0: κάψουλα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα!
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια άγρυπνος στα παραπολιτικά.
0: Θα σου έλεγα τώρα κάτι. Αρέσει στα κούτσουλα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα!
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια άγρυπνος στα παραπολιτικά.
0: Θα σου έλεγα τώρα.

0: 3 και 2 πρώτα λεπτά μπήκαμε στην επόμενη ώρα, δηλαδή την Τέταρτη. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Χαιρετώ τον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης που φροντίζει και αναμεταδίδεται η εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, την ευρύτερη περιοχή, και είναι πολλά τα σημεία. Και με την ευκαιρία θα πάμε στην Θεσσαλονίκη και θα μιλήσουμε με την κυρία Ευδοκία που καλεί από εκεί. Γεια σας Ευδοκία μας.
1: Καλησπέρα, καλό ξημέρωμα να πω.
0: Καλώς.
1: Πάρα πολλές φορές ήθελα να μιλήσω,
0: Και ποιος απόδειξε.
1: Αυτά τα οποία λέγανε ήταν τόσο ωραία και έλεγα αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνούν δεν τα ακούν, να αποκτήσουν κάποιο έτσι ενδιαφέρον, κάποια ντροπή, γιατί δεν έκαναν αυτά που ορκίστηκαν.
0: Ναι.
1: Πέρασα τη ζωή μου κι εγώ δημόσιος υπάλληλος. Κύριε Μάνο, δεν άλλαξα καθόλου. Δεν θέλω να μου χαρακτηρίσετε ότι επαινώ τον εαυτό μου, γιατί αυτό δεν το δέχομαι. Απλώς ήμουν καλή υπάλληλος.
0: Ναι,
1: όταν πήγα να αναλάβω ένα νοσοκομείο, σαν διευθύνουσα, μου είπαν να αναλάβω όλο το υλικό.
0: Mm-hmm.
1: Και στο νοσοκομείο μέσα βρήκα ηλεκτρονικεφαλογράφο σε εμμευτικό τμήμα, ένα σάπιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το παραλαμβάνω, λέω τον διευθυντή. Κάντε δευτεροβάθμια επιτροπή να το παραλάβει. Και άλλα και άλλα και άλλα.
0: Και πώς αντέδρασε.
1: Ορίστε.
0: Πώς αντέδρασε.
1: Με ακύρωσε. Δεν θύμωσε, γιατί ήξερε ότι όταν λέω εγώ όχι, είναι όχι. Δεν έκανα κάτι έτσι που να με βαραίνει τη συνείδησή μου από πλευράς υλικού. Έχω καταργήσει μάγειρα ο οποίος έκλεβε το λάδι. Και τρόφιμα και τέτοια. Ή θα γίνονται σωστά ή δεν θα γίνονται. Έφυγα βέβαια στα 35 μου χρόνια, έχω πάρα πολλά χρόνια που έφυγα και τόσα ωραία πράγματα που ακούγονται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τρέπονται. Κάθε εβδομάδα μας βγαίνουν παρανομίες. Γεννήθηκα και εργάστηκα μέχρι τα 18 μου χρόνια στα καπνά, στο σπίτι μου δηλαδή.
0: Mm.
1: Και μετά σπούδασα κλπ. Το τι τραβούσαμε, τις ακρίες αυτά, καταχράστηκαν τα λεφτά των ανθρώπων, των γεωργών. Δεν τρέπονται και κυκλοφορούν. Δεν έχουν συνείδηση οι άνθρωποι. Τους ρωτάς κάτι και άλλα απαντούν. Με τι μούτρα θα ξαναδώσω υποψηφιότητα. Αλλά δεν φταίνουν.
0: Δεν φταίνουν, αφού εμείς θα τους
1: ψηφίσουμε. Δεν πρέπει να ψηφίζονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πες τα.
1: Και είστε εφόρος ζωής. Βουλευτές, οικογένειες, παραοικογένειες.
0: Mm.
1: Και κάνουν και ράνουν και ράνουν. Α, όταν πρωτοεργάστηκα, ήρθε στο νοσοκομείο ο ψαράς. Ψαρής κάπως έτσι.
0: Τι,
1: ο γαμπρός του Καραμαλή.
0: Α.
1: Ήταν υπουργός κοινωνικών υπηρεσιών τότε.
0: Ναι.
1: Και ήρθε στο νοσοκομείο Κοζάνης να το παραλάβει το Μαμάτσιο, πολύ ωραίο νοσοκομείο.
0: Mm.
1: Για το τότε ένα μικρό κόψωτέχνημα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι να πατήσεις μέσα. Χάλια. Βέβαια εγώ έφυγα από το νοσοκομείο. Κουβαλούν όλους τους συγγενείς. Αυτός ήταν χαμπρός από αδερφή. Και πόσοι άλλοι δεν ντρέπονται. Ακούω κάθε μέρα το τι γίνεται. Πίστεψέ με. Δεν θέλω να ακούω. Ανεβάζω πίση. Και τώρα που σας μιλώ με την που πω την αγανάκτησή μου, ανέβασα 17 πίσω.
0: Όχι Μανούλα μου καλή.
1: Τη νύχτα και πήραν την περαστικό.
0: Ναι, αλλά
1: μα ντρέπομαι, αυτοί τα κάνουν.

0: Και εγώ ντρέπομαι. Πού κυκλοφορώ.
1: Μα εσύ έχεις φιλότιμο. Εσύ έχεις φιλότιμο, αλλά το ότι έχεις φιλότιμο δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλατάρεις. Κατάλαβες τι λέω. Τώρα θα βρεις έναν τρόπο να παίρνεις βαθιές αναπνοές και να μην χρειάζεται αντιεπερτασικό φάρμακο μες τη νύχτα.
0: Πήγα στην εξή, γύρισα. Έχω στην είσοδο της πολυκατοικίας έξω για να μην ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιο. Τρεις γλάστρες με λουλούδια. Ναι. Είχα τα πότισα, τα έκανα. Περνάνε και μου τα κλέβουν. Τι πράγμα είναι, τι έτσι δεν υπάρχει, είναι που είναι οι κυβερνήτες, ας το πούμε. Ένας κυβερνήτης, ας, και εκείνον το σκοτώσανε, τον Καποδίστρια, ναι. Τον οποίον από μαθήτρια είχα έτσι, ο θάνατός του με δημιουργούσε πρόβλημα, πώς θα σας πω.
1: Ναι, κατάλαβα, σε προβλημάτισε.
0: Δεν έπαιρνε το μισθό του και τα άδυνε. Και πιτάδινε όλα και δεν μπορούσαν να το φτάσουν να σκοτώσανε. Βέβαια θα ήταν κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι λόγοι. Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια για ένα περιστατικό που γίνεται. Τόσα λεφτά χάσαν οι Γιώργοι. Ακούγεται τίποτα.
1: Εννοείς με τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Ναι, δεν θέλω να το λέω το όνομα.
1: Μα άμα το πούμε δεν ασυνήθεια.
0: Ο καθένας βγαίνει λέει. Οι άνθρωποι. Ξέρεις τι δύσκολο είναι η κύριε Μάνο να δουλεύει κανείς στα χωράφια. Ο υδρότας, η δίψα τότε δεν υπήρχαν και θερμός να είχαμε κρύο νερό και κουβαλούσαμε μια στάμνα η οποία τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω. Έτσι, αυτά τα οποία λέτε και είναι τόσο ωραία να γραφτούν σε ένα βιβλίο και να σταλούν στον κάθε Πρωθυπουργό να δει τι γίνεται, τι τάζει και τι δεν κάνει, όλα τα τάζει και το τίποτε κάνει. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ για το χρόνο που με δώσατε. Είναι τόσο επίκαιρα όλα τα θέματά σας, η γνώση σας. Ξεχρυπνώ για να ακούσω αυτά τα οποία λέτε και προωθείτε και διαβάζετε. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία που συνιστάτε.
1: Να είσαι καλά.
0: Όλοι. Είμαι μεγάλη. Δεν... Παρά τη 90 θα είμαι.
1: Ναι, μπράβο. Μια χαρά είσαι.
0: Ευτυχώς έχω ενδιαφέροντα. Έχω σώσα σφαίνα.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Έχω ενδιαφέροντα πάρα πολλά και σ' όλα. Αλλά λυπάμαι την γενιά. Έχω τώρα το διστεγονάκι μου που είναι 1,5 χρονό. Και κάνω προσευχή σε τι κοινωνία θα ζήσει αυτό το μωράκι. Ένα γλυκό παιδάκι. Τι να σας πω.
1: Να το χαίρεσαι, Ευδοκία.
0: Ευχαριστώ, αλλά είναι στην Αγγλία. Η εγγονή μου είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός σε μια πάρα πολύ καλή υπηρεσία εργάζεται. Και ο σύζυγός της έχει ένα διδακτορικό και 2 μάστερ.
1: Τέλεια.
0: Και είναι 34 χρόνων. Και έχει ένα κοριτσάκι. Γλυκίστατο.
1: Να τους χαίρεσαι
0: όλους. Η εγγονή μου δεν έχει μανούρδα. Από τα 14 της χρόνια την έχασε και τη μεγαλώσαμε πώς και πώς. Και τώρα έχουμε τον πόνο που δεν βλέπουμε το μικρό. Έρχεται Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ευδοκία μου.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ καλή μου. Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-880 και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ιωάννη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Έχω πάρει τηλέφωνο, μου φαίνεται το 2 ή το 3.
0: Το 2002.
1: Ή το 3, χιόνιζε μια Κυριακή βράδυ.
0: Κατάλαβα.
1: Κυριακή ήταν. Και ρίξε ένα χιόνι σε μια μέρα, το βρήκα μέχρι το βράδυ. Το πάγωσε κιόλας.
0: Κατάλαβα. Και πώς χαθήκαμε εδώ μεταξύ.
1: Εγώ σε έχασα.
0: Καλά, ένα διάστημα δεν κάναμε, δηλαδή δεν ακουγόμασταν εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, τώρα το λύσαμε αυτό.
1: Είμαι νυχτοπούλη γιατί τα 42 χρόνια που δούλεψα στη ζωή μου, τα 27 ήταν νύχτα.
0: Ναι.
1: Σε ξενοδοχείο δουλεύα 27 χρόνια.
0: Κατάλαβα. Από το ξενοδοχείο μας είχες πάρει.
1: Όχι, το 3, ναι, το ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να σε άκουσα τώρα, φυσικά ήθελα να πάρω και άλλη φορά, αλλά επ' ευκαιρίας που είπες για τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Στυλιανό,
0: ναι,
1: τον γνώρισα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Γιατί γεννήθηκα στην Άνω Πόλη στα Κάστρα.
0: Στην?
1: Στην Άνω Πόλη στα Κάστρα.
0: Α, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ναι.
1: Γεννήθηκα στο Δημοτικό Νοσοκομείο. 16 Νοεμβρίου του 1954.
0: Μάλιστα.
1: Και το σπίτι μου ήταν κολλητό με τα Κάστρα.
0: Ναι.
1: Και απέναντί μας ήταν είσοδος της Μονής Λατάδων. Τσαούς Μοναστήρι λεγόταν. Τσαούς είναι σωματικός στα τουρκικά.
0: Ναι.
1: Η Μονή Λατάδων ανήκει στο Πατριαρχείο του της Κωνσταντινούπολης, στο Οικουμενικό Πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Στυλιανός Καριανάκης υπηρέτησε εκεί στην Μονή Βλατάδων γύρω στα 8 χρόνια, πάμε καλά.
0: Και πολύ μεγάλος ποιητής, πρέπει να πω.
1: Ήταν ένας άνθρωπος, εμείς τότε δεν ήμασταν, ψηρικάδες ήμασταν, 15άρια ήμασταν. Μαθητές και εργαζομένοι. Καθότι υπήρχε φτώχεια μεγάλη. Τα περισσότερα παιδιά κάτι κάναμε. Άλλος 2-3 ώρες σε κουρίο, άλλος 2-3 ώρες σε ελαιοχρωματιστή, άλλος έκανε θελήματα διάφορα. Αλλά την Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία και ντυνόμασταν και εξαπτέρυγα.
0: Παπαδάκια.
1: Παπαδάκια, μπράβο. Ναι, ναι. Παράλληλα θέλω να σου πω ότι είχα και ένα αδερφό ο οποίος σπούδασε με έναν γιατρός αλλά αφιέρωσε την ζωή του στην Παναγία.
0: Έγινε καλόγερος δηλαδή.
1: Ναι. Δεν είναι στη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή. Το γνώρισες καλά τον Στυλιανό Καριανάκη.
0: Κάθε φορά που πήγαινα, επειδή άκουγε την εκπομπή, ο Γιάννης Μεράβογλου, ο διευθυντής του σταθμού που έκανε αναμετάδοση,
1: ναι,
0: εκεί φρόντισε από την πρώτη σχεδόν μέρα. Είχαμε βγει πολλές φορές, φάγαμε, ναι, κάναμε συζητήσεις. Έχω μια συνέντευξη μεγάλη μου είχε δώσει.
1: Ναι. Το ράδιο 4B ήταν αυτό που...
0: Του MM.
1: Ο Στυλιανός είχε και έναν αδερφό μαζί του πάντοτε, το Βαρδί.
0: Εγώ δεν γνώρισα, μόνο το Στυλιανό.
1: Ναι. Πέθανε υπέργυρος πάνω από κάτω.
0: Να, μπράβο.
1: Τώρα έχει καμιά 5-6 χρόνια από
0: πέρα. Μιλάς για τον Στυλιανό.
1: Το Στυλιανό.
0: Ναι, δίκιο έχεις.
1: Εκοιμήθη εν κυρίω πριν από καμιά 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έκανε έργο στην...
0: Πολύ μεγάλο, σπουδαίο έργο.
1: Ναι. Ήτανε πολύ φιλοσοφημένο άτομο. Έβγαινε έξω, μιλούσε με τους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εκεί επάνω η γειτονιά ήταν μια από τις πιο φτωχές της Θεσσαλονίκης. Ήμασταν οι περισσότεροι άνθρωποι, ήταν εργάτες, λιμενεργάτες, οδοκαθαριστές, άνθρωποι δηλαδή του μεροκάματου. Έβγανε το πρωί 5 ώρα, 5.30 οι γονείς.
0: Τι έβγαζε, 5.30?
1: 5.30 ώρα το πρωί φεύγανε και συναντιόντουσαν οι εργάτες κυρίως, που η δουλειά τους ήταν η οικοδομή.
0: Ναι.
1: Σε ένα καφενείο στην Αγία Σοφία, στην πλατεία απέναντι από την Αγία Σοφιά.
0: Ναι.
1: Ένα κόκκινο καφενείο, το κόκκινο σπίτι λέγανε. Και ήταν εκεί στη σειρά.
0: Επειδή ήταν κομμουνιστές εκεί, γι' αυτό. Ναι.
1: Τους βαφτίσανε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, γιατί ναι.
1: Υπήρχε ρατσισμός, όπως πάντα, τέλος πάντων. Και περιμέναμε ροκάματο. Περιμέναν τους εργολάβους να πάρουν.
0: Περνάγανε με τα φορτηγά και τους φορτώνουν.
1: Ναι, μπράβο. Ρωτούσαν, ας πούμε, τον πατέρα μου, ξέρεις μπαιτονιέρα, βεβαίως. Ξέρω να περνάω και πλακάκια. Εγώ πήγαινα με τον πατέρα μου και τα άλλα μου τα αδέρφια καμιά φορά. Καθότι ήμασταν αρκετοί, τέσσερις. Και θέλω να σου πω, ο Χαριανάκης ήταν ένας άνθρωπος, δεν έδειχνε την ευαισθησία του φανερά, την έδειχνε σιωπηρός, τέλος πάντων. Το ζήσαμε γύρω στα 8 χρόνια, γέμιζε πάντοτε την εκκλησία, παρόλο ότι η εκκλησία είναι σχετικά μικρή, ας πούμε. Δεν είναι από αυτές τις περιβλητικές με καμπαναριά και τέλος πάντων τρόλους. Είναι μια βυζαντινή ιστορία, είναι από βυζαντινή εκκλησία το Τσαούς Μοναστήρι, όπως το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Και με έκανε εντύπωση που πήγες 2 φορές Αυστραλία.
0: Δεν πήγα 2, πήγα 4.
1: Αυτό ήθελα να σε πω. Και επίσης εγώ είμαι συλλέκτης του ελληνικού, του καλού τραγουδιού. Και έχω αγοράσει και κάτι κασέτες και CD του Βαρδί, που έχω δει τραγούδια σου.
0: Ναι, με το Βαρδί είχαμε κάνει πάρα πολλά.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι μόνο.
1: Έχω διαβάσει αρκετά και στο Σαββιανό, μου φαίνεται, έχεις δώσει τραγούδι.
0: Σε ποιον, ναι?
1: Στο Σταυριανό.
0: Όχι.
1: Όχι. Βαρδί και ποιον άλλο.
0: Βαρδί, Ελένη Δήμου, Κραουνάκη, Μασχολιού, Πάριο, Νταλάρα, ναι. Αρλέτα, πολλούς.
1: Συνεχίζεις με τη μουσική?
0: Εννοείται, μα το πιο πρόσφατο είναι το Ρήγμα που έκανα με τον Μάλαμα. Και με την Ελένη Δήμου, οι Άγνωστες.
1: Α, δεν το έχω ακούσει το τραγούδι. Το βάζει το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς υπάρχει και το δεύτερο πρόγραμμα που ακούμε καλά. Σωστή. Τραγούδια με καλό στίχο, μάλλον.
0: Ναι.
1: Γιατί τα ιδιωτικά, τουλάχιστον ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, ξέρεις τι παίζουνε.
0: Playlist παίζουνε, δεν παίζουνε.
1: Ναι. Παίζουνε τη λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να σε πω και κάτι άλλο. Σήμερα είναι έχει πολύ ζεστή η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα ξημερώσουμε με 32 βαθμούς.
0: Εντάξει, κοίτα, να σου πω. Ναι. Μέχρι 31-32 βαθμοί υποφέρεται η κατάσταση. Με ανεμιστήρα, κάπως υποφέρεται. Όταν αρχίζει και χάνει, το μέτρο είναι.
1: Το μεσημέρι όμως θα έχουμε 37.
0: Θα το αντιμετωπίσουμε, τι θα κάνουμε.
1: Και το 37 δεν υποφέρεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ μένω ξάγεστος μέσα.
0: Ό,τι δεν μπορούμε να αλλάξουμε, δεν γκρινιάζουμε γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν το λέω για σένα.
1: Είμαι 100 μέτρα από τη θάλασσα.
0: Ωραία. Πας στη θάλασσα.
1: Εάν δεν έχω κοιμηθεί, θα πάω να βρω κανένα παράκτιο. Αν έβγαλε σκουμπριά έχουν εξαφανιστεί από την αγορά. Κάποτε ήταν το ψάρι μας.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάω να βρω αν έχει βγάλει. Ό,τι έχει βγάλει, αρκεί να είναι φρέσκο. Τις ψαράδες από εδώ, από το Καραμπουρνάκι, εκεί που ήταν τα κοσμικά κέντρα Καλαμίτσα, Καλαμάκι, που τραγουδούσε ο Τιτσάνης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αράζουν τώρα, έχουν κάνει αγυροβόλιο.
0: Σύμφωνοι.
1: Και πάνε και ψαρεύουν στην Κατερίνη.
0: Γιάννη μου, θα σε αφήσω σιγά σιγά τώρα.
1: Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Και εγώ, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αγαπητέ Απόστολε από τη Γερμανία, σε καλή σταυρούλα, αλλά μάλλον κάτι γίνεται. Οπότε αν έχεις την καλοσύνη, πάρ' την εσύ, ξανά να λύσουμε το πρόβλημα. Χαιρετώ τον κύριο Γιώργο από τον Άγιο Ελευθέριο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Πριν λίγη ώρα βάλατε ένα τραγούδι, το Bread.
0: Ναι, ναι.
1: Δεκαετία του 70 αρχές.
0: Ναι, ναι.
1: Μου θυμήσατε πολλά να μου.
0: Ναι. Ωραίο τραγουδάκι, ε.
1: Πολύ ωραίο. Κόλλος ο δίσκος ήταν το Bread αυτό.
0: Ναι, βάζω συχνά.
1: Άμα μπορείτε κανένα βράδυ βάλετε Bob Dylan.
0: Bob Dylan επίσης βάζω πολύ συχνά.
1: Βάζω, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για ένα εργοστάσιο παλιό. Πρέπει να είναι πριν του 50 χτισμένο.
0: Ναι, πού βρίσκεται αυτό?
1: Βρίσκεται εδώ στην Οδό Αχαρνών.
0: Ναι.
1: Και Καβάφη γωνία.
0: Μάλιστα.
1: Τότε η Ελλάδα έφτιαχνε τα πάντα από ηλεκτρικές μηχανές για τη γάδια, τα μαλκότσι. Μέχρι κουμπιά.
0: Όχι μόνο, και αυτοκίνητα έφτιαχνε.
1: Και αυτοκίνητα, ναι. Λοιπόν, αυτό έφτιαχνε κουμπιά, όχι μεταλλικά.
0: Ναι.
1: Κοκάλινα.
0: Κοκάλινα.
1: Και πόλπες για τα μαλλιά. Αγκράφε για τα μαλλιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι κλειστό εδώ τώρα από το 1975, είναι κλειστό. Και είναι ένα ερείπιο επί κορονοϊού.
0: Ναι.
1: Είχε πιάσει και φωτιά.
0: Αναξιοποιητό εντωμεταξύ. Θα μπορούσε.
1: Ρημάδι, έχει γίνει.
0: Ρημάδι είναι η λέξη.
1: Μπαίνουν μέσα και μαθητές, στην ταράτσα είναι τριόροφο.
0: Mm.
1: Και είναι στυλ Bauhaus.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι μοντέρνα αρχιτεκτονική του 30.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το θέμα, ότι τα παράθυρα είναι τετραγωνάκια, μικρά σιδερένια. Εκεί που βγαίνουν τα τζάμια έχουν σπάσει.
0: Ναι.
1: Και στην Οδό Καβάφη είναι πολύ στενό το πεζοδρόμιο. Θα φύγει καμιά μέρα κανένα από αυτά τα σιδερένια που τριζάνε τα παραθυράκια και θα έρθει στην Οδό Καβάφη.
0: Ναι.
1: Έχετε περάσει από εκείνη στον Άγιο Ελευθέριο απέναντι?
0: Όχι, δεν έχω περάσει, αλλά καταλαβαίνω που λες.
1: Δίπλα είχε και ένα εργοστάσιο Ναθαναήλ. Ερειουργία, μεγάλο εργοστάσιο.
0: Mm.
1: Και έχει μείνει από αυτό, έχει γίνει παρκάκι αυτό τώρα, το πάρκο κανονικό, όχι παρκάκι. Και έχει μείνει από το εργοστάσιο του Ναθαναήλ, έφτιαχνε με ταξιδωτά αυτό. Έχει μείνει το φουγάρο, μεγάλο φουγάρο, στα μιναρές. Και είναι και το εργοστάσιο των κουμπιών, Νίνα λεγότανε, Νίνα. Δεν υπάρχει κράτος. Τώρα αυτό για να το, δεν συντηρείται αυτό, ή γκρεμίζεται.
0: Ναι.
1: Ή θέλει πολλά εκατομμύρια για να, γιατί είναι τριόροφο και μακρόστενο.
0: Ναι. Που θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, όπως του Φίξ που έγινε μουσείο μοντέρνας τέχνης. Δεν έχει
1: μοιάζει
0: σημασία.
1: Πολύ, σαν είναι μικρογραφία της λίστρας του Σίτλερ, το εργοστάσιο της ταινίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Τέτοιο στυλ είναι, που είναι μια πόλη της Πολωνίας.
0: Κατάλαβα.
1: Την Κρακοβία μου φαίνεται. Ναι. Εκεί το έχουν φτιάξει μουσείο. Και θέλω να πω κι άλλο για ένα εργοστάσιο. Καλά, αυτό είναι η ολόκληρη ιστορία. Θα γκρεμιστεί κι αυτό. Είναι το Κολούμπια. Έφτιαξε τους δίσκους.
0: Ναι, βέβαια. Ρήμαξε.
1: Στο πέμπτο διαμέρισμα είναι κι αυτό.
0: Ρήμαξε κι αυτό.
1: Ρήμαξε. Το μισό το έχουν γκρεμίσει. Έχει ρήμαξει. Τα έχουν πάρει τα μηχανήματα όλα από μέσα.
0: Και τα μηχανήματα και τις ταινίες που είχαν όλο τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού μέσα. Ναι, βέβαια.
1: Εκεί ηχογραφούσαν και Τούρκοι προπολεμικά.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, και οι Τούρκοι έρχονταν την Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ και ηχογραφούσαν εκεί. Εκεί δεν είχε διαφερθεί κανένα να γίνει ένα μουσείο
0: μουσικής
1: ή του ρεμπέτικου. Κατά, όχι μόνο του ρεμπέτικου, αλλά μουσικής ελληνικής. Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Να σας πω, αυτό στο Κολούμπια. Είναι σοβαρό το θέμα που θα πω τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ανάμεσα στο εργοστάσιο και στο άλλο του Προμπονά είναι εκεί δίπλα στο γήπεδο του Αβόλουνα, λίγο πιο πέρα.
0: Mm.
1: Πέμπτο διαμέρισμα. Έχει ένα. Εδώ είναι η οδός Ανθέων. Όταν φτάνει ανάμεσα στο εργοστάσιο των Κολούμπια και το άλλο του Προμπονά, είναι στενή και λυκοειδής. Εκεί λίγο και δεν προσέξεις. Ειδικά γύρω στις 4 το απόγευμα μπορεί να τρακάζει με κανένα σχολικό, αυτά τα πουλμανάκια, τα κίτρινα ή παιδικό σταθμό. Και από κάτω εκεί στο άλλο Προμπονά έχει βάθος. Είναι παιδική χαρά, αλλά δεν έχει πεζοδρόμιο αυτό. ελικοειδές και στενό πέραν της οδού Αθέων. Και έχει μέρος για άνοιγμα, ούτε τα ανοίγουνε. Έχω στείλει και επειδή πήγα να τραγάρω μια μέρα πέρσι, έστειλα email στον Περιφερειάρχη, ούτε μου απάντησε. Έστειλα στο Δήμο Αθηναίων, ούτε δεν ξέρουμε λέει που ανήκει, είναι υπεύθυνο. Δήμος μάλλον ο Περιφερειάρχης είναι. Δεν μπορούμε να βρίσκουμε, θα γίνει κανένα ατύχημα εκεί πέρα.
0: Και θα κλαίμε κόσμο.
1: Και θα κλαίμε κόσμο. Το ξέρετε το άλλο στην Προπονά.
0: Το άλλο, ναι.
1: Ναι, εκεί είναι στο πέμπτο διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά ήθελα να πω. Τώρα, αυτό το δρόμο στο Αθηνό πρέπει να ανοίξει. Επειδή περνάω 2-3 φορές την εβδομάδα, πρέπει να πηγαίνω με 10 χιλιόμετρα εκεί, στο στενό το πέρασμα αυτό. Γιατί έρχονται τα πουλμανάκια. Άσε που τώρα έρχονται και αυτά τα μηχανάκια, μπαίνουν ανάμεσα στα πουλμανάκια και στα αυτοκίνητα. Χαμός γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπράβο για τους Μπρέτ, μου θυμήσατε πολλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Χαιρετώ, γεια σου.

0: Υποσχέθηκα στο φίλο μου τον οποίο κουβεντιάζαμε νωρίτερα για τον Στυλιανό, τον Αείμνηστο της Αυστραλίας, τον Αρχιεπίσκοπο και τον Νήσων, Οκεανίας και Νήσων, και είπα ότι πρόκειτο για πολύ μεγάλο ποιητή ταυτόχρονα, περισσότερα από 40, μπορεί και 50 βιβλία είχε στο ενεργητικό του. Ακούστε λοιπόν ένα ποίημα που έχει τίτλο «Άκρος απόρριτον». Θα μαζέψω τα φιλιά που ακόμα τρέμουν πάνω στα πεταμένα από τσίγαρα και θα σου τα φέρω ξυπόλυτος για να μνηστείς του πόνου των ανθρώπων. Τις άδειες μποτήλιες από το αλκοόλ και τα φάρμακα δεν θα ξέρα πού να τις κρύψω από το βλέμμα σου. Θα μεταβάλλε το υγιή της επαγγελίας σου σε ένα τεράστιο σκουπιδοντενεκέ, αν δεν χρειαζόταν να γεμιστούν ξανά για το χρόνιο πόνο των ανθρώπων. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ κάτω. Δεν χρειάζεται να σου γράψω περισσότερα. Αν θα σου στέλνα και μια μονάχα σελίδα ανθρώπινης μοναξιάς, φοβάμαι πως θα βούβαινα τον τρισάγιο ύμνο των αγγέλων. Μα τις επιχειρήσεις διοικείς εσύ. Περιμένω τις καινούργιες εντολές σου. Δίδυμη καταφυγή. Ύπνος είναι η τάση που έχουμε προς το θάνατο. Γυρεύουμε να κρύψουμε την ψυχή μας που την κυνήγησαν τόσοι πολλοί και πιο πολύ ο εαυτός μας. Δική μας δεν είναι πια μήτε η σιωπή, μόνο ο ύπνος και ο θάνατος είναι η αληθινή μοναξιά μας. Αχ, να είναι πάντα ο ύπνος δίχως όνειρα και ο θάνατος δίχως μνημόσυνο. Η μπαλάντα της νύχτας. Εσύ πρέπει να κλαις μόνο τη νύχτα, σε μιαν από τις πολύ προχωρημένες ώρες, τις νοτισμένες, όταν κοιμούνται οι πολλοί που έχουν κλάψει τη μέρα, τότε μονάχα να κλαις. Η νύχτα ξέρει να κρύβει, ξέρει να σωπαίνει, και είναι απαραίτητη εδώ η αχεμήθεια, τουλάχιστον για αυτούς που ζητούν να χαρούν από σένα. Μην ξεχνάς, του γενναίου το κλάμα πρέπει μονάχα ο ουρανός να το παραστέκει και η σιωπή, η συμπάρεδρος των μεγάλων στιγμών. Δύο 11 10 80 8 80, κοντεύει παρατέταρτο. Απόστολε από τη Γερμανία, καλώς το φίλο μου.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς του, ναι.
1: Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Τι έγινε?
0: Τίποτα, ησυχία.
1: Εδώ γκαγκανιάσαμε.
0: Ναι ρε παιδί μου. Το έχω πληροφορηθεί.
1: Μας έπεσε πολύ βαρύ στους Ευρωπαίους. Ναι,
0: και δεν μου λες κάτι, χωρίς πλάκα τώρα.
1: Ναι,
0: υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε air condition εκεί ή αγοράζουν μόνο ανεμιστήρες, ε?
1: Ναι, ανεμιστήρες και γίνανε sold out, δηλαδή...
0: Θα φέρουν από την Κίνα τώρα.
1: Τίποτα, ξεπούλησαν, ναι, δεν...
0: Ναι. Αλλά αρκεί ένας ανεμιστήρας?
1: Κοίταξε, σου είχα ξαναπεί ότι αρκεί ένας ανεμιστήρας. Τώρα ήταν αυτό πρωτόγνωρο εδώ πέρα, δεν έχει να έσπασε ρεκόρ, αλλά να, από σήμερα δηλαδή ξεκινάει πάλι, γυρνάει πάλι στα κανονικά επίπεδα, 26 βαθμούς την ημέρα και 13-16 το βράδυ.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι, είναι, ναι, γυρνάει, δηλαδή γύρισε ο καιρός τώρα, το νιώθεις έξω ότι έπεσε η θερμοκρασία. Αλλά τώρα 10 μέρες που έκανε, τους έβαλε όλους στον ύπνο, δεν ξέρω τι έγινε, ήταν πολύ δυνατό αυτό. Και βλέπεις ότι υπάρχει θέμα, αν συνεχιστεί αργότερα, γιατί είναι νωρίς ακόμα, έχουμε Ιούνιο, έτσι, ναι. Ιούλιο, Αύγουστο, αν ξανακάνει κανένα τέτοιο ή ναι. Έτσι δυνατό. Μεγάλες θερμοκρασίες, τα κτίρια, υπηρεσίες, όπως εμείς εδώ τώρα οι παππούδες που έχουμε εδώ πέρα, τέλος πάντων τα γεροντάκια, έχουν γκαγιάς, έχουν σκάσει δηλαδή μέσα στους διαδρόμους και ναι, θαλάμους στα δωμάτια. Είχαν αυτές τις μέρες, τώρα τα βράδια ήταν 30-32 βαθμούς. Ανοιχτά παράθυρα, ανεμιστήρες, κακότα, δεν τους βλέπεις, ήταν σαν τα κοτόπουλο που τα έχεις βγάλει από το φούρνο.
0: Και δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Το ξέρεις ότι υπάρχουν air condition που δεν χρειάζονται εξωτερική μονάδα.
1: Ναι, έχουμε τέτοια. Δεν νομίζω πως δουλεύουν και κάνουν και καλή απόδοση αυτά.
0: Κλείνεις
1: που βάζεις, που τραβάει από το παράθυρο ή από το τέτοιο, ναι.
0: Εδώ τα διαφημίζουν διαρκώς στην τηλεόραση.
1: Δεν έχω ένα τέτοιο εδώ μπροστά μου, αλλά δεν. Τι να κάνει. Με την εξωτερική μονάδα, όπως είναι στην Ελλάδα,
0: επίσης ένα ωραίο κόλπο είναι: παίρνεις μια νάιλον σακούλα, βάζεις μέσα καμιά κοσαριά παγάκια του ψυγείου, την κρεμάς μπροστά από τον ανεμιστήρα και έρχεται ακόμα πιο παγωμένος ο αέρας. Αλήθεια.
1: Όχι, ναι, το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι τι παρατήρησα αυτές τώρα εδώ πέρα στο τοτό. Εμένα το σπίτι που έχω αγοράσει είναι 100 χρονών. 100 χρονών είναι με πέτρα όμως. Είναι το υπόγειο, είναι 2 μέτρα το υπόγειο, είναι πέτρα χτισμένο, μετά πάει πρώτος όροφος και μετά πάνε τα κόκκινα, τα πυρότουπλα. Τα ξέρεις αυτά, με δοκάρια ενδιάμεσα. Παλιό κτίριο, αλλά μασίβ χτισμένο, μπορώ να σου το πω, δηλαδή είναι με πέτρα. Έχω τη γιαγιά εκεί κάτω. Έχει θερμοκρασία στον πρώτο όροφο ίδια χειμώνα καλοκαίρι σχεδόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τώρα δεν είχε ζέστη γιαγιά κάτω, γιατί από το υπόγειο ερχόταν έτσι και ήταν μια χαρά, καλά ήταν.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα ίδια φάση, δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη, είναι και στο, όπως και στο υπόγειο.
0: Ναι.
1: Εδώ στα καινούργια τα κτίρια σου λέω τώρα εδώ πέρα. Στο το κτίριο τώρα εγώ είμαι 3,5 χρόνια εδώ για δουλειά, αν είναι 4 χρόνια, 4,5-5 χρόνια πες να το έχω ξεκινήσει, γιατί το χτίσανε πολύ. Με μονώσεις από εδώ από εκεί, με τέτοιο διπλά παράθυρα, όλα μια χαρά. Φούρνος, χωρίς air condition, είναι φούρνος. Αυτά τραβάνε θερμοκρασία την ημέρα και το βράδυ είναι φούρνο.
0: Δηλαδή εσύ έχεις κανένα φίλο εκεί που στο σπίτι του να έχει air condition?
1: Δεν έχει κανένας μάλλον.
0: Κανένας, ναι.
1: Στη Γερμανία. Δεν έχουν air condition. Κανένας. Ναι. Όλη την Ευρώπη νομίζω, όχι μόνο στη Γερμανία. Γιατί σου λέει τώρα έκανε 10 μέρες, τώρα θα ξανακάνει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Αν θα ξανακάνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Πού το ξέρεις?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Μακάρι όχι, μακάρι όχι. Ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει πάλι μέσα. Δηλαδή και τόσα χρόνια το έκανε έτσι. 9 χρόνια που είμαι εγώ. Τόσο δυνατά, όχι, δεν το έχω ξαναδεί, αλλά έκανε λίγο καλοκαίρι. Εντάξει, κανείς ένα παράθυρο, δροσίζει το βράδυ. Κατάλαβες, είναι όπως το χωριό στην Ελλάδα. Δρόσιζε το βράδυ. Τώρα αυτό ήταν πολύ έντονο.
0: Ναι.
1: Γιατί το βράδυ δεν έπεσε τη θερμοκρασία. Δεν έχεις δει να. Δεν θυμάμαι τώρα και στην Ελλάδα. Θυμάμαι κάποια βράδια στην Αθήνα που ερχόταν καυτός αέρας και το βράδυ. Αλλά εδώ το βράδυ σου λέω, πισούσε ζεστόν αέρα, λες και πού χτυπάει ο ήλιος, ρε παιδιά, και έρχεται τέτοιο. Κατάλαβες.
0: Φρίκι.
1: Ήταν περίεργο πολύ αυτό που βρήκε την Ευρώπη πάνω. Πολύ περίεργο κύμα. Το βλέπεις και στο χάρτη, έπιανε από Ισπανία πέρα, καλά Γαλλία πρέπει να τους πέθανε.
0: Τους ρίμαξε, ναι.
1: Ναι, ήταν πιο έντονο. Και μετά μέχρι Γερμανία και όλο μέχρι κάτω.
0: Και όλα αυτά που λένε για θανάτους.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι και χαζί, είναι και χαζί. Δεν είναι χαζί ο κόσμος, απλά δεν έχουν άγνοια.
0: Έχουν άγνοια, λες.
1: Έχουν άγνοια γιατί περνούσα τις προάλλες με την γυναίκα μου, με το αμάξι. Βλέπουμε δύο γερόντους, τώρα ήταν 60-70 χρονών, ήταν έξω, κοντάλα μεσημέρι, έκαναν δουλειά στον κήπο το Σάββατο. Μου λέει η Ρούρα, κοίτα, μου λέει, θα τους βαρέσει ο ήλιος, λέει, θα... Πού πας, κύριε μου, μεσημεριάτικα να κάνεις δουλειά έξω, που έχει βαρέσει έξω 38-39 και μιλάμε τώρα για θερμοκρασία αυτή 38-39 σε υψόμετρο όπως είναι εδώ Γερμανίας. Είναι σαν να έχει 48-50 στην Αθήνα.
0: Ναι, το εφέ, ναι.
1: Είναι χτυπάει αλλιώς, γιατί είναι το ημισφαίριο πιο ψηλά. Σε βαράει, σε πελεκάει ο ήλιος. Καταλάβες, 158 άτομα νομίζω φύγαν στη Γερμανία από πολλά πράγματα. Δηλαδή από προβλήματα, ακόμα και που ξεχυθήκαν όλοι, ο άλλος πάει βουτάει στο Ρήνο για να κάνει κολύμπιο που έχουν δώσει απαγόρευση. Πού πας να μπεις.
0: Συγγνώμη, τι απαγόρευση έχουν δώσει, γιατί είναι βρώμικα.
1: Όχι, ο Ρήνος, ο ποταμός δεν είναι βρώμικα, έχει ρεύματα. Έχει ρεύματα, είναι σαν έχει ρεύματα, περνάνε καράβια και όσο και καλό κολύμπι να ξέρεις, μπορεί να σε ρουφήξει προς τα μέσα και γεια σας, έφυγες, δεν σε προλάβει.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση που έβλεπα μαμάδες με παιδάκι που φόραγε πάνα να το βουτάει μέσα στο ποτάμι.
1: Ναι, τα βουτάς τα μωράκια με πάνω.
0: Μα είναι δυνατόν, όχι, θέλω να πω, εμένα μου φαίνεται βρώμικο, εγώ δεν θα έμπαινα ποτέ.
1: Είναι αναλόγως που θα βουτήξεις. Είχαμε ξαναμιλήσει νομίζω, σε πολλά ποτάμια δεν είναι να μπεις καθόλου. Αλλά είναι αναλόγως, αλλά έχουν άγνοια, δεν γνωρίζουν, σου λέω βγαίνουν μεσημέρι και κάνουν εργασίες. Πού πας, ο άλλος και τώρα χτες διάβασα εδώ στην τοπική εφημερίδα, ένας 60χρονος λέει, τον πήρανε λέει στο νοσοκομείο, είχε φτάσει στο κορμί του λέει 45 βαθμούς. Βγήκε λέει στον κήπο λέει να κάνει κάτι εργασίες, να στηβάξει πέτρες που έλεγε Mauerarbeiten που λένε, ναι. Και τον πήραν σηκωτό, τον πήγαν στο νοσοκομείο, τι είναι όταν πουλάβεις, είχε φτάσει 45 βαθμούς λέει το κορμί του. Καταλαβαίνετε, δεν ξέρουνε, έτσι, ναι, δεν έχουμε ιδέα που κάψουν εδώ. Τέτοιους βαθμούς, τέτοιους, όχι, με τίποτα.
0: Έλειωνε η άσφαλτος.
1: Έγινε και αυτό.
0: Έγινε και αυτό, ναι.
1: Έγινε εδώ στο Μπέρκης Κλάντμπαχ, έξω από την κολονία. Είχαν ρίξει καινούργια άσφαλτο. Ξέρεις, γίνεται και τώρα και στη Γερμανία, δεν είναι φτιάχναν όπως παλιά. Και προδιαγραφές μάλλον ήταν ό,τι να είναι. Και ξεκόλλησε. Σε μερικά σημεία έκανε ρηγματώσεις τελείως.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάσου. Αλλά τι ξέρω, το θέμα είναι και με τα κτίρια, σου είπα, Μανώ. Θα βάλεις air condition εδώ πέρα, να γεμίσει και η Ευρώπη air condition, να γίνουμε όλοι ένα, πώς το λένε, να χτυπάνε τα air condition, να βγάζουν περισσότερο θέρμανση, αυτά, τέτοιο. Δεν είναι καλό και το air condition για το περιβάλλον, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει.
1: Γιατί χτυπάει και αυτό, μπορεί να ζεσταίνει, να κρυώνει μέσα, αλλά έξω η θερμότητα που παράγει και αυτό είναι, θα γίνεται χειρότερα. Αλλά νομίζω πως δεν θα βάλει κανένας air condition εδώ, γιατί άμα θα το ξανακάνει πάλι τέτοιο κάψωνα θα... Πρέπει δηλαδή να έχει διάρκεια, να πεις ότι έρχεται καλοκαίρι, ναι, αξίζει να επενδύσουν όπως στην Ελλάδα να βάλω ένα air condition, γιατί δεν παλεύεται εσύ τρεις μήνες, πώς θα την παλεύει.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα για 10 μέρες θα βάλει κανένα, εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω, γιατί πού να φοβιάζεις όλη την Ευρώπη με air condition. Σε μερικές υποδομές ίσως θα χρειαζόταν κάτι γυροκομεία, κάτι νοσοκομεία.
0: Καλά, αυτό, ναι.
1: Κάτι σχολεία ή ξέρω εγώ νηπιαγωγεία, έτσι που έχουν ευαίσθητες ομάδες, αλλά γενικά. Ναι, εγώ δεν θα έβαζα σπίτι.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε ένα σε κάθε δωμάτιο.
1: Ναι, στην Ελλάδα χρειάζεται. Δεν μπορείς να. Άμα ξεκινήσεις τώρα τρεις μήνες, έχει ζέστη. Πρέπει και να συνυπάρξεις, δεν γίνεται. Έτσι. Εντάξει, εγώ σαν άνθρωπος δεν το γουστάρω καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να, δεν το θέλω καθόλου το air condition. Και στην Αθήνα που ήμουν δεν είχα, το είχα στο σπίτι, είχε, δηλαδή, δεν το είχα δουλεύσει ποτέ. Πάστο να έχει 45, δεν με ένοιαζε, καταλαβες. Δεν μ' αρέσει το να μου αλλάζει τη θερμοκρασία.
0: Κατάλαβα.
1: Εμένα με σκότωνε στη δουλειά, στο νοσοκομείο, στη κλινική. Που μπαίναμε, ερχόμασταν να παίξω εγώ με το μηχανάκι, φτάναμε εκεί πάνω, 45 βαθμούς και μπαίναμε μέσα εκεί και 16-18. Σε βαρούσε, έβγαινε μετά από το 8ωρο εκεί πέρα και ήσουν πιασμένος από όλες τις πλευρές.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει να αλλάξει η θερμοκρασία. Ίσως να αλλάξουμε νοοτροπία, να είμαστε πιο δραστήριοι, πιο υγιείς, πιο ώστε να αντέχεις αλλαγές θερμοκρασίας, πιες, περπάτα λίγο το πρωί να υδρώσεις, να χάσεις κανένα λίπος, να υδατωθείς, πιες το νεράκι σου, να είσαι λίγο πιο δραστήριος ώστε να μπορείς να αντέχει. Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Άμα έχεις τα προβλήματα υγείας σου, δεν θα αντέξεις.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Αυτά. Τι θέμα έχεις απόψε?
0: Τώρα δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά πολλά.
1: Άντε, να τα πούμε.
0: Όχι, γιατί είναι η στιγμή που...
1: Α, πήγε, άλλαξε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ωραία, ωραία.
0: Κοντεύει. Ωραία. Οπότε θα τα πούμε. Σε φιλώ πολύ. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Έγινε. Καλημέρα.

2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitica.gr, για να δω αν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Ο κύριος Θανάσης Σταθόπουλος λέει: «Κυρία Ευδοκία από τη Θεσσαλονίκη, σας αγαπάω πάρα πολύ». Την ακούσαμε πριν από καμιά ώρα περίπου, την κυρία Ευδοκία, και έτσι στέλνει το μήνυμα του ο Θανάσης Σταθόπουλος. Σε λίγο η ώρα θα στρογγυλέψει ο Στέλιος από τη δουλειά που υπογράφει μόνο ΑΕΚ. Λέει: «Οι δρόμοι μας, κύριε Μάνο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τσαπατσουλιάς. Μπαλώματα, λακκούβες και τα λοιπά. Επειδή κάνω 75 χιλιόμετρα την ημέρα, πήγαινε-έλα δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, και περνάω πολλές περιοχές οδηγώντας, χάλι μαύρο οι δρόμοι μας». Επαναλαμβάνω τον αριθμό στον οποίο μπορείτε να μας βρείτε. Στην επόμενη ώρα, εάν δεν έχουμε κάποιον στη γραμμή να περιμένει, θα σας βάλω να ακούσετε μια συνέντευξη με έναν διακεκριμένο στιχουργό, τον Παρασκευά Καρασούλο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπους?
3: Και ειδού η είσοδος για την πέμπτη ώρα της εκπομπής, της ΕΠΚΟΜΠΗΣ, και επίσημος προσκεκλημένος μας, ο συγγραφέας, τυχουργός, παραγωγός και καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας Μικρή Άρκτος, Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Ο Ημιτός είναι μια περίεργη γειτονιά. Ήταν ο πιο μικρός δήμος της Αθήνας και επειδή υπήρχε, εγώ το θυμάμαι από τότε που γεννήθηκα, το εργοστάσιο της Πυρκάλ, ο συντελεστής δόμησης παρέμεινε χαμηλός, έτσι τα σπίτια παραμένουν χαμηλά, δεν θα δεις πάνω από 2 όροφα, 3 όροφα στον Ημιτό. Γνωριζόμαστε όλοι, είναι μικρός δήμος. Τώρα πια έχει απορροφηθεί από το που έγινε ο Καλλικράτης το σχέδιο αυτό νόμου που επαναρρύθμισε την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει ενωθεί με τη Δάφνη, με το Δήμο Δάφνης και λεγόμαστε πια Δήμος Δάφνης Ημιτού. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις γειτονιές της Αθήνας που έχουν χρώμα, εξακολουθούν να έχουν χρώμα, οι άνθρωποι να διατηρούν σχέσεις ανάμεταξύ τους. Είναι ένα μικρό χωριό Ήμιτος.
3: Έχεις εδώ δηλαδή ακόμα γνωριμίες που είχες από τον καιρό του σχολείου?
6: Να διατηρούν σχέσεις ανάμεταξύ τους. Είναι ένα μικρό χωριό Ήμιτος.
3: Έχεις εδώ δηλαδή ακόμα γνωριμίες που είχες από τον καιρό του

0: ακόμα και τα φαγάδικα και τα μπαρ. Ξαφνικά κάτι παίρνει όλη η γειτονιά από αυτό που γίνεται εκεί πέρα.
1: Απολύτως ισχύει αυτό. Απολύτως ισχύει, γιατί δεν μπορούν να παραγράψουν, αλλά μάλλον το επιβάλλουν, την επαναδιατύπωση των ανθρώπινων σχέσεων. Γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες, άρα όταν μπαίνει ένα καινούριο στοιχείο, επαναδιατυπώνονται. Και έχει πολύ ομορφιά αυτό. Είναι η αλλαγή που γίνεται σε μια γειτονιά και τη βλέπεις. Όταν σε έναν πολύ κλειστό χώρο όπου λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις, μπαίνει μια αλλαγή. Μπαίνει το ξένο στοιχείο. Ακόμα και αν είναι από τους ίδιους η εκπροσώπησή του. Και άρα ο πληθυσμός εκεί, με βάση ένα καινούριο στοιχείο που μπαίνει μέσα στη ζωή του, επαναδιατάσσει τις σχέσεις του. Τις ξανακαθορίζει. Και έχει πολύ μεγάλη ομορφιά, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχει συγκρούσεις εσωτερικές και εξωτερικές. Αλλά στο τέλος, όταν δείχνουν υπομονή και επιμονή οι καινούργοι εντός εισαγωγικών, που μπορεί να είναι οι ίδιοι κάτοικοι, οι συγκάτοικοί μας, οι συμπολίτες μας, επαναδιατυπώνουν ένα καινούριο ρόλο μέσα στο πλαίσιο της γειτονιάς. Όταν έχουν λοιπόν υπομονή και επιμονή, τότε κερδίζεται η σχέση μια καινούργια βάση. Εμείς δηλαδή επιλέξαμε, η μικρή Άρκτος κλείνει φέτος 20 χρόνια και από την αρχή της τα γραφεία της πάντα ήταν στον Ημιτό. Οι κάτοικοι, μέχρι οι συμπολίτες μας, οι γείτονές μας, μέχρι να μας συνηθίσουν στον καινούριο μας ρόλο, ότι τα παιδιά κάτι κάνανε εκεί, να αρχίσουν να έρχονται να μας επισκέπτονται, να παρακολουθούν τις δουλειές μας, οι φίλοι μας, να είναι κοντά μας. Πέρασε ένα διάστημα και τώρα πια έχουμε κατακτήσει μια πολύ στερή σχέση με τους ανθρώπους μας. Θεωρούμε ανθρώπους μας τους Ημιτιώτες. Μας έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ σε όλες τις εκδηλώσεις μας, ακόμα και όταν αυτές δεν γίνονται στον Ημιτό, αλλά γίνονται στην Αθήνα. Και αυτό το κλίμα εγώ δεν το αλλάζω με τίποτα. Επίτρεψέ μου να πω ότι ο Ημιτός έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι κοντά στην Αθήνα, έτσι. Άρα είναι δύο βήματα από το κέντρο. Ίσως τα πράγματα να ήταν αλλιώς αν ήταν πολύ μακριά από το κέντρο της Αθήνας.
0: Το λες περιγράφοντας τη μοίρα των περιοχών αυτής της χώρας που έμειναν πίσω, ακριβώς, από αυτό το λόγο μόνο.
1: Ακριβώς. Είναι δύσκολη η ζωή στην Ελλάδα. Και όχι μόνο τώρα με την κρίση. Νομίζω ότι ήταν πάντα δύσκολη η ζωή στην Ελλάδα. Είμαστε ένας λαός ατομοκεντρικός, είμαστε πολύ εγωιστές, δεν προκρίνουμε τη συλλογικότητα και το μοίρασμα.
0: Ναι, αλλά πώς έγινε τώρα ξαφνικά μέσα στην απόλυτη κρίση, γειτονιές συντήρησαν γειτόνους, παιδιά επέστρεψαν πίσω στην πατρική στέγη που δεν θα τολμούσε να το κάνει ένας αντίστοιχος νεανίας Ευρωπαίος, να πάει στη μάνα του να της πει έρχομαι πάλι πίσω.
1: Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό. Πάντα, από τη μία μεριά, από την άλλη πρέπει να φτάσει να διακυβεύεται το αίσθημα επιβίώσης. Το αίσθημα επιβίωσης είναι πολύ ισχυρό για τους Έλληνες. Έχουν μάθει δηλαδή να λειτουργούν χωρίς κράτος. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε χωρίς κράτος, χωρίς αίσθηση συλλογικής συνείδησης, και μόνο σε πολύ μεγάλες στιγμές όπου τα διακυβεύματα είναι πολύ ισχυρά και αφορούν όλους, είτε υπάρχει εξωτερική επιβολή, είτε υπάρχει εθνικό πρόβλημα, είτε διακυβεύεται η ίδια η ζωή μας, μόνο τότε ερχόμαστε σε ένα διάλογο με το διπλανό μας και νιώθουμε αυτό το αίσθημα της συλλογικότητας.

0: Εσύ στίχους γράφεις επειδή θέλεις να μιλήσεις στους άλλους?
1: Εγώ γράφω στίχους γιατί έτσι είναι η ζωή μου.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι τόσο η μικρή άρτος όσο και η στιχουργική μου δουλειά ήρθε ομαλά σαν μέρος της ίδιας μου της ζωής και με συστήνει στους άλλους. Πολύ μικρός εγώ εμφανίστηκα στη δισκογραφία το 1987 σε ηλικία 25 ετών και η μικρή άρτος ήρθε 9 χρόνια μετά.
0: Μπορείς να μου πεις ποια σκέψη έναν πετυχημένο στιχουργό που τον έχουν αποδεχτεί τον οδηγεί να κάνει αυτό το βήμα της μικρής άρκτου?
1: Το πείσμα. Γιατί στη δεκαετία του 90 και προς τα μέσα της τα πράγματα στην ελληνική δισκογραφία διαμορφώνονταν με τρόπο που εγώ ένιωθα άβολα. Δηλαδή υπήρχε τότε, σχεδόν το έχουμε ξεχάσει πια γιατί έχει περάσει πολλούς χρόνους και με την κρίση της ελληνικής δισκογραφίας τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, αλλά εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 90, οι απαιτήσεις της αγοράς διαμόρφωναν ένα κλίμα σφιχτικό για κάποιον που ήθελε να έχει την κυριότητα του έργου του και να αποφασίσει αυτός με ποιους θα συνεργαστεί και με ποιον τρόπο θα δουλέψει.
0: Ζητούσαν οι εταιρείες να κατευθύνουν πλέον τα πράγματα όταν έβρισκαν...
1: Νομίζω ότι το έχεις βιώσει κι εσύ, γιατί κι εσύ έχεις στιχουργική εργασία καταθέσει και φαντάζομαι ότι θυμάσαι το κλίμα τότε ποιο ήταν. Τότε η ελληνική δισκογραφία, που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το ελληνικό τραγούδι είναι πολύ ισχυρό, υπήρξε τα τελευταία 50 χρόνια πολύ ισχυρό πολιτιστικό όχημα, έτσι. Από το ελληνικό τραγούδι ζούσαν, λένε, μετά το 70 γύρω στις 700.000 άνθρωποι σε όλες τις εκδοχές του. Εκεί λοιπόν παρενέβη η πολυεθνική, η αγορά, αυτό που λέμε τώρα, τις ανακαλύψαμε. Οι άλλοι τις ανακάλυψαν, η ελληνική κοινωνία δηλαδή ανακάλυψε αυτή τη λέξη αγορά αργότερα. Εμείς στην ελληνική δισκογραφία, και νομίζω ότι ανήκουμε και στην ίδια γενιά, την ανακαλύψαμε πολύ πριν. Εννοώ με τη μορφή των πολυεθνικών εταιριών που αποφάσιζαν τι θα κάνουν, μιλούσαν μόνο για αριθμούς, δεν τους ενδιέφεραν οι καλλιτέχνες, τα τραγούδια, το τι έβγαινε, τους ενδιέφερε αυτό που λέμε ένα αγοραίο τραγούδι, δεν το διαφοροποιώ έντεχνο ή μη, αλλά ένα τραγούδι το οποίο απέφερε κέρδη και αυτό ήταν το ζητούμενο. Εκεί λοιπόν εκείνη την εποχή, στα φόρτε του, εγώ ένιωσα πολύ άβολα. Είχα δημιουργήσει ένα κύκλο τραγουδιών, τη Μικρή Πατρίδα. Την είχα πάει στην εταιρεία που τότε συνεργαζόμουν και μάλιστα είχα πει ότι αυτό το κύκλο θα θέλανε να το τραγουδήσει η Μαρία Δημητριάδη. Μου είπαν ξέχνα το, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Τους είπα γιατί. Λέει γιατί δεν είναι mainstream η Μαρία Δημητριάδη. Τους λέω οκ, εγώ αυτό όμως θέλω να κάνω. Τους επέστρεψα την προκαταβολή που είχα πάρει και τους λέω θα επιστρέψω ξανά όταν θα έχω τη δική μου εταιρεία. Μου λένε είσαι τρελός, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Τελικά αυτό έγινε το 93, μετά από 3 χρόνια επέστρεψα όντως στην ίδια μάλιστα εταιρεία με τη Μικρή Πατρίδα στο χέρι και με μια εταιρεία, τη Μικρή Άρκτο, και τότε θυμάμαι ο διευθυντής σηκώθηκε και είπε αυτό που κάνεις το σέβομαι απολύτως, το τιμώ και θα κάνουμε εμείς τη διανομή του δίσκου σου. Όντως έτσι έγινε, μέχρι η Μικρή Άρκτος να αποκτήσει τη δική της διανομή. Είχαμε συνεργασία με κάποιες εταιρείες, είτε πολυεθνικές είτε ελληνικές. Μετά καταφέραμε να αρθρώσουμε το δικό μας πλαίσιο, το δικό μας τρόπο να λειτουργούμε στα πράγματα μάλλον, και να καταφέρουμε να έχουμε και τη δική μας απόλυτη αυτονομία και στο εκδοτικό και στο δισκογραφικό.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Και η Χριστίνα Αγγελάκη με το πάτημα ενός κουμπιού θα μας επιστρέψει στην κουβέντα μας με τον Παρασκευά Καρασούλο.
1: Το πιστεύω απολύτως αυτό που λες και για δύο επιπλέον λόγους. Πρώτον, διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα προφορικού πολιτισμού, είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί μεσολάβησαν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατοχής και άρα ήμασταν αναγκασμένοι τον πολιτισμό μας να τον μεταφέρουμε προφορικά. Και εκεί άρθρωσε και την πολύ δυνατή σχέση του το τραγούδι και η ποίηση με τους Έλληνες, που την είχε έτσι κι αλλιώς, αλλά εκεί την ενδυνάμωσε πάρα πολύ και εκεί πήρε και το χαρακτήρα ο πολιτισμός μας του προφορικού πολιτισμού. Και άρα το τραγούδι έχει πολύ στέρεη σχέση με τους ανθρώπους στην Ελλάδα, πρώτον. Και δεύτερον, ο ίδιος ο λόγος ελληνικός, η ελληνική γλώσσα ρυθμίζει επί της ουσίας και τη μελωδική της έκφραση. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς δεν έχουμε μονοσύλλαβα για να ακολουθήσουμε το δυτικό ρυθμό. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δηλαδή στην ελληνική γλώσσα άντε να είναι 400-500. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τραγούδι με 400-500 λέξεις όλες και όλες. Άρα η ελληνική γλώσσα δεσμεύει και την μελωδική της εκπροσώπηση και το πάντρεμα σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης το ελληνικό τραγούδι έχει εκπροσωπηθεί από φυσιογνωμίες τεράστιες και μουσικούς και στιχουργούς. Αυτό οι πολυεθνικές όταν ήρθαν και λειτουργήσαν στην Ελλάδα το αντιμετώπισαν στην πορεία, γι' αυτό και έκαναν ελληνικές παραγωγές, αλλά με πρόθεση να τις εξαντλήσουν, να τις αποδυναμώσουν και χωρίς να ενδιαφερθούν ουσιαστικά για αυτές. Θεωρώ ότι είναι κρίμα μέσα στα πολλά κρίματα που μαζεύονται εδώ στην Ελλάδα το ότι ποτέ το κράτος δεν είχε μια πολιτική και μια στρατηγική για μια τέχνη τόσο σοβαρή και σημαντική όσο είναι το ελληνικό τραγούδι. Και έτσι τώρα, ας πούμε, κινδυνεύουν να χαθούν αριστουργήματα, γιατί κλείνουν πολλές εταιρείες, χάνονται δουλειές, καταργούνται, οι νέοι δεν έχουν πρόσβαση στο παρελθόν του ελληνικού τραγουδιού. Δεν διδάσκεται καν στο πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει μια έδρα για την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά είπαμε ότι και πριν ότι είναι ένα από τα πολλά κρίματα.
2: Γιατί είμαστε μαγνήτες κρυμάτων δηλαδή?
1: Γιατί είμαστε πάρα πολύ εγωκεντρικοί και πολύ ναρκισσικοί.
2: Και αυτοί που μας κυβερνούν τόσες δεκαετίες.
1: Εικόνα μας είναι. Επί της ουσίας. Εικόνα μας είναι. Μην έχουμε αυταπάτες. Είμαστε ένας λαός, γι' αυτό ακριβώς είμαστε ικανοί και για τα καλύτερα και για τα χειρότερα. Να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι, Μάνο, γιατί έχεις και εσύ εμπειρία. Είδες πολλές φορές λέμε για τους τραγουδιστές. Πρέπει να είναι σεμνοί τόσο όσο πρέπει και νάρκηση επίσης τόσο όσο πρέπει. Είναι μια χημεία που πρέπει να δέσει, γιατί αν δεν έχει αφενόμενο ο τραγουδιστής τον ναρκισισμό ώστε να σταθεί μόνος του πάνω στη σκηνή και να αντιμετωπίσει τα λιοντάρια από κάτω, αλλά από την άλλη μεριά όταν φεύγει από τη σκηνή να είναι επίσης σεμνός ώστε να μπορεί να χαράξει στρατηγική, χάνεται το παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες. Αυτό είναι όλο.

0: Πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις αυτό την έφεση αρχικώς να γράφεις στίχους? Δηλαδή, ήσουν ένα κλειστό παιδί που έβρισκε διέξοδο σε αυτό, ας πούμε?
1: Καθόλου. Δεν υπήρξε ποτέ αυτό που λέμε κλειστό παιδί. Αν φανταστείς ότι από το 13 μου ήμουν πολιτικά στρατευμένος, ήμουν σε οργανώσεις, είχα φίλους, ζούσα σε μια γειτονιά όπου η κοινωνικότητά μου είχε ήδη βιωθεί, είχα φίλους γνωστούς. Όμως υπήρχε ένα κενό που το ανακάλυψα πολύ νωρίς και φαντάζομαι ότι αυτό ήταν και το κίνητρο για να προχωρήσω στο γράψιμο. Δηλαδή, αυτό που λέω και στο πρώτο δίσκο στα 25 μου, πάντα θα μείνει ένα κενό. Νομίζω ότι ήταν βαθύτερο και πιο υπαρξιακό η ιδιαιτερότητα και η διαφορά μου από τους άλλους. Ήταν ένα σημείο δικού μου εσωτερικού διαλόγου, που από εκεί ξεκινούσε δηλαδή αυτός ο εσωτερικός διάλογος, στην κάλυψη αυτής της διαφοράς και της διαφορετικότητας. Από την άλλη τη μεριά, ήθελα αυτή η διαφορά ως κόσμος να μην μείνει στο περιθώριο της ζωής, αλλά να είναι μάχημη και σε διάλογο με την υπόλοιπη κοινωνία. Γι' αυτό και η δουλειά στη Μικρή Άρθρο ποτέ δεν υπήρξε περιθωριακή. Μπορεί να βγάζαμε δύσκολα πράγματα πάντα, αλλά τα παλεύαμε επί ίσης όρης με την κοινωνική σύμβαση.
0: Πώς ορίζεις τη διαφορετικότητα, δηλαδή, ή μάλλον πώς εκφραζόταν όταν εσύ είσαι μικρό παιδί?
1: Δεν θα το έλεγα απαραίτητα με τους κλασικούς όρους, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι έτσι κι αλλιώς. Απλά κάποιοι έχουν πιο γρήγορα συνείδηση της διαφορετικότητάς τους. Και η διαφορετικότητα, ξέρεις, δεν είναι μία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτός είναι διαφορετικός γιατί είναι πιο κλειστός, είναι πιο εσωτερικός ή γιατί διαφέρει από τους άλλους για τον Α ή τον Β λόγο, είτε γιατί είναι μαύρος, είτε γιατί έχει μία... Η διαφορετικότητα του καθένα εκφράζεται μέσα από πολύ μικρός. Η ψυχανάλυση λέει ότι δύο αριθμοί είναι αποδεκτοί, ο ένα και το τρία. Το ένα είμαστε εμείς, ο εαυτός μας δηλαδή, και το τρία είναι η σχέση μας με τους γονείς. Όλες οι υπόλοιπες σχέσεις ακολουθούν αυτούς τους δύο αριθμούς. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσεις αυτό και δεις και τη διαφορά και τη διαπλοκή αυτών των δύο αριθμών, εκεί νομίζω πάνω χτίζεις και τη διαφορά σου και την ιδιαιτερότητά σου.
0: Ένα κυκλοφόρητο.
1: Α, ένα κυκλοφόρητο. Δεν το θυμάμαι απ' έξω να σου πω.
0: Το έχεις γραμμένο κάτω. Ναι. Θα μου το διαβάσει κάτι.
1: Ναι,
0: ωραία, φέρε το.
1: Θα σου πω ένα τραγούδι που το έγραψα τώρα τελευταία και που μπήκε και στον Ιάσονα, γιατί ο Ιάσονας, για τον οποίο θα μιλήσουμε μετά, ο Ιάσονας και το Χρυσό Μαλαδέρας, η παράσταση αυτή που ανεβαίνει στον μπάντμιντον, γράφτηκε φέτος. Οπότε για αυτή τη θεατρική παράσταση έγραψα 10 καινούργια τραγούδια, τα οποία τα μελοποίησε ο Νίκος Κουπρούς. Θα πούμε μετά όμως γι' αυτό. Είναι ο μύθος του έρωτα και της ψυχής αυτό το τραγούδι και λέγεται «Μια πεταλούδα». Και λέει «Μια πεταλούδα αγάπησε τη φλόγα ενός κεριού, το φως του ερωτεύτηκε που έκαιγε το σκοτάδι και πέταγε και ζήταγε στη λάμψη ενός φιλιού, το χρόνο να σταμάταγε, στη σομορφιά στη χάρη. Τραγούδα πεταλούδα, σε λίγο έρωτά σου θα κάψει τα φτερά σου. Μια πεταλούδα αγκάλιασε τη φλόγα ενός κεριού, την τύφλωσε, τη μάγεψε του έρωτα το σημάδι και όπως χανόταν στη φωτιά σαν ήχος στεναγμού, για μια στιγμή με χρώματα γέμισε το σκοτάδι. Τραγούδα πεταλούδα, σε λίγο ερωτά σου θα κάψει τα φτερά σου».
0: Είναι στην παράσταση?
1: Ναι, το τραγουδάει η Σαβίνα Γιαννάτου.
0: Δηλαδή, τι ακριβώς έχεις κάνει με το μύθο του Ιάσονα?
1: Κοίταξε, είναι η δραματοποίηση του μύθου, δεν έχουμε παρέμβει. Η αργοναυτική εκστρατεία υπήρξε μια ιστορία που δεν της έτυχε ποιητής να την τραγουδήσει, εφάμιλος του Ομήρου. Καταγράφηκε από τον Απολλώνιο το Ρόδιο, τον 3ο αιώνα π.Χ. και μάλιστα κατηγορήθηκε ο Απολλώνιος όταν την κατέγραψε ότι δεν την υπηρέτησε καλά. Μετά τη βελτίωσε, λένε, στα αργοναυτικά του και αναγνωρίστηκε εκ των υστέρων. Είναι μια ιστορία λοιπόν η οποία έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για την πρώτη εκστρατεία των Ελλήνων, αλλά κυρίως για το αίσθημα αυτό που έχουν ταξιδεύοντας και αναζητώντας το Χρυσό Μαλαδέρας, της δικαίωσης της ζωής. Δηλαδή δικαιώνουν τη ζωή τους μέσα από τη ζωή μιας δικαίωσης. Και αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Την δουλέψαμε πολύ με τη Σοφία της Πειράτου, που εκείνη μου έκανε την πρόταση να την κάνουμε έργο θεατρικό. Τη δουλέψαμε πολύ και με λόγο και με τραγούδια. Εγώ τόλμησα για πρώτη φορά να γράψω και θεατρικό κείμενο, κανονικά, με διαλόγους. Και νομίζω ότι κατέληξε όμορφα. Έγινε μια πολύ όμορφη παράσταση.
0: Τι συμβολίζει το χρυσόμα λοδέρα στην αργοναυτική εκστρατεία, κατά τη γνώμη σου?
1: Τον προορισμό που δικαιώνει μια ζωή. Νομίζω ότι, όπως λένε οι Έλληνες, όπως έλεγε μετά και ο Σεφέρης, για ένα άδειο πουκάμισο για μια Ελένη. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Ή όπως περιγράφει την Ιθάκη ο Καβάφης, η διαδρομή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και όχι τυχαία, ο μύθος βάζει τους αργοναύτες να περνούν από πάρα πολλούς και διαφορετικούς άθλους, και στον πηγεμό και στον ερχομό. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην ιστορία της αργοναυτικής είναι ότι ο ρόλος της Μύδειας. Εμείς τη Μύδεια την έχουμε παραλάβει ως Μητροκτόνο και ως μια φιγούρα αρνητική ενδεχομένως. Αλλά αν εκτός από την καταγραφή του Ευρυπίδη στη μία από τις δύο σωζόμενες Μύδειές του, η Μύδεια τόσο στην εκδοχή του Απολλώνιου όσο και στη δική μας την παράσταση είναι μια μάγισσα η οποία πέφτει στα δίχτυα του έρωτα από ένα παιχνίδι των ίδιων των θεών. Και στην πραγματικότητα είναι αγαθή η μορφή της. Δεν είναι η Μητροκτόνος που περιγράφεται στη Μύδεια του Ευρυπίδη. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να επαναπροσεγγίσουμε τους μύθους τους ελληνικούς. Έχουν βάθος και πλάτος και είναι ιστορία, και μάλιστα στο βασικό κορμό τους εξελίσσονται πάρα πολλές ιστορίες που επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν φανταστούμε και την Οδύσσεια αλλά και την Αργοναυτική, είναι ιστορίες μέσα στην ιστορία. Έναν τρόπο που τώρα τελευταία τον ανακάλυψε εκ νέου η δυτική λογοτεχνία, αλλά που οι αρχαίοι Έλληνες ήταν για αυτούς ένας αυτονόητος δρόμος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η μία ιστορία περιείχε, εγκυβώτιζε άλλες ιστορίες μέσα και γινόταν ένας λαβύρινθος ιστοριών. Αυτό το στην αργοναυτική το συναντάμε με δεκάδες ιστορίες μέσα. Πολλές από αυτές τις έχουμε περιγράψει στην παράσταση. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήμουν πολύ τυχερός. Αφενός μόνο γιατί οι συνεργάτες στον Ιάσονα είναι όλοι τους εξαιρετικοί, και οι ηθοποιοί και οι ερμηνευτές, η συνεργασία με τη Σοφία της Πειράτου, η συνεργασία με την παραγωγή, και νομίζω ότι αποτυπώθηκε μια παράσταση
0: με τον Κυπουργό.
1: Θα πω μετά ειδικά για τον Νίκο και για τη Σοφία, θέλω να πω, αλλά ειδικά για τον Νίκο. Αποτυπώθηκε μια παράσταση υψηλών προδιαγραφών, που στην εποχή της κρίσης, εντάξει, δεν είναι και ότι πιο εύκολο, ούτε αυτονόητο. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, θέλαμε πάντα να δουλέψουμε με βάση τη μυθολογία, και η ευκαιρία που μας έδωσε η Σοφία ήταν λουκούμι, ξέρω λουκούμι. Οπότε δουλέψαμε γρήγορα, δουλέψαμε με έναν παιδικό ενθουσιασμό, όπως λέω, γιατί ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος φουτυγμένος μες στην τέχνη του, με πολύ μεγάλο ταλέντο, και ο οποίος γνωρίζει και πάρα πολύ καλά τη δουλειά που απευθύνεται στα παιδιά. Την ισορροπία που χρειάζεται ώστε να μην αντιμετωπίζει το παιδί σαν ηλίθιο, ζουζουνάκι, αλλά να τον αντιμετωπίζει σαν ένα FES on που δεν έχει στην πλάτη του χρόνια, αλλά που ξέρει πάρα πολύ καλά να κρίνει και από το ενστικτό του, αλλά και επειδή ακριβώς έχει απελευθερωμένη φαντασία, να βλέπει αν η πρόθεσή σου ήταν αγαθή ή υπολόγιζε στο να τον κοροϊδέψεις. Εμείς αφαιθήκαμε και το διασκεδάσαμε, και αυτό νομίζω το κατανοούν τα παιδιά.

0: ποτέ δεν είναι αργά να ξανακάνει σωστά κάτι που έγινε λάθος.
1: Ναι, και μάλιστα ο Λόρκα πάνω σε αυτό λέει, έχει μια πολύ ωραία τάκα, να την πούμε, συμπληρωματική αυτό που λες, ότι επίσης αργά αλλά στην ώρα του.
0: Έτσι. Ή ο Ρίτσος αργότερα που λέει η καλύτερη ώρα για κάθε πράγμα είναι η ώρα του.
1: Έτσι. Και οι τρεις ατάκες αυτές.
0: Βρες εσύ όμως ποια είναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Ποια είναι η ώρα που γεννάει ένα τραγούδι. Τι είναι αυτό που το γεννάει.
1: Δεν ξέρει κανείς, ούτε εγώ δεν ξέρω. Σίγουρα ένα τραγούδι είναι όμορφο όταν κυλάει μες στη ζωή σου. Δηλαδή όταν το ανακαλύπτει η ζωή σου και την ανάγκη του και τον τρόπο που να το εκφράσει. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, υπάρχουν τραγούδια που με βασάνιζαν και τα βασάνιζα χρόνια μέχρι να έρθει η στιγμή τους να βγουν σαν νεράκι. Άλλα που ήταν έτοιμα και βγήκαν αμέσως. Δεν ξέρω. Ούτε επίσης ξέρω και το τι είναι το ταλέντο, αν με ρωτήσετε. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι για να κατακτήσεις μία τέχνη, όποια τέχνη, από τη ξυλογλυπτική μέχρι τη στιχουργική, χρειάζεται δουλειά. Και αυτό νομίζω ότι θα το καταλαβαίνεις πολύ καλά εσύ και φαντάζομαι ότι θα συμφωνείς και πρέπει να το πούμε και στους νέους. Οποιαδήποτε τέχνη απαιτεί, αλλά απαιτεί σκληρή εργασία. Σκληρή εργασία και σύνδεση με το πριν. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζεις τι έχει προηγηθεί από εσένα, μέσα σε ποιο χώρο λειτουργείς και αν ασχολείσαι με την τέχνη να μην ξεχνάς ποτέ ότι επειδή είναι τέχνη ακριβώς έχει και τεχνική, έχει και αλφάβητο και πρέπει να τη μάθεις. Και αυτό το λέω γιατί συναντώ νέους οι οποίοι σπαράσονται κυριολεκτικά από μια ανάγκη εύκολης και γρήγορης αναγνώρισης, αγνοώντας ότι είναι κανόνας σε μια δουλειά, σε οποιαδήποτε δουλειά, αλλά πολύ περισσότερο στην τέχνη, να περάσεις αναγκαστικά το διάστημα μαθητείας, που μακάρι να σου τύχει και ένας δάσκαλος δίπλα και ένας άνθρωπος δηλαδή που τη γνωρίζει και σε κατευθύνει, αλλά σίγουρα θα πρέπει, επειδή ο πύχης πρέπει να μπαίνει πάντα ψηλά, μιας εσωτερικής μαθητείας που απαιτεί σκληρή και επίπονη δουλειά.
0: Οι στιγμές, ας πούμε, της εύκολης αποτύπωσης στο χαρτί αυτού που νιώθεις, σαν να ήταν έτοιμο από καιρό, που λέει και ο ποιητής. Και οι άλλες στιγμές που μετά από πολύ σκληρή δουλειά βγάζουν το αποτέλεσμα που ήθελες. Ωστόσο, όλες αυτές οι στιγμές μοιάζουν σε κάτι, έχουν κάτι κοινό, τι είναι αυτό.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μοιάζουν στο εξής. Μέσα, νομίζω, στους καλλιτέχνες και ιδίως στους δημιουργούς, υπάρχει ένα εργοστάσιο που αδιάκοπα εργάζεται. Ακόμα και όταν πιστεύεις ότι τελείωσα, εδώ ήταν, δεν θα μου έρθει να γράψω τίποτα άλλο, δεν έχω καμία ιδέα. Πόσες φορές δεν το έχουμε πει αυτό, ότι εδώ τελείωσα, δεν νομίζω ότι θα ξαναγράψω κάτι άλλο. Αυτό το εργοστάσιο αχαραναπάβεται απλώς. Δεν σταματά ποτέ να λειτουργεί. Αυτό ακριβώς το εργοστάσιο χρειάζεται την τροφοδοσία του. Και αυτό το εργοστάσιο επιλέγει κάποιες στιγμές να παράγει γρήγορα και κάποιες άλλες πιο αργά τα αποτελέσματά του. Ας πούμε τώρα για να καταλάβετε, στην Αργοναυτική Εκστρατεία υπήρξε και μέρα που έγραψε 4 τραγούδια. Και μάλιστα δεν χρειάστηκε να τα διορθώσω κιόλας, ήταν έτοιμα. Υπάρχει το εργοστάσιο και δουλεύει μέσα. Ακόμα και όταν νιώθεις ότι έχεις τελειώσει, αρκεί να το τροφοδοτήσεις πάλι με υλικό. Άλλοι αυτό το υλικό το παίρνουν από τη ζωή, άλλοι το παίρνουν από τα βιβλία, άλλοι το παίρνουν από άλλες εντυπώσεις. Αρκεί όμως όλο αυτό το υλικό που συγκεντρώνεις να απευθύνεται στο εσωτερικό σου εργοστάσιο. Αυτό είναι όλο και όλο.

0: πάρα πολλές φορές έχω γράψει για φίλους μου όνειρά τους. Ας πούμε, το μαγικό κλειδί στον πρώτο μου δίσκο, το ομότιτλο τραγούδι είναι βασισμένο σε ένα όνειρο μιας φίλης μου. Είναι το πορτρέτο μιας φίλης μου. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα να βλέπω τους φίλους μου, τους θαυμάζω και να τους χρησιμοποιώ και σαν ηρωές μου στα τραγούδια. Ας πούμε, ο τελευταίος δίσκος που κάναμε με την Δήμητρα τη Γαλάνη, το Αλλιώς, η ηρωίδα είναι η ίδια Δήμητρα. Αναφέρομαι στη ζωή της δηλαδή και την έχω κάνει η ηρωίδα των στίχων. Νομίζω ότι, και τώρα θα πω και κάτι που νομίζω ότι θα το καταλάβεις εσύ πολύ καλά. Ένας από τους λόγους που θεωρώ πως η πολυεθνική δισκογραφία έκανε πάρα πολύ κακό στο ελληνικό τραγούδι είναι το χάσιμο της τριτοπρόσωπης αφήγησης. Τι εννοώ με αυτό? Θα σας πω. Σταματήσαμε να ασχολούμαστε με τους άλλους, με τις ζωές των άλλων. Γι' αυτό και θα δείτε πολύ λίγα τραγούδια να είναι διατυπωμένα αφηγηματικά στο τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, ο Γιάννης ο Φωνιάς. Τραγούδια σαν το Γιάννη το Φωνιά, η ελληνική δισκογραφία δεν τα ήθελε και σου έλεγε, να σου πω, καλύτερα πρώτο πρόσωπο, μίλα εσύ. Έτσι ταυτίζει το άλλος πιο εύκολα μαζί σου. Όμως, το τρίτο πρόσωπο ήταν πάντα οι άλλοι. Και χάνοντας αυτήν την αίσθηση, το ελληνικό τραγούδι έχασε και τη σχέση του με τους άλλους, αυτό που είπες πριν. Ότι από το δρόμο πήρα λόγια που άκουσα. Πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Ας πούμε το Μήλο, ένα τραγούδι εξαιρετικό της Αφροδίτης Μάνου, είναι τρίτο πρόσωπο. Μιλάει για τη σχέση ενός ζευγαριού και για τις φαντασιώσεις, αν θέλεις, που έχει η γυναίκα μέσα στη σχέση των δυο τους. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ να παρακολουθώ τις ζωές των άλλων και παρότι τις έκανα τραγούδια και όχι μυθιστορήματα, προσπαθούσα πάντα να υπάρχει ο χαρακτήρας μέσα σε αυτό το τραγούδι. Και γι' αυτό ακριβώς μου άρεσε πάρα πολύ και η διαδρομή και η διαδικασία του θεάτρου και του θεατρικού κειμένου. Μιλώντας δηλαδή για στο θέατρο, αυτό είναι αυτονόητο. Όπως επίσης αυτονόητη είναι και η συλλογική δουλειά. Δεν γίνεται δηλαδή να δουλέψεις από την αρχή μέχρι το τέλος μόνος σου, χωρίς να πάρεις υπόψη σου τίποτα. Και ως συγγραφέας θεατρικός πρέπει να έχεις δεδομένα και αυτά να μην σου φεύγουν ποτέ από το μυαλό. Οι άλλοι είναι παρόντες συνεχώς. Ενώ στο τραγούδι, μια ολόκληρη περίοδο αρκούσε να μιλήσεις για σένα, για την αγωνία σου, το άγχος, το πρόβλημά σου και εκεί τελειώνει όλη η υπόθεση. Στο θέατρο δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Πρέπει να στήσεις μέσα στο μυαλό σου και μέσα στο έργο σου τις ζωές των άλλων. Και αυτό να έχει αξιοπιστία και να είναι να πείθει. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία η δουλειά στον Ιάσον.
1: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο Ιάσονας, τι συμβολίζει μες στην αργοναυτική εκστρατεία? Θέλω να πω, εσύ που το έψαξες για να αποδώσεις το έργο.
0: Μιλάμε για μια εποχή και για μια κοινωνία όπου λειτουργούσε με σύμβολα ήρωες. Έτσι. Ο Ιάσονας είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη. Τι είναι ο ήρωας στην αρχαία ελληνική μυθολογία? Ο ήρωας είναι ο άνθρωπος αυτός που ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους γιατί αναλαμβάνει το βάρος των ευθυνών του. Αναλαμβάνει ένα καθήκον, την ευθύνη, και αυτό για τους Έλληνες είχε πολύ μεγάλη σημασία. Μην ξεχνάτε ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν χαρακτηρίζεται από την ελευθερία μόνο της βούλησης, αλλά και από την ανάγκη αυτοπεριορισμού των ανθρώπων, των πολιτών της. Δηλαδή οι άνθρωποι μαζεύονται όλοι μαζί και αποφασίζουν τι περιορισμούς θα βάλουν στους εαυτούς τους. Πώς θα διαμορφώσουν οι ίδιοι το πλαίσιο της ζωής τους. Δεν είναι μια λογική απόλυτης αναρχίας και φιλαυτίας για τον καθένα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει δηλαδή. Ο ήρωας λοιπόν μέσα σε αυτές τις κοινωνίες είναι ο άνθρωπος αυτός που αναλαμβάνει το καθήκον να το φέρει, να το ταξιδέψει και να το πάει στον προορισμό του. Και ο Ιάσονας είναι ο πρώτος, υποτίθεται, Έλληνας, ο οποίος παίρνει το καθήκον και το πηγαίνει στην Ιωλικό, προκειμένου εκεί να διεκδικήσει το χρυσό μαλλοδέρας που ανήκει στην κληρονομιά του. Η Μίδια είναι ένα πρόσωπο καθοριστικής σημασίας γιατί είναι η βοηθός του. Τον βοηθάει η Μίδια και χωρίς τη βοήθεια της γυναίκας, δηλαδή της Μίδιας, ο Ιάσονας δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Βλέπουμε το πόσο ισότιμα ο μύθος αναφέρεται και στον Ιάσονα και στη Μίδια.
2: Εδώ μέσα πόσες γάτες είναι? Τρεις.
0: Έξι. Στα γραφεία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή της Μικρής Άρκτου υπάρχουν έξι γάτες και ένα σκύλος.
2: Ο σκύλος περιφέρεται ανάμεσα στις γάτες ή είναι απ' έξω?
0: Μια χαρά. Ζουν εν ειρήνη.
2: Είναι παράξενο η αυτονομία τους.
0: Έχουμε ένα καθεστώς συνύπαρξης με τα ζώα μας στην Μικρή Άρκτο και το κάθε μέρος έχει διατυπώσει τους όρους του. Δηλαδή αυτοί ξέρουν ότι εγώ εργάζομαι αρκετές φορές. Εγώ ξέρω ότι χρειάζονται το χρόνο και τον τρόπο τους. Από μένα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος θαυμασμός γιατί τα θεωρώ εφήοντα τις γάτες. Πολλές φορές μου έχουν προσφέρει γαλήνη και με έχουν ησυχάσει. Λειτουργούν και ως αντικαταθμικό. Εμείς θεωρούμε τα ζώα που έχουμε στην οικογένειά μας πολύ ισχυρές πηγές ενέργειας. Νομίζουμε ότι μας προφυλάσσουν πολλές φορές.
2: Πες μου τα ονόματα όλα.
0: Υπάρχουν 4 γάτες που έχουν ονόματα από το Αλεξανδρινό Κουαρτέτο, δηλαδή είναι ο Βαλτάσαρ, η Ουστίνη, η Κλέα και ο Μοντόλιβ, η Ρόζη και η Νεφέλη.
2: Και ο σκύλος.
0: Μάρτης.
2: Εύχομαι ό,τι καλύτερο πάντα και σέβομαι πολύ τους ανθρώπους που επιμένουν στην ομορφιά. Χαίρομαι που κάνεις αυτό το πράγμα με αυτό τον τρόπο το συγκεκριμένο, αλήθεια.
0: Ευχαριστώ πολύ και πρέπει να σας πω ότι αυτό που είπα και πριν το εννοώ. Δηλαδή είναι κομμάτι της ζωής μας, εμείς έτσι ζούμε. Ήθελα μόνο να κάνω μία τελευταία επισήμανση, γιατί θα ήταν άδικο μέσα στη φόρα και στη φόρα της κουβέντας να μην το αναφέρω, στους συντελεστές της παράστασης. Δηλαδή θέλω να πω ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη τον Στάνκογλου, στη Σαβίνα τη Γιαννάτου, στον Ζαχαρία τον Καρούνι, αλλά και σε όλο το θείασο, γιατί αντιμετώπισαν την παράσταση με μια υποδειγματική ευσυνειδησία και ένα σεβασμό και στο κείμενο και στα παιδιά, που εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Κουράστηκαν πολύ όλοι τους. Η Σοφία ήταν πάντα μια αυστηρή αλλά και πολύ αξιόπιστη δασκάλα απέναντί τους. Αν δείτε πώς δουλεύουν δηλαδή με τη Σοφία, εγώ τους θαύμασα πολύ, ώρες ζήλεψα. Θα ήθελα πολύ έτσι να είναι και η ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, οι σχέσεις. Περνάνε πάρα πολύ καλά όλοι μαζί, αλλά πάντα σε μια ομάδα, γιατί είναι και πολυπληθής αυτή η ομάδα. Έχει 30 ανθρώπους συντελεστές, χορευτές, ηθοποιούς, μουσικούς, τραγουδιστές. Το πώς συνυπάρχουν, πώς μοιράζουν τους ρόλους και πώς τους διευθετούν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Σε περίπου 7 λεπτά θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας και εμείς πρώτα ο καλός Θεός θα τα πούμε τα μεσάνυχτα. Όπως πάντα, παραπολιτικά 90,1 2 11 10 80 8 80. Ευχαριστώ τη Χριστίνα Αγγελάκη, τη Θησαυρούλα και όλους σας που προσθέσατε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα στη βραδινή μας περιπλάνηση στα ραδιοκύματα. Ευχαριστώ πολύ και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Στο φεγγαριού την αγκαλιά, απόψε να κοιμάσαι. Με κάποια άλλη στα φιλιά, ευτυχισμένος θα είσαι. Ποιος ξέρει πάλι αν γελάς ή μέσα σου λυπάσαι. Καλημέρα, με καλή διάθεση. Πάντα, όπως πάντα εδώ, στην πρωινή αφετηρία. Τροχοδρομούμε προς απογείωση.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Λοιπόν, Έρη Πανάγος στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη με συντροφεύει σήμερα σε αυτή την ραδιοφωνική παρέα που θα τραβήξουμε μαζί για 2 ώρες. Και η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει στο 211 10 80 880 τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία τραγούδια είναι γιατί έχουμε πανσέλινο. Έχουμε πανσέλινο. Δεν τη βλέπουμε πολύ καλά από εδώ, αλλά... Η πανσέλινος της φράουλας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κρυμπάς καταρχάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. 29 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, δηλαδή σε κάτι λιγότερο από μία ώρα. Θα δύσει στις 8 και 53 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζουν ο Πέτρος και ο Παύλος. Η Παυλίνα και η Πετρούλα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που φέρετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Από τα πιο ωραία ονόματα. Παύλος, Πέτρος, Παυλίνα, χρόνια πολλά. Υγεία, χαρά, ευτυχία σε όλους σας. Χρόνια πολλά και στους αγαπημένους ακροατές εδώ της εκπομπής. Έχουμε αρκετούς Πέτρους και τον Παύλο, το φίλο μας, τον Αρτοπιό, από τη Νέα Σμύρνη. Να έχετε υγεία.

χαρά, ευτυχία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Φυσικά, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και σε εσάς που γιορτάζετε κάποια έτσι σπουδαία επέτειο. Είναι και καλοκαίρι, συνήθως τέτοιες εποχές γίνονται και οι γάμοι, οπότε αναλόγως έχουμε και τις επαιτίους. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει βγει για περπάτημα και έχει στέλνει και φωτογραφία σήμερα. Χριστίνα, ο Δημήτρης είναι fit. Πάει από Πάτρα, Βραχνέικα, κάθε μέρα τέτοια ώρα με τα πόδια. 365 μέρες το χρόνο. Πολύ ωραία φωτογραφία, Δημήτρη μου, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ο Βάιος από την Πάτρα, καλημέρα πρωινή μου φίλη, καλή εβδομάδα, υπέροχη γλυκιά Δευτερούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Ο φίλος μας ο Μιχάλης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, μετά από 2 μήνες σε ακούω ξανά. Έμεινα από δουλειά και το βράδυ αντί να δουλεύουμε κοιμόμασταν. Χαίρομαι που σε ακούω, πάλι έστω και για λίγα μεροκάματα. Επιτέλους να δω πάλι τη γειτόνισσα να ανοίγει τις κουρτίνες. Σε ευχαριστώ για την παρέα σου, λέει. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Η φωνή μου, λέει, και το γέλιο μου τον χαλάρωναν, λέει, τη νύχτα. Οπότε, Μιχάλη, κράτα γερά γιατί θα γελάσουμε πάλι σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. Σας είπα τι έπαθα με το... Τι ξυνίζεις τα μούτρα σου εσύ με το καλή Δευτερούλα. Έλα τώρα. Μα εξορκίζουμε τη Δευτέρα εσύ. Τι είναι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα, λέει ο φίλος μας ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Γεια σου Μάκη, καλή Δευτερούλα. Σας είπα τώρα τις προηγούμενες, πριν μια εβδομάδα μου έτυχε αυτό. Πήγα σε ένα φούρνο, μετά από εδώ ρε παιδί μου, και τέλος πάντων έλεγα τι είναι αυτό, τι έχει μέσα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Οπότε κάποιος εκεί διπλά που ήρθε να ψωνίσει, άκουσε τη φωνή, άκουσε και την κοπέλα που με είπε Έρη. Και έρχεται δίπλα και μου λέει γλυκιά τεταρτούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, γλυκιά μας γελαστή Έρη, σε εσένα και την παρέα σου, ο φίλος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Πάει έμεινα αυτό τώρα με το γλυκιά Δευτερούλα, Τριτούλα, Τεταρτούλα και γλυκιά Παρασκευούλα. Χθες εδώ μεταξύ δούλευα, Χριστίνα, και μπαίνω στο στούντιο 9 και 2 λεπτά και λέω γλυκιά και κακούλα.

Λοιπόν, όποτε μπορώ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ξεκινάω την εκπομπή πάντα με τις ευχάριστες ειδήσεις. Η αρχισυνταξία της εκπομπής έχει ανατροπή στη σκαλέτα, οπότε υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις. Και θα ξεκινήσω με αυτό. Με την αλληλεγγύη. Με την αλληλεγγύη θα ξεκινήσω. Και τι εννοώ. Χθες εδώ στην Καλλιθέα είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά σε ένα σπίτι στην οδό Αριστίδου. Ήταν μια 75χρονη γυναίκα μαζί με τον σύζυγό της 80 ετών στο σπίτι τους, στο διόροφο σπίτι τους. Στον πρώτο όροφο είναι το σπίτι, αλλά το σπίτι είναι αρκετά ψηλά από το πεζοδρόμιο, 6 μέτρα φανταστείτε. Οι άνθρωποι κοιμόταν, ξαφνικά ξέσπασε φωτιά. Ο άντρας ήταν σε άλλο σημείο του σπιτιού, κατάφερε να βγει από την πόρτα. Ανοίγοντας όμως την πόρτα, μπαίνει το οξυγόνο μέσα, φλέγεται το σπίτι. Η γυναίκα αναγκάζεται να βγει στο μπαλκόνι. Αμέσως το σπίτι λαμπαδιάζει. Λαμπαδιάζουν οι τέντες, ό,τι υπήρχε στο μπαλκόνι κτλ. Και αμέσως από κάτω πολίτες στείνουν ανθρώπινη αλυσίδα. Δίχτυ, ανθρώπινο δίχτυ. Η ηλικιωμένη κρέμεται κυριολεκτικά από τα κάγκελα. Και τα παιδιά από κάτω, γιατί είναι νέοι από κάτω και μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά οι φωνές τους, έτσι όπως τις άκουγα στο βίντεο, λέγανε «Πίδα γιαγιά, πίδα! Πέσε γιαγιά, πέσε, θα σε πιάσουμε εμείς!» Αυτό το πράγμα ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή αυτή η γυναίκα σώθηκε τελικά, έπεσε πάνω στο... Βασικά ένας διανομέας ήταν αυτός που πολύ έντονα της φώναζε «Γιαγιά πέσε, θα σε πιάσω», και όλοι βέβαια. Συγκλονιστικό. Γι' αυτό σας λέω αλληλεγγύη. Αυτή η γυναίκα σώθηκε λόγω της αλληλεγγύης. Γιατί δεν υπήρξε κανένας άνθρωπος που να διαφορήσει. 50 άτομα από κάτω λέγανε στη γιαγιά «Γιαγιά πέσε, θα σε πιάσουμε». Το γεγονός ότι υπήρξε φωτιά στο συγκεκριμένο σπίτι κινητοποίησε και το παιδί, το γιο της οικογένειας, ο οποίος ερχόμενος και φτάνοντας στην Καλλιθέα και βλέποντας από μακριά το σπίτι του να φλέγεται, κατάλαβε ότι οι γονείς του είναι τελειωμένοι. Και όταν είδε αυτή τη σκηνή, ξέσπασε σε λυγμούς. Πώς να μην ξεσπάσει σε λυγμούς όταν βλέπεις ότι υπάρχει αλληλεγγύη και λες τουλάχιστον εντάξει, δεν έχουμε καταστραφεί τελείως. Η γιαγιά λοιπόν αυτή σώθηκε χάρη σε αυτό. Χάρη στην αλληλεγγύη. Γιατί οι άνθρωποι δεν αδιαφόρησαν, γιατί δεν κοίταξαν δεξιά-αριστερά, γιατί δεν προσπέρασαν, γιατί ο διανομέας μπορεί να άργησε μια παραγγελία, αλλά ίσως μια ανθρώπινη ζωή. Αυτός λοιπόν είναι ο ήρωας της καθημερινότητας. Ο άνθρωπος μιας άλλης εποχής, που πάντα όταν συνέβαινε κάτι σε κάποιον, έτρεχε κάποιος να βοηθήσει τον άλλον και νιώθαμε έτσι ότι ό,τι και να μας συμβεί, εντάξει, θα βρεθεί ένας χριστιανός, όπως λέγαμε, να μας βοηθήσει. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν διάφορα περιστατικά, τα βλέπετε και εσείς στους δρόμους καθημερινά, με ανθρώπους να εγκαταλείπουν άλλους, να μην τους βοηθούν, να συμβαίνουν διάφορα ατυχήματα και να προσπερνούν, να βλέπεις μια ηλικιωμένη γυναίκα να προσπαθεί να περάσει το φανάρι και να μην βρίσκεται ένας άνθρωπος να την περάσει απέναντι. Κάποιος να σκοντάφτει, να πέφτει και να συνεχίζει ο άλλος την πορεία του. Να τσακώνονται στον δρόμο για ψήλου πίδημα, για μια τροχονομική παράβαση, γιατί με προσπέρασες, γιατί δεν ξεκίνησες νωρίς, γιατί πας αργά, γιατί πας γρήγορα, όλα αυτά. Και αυτή η γιαγιά λοιπόν γλίτωσε χάρη σε αυτό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο διανομέας, με ελαφρά χτύπηματα και το παλικάρι και η ηλικιωμένη κυρία. Η φωτιά, να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ακόμη και δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 251, στο νοσοκομείο της αεροπορίας. Ο πρώτος με εγκάβματα στο πρόσωπο και ο δεύτερος με αναπνευστικά. Επίσης, στο νοσοκομείο πήγε και ο 80χρονος άντρας, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Φυσικά, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής μετέβη στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

0: Για να πάμε να ακούσουμε λίγο από τι συνέβη χθες από την Καλλιθέα.
1: Και παιδάει και την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
2: Η γυναίκα ανεπίδησε και την πιάσανε λοιπόν δύο παλικάρια.
3: Δεν ξέρω που είναι ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω τι γίνεται. Αναγκάστηκε η γυναίκα και πήδηξε από το μπαλκόνι. Δηλαδή είναι τραγικό όλο αυτό, έτσι. Η φωτιά προκλήθηκε από το ισόγειο, από το ρολόι της ΔΕΗ. Σε έχει πάει στο νοσοκομείο, την πήγαμε στο Σωτηρία γιατί είχε εισπνεύσει πολύ καπνό.
1: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλλιθέα, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
0: Πραγματικά λοιπόν η φωτιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά ευτυχώς όλα καλά, σώθηκε το ζευγάρι, είναι πολύ σημαντικό. Και σώθηκε και το σκυλάκι της οικογένειας. Ο Ηλίας, ο φίλος μου, καλημέρα Έρικε στην παρέα σου. Πήγα λέει αχαίροντα χθες για μπάνιο, πω πω, φανταστικά. Μετά πήγα στην Πάργα, με τη μηχανή και επιστροφή από Παλιάμπελα, το χωριοδάκι της μαμάς μου. Το μικρό Παρίσι, έτσι το λένε. Μπράβο ρε Ηλία, ωραία βόλτα έκανες. Αλλά εκεί στον Αχαίροντα πρέπει να πάγωσες όμως, ε? Γιατί εκεί Χριστίνα στον Αχαίροντα ποταμό, βάζεις καρπούζι και σπάει. Από το κρύο, ναι. Όχι, να μην πεις. Λέω, όχι, μην πεις. Πάντως, όσες φορές έχει τύχει στη ζωή μου να κάνω, να έχει καύσωνα έτσι, στην ευρύτερη περιοχή και πας εκεί στον Αχαίροντα, ακόμα και τότε, δηλαδή ακόμα και όταν όλη η χώρα έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, εκεί το ποτάμι είναι καλά. Όλα τα ποτάμια είναι παγωμένα, βέβαια, αλλά που κατεβαίνουν και από τα βουνά τα νερά, αλλά εκεί που γνωρίζω καλά κτλ., δεν έχω καταφέρει ποτέ να κάνω μπάνιο. Μπράβο σου Ηλία, είσαι πολύ μεγάλο κομμάντο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο. Και επιστρέφουμε. Βάζουμε πολύ ωραία μουσική και μετά έχω να σας πω μια άλλη ιστορία, άλλη αλληλεγγύης, πριν πάμε στα πιο βαθιά της επικαιρότητας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Φυσικά δύο πολύ μεγάλα θέματα που επικρατούν στην επικαιρότητα. Είναι ο καύσωνας φυσικά που πλήττει την Ευρώπη. Σήμερα στο μεταξύ θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες και εμείς. Αρχίζει να ανεβαίνει το θερμόμετρο και εδώ, σε εμάς, στην Ελλάδα. Έως και 38 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Απλά εμάς τι μας σώζει? Μας σώζει ότι έχουμε ανέμους. Βέβαια χθες το βράδυ, κατά τις 10 και μετά 10:30, έπεσε ο αέρας. Μέχρι τις 10 είχε ένταση. Αλλά μετά τις 10 το βράδυ άρχισε να υποχωρεί. Και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ιδιαίτερη ένταση. Οι άνεμοι λοιπόν θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 από 4. Έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας, εξασθένιση των ανέμων και κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, η θερμοκρασία στο Ιόνιο και ανατολική νησιωτική χώρα 33 με 35, στα υπηρετικά 35-36, σε Κυκλάδες 30 με 32, στα δυτικά έως και 37. Εδώ στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει έως 35 βαθμούς. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7, στο αγαπημένο ραδιόφωνο που να μεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από 4. Λοιπόν, πριν πούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα, όπως σας είπα, μία είναι η λέξη για τη σημερινή ημέρα, αλληλεγγύη. Και δεν μιλάω μόνο για την περίπτωση αυτή με την γιαγιά στην Καλλιθέα, που ο κόσμος έγινε ανθρώπινη αλυσίδα και έτσι χάρη στην αλληλεγγύη των πολιτών σώθηκε ένας άνθρωπος. Ακούστε τώρα ένα άλλο περιστατικό, στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, η παροιμία λέει κάλιο κακό χρόνο παρά κακό γείτονα. Κι όμως, εδώ σε αυτή την περίπτωση η κακιά η ώρα αποκάλυψε ένα καλό γείτονα. 15 Ιουνίου στην οδό Ευζώνων, κοντά στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, ξέσπασε μια πυρκαγιά σε ένα μικρό συνεργείο αυτοκινήτων. Η πυρκαγιά πρόλαβε τη φωτιά πριν επεκταθεί σε άλλες επιχειρήσεις και σε άλλες κατοικίες. Το συνεργείο όμως καταστράφηκε ολοσχερός και ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε ελαφρά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν οι περισσότεροι τι κάνουν? Συνηθίζουν να λένε πω κρίμα, λυπάμαι και να συνεχίζουν τη ζωή τους. Πιο δίπλα όμως υπάρχει ένας θερινός κινηματογράφος. Οι άνθρωποι λοιπόν του θερινού κινηματογράφου Απόλλων, που βρίσκεται στο διπλανό οικοδομικό τετράγωνο, δεν εξέφρασαν μόνο τη λύπη τους, προχώρησαν και σε πράξη. Έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου, Κώστας Μπακιρτζής, χωρίς δεύτερη σκέψη, επισκέφθηκε το επόμενο πρωί τον έναν εκ των δύο ιδιοκτητών και του πρότεινε να διοργανώσουν μια έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης. Ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε, συγκινήθηκε. Την επόμενη μέρα δημοσιεύθηκε η παρακάτω ανακοίνωση. Ο κινηματογράφος Απόλλων διοργανώνει έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη και γείτονά μας, του οποίου το συνεργείο στην Ευζώνων, ένα δρόμο δίπλα από τη Σαρανταπόρου μας, καταστράφηκε ολοσχερός από τη μεγάλη πυρκαγιά της χθεσινής ημέρας. Όλα τα έσοδα της προβολής της ταινίας Περσέπολης την Πέμπτη θα διαδεθούν εξ ολοκλήρου στον ίδιο ως μια μικρή αλλά ειλικρινή ένδειξη συμπαράστασης από την κινηματογραφική μας κοινότητα. Παράλληλα στο χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει και ένα κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Σε δύσκολες στιγμές η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πάντα πρέπει να έχουμε ένα στον άλλον και να τα αποδεικνύουμε έμπρακτα. Το σινεμά δεν είναι απλά η παρακολούθηση μιας ταινίας, είναι μια συλλογική εμπειρία που συνεχίζεται και εκτός αίθουσας. Είναι τρόπος να ζούμε όλα όσα συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Αρκούσε λοιπόν αυτό. Το σύνθημα δόθηκε
Και η ανακοίνωση αυτή έκανε το γύρο των social media. Αστραπία το γεγονός έγινε γνωστό σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και τώρα προσέξτε να δείτε τι κάνανε οι αγαπημένοι Θεσσαλονίκης. Ακόμα και όσοι δεν είχαν σχέση τώρα με τη γειτονιά. Ακόμη και κάποιοι που έμεναν αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Επειδή ήθελαν να επενέσουν την πράξη αλληλεγγύης του ιδιοκτήτη του κινηματογράφου, της επιχείρησης, προς μια άλλη μικρή επιχείρηση, αποφάσισαν λοιπόν να πάνε. Επίσης, συντάχθηκαν και κάποιες άλλες επιχειρήσεις, μια κάβα ποτών, ένα μαγαζί με σουβλάκια. Όλοι αυτοί συμπράξανε στο να πάνε τα χρήματα για καλό σκοπό. Οπότε δεν ήταν απλά μία πρωτοβουλία ενός, έγινε μία πρωτοβουλία μαζική, μία πρωτοβουλία ανθρωπιάς. Μέσα σε λίγες ώρες λοιπόν υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, είχε απρόσμενα αποτελέσματα. Μάλιστα υπήρξαν και κάποιοι, φανταστείτε, που αγόρασαν εισιτήριο και δεν πήγαν καν να δουν ταινία. Γιατί δεν μπορούσαν να πάνε να δουν την ταινία, αλλά ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν. Ο κινηματογράφος γέμισε θεατές που δεν χωρούσαν. Κατέκλυσε τις σκάλες, τον δρόμο μπροστά. Ήταν μια πολύ όμορφη πράξη. Πάνω από 1000 άνθρωποι πέρασαν λοιπόν να αφήσουν στο κουτί συμβολικά ένα ποσό και μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν 8.000 ευρώ. Αυτή η οικονομική στήριξη δόθηκε στον άνθρωπο για να φτιάξει ξανά όσο μπορέσει το συνεργείο από την αρχή. Αλλά πέρα από τα χρήματα, νομίζω αυτό που ένιωσε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετρηθεί σε χρήματα. Και αυτό που ένιωσε ο άνθρωπος που υπέστη αυτή τη ζημιά, αλλά και αυτό που ένιωσε και ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου, ο οποίος είδε τη δική του διάθεση για αλληλεγγύη να γίνεται πράξη με τη βοήθεια όλων των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό σας λέω, αλληλεγγύη. Ακόμα και όταν δεν βλέπετε την ανθρωπιά γύρω σας, να τη δημιουργείτε. Όσο περισσότερο κλεινόμαστε στους εαυτούς μας, γινόμαστε παρτάκηδες, μας ενδιαφέρει μόνο η βόλεψή μας, τόσο περισσότερο χάνουμε την ουσία της ζωής. Δεν αξίζει τίποτα και δεν είναι κάτι να πεις μια καλή μέρα στον άλλον και να την εννοείς. Δεν θα σου πάρει κάποιος λεφτά από την τσέπη αν είσαι, έχεις καλή διάθεση και βοηθήσεις από το υστέρημά σου. Δεν θα χαλάσεις κάτι από την βόλεψή σου αν δείξεις αλληλεγγύη, φιλανθρωπία, αν γίνεις εσύ η αφορμή για να γίνει κάτι. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, ναι, δεν θέλω όμως να το αναλάβω. Όχι, να το αναλάβεις. Έχουμε αναλάβει στη ζωή μας, αναλαμβάνουμε στη ζωή μας ευθύνες πολύ πιο μεγάλες και πολύ πιο δύσκολες από το να είμαστε, ας πούμε, να βρεθούμε κοντά σε έναν άνθρωπο και να τον βοηθήσουμε. Μη σφυρίζουμε αδιάφορα, όλοι έχουν προβλήματα. Και ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου έχει προβλήματα. Είμαι βέβαιη. Και ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο έμπορος και ο κύριος με την κάβα ποτών, όλοι οι προβλήματα έχουν. Όλοι αυτοί είχαν προβλήματα. Κι όμως γίνανε μια γροθιά. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από την Νίκαια. Καλημέρα. Αλληλεγγύη, η λέξη κλειδί για μια καλύτερη κοινωνία. Το αντίθετο της φιλανθρωπίας, γιατί η αλληλεγγύη είναι οριζόντια. Ενός, η φιλανθρωπία κάθετη έρχεται να μας υποδείξει τις κοινωνικές μας διαφορές. Εάν αυτός ο κόσμος προτάξει τη συλλογικότητα από την προσωπική και ατομική διάκριση, για να σκεφτούμε το πόσο καλύτερος θα γίνει ο κόσμος. Πράγματι. Αλληλεγγύη λοιπόν.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Πέτρος, λέει ο Πέτρος. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε μένα και σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα, Πέτρο μου, χρόνια πολλά. Να είσαι γερός, δυνατός, ευτυχισμένος. Να σε χαίρονται οι δικοί σου άνθρωποι και να τους κάνεις ευτυχισμένους με την παρουσία σου. Από τα πιο ωραία ονόματα. Νάτος και ο Κώστας, χρόνια πολλά. Λέει ο Κώστας, καλημέρα σε ωραία παρεούλα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν. Χαρούμενη Δευτερούλα, καλή βδομαδούλα. Ο αγαπημένος ακροατής από τα Τρίκαλα. Πάντα συντονισμένος εδώ στα παραπολιτικά.

Αλληλεγγύη λοιπόν. Πάμε να σας πω μια άλλη παραξελληλεγγύη. Έλληνες διασώστες που βρίσκονται στο δρόμο για να βοηθήσουν στην ανέβρεση επιζώντων στα Συντρίμμια. Έφυγε η ελληνική αποστολή διασωστών από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσει στη Βενεζουέλα, τη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα που μετράει πληγές, να συνδράμει στην ανέβρεση επιζώντων μέσα από τα Συντρίμμια. Η ελληνική μας ομάδα διασωστών με συμμετοχή 15 εθελοντών θα μεταβεί στο Καράκας με εξοπλισμό που περιλαμβάνει drones, θερμικές κάμερες και όλα τα ειδικά μέσα εντοπισμού ζωής στα ερείπια. Πριν από την αναχώρησή τους, οι εθελοντές θα κάνουν μια στάση πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα υποβληθούν σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και απαραίτητες εξετάσεις. Και φυσικά η ελληνική αποστολή θα επιχειρήσει μαζί με Σέρβους, Τούρκους και άλλους διασώστες στα σημεία που θα τους υποδεχθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Φυσικά, ο δραματικός ομολογισμός από τον σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα συνεχίζει να αυξάνεται. Οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 1.450, πάνω από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Και την ώρα που η τραγωδία βυθίζει τη χώρα, έρχονται μερικές στιγμές αισιοδοξίας. Πριν από λίγες ώρες ανασύρθηκε ένας άνδρας με το γιο του, τον έφηβο γιο του, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια, σχεδόν 4 μέρες μετά το φωνικό γέλατο.

Πολλές, πολλές συγκλονιστικές εικόνες με ανθρώπους να ανασύρονται ζωντανοί από τα συντρίμια. Μετά από τόσες ώρες, ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό. Ένα 18 μερών αγοράκι επίσης. Και λίγη ώρα μετά βρέθηκε και η μαμά του ζωντανή. Αυτή η ελπίδα μέσα στα συντρίμια. Πόσο δύσκολα περνούν οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, αλληλεγγύη. Αυτό είναι το σύνθημα, λοιπόν. Αυτό είναι το σύνθημα, αλληλεγγύη και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Τώρα, όσον αφορά τον καύσωνα, υπάρχει μια ανησυχία για αυτό το ακραίο κύμα ζέστης. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καταρχάς, μιλάμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για πάνω από 1.300 θανάτους στην Ευρώπη. Είναι ένα ρεκόρ θερμοκρασιών. Εκατομμύρια πολίτες δοκιμάζονται. Εχθές ο καθηγητής εδώ στα παραπολιτικά, ο καθηγητής ο κύριος Δαβέτας, που ζει και εργάζεται στο Παρίσι, μας έλεγε ότι όλες αυτές τις μέρες οι κάτοικοι δεν μπορούν ούτε καν να κοιμηθούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοιμηθείς μετά από τόση μεγάλη καταπώνηση του οργανισμού. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει αυτό, έχουμε ζήσει τους καύσωνες πολύ καλά. Κάποιοι από εσάς δουλεύετε κιόλας κάτω από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Όμως εδώ τώρα η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από το 1987 και μετά που είχαμε αυτό το φωνικό καύσωνα έχει θωρακιστεί, τα κτίρια δηλαδή. Στα περισσότερα κτίρια υπάρχει κλιματισμός, στα δημόσια κτίρια σχεδόν σε όλα. Στα σπίτια ο κόσμος έχει διαθέτει 1, 2, 3 μονάδες κλιματιστικών. Τώρα σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Και δεν υπάρχει διότι, όπως μας έλεγε ο κύριος Δαβέτας, αλλά και πάρα πολλοί που ζουν στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες, στη Γερμανία, στην Ιταλία, την Ισπανία, όλες αυτές τις χώρες, στο Βέλγιο, τη Δανία που δοκιμάζεται ακόμα και αυτή με 35-36 βαθμούς Κελσίου, δεν υπάρχει υποδομή για κλιματισμό. Δεν υπάρχει υποδομή, διότι όταν η πιο υψηλή θερμοκρασία είναι 23-24 βαθμοί, άντε 27 ας πούμε, και ξαφνικά έρχεται το 40, εντάξει, πώς να υπάρχει πρόβλεψη για κλιματισμό. Όπως αυτοί έχουν πολύ καλύτερα συστήματα θέρμανσης από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι και αυτοί δεν διαθέτουν κλιματιστικά. Και μάλιστα τώρα η αλήθεια είναι και πόσο δύσκολο είναι να μπει κάτι τέτοιο, να μπουν τα κλιματιστικά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι το πιο περιζήτητο προϊόν αυτή τη στιγμή.

0: Τώρα στα δικά μας, πολλής λόγος γίνεται για την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Είναι κάτι το οποίο ήθελαν οι πάροχοι, είναι κάτι το οποίο ήθελε ο ΔΔΕ, είναι κάτι το οποίο θέλουν οι Δήμοι. Είναι όμως κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν το θέλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Γιατί η αποσύνδεση των τελών, των δημοτικών τελών, όπως λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πρέπει να μεταγγελιστεί στους ενοικιαστές, σε αυτούς που κάνουν δηλαδή χρήση του ακινήτου. Υπάρχει φόβος να μείνουν απλήρωτοι λογαριασμοί και γενικά θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Αυτό λένε οι ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές από την πλευρά τους έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ με ήδη πολύ αυξημένα ενοίκια και το 70% του μισθού να πηγαίνει στο ενίκιο και στους λογαριασμούς. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι και ακόμη και μεγαλύτεροι, να αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Αλλά κατά τα άλλα είπαμε, ανάπτυξη. Για να ακούσουμε τι είπαν νέοι στον Α.
1: Ενίκιο, ρεύμα, νερό, φαγητό.
2: Δεν φτάνει ούτε ο μισθός του μήνα, ούτε το τρίτος, ούτε το τέταρτος για τίποτα.
3: Κάθε φοιτητής πιστεύω ότι θέλει δουλειά. Δεν μπορείς να είσαι έτσι.
4: Δεν υπάρχει πλέον μία δουλειά. Η μόνη λύση είναι από 2 δουλειές και πάνω.
5: Πλέον βλέπεις άτομα να έχουν φτάσει στα 30 και ακόμα να ζουν με τους γονείς τους, επειδή δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
6: Έχω και εγώ παιδιά τα οποία θα κληθώ να υποστηρίξω τώρα που ξεκινάνε τα εργασιακά τους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά αυτά. Δεν αισθάνονται ποτέ σίγουρα για τον εαυτό τους.
1: Οι περισσότεροι βλέπουν ότι τα λεφτά φεύγουν απευθείας με το που μπουν. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες πλέον το να είμαστε λίγο πιο άνετοι.
7: Είναι το άγχος στο Θεό. Δεν βγαίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
8: Είμαι κι εγώ σε κάπου λάθος. Πρέπει να γίνω κι εγώ λίγο πιο σωστός. Αλλά σίγουρα δεν φτάνουν. Βλέπεις και από οικογένειες που τα περνάνε δύσκολα. Δεν είναι παράλογοι άνθρωποι στις μέρες μας.
9: Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή που κάναμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Βασικά ο μοναδικός χρόνος που περισσεύει είναι για εργασία και όχι για διασκέδαση, όχι για χαλάρωση. 2 και 3 δουλειές για να μπορέσεις απλά να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Όλα κρυβαίνουν, τίποτα δεν πέφτει. Το μόνο που πέφτει είναι η διάθεση. Αλλά είπαμε εμείς εδώ την έχουμε πάντα ψηλά. Τη διάθεση. Λοιπόν, ακόμα και το παγωτό ακριβένει, δηλαδή μια αγάπη είχαμε και εμείς στη ζωή μας και ακριβένει και αυτό και είναι και μικρότερο το παγωτό. δηλαδή αλήθεια τώρα, πού είναι εκείνοι, το θυμάσαι αυτούς τους πυραβλάρα που ήταν 4x4 που ποτέ δεν έφτανε στο τέλος? Τώρα γι' αυτό το κάνανε πιο μικρό, γιατί σου λέει μην το πετάς, φάτε όλο, κατάλαβες. Και είναι μικρό το πυραυλάκι, 3 ευρώ το πυραυλάκι στο περίπτερο. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τα οικογενειακά, τα μεγάλα, τα επώνυμα. Δεν είχα πάει πέρσι στη Λεγική Κεφαλονιά και πήρα 3 παγωτά, 2-4 μπάλες, 3-4, 6, ναι, 3 παγωτά με 6 μπάλες ή 5, ξέρω, κάτι τέτοιο. Και μου λέει ένα 24,5. Περνάω την κάρτα και μένει ένας ηλεκτρισμός. Πέρασα ηλεκτρισμός και λέω τι πήρα, λέω. Ναι, εντάξει. Ναι, 3 παγωτά. Ήταν μεγάλος ο πόνος. Μετά ζητάγανε παγωτό το παιδιά τους, έλεγα εντάξει δεν χρειάζεται, χαλάνε τα δόντια. Για να ακούσουμε.
10: Τα ξυλάκια έχουν γίνει τόσο δά.
11: Έχουν γίνει μικρότερα αρχικά και έχουν αυξηθεί αρκετά.
12: Έχουμε πολλές γεύσεις καινούργιες, τις οποίες προτιμά ο κόσμος, το τσόκο κράτς ας πούμε. Μετά κλασικές γεύσεις όπως φιστίκι, στρατιατέλα και η ατομική μπάλα, η μία μπάλα κοστίζει 3 ευρώ.
13: Έχει πολύ ωραίο παρφέ κρέμα.
14: Α, μία μπάλα, 2 μπάλες.
13: 2.
12: Είναι σχεδόν 2 μπάλες.
14: 1,80. Και ένα το μεσαίο.
12: Είναι στα 2,80 και 3,80 υπάρχει και μεγαλύτερο μέγεθος.
0: Αυτά είναι, καταλάβατε. 3 ευρώ η μπάλα στην Αθήνα. Γιατί, Γιατί στην επαρχία η μπάλα είναι πιο μεγάλη και κοστίζει, και κοστίζει παραπάνω. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη μου. Καλή και όμορφη Δευτερούλα. Καλή εβδομαδούλα. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το εξωτικό Λουτράκι. Ωραίο το Λουτράκι. Ωραιότατο το Λουτράκι. Σας ακούω καθημερινά, δεν έχω ξαναστείλει μήνυμα, αλλά σήμερα πραγματικά με συγκινήσατε. Συγχαρητήρια για το ήθος σας, το χιούμορ και την ευχάριστη διάθεσή σας που μας φτιάχνει τη μέρα και μας κάνει περισσότερο σκεπτόμενους. Εγώ σας ευχαριστώ για το υπέροχο μήνυμα. Εσείς μου φτιάχνετε τη μέρα με αυτά τα ωραία τα μηνύματα και με συγκινείτε κι εσείς. Άντε πάμε να πάρουμε ένα διάλειμμα. Να ακούσουμε ωραίο τραγούδι και επαναρχόμαστε. Έχουν πολλά θέματα η επικαιρότητα σήμερα. Έφυγε και η Τζάκρη εσύ από τον Κασελάκη. Ναι, αλλά η κυρία Τζάκρη λέει ότι ήθελε να φύγει και ο κύριος Κασελάκης λέει ότι όχι, εγώ της είπα να φύγει. Ναι, κατάλαβε, μπέρδεμα τώρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.

Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον συνάδελφο. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, αγαπημένα μου συνάδελφε. Άμπα, μήνυμα από τον Νίκο τον Αρτοπιό από το Αίγιο. Τι έγινε Νικόλα, μας θυμήθηκες? Έστειλες μήνυμα μετά από 350 χρόνια. Την καλημέρα μου, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, η αγαπημένη μας η ακροάτρια, η Ευανθία από το Παγκράτη. Καλημέρα σε ολόκληρη την όμορφη παρέα. Γεια σου, Ευανθία μου, με το ωραίο το όνομα. Είχα μια συμμαθήτρια, Ευανθία. Αρχαιολόγος έγινε. Ωραία. Χθες γύρισα, λέει, από το καυτό Παρίσι. Πολλοί ηλικιωμένοι Γάλλοι κλείνουν δωμάτια. Α, για να είναι ενδιαφέρον το μήνυμα. Λοιπόν, πολλοί ηλικιωμένοι Γάλλοι κλείνουν δωμάτια σε ξενοδοχεία για να έχουν κλιματισμό. Στο Παρίσι, επειδή πολλά κτίρια είναι παλιά, δεν επιτρέπονται τα κλιματιστικά. Ναι, γιατί είναι και θέμα αρχιτεκτονικής. Πολύ σωστά, βέβαια. Και από προχθές το Σάββατο, λέει, άρχισε σιγά σιγά να πέφτει, λέει, η θερμοκρασία. Βέβαια, συνεχίζει αρκετά ψηλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευανθία μου, για το μήνυμά σου. Πόσο καιρό έκατσε στην Γαλλία? Εσύ προφανώς είναι εξοικειωμένη με το σαραντάρι. Αλλά πραγματικά οι κάτοικοι εκεί δοκιμάζονται πάρα πολύ.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται χαμός με το Μουντιάλ. Για το ποια ομάδα θα σηκώσει τη μεγάλη κούπα. Πολλές ιστορίες. Ο Vinicius Junior λέει είναι σίγουρος ότι η κούπα θα πάει στη Βραζιλία. Είχαμε επικές στιγμές στα αποδυτήρια του Καναδά μετά την πρόκριση. Και ο τεχνικός της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, μίλησε για τον Λιονέλ Μέση. Μίλησε για το μάτς με την Ιορδανία που ήταν και το τελευταίο για τη φάση των ομίλων και για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του Λιονέλ Μέση. Είναι εκείνος που ξέρει πώς να πάρει το 100% από τον Μέση, όπως αναφέρουν τα πρακτορία. Και επειδή ο Αργεντίνος Superstar στο τελευταίο μάτς με αντίπαλο την Ιορδανία αγωνίστηκε ελάχιστα, αλλά ακόμα και έτσι έκανε τη διαφορά, ο Σκαλόνι είπε ότι ο σκοπός του δεν ήταν να ξεζουμίσει το Μέση. Αυτό ήταν, λέει, εύκολο. Θα μπορούσα, λέει, να το κάνω, μιας και ο ίδιος δεν έχει πρόβλημα. Αλλά το πιο σημαντικό για εκείνον είναι να παίξουν και οι συμπαίκτες του. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Να νιώσουν, λέει, και εκείνοι τη χαρά του παγκοσμίου κυπέλου. Αλληλεγγύη, λοιπόν. Και από το Μέση. Σωστό. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και επαναρχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πολύ ωραία γιορτή σήμερα και πολύ ωραία ονόματα, η αλήθεια είναι. Αρκεί να μην είναι ο Άγιος Πέτρος. Λοιπόν, καλημέρα αγαπημένη Έρη, καλή εβδομάδα σε όλους. Μας φτιάχνεις τη μέρα, να είσαι πάντα καλά. Είσαι μεγάλη δύναμη, εσείς είστε μεγάλη δύναμη. Σας τα έχω πει, παιδιά. Εσείς, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλαγή σκυτάλη στον ήχο, όπως καταλάβατε. Απέναντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Δεν μπορώ να τα πω έτσι τόσο ωραία που τα λέω τηλέμαχος Σαντορινέας. Τον άκουγα χθες που έλεγε ο μέντορας, ο αρχιπιλότος, ο διοικητής μονάδας. Έλεγε εκεί διάφορα αυτά φανταστικά επίθετα. Εγώ λοιπόν τι λέω, η άνοιξη του στούντιο. Με τα ωραία τα μπλουζάκια, τα ωραία τα παπουτσάκια. Είναι ο πουλοβεράκιας της παρέας εδώ. Έτσι τους λέγα, πώς λέγανε αυτούς που έτσι που ήταν πολύ σονσόν. Πώς ήταν, ναι. Δεν ξέρεις, είσαι μικρός εσύ. Μικρό το παιδί, μικρό. Λοιπόν, Έρη Πανάγο στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Και εγώ περιμένω το δικό σας, τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Ευανθία, η αγαπημένη, στέλνει το μήνυμά της. Ήμουνα στο Παρίσι όλη την προηγούμενη εβδομάδα για ένα ιατρικό συνέδριο. Την Πέμπτη που μας πέρασε, η θερμοκρασία σε όλη τη Γαλλία ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων 300 ετών. Πω, βρήκες εβδομάδα και εσύ, Ευανθία, να πας. Την Πέμπτη, λέει, που μας πέρασε, η θερμοκρασία. Ναι, όταν τους έλεγα ότι στην Ελλάδα είχαμε 30-33, μου έλεγαν ότι θα έρθουν στη χώρα μας τον Αύγουστο που παίρνουν τις άδειές τους. Bonjour, λέει η Ευανθία. Γεια σου, βρε Ευανθία, αγαπημένη, από το Παγκράτη. Πλάκα, πλάκα, βλέπω τους Ευρωπαίους να έρχονται στην Ελλάδα για δροσιά. Αν και σε εμάς, από σήμερα είπανε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, Παναγιώτη. Δεν ξέρω. Είχε λίγο αεράκι το πρωί. Ωραία. Ωραία.

Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Στην Πάτρα. Έξω, ναι, στην Πάτρα έχει 28 αυτή την ώρα. Τι τρίπλα ήταν αυτή, καλέ. Στα Ιόνια νησιά από 24-25, βλέπω 25 που, στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά. Και στους Παξούς 25. Τι υπέροχο νησί Παξί, φανταστικό. Αυτή η τεχνολόγια θα με φάει εμένα.

Λοιπόν, αθλητικό, αθλητικό. Οπαδοί της Ιορδανίας πούλησαν την καμήλα τους για να βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελο. Τι λες τώρα. Παροξισμός για ένα εισιτήριο στο παγκόσμιο κύπελο, με τον κόσμο να είναι διατεθειμένο να κάνει τα πάντα προκειμένου να εξασφαλίσει ένα μαγικό χαρτάκι. Μέχρι και να πουλήσει την καμήλα του, οπαδοί της Ιορδανίας παραδέχτηκαν πως προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση

μεταφορικό μέσο δηλαδή. Λοιπόν, έχει 28 βαθμούς αυτή την ώρα στο Ηράκλειο. Η Θεσσαλονικάρα, για να δούμε τι έχει. 22-23 βαθμούς. Όχι, όχι, 25, λάθος. 25. 23 έχει έξω από τη Θεσσαλονίκη, 25 έχει στο κέντρο. Εντάξει, σήμερα θα φτάσει, λέει, 35-36 βαθμούς. Αλλά δεν μιλάμε τώρα, εμείς τι να πούμε. Όταν έχει 40 στην υπόλοιπη Ευρώπη και έχουμε και τα συστήματα εμείς στην τεχνολόγια να βαράει τον Ιάπωνα, να τον έχουμε πάρει αγκαλιά. Μεγάλη ανακάλυψη του air condition. Τεράστια. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Κατάρρευση υποδομών λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία, τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομίες και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 από τις 1172 κενές θέσεις, προκηρύξεις για συνολικά πάνω από 8.000 μόνιμους. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με Τσιτσάνη, μια ανεπανάληπτη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο. Για το Attica Roots Festival, εκεί σε αυτόν τον υπέροχο συναυλιακό χώρο στο Σούνιο, με δωρεάν είσοδο για το κοινό και χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, τον όμιλό μας. Πέταξε στον Πειραιά ο Τεντόγλου με άλμα 8,39 μέτρα, παρακαλώ.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε κληρονομιές ακινήτων. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Άσκηση απάντηση στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Επιτελεία σε θέση συναγερμού προς τις κάλπες, ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλοπ, ο Τσίπρας υπό το άγχος της τελέχωσης και η Καρεστιανού υπό το φόβο των νέων αποχωρήσεων. Καύσωνας 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 ημέρες. Σύσκεψη στο Μαξίμο κατά της ακρίβειας με τον ΣΕΒ. Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Σε 14 μήνες οι δύο ποδηλάτες εξηγούν στα νέα πώς πήραν την απόφαση και αφηγούνται τις περιπέτειές τους. Και το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα με την Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά να σώζει ένα συνεργείο, δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026.

Η εφημερίδα των συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγκύει χθίως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης ετοιμάζει η Ελλάς. Κεραμικός, η Golden Visa, αναβάθμιση και η αναβάθμιση του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις στις περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Λιμάνι Ραφίνας, 24ωρη απεργία στις 3 Ιουλίου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του στα ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας για το ανασφαλές και επικίνδυνο αγκυροβόλιο, το οποίο δεν είναι καν χαρακτηρισμένο σαν αγκυροβόλιο. Καταγγέλουν συνωστισμό πλοίων και υπερφόρτωση του λιμανιού, πλοία που αναγκάζονται να βγαίνουν αρόδου τη νύχτα γιατί δεν φτάνουν οι θέσεις πρόσδεσης και εξαντλητικά ωράρια με τα πληρώματα. Μετά την τρίωρη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας, εξαγγέλθηκε νέα 24ωρη απεργία για την ερχόμενη Παρασκευή στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου.

Εφημερίδα Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Εξάλλως ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχύ πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα, Εθνική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός και Νέα Μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε η Τζάκρη από τον Κασελάκη. Πάνω από 1.430 οι νεκροί στη Βενεζουέλα, στο 6% του ΑΕΠ και στα 7 δις συνολικά οι ζημιές στη Βενεζουέλα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Στεγαστικό τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Πυραυλοκινητήρας made in Απιθήτα. Μια ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας των μηχανολόγων μηχανικών. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση. Ο δράστης είχε μαχαίρι, σοκάρουν οι καταθέσεις για τον φόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα. Μετά από 15 χρόνια νικητής ο Ζιέ στο Ράλι Ακρόπολης. Εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέση 10 δισεκατομμυρίων στις πλάτες των φορολογουμένων. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Πομιδά, κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη, μεγάλο πρόβλημα στα νοικιαζόμενα ακινητά. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει την άρση διαγραφής του Σαμαρά. Επιτέλους, επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια. Με μεγάλη καθυστέρηση, η κυβέρνηση αποφάσισε να περιορίσει την ασυδοσία. Ο Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Πέρσι, οι ίδιοι είχαν κουβαλήσει την τουρκάλα Αϊδό Ισίν Καρατζά, που εμήρεσε προκλητικά ανθεληνικό

Και τώρα να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Άνοιξε το κινητό σου, μπες στο ημερολόγιο, πήγαινε στην 1η Ιουλίου, κράτησε το ελεύθερο. Όχι για καφέ, όχι για γυμναστήριο, όχι για μία άλλη υποχρέωση, αλλά για μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει όλα τα επόμενα χρόνια. Αν τελειώνεις το σχολείο, αν είσαι γονιός, αν έχεις αποφοιτήσει από ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου, ή αν αναζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση. Mediterranean College Open Day, Τετάρτη 1η Ιουλίου, 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ, Αθήνα, Πατησίων 94. Mediterranean College, από εδώ, παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr. Για όλες τις πληροφορίες, Mediterranean College.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή βδομαδούλα. Γλυκιά δευτερούλα να έχετε ερούλα με την όμορφη σου παρεούλα. Θα το κάνουμε τραγούδι.

Χθες είχαμε αυτούς τους ισχυρούς ανέμους και πάρα πολλές φωτιές, 44 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Κάποιος ασυνείδητος είχε τη φαϊνή ιδέα να ανάψει και μπάρμπεκιου. Να ανάψει φωτιά για να ψήσει τα κάρβουνα την ώρα που είχε 8 μπουφόρ. Προφανώς ήρθε σύλληψη και ήρθε και καμπάνα 3.000 ευρώ. Αρκετές οι συλλήψεις. Ακριβώς διότι πάρα πολλοί ψήφισαν την οδηγία της πυροσβεστικής που καλούσε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και φυσικά επιβλήθησαν και έγιναν και δύο συλλήψεις, αλλά επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

0: Λοιπόν, είναι, όχι, είναι τεράστια μέλη αυτό. Δηλαδή, να υπάρχει τέτοια σύσταση, ας πούμε, και άλλος να πραγματοποιεί barbecue στο σπίτι του, είναι πραγματικά τρομερό. Είχαμε αρκετά περιστατικά χθες. Ξεκινήσαμε την εκπομπή φυσικά με αυτό το θέμα, το συγκλονιστικό θέμα στην Καλλιθέα, με την γυναίκα αυτή, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά έπρεπε να εγκαταλείψει το σπίτι της και βρέθηκε να κρεμιέται στο μπαλκόνι του σπιτιού και ο κόσμος να γίνεται μια τεράστια αγκαλιά, μια ανθρώπινη αλληλεγγύη. Και χάρη στην αλληλεγγύη των ανθρώπων και στην έγκυρη επέμβαση των πυροσβεστών, η γυναίκα σώθηκε και σώθηκε και ο σύζυγός της. Αλλά πραγματικά συγκινεί πάρα πολύ αυτός ο διανομέας, αυτό το παλικάρι που φώναζε και έλεγε «Πέσε γιαγιά και θα σε πιάσουμε εμείς». Όλα τα περιστατικά. Είχαμε όμως και μια πολύ μεγάλη φωτιά στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Τον ευχαριστώ θερμά για την ώρα. Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα σας, κύριε Τσίγκα. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Όπως τα αναφέρατε, τα γεγονότα είναι...
0: Δύσκολες καταστάσεις.
1: Δύσκολες καταστάσεις και με τις αγροδασικές πυρκαγιές, αλλά και με τις πυρκαγιές στον αστικό ιστό, οι οποίες ξεσπούν σε κατοικίες και θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των ίδιων των ενίκων που μένουν σε αυτές όντως.
0: Πάμε λίγο να τα δούμε τώρα ένα-ένα. Πάμε λίγο καταρχάς σε αυτή τη φωτιά που είχαμε στο ξενοδοχείο στην Ομόνια. Ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε στα ρεπορτάζ ότι υπάρχει πιθανότητα η φωτιά αυτή να ξέσπασε από κάποιο ηλεκτρικό πατίνι που γινόταν φόρτισή του εκείνη την ώρα.
1: Οι ενδείξεις φαίνεται ότι ξεκίνησαν από το χώρο του ισογείου που ήταν το πατίνι που φόρτιζε, από μαρτυρίες των ενίκων. Από την πρώτη στιγμή η κλιμάκια της διεύθυνσης αντιμετώπισε κλιμάτων εμπρισμού που έσπευσε στο σημείο να λάβει καταθέσεις, να συλλέξει στοιχεία. Έχει ήδη ορίσει πραγματογνώμονα να δημιουργηθεί η τεχνική έκθεση και να δούμε ακριβώς την αιτία που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, η οποία γέμισε καπνούς όλο τον χώρο του ξενοδοχείου, το κλιμακοστάσιο, με αποτέλεσμα να ήταν δύσκολη η διαφυγή των ενίκων. Ωστόσο, τα πυροσβεστικά οχήματα που προσέγγισαν στο σημείο έζουσαν την πυρκαγιά και οδήγησαν τον κόσμο να βγει εκτός του ξενοδοχείου για να μπορέσει να υπάρχει ασφαλή διαφυγή προς τους ενίκους, όλους αυτούς οι οποίοι υπήρχαν εκεί στο χώρο.
0: Έγινε κάποια έκρηξη δηλαδή? Τι ακριβώς συνέβη?
1: Φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από εκεί, από υπερθέρμανση ενδεχομένως σε κάποιο φορτιστή, κάποιο βραχυκύκλωμα. Θα το δείξει όμως αυτό η τεχνική έκθεση και έπειτα από αυτοψία για αποκαταθέσεις, οι οποίες ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε το κλιμάκιο είναι στο σημείο. Ό,τι ευρήματα υπάρξουν θα συμπεριληφθούν στην δικογραφία, θα συμπεριληφθούν στην αυτοψία των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να έχουμε το τελικό πόρισμα σύντομα.
0: Μάλιστα, πόσοι ήταν οι ένικοι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο?
1: Ήταν περίπου 50 άτομα τα οποία διέμεναν εκεί στον χώρο. Καταλαβαίνετε ότι και η περιοχή είναι πολυσύχναστη σε εκείνο το κομμάτι και η μέρα είχε την ιδιαιτερότητά της, αφού και ο κόσμος που κυκλοφορούσε πέριξ στην Ομόνια ήταν τα μαγαζιά οι οποία κατέβαιναν στο κέντρο. Ωστόσο όμως ευτυχώς η κατάληξη δεν ήταν αρνητική σε αυτή την πυρκαγιά, η οποία όπως είπατε ξέσπασε σε αστικό ιστό. Ναι. Είναι πάνω από 50 οι πυρκαγιές οι οποίες καθημερινά σε όλη την επικράτεια απασχολούν σε αστικά συμβάντα το πυροσβεστικό προσωπικό, παράλληλα με τις δράσεις και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που υπάρχουν στον τομέα της δασοπυρόσβασης.
0: Τώρα στο συγκεκριμένο οίκημα, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο υπήρχε άλλη έξοδος?
1: Υπήρχε έξοδος διαφυγής από την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου, όμως η ιδιαιτερότητα σε αυτά τα καταλήματα είναι ότι ο καπνός ο οποίος γεμίζει το κλιμακοστάσιο, η ώρα η οποία ξεσπά μια πυρκαγιά παίζει σημαντικό ρόλο και ως προς τα μέτρα και τα μέσα πυρασφάλειας τα οποία πρέπει να υπάρχουν στα καταλήματα αυτά, που πρέπει να τηρούνται. Κατά βάση τηρούνται τα ενεργητικά μέτρα πυρασφάλειας με τους πυροσβεστήρες ή τις πυροσβεστικές φωλές. Το θετικό στην υπόθεση ήταν ότι στο χώρο του ισογείου μπόρεσαν και άνοιξαν οι πόρτες και από την προστινή και από την πίσω πλευρά για να μπορεί να αεριστεί ο χώρος. Το σημαντικότερο είναι να μην εγκλωβίζεται ο καπνός.
0: Ναι.
1: Γιατί η φορά της ανόδου που πηγαίνει, αναμενόμενο είναι όλος αυτός ο καπνός να πηγαίνει στα ανώτερα στρώματα.
0: Ναι.
1: Η θερμοκρασία και, που δημιουργεί πανικό στους κατοίκους, είναι κάτι το οποίο συνδυάζει όλους στους οποίους μπορεί να τύχει κάτι ανάλογο.
0: Τώρα, κύριε Τσίγκα, για δώστε μας λίγο την εικόνα για την Καλυθέα, για το περιστατικό της Καλυθέας. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Στην Καλυθέα φαίνεται ότι και εκεί η πυρκαγιά ενδεχομένως να ξεκίνησε από κάποιο βραχυκύκλωμα.
0: Ναι.
1: Στο χώρο του διαμερίσματος. Όλα τα διαμερίσματα τα οποία έχουν αναπτύσσουν μεγάλο πυροθερμικό φορτίο λόγω των υλικών που υπάρχουν μέσα στα σπίτια, οι καναπέδες, οι κουρτίνες και οποιοδήποτε άλλο πλαστικό είδος.
0: Ναι.
1: Και στην περίπτωση που είναι και ο χώρος αυτός κλειστός, συσσωρεύεται όλη αυτή η ενέργεια, όλη αυτή η εσωτερικά η θερμοκρασία, δημιουργεί καπνούς.
0: Γιατί επεκτάθηκε τόσο γρήγορα? Δηλαδή είδαμε τη γυναίκα να βρίσκεται στο μπαλκόνι, να κρέμεται από το μπαλκόνι, η φωτιά να έχει κατακλείσει το διαμέρισμα, οι φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα, η γυναίκα να βρίσκεται εκεί έτσι εγκλωβισμένη επί της ουσίας και ο κόσμος να τη ζητά να πηδήξει. Την ίδια ώρα, βέβαια, επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ρωτά το εξής, ενώ η πυροσβεστική έφτασε έτσι γρήγορα, γιατί δεν υπήρξε έτσι πιο άμεση κινητοποίηση, να υπάρχει ένα πανί για να μπορέσει αυτό που βλέπουμε έτσι κατά καιρούς, για να μπορέσει να επιδείξει με περισσότερη ασφάλεια η γυναίκα?
1: Εξελίχθηκαν όλα πολύ σύντομα, μέσα στα πρώτα 3 λεπτά, όπου η πυρκαγιά αυτή ανέπτυξε μεγάλο φορτίο και τεράστια ένταση. Είναι συνήθως όλες αυτές οι πυρκαγιές που ξεσπούν σε κατοικίες λόγω των υπόμενων υλικών και λόγω της αιτίας που ξέσπα μια πυρκαγιά, σε περίπτωση που ξέσπασε από βραχυκύκλωμα αυτή η πυρκαγιά και ήταν πλησίων υλικών που ανέπτυξαν, ναι, και θερμοκρασία, αλλά και μεταδόθηκε η πυρκαγιά αμέσως, δημιουργεί αυτό το σκηνικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ευτυχώς υπήρχε αίσιο τέλος και το σημαντικό είναι ότι και οι δύο άνθρωποι είναι εν ζωή και
0: ναι,
1: οι βλάβες στην υγεία τους είναι πολύ ελαφριές.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις δασικές πυρκαγιές, διότι είχαμε 44 χθες δασικές πυρκαγιές και μάλιστα κάποιοι, ένα συγκεκριμένα στο Μαρκόπουλο Αττικής, είχε βάλει μπάρμπεκιου. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που είπατε και πριν, και στην Ανατολική Αττική υπήρξε μπάρμπεκιου και στην ίδια περιοχή υπήρξε συνάνθρωπός μας, υπήρξε πολίτης ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό. Μπάρμπεκιου είχαμε και στην Νέα Μάκρη Αττικής προχτές. Υπήρχαν άλλοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι με γεωργικά μηχανήματα και στις Σέρες αλλά και στη Φτιώτιδα προκάλεσαν πυρκαγιά. Έχουμε πει ότι με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5 είναι απαγορευτικό οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, πόσο μάλλον ένα μπάρμπεκιο το οποίο είναι με γυμνή φλόγα και μπορεί με τους ανέμους και τις θερμοκρασίες που επικρατούσαν το Σαββατοκύριακο, που μαζί με τις 44 αυτές τις πυρκαγιές είχαμε άλλες 32 το Σάββατο, να κινητοποιήσουν τον μηχανισμό και να θέσουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Είναι τραγικό. Είναι εγκληματικό, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Κάποιοι συνάνθρωποι μας να υπερβάλλουν αυτό και να δείχνουν τεράστια αυτοπεποίθηση.
0: Και αδιαφορία. Και αδιαφορία, θα τολμήσω να πω.
1: Η αδιαφορία είναι συνάρτηση της ευσυνειδησίας που πρέπει να υπάρχει σε όλο αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε εικόνες από το παρελθόν ότι μια πυρκαγιά τι καταστροφές μπορεί να προκαλέσει, τι συνέπειες μπορεί να έχει.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ωστόσο όμως κάποιοι από τους πολίτες δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εικόνες.
0: Τώρα, κύριε Τζίγκα, για σήμερα θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε κάποιο βαθμό επικινδυνότητας για κάποιες πυρκαγιές λόγω των ανέμων ή έχουν εξασθενήσει κάπως?
1: Φαίνεται ότι οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει. Ο βαθμός επικινδυνότητας με τους δείκτες, με τον πολύ ψηλό δίκτυο επικινδυνότητας που είχαμε το Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει σήμερα. Υπάρχει όμως κατηγορία κινδύνου υψηλή, η οποία είναι και στην Αττική και στην Εύβοια, είναι σχεδόν στο μισό κομμάτι της πατρίδας, στην Ανατολική Μακεδονία, στην Θεσσαλία, στην Θεσσαλονίκη, στην Δυτική Ελλάδα και παραμένουν και τα νησιά, η Μυτιλήνη και η Χίος, σε αυτό το επίπεδο. Η θερμοκρασία και οι άνεμοι από μόνοι τους δεν προκαλούν πυρκαγιές. Πυρκαγιές προκαλούν οι ενάρξεις και οι αιτίες που πίσω από τις περισσότερες υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, οδηγούν να ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές. Άρα, συνάρτηση όλων αυτών των δεδομένων, δεν θα πρέπει να κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, είτε από καλλιεργητές, είτε από μηχανήματα καθαρισμού, ναι, οικοπαίδων,
0: σωστά,
1: καλλιεργιών.
0: Σωστά.
1: Που μπορούν με κάποιον σπινθήρα να προκαλέσουν πυρκαγιά.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Τσίγκα. Πάντα πρόθυμος είστε και μας ενημερώνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Λοιπόν, παγκόσμια συγκίνηση όπως καταλαβαίνετε για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Βενεζουέλα. 72 ώρες μετά το σεισμό υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για τους ανθρώπους, τόσοι χιλιάδες άνθρωποι που είναι αγνοούμενοι. Και ακόμα και τώρα, παρότι έχουν περάσει τόσες ώρες, υπάρχει ελπίδα κάτω από τα συντρίμμια. Διασώσεις δύο αγοριών, δύο δραματικές διασώσεις τις τελευταίες ώρες εκεί στα συντρίμμια της Βενεζουέλας και φυσικά η δικιά μας, η ελληνική αποστολή που φεύγει από την, έφυγε από την Θεσσαλονίκη, πρώτος σταθμός Κωνσταντινούπολη για τις απαραίτητες εξετάσεις και για τον εμβολιασμό. 15 Έλληνες διασώστες πάνε εκεί στην μακρινή Βενεζουέλα για να συνδράμουμε και εμείς, η χώρα μας, με όποιο τρόπο μπορεί σε αυτό το δράμα, σε αυτή την μεγάλη τραγωδία που έχει σημειωθεί σε αυτή την πανέμορφη χώρα που είναι πολύ δοκιμασμένη, δοκιμάζεται πάρα πολύ. Και αυτό είναι το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα για την αλληλεγγύη. Όταν κάτι συμβαίνει στο διπλανό μας, όταν κάτι συμβαίνει σε μια χώρα που δοκιμάζεται και βλέπεις ότι υπάρχει αλληλεγγύη και βλέπεις ότι τα κράτη ως κράτη δεν κάνουν άμεσες κινήσεις. Η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να κινηθεί πιο γρήγορα. Έγιναν αυτοί οι δίδυμοι σεισμοί, 7,2-7,5. Αρκεί πέρα από την αλληλεγγύη, τα συλληπιτήρια και όλα αυτά και άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες. Βλέπετε λοιπόν, η αλληλεγγύη πρέπει να είναι πάντα, ξεκινάει πάντα από τον άνθρωπο. Αν περιμένουμε από τους άλλους να μας πούνε πότε πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη, το χάσαμε το έργο. Ακούσατε τον κύριο Τσίγκα τι είπε, μέσα σε 3 λεπτά. Μέσα σε 3 λεπτά επεκτάθηκε η φωτιά. Γιατί πάρα πολλοί αναγνώστες του διαδικτύου έσπευσαν κάτω από το βίντεο αυτό με την γιαγιά που τους έλεγε ο διανομέας, γιαγιά, θα σε πιάσουμε. Και μαζεύτηκαν εκεί καμιά 50 άτομα και σήκωναν τα χέρια. Και μάλιστα ήταν και νεαροί, από τις φωνές των παιδιών καταλάβαινες ότι είναι νεαροί σε ηλικία, που ενθάρρυναν τη γιαγιά να πηδήξει, γιατί ήταν και 6 μέτρα, έτσι. Μπορεί μεν να ήταν πρώτος όροφος, αλλά ήταν ένα κτίριο που ήταν ψηλοτάβανο στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο, 6 μέτρα ύψος. Όταν λοιπόν τις φώναζαν γιαγιά, πηδά, σε πιάσουμε, πάρα πολλοί αναγνώστες του διαδικτύου έσπευσαν να γράψουν. Μα γιατί δεν έφτασε γρήγορα πυροσβεστική να βάλει αυτό το γνωστό πανί και τα λοιπά για να πέσει με ασφάλεια γιαγιά, γιατί χτύπησε ο διανομέας, έτσι. Έχει χτυπήσει ελαφρώς, βέβαια. Εντάξει, είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά δεν πάβει να υπέστη ένα τραυματισμό, διότι φανταστείτε ένας άνθρωπος να έρχεται από τα 6 μέτρα, διπλασιάζεται ακόμα και το βάρος, την όμη της φυσικής. Λοιπόν, παρόλα αυτά λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Τσίγκας. Μέσα σε 3 λεπτά λαμπάδιασε το σπίτι. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολίτικα, στους 90,1. Πριν από λίγα λεπτά, τη νύχτα είχαμε μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στη 1 και 8 τα ξημερώματα στη Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Το εστιακό βάθος ήταν 61,6 χιλιόμετρα. Και ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στο Λεωνίδιο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Και μέχρι η ώρα δεν έχουν αναφερθεί κάποιες ζημιές ή κάποια άλλα προβλήματα.

Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που αφορά στην ακρίβεια. Υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ένα, ας το πούμε, κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό θα αναζητήσει η κυβέρνηση. Μια ευρεία σύσκεψη λοιπόν για την ακρίβεια. Και βεβαίως θα συμμετέχει και ο ΣΕΒ. Έχει κληθεί να συμμετέχει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Βεβαίως ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κύριος Ιωάννης Γιώτης. Από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο κύριος Ιωάννης Μασούτης. Θα συμμετέχει και φυσικά ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Βασική επιδίωξη, καταρχάς, είναι να βρεθεί, να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα και να περιλαμβάνεται μια μείωση τιμών σε βασικά τρόφιμα για το νοικοκυριό. Υπάρχει λοιπόν, γι' αυτό το λόγο είχε δημιουργηθεί η ανεξάρτητη αρχή και πρέπει αυτή τη στιγμή να προσδιοριστούν κάποια προϊόντα στα οποία πρέπει να έρθουν κάποιες μειώσεις τιμών. Η αγορά τώρα από την πλευρά της φαίνεται να είναι διατεθειμένη να προβεί μια τέτοια συμφωνία, τουλάχιστον από την πλευρά της βιομηχανίας φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια διάθεση. Αλλά φυσικά πρέπει να δούμε και τι θα πούνε από την πλευρά τους τα σούπερ μάρκετ. Και αυτό που θέλει και η αγορά, αυτό θέλουν και οι καταναλωτές, είναι να υπάρχει μια διάρκεια. Να υπάρχει μια διάρκεια στις τιμές, στη μείωση των τιμών και μια πραγματική μείωση των τιμών. Γιατί όλα δείχνουν ότι δυστυχώς είμαστε η χώρα που έχει πολύ πολύ ακριβά προϊόντα, πολύ ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Τα λέμε καθημερινά, τα φωνάζουμε. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, το καλάθι του σούπερ μάρκετ, η καθημερινότητά τους. Και όσο και αν κάποιος φαίνεται, θεωρείται, στο παρελθόν θεωρούνταν λαϊκισμός, δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όταν ο κόσμος πηγαίνει, περιμένει να πάρει τα χρήματά του, το μισθό του, τη σύνταξή του και στις 10 του μήνα δεν έχει ούτε για τα απαραίτητα, αυτό είναι πρόβλημα. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσουν να πιστώνονται και το 150 για τους γονείς. Το 150 που βεβαίως όμως, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι μια ανάσα για αρκετές οικογένειες. Είναι μια ανάσα, αλλά με 150 ευρώ την ώρα που οι γονείς εργάζονται, την ώρα που οι γονείς βρίσκονται στις δουλειές τους και τα σχολεία είναι κλειστά και που δεν υπάρχει πρόβλεψη, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι μπορεί να κάνει ένα παιδί, το 150 ευρώ είναι μια εβδομάδα σε κάποιο camp που πληρώνουν οι γονείς για να μπορέσουν να πάνε απλά στη δουλειά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί κανένας γονιός δεν έχει 3 μήνες άδεια. Ωραίες είναι οι κινταντάδες της γειτονιάς, όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν βγει κατά καιρούς, αλλά είπαμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια διεύρυνση. Όχι από 2 μηνών έως 4 χρονών, εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια διεύρυνση, να υπάρχει διέξοδος και για τα παιδιά που είναι σχολικής ηλικίας, όχι μόνο τα βρέφη και προσχολικής ηλικίας και για τα παιδιά τα οποία είναι σχολικής ηλικίας, που δεν υπάρχει έτσι κάπου να απασχοληθούν χωρίς οι γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γιατί και τα δημοτικά camp, όποια σχολεία ανοίγουν εν πάση περιπτώσει ή όποιοι χώροι υπάρχουν και είναι δημόσιοι, δεν σου εξασφαλίζει ότι θα το πάρουν το παιδί σου και όλο το διάστημα. Απλά 1-2 εβδομάδες ίσως γλιτώσεις από αυτό το επιπλέον έξοδο. Κάπου ήρθε η ώρα εδώ να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στον Κώστα Κόκολα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιανούτσου που ήταν στο 211-1080-880 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν τη δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία.
Από την Έρη Πανάγου και όλο το Dream Team, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο. Και αύριο το πρωί θα ξημερώσουμε παρέα, όπως κάνουμε εδώ και 9 μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δεν περνάει η μέρα χωρίς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του Ισραήλ, ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με τους Times of Israel. Όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πρόσθεσε επίσης πως το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή, είπε, των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε. Οι δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται σε μια περίοδο ένταση στις σχέσεις Άγκυρα-Τελαβίβ. Να σταματήσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος. Οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην Δόχα, προκειμένου να διευθετήσουν τις διαφορές τους σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες, δήλωσε άλλος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Σοκ στην Κύπρο από τον θάνατο δύο παιδιών ηλικίας 8 και 10 χρόνων, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο παιδιών. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τις εξετάσεις που διενεργεί η αστυνομία. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με το Πασόκ να μπορεί όπως να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση, ανέφερε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για 7 χρόνια χαμένων ευκαιριών, στασιμότητας και φθοράς. Την αποπομπή της Θεοδόρας Τζάκρη από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας, με ανάρτησή του στο X, υποστήριξε πως η αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες δεν συνδέεται με τη συμμετοχή του στη διαδικτυακή εκπομπή του Στέφανου Κασελάκη, αλλά με το ότι εκείνη είχε ήδη συμφωνήσει να μετακινηθεί στο Πασόκ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Κολοράντο όταν εγκλωβίστηκαν σε πυρκαγιά στα σύνορα με τη Γιούτα. Όταν οι φλόγες τους περικύκλωσαν, κατέφυγαν στα ειδικά προστατευτικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης, αλλά παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να σωθούν. Επιπλέον, δύο ακόμη μέλη του πληρώματος υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Στα αθλητικά, στην Αθήνα βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο Ελμίν Ράζοστερ, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Με έντονο ανταγωνισμό και ανατροπές που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και τη νίκη του Γάλλου πρωταθλητή Σεμπαστιάνο Γιέ, ολοκληρώθηκε χθες το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το οποίο πιστοποίησε για ακόμη μία χρονιά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο πρωτάθλημα Rally. Από την εκκίνηση στο ελληνικό Sport Park την 5η 25 Ιουνίου έως και την 17η ειδική διαδρομή, με την οποία έπεσε η αυλαία του εθνικού μας αγώνα, το Eco Rally Ακρόπολης κέρδισε και πάλι τις εντυπώσεις Ιουνίου έως και την 17η ειδική διαδρομή, με την οποία έπεσε η αυλαία του εθνικού μας αγώνα, το Eco Rally Ακρόπολης κέρδισε και πάλι τις εντυπώσεις σε

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 29 του Ιούνιου. Το φάγαμε και τον Ιούνιο. Δύο μερούλες σε αυτή την εβδομάδα, Ιούνιος και μετά Ιούλιος, στην καρδιά του καλοκαιριού. Εύχομαι να σας βρίσκω στο δρόμο για την άδεια, για τις διακοπές. Αλλιώς να μυρίζουν πολύ διακοπές, δηλαδή να είναι κοντά, να έρχονται, διότι είναι τσαγκαροδευτέρα σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο είναι καλοκαίρι και τα λοιπά και τα λοιπά, όχι πως το χειμώνα δεν έχει τσαγκαροδευτέρες, αλλά σκέψου τώρα να είναι Δευτέρα, να είναι Ιούνις, να είναι 29 του Ιουνίου, να έρχεται και ζέστη μπροστά, γιατί λέει πέφτουν από αύριο οι αέριδες, αντί να πέσουν να γλιτώσουν από τις φωτιές μέχρι και αύριο, και μετά να έρχονται ζέστες, υψηλές. Όχι σαν αυτό που έχει στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου εκεί λιώνει η Ευρώπη κανονικά. Ποιοι θάνατε μόνο στη Γαλλία. Τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομίες, τεράστια προβλήματα, τεράστιο το ζήτημα που αναδεικνύεται, διότι μοιάζει ο κόσμος, ο πλανήτης να αλλάζει, άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση. Και τι είναι το καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση? Το καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση είναι ζέστες εκεί που δεν είχαν ποτέ. Γιατί το καλοκαίρι τους ήταν 27, 28, 29, 30, 31, 32 και τώρα έχουν 36, 37, 38, 40, 41 χωρίς air condition. Γιατί τι να το κάνεις air condition άμα ζεις στην κεντρική Ευρώπη? Μάλλον για την ακριβία, τι να το έκανες το air condition άμα ζεις στην κεντρική Ευρώπη? Το λέμε όλες αυτές τις μέρες. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικός στη βόρειο-κεντρική Ευρώπη.

Θα αδειάσει το Περιστέρι. Από το Περιστέρι δεν έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η ψυχτική. Θα αδειάσει το Περιστέρι. Θα πάνε όλοι στη Γερμανία να ζήσουν. Θα γεννηθούν αυτοκρατορίες, πλούσιοι, ζάμπλουτοι άνθρωποι και τέτοιοι, και θα λέει, ξέρω εγώ, το δισέγγωνο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο παππούς μου, ναι, είχε ένα μαγαζί και πουλούσε air condition στη Γερμανία το 2020, εκεί 25, 26, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, και πουλούσε air condition, και ήρθε ο μεγάλος καύσωνας και πολύ χρυσάφι air condition τότε, και θα λέει, ξέρω, μετά από 100 χρόνια το 2126 ότι έτσι φτιάξαμε την περιουσία. Τι νομίζεις, συγκυρίες είναι όλα στη ζωή, αυτός ο τύπος που άνοιξε μαγαζί με air condition στη Γερμανία και του λέγανε, καλά τρελώσει, τι κάνεις εδώ πέρα τώρα, ποιος θα πάρει air condition στη Γερμανία. Και τώρα βλέπετε τα πλάνα στις ειδήσεις, τα βλέπαμε πριν με τον Παναγιώτο Χαλάρη, που μπαίνουν μέσα, πώς είναι τα Black Friday και τα Cyber Monday στο εξωτερικό, που είναι τα κανονικά, που περιμένουν έξω από την πόρτα και μπαίνουν μέσα και παίζουν μπουνιές για το ποιος θα πάρει την τηλεόραση. Τώρα παίζανε φάπες για το ποιος θα πάρει το air condition και τον ανεμιστήρα και τέτοια. Οπότε καταλαβαίνετε, τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα.

Μόλις με ενημέρωσε η υπηρεσία ότι το Μέγκα παίζει διαφήμιση ότι ξεκινάει το ρετυρέ. Άρα το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας, 9 και 20 το πρωί. Οπότε βλέπετε, μάλλον ακούτε στο ραδιόφωνο πρώτο πρωινό και μετά βάζετε ρετυρέ. Ακούτε Σωτήρη Ξενάκη, Βασίλης Κουρή, αλλά βλέπετε και ρετυρέ. Έτσι κι αλλιώς, αν το έχεις δει, ξέρεις, δεν χρειάζεται να τα ακούς. Βλέπεις τη σκηνή και ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς κάθε σκηνή τελειώνει με τον ίδιο τρόπο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τεν, τερεν, τερεν, τερεν, τερεν, τερεν. Ήταν αυτό που όλες οι σκηνές τελειώνανε με δύο φορές την ίδια λέξη. Με δύο φορές την ίδια λέξη. Να το κάνουμε κι εμείς, πετυχαίνει. Θα ανεβάσουμε τα νούμερα. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στους Πέτρους, χρόνια πολλά στους Παύλους, χρόνια πολλά στις Παυλίνες, χρόνια πολλά στις Πετρούλες, χρόνια πολλά σε όποιον και όποια γιορτάζει. Ευτυχία και χαρά. Να ευχηθούμε έτη πολλά. Θυμίζω ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η C-Jets. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 211-1080-880, να αφήσετε όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής κάνουμε κλήρωση για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή. Το Μουντιάλ τώρα ξεκινάει στην πραγματικότητα, γιατί τώρα ξεκινάνε τα σταυρώματα, τώρα ξεκινάνε τα νοκάουτ, άρα ξεκινάει να έχει και ενδιαφέρον το παιχνίδι όπως έχει. Το βράδυ ο Καναδάς κέρδισε στο και 5 που λένε την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο. Και σήμερα έχει Βραζιλία-Ιαπωνία, καλό παιχνίδι, ενδιαφέρον έχει. Για να δούμε πρώτα απ' όλα αν η Βραζιλία μπορεί και δεύτερον να δούμε αν η Ιαπωνία αντέχει απέναντι στην Βραζιλία. Είναι δύο βασικά ερωτήματα για την πορεία. Το πράσινο ακροτήρι που είναι η σταχτομπούτα αυτού του... πώς το λένε, αυτής της διοργάνωσης που κατάφερε το πιο μικρό κράτος, το πράσινο ακροτήρι, να προκριθεί από τον 8ο όμιλο στην επόμενη φάση και να δώσει τον αγώνα υπερπάντων με την μεγάλη Αργεντινή.

Αυτό το τραγουδάνε χορεύοντας οι Αργεντίνοι στα γήπεδα. Σήμερα είναι 40 χρόνια από τότε που η Αργεντινή κέρδισε 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζντέκων στην πόλη του Μεξικού και κατέκτησε το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Αυτό ήταν ο Ντιέγκο, σήμερα είναι ο Λιονέλ. Ένα τραγούδι που συνδέει τους δύο μεγάλους μπαλαδόρους της Αργεντινής. Ο Λίο που είχε βάλει ήδη 6 γκολ. Σας θυμίζω ότι όταν είχε πάρει το χρυσό παπούτσι στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε βάλει 7 γκολ σε όλη τη διοργάνωση. Τώρα έχει βάλει ήδη 6 γκολ, άρα πηγαίνει βούργια το χρυσό παπούτσι. Να δούμε αν θα κάνει και το back-to-back με τα Μουντιάλ.

8 το βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 το βράδυ Γερμανία-Παραγουάη. Ωραία και τα δύο ματσάκια. Τώρα είναι λίγο δύσκολο για την Ευρώπη το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το 11.30 τώρα εδώ στην Ελλάδα, το Γερμανία-Παραγουάη, είναι λίγο ωριακό, γιατί άμα ξεκινήσει 11.30, βάλε και τα cooling break και τα έτσι και τα αλλιώς και τα λιώτικα, πάει 1.30-2 παρά, πρέπει να είσαι λίγο χαλαρός το πρωί για να μπορείς να το δεις. Στα δικά μας ο Τεντόγλου έκανε ένα άλμα που πέταξε για ακόμα μια φορά στο meeting στο Πειραιά, 8.39, και δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Συνεχίζεται και το ράλι των θεών με θέαμα και θριάμβους. Συνεχίστηκε στο Βάθρο. Ανέβηκε ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ, έκανε την ανατροπή. Πολύ πέτρα, πολύ σκόνη, πολύ χώμα, πολύ θέαμα όμως, όπως πάντα. Κατά τα λοιπά, είχαμε φωτιές. Αν θυμάμαι καλά, 44 φωτιές εχθές συνολικά, αλλά είχαμε μεγάλες φωτιές μέσα στην Αθήνα και αυτό ανησύχησε πολύ τις αρχές. Το πιο τραγικό της όλης της ιστορίας ήταν προφανώς αυτή η εικόνα στην Καλυθέα με την διόροφη μονοκατοικία που πήρε φωτιά και αναγκάστηκε η κυρία να πηδήξει από το μπαλκόνι. Υπάρχει αυτή η εικόνα της 75χρονης ιδιοκτήτριας που παγιδεύτηκε στο μπαλκόνι και σώθηκε πηδώντας το κενό. Ο σύζυγός της είχε καταφέρει να διαφύγει από την πίσω πόρτα ενώ είχε ξεσπάσει η φωτιά. Ο γιος τους ήταν εκτός. Υπάρχουν τα πλάνα που τον βλέπουν, που τον βλέπουμε να έρχεται και να παρακολουθεί την φωτιά απ' έξω συγκλονισμένος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ανθρώπινα θύματα. Δυστυχώς το σπίτι καταστράφηκε από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλες ζημιές. Επίσης είχαμε την έκρηξη ενός ηλεκτρικού πατινιού σε ξενοδοχείο της Αθήνας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο ξενοδοχείο εκεί στην Ομόνια, στην Οδοδόρου. Οι καπνοί έφτασαν μέχρι τον 8ο όροφο προκαλώντας πανικό. Ένας 40χρονος διασωληνώθηκε με σοβαρά εγκάβματα. Άλλοι δύο αλλοδαποί νοσηλεύονται με τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική κατάφερε να κενώσει γρήγορα τον χώρο για να μην υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Και προφανώς οι πυρκαγιές που είχαμε εν υπαίθρο, και πάλι είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, είχαμε και μια σύλληψη εκεί στο Σοφικό για αμέλεια. Το νου σας, διότι θα συνεχίσει να φυσάει και σήμερα και αύριο μέχρι να πέσει λίγο ο αέρας, οπότε δεν κάνουμε εξωτερικές εργασίες, δεν παίζουμε με φωτιές, δεν κάνουμε barbecue, σίγουρα ανεξέλεγκτα δεν κάνουμε barbecue, δεν καίμε ξερόχορτα, δεν είναι τώρα η εποχή του, ειδικά με τέτοιο αέρα, και γενικά δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, οπότε σε εμάς δεν πρόκειται να συμβεί. Οι άλλοι είναι γατάκια, δεν ξέρουν. Το δράμα στη Βενεζουέλα συνεχίζεται με τους δίδυμους σεισμούς, το 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ, όπου μέχρι τώρα οι καταγεγραμμένοι νεκροί είναι 1450 τουλάχιστον, αλλά έχουμε 50.000 αγνοούμενους, σύμφωνα με τις αρχές, οπότε ο φόβος, ο κίνδυνος είναι ότι ο αριθμός των νεκρών θα πολλαπλασιαστεί, με τις υποδομές να είναι κατεστραμμένες πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολη και η διαδικασία, η προσπάθεια των συνεργείων να ανασύρουν ζωντανούς από τα συντρίμμια όσους προλαβαίνουν να ανασύρουν. Τώρα μιλάμε για παιχνίδι και μάχη με το χρόνο που έχει ξεπεράσει ήδη τα ωριά του, αλλά προσπαθούν να δουν, διότι μιλάμε για 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσα αυτά και 38 νοσοκομεία. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τους 12.000.
μιλάμε για προειδοποίηση από την πλευρά της UNICEF για 680.000 παιδιά που θα έχουν άμεση ανάγκη το επόμενο διάστημα από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη, γιατί η καταστροφή δυστυχώς θα μείνει μετά από όλο αυτό. Πολλές οι διεθνείς ομάδες που έχουν πάει να βοηθήσουν, πάνω από 3.200 οι τραυματίες. Μιλάμε τώρα για μια απόλυτη καταστροφή που κρύβει και τα θαύματα, αυτά τα θαύματα που βλέπουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Μετά από 100 ώρες ανασύρθηκαν ζωντανοί ένας πατέρας με το γιο του και ένα 11χρονο αγόρι, και η προσπάθεια που κάνουν τα συνεργεία, είπαμε, να κερδίσουν τη μάχη με το χρόνο. Στο μέτωπο του Ιράν με τις ΗΠΑ, μια τα βρίσκουν, μια τα χάνουν. Τώρα είμαστε στη φάση που συμφωνήσαμε να μην υπάρχουν επιθέσεις από τις δύο πλευρές, για να ξανακάτσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, με το Ισραήλ όμως να μην καταλαβαίνει και να συνεχίζει κανονικά, όχι να μην καταλαβαίνει, να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και να συνεχίζει κανονικά τις επιθέσεις στο Λίβανο και στις γύρω περιοχές. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, η στάση του Ισραήλ, είτε με τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ της Αμερικής, που απλά δεν το λέει, είτε δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη των ΗΠΑ της Αμερικής και συνεχίζει το σφυροκόπημα, είναι δεδομένο ότι δημιουργεί ζήτημα στις διαπραγματεύσεις. Επίσης είναι δεδομένο ότι αυτό που δεν πρόκειται να αφήσει το Ιράν είναι να χαραχθεί νέος δρόμος από την πλευρά του Ομάν για τα πλοία, διότι κάνει επιθέσεις σε όποιο πλοίο πάει να περάσει από την πλευρά του Ομάν, επιδιώκοντας μέχρι και τελευταία στιγμή. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να πει ότι ο κυρίαρχος ασθενά του Ορμούζ δεν είναι άλλος από το Ιράν, και αυτό η αλήθεια είναι το έχει καταφέρει με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ, διότι κατάφεραν να επισημοποιήσουν την πραγματικότητα, αυτό που δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο, ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά του Ορμούζου. Σε ένα κλίμα εξαιρετικά περίεργο, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ ξιφουλκεί εναντίον των ηγετών της Δύσης, των Ευρωπαϊκών κρατών και των υπολείπων που δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται 7 και 8 Ιουλίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, να βρεθεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σας θυμίζω ότι είπε ότι κανονικά δεν θα ερχόμουν, αλλά με έπεισε ο φίλος μου ο Ερντογάν να έρθω, και επειδή τον έπεισε, συζητάμε και για τα F-35 που μπορεί να δώσει, και άλλα οπλικά συστήματα και μηχανές για τα δικά τους αεροσκάφη, αυτά που φτιάχνουν στην Τουρκία. Υπάρχει μια εμπλοκή, είναι η αλήθεια, στις ΗΠΑ σε σχέση με τα F-35, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα, συνήθως κάνει αυτό που θέλει με τον τρόπο που θέλει ο ίδιος, άρα υπάρχει ένας κίνδυνος να δούμε να υλοποιείται αυτή η συμφωνία. Είναι για αύριο, για μεθαύριο? Όχι, είναι για πολύ καιρό μπροστά, αλλά όπως και να είναι, περνάει ένα μήνυμα. Το ερώτημα είναι εάν θα προσπαθήσει να περάσει ένα μήνυμα και προς την Ελλάδα, ότι ναι, μεν βοηθάω το φίλο μου τον Ταγίπ και του παίρνω όπλα, τα οποία όπλα βέβαια τον κάνουν να είναι ισχυρός, ενώ εδώ δίνουμε ένα σκασμό λεφτά για να προσπαθήσουμε να ισχυροποιηθούμε κι εμείς. Αν θα προσπαθήσει να δείξει ότι συνεχίζει ή τέλος πάντων είναι ιδιαίτερα ισχυρή και η σχέση του με την Ελλάδα. Να μου πεις, εμείς εδώ έχουμε πολύ ισχυρές σχέσεις στην ενέργεια με τις ΗΠΑ, βεβαίως, αλλά μιλάμε και για τα γεωπολιτικά. Μια στάση εδώ, όχι που λέει το τραγούδι, μια στάση εδώ του Ντόναλντ Τραμπ συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό, που θα μπορούσε να συνδυαστεί και με την εορτή της Τετάρτης του Ιούλη για τις ΗΠΑ. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι υφίστανται ακόμα οι αρχικοί σχεδιασμοί για μια πολύ μεγάλη γιορτή που μπορεί να γινόταν ακόμα και στο Καλλιμάρμαρο, να μπει τώρα το Καλλιμάρμαρο φτιάχνεται, αλλά τέλος πάντων να γινόταν έτσι μια ανοιχτή γιορτή για να γιορτάσουμε και εμείς μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη Ιουλίου. Νομίζω ότι μετά τον πόλεμο και την αρνητική διάθεση που υπάρχει απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, πάνω θα ήταν επικίνδυνο. Μένει να δούμε
εάν αυτό που έλεγε πριν από μερικούς μήνες η κυρία Γκλιφόιλ, ότι πέρα από ότι μας αγαπάει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έρθει και στην Αθήνα, θα γίνει πραγματικότητα ή όχι. Δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Καλά, θα αλλάξει η καθημερινότητά μας εκείνες τις ημέρες, αλλά ενώ δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι στην ισορροπία, τη γεωπολιτική, αν έρθει από εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά νομίζω ότι για την κυβέρνηση θα είναι ένα δώρο η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Ή και όχι, διότι βλέπουμε ότι πάρα πολλοί προσπαθούν, πάρα πολλοί, ακόμα και οι Μελόνι που ήταν τόσο κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθούν να δείξουν, να πάρουν διακριτές θέσεις απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί βλέπουν ότι η φιλία, τα κολλητιλίκια από τον Ντόναλντ Τραμπ εκλογικά δεν συμφέρουν και πάρα πολύ. Αλλά αυτό στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι υπεξεγέλαση. Εν τω μεταξύ, Γκλιφόιλ συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουν βγει και φωτογραφίες και τα λοιπά και τα συζητήσαν και τα είπαν και τέτοια. Έξαλλη στο Μέγαρο Μαξίμου με την Γκλιφόιλ. Πας και συναντιέσαι με τον Αντώνη, τον εχθρό, τον απέναντι, αυτόν που προσπαθεί να μας φάει τα ποσοστά. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Πολύ μεγάλη χαρά ο Αντώνης Σαμαράς που κατάφερε να συναντηθεί με την κυρία Γκλιφόιλ. Ετοιμάζεται με ψηφοδέλτια, με υποψηφίους, με μηχανισμούς να ανακοινώσει όποτε το θεωρήσει ο ίδιος κρίσιμο. Νομίζω την τελευταία στιγμή, λίγο πριν ανακοινωθούν οι εκλογές, για να μην υπάρχει και πάρα πολύ χρόνος αντιμετώπισης. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να αντιμετωπίσει το φαινόμενο Σαμαρά. Δηλαδή, εκεί που χάνει από τον Αντώνη Σαμαρά, συνεχίζει να χάνει. Αυτό που είδαμε να αλλάζει είναι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αυτή η επίσκεψη την Παρασκευή στην Νέα Σμύρνη και στις υπόλοιπες περιοχές, έτσι, ο ανθρώπινος Μητσοτάκης, το ανθρώπινο πρόσωπο των πολιτικών που το βλέπουμε πριν από τις εκλογές. Εκεί, λίγο πριν την κάλπη. Μας τάζουν και μας δείχνουν και το ανθρώπινο πρόσωπο. Το υπόλοιπο διάστημα είναι κλεισμένοι σε ένα πύργο όπου από εκεί παίρνουν αποφάσεις. Το λέω όχι μόνο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γενικά γίνεται αυτό στην πολιτική ζωή του τόπου. Κατά τα λοιπά, σήμερα αύριο κληρώνει, για την ακρίβεια πληρώνει, γιατί έχει κληρώσει ήδη, για το επίδομα παιδιού. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, απλά να έχετε ελέγξει ότι το IBAN που έχετε δηλώσει στην εφορία είναι σωστό και αν είστε δικαιούχοι θα μπουν τα χρήματα στον λογαριασμό σας, 150 ευρώ για κάθε παιδί, εφόσον πληρείτε τα περιουσιακά κριτήρια που υπάρχουν που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ως 40.000 ευρώ για έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου, άρα με δύο παιδιά 45.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, άρα 44.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Τώρα, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα με τα νεογέννητα, για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου του 2026, σταδιακά, αρκεί να έχει το νεογέννητο αφημί, από μικρό στα βάσανα. Φύγαμε για τις πρώτες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με το ΣΕΝ και το ΤΕΜΟΥ και τις πλατφόρμες και από 1η Ιουλίου τι επιβάρυνση θα υπάρχει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1. Αλλά πες το. Παραπολιτικά 90,1. Πάμε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτός είναι ο μεγάλος Γιάννης Πουλόπουλος. Γενέθλια ημέρα προχθές, είπαμε να τον θυμηθούμε. Γιάννης Πανός στην μουσική, Κώστας Κινδύνης ο στιχουργός. Για να ξεκινήσουμε την μέρα μας εδώ στα παραπολιτικά. Στο 211-1080-880 η κυρία Σταυρουλαγιά Νούτσου, κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους για να έρχονται υπέροχοι. Και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Από την 1η Ιουλίου αλλάζουν θεωρητικά, αλλάζει ο τρόπος που θα κοστολογούνται τα προϊόντα από τις διάφορες πλατφόρμες που έρχονται από το εξωτερικό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μέχρι τώρα θεωρητικά ήταν πάρα πολύ φτηνά και παραμένουν γενικά πάρα πολύ φτηνά, απλά θα επιβαρυνθούν με τέλη επιπλέον τα πακέτα που είναι χαμηλής αξίας. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Θόδωρο Καπράλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, για να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με την νέα εφαρμογή, τι γίνεται με τον νέο τρόπο υπολογισμού των τελών. Καλημέρα κύριε Καπράλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Γλώσσα, καλημέρα στους ακροατές μας. Είναι αλήθεια ότι από 1η Ιουλίου, από μεθαύριο δηλαδή, καταργείται στην πράξη η τελωνιακή απαλλαγή στις αποστολές έως 150 ευρώ. Θυμίζω ότι με βάση αυτό το νόμο, το οποίο έχει ψηφιστεί το 2021 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πακέτα κάτω των 150 ευρώ είχαν τη δυνατότητα να μπαίνουν μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς κανένα τελωνιακό δασμό. Το οποίο δημιουργούσε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μια ανισότητα μέσα στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και μάλιστα υπήρχε και ένα δεύτερο σημείο, το οποίο δεν λύνεται με αυτές τις παρεμβάσεις που θα εξηγήσουμε σε λίγο, το οποίο έχει να κάνει με τις προδιαγραφές των προϊόντων. Δηλαδή, κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία πουλάει ένα προϊόν, αυτό το προϊόν θα πρέπει να ταυτίζεται με τις προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προδιαγραφές ασφάλειας και προδιαγραφές προστασίας του καταναλωτή. Αυτές οι προδιαγραφές δεν ακολουθούνται από τις ασιατικές πλατφόρμες, γι' αυτό αν θυμόμαστε και όλοι, έχουμε και κάποιες περιπτώσεις με βαριά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε ευρωπαϊκές χώρες. Για να μείνουμε όμως σε αυτό το οποίο θα συμβεί από την Τετάρτη, μπαίνει λοιπόν ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος για κάθε μικρό δέμα. Δεν επιβάλλεται 3 ευρώ στο δέμα, αλλά 3 ευρώ ανά τελωνιακό κωδικό.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιο δέμα να έχει 3, 6 ή 9 ευρώ δασμό, που όμως να διευκρινίσω ότι αυτός ο δασμός επιβάλλεται στην πλατφόρμα και όχι στον καταναλωτή. Mm-hmm. Εάν τελικά ο καταναλωτής θα το πληρώσει ή όχι, είναι στη διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας.
0: Ναι. Θα πρέπει όμως ο καταναλωτής, φαντάζομαι, να ενημερωθεί ότι στην τιμή υπάρχει συν τέλος 3 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, πώς οι πλατφόρμες θα αντιδράσουν σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως να διευκρινίσω ότι αυτό είναι το πρώτο από τα βήματα τα οποία αναμένουμε να γίνουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα του αθέμητου ανταγωνισμού αυτό το ζήτημα. Περιμένουμε δύο ακόμα μέσα στη χρονιά. Το πρώτο είναι να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία και να δημιουργηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή τελωνιακή αρχή, η οποία θα εδρεύει στη Λίλη της Γαλλίας, και ελπίζουμε ότι και τον Νοέμβριο θα επιβληθεί και διαχειριστικό τέλος 2 ευρώ σε κάθε πακέτο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά όμως τα οποία συζητάμε δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα ελπίζουμε ότι θα λυθεί το 2028, αν και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι εξαιρετικά αργά, όπου εκεί θα έχουμε την νέα τελωνιακή αρχή της Ευρώπης, όπου θα είναι μια αρχή η οποία θα έχει ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, όπου θα υπάρχει πλήρη συντονισμός όλων των τελωνίων των κρατών μελών, με ενιαία ανάλυση του κινδύνου, με κοινά κριτήρια ελέγχου, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει αντιμετώπιση μιας πιθανής απάτης ή υποτιμολόγησης των πακέτων. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν το 2028.
0: Ωραία, να δούμε το πρακτικό λίγο του πράγματος μέχρι το 2028, γιατί το 2028 για την Ευρώπη είναι ένας αιώνας μπροστά συνήθως όταν εφαρμόζονται τέτοιου είδους συμφωνίες. Το πρακτικό είναι ότι θεωρητικά, επειδή όπως είπατε και εσείς, κάθε κωδικός θα έχει 3 ευρώ, δηλαδή αν έχεις 10 σημειωματάρια, 5 στυλό και ένα πακέτο ακουστικών, ξέρω, για το κινητό, αυτό είναι 369. Έτσι. Ωραία. Πώς θα μπορεί να γίνεται ο επιμερισμός αυτών των χρημάτων? Θα πρέπει να γίνεται, να υπάρχει απόλυτη καταγραφή πάνω στο κουτί, και ποιος θα την κάνει αυτόν τον έλεγχο?
1: Θεωρητικά μιλώντας, αυτός ο δασμός επιβάλλεται πάνω στην πλατφόρμα, αλλά η πλατφόρμα είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό και να προσθέσει αυτά τα τρίευρα πάνω στο κάθε τελωνιακό κωδικό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν και εμείς διευκρινίζουμε ότι στη συζήτησή μας ότι αυτό δεν είναι σίγουρο θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Περιμένουμε να δούμε πώς η πλατφόρμα θα αντιδράσει. Ουσιαστικά τι γίνεται σε κάθε πλατφόρμα η οποία είναι ανεβασμένη πάνω στο iOS. Το iOS είναι το διεθνές σύστημα όπου αποδίδεται το ΦΠΑ από τις πλατφόρμες. Κάθε λοιπόν συμμετέχον σε αυτό το σύστημα είναι ένας... μια εταιρεία η οποία θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε λοιπόν από αυτές, κάθε μία από αυτές τις εταιρείες λοιπόν μένει να δούμε πώς θα το χειριστεί. Θεωρητικά μιλώντας, δεν θα έρθει ο καταναλωτής στο τέλος την ώρα που παραλαμβάνει να προσθέσει 3 ευρώ σε αυτό το οποίο πληρώνει. Απλά θα γνωρίζει από πριν την τιμή, η οποία θα περιλαμβάνει και το 3 ευρώ φαντάζομαι. Και εκεί πλέον θα δούμε στην πράξη από 1η Ιουλίου πώς οι πλατφόρμες θα το διαχειριστούν.
0: Ναι. Τώρα, το άλλο ζήτημα είναι ότι αρκετές από αυτές τις εταιρείες έχουν κάνει ήδη αποθήκες στην Ευρώπη.
1: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είναι μια άλλη ιστορία, γιατί κατά τα ψέματα οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά από εμάς και πολύ πιο έτοιμοι. Ήδη έχουν αρχίσει και το κάνουν. Εδώ λοιπόν είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, γιατί την περίπτωση αυτή, εφόσον έχουμε μια μαζική εισαγωγή, άρα δεν μιλάμε για τα 150 ευρώ όριο πακέτου. Στην μαζική εισαγωγή εκεί υπάρχουν τα κόστη όπως υπάρχουν για κάθε άλλη εταιρεία. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή, εφόσον έχουν ήδη μπει στην Ευρώπη, δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Εκεί λοιπόν είναι τελείως διαφορετική η συζήτηση, γιατί πλέον έχουν ήδη μπει στην Ευρώπη και ήδη γίνονται οι αποθήκες αυτές, και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές στην Ευρώπη. Και πολλές ακόμα θα δημιουργηθούν.
0: Υπάρχουν αλήθεια, γιατί οι περισσότερες εταιρείες από αυτές περίμεναν κάτι τέτοιο, οπότε είχαν κινηθεί πιο γρήγορα από τις αποφάσεις.
1: Και μια αντίστοιχη πρακτική κάνει και στην Αμερική. Γιατί υπήρχε ένα αντίστοιχο ζήτημα και στην Αμερική, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου η πλατφόρμα πουλάει ένα προϊόν και λέει ότι αυτό είναι μέσα στην αποθήκη της Αμερικής, άρα μπορεί να σου έρθει πολύ πιο γρήγορα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ξεφεύγει από οποιοδήποτε ρεύμα.
0: Ωραία. Ας περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή, ας περιμένουμε να δούμε αν θα αποδώσει, αν δηλαδή θα μειωθεί η κατανάλωση από αυτές τις πλατφόρμες ή το βάρος είναι μικρό για τους ανθρώπους που ψωνίζουν με λίγα χρήματα, πράγματα που εδώ στην Ευρώπη είναι ακριβότερα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το κόστος, το κόστος παραγωγής εδώ στην Ελλάδα. Που...
1: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, όπως είναι ένα μεγάλο ζήτημα είναι οι υπογραφές, η φορολογία κτλ. Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι αν θα μειωθεί ο όγκος των συναλλαγών. Κατά την ταπεινή μου άποψη, πολύ μικρή αλλαγή θα δούμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να βάλουμε ίσους κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, όταν μια επιχείρηση μέσα στην Ευρώπη πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αντίστοιχες προϋποθέσεις πρέπει να έχει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση πουλά σε έναν Ευρωπαίο καταναλωτή. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, με βάση τα στοιχεία του 2025, 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα κάτω των 150 ευρώ μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια αγορά, είναι μια τεράστια απώλεια εσόδων στην Ευρώπη. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα μιλάμε για πάνω από 200 εκατομμύρια απώλεια εσόδων το χρόνο από το ελληνικό δημόσιο και πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες κινδυνεύουν. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να κάνει την επιλογή και πρέπει να κάνει την επιλογή. Απλά η επιλογή αυτή θα είναι με βάση τους ίδιους κανόνες.
0: Να
1: δώσουμε τις ίδιες προδιαγραφές για κάθε επιχείρηση όσον αφορά το προϊόν, τις ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις και από εκεί και πέρα ο καταναλωτής να επιλέξει αυτό που το θέλει.
0: Ξέροντας, κύριε Καπράλο, επικαλούμενος και τη θέση σας ως Γενικού Γραμματέα της ΕΣΕ, σήμερα υπάρχει μια μεγάλη σύσκεψη στο Μεγάρο Μαξίμου με τον ΣΕΒ, το ΣΕΒΤ, τα σούπερ μάρκετ, τους αρμόδιους, τα αρμόδια υπουργεία από την πλευρά της κυβέρνησης, για να ελεγχθεί κάπως η ακρίβεια. Προσδοκάτε αποφάσεις που θα αλλάξουν το κλίμα?
1: Κοιτάξτε, πάντα ελπίζω, αν και θα μου επιτρέψετε μια προσωπική άποψη. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ακρίβεια περιορίζεται όταν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός. Ο ισχυρός ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος κρατά τις τιμές χαμηλά. Ας βοηθήσουμε λοιπόν την αγορά να λειτουργήσει. Ας βγάλουμε από πάνω περιττά κόστη και ας βοηθήσουμε πολλές επιχειρήσεις να υπάρχουν σε κάθε κλάδο. Όταν κάποιος κλάδος έχει πολλές επιχειρήσεις, είτε είναι μικρές, είτε είναι μεσαίες, είτε είναι μεγάλες, ο ανταγωνισμός κατά τις τιμές.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπράλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιός και ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, για την αύξηση των τελών στις πλατφόρμες από το εξωτερικό, αλλά και το ραντεβού στο Μαξίμου σήμερα το πρωί.

Άφησα λίγο παραπάνω να ακουστούν οι Deep Purple για να ακούσουμε την drums. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Ian Paice. Γίνεται 78 ετών. Είναι ο drummer των Deep Purple. Είναι το μόνο σταθερό μέλος από την ίδρυση του συγκροτήματος. Δεν είναι τόσο διάσημος, τόσο γνωστός όσο είναι ο Ringo Starr, ξέρω εγώ, από τους Beatles, ο Baker, ο Bonham, αλλά είναι ένας από τους καλύτερους drummer, εξαιρετικός, που εξαιρετικά επιδραστικός επίσης για το hard rock και τη heavy metal μουσική, όπως οι περισσότεροι μεγάλοι. Επηρέασε αμέτρητους drummer. Ο ίδιος βέβαια ξεκίνησε να παίζει βιολί στα, το πρώτο του όργανο, πρώτη του επαφή με τη μουσική, αλλά στα 15 κατάλαβε ότι είναι ωραιότερο την μπακέντα να την έχεις στο χέρι και να τη χτυπάς στα τύμπανα παρά να την περνάς απαλά στις χορδές. Με την Purple θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω τρέχει ο διαγωνισμός, κοκόρια ωραία πρωινά, τρέχει ο διαγωνισμός, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετεί η Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει σε κάποιον από τους 100 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της Jets. Εντελώς δωρεάν διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πάνε τρία χρόνια από τότε που έφυγε αυτή η βελούδινη φωνή των 60's, η Άντζελα Ζήλια. Αυτό είναι το «Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ». Μουσική Τάκης Μωράκης, στίχη Γιώργος Γιαννακόπουλος. Από την ταινία «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» το 1959. Την πρώτη ταινία που εμφανίστηκε στον κινηματογράφο η Άντζελα Ζήλια. Στο ακορντεόν είναι ο μεγάλος Γιάννης Βελάς, από τις σπουδαίες ορχήστρες της εποχής. Και αν προσεχίσατε καλά την σκηνή, επειδή έχει πολλά βιολιά, ένα από αυτά τα βιολιά που είναι στην σκηνή από τον Θησαυρό του Μακαρίτη είναι ο πολύ νεαρός τότε Δήμος Μούτσης.

Βασίλη που ρωτά για τα, αν έχουμε αριθμό διαφορετικών ειδών της ίδιας δασμολογικής κλάσης, αν δηλαδή έχει παραγγελία μέσα 5 διαφορετικά μεταξύ τους ακουστικά, τι θα γίνει. Η απάντηση είναι μάλλον απλή, αλλά να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, εάν ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό, η επιβάρυνση είναι μόνο 3 ευρώ και ας είναι 5 προϊόντα. Εάν δεν ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό, τότε θα είναι 3x5, αλλά επειδή είναι ακουστικά, μάλλον θα ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό. Είπαμε και ξεκινήσαμε κινηματογραφικά αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο πριν το ρολόι γράψει 8, να μείνουμε στο σινεμά. Μοντέρνα Σταχτοπούτα, Τόνι Πινέλη, Κουάντο Ριβερά, στίχη Τόνι Πινέλη, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος.

Τώρα, μιλώντας για μοντέρνα σταχτουμπούτα, για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Επειδή σφάζονται στην ποδιά της, δηλαδή τα γοβάκια της εκεί, να δούνε ποιος έχει το σωστό το γοβάκι και να την πάρει στο κόμμα του. Την έδιωξε ο Κασελάκης. Όχι, έφυγα μόνη μου, λέει η Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα, γιατί ήταν και Κυριακή εχθές και έκανε και ζέστη, φύσαγε κιόλας. Ήρθε και για μπάνιο οι περισσότεροι, δηλαδή δεν ξέρω αν ασχολείστε με το τι κάνει η Θεοδώρα Τζάκρη, αλλά. Βγήκε σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, εξέφρασε την ενόχλησή της και τη διαφωνία της σε σχέση με αυτό το υπέροχο που έκανε ο κύριος Κασελάκης, που κάλεσε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για να συζητήσουν. Όχι, μέχρι εκεί ήταν καλό, γιατί να μην συζητάμε, πολιτικός πολιτισμός που λένε, ωραία. Απλά έμοιαζε λίγο σαν το ο κύριος Κασελάκης να ακούει διάφορα που λέει ο κύριος Άδωνη Γεωργιάδης και να μην πολύ αντιδρά σε αυτά που λέει. Ήταν λίγο, πώς το έλεγε ο Εξαρχάκος, του Noah's Better ήταν το πάρτι εκεί που σημειώθηκε. Οπότε ξέρεις, έκανε λίγο περίεργη αίσθηση η κυρία Τζάκρη, αντέδρασε. Οπότε για να προλάβει τα χειρότερα ο κύριος Κασελάκης, βγήκε και δήλωσε ότι με απόφασή μου, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες, αποφασίζουν και διώχνουν τον κόσμο, η κυρία Τζάκρη δεν είναι, η αντιπρόεδρος Τζάκρη, δεν είναι πλέον μέλος του κόμματος. Μέχρι εδώ όλα καλά, θα λέει κανείς.

0: Διαβάζοντας όμως την ανακοίνωση στην συνέχεια, ανακαλύπτει κάποιος ότι μάλλον ο κύριος Κασελάκης σιγά σιγά στρέφει το πλοίο προς τα δεξιά ή προς τα δεξιότερα, τέλος πάντων, γιατί δεν είναι ότι ήταν και κανένας έτσι φουλ αριστερός ο κύριος Κασελάκης. Μέσα στην ανακοίνωση λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης, μέσα στην ανάρτηση που έκανε, που λέει σήμερα ζήτησα την παρέτηση της Θεοδόρας Τζάκρη, αναφέρει ότι οι Δημοκράτες, είναι το καινούργιο όνομα του κόμματος γιατί είχε αλλάξει δύο τρεις φορές, οι Δημοκράτες περνάνε σε μια νέα φάση οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά. Πρώτα απ' όλα, εμένα όλο αυτό μου μυρίζει AI, αλλά πέρα από όλο αυτό, μου μυρίζει επίσης και δεξιά. Διότι τώρα να λες εσύ ότι είσαι κεντροαριστερός, ξέρω εγώ, και να μιλάς για φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής. Τρεχαγύρευε. Τέλος πάντων, αυτό που λέγαμε από την αρχή όταν εμφανίστηκε ο κύριος Κασελάκης, ότι η επαφή του με την αριστερά ήταν μόνο ότι τον κάλεσε ο κύριος Τσίπρας να μετέχει στο ψηφοδέλτιο. Μια ακόμα τεράστια επιτυχία σε επιλογή προσώπου από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο άλλο μονοπρόσωπο κόμμα, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου το έχει και στη Νούγια, γράφει Μαρία Καριστιανού, ελπίδα για δημοκρατία κτλ. Μαρία Καριστιανού, δηλαδή, όταν το γράφει στην Νούγια, πάνω να πει ότι είσαι μονοπρόσωπο. Μετά τις αποχωρήσεις, κυρία Καριστιανού είπε ότι έτσι καθαρίζει και θα καθαρίσει το κόμμα. Πολύ γρήγορα χρειάστηκε καθαρίσμα το κόμμα και προσπαθεί να μας πείσει ότι οι καταγγελίες δεν ευσταθούν για το ότι όλα αποφασίζεται από έναν, δηλαδή από την ίδια την κυρία Καριστιανού, και ότι κανείς άλλος δεν έχει γνώμη και άποψη για τίποτα. Θα φανεί. Είναι καινούργια, είναι η αλήθεια, στην πολιτική σκηνή. Θα βελτιωθεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον προσπαθούν οι ιδιοκτήτες να διώξουν τους μουσαφιρέους, δηλαδή να διώξουν τον κύριο Φάμελο από την αρχηγία, διότι θέλουν να μείνουν οι υπόλοιποι στο σπίτι, και αφού ο κύριος Φάμελος λέει ότι εγώ θα φύγω, θα πάω να μείνω σε Airbnb, γιατί μόνιμη κατοικία δεν το πολύ βλέπω στο κόμμα Τσίπρα. Τέλος πάντων, του λένε άδειαζε μας την γωνιά μια ώρα νωρίτερα για να δούμε τι κάνουμε κι εμείς, τι θα κάνουμε κι εμείς. Εκεί για 1%, ξέρω πόσο καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις, εντυπωσιακός ο χαμός. Φύγαμε για δελτίο ειδήσεων στις 8, αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 92,1.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό έχει προγραμματιστεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου πέρα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και ο πρόεδρος της Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανίων Τροφίμων. Στόχος της κυβέρνησης, μια συμφωνία άμεσης και οριζόντιας μείωσης τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων. Έχοντας ως βασικό διακύβευμα ότι δεν μπορεί το 1% να ζήσει σε βάρος του 99%, ο Αλέξης Τσίπρας κήρυξε τον άτυπο προεκλογικό αγώνα το Σάββατο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματός του. Απέναντι στη διαφθορά, απαντάμε με μια νέα πολιτική αντίληψη, με ένα νέο πατριωτισμό, κάνοντας λόγο για ηθική επανάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έως αύριο θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα. Σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, κατέληξαν οι ΗΠΑ Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Μάλιστα, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύση για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις ενέργειες, είπε πηγή του Άξιος στην Αμερικανική κυβέρνηση. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τη ρητορική του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν κατά της χώρας του, δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε πως το θέμα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους. Θα επιστήσουμε την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε καθόλου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 1.450, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων αγγίζει τους 60.000. Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν και επιχειρούν με κάθε μέσο που έχουν στα συντρίμια. Βίντεο που βγήκαν στα social media αποτυπώνουν την ένταση που σημειώθηκε, με τους κατοίκους να προσπαθούν με τσάπες και φτιάρια να βγάλουν τραυματίες από τα ερείπια. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, σε μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης, μετέτρεψε την εμπειρία της με τον καρκίνο η Κέιτ Μίδλετον. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας διένυσε 37 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες. Η προσπάθειά της αυτή συνοδεύτηκε από προσωπικό μήνυμα, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για τον αντίκτυπο που έχει ο καρκίνος στη ζωή ενός ανθρώπου και υπογράμμισε πως κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος σε αυτήν τη διαδρομή. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στην ίδια διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Με έντονο ανταγωνισμό και ανατροπές που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και την νίκη του Γάλλου πρωταθλητή Σεμπαστιάνος Γε, ολοκληρώθηκε χθες το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το οποίο πιστοποίησε για ακόμη μια χρονιά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο πρωτάθλημα Rally. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό Sport Park την 5η 25 Ιουνίου έως και την 17η ειδική διαδρομή, με την οποία έπεσε η αυλαία του εθνικού μας αγώνα, το Eco Rally Ακρόπολης κέρδισε και πάλι τις εντυπώσεις σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αποσπώντας θετικά σχόλια από τα πληρώματα και τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό. Τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φύλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Eco Rally Ακρόπολης δικαίως χαρακτηρίζεται ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που κάθε χρόνο διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με αυτό ως παρακαταθήκη, το ραντεβού μας με το Ράλι των Θεών ανανεώνεται για τον Ιούνιο του 2027 σε έναν αγώνα υψηλού κύρου κόσμου. Με αυτό ως παρακαταθήκη, το ραντεβού μας με το Ράλι των Θεών ανανεώνεται για τον Ιούνιο του 2027 σε έναν αγώνα υψηλού κύρους

Παραπολιτικά 90,1. Θυμόμαστε το Γιάννη Πουλόπουλο. Είχε γενέθλια σαν προχθές. Ήταν η γενέθλια ημέρα του και είπαμε να ακούσουμε λίγο παραπάνω Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτό ήταν τα 12 μαντολίνα από τον ιστορικό δίσκο Ο Δρόμος. Ελευθέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας.

Και αυτός είναι ο μεγάλος Eric Dolphy. Έφυγε μόλις τα 36 του χρόνια, αλλά κατάφερε πραγματικά να αποτελέσει έμπνευση για πάρα πολύ κόσμο που είτε άκουγε jazz είτε ασχολήθηκε με την

Πάρα πολύ και 90,1. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση των παραπολιτικών. Στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 8 λεπτά μετά τις 8, 29 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο Πέτρου και Παύλου. Δηλαδή γιορτάζει ο Πέτρος, γιορτάζει ο Παύλος, γιορτάζει η Παυλίνα, γιορτάζει η Πετρούλα, γιορτάζουν τα υποκοριστικά και τις αλλαγές που μπορείτε να έχετε κάνει στο όνομά σας. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία. Στους δρόμους η κίνηση, εντάξει, ούτε γέλιο, ούτε πώς τα λένε, κλάμα, τα γνωστά προς ώρας, η κάθοδος του Κηφισού δύσκολη, η άνοδος του Κηφισού δύσκολη, η έξοδος στην Λεωφόρο Αθηνών εξαιρετικά δύσκολη ως συνήθως, από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Βλέπω όμως ότι υπάρχει κίνηση και στο ρεύμα προς Αθήνα, εκεί στο ίδιο σημείο, δηλαδή από την παραλία Ασπροπύργου μέχρι και λίγο μετά, αφού βρίσκει την περιφερειακή του Εγάλεω, βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί, θα το ψάξουμε. Κίνηση η Λεωφόρος Χριστού στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, κίνηση η Λεωφόρος Ποσειδώνος και μετά ο Μυρίδος Κυλίτση στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Καθαρή η παραλιακή, αυτό είναι καλό σημάδι. Καθαρός και ο περιφερειακός από Ηλιούπολη προς Καρέα. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν και οι δρόμοι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Έχει κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, αλλά όχι από πάρα πολύ χαμηλά όπως συνήθως. Okay, η Καλλιρόης, μόλις κάνεις δεξιά από Συγκρού, είναι δύσκολη ως συνήθως. Αλλά μετά είναι πιο εύκολα τα πράγματα στην Αρδιτού και στην Βασιλείος Κωνσταντίνου. Δεν βλέπω κίνηση στην Κηφισίας, ούτε στην άνοδο, ούτε στην κάθοδο. Το ίδιο και στην Αλεξάνδρας, ίσως στο ρεύμα προς Κηφισίας σταδιακά έχει κάποια προβληματάκια. Σχετικά καλά τα λες τα πράγματα

0: your way.
1: Έρχεται και πανσέλινος και είπαμε να θυμηθούμε τον δρόμο του φεγγαριού. Όντρι Χέρμπορν, 23 χρόνια από το φευγιό της, τον Ιούνιο του 2003. Έφυγε γεννημένη το 1907, τιμήθηκε 4 φορές με το βραβείο Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας. Το πρώτο της ήταν το 1934 ως πρωταγωνίστρια του Morning Glory. Ακολούθησαν το Guess Who's Coming, του Ντίνλερ το 68, το Λιοντάρι το χειμώνα το 69 και η Χρυσή Λίμνη το 1982. Ανάμεσα σε αυτές τις νίκες η Χέρμπορν ήταν υποψήφια ακόμα 8 φορές για το βραβείο Όσκαρ και ήταν η μοναδική υποψήφια και νικήτρια που δεν εμφανίστηκε ποτέ μα ποτέ στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Το Moon River ήταν το μουσικό θέμα από το Breakfast at Tiffany's. Το τραγούδισε μόνο στην ταινία. Η πρώτη εκδοχή που δισκογραφήθηκε δεν ήταν με την Hepburn.

Εντάξει, ο Μαντσίνη είχε γράψει το τραγούδι, το έβαλε για ταινία, γυρίστηκε σκηνή, όλα μια χαρά. Έλα όμως που η εταιρεία παραγωγής, επειδή είπε ότι είναι πολύ μεγάλη ταινία, είπε να κόψει κάτι από τις σκηνές και σκεφτόταν να κόψει αυτή τη σκηνή που έπαιζε το Moon River, οπότε στο τσακ γλιτώσαμε να μην χαθεί το Moon River για πάντα. Συζητάμε στην Ελλάδα και στον κόσμο, συζητάμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν συνομιλίες ή να μην υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Ψάχνουμε να δούμε εάν μπορούν ή όχι να τα βρουν οι δυο τους. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι και πολλά τα ζητήματα. Συζητάμε για την τραγωδία στη Βενεζουέλα με τουλάχιστον 1.400-1.500 νεκρούς καταγεγραμμένους μέχρι αυτή την ώρα, 50.000 οι αγνοούμενοι. Ενδιαφέρον το μήνυμα που έχει στείλει ακροατής σε σχέση με το γεγονός ο Γιάννης. Όχι ο Γιάννης, συγγνώμη, θα το βρω το σωστό. Ο Στέφανος. Με το γεγονός ότι έπεσαν, ξέρω εγώ, κάτι παραπάνω από 100 πολυκατοικίες στη Βενεζουέλα και έχουμε 50.000 περίπου αγνοούμενους, ενώ στην Γάζα έχουμε 70.000 αγνοούμενους επίσημα τη στιγμή που έχουμε ισοπεδωμένη Γάζα των 2,1 εκατομμυρίων φυλακισμένων. Πρώτα απ' όλα, σωστή η σκέψη, αλλά έχουν εκτοπιστεί οι άνθρωποι πριν βομβαρδιστούν πάρα πολύ, δυστυχώς, στην Γάζα. Επίσης είναι άλλο το σεισμός, άλλο οι επιθέσεις, μπορείς να προφυλαχθείς ή τέλος πάντων να φύγεις. Και επίσης ακόμα και τα στοιχεία που ξέρουμε για τη Γάζα δεν είναι επίσημα, είναι στο περίπου, είναι τι δίνουν οι φορείς, οι διεθνείς οργανώσεις. Άρα ακριβή εικόνα του τι έχει γίνει στη Γάζα δεν υπάρχει, είναι η αλήθεια.

0: Η άλλη μεγάλη κουβέντα που ξεκινάει και θα το δούμε και εμείς αναλυτικά τις επόμενες μέρες είναι τι θα γίνει με τα δημοτικά τέλη που αποσυνδέονται από τον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι θα έρχονται χαμηλότεροι λογαριασμοί του ρεύματος, γιατί όλα αυτά τα επιπλέον δεν θα μπαίνουν στο λογαριασμό. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα τα πληρώνουμε. Μια σκέψη είναι, για παράδειγμα, να σου έρχεται κάτι σαν εκαθαριστικό μια φορά το χρόνο και να σου λέει χρωστάς τόσα και θα πρέπει να τα αποπληρώσεις σε 12 δόσεις. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι δεν υπάρχει πια το αυτό άστομο τώρα με το Δήμο, και αν τα πληρώσω δεν τρέχει τίποτα, διότι αυτά τα χρέη περνάνε μετά στην εφορία, άρα θα σου έρθουν έτσι και αλλιώς ως χρέος και θα σου έρθουν και με επιβαρύνσεις διάφορες. Το άλλο μεγάλο ερώτημα που επίσης θα αναζητήσουμε το επόμενο διάστημα είναι μήπως αυτό σημαίνει κάτι για τη χρηματοδότηση των Δήμων, δηλαδή μήπως γίνεται δική τους ευθύνη όλο αυτό, γεγονός που σημαίνει ότι ο κορβανάς, ο δημοτικός κορβανάς, ο τοπικός κορβανάς θα μπει σε μια διαδικασία. Αυτή είναι η Rosemary Clooney, η τραγουδάει το Come on my house, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών. Έγραψε και τραγούδισε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως αυτό που ακούμε, το Μάμου Ιταλιάνο και τα λοιπά. Η καριέρα της ξαναγεννήθηκε στα 70, όταν ηχογράφησε και εμφανίστηκε μετά το θάνατο της σε διάφορες ταινίες. Ο ανιψιός της, ο γνωστός Τζορτζ Κλούνι. Στο τηλέφωνο ο Βαγγέλης Μανδραβέλης, διότι έχουμε σήμερα μια σύσκεψη εξαιρετικά κρίσιμη στο Μαξίμου, όπου θα συζητήσουμε το πλαφόν, τις τιμές, το κόστος για την αγορά, την συμφωνία κυριών ή κυρίων, ανάλογα τώρα πώς θέλει κανείς το βλέπει, γιατί η ακρίβεια είναι εδώ και μας βασανίζει όλους. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κοίταξε, θα προσπαθήσουμε να βρεθεί μια φόρμουλα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τώρα η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην αγορά βάζοντας το περιθώριο κέρδος. Αυτό τελειώνει, 30 του μηνός τελειώνει. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να κάνει. Ή θα το διατηρήσει, το πιο πιθανό είναι να το πάει για άλλο ένα τρίμηνο. Mm-hmm. Πάνω ένα τρίμηνο αυτά. Απ' την άλλη μεριά η αγορά γκρινιάζει. Λέει, λειτουργήσαμε 4-5 χρόνια με το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Τότε είχαμε την πανδημία. Τώρα τι έχουμε, τον περσικό κόλπο. Πάντω θα υπάρχει κάτι το οποίο θα βάζει την αγορά να λειτουργεί με παρέμβαση της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Και κυρίως το βασικό επιχείρημα της αγοράς είναι ότι το πλαφόν δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, τουλάχιστον στα χρόνια της μεγάλης πληθωριστικής κρίσης, πήγαινε αντίστοιχα με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα ήταν και ένα τικ.
0: Και τσιμπημένος παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό που λέει η αγορά, Βαγγέλη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Με αυτόν τον τρόπο θεωρητικά προσπάθησε η κυβέρνηση, σε εισαγωγικά, αυτούς που ήθελαν να κλέβουν, να τους σταματήσει να κλέβουν, αλλά σου λέει ότι η αγορά λέει ότι αυτό μόνο που μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια είναι ο ανταγωνισμός. Και υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνισμό.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, αυτό το έχει πει η Τράπεζα της Ελλάδας, το λένε διάφοροι φορείς, ας το πούμε, όχι κεντροδεξί, αλλά κεντροαριστερή, ας το πούμε. Διάφοροι φορείς, όπως είναι, ας πούμε, και παράδειγμα, η ΓΕΣΕ. Ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί και δεν πρόκειται το πλαφόν περιθωρίου κέρδους να το κάνει να λειτουργήσει. Όπως, για παράδειγμα, δεν μπορεί να το κάνει να λειτουργήσει η πλατφόρμα για τις τιμές. Δηλαδή, εντάξει, καλή είναι η διαφάνεια, αλλά δεν πρόκειται να ρίξει τις τιμές. Για να ρίξει τις τιμές, θα πρέπει να δώσει κίνητρα, να γίνουν βιομηχανίες, να παρακτούν προϊόντα ή να εισαχθούν προϊόντα με ευκολότερο τρόπο, ώστε έτσι να έχει κάποιος μια πίεση για να μειώσει τις τιμές.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, οι Έλληνες αναγκάζονται και πληρώνουν υψηλές τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία είναι αντίστοιχες με τις ευρωπαϊκές, παρόλο που η αγοραστική τους δύναμη είναι μικρό χαμηλότερη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτόν τον κρίκο τώρα θα προσπαθήσουν να λύσουν σήμερα στο Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα πιέσει από τη μία πλευρά η αγορά για περιορισμό της του μέτρου, δηλαδή να περιοριστεί έστω και για ένα μήνα ή και λιγότερο, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει κάποια παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει σήμερα και να ανακοινωθεί μια συμφωνία και να μην ισχύσει το πλαφόν περιθωρίου κέρδους την 1η Ιουλίου.
0: Που να λέει ότι βρήκαμε έναν άλλο τρόπο, οπότε από 1η Ιουλίου τέλος το πλαφόν περιθωρίου.
1: Ναι, βρήκαμε για προϊόντα 2.000-5.000 προϊόντα, δεν ξέρω εγώ πόσα και λοιπά, εμείς θα κρατήσουμε τις τιμές, άρα τέτοιο. Αυτό θέλει μια διαδικασία, δεν είναι τέτοιο, αν και λένε ότι έχει υπάρξει κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Βαγγέλη, ούτε αυτό το μέτρο πολύ δούλεψε, αυτό με τα 2.000 προϊόντα και 3.000 προϊόντα, γιατί σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει, ξέρω εγώ, 35.000 κωδικούς, δεν νομίζω ότι δουλεύει τόσο μαζικά.
1: Δεν δούλεψε, δεν δούλεψε. Η αλήθεια είναι και αυτό το διαπιστώνει ο καταναλωτής καθημερινά όταν πάει στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή βλέπει, ας πούμε, ότι η αγοραστική του δύναμη χάνεται. Δηλαδή με το ίδιο ποσό αγοράζει πολύ λιγότερα ή ένα μικρότερο, πολύ μικρότερο καλάτι. Πρέπει να πούμε όμως ότι σίγουρα θα υπάρξει άρση του περιθωρίου κέρδους στα καύσιμα. Δηλαδή αυτό θεωρείται δεδομένο, είναι προεξοπλισμένο. Παρόλο που πρέπει να πούμε εδώ, Αλέξανδρε, ότι τα καύσιμα παραμένουν 15 με 20 λεπτά πιο ακριβά από ό,τι ήταν προ-κρίσης.
0: Ναι, με τις τιμές στη διεθνή αγορά να είναι περίπου στα προπολεμικά επίπεδα. 73 είναι το βαρέλι, γύρω στο 72 είχαμε ξεκινήσει το πόλεμο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά οι βενζίνες, ναι, μεν δεν είναι στο 2,14 η βενζίνη που είχε φτάσει το υψηλότερο σημείο στα μέσα Μαΐου, είναι 1,92. Όταν ξεκίνησε η κρίση ήταν 1,75-1,76, κάπου εκεί ήταν η
0: τιμή.
1: Δηλαδή, μιλάμε, ήδη υπάρχει ένα μεγάλο κόστος το οποίο καταβάλλεται ήδη αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν πριν ένα μήνα. Και το χειρότερο, Αλέξανδρε, είναι ότι αυτή η διαταραχή που υπήρξε στις παγκόσμιες αλυσίδες, σε ποδιασμούς, στην αύξηση τη τιμή των λιπασμάτων κλπ. Δεν έχει ακόμη μετουσιωθεί σε κόστος παραγωγής προϊόντων. Τώρα αρχίζει και φαίνεται, λένε τουλάχιστον λένε οι οικονομολόγοι, για παράδειγμα, το ΚΕΦΕ, ας πούμε, το Κέντρο Οικονομικών Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσει να εμφανίζεται αυτό το κόστος, το οποίο ήδη είναι υψηλό. Δηλαδή στην Ελλάδα ο πληθωρισμός, ας πούμε, για παράδειγμα, τροφίμων έτρεχε με 3-4-5%. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Δεν θεωρούν ότι θα πάει πολύ παραπάνω, δηλαδή θα φτάσει το 10%. Αλλά εάν συνεχίσει το 4-5%, έρχεται να προσθέσει πολλές σταγόνες μέσα σε ένα ποσοστό το οποίο είναι ήδη.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι το 5%. Το πρόβλημα είναι ότι από το 22 και μετά έχουμε αύξηση του πληθωρισμού και καθόλου μείωση.
1: Έχουμε πληθωρισμό περίπου στο 26% από το 2021 και μετά. Ναι. Και στα τρόφιμα 38%.
0: Ναι. Είναι τεράστιο το
1: πρόβλημα. Δηλαδή είναι 40% ακριβότερο. Ναι. Διάφορα προϊόντα, άλλα να είναι 100% πάνω, όπως για παράδειγμα το μοσχάρι, και άλλα να είναι λιγότερο ακριβά, δηλαδή στο συν 10%, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Τώρα, το άλλο ερώτημα είναι αν θα διατηρηθεί ή όχι η επιδότηση που υπάρχει στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, όπου τώρα είναι γύρω στο 1,50, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
1: Είναι 15 cents το.
0: Ναι, όχι, στο 1,50 λέω είναι η τιμή στην Αγγλία.
1: Θεωρώ ότι θα καταργηθεί. Δεν νομίζω ότι θα παραμείνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα καταργηθεί γιατί όπως καταργήθηκε το fuel pass.
0: Άρα αυτό σημαίνει όμως, Βαγγέλη, ότι από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα δούμε το πετρέλαιο κίνηση να πηγαίνει στο 1,65-1,70.
1: Σωστά, σωστά. Γιατί αυτή είναι η τιμή του. Πρακτικά αυτή είναι η τιμή του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμφανίζει μια οριακή αύξηση 3-4%, αλλά ενσωματώνει όμως την επιδότηση των 15 cents, 12 cents προ ΦΠΑ, 15 cents μαζί με το ΦΠΑ για τον καταναλωτή. Η οποία θα εμφανιστεί στην Αγγλία, όπως εμφανίζεται στην Αγγλία της βενζίνης. Είναι 92 σήμερα, 92 η μέση τιμή, η μέση αριθμημένη τιμή της βενζίνης.
0: Ναι, σωστό.
1: Και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αύξηση μέσα σε τρεις μήνες, 10% της τιμής των καυσίμων, η οποία κάποια στιγμή θα περάσει στον καταναλωτή. Έχουμε να πάει καλά η αγορά του διεθνούς πετρελαίου, ώστε να συνεχιστεί η πίεση της τιμής προς τα κάτω.
0: Σωστό.
1: Αλλά πρέπει να πούμε εδώ ότι την αύξηση της τιμής πολύ γρήγορα την πέρασε στην Αγγλία της βενζίνης, η μείωση της τιμής. Υπάρχουν αντιστάσεις.
0: Έτσι συνηθίζεται. Έτσι συνηθίζεται. Μια κουβέντα θέλω, γιατί σήμερα γράφεις ένα πολύ ωραίο θέμα στο Power Game σε σχέση με τις αυξήσεις με τις ομολογικές εκδόσεις αλλά και τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Είναι 12 δισεκατομμύρια φρέσκο χρήμα.
1: Φρέσκο χρήμα, ναι. Και πρόσεξε, είναι, ενώ πέρυσι είχαμε 12 δισεκατομμύρια όλη τη χρονιά, φέτος τα έχουμε μέσα σε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Και με δεδομένο ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί αυξήσεις κεφαλαίων και ομολογιακές εκδόσεις γύρω στο 1,5 δις. Δηλαδή, μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να φτάσουμε και τα 20 δις, το οποίο είναι ένα τρομακτικό νούμερο, γιατί μιλάμε, είναι χρήματα ιδιωτικά κεφάλαια κυρίως. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και δημόσια κεφάλαια, με την έννοια ότι την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ συμμετείχε και το ελληνικό κράτος.
0: Εντάξει, αλλά, σε σχέση με τα λεφτά που δόθηκαν. Ήταν μικρό.
1: Ιδιωτικά κεφάλαια. Το οποίο είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται η ελληνική οικονομία, γιατί αυτά χρειάζεται.
0: Θεωρητικά, το θετικό της όλης της ιστορίας είναι, πέρα από το ότι ναι, είναι μια σφραγίδα εμπιστοσύνης για την ελληνική χρηματαγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ότι αυτά είναι χρήματα που θα μπουν στην οικονομία, θα μπουν σε επενδύσεις. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, θα είναι μεγάλα έργα, κυρίως ενεργειακά, διασυνδέσεις ενεργειακές, παραγωγή, ακόμη και επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, κάτι το οποίο το είχαμε περιθεί πάρα πολύ στα χρόνια της κρίσης, όπου η ελληνική επιχειρηματικότητα μαζεύτηκε από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν
0: κλάδοι όπως οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες που ήμασταν κυρίαρχοι σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.
1: Βαλκάνια, και ξαφνικά στηριχνωθήκαμε στον εθνικό μας χώρο. Τώρα ξανανοίγει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι θα υπάρξουν κινήσεις οι οποίες θα διευρύνουν, ας πούμε, την επιχειρηματική σκηνή των ελληνικών επιχειρήσεων, των ελληνικών συμφερόντων, γιατί τώρα είναι δύσκολο να βρεις από πού ξεκινάει ο έλεγχος μιας επιχείρησης και πού φτάνει, ας πούμε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά φαντς που έχουν επενδύσει, αλλά εν γέννη πιστεύω ότι είναι ελληνικές εταιρείες οι οποίες αρχίζουν να δείχνουν μια εξωστρέφεια την οποία τη χρειάζεται, γιατί δεν μπορεί να συντηρηθούν αυτές οι επιχειρήσεις και αυτά τα μεγέθη μόνο με την εγχώρια αγορά.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βαγγέλης Μανδραβέλης, να διαβάζετε στο Power Game, να διαβάζετε Power Game, να διαβάζετε και Βαγγέλη Μανδραβέλη.

Αυτός είναι ο David Bowie από τη μία και ο Mick Jagger από την άλλη, το Dancing in the Street. Το ηχογραφούν μια μέρα σαν σήμερα, το 1985, για να το έχουν έτοιμο για την μεγάλη συναυλία, αυτή την μεγάλη εκδήλωση, αυτό το μεγάλο γεγονός που έγινε λίγες μέρες αργότερα, το Live Aid για την βοήθεια εκεί στην Αφρική. Η αρχική σκέψη τους ήταν να εμφανιστεί ο Bowie στις ΗΠΑ και ο Jagger, μάλλον ανάποδα, ο Jagger στις ΗΠΑ και ο Bowie στην Ευρώπη και να τραγουδούν ταυτόχρονα. Δορυφορικά κατάλαβαν όμως ότι θα υπήρχε μια μικρή διαφορά μερικών δευτερολέπτων, γεγονός που θα τους απαγόρευε να το τραγουδήσουν live, άρα κάποιος από τους δύο θα έπρεπε να κοροϊδεύει ότι τραγουδάει ενώ δεν θα τραγουδούσε, να είναι δηλαδή μαγνητοσκοπημένος. Οπότε αποφάσισαν από το να κοροϊδέψουν σε μια ίδια συναυλία, απλά να το ηχογραφήσουν και να γίνει νούμερο ένα επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο λίγες μέρες μετά. Δικό τους δεν ήταν, επανεκτέλεση είναι Martha Reeves and the Vandellas, αλλά το έκαναν ξανά μεγάλη επιτυχία. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1088-80. Εκείνη η κυρία Ελένη Τάγκα και απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Κρατάει όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Estudia Dina, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Αρχίζει!
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Μπλεξίματα δε θέλαμε στην οικογένειά μας και πέρα δεν κοιτάζαμε απ' τα συμφέροντά μας. Κι αν άκουγε τα λόγια μας, τα λόγια

0: ωραίο παιδί.
1: Συζητούσα χθες με διάφορους φίλους για το τι γίνεται εκεί στο Ιράν, στο Ομάν, στο Ιράκ, στο Περσικό κόλπο. Λέγανε διάφοροι, τέλος πάντων, έσουρναν τέλος πάντων διάφορα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Και ξαφνικά άρχισε μέσα στο μυαλό μου να παίζει ο Λουκιανός και Λαϊδόνης. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, τέτοιος άνθρωπος. Και να την έχετε πέσει όλοι μαζί. Ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Γι' αυτό και φώναξα τον Σπύρο Σερμπέτη να συζητήσουμε λίγο αν αυτός ο έρωτας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι σε καλό φεγγάρι ή σε κακό φεγγάρι. Καλημέρα, Σπύρο, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Φαίνεται ότι κάπου πάμε πάλι να συζητήσουμε. Δηλαδή, οι τελευταίες πληροφορίες από τα αμερικάνικα μέσα, Άξιος και Reuters, επικαλούμενα και τα δύο Αμερικάνους αξιωματούχους, δίνουν εικόνα ότι πάμε για νέες τεχνικές συνομιλίες. Θυμίζουμε ότι είναι δύο τα σκέλη, το ένα το τεχνικό, το άλλο το ανώτατου επίπεδου.
1: Ναι. Τεχνικό πάντα είναι πιο σημαντικό σε αυτές τις ιστορίες.
2: Το κομβικότατο. Ναι, δηλαδή, χωρίς το τεχνικό δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μνημόνιο αυτό των 60 ημερών, των 14 σημείων κλπ. Οι νέες συνομιλίες αναμένεται να γίνουν αύριο, σύμφωνα με το Άξιο, στην Ντόχα. Φεύγουμε λοιπόν από την Ελβετία, πάμε στο Κατάρ. Και να δούμε βέβαια το τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να βάλουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι, νομίζω.
1: Καλά, προφανώς. Μέσα σε ένα 24ωρο διακόπηκαν οι διαδικασίες, μετά ξαναρχίσανε. Υπήρξαν μεταξύ τους εχθροπραξίες.
2: Βέβαια. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο φαίνεται και πάλι με βάση τις ίδιες πηγές πληροφόρησης είναι ότι σταματούν τα εκατέρων θεπλήγματα προκειμένου να δοθεί πάλι ο λόγος στη διπλωματία, προκειμένου να συζητήσουν οι δύο πλευρές για την εφαρμογή του μνημονίου. Βέβαια, το πάρα πολύ μεγάλο και κομβικό θέμα, Αλέξανδρα, είναι τελικά το τι συμβαίνει με τα στενατορμούς και το πώς ερμηνεύεται το άρθρο 5. Το άρθρο 5, το οποίο λέει ότι.
1: Τη συμφωνία μεταξύ των δύο. Του μνημονίου συνεργασία μεταξύ των δύο.
2: Του μνημονίου συνεργασία, ναι. Την ενδιάμεση, ας πούμε, συμφωνία με στόχο, αν και εφόσον, να φτάσουμε σε κάποια οριστική επίλυση και οριστικό τερματισμό του πολέμου. Θεωρητικά θα πρέπει το Ιράν να διευκολύνει τη διέλευση. Θεωρητικά θα πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια στην αυσιπλοεία, χωρίς να χρεώνει διόδια, θυμίζουμε, για αυτό το ενδιάμεσο διάστημα. Όμως να πούμε ότι. Όχι παρασκηνιακά, ανοιχτά. Υπήρχε μια απόλυτα συντονισμένη, θα λέγαμε, κίνηση από το Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των στενών. Θυμίζουμε ότι είναι οι δύο παράκτιες χώρες. Και προφανώς και οι δύο θα είχαν πάρα πολλά να κερδίσουν αν επέβαλαν όχι ακριβώς διόδια, γιατί διόδια με την τυπική έννοια του όρου θεωρητικά απαγορεύονται από το δίκαιο της θάλασσας. Τέλος πάντων, κάποιο έσοδο για τη διαμετακόμιση, για την ασφαλή κίνηση των πλοίων στο στενό.
1: Με αυτό που έλεγε το Ιράν είναι ότι εγώ θα επιβάλλω τέλη, γιατί εγώ σας παρέχω όλες τις υπηρεσίες.
2: Ακριβώς. Τέλη ασφαλούς διέλευσης, να το λέγαμε μάλλον πιο ορθά αντί για διόδια. Που φυσικά είναι βέβαια η μόνιμη κόκκινη γραμμή από τις ΗΠΑ και τη Δύση.
1: Προφανώς.
2: Έτσι ξεκίνησε λοιπόν τώρα τα νέα πλήγματα. Το Ομάν, θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε μια γραμμή διέλευσης από τα ομανικά χωρικά ύδατα σε συντονισμό και σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας, τον IMO. Μετά λοιπόν από αυτή την ανακοίνωση, το Ιράν έπληξε τάνκερ. Είχαμε δύο τέτοια χτυπήματα και μεσολάβησαν οι απαντήσεις από τις ΗΠΑ, με το Ιράν κάθε φορά, αφού είχαμε τα αμερικανικά πλήγματα, να απαντάμε αντίπεινα στις χώρες του κόλπου, στέλνοντας και πάλι το μήνυμα και το στίγμα ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή προφανώς να βάλει και πάλι τις χώρες του κόλπου στο στόχαστρο, όπως έκανε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά από πλευράς επιχειρησιακής για την
1: Νομίζω ότι αυτό που διεκδικεί είναι ότι παιδιά τα ασθενά του ορμού είναι δικά μου και θα παραμείνουν δικά μου και μην προσπαθείτε να αλλάξετε την ισορροπία στην περιοχή.
2: Ναι, μην πάμε καλό μακριά. Αυτό λίγο πολύ το πέτει ο Μπάσα Ρακτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, χθες ταξιδεύοντας στο Ιράκ, και αυτό έχει τη δική του
1: πολύ
2: σημασία.
1: Πολύ εντυπωσιακό, αν
2: γιατί,
1: το σκεφτούμε.
2: Βέβαια.
1: Ποια ήταν η εχθρότητα και ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ιράκ, και τώρα να ταξιδεύει εκεί και να τον υποδέχονται, να τον καλοδέχονται, να κάνει δηλώσεις και
2: βέβαια.
1: Όλα αυτά.
2: Και δεν έχουν βάσει και πολλές μέρες. Ο Ρούμπε, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοδία του, αναφέρθηκε και στο θέμα του Ιράκ. Αναφερόταν στις παραστρατιωτικές ομάδες, τις σιιτικές πολιτοφυλακές, οι οποίες πρόσκειται στο Ιράν και οι οποίες δημιουργούν αναστάτωση και αναταραχή εντός της Ιρακινής επικράτειας. Το Ιράν λοιπόν έδωσε το μήνυμα ότι εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει σε σημαντικό βαθμό πιθανό Αμερικανών την εξωτερική πολιτική, mm-hmm. σε αυτό το έολο βέβαια και ασταθές Ιράκ.
1: Σωστά.
2: Στέλνοντας βέβαια το μήνυμα ότι είναι εδώ.
1: Δήλωσε ήδη την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ και το Ιράκ.
2: Ακριβώς. Και κάτι τέτοιο δείχνει ξεκάθαρα ότι αν μιλήσουμε ευρύτερα για την γεωπολιτική σκακέρα και βάζοντας βέβαια και τις χώρες του κόλπου mm-hmm. στο προσκήνιο, που θεωρητικά έχουν μια ενοποιημένη στάση κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες και απέναντι στο Ιράν και κυρίως τις βαλιστικές του δυνατότητες, όπου βέβαια τις έχουν βάλει στο στόχαστρο όλο αυτό το διάστημα, mm-hmm. θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο πραγματικά ενοποιημένο μέτωπο. Τουλάχιστον στα μείζωνα θέματα του συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής, του ελέγχου στην παραγωγή και στην προσφορά πετρελαίου, mm-hmm. που είναι το κομβικό και βέβαια και αυτό εξαρτάται από το κύριο και το νούμερο ένα θέμα, βέβαια. Τα στενά του ορμούζου.
1: Πριν σε αποδεσμεύσω, Σπύρο, να επιστρέψεις στη δουλειά στα παραπολιτικά. .gr. Ισραήλ, αυτός ο παράγοντας που μάλλον δημιουργεί μόνο πρόβλημα στην διαπραγμάτευση.
2: Ναι, ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε και την παράλληλη διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Ισραήλ-Λίβανος, η συμφωνία πλαίσιο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένας όρος ο οποίος υπάρχει μέσα, ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποχωρήσει από περιοχές στον Νότιο Λίβανο, όχι βέβαια για τις παρέχες Μπολάχ, έτσι.
1: Σωστό.
2: Για να ελέγξει η Βηρυτός, θεωρητικά να πάμε σε ένα κράτος το οποίο μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο της επικράτειάς του και να μπορεί να αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις, ουσιαστικά η Κία βουλήσει ελεύθερα χωρίς πρόβλημα. Mm-hmm. Μα όλο αυτό βέβαια η Χεζμπολάχ ήδη το έχει αποκηρύξει. Οπότε μένουμε ακριβώς ουσιαστικά σε ό,τι είχαμε πριν και από αυτήν τη συμφωνία πλαίσιο. Μια κατάσταση προσπάθειας συνεννόησης μεταξύ Τελαβίβ και Βηρυτού, με τη Χεζμπολάχ βέβαια να έχει τη δική της θέση και το Τελαβίβ να διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει χωρίς να εξυπηρετούνται τα δικαιώματά του και η αυτοάμυνά του όπως την ορίζει το Ισραήλ.
1: Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για την ενημέρωση. Σπύρος Σερμπέτης στα παραπολιτικά.gr. Διαβάζετε τις αναλύσεις του, το σχόλιο. Το ρεπορτάζ που τρέχει ασταμάτητα.

Στέφανε, έχεις απόλυτο δίκιο. Το τι έχει γίνει στην Γάζα είναι πέρα από κάθε ανθρώπινης λογικής. Το γεγονός ότι οι υπολογισμοί που γράφεις και που κάνουν και πολλοί πανεπιστημιακοί ότι λείπουν 700.000 άνθρωποι από την αρχική καταγραφή σε σχέση με το πώς είναι, πού είναι, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δυστυχώς, όπως λες και εσύ, δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη καταγραφή, διότι έχει φροντίσει γι' αυτό το Ισραήλ.

Αυτός είναι ο μεγάλος Σάρλς Αζναβούρ. Το 1974, μια μέρα σαν σήμερα, αναβαίνει στη νούμερο 1 θέση των Βρετανικών τσάρτς με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το «Σι», και τον κάνει τότε τον γυραιότερο εν ζωή άνδρα που έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών τσάρτ με τον Σάρλς Αζναβούρ. Θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μία ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Κρατάς μυστικό.
4: Κρατάω.
3: Φιλάς σταυρό.
4: Φιλάω.
3: Παντρεύομαι.
4: Σόπα!
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός.
3: Όχι.
4: Πολιτικός.
3: Νο.
4: Τότε.
3: Κλιματιστικός.
5: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
3: Αλλά.
5: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
14: Θες!
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

3 χρόνια από τότε που η μεγάλη Άντζελα Ζήλια έφυγε από την ζωή. Αυτό είναι το καλωσόρισε σε έρωτα, το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1967. Μουζάκης, Φερμάνογλου. Το τραγούδι ακούστηκε και στην ταινία με τον μάλλον χαζό τίτλο «Ο Ανακατοσούρας» με τον Τίνο Ελιόπουλο, που γυρίστηκε την περίοδο της ΔΕΘ του 1967.

0: το πώς γιώνεις την υπόθεση. Τώρα κανονικά είναι καλοκαίρι, οι έρωτες καλοκαιρινοί και τα λοιπά. Τα ζευγάρια ξαναερωτεύονται και αυτό και εκείνο και το άλλο. Δεν ξέρω λοιπόν αν τα ζευγάρια θα λένε καλώς όρισες έρωτα, αλλά κάποια ζευγάρια από σήμερα θα αρχίσουν να λένε καλώς όρισες 150 ευρώ που έρχονται τα επιδόματα. Διότι εκεί μας καταντήσανε, κατάλαβες αυτό. Γιάννη Χατσαλάντα στην τηλεφωνική μας γραμμή, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Καλημέρα, Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Το κακό είναι ότι ο έρωτας, όταν τον αναζητούμε και τον έχουμε, είναι για όλη μας τη ζωή, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε. Ναι. Το 50 θα είναι για μία φορά μόνο για φέτος
0: όμως. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Και όπως λέει και ο σοφός λαός, ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβεται, καταλαβαίνεις γι' αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είτε η έλλειψη του χρήματος, είτε η περίφεια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, έως αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, θα έχει καταβληθεί στη μεγαλύτερη ομάδα των ανθρώπων, των οικογενειών που έχουν παιδιά και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, που θα πούμε πιο κάτω, τα 150 ευρώ ανά παιδί. 947.892 είναι στο σύνολό τους οι οικογένειες οι οποίες δικαιούνται αυτό το επίδομα. Και να τονίσουμε ότι αυτό το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεχώρητο και ακατάσχετο. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν δεσμεύεται, δεν συμψηφίζεται με δεδομένα χρέη. Και αυτό το τονίζουμε για ποιο λόγο? Γιατί πολλές φορές γίνονται αστοχίες στο τραπεζικό σύστημα. Μας μπαίνει ένα φορολόγητο, μάλλον ένα μη δεσμευμένο ποσό, είτε είναι επιδοματικά κάτι άλλο, και οι τράπεζες κακώς τα δεσμεύουν.
0: Σωστό.
1: Αν λοιπόν κάποιος που το δικαιούται δει ότι δεσμεύτηκε το ποσό αυτό, να αναζητήσει το λόγο στην τράπεζα για να το αποδεσμευτεί και να τα πάρει τα χρήματά του, γιατί δεν δεσμεύονται.
0: Ναι. Να δώσουμε μερικές διευκρινήσεις σε σχέση με το επίδομα, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Ξεκινάει από το δεύτερο παιδί στην πραγματικότητα να αυξάνεται το εισόδημα, έτσι. Δηλαδή 5.000 ευρώ για το δεύτερο τέκνο και πάνω.
1: Ακριβώς. Η βάση είναι 39.000 για τον άγαμο με ένα τέκνο, 40.000 για τον έγκαμο με ένα τέκνο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είτε είσαι έγκαμος είτε άγαμος, προσαυξάνεις αυτό το εισοδηματικό κριτήριο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο που υπάρχει στην οικογένεια. Το κακό εδώ, Αλέξανδρε, είναι ότι δυστυχώς βλέπουμε ότι από το έκτο τέκνο και μετά δεν αλλάζει το πλαφόν. Δηλαδή, οικογένειες που έχουν 7, 8 ή 9 παιδιά, λίγες στον αριθμό, αλλά υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Αντί η πολιτεία να τις αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο, γιατί φανταστείτε τις οικογένειες τι έχουν φέρει στην κοινωνία με αυτά τα άτομα, με αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν φέρει στον κόσμο, τους λέει ότι μας το πλαφόν είναι μέχρι το πλαφόν των οικογενειών με τα 6 παιδιά.
0: Ναι.
1: Εδώ ίσως.
0: Και είναι περίεργο, γιατί είναι πολύ μικρός ο αριθμός των οικογενειών που έχουν πάνω από 6 παιδιά. Νομίζω ότι το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν τόσο μεγάλο για 150 ευρώ ακόμα, ξέρω εγώ, ή 200 ευρώ ακόμα σε κάποιες οικογένειες, ή 300 ευρώ ακόμα σε κάποιες οικογένειες.
1: Έτσι είναι, Αλέξανδρε, και δεν κατάλαβα γιατί η οικογένεια που έχει 6 παιδιά λέει η πολιτεία θα σε δώσω 900 ευρώ, 6 επί 150 δηλαδή, και στην οικογένεια που έχει 7, 8 ή 9 παιδιά δεν λαμβάνει υπόψη αυτά τα 7ο, το 8ο, το 1ο το παιδί. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Είναι πραγματικά εξαιρετικά περίεργο όλο αυτό.
1: Τα 6 παιδιά.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι πέρα από την πληρωμή η οποία θα γίνει σήμερα, υπάρχει και μια δεύτερη πληρωμή η οποία θα γίνει στο τέλος Αυγούστου. Και αυτή η δεύτερη πληρωμή έχει να κάνει με τις οικογένειες που έχουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η του 2025. Έως 31/12/2025.
0: Ναι, αυτό είναι φορολογικό παιδιά, το ζήτημα. Πρέπει να εμφανιστούν αυτά τα παιδιά φορολογικά.
1: Τις φορολογικές δηλώσεις οποίες θα υποβάλουμε φέτος μέχρι τις 15 Ιουλίου, αλλά και παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η-26 έως 31/7/26 θα πρέπει να φανούν μέσα στο σύστημα. Άρα οι γονείς σπέβδουν να δηλώσουν στο Μητρό της ΑΔΕ τη γέννηση του παιδιού, η οποία είναι μέχρι 31/7, θα πάρουν και αυτοί το αντίστοιχο ποσό για τα 150 ευρώ για το νεογέννη το οποίο έρχεται στον κόσμο.
0: Σωστό. Θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα αρχίσουν να βλέπουν στους λογαριασμούς τα χρήματα.
1: Από ό,τι διεμηνεί τουλάχιστον η αρμόδια αρχή, σήμερα και αύριο θα πληρωθεί το κύριο κομμάτι των οικογενειών. Θα μείνουν μόνο για τον Αύγουστο αυτοί που τα παιδιά είναι μέσα στο 2025 ή έως 31/7/26. Μόνο αυτοί θα πάνε τον Αύγουστο. Οι υπόλοιποι μέχρι αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα θα έχουν πληρωθεί.
0: Ναι. Τώρα, λίγη και αυτή η διαδικασία με την δήλωση των ασανσέρ που η απογραφή πήγε, δεν πήγε καλά. Είναι ένα ζήτημα.
1: Υπάρχουν ακόμη ανελκυστήρες που δεν έχουν δηλωθεί. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Άλλο δηλώνω τον ανελκυστήρα στο Μητρό και άλλο κάνω παρεμβάσεις που θα πρέπει να πληρώσω κάτι.
0: Ναι.
1: εδώ δεν πληρώνουμε κάτι, απλά και μόνο απογράφουμε τον ανελκυστήρα ο οποίος υπάρχει. Έως αύριο η προθεσμία, στην πλατφόρμα στο elevatorinvent.gov.gr με κωδικούς τάξης και προσοχή, ο κάθε ανελκυστήρας θα πρέπει να αναγραφεί. Δηλαδή, αν στο ακίνητό μου υπάρχουν δύο ανελκυστήρες, θα πρέπει να κάνω τη διαδικασία δύο φορές. Καθώς επίσης, και αν είναι κλειστός ανελκυστήρας, δεν λειτουργεί, πάλι θα πρέπει να απογραφεί. Με την σημείωση μέσα, φυσικά ότι είναι ανενεργός μήνες. Δικαίωμα για να μπορέσουν να κάνουν και υποχρέωση φυσικά ταυτόχρονα τη δήλωση είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχει ανελκυστήρας ή ο διαχειριστής σε κάποια πολυκατοικία ή σε κάποιο συγκρότημα κατοικιών ή εγγραφείων, καθώς επίσης και οι συντηρητές ή εγκαταστάτες σε περίπτωση που πιστοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες να πράξουν αυτό το ίδιο. Αν σε περίπτωση δεν υπάρχει δήλωση, εδώ υπέρχουν τα πρόστιμα, 1.000 ευρώ και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό για ανελκυστήρα σε κατοικία, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρα σε κτίριο με επαγγελματική ή μεικτή χρήση, δηλαδή μια πολυκατοικία που έχει και κατοικίες και γραφεία μέσα, και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρα ο οποίος είναι σε χώρο που επισκέπτεται ευρύ κοινό, δηλαδή εμπορικά κέντρα κτλ. Ναι. Άρα λοιπόν πολύ ψηλά τα πρόστιμα.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από τις πολυκατοικίες και τις μονοκατοικίες και όλα αυτά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε δημόσια κτίρια, είτε δημόσιων υπηρεσιών, είτε κτίρια που έχουν μέσα εμπορικά κέντρα, αν έχουν απογραφεί, αν έγιναν δουλειές που πρέπει να έχουν γίνει, γιατί θυμάσαι ότι όλη αυτή η κουβέντα ξεκίνησε γιατί είχαν αρχίσει και πέφταν τα ασανσέρ στα νοσοκομεία.
1: Στα νοσοκομεία. Ναι. Θα έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, να δούμε αν ελέγχθηκαν όλα αυτά ή απλά το συζητήσαμε τότε και δεν πήγαμε βήμα παρακάτω.
1: Αυτή η διαδικασία είναι ο προθάλαμος για να μπούμε στις επεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Εδώ απλά και μόνο δηλώνουμε την ύπαρξή του.
0: Σωστό. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε μια εικόνα. Είναι σαν αυτό που λέμε και για τα κίνητα, ότι ακόμα δεν έχουμε μια πλατφόρμα, αυτό που θα γίνει θεωρητικά με το Μίδα, μια πλατφόρμα που να ξέρουμε όλη την εικόνα των ακινήτων, να ξέρουμε τι είναι, ποιανού είναι, πώς είναι το καθακίνητο. Είναι πολύ περίεργο ακόμα αυτό για τη χώρα μας.
1: Όντως, και από τις 310.000 περίπου ανελκυστήρες, υπολείπονται γύρω στις 25.000 που δεν έχουν απογραφεί.
0: Ναι, ωραία. Πριν κλείσουμε, μια μικρή κουβέντα, γιατί επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα και με τα ενίκη και με τις κατασκευές και με τις επισκευές και όλα αυτά, ποιος πληρώνει τις επισκευές στην ενοικιασμένη κατοικία?
1: Βεβαίως και έχει βγει μια άτυπη οδηγία που ξεκαθαρίζει ποιος πληρώνει τι όσον αφορά τις ζημιές. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πληρώνει τις ζημιές και τις δαπάνες για επισκευές που θα γίνουν στο ακίνητο όταν αυτές είναι λόγω χρόνου, παραδείγματος χάρη μία φορά σε υδραυλικά, στην υδρολογική κατάσταση. Εκεί λοιπόν πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Ναι. Όπως επίσης και αν υπάρχει μία αναβάθμιση του ακινήτου, κάνω παραδείγματος χάρη υποχρεωτικά μία θερμομόνωση ή παραδείγματος χάρη πολυκατοικία να λαμβάνει να κάνει κάτι ώστε να αναβαθμιστούν οι οικίες μέσα, επειδή αποκτά υπεραξία το ακίνητο, αυτό το πληρώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Ο ενοικιαστής πληρώνει τις μικροφθορές οι οποίες γίνονται βάση χρήσης. Έσπασα παραδείγματος χάρη έναν διακόπτη ή ξέρω εγώ έκανα κάποιες
0: ζημιές που γίνονται στην καθημερινότητα του σπιτιού, πρέπει να τις καλύψει ο ενοικιαστής, γιατί αυτός τις προκάλεσε κιόλας με τη χρήση του σπιτιού.
1: Σωστά. Και επίσης πολύ μεγάλη προσοχή. Δυστυχώς επιβαρύνεται ο ενοικιαστής τη ζημιά, η οποία κανονικά θα την πλήρωνε ο ιδιοκτήτης, όπως τον προηγουμένως λόγω χρόνου, αλλά ο ενοικιαστής αποφάσισε μόνος του να την επισκευάσει, χωρίς
0: και
1: να
0: δεν
1: ενημέρωσε.
0: Σωστό.
1: Γιατί μπορεί να σου πει ο ιδιοκτήτης ότι έχω κάποιον άλλον εγώ που θα εμπιστευόμουν να μου το κάνει, ή σε καλύτερη τιμή στην ποιότητα εργασίας. Άρα, όταν προκύπτει κάποια ζημιά που επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη, θα πρέπει άμεσα να τον ενημερώνουμε.
0: Γιάννη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και για σήμερα.
1: Καλή εβδομάδα,
0: καλή δύναμη. Καλή δύναμη και σε σένα. Νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού, δηλαδή ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets, η Μαρία Λουκοπούλου, με αριθμό που τελειώνει σε 450. Να φουλάρουμε με ελπίδες και φίλες. Κώστας Κόκολας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων, τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Τύρης Συνάκης, Βασίλης Κουρής, αν όλα πάνε καλά. Λίγο μετά τις 7, εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών. Αύριο, Τρίτη, θα ξεκινάει το πρώτο πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας.

0: αγκαθιά μας κι όλη γη. Να γλεντάμε με κι...
1: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με στόχο τη συμφωνία για άμεση και οριζόντια μείωση τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων έχει προγραμματιστεί σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Πέρα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Έχοντας ως βασικό διακύβευμα πως δεν μπορεί το 1% να ζει σε βάρος του 99%, ο Αλέξης Τσίπρας κήρυξε τον άτυπο προεκλογικό αγώνα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματός του. Απέναντι στη διαφθορά, απαντάμε, είπε, με μια νέα πολιτική αντίληψη, με ένα νέο πατριωτισμό, κάνοντας λόγο επίσης για ηθική επανάσταση. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε μικρός κρατήρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν βραδύκαυστο φυτίλι. Επίσης εντόπισαν εκρηκτική ύλη, γεγονός που ενισχύει το σενάριο στοχευμένης επίθεσης. Προανάκριση για το περιστατικό κάνει η αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας που διερευνά υποθέσεις εκβιασμών. Τα 150 ευρώ για κάθε παιδί θα έχουν πιστωθεί έως αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, κατέληξαν οι ΗΠΑ Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Μάλιστα, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύση για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις ενέργειες, είπε πηγή του Άξιος στην Αμερικανική κυβέρνηση. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τη ρητορική του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν κατά της χώρας του, δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε πως το θέμα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους. Θα επιστήσουμε την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε καθόλου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μειώνονται σημαντικά οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.450, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει τους 60.000. Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με κάθε μέσο που έχουν στα συντρίμια. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, περισσότεροι από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Βραζιλία-Ιαπωνία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 11.30, Γερμανία-Παραγουάη στην ίδια διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Με έντονο ανταγωνισμό και ανατροπές που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και τη νίκη του Γάλλου πρωταθλητή Σεμπαστιάνος Γιέ, ολοκληρώθηκε χθες το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το οποίο πιστοποίησε για ακόμη μια χρονιά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο πρωτάθλημα Rally. Από την εκκίνηση στο ελληνικό Sport Park την 5η 25 Ιουνίου έως και την 17η ειδική διαδρομή, με την οποία έπεσε η αυλαία του εθνικού μας αγώνα, το Eco Rally Ακρόπολης κέρδισε και πάλι τις εντυπώσεις σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αποσπώντας θετικά σχόλια από τα πληρώματα και τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό. Τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φύλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Eco Rally Ακρόπολης δικαίως χαρακτηρίζεται ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που κάθε χρόνο διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με αυτό ως παρακαταθήκη, το ραντεβού μας με το Ράλι των Θεών ανανεώνεται για τον Ιούνιο του 2027 σε έναν αγώνα υψηλού κύρους και συμβολισμού για τον WRC.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026.
2: Ακολουθούν οι Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Πάνος Χάλας είναι εδώ που δίνει διαταγές και εμείς υπακούμε. Καλώς ήρθατε κύριε Χάλε, φορά και μια πολύ ωραία μπλούζα σήμερα. Ο κύριος...
1: Από την ΑΕΚ την πήρες.
0: Δεν είναι κίτρινο μαύρη, δεν είναι κίτρινο μαύρη, είναι πολύ
1: σημασία.
2: Έχει λίγο... Έχει φορέσει
0: τέτοιο, ναι, αλλά το άλλο το μοβ.
1: Το άλλο είναι επιταφή.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Τα μπέσαμε φαίνεται.
1: Λοιπόν, τρίτη εθνική. Είδες, είναι ο σύλλεκτη, πώς είναι.
0: Ο Μανούλης μας ρε. Λοιπόν,
1: ο κύριος Βασίλης Κουρής. Και ο κύριος Σωτήριος ξανά.
0: Και από
1: Νάρκος χαράρες με τα καλύτερα παιδιά, οφείλω να μου λογήσω.
0: Και από Νάρκος, τώρα με παρεξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ενώ αν δεν είσαι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποια ελπίδα σήμερα να κάνουμε κομπή.
0: Ο ελαφριά Νάρκος. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1880. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές που ακούτε. Ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσετε. Λοιπόν, από κίνηση. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Θες γρήγορα.
1: Φαντάζομαι μικροπράγματα, δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
0: Έχει σε διάφορα σημεία κυρίως τα βόρεια κινησούλα. Μισό λεπτό να σου πω. Ο Κηφισός στην Κατεβασιά του έχει αρκετή κίνηση από την διασταύρωση με την Αττική Οδό μέχρι και λίγο πριν από τη Λένορμαν. Στην άνοδο από τη Λένορμαν, τίποτα, ένα μικρό κομματάκι είναι μέχρι και πριν τη Φιλαδέλφια. Προς την Αθήνα, εδώ, στο Νέο Κόσμο, αλλά όχι τίποτα πολύ σπουδαίο. Πού αλλού, κάτσε να σου πω. Η Χαϊδάρη Σκαραμαγκά. Να που έχει. Από το Χαϊδάρη ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι πολύ μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει συμβεί οπωσδήποτε κάτι στο σημείο εκεί. Δηλαδή, όταν λέω πολύ, πολύ είναι, κάνει 2 χιλιόμετρα, 3 μετά. Εκεί έχει πολλή κίνηση και έχει κίνηση και στο ρεύμα της εισόδου προς την πόλη, στον ίδιο δρόμο, από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και πιο πριν μέχρι. Τι να σου πω τώρα, μέχρι σχεδόν το Σκαραμαγκά.
1: Έχει δηλαδή.
0: Έχει, ναι. Έχει εκεί. Αλλού σπουδαία πράγματα δεν βλέπω. Ούτε η Κηφισίας έχει τίποτα το ίδιο.

0: ιδιαίτερο, τα συνηθισμένα πολύ λιγότερο από το κανονικό. Και η Μεσογείο επίσης είναι πάρα πολύ καλή, μια χαρά. Και πάμε και κάτω.
1: Έτσι, χωρίς πώς λένε, τίτλοι ειδήσεων με κάποιο τρόπο, γιατί πρέπει να επιταχύνουμε λίγο. Έχουμε... να πάμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στον κύριο Αντώνη Παπαργύρη της GPO, γιατί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση στα παραπολιτικά το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Αλλά που θα έχει επιπλέον στοιχεία να μας πει για αυτή. Mm-hmm. Και αμέσως μετά, εκεί γύρω παρά 20, θα συζητήσουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί η παρουσία του στο κανάλι του Στέφανου Κασαλάκη, κατόπιν έτσι έμπνευσης που είχε ο Τάιλορ, δημιούργησε πρόβλημα. Έφυγε χθες η κυρία Τζάγκρη.
0: Ήταν μια ωραία φορμή.
1: Αποχώρησε, λέει. Είναι μια φορμή, λες,
0: λοιπόν, μια πολύ ωραία φορμή.
1: Ναι, ναι. Ήταν ένα από τα θέματα της ημέρας. Βγήκε ανακοίνωση μετά ο Κασαλάκης. Όχι, λέει, δεν έφυγε. Εγώ την παρέτησα από πριν κλπ. Και νομίζω ότι οδεύει προς το Πασό.
0: Πού θα είναι υποψηφία?
1: Στην Πέλα. Θεωρεί το Πασόκ με την κυρία Τζάγκρη μπορεί να βγάλει.
0: Έδρα στην Πέλα.
1: Έδρα στην Πέλα. Έχουμε ένα ηχητικό να το ακούσουμε έτσι. Και θα βάλουμε θέματα που θα κουβεντιάσουμε τους αμέσως επόμενους καλεσμένους στα υπόλοιπα μετά τις 10.
0: Ένα ηχητικό παλιό της κυρίας Τζάγκρη.
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Πριν από ένα χρόνο, ναι, ναι.
2: Να πω κάποια πράγματα, κάποια πράγματα, ναι, γιατί αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε λωτοφάγοι και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκονίσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ καλό χρυσό. Όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να τοποθετείται γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2000. Όχι το 2013. Έτσι, 2014. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη τη κυβέρνηση, αυτό το 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης. Ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσαμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτά τα λέγε πριν από ένα χρόνο. Αλλά ναι, εγώ θέλω να είμαι και όσο πιο δίκαιος μπορώ. Αν πιάσουμε έναν νέο τους πολιτικούς, όλο το πολιτικό προσωπικό μας, όλο και δεν εξαιρώ σχεδόν κανέναν, άμα δεις τι έλεγε πριν από ένα, δύο, πέντε, δέκα χρόνια, για να μην αδικήσω και 15, και τι λέει σήμερα, θα βρεις καμιά 150 σαν την κυρία Τζάγκρη. Αυτό είναι απλώς πολύ, πολύ πρόσφατο.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα, Σωτήρη. Κάποιος που βγάζει, πώς να σου πω, αλλάζει θέσεις γιατί αλλάζει ο κόσμος, γιατί αλλάζουν τα πράγματα, οι καταστάσεις. Και υπάρχουν και άλλοι που αλλάζουν θέσεις αναλόγως με το οποίο θέλουν να πάνε.
0: Σωστό. Ισχύουν και τα δύο.
1: Είναι και τα δύο. Είναι συνεχώς διαφορά.
0: Συνήθως κολοτούμπα γίνεται.
1: Οι πολιτικοί κάνουν όλοι κολοτούμπες. Οι δημοσιογράφοι κάνουν όλοι κολοτούμπες.
0: Όχι όλοι.
1: Όχι, οι λερωμένοι κάνουν όλοι κολοτούμπες. Οι άλλοι κάνουν κολοτούμπες. Δεν είναι τίποτα. Σε αυτή τη χώρα καλά κάνει ο κόσμος και λέει και βρίζει και σκυλοβρίζει όλους.
0: Άδικο λέω ότι κάνουν κολοτούμπες οι πολιτικοί.
1: Όχι, πολλοί πολιτικοί κάνουν κολοτούμπες.
0: Πάρα πολλοί.
1: Άλλοι πολιτικοί εξελίσσονται.
0: Και σε υψηλά κλιμάκια.
1: Και σε υψηλά κλιμάκια κλπ.
0: Και δημοσιογράφοι επίση. Δημοσιογράφοι ακόμα περισσότερο.
1: Όταν γενικεύουμε, όταν πιάνουμε μια περίπτωση και τη γενικεύουμε, εκ των πραγμάτων εντάξει.
0: Εντάξει, εγώ είπα να είμαι δικαίωμα με την κυρία Τζάγκρη αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Ναι, και δικαιώνομαι. Και πρώτο σου είπα. Αφού το κάνουν όλοι, καλά κάνει και το κάνει.
0: Και πρώτο σου είπα ότι αφορμή ήταν αυτό κατά την άποψή μου, γιατί έτοιμη ήταν και το συζητούσαμε και πάρα πολύ καιρό. Βρήκε μια καλή αφορμή, τη χρησιμοποίησε και έφυγε.
1: Είχαμε επίση τον κύριο Φεύγα, υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω θα είναι υποψήφιο βουλευτή στην Ανατολοκαρνανία.
0: Ήταν ξανά στο παρελθόν. Και υπήρξε από όσο ξέρω, όχι όπως ξέρω. Ναι, ναι. Καταρχάς ήταν στον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι είναι ακόμα, αν δεν έχει φύγει. Δεύτερον, από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη. Όχι στενούς, δηλαδή πάρα πολύ στενούς και προσωπικός του φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και λέει, και αμέσως μετά θα πάμε σε διάλειμμα αφού διαβάσω κάτι, και λέει ο άνθρωπος να καταργηθεί, να πάρει πίσω η Νέα Δημοκρατία τον νόμο περί γάμου των ομοφύλων,
0: ναι,
1: και να, τι άλλο να κάνει, και να γυρίσει πίσω στο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Και τώρα διαβάζω, συγγνώμη λίγο, πρέπει ο Κοτάκης πρέπει να το διαβάζω, τη Δημοκρατία να το διαβάζω, γιατί είναι, είμαι από εκείνα τα μέρη. Αναρωτιούνται πολλοί γιατί ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος πολιτεύεται στην Ανατολοκαρνανία, ζήτησε την κατάργηση των γάμων των ομόφυλων ζευγαριών.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Στην Μπαμπίνη, στη Λεπενού και τη Μακταράγκα μπορείς να διεκδικήσεις σταυρό μιλώντας.
0: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Για καμπάνες, κουδούνια.
0: Εσύ ξέρεις καλύτερα. Πού να δεις τι έλεγε ο κύριος Φεύγας για τον κύριο Σαμαρά και, για το, και πώς υποστήριζε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών όταν περνούσε. Πριν από δύο χρόνια.
1: Τον έχουμε δεύτερη ώρα τον κύριο Φεύγα, επειδή θα ρωτήσουμε
0: τον κύριο Φεύγα. Όχι, γιατί τον θέλω να πω ότι αυτό ισχύει για όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξαναλέω και για τους συναδέλφους μας δημοσιογράφους, πολλούς, όχι όλους. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Έχουμε πολλά παιδιά. Μείνετε μετά τις 10. Θα έχουμε παρασκήνιο από το τι συμβαίνει στα κόμματα. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω πρέπει πολύ δύσκολα θα μείνει ο Φάμελος στο επόμενο διάστημα μέχρι το καλοκαίρι. Έχει διάφορα πράγματα. Θα τα δούμε μετά.
0: Θα φύγει ο πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αμέσως, κύριε Χάλαρη, αμέσως. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της The Row Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαφραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Αυτά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουντιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, διευθυντή ερευνών της GPO, που το Σάββατο είχε μια δημοσκόπηση στα παραπολιτικά που προκάλεσε αρκετές συζητήσεις. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαργύρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους δύο τεσσοκράτες.
1: Λίγο τη σύνοψη να μας κάνετε, για να πάμε σε επιμέρους ερωτήσεις και επιμέρους στοιχεία της δημοσκόπησης, αν γίνεται.
2: Τα βασικά σημεία είναι ότι σταθεροποιείται η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ανωδικές τάσεις. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ευνοείται από όλη αυτή την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Είναι μια μονάδα πάνω σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της εταιρείας μας. Υπάρχει μια σημαντική πτώση και γρήγορη για την κυρία Καριστιανού. Χάνει περίπου 2,3% σε σχέση με την μέτρηση των αρχών του Ιουνίου. Συνεχίζεται η πτωτική τάση και για το ΠΑΣΟΚ και για την πλεύση Ελευθερίας, ενώ σταθεροποιημένοι εμφανίζονται και προς τα πάνω κιόλας λίγο η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Αυτή είναι έτσι, η γενική εικόνα του πίνακα της πρόθεσης ψήφου.
0: Ναι.
2: Εγώ και πέρα θα
0: ζητήσω. Χθες για πρώτη φορά βγήκε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι ο κύριος Κακλαμάνης, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπε ότι ο στόχος της μιας ψήφου πρώτη κλπ. Δεν υπάρχει πια. Λέει, διότι βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα.
1: Δεν υπάρχει, λέει. Είναι... Πρέπει να το ξανασυζητήσουμε, λέει. Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, εγώ το κάνω μια ερμηνεία. Ναι.
2: Ρεαλιστική μου φαίνεται.
0: Είναι ρεαλιστική. Ναι, ναι. Δηλαδή, εσείς βλέπετε ότι θα γίνεται μια μάχη, αν καταλαβαίνετε. Τώρα μιλάμε. Τώρα, έτσι, μετά από το μήνυμα, μπορεί να γίνεται άλλη μάχη. Τώρα όμως η μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται να έχει τώρα, με τα δεδομένα αυτά, κάπως ξεκαθαρίσει. Σωστά.
2: Εντάξει, είναι ανωδικές, ξαναλέω, οι τάσεις της Ελλάς,
0: ναι,
2: του κυρίου Τσίπρα. Εμφανίζει πτώση και αδυναμία δίδυση σε άλλους πολιτικούς χώρους το ΠΑΣΟΚ.
0: Από πού παίρνει?
2: Λοιπόν, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχει κλειδώσει, ας πούμε, τώρα αυτό είναι κλειδωμένο, τα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχουν εισρωές από τη Νέα Αριστερά, υπάρχουν εισρωές από την Πλεύση Ελευθερίας, από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το ΠΑΣΟΚ πλέον παρατηρούνται. Μετακινήσεις. Αυτό είναι
0: και, και το ΠΑΣΟΚ προς τα που χάνει, εκτός
2: χάνει
0: από...
2: και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το...
0: Χάνει και τις δύο πλευρές, έτσι.
2: Και προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Πού περισσότερο?
2: Προς τη Νέα Δημοκρατία. Προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο έχουμε δει εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Άμα τη εμφανίση του κύριου Τσίπρα άρχισαν οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι
1: από εκεί δηλαδή που πρωτίστως περίμενε να πάρει.
2: Από εκεί που έπαιρνε και το προηγούμενο διάστημα και από εκεί που περίμενε, ναι, το επόμενο να μπορέσει να τοποθετηθεί με ισχυρά στο χώρο του κέντρου, φαίνεται ότι γίνεται μια αντιστροφή της πορείας.
1: Τώρα έχετε ένα ερώτημα που κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αν μπορούσατε λίγο να το αναπτύξετε. Λέει, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι έχει καλύτερα στελέχη, έχει πρόγραμμα και σχέδιο διακυβέρνησης και μπορεί να εκφράσει την πολιτική αλλαγή?
2: Λοιπόν, όντως έτσι εντοπίζουμε λίγο το ενδιαφέρον σε αυτή τη διεκδίκηση δεύτερης θέσης και να δούμε λίγο τα κριτήρια και τις παραμέτρους. Το ΠΑΣΟΚ υπερέχει όσο αφορά το στελεχικό του δυναμικό.
1: Και με μεγάλο αριθμό, 34% με 19,9%.
2: Ναι. Είναι ελαφρά η υπεροχή τους όσο αφορά το πρόγραμμα και το σχέδιο διακυβέρνησης. Είναι 27 για το ΠΑΣΟΚ.
1: 26,9 με 25,7, ναι.
2: Για το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όμως το οποίο είναι η μεγάλη υπεροχή του νεοσύστατου κόμματος είναι ότι θεωρείται ο βασικός φορέας πολιτικής αλλαγής. Είναι στο 29,8 απαντούν ότι μπορεί να εκφράσει την πολιτική αλλαγή η Ελλάς. 21,9 μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ.
1: 8 ποσοστιαίες μονάδες δηλαδή.
2: Ναι. Μεγαλύτερη έτσι, πιο χαρακτηριστικά το αποδεικνύει αυτό αν κάνουμε την ανάλυση με βάση τις απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση που έχουμε στη μέτρηση, αν τι επιλέγουν στο δίλημα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Το 38,9 επιλέγει σταθερότητα, το 58,4 πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι είναι ένα διακύβευμα που θα μας πάει μέχρι τις εκλογές ή τουλάχιστον προσπαθούν να το θέσει και η κυβέρνηση από την πλευρά της, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκεί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν την πολιτική αλλαγή είναι πολύ περισσότερο υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Επομένως αυτή είναι μάλλον η μεγάλη του επιτυχία.
1: Αν με ρωτούσατε, νομίζω ότι η είδηση σε αυτό είναι ότι το 35% περίπου, 34,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ Κινάλ λέει πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι δεν θέλει αλλαγή κυβέρνηση.
2: Έχετε κάνει το μάθημα σας, κύριε Σκούρη. Βλέπω ότι έχετε διαβάσει αναλυτικά τα στοιχεία.
1: Βέβαια, δεν κάνει δουλειά. Δεν κάνει δουλειά που λέει και στο τύρισμα.
2: Λοιπόν, όντως ισχύει. Ενώ σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι με μεγάλη πλειοψηφία το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, βλέπουμε ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα ποσοστό 34,2, περίπου ένα στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που στο συγκεκριμένο δίλημα απαντούν σταθερότητα. Αυτό σε μεγάλο βαθμό τι κάνει, αναδεικνύει και όλα τα ζητήματα φυσιογνωμίας που είχε το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία ακόμη δεν φαίνεται να μπορεί να τα ξεκαθαρίσει.
1: Μάλιστα. Άλλο που κρίνεται σημαντικό ως προς τα επιμέρους.
2: Κοιτάξτε, είναι το ζήτημα της καταλληλότητας των πρωθυπουργών, που δεν είναι ακριβώς η ερώτηση καταλληλότητας, είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην πρώτη θέση με 33%, ξαναλέω, δεν είναι το ερώτημα καταλληλότητας, είναι πόσο εμπιστεύεστε τον καθένα. Και στη δεύτερη θέση είναι ο κύριος Τσίπρας με 24,9. Είναι σημαντικό.
0: Τρίτος ποιος είναι?
2: Τρίτη είναι η κυρία Χαριστιανού με 15,5 και τέταρτος ο κύριος Ανδρουλάκης. Και αυτή η κάρτα έτσι αναδεικνύει και δείχνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα, είναι η πορεία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πολύ γρήγορα έτσι βλέπουμε μια πτωτική πορεία. Η κυρία Καριστιανού έχει επιλέξει τη μία έκθεση σε αυτόν τον πρώτο μήνα λειτουργίας του κόμματος, δηλαδή έχει επιλέξει να μην εμφανίζεται, να μην προωθεί τις θέσεις του κόμματος. Είναι λίγο περίεργη σαν στρατηγική, μάλλον δεν το έχουμε ξαναδεί. Καινούριο κόμμα να μην επιθυμεί να είναι συνεχώς στο προσκήνιο για να γίνονται γνωστές οι θέσεις του, νομίζω θα πρέπει να ξαναδούν τη στρατηγική του στην ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι κάνουμε την ανάλυση μιας δημοσκόπησης και δεν μιλάμε για το τρίτο κόμμα της Βουλής που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Βλέπω ότι στην.
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
1: Γιατί σου κάνει εντύπωση. Γιατί είναι το τρίτο κόμμα της Βουλής. Και αν μπορεί να μας πει.
0: Θέλω να πω. Αν
1: μπορεί να μας πει τα ποσοστά στη δημοσκόπηση, θα καταλάβεις, Σωτήρη, ίσως γιατί κάνω την ερώτηση. Στην πρόβλεψη ψήφου, με αναγωγή στα έγκυρα, κύριε Παπαργύρη.
2: Ναι, είναι στο 1,2% και αυτό απαντά και στην ερώτησή σας.
1: Ναι, αυτό.
2: Την απορία σας.
1: Ναι, δεν ήταν απορία, ήταν επισήμανση βασικά.
2: Ναι, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι θα αποφασίσουν ή τι συζητούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η ψηφοφόρη, η εκλογική της βάση έχει πάρει ήδη την απόφαση για το τι θα κάνει εδώ και αρκετά μεγάλο. Διάστημα έχει μετακινηθεί τουλάχιστον δημοσκοπικά.
0: Δεν διάφορα με άλλους.
2: Τα δύο τρίτα πάντως έχουν μετακινηθεί ήδη στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Έχουν πάρει αυτή την απόφαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαργύρη. Τελειώσαμε από δημοσκοπήσεις ξανά τον Σεπτέμβριο πάλι ή έχουμε κι άλλες?
2: Θα δούμε. Είναι και ο Ιούλιος μπροστά μας. Προσφέρεται ακόμα.
1: Έχετε διάθεση να κάνετε άλλη μια?
0: Δεν με διάθεση, αν το παραγγείλουν θα κάνει.
2: Γιατί όχι. Νομίζω θα δούμε το επόμενο διάστημα, θα συνεχιστούν αυτές οι μεταγγελίες.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαργύρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Δεν θέλω να δικήσω ένα πρόσωπο που μου το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης. Είναι 30 δευτερόλεπτα. Βάλτε να το ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε, γιατί ίσως τον παρέφρασα. Εγώ και δεν θέλω.
3: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του Πασόκ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητές.
4: Πρώτο με μια ψήφο διαφορά από αυτά που μου έχει λέτε τώρα,
3: δεν
4: βγαίνει. Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κακλαμάνη. Δικό σας στόχος ήταν.
3: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό.
4: Άρα τώρα αναθεωρείτε ο στόχος?
3: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
0: Να πω μόνο στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ναι, μου ήρθε να ακούσει πώς το είπε, γιατί δεν το αναδείξε. Να πω στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο για το θέμα της παχυσαρκίας. Θα ασχοληθούμε. Απλώς σήμερα είναι γεμάτη με άλλα πράγματα. Οπωσδήποτε γιατί είναι σοβαρό θέμα.
1: Λοιπόν, να πω μόνο ποιες άλλες δημοσκοπήσεις θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω αυτή την εβδομάδα για τηλεοπτικούς σταθμούς GPO. Όχι GPO, συγγνώμη. Μέτρων ανάλυσης. Pulse και Mark. Και 6 Ιουλίου η τάση της MRB.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Βασίλη, που μας ενημερώνετε. Λοιπόν, ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχεις φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτερες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr και μια χρήσιμη πληροφορία από το φίλο μας τον οδηγό τον Γιάννη που λέει από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, Νταλίκα σκασμένο μπροστά λάστιγο. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτή η τεράστια κίνηση που σου είπα, το Σκαραμαγκά κοντεύει να φτάσει στα 2 της Ελευσίνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε σε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ο Ειδίπου Τύρανος του Λούκα Ντεφούσκο. Μια παράσταση σε συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το αναγνωρισμένο Εθνικό Θέατρο της Ιταλίας, Θέατρο τη Ρώμα, στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης. Ειδίπου Τύρανος. Χαρακτήρες τυλιγμένοι στο σκοτάδι και βασανισμένοι από μια κατάρα εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ενοχή και η μοίρα. 6 και 7 Ιουλίου. Η ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή στο Θέατρο Δάσους.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η πολιτική επικαιρότητα και θα έχει και μέσα στον Ιούνιο, θα έχει και μέσα στον Ιούλιο που τελειώνει έτσι κι αλλιώς αύριο και μέσα στον Ιούλιο θα έχει. Άμα σας λέω ότι θα βλέπουμε δημοσκοπήσεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου, φανταστείτε. Ναι, τι ενδιαφέρον μου που προκύπτει, αλλά θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα σήμερα.
1: Σήμερα υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, του σούπερ μαρκετάδες κλπ. Για το θέμα.
0: Για το θέμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Τώρα είμαι και εγώ πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση και τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Είμαι πολύ περίεργος να δω. Επί της ουσίας εννοώ, όχι επικοινωνιακός.
1: Νομίζω ότι από την 1η Σεπτεμβρίου είναι το πλάνο να υπάρχει μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση να το δει και αισθητά μέσα στο καλοκαίρι για ένα τετράμινο, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Και σε αντάλλαγμα θα πάρει πίσω το πλαφόν. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το παζάρι που γίνεται στα κέρδη.
0: Θα πάρει το πλαφόν και οι ίδιοι θα μειώσουν κέρδη στα, και οι προμηθευτές. Γιατί δεν είναι μόνο στο μάρκετ, είναι και οι προμηθευτές ενδιάμεσα. Κάποιοι ταυτίζονται, είναι οι ίδιοι. Ενώ και θα μειώσουν και τις τιμές από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Κάτσε να δούμε τι θα βγει.
1: Κοίτα, εγώ απλώς έχω μια πορεία σε αυτά. Για να είμαι δίκαιος, ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν γίνεται στο ράφι πάνω, πώς να σου πω. Γίνεται αρκετά νωρίτερα με τις παθογένειες που πολλές φορές και η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται, όπως οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, η υψηλή συγκέντρωση σε ορισμένες αγορές, ισχυρή κατανάλωση που υπάρχει, έτσι δεν είναι, και μια σειρά άλλα πράγματα που απαιτούν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις. Θα δούμε όμως τη συμφωνία. Θα είναι παρόντες και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, 12 το μεσημέρι. Θα έχουμε δηλαδή μπροστά μας χρόνο να τη συζητήσουμε και σήμερα.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να τη δούμε και στα ράφια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, γιατί ωραία.
1: Ξέρεις, αυτά έχουν και ότι μπορεί να γίνει μια μείωση τιμής και μετά να ακριβίνουν τα προϊόντα και να μην φαίνεται η μείωση της τιμής. Έτσι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
0: Ναι. Γεια σου, Λίνα μας. Καλημέρα. Δεν έχω ιδέα γι' αυτό που με ρωτάς, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Καλημέρα, είπαμε, στο φίλο μας τον Αλέξη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Αβραμίδη από τη Θεσσαλονίκη που σχολιάζει την κυρία Τζάγκρη. Γεια σας, κύριε Οικονομάκη. Όντως, στο Παρίσι 109 νεκροί σε 24 ώρες από τον καύσωνα. Οι περισσότεροι από πνιγμό. Πέφτουν στο σκουάνα, δεν ξέρουν μπάνιο πιο πολύ. Και πνίγονται. Είναι τρομερό αυτό. Βέβαια, καύσωνα ζέστη δηλαδή. Θα έχουμε και εμείς τις επόμενες μέρες. Ίσως θα μας τα πει όμως αυτά η κυρία.
1: Ρίγου, λίγο μετά τις 10.
0: Λίγο μετά τις 10.
1: Θα είναι ο καιρός εδώ.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Βασίλη Δούκα. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας. Να στείλετε μήνυμα ότι είστε εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά,
1: σήμερα πρέπει να γιορτάσουμε κατά την
0: κύριε. Είναι Πέτρο και Παύλο, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά δεν είπαμε, σωστά.
0: Ναι, στον Πέτρο και στον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα.
1: Στις Παυλίνες, στις Πετρούλες.
0: Ναι, στις Πολίνες.
1: Στις Πολίνες.
0: Ναι, άντε ψάχνεις ή να βρεις ποια Λίνα είναι Πολίνα ή Παυλίνα. Κατάλαβες.
1: Και στις Λίνες που γιορτάζουν. Λοιπόν.
0: Δεν μου είπες χρόνια πολλά, σου λέει ο άλλος. Και πού να ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν. Λοιπόν,
1: αύριο τελειώνει ο χρόνος για απογραφή των ασανσέρ. Τέλος, παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Τι είδα.
0: Εντάξει. Αύριο τελειώνει ο χρόνος για τη δήλωση των ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Ναι, και μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά, λέει, ημερολογιακά να ψάχνουν να βρούνε, να τα φτιάχνουν σιγά σιγά, να κάνουν σέρβις δηλαδή.
1: Σωστό, ναι.
0: Άμα βγάλουν άκρη, λέω, σε κάποιες πολυκατοικίες, θα μου τρυπήσει τη μύτη.
1: Σωστό, γι' αυτό.
0: Έχω υπόψη μου τουλάχιστον δύο εκεί στη γειτονιά μου, παλιές πολυκατοικίες. Από αυτές θα αρχίσουν, γιατί είναι δεκαετίες του 50-60. Όπου προσπαθούν να κάνουν μια ανακαίνιση μικρή και δεν μπορούν.
1: Έχεις καμιά βελόνα να του τρυπήσω τη μύτη.
0: Γιατί?
1: Που λέγες τρολοπενιντάριο.
0: Γιατί ρε, τι είπα.
1: Γιατί σίγουρο είναι αυτό που θα συμβιτάς σου τρυπήσω.
0: Όχι, λέω, ναι, είναι τη δεκαετία του 50 και δεν υπάρχουν, όχι για πολύ πιο απλά πράγματα να πληρωθούν από το να πληρωθεί, για παράδειγμα, ένας κλωβός ανελκυστήρα καινούριος, ο οποίος δεν ξέρω εγώ πόσο κάνει.
1: Επίσης, σήμερα και αύριο 150 ευρώ σε οικογένεια με κάθε παιδί. Οικογένεια που έχει μέχρι 40.000 εισόδημα.
0: Σωστό.
1: Ναι, σωστά το λέω.
0: Σωστά το λες.
1: Και τα παιδιά που γεννήθηκαν φέτος και πέρυσι θα έχουν λίγη καθυστέρηση. Πρέπει να γραφούν στο δημοτολόγιο κλπ.
0: Επίσης, όσοι έρχεστε από Μιχαλακοπούλου και στρίβετε δεξιά στο Χίλτον για να βγείτε στην Βασιλής Κωνσταντίνου, δεν επιτρέπεται πια να στρίβετε αριστερά στη Βασιλής Κωνσταντίνου. Το έμαθα σήμερα το πρωί εγώ από τροχονόμο. Ευτυχώς δεν το έμαθα από κάμερα με φωτογραφία την κλίση. Έτσι, το έμαθα από τροχονόμο. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο. Καλημέρα σας, κύριε Ζερβουδάκη. Είναι δυνατόν να είναι και ο αδερφός μου και να μην ακούμε. Καλημέρα σας, κύριε. Χρόνια πολλά. Γεια σας, κύριε Θεοδόση μας. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Τον έχουμε, νομίζω. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: που να αρχίσουμε τώρα.
1: Θέλω με μια ερώτηση σίγουρα για το τι γίνεται με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, αλλά στο τέλος να πάμε πρώτα με τα πολιτικά λίγο, Υπουργέ. Είδαμε σήμερα τον κύριο Φεύγα να ζητάει με επιστολή στον Πρωθυπουργό, προχθές ήταν στο άνθρωπος, κατάργηση γάμου ομόφυλων και επιστροφή Σαμαρά. Συμφωνείτε?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς προσωπικά δεν θέλω προτάσεις που κάνουμε για τη βελτίωση του κυβερνητικού έργου να γίνονται δημόσια. Διότι αυτό έχει ένα κίνδυνο. Εάν οι προτάσεις μεν γίνουν δεκτές, καθένας θα λέει ότι τις έκανε δεκτές ο Πρωθυπουργός, γιατί το ζήτησε ο Τάδε ή ο Δήμα.
0: Ναι.
2: Εάν δεν γίνουν δεκτές, δημιουργούν περαιτέρω πρόβλημα σε θέματα που θες να λύσεις.
0: Είναι και γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ό,τι θέλω να πω στον κύριο Πρωθυπουργό, το λέω στο γραφείο του και το ξέρω εγώ κι αυτός.
1: Ναι. Εμάς δεν μας το πείτε δηλαδή αν συμφωνείτε με την κατάργηση του γάμου των ομόφυλων.
2: Δεν είναι αυτή τη στιγμή κατάλληλη για να γίνει μια τέτοια συζήτηση δημόσια, παραλαμβάνω. Ο γάμος μας κόσε πολιτικά. Αυτό δεν υπάρχει νομίζω καμία μεγάλη αμφιβολία.
1: Ιδιωτικά γίνεται αυτή η συζήτηση? Κάτι διάνομο.
2: Εγώ με τον κύριο Πρωθυπουργό και διάφορα στελέχη συνομιλούμε συνέχεια με τον Πρωθυπουργό. Μιστάκη, γενικά ένα που ακούει, δεν είναι κανένα άλλο ζώνο.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνουμε.
2: Τι λέμε είναι δικό μας θέμα.
0: Μια χάρη.
1: Καταλαβαίνουμε. Ναι,
0: αν μιλάτε, αν μιλάτε,
1: δικό μας,
0: αν αλλά... μιλάτε με hands free. Αν...
2: Όχι, δεν μιλάμε hands free. Είμαι στο κανονικό μας.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα που δημιουργήθηκε χθες. Είδαμε την κυρία Τζάγκρη να επενδύεται στον κύριο Κασελάκη για αφορμή, λέει, και που έφυγε από το κόμμα του κύριου Κασελάκη, ήταν εσείς που πήγατε στην εκπομπή του Προέδρου του κόμματος.
2: Ακούστε, κυρία Τζάκρη έψαχνα αφορμή για τον κύριο Κασελάκη. Την κυρία Τζάκρη, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τα έχει βρει με το Πασόκ.
0: Ναι.
2: Αυτό νομίζω είναι παγκοσμίως γνωστό στην πιάτσα, να μην κρύβουμε. Λοιπόν, άρα έψαχνα λόγο να φύγει. Ο λόγος είναι πολύ απλό. Κυρία Τζάκρη θέλει να βγει πάντα βουλευτής. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν είναι βέβαιο να θα μπει στη Βουλή. Και αν μπει, δεν καθόλου δεν θα βγάλει βουλευτή στην Μπέλα. Άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο για να, αν θέλει να ξαναβγεί βουλευτή, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές. Την τύχη θα αναιρεθεί στο Πασόκ. Στην επόμενη εκλογή δεν ξέρουμε.
0: Τώρα να σας
2: το λέω ρωτήσω, γιατί ναι. Ακούστε ποια είναι η υποκρισία της αριστεράς.
0: Ναι.
2: Εγώ σε όλη μου την πολιτική ζωή έχω κάνει στην πραγματικότητα μία μετακίνηση. Ποια μετακίνηση? Ναι. Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Πώς έγινε αυτή η μετακίνηση? Όταν με διέγραψε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός για ένα πολύ σοβαρό θέμα και για μια τουρκική βουβή και το PSI. Και τι έκανα εγώ? Παρέδωσα την έδρα μου και κατέβηκα στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία με Σταύρο Προτίμηση.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό πράγμα ξέρετε τι έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, αληθές είναι.
2: Η κυρία Τζάκ έχει πάει από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκι, από το Κασελάκι στο Πασόκ και βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Προσέξτε το άλλο που διάβασα σε μερικά σχόλια. Λέει ο Γεωργιάς, λέει ότι πατήθηκε από βουλευτής, αλλά πατήθηκε λέει στις αρχές Φεβρουαρίου και μετά από 4 μέρες γίνανε εκλογές. Ψέματα. Οι εκλογές γίνανε το Μάιο του 2012, εγώ πατήθηκα το Φεβρουάριο του 2012 και τη μέρα που πατήθηκα δεν είχαν καν προκυριστεί.
0: Ναι.
2: Ούτε κανείς ήξερε πώς θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
2: Οι εκλογές, αν θυμάστε, το κλείσαν τον Απρίλιο, τώρα στο Μάσο αποφάσισε να αποχωρήσει την κυβέρνηση Παπαδήμου. Κάτι τον Φεβρουάριο δεν ήξερε κανένας.
0: Ναι.
2: Άρα εγώ παρατήθηκα απολύτως ειλικρινώς και όσα γράφει τελείως ψευδή. Εγώ λοιπόν παρατήθηκα από το που διαγράφηκε το κόμμα μου και έδωσα και την έδρα, είμαι Κολοτούμπας. Η Τζάκρη που γυρνάει εδώ ακόμα στο άλλο είναι κρατεά πολιτικό σοβαρή. Άντε βγαλάκι.
1: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Τον κύριο Κασελάκη θα τον θέλατε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Τώρα
1: γιατί
2: τώρα
1: υπάρχουν
2: τώρα
1: πολλά. Τι να κάνω.
2: Σκουρίζει τώρα προβοκατόρια και ρωτήσει. Ούτε εμείς έχουμε σχεδιασμό να συνεργαστούμε με τον Κασελάκη, ούτε ο Κασελάκη με εμάς.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι υποβολή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, τον Υπουργό, αν με επιτρέπετε. Λοιπόν,
2: το ότι κάναμε μια τηλεοπτική συζήτηση πολιτισμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο.
0: Δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα.
2: Άνθρωποι.
0: Λοιπόν, να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις, τελευταία ήταν στην GPO το Σάββατο, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ενίσχυση του ποσοστού της και ο κύριος Τσίπρας έχει επίσης κάτσει, όπως το έχει πει και ο Μαύρος πριν μια εβδομάδα, μέσα εδώ έχει σταθεί στη δεύτερη θέση και μάλιστα ενισχυμένος σε κάθε δημοσκόπηση και γύρω στο 10, από το 16 είδαμε και το 21% όμως σε δημοσκόπηση. Άλλη δεν έχει σημασία να κάτσω εγώ στο 15-16 που είναι τώρα. Αλλά και το Πασόκ αρκετά πίσω πια. Να ρωτήσω τώρα, αυτό εσάς μήπως σας διευκολύνει? Τι εννοώ? Εννοώ ότι αν δεν καταφέρετε να πάρετε την αυτοδυναμία που επιδιώκετε, μήπως διευκολύνει να είναι τρίτο το Πασόκ και να μπορέσετε να συνεργαστείτε μαζί του, μήπως και γίνει μια κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, αν δεν καταφέρετε, ξαναλέω, την αυτοδυναμία?
2: Πάρα πολλά. Το αν μας διευκολύνει ή δεν μας διευκολύνει, Δεν έχει σημασία, δεν θα αποφασίζουμε εμείς.
0: Ναι, καλά.
2: Το μεγάλο αφεντικό αποφασίζει.
0: Σωστά, όλα.
2: Αν θέλετε να σχολιάσω την πορεία του Πασόκ, θα σα πω ότι θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκη κάνει δυο μισή χρόνια τεράστια λάθη.
0: Ναι.
2: Και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Δεν σα κρύβω δε ότι η πτώση του Πασόκ για μένα είναι και ένα μήνυμα του κόσμου του ότι αυτή η αντιμυθωτακική ρητορική και η απόφαση να μην συνεργαστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πριν από λίγο ο κύριος Παπαργύρης μας είπε ότι για τη δικιά του δημοσκόπηση της ΥΠΟ οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ όσες έχει είναι πιο πολλές προς τη Νέα Δημοκρατία παρά προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Να δώσω εγώ το νούμερο που το έχω δει, 10% προς τη Νέα Δημοκρατία περίπου και 7,8% προς το ΣΥΡΙΖΑ. Προς τον Τσίπρα.
2: Με την απόφαση του να πει δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει, με συνεδριακή απόφαση. Στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το ΠΑΣΟΚ και είναι κυβερνητικό κόμμα, ό,τι και να κάνει. Και 2% να παίρνει, παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα, ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει δει και έχει πει στον ελληνικό λαό, δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, πιστεύετε?
1: Να κάνω
2: μια... το βλέπω, είναι πολύ απλό. Είναι ένα κολοσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μία ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
1: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι εννοείται?
2: Πολιτικού αρχηγού.
0: Να.
1: Με άλλον αρχηγό θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ?
2: Είναι τελείως βέβαια ότι αν το ΠΑΣΟΚ της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας εκλέξει Διαμαντοπούλου Γερουλάνο, θα ήταν διαφορετική κατάσταση στην πολιτική ζωή σήμερα.
0: Ο κ. Γερουλάνο και η κ. Διαμαντοπούλου πάντως έχουν ψηφίσει αυτό που ψηφίσει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, και συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Και οι δύο το ψηφίσανε. Αν
2: παρατήρεσαι σε μια γραμμή κομματική και δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Εγώ μπορώ να πω πώς το βλέπω.
0: Σας έχει τύχει και εσάς αυτό.
2: Κυρία Διαμαντοπούλου και ο κ. Γερουλάνο απευθύνονται πολύ πιο εύκολα σε κεντρώου ανθρώπου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο κ. Ανδρουλάκη και ο κ. Δούκα πηγαίναν προς τα αριστερά.
0: Μάλιστα.
2: Η προς τα αριστερά κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως η μάχη σας με τον κύριο Τσίπρα φαίνεται πως θα είναι. Με τα σημερινά δεδομένα ξαναλέω, γιατί έχουν αρχίσει οι ειδικές μηνύματα και μας πέφτουν.
2: Δεν σκεφτείς
0: κι άλλες δημοσκοπήσεις.
2: Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι με τα προβλήματα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
2: Εάν κύριε Ξενάκη πάμε στις εκλογές έχοντας λύσει τα προβλήματα του κόσμου τον βαθμό που μπορούμε, τις εκλογές θα τις κερδίσουμε και με αυτοδυνάμεια. Ο κόμμας δεν ψηφίζει ούτε για το θα πω εγώ τώρα στο ραδιόφωνο, ούτε για το αν συμπαθώ εγώ τη Διαμαντοπούλου, ούτε αν με συμπαθεί ο Δούκας, ούτε αν συμπαθώ τον Τσίπρα, ούτε αν έκανα κουβίδο Κασελάκη. Όλα αυτά είναι λίγο κουσομπολιά. Ο κόμμας ψηφίζει, α το πω, ζει. Ζει καλύτερα, θα ψηφίζει Μητσοτάκη. Ζει χειρότερα, θα αναβρίσει Μητσοτάκη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Θα φθηνίνει τίποτα τώρα μετά τη σημερινή σύσκεψη, λέτε, για τον κόσμο, τον πολύ που ενδιαφέρεται όντως για αυτό που λέτε και όχι για τον Κασελάκη, τον Μητσοτάκη, εμένα και τον Βασίλη του Σκουρή? Ναι.
2: Εντάξει, η ακρίβεια δεν είναι εύκολο. Εγώ την έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν του Πρωθυπουργού Ανάπτυξη και Επενδύσεων. Και έχω, αν θέλετε, μια εξειδίκη, δεν ξέρω αν θυμάστε, κανένα καλάθι για νοικοκυριού,
0: για να
2: το τρένει στα σούπερ μάρκετ, κάθε τσάγοντα λαϊκέ. Έβαζα πρόστιμο, κάνα τη δημαία, το ή καταναλωτή. Κάναμε διάφορα τα και τον Νίκο Παναγιώτη. Εγώ έχω συμμετάσχει σε αυτή τη μάχη και ξέρω πόσο δύσκολη μάχη είναι και δεν κάνω εύκολη κριτική.
1: Εγώ τώρα να κάνω μια ερώτηση από αυτές που εσείς χαρακτηρίζετε υποβολημίας, εγώ τις λέω πολύ σοβαρές. Μ' ακούτε, κύριε Υπουργέ?
2: Ναι. Ακούω μια χαρά.
1: Λένε πολλοί ότι εσείς κάτι έχετε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι ουσιαστικά θέλετε να αποσταθεροποιήσετε το ΠΑΣΟΚ όπως είναι για να του πάρετε τον κόσμο και ότι ουσιαστικά προωθείτε τον κύριο Τσίπρα.
2: Εγώ έχω κάνει τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Γιατί σας εσπυρώνει.
2: Ο κύριο Ανδρουλάκη μου έκανε μήνυση. Εγώ έχω κάνει μαζί του. Όχι. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Απλώς επειδή εμένα η πολιτική μου αρέσει πραγματικά, θεωρώ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν κατάλληλος για αυτή τη δουλειά.
0: Πάντως να πω κάτι, και το 29% της GPO που είναι εκτίμηση, ξαναλέω, δεν είναι πρόθεση ψήφου, δεν φτάνει για να είστε αυτοδύναμοι, έτσι?
2: Κύριε Ξενάκη,
0: ναι.
2: Είμαστε ένα χρόνο πρώτων εκλογών.
0: Είστε τόσο σίγουρος γι' αυτό?
2: Και έχουμε 30%. Ναι. Μια χαρά να σας δημοκρατήσω. Εάν δεν είχαμε συνηθίσει το Μητσοτάκη στις μεγάλες και εύκολες του νίκες, ήταν τώρα οποιοδήποτε πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Τον 7ο του χρόνου, με 30% στην εκτίμηση και 12 μονάδες μπροστά και 12 μονάδες διαφορά το δεύτερο, θα λέγαμε οι φανταστικές
0: μου καθήκοντες.
2: Απλώς μας έχει κακομάθει ο Μητσοτάκης και μας κακοφαίνεται να μην φαίνεται ότι επαναλάβουμε στην κάθε δημοσκόπηση. Στην πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ καλές για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, υπάρχει κόσμος βέβαια ο οποίος δεν ζει καλά, υπάρχει κόσμος που περνάει άσχημα, υπάρχει κόσμος ο οποίος...
2: Αυτό πάντα υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει κόσμος.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος είναι, η πραγματικότητα είναι δύσκολη για τη ζωή των ανθρώπων.
0: Θέλω να πω ότι
2: τώρα,
1: γιατί μιλήσατε για ένα χρόνο, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός τον Αύγουστο θα σταθμίσει την κατάσταση και θα αποφασίσει αν θα είναι Σεπτέμβρη ή καλοκαίρι.
2: Δεν έχω καμία αμφιβολία για τις εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν το 27, δεν έχω καμία. Εγώ δουλεύω για το 27, ετοιμάζω νομοσχέδιο το καλοκαίρι, δεν... Πιστεύω ότι αυτή η κουβέντα περί εκλογολογίας είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τα ραδιόφωνα και την εκλογή. Καλά κάνετε, αλλά.
0: Πολλοί κόσμοι περιμένουν τις εκλογές, μην νομίζετε. Και κυρίως αντικυβερνητικός κόσμος περιμένει τις εκλογές.
2: Εγώ, καλά, αντικυβερνητικός λογικό είναι, αλλά.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχουμε ακόμα ένα χρόνο θητείας. Είναι το 1/4 της θητείας μας, γιατί το χαράμε.
1: Μία ακόμα ερώτηση πριν πάμε στο θέμα από μένα τουλάχιστον. Εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια προς τον κύριο Σαμαρά, γιατί για τον κύριο Καραμάνη βλέπω γίνεται, αλλά αποτέλεσμα δεν φέρνει. Να έχω κάποια πρωτοβουλία εννοώ από το Μαξίμου.
2: Είναι θέματα που τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός και εγώ δεν μπορώ να σας πω, δεν τα χειρίζομαι. Τώρα, εμένα η διαγραφή Σαμαρά με στεναχώρησε, δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: No.
2: Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά γιατί έγινε και πόσο η συνέντευξη ήταν εκτός λογικών ορίων κριτικής, αλλά τάφτα με λυπή η εικόνα αυτή. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ, όπως είπα, την άλλη. Στα αποκέτα ήταν άσχημα. Αισθήματα από του Σαμαρά είναι γνωστά, ο σεβασμό μου είναι γνωστό.
0: Mm.
2: Αυτά δεν αλλάζουν, η ιστορία δεν αλλάζει, αλλά ξαναλέω, υπήρξε πρωθυπουργό και πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Θα βρεθούμε τώρα πολιτική αντίπαλη, δεν θα τον βρούμε.
0: Λοιπόν, μπορώ να βάσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Επειδή μα έχουν στείλει ήδη μηνύματα και πριν μπούμε στο στούντιο και τώρα μέσα στο στούντιο για το πρόγραμμα Παχυσαρκία, για το οποίο αφού λένε όλοι καλά λόγια, λένε ότι είμαστε. Τώρα διαβάζω μία επιστολή φίλου που λέει είμαστε στη μέση του προγράμματο. Και ενημερωνόμαστε ότι έχει δοθεί οδηγία τα φαρμακεία να μην εκτελούν συνταγές από 36 του, καθώς τελειώνει το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και λέει, είμαστε στη μέση του προγράμματος και λόγω πρωτοκόλλου δεν μπορούμε να το διακόψουμε. Ναι.
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα και θα βρούμε.
0: Και ότι είναι ιατρικό το ενδιαφέρον και όχι κοσμητικό για τους πιο πολλούς από εμάς και έχουν δίκιο.
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Ναι.
2: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36 του.
0: Ναι.
2: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όσοι μπήκαν στο πρόγραμμα, μέρα που τους έβαζα γιατρό τους, έπρεπε πει να ξέρεις, το κράτος πληρώνει μέχρι 36.
0: Ναι.
2: Γιατί το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως ξέρετε, Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 36.
0: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει ότι εμείς πάμε και ακυρώνουμε γρηγορότερα το πρόγραμμα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο.
0: Ναι.
2: Αφετηριακά ήταν 36.
0: Ναι.
2: Η Γκία είναι 36.
0: Το ξέρουν, ή θα έπρεπε να το ξέρουν. Ωραία.
2: 36. Άρα, όλοι ξέρανε ότι είναι 36. Πάμε
0: τώρα.
2: Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη.
1: Μικρή παράταση, λέτε ένα μήνα, δύο, ας πούμε, υπουργέ.
2: Το μέγιστο, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
1: Όχι, είναι σεβαστό.
2: Λέω, αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνομαι απολύτως δηλαδή την πίεση που αισθάνονται.
0: Mm-hmm.
2: Τους ζητώ να έρθουν στη θέση μου. Δεν αλλάξαμε καμία απόφαση. 36 το πρόγραμμα τελειώσει.
0: Ναι.
2: Δεν έγινε κάποιος εφνιδιασμός.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι που ο γιατρός στο συγκεκριμένο που γράψατε δεν ήξερε ότι 36 τελειώνει όταν τον έγραφε. Το ήξερε, 36 τελειώνει. Λοιπόν, τώρα. Θα δούμε μέσα σήμερα, αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση.
1: Ενός δύο μηνών, να επαναλάβω εγώ.
2: Μας ενδιαφέρει να βρούμε κι εμείς μια λύση. Ναι. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα.
0: Ναι.
2: Η παχυσαρκία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο,
0: μην
2: μένετε στα φάρμακα. Τρεις φορές την εβδομάδα, ένα 20 λεπτό περπάτημα.
0: Ναι.
2: Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την παχυσαρκία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
0: Ναι.
2: Αλλά το φάρμακο εγώ δεν λέει τίποτα. Γιατί όμως συνεχίζει να κάνει τη ζωή που ζούμε, θα πάρει να παγίνει.
0: Αυτό είναι σωστό που λέτε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αν μπορέσετε και το καταφέρετε αυτό, θα είναι σημαντικό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο πριν το τέλος της θεραπείας
2: ενδεχομένως. Η προσπάθεια και η δική μου
0: γίνεται. Ωραία, το καταλάβαμε.
2: Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει αλλαγή.
0: Μακάρι να έχει αποτέλεσμα.
2: Όπως κατηγορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά.
0: Μα έκανες ματάκι να ακούσουμε οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Ζαλίσαμε, τους πιάσαμε πια τα μούτρα πρωί. Ναι. Πώς

0: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ανάμεσα στα άτομα που θα απολογηθούν είναι και ο καθομολογίαν δράστης, ο ανήλικος που μαχαίρωσε στην καρδιά των 15χρονων. Τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Ευελπίδων είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Με στόχο τη συμφωνία για άμεση και οριζόντια μείωση τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων, έχει προγραμματιστεί στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Πέρα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε μικρός κρατήρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν βραδύκαυστο φυτίλι. Εντόπισαν επίσης εκρηκτική ύλη, γεγονός που ενισχύει το σενάριο στοχευμένης επίθεσης. Προανάκριση για το περιστατικό κάνει αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας που διερευνά υποθέσεις εκβιασμών. Τα 150 ευρώ για κάθε παιδί θα έχουν πιστωθεί έως αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Μετά τις 30 Ιουνίου, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους με πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν έως και 5.000 ευρώ. Σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Μάλιστα, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύση για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις ενέργειες, είπε πηγή του Άξιος στην Αμερικανική κυβέρνηση. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τη ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της χώρας του, δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι το θέμα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους. Θα επιστήσουμε την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε καθόλου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει τις 60.000. Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με κάθε μέσο που έχουν στα συντρίμια. Στα αθλητικά στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί ο Νταβίτ Κάρμο για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Με έντονο ανταγωνισμό και ανατροπές που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και τη νίκη του Γάλλου πρωταθλητή Σεμπαστιάνο Ζιέ, ολοκληρώθηκε χθες το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το οποίο πιστοποίησε για ακόμη μία χρονιά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο πρωτάθλημα Rally. Από την εκκίνηση στο ελληνικό Sport Park την 5η 25 Ιουνίου έως και την 17η ειδική διαδρομή, με την οποία έπεσε η αυλαία του εθνικού μας αγώνα, το Eco Rally Ακρόπολης κέρδισε και πάλι τις εντυπώσεις σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αποσπώντας θετικά σχόλια από τα πληρώματα και τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό. Τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φύλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Eco Rally Ακρόπολης δικαίως χαρακτηρίζεται ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που κάθε χρόνο διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με αυτό ως παρακαταθήκη, το ραντεβού μας με το Ράλι των Θεών ανανεώνεται για τον Ιούνιο του 2027 σε έναν αγώνα υψηλού κύρους και συμβολισμού για τον WRC.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Όλες οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Όπα. Τώρα μ' ακούω. Τώρα δεν μ' ακούω πάλι. Λοιπόν, θα το φτιάξει ο κύριος Κύρκος, ο οποίος είναι εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας. Ακούσαμε Γιάννη Πουλόπουλο νωρίτερα, γιατί προχθές συμπληρώθηκαν πόσα χρόνια, το 41 ήταν γεννημένος ο Πουλόπουλος, και τον θυμηθήκαμε το πιο πετυχημένο νομίζω δίσκο, το Δρόμο, που έχει βγάλει ποτέ, έτσι δεν είναι? Μίμης Πλέσσας είναι ο ίδιος Δρόμος. Και έχει πουλήσει ατέλειωτα κομμάτια ο Δρόμος, και έχει, και το ένα του κομμάτι είναι πιο ωραίο από το άλλο. Όλα σωστό. Έχουν γίνει επιτυχίες, πρέπει να πω. Αλλά και η Λίτσα Διαμάντη, επίσης θέλω να πω, έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες, το ίδιο την πήγα με τη Λίτσα Διαμάντη. Λοιπόν, Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης, Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ας κρατήσουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια. Το λέω για τους ανθρώπους που μας στείλαν μηνύματα για το θέμα των ανθρώπων που παίρνουν αυτές το πρόγραμμα παχυσαρκίας.
1: Για μια προσπάθεια. Όπως, ναι. Όπως το είπε μεταξύ μας τώρα, εγώ το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι.
1: Μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μην το πεις.
0: Ναι. Λέει ένας φίλος εδώ ότι το τέλειο το ταμείο να κάνει τα γνωστό, όμως θεραπεία με νέες ακολουθεί διεθνή πρωτόκολλα, τα οποία ακολουθεί προοδευτικά με νέες 2,5, 5, 7,5 κλπ. Χτίζοντας επίπεδο στον οργανισμό. Δεν είναι βιταμίνη, σταματήσει. Και εμένα μου τηλεφώνησε άνθρωπος τώρα και μου είπε ότι ένας παχύσαργος, μιλάμε τώρα για υπερπαχύσαργους, γιατί τώρα τις νέες αυτές πρέπει να τις παίρνεις κανονικά, άσε που τις παίρνουν τώρα, οι μισοί τις παίρνουν για να καλοπιστούν. Υπάρχουν πραγματικά παχύσαργοι που έχουν παχυσαρκία η οποία είναι πολύ σοβαρή προβληματική. Σε ένα χρόνο χάνουν περίπου το 20% του βάρους τους. Άρα θέλουν ακόμα περισσότερο διάστημα από τον ένα χρόνο. Αλλά το πρόγραμμα όντως ήταν 8 μηνών, το είδα και εγώ. Θα έπρεπε, λέει, να μην μας ξεκινήσουν, λέει, οι γιατροί, γιατί λένε έξαρ. Λέει ότι τους πετάει το μπαλάκι και ότι δεν μας ενημέρωσαν. Μας ενημέρωσαν ξέροντας τα παραπάνω πρωτόκολλα, λέει, και δεν μπορούσαν να συλλάβουν, δεν συνεχιζόταν με κάποιο τρόπο. Αυτά.
1: Λοιπόν, ένα θέμα να το ψάξουμε για τις επόμενες μέρες, παιδιά, ως ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Λίγο να αποδελτιώσω τον Άδωνη Γεωργιάδη στη συνέντευξη που μας έδωσε. Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης. Αν έβγαινε Διαμαντοπούλου ή ο Γερουλάνος, θα ήταν αλλιώς όσον αφορά προς τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κακομάθει ο Μητσοτάκης, οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Θα πάρουμε αυτοδυναμία από τις πρώτες εκλογές. Η Τζάγκρη ουσιαστικά το έκανε όλη αυτή την κρίση για να πάει στο Πασόκ. Αυτά περίπου δεν ήταν που μας είπε.
0: Νομίζω ναι. Φίλε μας Αντώνη, λέει, το θέμα τι έλεγε πριν ο Γεωργιάδης στην Τζάκρη δεν έχει αναφερθεί με απαξιωτικά λόγια τα κόμματα που πηγαίνει. Από την αρχή της κουβέντας είπαμε ότι ας μην μετρήσουμε τώρα ποιοι και πόσοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι, για να μην εξαιρέσω και την αφιντό μου συνάρα μας, ενώ το κλάδο μας έχουν, τι λέγανε και πώς λέγανε και τι είναι, και οι συνθήκες αλλάζουν βέβαια, δεν το συζητώ. Εδώ θα μιλήσουμε σε λίγο με πολιτικό πρόσωπο, νομίζω, που θα μας πει ότι η Νέα Δημοκρατία, που έχει πει δηλαδή, και να δούμε τι. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Τον κύριο Φεύγα, ναι.
0: Πρέπει να αποσύρει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης που τον ρωτήσαμε, νομίζω ήταν έτσι, να σου το πω αλλιώς. Μα φλερτάρει με την. Αν μπορώ να το μεταφράσω με την κατάργηση.
0: Τι, ο.
1: Λέω και ο κύριος Γεωργιάδης, αν κατάλαβα καλά από το διάλογο που είχαμε, μάλλον φλερτάρει με την.
0: Και ο Γεωργιάδης, ναι, αν κατάλαβα και εγώ καλά, δεν είναι αντίθετος, αλλά δεν μπορεί να το πει δημοσίως.
1: Δεν μπορεί να το πει δημοσίως. Ναι, εμείς με το.
0: Αν κατάλαβα καλά.
1: Και αυτό και ο Πρωθυπουργός ακούει και κάνει.
0: Και αυτά δεν τα λένε δημοσίως και έχει ένα δίκιο. Στη λογική του οποίου το πει δημοσίως, αν συμβεί αυτό, μετά παίρνει και τη δόξα. Εγώ, παιδιά, ήμουν από το ξεκίνησα.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ το είπα πρώτος.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει.
1: Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Εγάλεο. Γιατί ξεκινάει μια ολόκληρη συζήτηση.
0: Καλό. Ναι. Μόνο Εγάλεο θα πάει και.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει δύο. Θα δούμε όμως. Για πες.
1: Ναι.
0: Γυρίζει τις γειτονιές, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Ξεκίνησε.
0: Όλοι τις γυρίζουν τις γειτονιές. Όλοι γυρίζουν, θέλω να πω, γιατί είναι σαν να είμαστε σε ουνή προεκλογή εκστρατεία. Άλλωστε, ο τελευταίος χρόνος είναι πάντα προεκλογικός.
1: Πολιτικές πρωτοβουλίες ο Ανδρουλάκης. Με ενδιαφέρον και αυτές. Να πάμε γιατί περιμένουμε τον καιρό.
0: Κυρία Χριστίνα Ρίγου, ο Μητρολόγος του ΜΕΚΑ, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρίγου.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή ζεστή εβδομάδα.
1: Πόσο ζεστή.
0: Ζεστή ή καυτή.
2: Έχουμε υπάρξει και σε πιο καυτές μέρες.
1: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, να σας εξηγήσω.
1: Αν έχετε υπάρξει, εντάξει.
2: Ναι. Σιγά σιγά όλο αυτό το που βιώνει η κεντρική Ευρώπη μετατοπίζει ανατολικότερα. Δηλαδή το εκτεταμένο αυτό πεδίο υψηλών πιέσεων που έφερε αυτόν τον ακραίο καύσωνα στις συγκεκριμένες χώρες, σε Γαλλία, Γερμανία, τώρα κινείται ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη χώρα μας με πιο ήπιο τρόπο από ότι την Γερμανία, για παράδειγμα, και τη Γαλλία. Mm-hmm.

0: Τάση, λοιπόν, από σήμερα το θερμόμετρο θα παρουσιάσει άνοδο σταδιακά όλη την εβδομάδα. Θα κυμαίνεται γύρω στους 36 με 37, τοπικά στα ηπειρωτικά και 38 βαθμούς, ενώ φαίνεται ότι ακόμα και στα νησιά μας δεν θα είναι δροσερά. Θα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 35 με 36. Αυτό μέχρι και την Τετάρτη. Από Πέμπτη λίγο σιγά σιγά κάπως θα επανέλθουμε σε πιο χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιο κανονικές για την εποχή. Ναι. Σήμερα Δευτέρα, παρόλα αυτά, είναι λίγο καλύτερη εικόνα των ανέμων συγκριτικά με το Σαββατοκύριακο, δηλαδή πνέουν γύρω στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ναι. Βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Δυτικές Κυκλάδες. Και από αύριο θα πέσουν λίγο ακόμα, δηλαδή θα πνέουν σε εντάσεις 4-5 τοπικά στο Αιγαίο και 6 μποφόρ. Ναι. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό να σας πω για τον καιρό είναι ότι από αύριο Τρίτη μέχρι και το τέλος περίπου της εβδομάδας επανέρχεται η αστάθεια, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές πιθανόν να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες. Άρα αυτό που κρατάμε είναι ότι έχουμε μία ζεστή εβδομάδα με βροχές από την Τρίτη και μετά στα βουνά και με τους ανέμους σιγά σιγά από αύριο να υποχωρούν. Και εδώ στην Αθήνα, για να καταλάβετε, θα έχουμε 36 με 37 βαθμούς στις επόμενες ημέρες. Ναι, μεν ζέστη, αλλά δεν είναι και 40 πλάς που έχουμε συνηθίσει τις άλλες χρονιές. Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα.
1: Αλλά έχουμε μπροστά μας πολύ για το καλοκαίρι ακόμα.
0: Οπότε είναι δύσκολο Ιούλιο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Ιούλιο. Φαίνεται ότι θα είναι πιο ζεστός από τα κανονικά. Τώρα το πόσο πιο ζεστός και πόσο ακραία θα είναι η θερμοκρασία που μπορεί να σημειωθεί, δεν το γνωρίζουμε.
1: Η πρόβλεψή σας δηλαδή ότι θα είναι πιο ζεστός
0: ο
1: Ιούλιος.
0: Ο Ιούνιος ήταν ήπιος θερμοκρασιακά και βροχερός. Ναι. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται ότι θα είναι λίγο πιο ζεστοί μήνες από τα κανονικά, ειδικά στα νότια, δηλαδή από την Αθήνα και νοτιότερα Πελοπόννησο και Κρήτη. Τώρα θα το δούμε όμως.
2: Τι σημαίνει σε βαθμούς αυτό, έτσι να έχουμε μια εικόνα?
0: Θα σας πω, μπορεί να σημαίνει ότι όλες τις ημέρες έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και κάνουμε ένα ξέσπασμα με πολύ έντονο καύσωνα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται 43 βαθμούς Κελσίου, 44, αλλάζει το μεσόωρο. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κάποιον ακραίο καύσωνα, αλλά να βιώνουμε θερμοκρασίες καθημερινά γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, που είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μια τόσο ακραία ζέστη όπως στην Ευρώπη θα έρθει και σε εμάς. Θα αναμένεται το καλοκαίρι και σε εμάς.
2: Τι να κάνουμε τώρα, εμείς συνηθισμένοι είμαστε, έχουμε και air condition. Εμείς εκείνοι δεν είχαν air condition.
0: Βέβαια, ήταν αντίξωες συνθήκες. Και χωρίς air condition και με πολύ υγρασία, έτσι.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γράφει.
2: Τι λέει?
1: Σήμερα ο Κώστας Γιαννακίδης. Θα υπάρξουν οικονομικές αυτοκρατορίες που ξεκίνησαν επειδή ένας προπάπους πούλησε κλιματιστικά στο Παρίσι.
2: Γελάμε. Μήπως 110 νεκροί μόνο χθες, λέει, είχε στο Παρίσι από τις βουτιές στο Σικουάνα. Δεν ξέρουμε και πάλι. Πότε θα δούμε φθηνή βενζίνη στα πρατήρια? Είναι φθηνότερη από ό,τι ήταν πριν από 10-15 μέρες. Βλέπω και μία διάθεση των δύο πλευρών εκεί, τουλάχιστον των δύο πλευρών, παρά τις εχθροπραξίες που είναι σποραδικές και δεν έχουν σταματήσει καθόλου σχεδόν, νομίζω, τις προηγούμενες μέρες, να μην το σπάσουν αυτό το οποίο είχαν συμφωνήσει. Α, δούμε.
1: Το ερώτημα είναι και πότε θα σπάσουν, αν θα πέσουν και τιμές στα προϊόντα που αυξάνονταν γιατί υπήρχε ακριβή βενζίνη. Ναι. Θα λέω καλά.
2: Από 1η Σεπτεμβρίου, δεν είπε.
1: Δεν είπε, κάτσε, θα δούμε. Δεν είπε σε όλες καταρχήν, κάποιες τιμές.
2: Ναι,
1: και σε κάποια προϊόντα.
2: Μάλιστα. Καλά. Πήγα να πω ότι κανείς δεν πέθανε από αισιοδοξία, αλλά πέθανε πολύ από αισιοδοξία. Ναι. Υπερβολική. Άλλο έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
1: Σωστό και αυτό. Όσο το σκέφτομαι, πρέπει να λέμε μόνο καλές ειδήσεις. Πρέπει να λέμε μόνο καλές ειδήσεις.
2: Λοιπόν, θες να πούμε σε διάλειμμα ή έχεις να πεις τίποτα άλλο?
1: Όχι, νομίζω έχει ενδιαφέρον η συνάντηση Γκιλ Φόιλ Σαμαρά. Νομίζω δεν είναι ακριβώς στήριξη της Ουάσιγκτον, αν το έλεγα μια ευμενής ουδετερότητα, δεν ξέρω αν είναι σωστή η φράση που χρησιμοποιώ και αν είναι
2: όπως το βλέπει
1: πρέπουσα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον εκ των πραγμάτων. Επίσης, τι άλλο θέλω να πω, έλεγα πριν για τον κύριο Ανδρουλάκη, θα πάρει μια σειρά πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει μια εκδήλωση για την εξωτερική πολιτική με ομιλητές τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ωραία.
1: Μαζί, στο πάνελ. Ωραίο.
2: Πολύ. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να του φέρει κέρδη για το κόμμα του. Αν νομίζει ότι μία ομιλία με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Παπανδρέου θα τον βοηθήσει στα.
1: Ναι, γιατί θεωρεί ότι έχει πιο πατριωτικές θέσεις από τον Τζίπρα, ρε παιδί μου.
2: Να. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Τώρα θα μου πει, άλλοι λένε το ίδιο και για τον Παπανδρέου. Αλλά εντάξει. Έτσι είναι η ζωή.
2: Λοιπόν, το ότι θα είναι μαζί στο ίδιο πάνελ ο κ. Βενιζέλο και ο κ. Παπανδρέου είναι σημαντικό.
1: Ναι,
2: από, μόνο του αρχικά και μόνο αυτό. Είναι, έχει ενδιαφέρον. Μια εικόνα ενότητα, εν πάση περιπτώσει, και του.
1: Μάγεψε, μαθαίνω, η Δήμητρα Γαλάνη στην αυλία που είχε στο Σούνιο.
2: Να.
1: Έσκησε. Μετά, αν προλάβουμε, θα σα πούμε λεπτομέρειες.
2: Είναι φοβερή η Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, τι κάναμε διαλυκό, έχει να μα πει. Δεν έχω δει ούτε ένα αγώνα.
1: Ούτε εγώ.
2: Ούτε εσύ, ε. Δεν ξέρω, μου είναι τόσο διάφορο φέτος το.
1: Τώρα θα αρχίσουν τα νοκάουτ.
2: Ο Χρήστης ο φίλος λέει: καύσω να σου ονομάζεται επιστημονικά όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπερνάει αυτή του ανθρώπινου σώματος 36,6, άρα από 37 και πάνω. Ναι, νομίζω το έχω ξανακούσει αυτό. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι που η σταθερά θερμοκρασία του σώματός είναι πιο χαμηλή. Εγώ, ας πούμε, έχω 36, μονίμως 35 και 8, 35 και 7 υποθερμία. Και άλλοι έχουν παραπάνω λιγάκι, αλλά συνήθως έχουν πιο κάτω. Αλλά καύσωνα είναι όταν η θερμοκρασία της νύχτας με τη μέρα, θυμάμαι μας λέει μετρολόγοι, δεν έχει μεγάλη απόσταση και δεν προλαβαίνει το βράδυ να δροσίσει. Αυτό είναι το. Εκεί είναι που νιώθουμε για τα καλά τον καύσωνα, το έχουμε μάθει πια γιατί το λένε οι ειδικοί.
1: Πώς λέει το άσμα, έχω πυρετό που σπάει και θερμόμετρα.
2: Ποιος το λέει, αυτό να το βάλουμε.
1: Αυτή τα φιλιά τα λέει, αυτή τα γονόμετρα. Όχι, ρε, με τέτοια.
2: Γιατί ρε, εσύ, ωραία
1: είναι
2: και
1: αυτά.
2: Ναι.
1: Του χαλάσουμε του ανθρώπου τη.
2: Ναι. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show.
1: Είδα στα παραπληκτικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Χάρη Σαβαλάνου. Είναι στιχουργός, γιος της Άννας Διαμαντοπούλου.
2: Α, ναι, εσύ μας το έχεις αποκαλύψει αυτό.
1: Έχει γράψει μεταξύ άλλων, ξέρω εγώ, το Ελεύθερος, Σ' αγαπάω γιατί.
2: Το Ελεύθερος, ποιο του.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Το Σ' αγαπάω γιατί. Είναι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Όχι, το Ινησίου. Ελεύθερος.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω κλπ. Λοιπόν. Δεν έχουμε καμία μέρα. Λοιπόν, πάμε. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Από ελληνικά ξέρεις. Λίγος. Ελλήνικος λίγος.

0: Λοιπόν, και πάμε. Χαρά για μας, τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος, από όσο γνωρίζω, στην Αιτώλα Καρνανίας στις επόμενες εκλογές.
0: Την πατρίδα μου.
1: Ο κύριος Βασίλης Φεύγα. Συμπατριώτες είστε. Ναι. Καλημέρα, ναι, ναι, κύριε Φεύγα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Θα προσθέσω και ένας από τους πολύ στενούς για πολλά χρόνια, θυμάμαι. Εγώ συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Σωστό. Για πέστε μας τώρα, στείλατε ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό και βάζετε πολλά τοπικά θέματα ουσίας για όσους γνωρίζουμε, αλλά και δύο θέματα κεντρικά. Το ένα είναι η κατάργηση του γάμου των ομοφύλων. Γιατί το ζητάτε?
2: Ναι, είναι τρία θέματα που...
0: Σωστό. Διορθώνω, είναι τρία, αλλά όντως.
2: Στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, και ο γάμος των ομοφύλων και το ζήτημα του τεκμαρτού, αλλά και το θέμα της ενότητας και της επιστροφής του κυρίου Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάμε σε ένα από αυτά. Πάμε πρώτα στο θέμα του γάμου των ομοφυλών. Πιστεύετε ότι πρέπει να καταργηθεί και γιατί?
2: Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει υπεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Λοιπόν, και τις ενστάσεις και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί και σε σχέση και με τα υπόλοιπα θέματα, γιατί δεν είναι κάθε ένα ξεχωριστό, είναι και τα τρία συνολικά τα ζητήματα τα οποία έχω θέσει.
0: Ναι, θα περάσουμε σε αυτά, θα σας ρωτήσουμε, ναι, γι' αυτό, να τα καταλάβουμε.
2: Είναι θέματα τα οποία τα ακούς καθημερινά από την κοινωνία. Το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα, όχι μόνο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία και να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, είναι εξίσου σοβαρό και το ζήτημα του τεκμαρτού.
1: Μισό. Το ζήτημα του τεκμαρτού είναι σοβαρό, αλλά από όσο γνωρίζω ότι εγώ είναι μέσα στα πλαίσια αυτών που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το άλλο όμως, από όσο ξέρω, είναι στα πλαίσια αυτών που δεν ετοιμάζει η κυβέρνηση. Εσείς καταρχήν το είχατε στηρίξει αυτό το νομοθέτημα όταν πέρασε?
2: Εγώ δεν είμαι βουλευτής.
1: Δεν είστε βουλευτής, είστε πολιτικός στέλεχος κορυφαίο όμως. Για πέστε μας.
2: Δημόσια δεν είχα τοποθετηθεί εκεί, γιατί υπήρχαν οι αντιρρήσεις και οι διαφωνίες.
1: Α, και προτιμήσατε να σιωπήσετε. Ναι.
2: Δεν ήμουν βουλευτής για να τοποθετηθώ δημόσια στη Βουλή με την ψήφο μου για το τι θα πρέπει να γίνει σχετικά με το γάμο των ομοφύλων. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε προσπασματικά, πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Οι δικές μου προτάσεις αφορούν την στρατηγική για την νίκη. Δεν συνιστούν και εκ του ρόλου μου, και όπως ανέφερε και ο κύριος Ξενάκης, αμφισβήτηση, γιατί ξέρετε, διαβάζω και οι διάφορα αλληλικοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τέτοιου είδους αυτό το ζήτημα και να μεταφέρουν ότι υπάρχει αμφισβήτηση προς την ηγεσία της Δημοκρατίας. Ο ρόλος μου δεν επιτρέπει να αμφισβητώ. Ο ρόλος μου είναι να τοποθετούμε και να εισηγούμε.
1: Απλώς, επειδή ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει τότε για ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε ψηφοφορία, δηλαδή αν οι πολλοί δεν το θέλουν κάτι, δεν περνάει. Εγώ θα επιμείνω έχοντας άποψη για το συγκεκριμένο θέμα πια, και εγώ ξέρω ότι έχει βλάψει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι, από το ζήτημα είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Το ανθρώπινο δικαίωμα μπαίνει σε ψηφοφορία?
2: Νομίζω, κύριε Ξενάκη, μπορεί να υπάρξουν και εναλλακτικές νομοθετικές.
1: Να πάρουμε τις πέτρες τώρα αυτή που μας ακούνε.
2: Να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Και εγώ σέβομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Και θα υπερασπίζουμε το δικαίωμα.
0: Ποια ήταν, μπορεί να ήταν μια εναλλακτική λύση, για παράδειγμα?
2: Λέω,
0: ποια μπορεί να ήταν μια εναλλακτική λύση, όπως λέτε, υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις.
2: Θα αυτό το θέμα και στο πλαίσιο του συμφώνου συμβίωσης. Κύριε Σκουρή, αλλά ουσιαστικά έτσι, δεν είναι, πρέπει να ακούσουμε και την κοινωνία και τις ευαισθησίες που υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα. Ούτως ή άλλως, εκ των πραγμάτων, έτσι, ο νόμος αυτός δεν αποδείχθηκε ότι έλυσε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλωστε και πολύ λίγα είναι τα ομόφυλα ζευγάρια τα οποία
1: Έκανα χρήση του νόμου, λέτε. Ναι, όντως, δεν είναι ούτε 100 ενδεχομένως. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα και προφανώς θα πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους και τις τάσεις ζωής τους. Αλλά θα πρέπει όμως να σεβόμαστε και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η οποία σε αυτό το ζήτημα έχει.
0: Και ο κύριος Σαμαράς, πώς να γυρίζει το πίσω με τόσα που έχει πει για τον Πρωθυπουργό, προσωπικά, για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, την πολιτική που ασκείται, την εξωτερική πολιτική
1: στον
0: που ασκείται.
1: Στον κύριο Σαμαρά θα έχετε ασκήσει κριτική, φαντάζομαι, στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
2: Προσέξτε, έχουμε δει και ο κύριο Ξενάκη και εσεί, κύριε Σκουρή, αλλά ο κύριο Ξενάκη επειδή κάλυπτε και το ρεπορτάζ τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφέ και οι διαγραφέ αυτέ να έρονται.
1: Ισχύει αυτό.
2: Θα αναφέρω παράδειγμα του Μακαρίτη του Γιώργου του Σουπλιά.
1: Σωστό, σωστό.
2: Η διαγραφή και τα όσα ακολούθησαν μετά και με το κάλεσμα από τον Κώστα Καραμαλή και μετά γίνανε οι καλύτεροι συνεργάτες στην κυβέρνηση 2004-2009 Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, δεν έχουμε δει να συγκυβερνάει η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και ο Τσίπρας με τον Καμένο. Δηλαδή αυτά δεν μας εκπλήσουν.
2: Άρα έχουν δει στοϊκά και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα θα υπάρχουν διαγραφές, να έρωτοι διαγραφές.
1: Θα βοηθήσει πολιτικά, λέτε, τη Νέα Δημοκρατία αυτό?
2: Ναι, νομίζω ότι
1: θα επιστρέψει ένα κοινό που έχει φύγει.
2: Να προχωρήσουμε μπροστά η Νέα Δημοκρατία ενωμένη και να πάει σε μια εκλογική νίκη. Που θα είναι και μια εκλογική νίκη ουσιαστικά και για την Ελλάδα και να συνεχιστεί η πορεία που υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια, η θετική πορεία που υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια για τη χώρα μας.
1: Να σας πω, αν δεν γίνουν όλα αυτά, πιστεύετε ότι η αυτοδυναμία είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί?
2: Όχι, υπάρχουν και άλλες στρατηγικές που μπορούν να οδηγήσουν στη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι εγώ με τη στρατηγική, ότι είναι η μοναδική στρατηγική.
1: Το λέω γιατί το τεκμαρτό είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ γνωρίζω από το ρεπορτάζ, ότι η κυβέρνηση το έχει μόνο το ψάχνει, αλλά πιστεύω ότι θα είναι από τα θέματα τα οποία θα το αναδείξει και στη, το Σεπτέμβριο.
0: Θα το καταργήσει,
1: ναι, νομίζω. Αυτό
2: θα
1: είναι θετικό, σίγουρα, αν γίνει. Ναι.
2: Αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη, γιατί το θέμα αυτό είναι κυρίαρχο όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί οι οποίοι διαχρονικά έχουν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα δεν αφοροφόρα διαφεύγουν δηλαδή? Θέλω να πω ότι τώρα δεν αφοροφόρα διαφεύγουν δηλαδή? Αυτοί οι οποίοι όταν το πήρατε το μέτρο, το πήρατε γιατί? Για να μην φοροδιαφεύγουν. Τώρα έχει λυθεί το θέμα αυτό, θέλω να πω, και θα επιστρέψει ξανά η προηγούμενη διαδικασία.
0: Ή πάμε σε εκλογές.
1: Και εγώ τους ακούω που φωνάζουν τους ανθρώπους, εντάξει. Και κάποιοι έχουν και δίκιο σίγουρα που φωνάζουν, αλλά όχι όλοι. Ναι.
2: Υπάρχουν στο ζήτημα, δεν μιλάει κανείς να καταργηθεί το τεκμαρτό, αλλά να υπάρχει μια αναδιαμόρφωση και να πάει στα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Μιας και αναφέρετε τι είναι το Λοκαρνανία, πολιτικά, υπάρχουν πολύ μικρά μαγαζιά, πολύ μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν κάτω από ένα τέτοιο είδους φορολογικό καθεστώς που επιβάλλει το φορολόγηση του τεκμαρτού. Άρα θα πρέπει να υπάρξει αναδιαμόρφωση στα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας και στα δεδομένα των τοπικών.
1: Γνωρίζοντας την πολύ καλή προσωπική σχέση που έχετε με τον Πρωθυπουργό, εκτός από την επιστολή που στείλατε, έχετε μιλήσει καθόλου μαζί του για τα θέματα αυτά?
2: Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει, προφανώς.
1: Βλέπετε ότι υπάρχει διάθεση, θέλω να πω.
2: Προφανώς έχουμε αναφερθεί σε ζητήματα. Η δημόσια τοποθέτηση όσον αφορά την επιστολή έχει και μια άλλη εξήγηση. Υπάρχει αρκετός κόσμος στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι και αισθάνονται απομακρυσμένοι πάνω σε αυτές τις εξαιτίας αυτών των πολιτικών. Και είναι ένα μήνυμα προς όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι η λύση δεν είναι να καταψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές.
1: Μάλιστα.
2: Να είναι, είμαστε μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Και να στηρίξουμε τέτοιου είδους προτάσεις ώστε να υπάρξει θετική αλλαγή στο μέλλον.
1: Ευχαριστούμε πάρα, πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φεύγα.
2: Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.
0: Κύριος Φεύγας.
1: Ότι στην Λακαρνανία πολιτεύεται ο κύριος Αλμάς εκεί πολλά χρόνια και όποτε είχε κατέβει εκλογές ήταν και πρώτος, νομίζω, ή εν πάση περιπτώσει μέσα στους πρώτους.
0: Δεν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο οποίος δεν θα είναι. Είχε ρωτηθεί για το αν θα πάει στο κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω αν το έχει κλείσει ή όχι. Εδώ είχε πει στα παραπολιτικά, είχε κάνει μια δήλωση που τα είχε αφήσει όλα ανοιχτά, αλλά πιθανολογώ ότι προς τα εκεί θα πάει, το ζαμπάει κάπου αλλού.
0: Πάντως είναι είδηση ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να ζητάει κατάργηση του νόμου των φίλων των Ζωγραγιών, να ζητάει κατάργηση του
1: Τεκμαρτού,
0: του Τεκμαρτού και επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των εκλογών.
1: Γιατί τόσοι γυρίσανε. Ναι. Και σε αυτό δεν είχε άδικο. Τόσοι γυρίσανε στα κόμματα που βρίζαν κανένα δείχνανε και τα ξαναβρήκανε πάλι από την αρχή.
0: Να το πει στο Μητσοτάκι αυτό.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς είχε με διάθεση να γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κ. Σαμαράς
1: έχει διάθεση να φύγει ο κ. Μητσοτάκι από την Νέα Δημοκρατία. Όχι, νομίζω δεν έχει καμία άλλη διάθεση. Αυτή είναι η διάθεσή του και όσο είναι ο κ. Μητσοτάκι στη Νέα Δημοκρατία δεν γυρίζει. Που να πάνε, νομίζω, γονατιστεί στη Μεγαλόχαρη το 15 Αύγουστο από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα δεν νομίζω ότι θα γυρίσει πίσω. Εκτός αν του κάνουν τη χάρη και δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός, αλλά δεν νομίζω ότι κάνουν τη χάρη.
0: Ποιον?
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε μετά. Ναι. Γιατί θα έχουμε τον Δήμαρχο Αθηνών, τον Χάρη Δούκα, γιατί υπάρχουν ορισμένα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά για την λειτουργία του Δήμου. Θα σας τα μεταδώσουμε.
1: Λοιπόν, να σας πούμε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να ωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta/one business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Κρατάς μυστικό?
7: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό?
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα!
6: Αλλά...
7: Ο γάμος θρησκευτικός?
6: Όχι!
7: Πολιτικός?
6: Νο!
7: Τότε!
6: Κλιματιστικός!
8: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service, όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά!
8: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
9: Πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, χθες πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμος Αθηναίων, είναι υποχρεωμένος με βάση το νέο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή να κλείσει τρεις από τους τέσσερις μεγάλους οργανισμούς που είχε ο Δήμος. Μεγάλους, έτσι. Την Τεχνόπολη, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τον, πώς την είπες?
0: Ο Παντά. Έτσι το ξέρω, ο κόσμος ο πολύς.
1: Ναι,
0: είναι η Τεχνόπολης και ο Παντά είναι δύο, νομίζω, μεγαλύτεροι από τους οργανισμούς που έχει και ο Δήμος της Αθήνας εδώ και πολλά χρόνια.
1: Το Αθηναϊκό Αέριο, αυτό που είναι αρμόδιο για το αεραέριο, και τον ΕΑΣΥ, την Εταιρεία Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων.
0: Είναι πιο μικρές εταιρείες αυτές.
1: Ναι, αλλά ασφαλίζει, λέει, απορριμματοφόρα, αυτοκίνητα, εργαζόμενους.
0: Ζούσε και χωρίς αυτές ο Δήμος της Αθήνας, θέλω να πω.
1: Θα δούμε τι μας πει ο Δήμαρχος.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε
2: καλημέρα,
0: που είστε μαζί
2: μας. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους.
1: Μπορείτε, δεν ξέρω αν τα είπα σωστά, μπορείτε
0: αυτό,
1: να μας τα πείτε και αν ισχύει έτσι.
0: Αυτό, ναι, δεν το ήξερα.
1: Χθες πληροφορηθήκαμε κώδικας... και είπαμε να το κουβεντιάσουμε.
0: Σωστά.
2: Ο νέος κώδικας θα προβλέπει αυτά. Προβλέπει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι ο κάθε Δήμος θα μπορεί να έχει ένα περιορισμένο αριθμό νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς. Μέχρι τρεις στον αριθμό, και αυτό σημαίνει αναπτυξιακή διάσταση, και αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι εμείς έχοντας ήδη δύο, που είναι η ΕΑΤΑ, η εταιρεία που ασχολείται με το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, και η ΔΑΕ που ασχολείται, είναι ο ψηφιακός βραχίωνας, έχουν δυνατότητα για άλλον έναν. Ο οποίος όμως θα πρέπει να είναι αναπτυξιακών χαρακτηριστικών.
0: Ναι.
2: Άρα έχουμε τους οργανισμούς που και εσείς αναφέρατε, ΕΑΣΥ που είναι οι ασφάλειες. Το Αθηναϊκό Αέριο που είναι και για λόγους συμβολισμού, θυμίζω το υγραέριο που ξεκίνησε από την Τεχνόπολη. Έχουμε την ίδια την Τεχνόπολη και τον Οργανισμό Πολιτισμού.
0: Είπα αθλητισμού. Εγώ απλώς ότι αυτοί οι δύο που λέτε, οι τελευταίοι δηλαδή, είναι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, με πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλο έργο.
1: Πόσο
0: οι άλλοι δύο είναι πιο μικροί.
2: Ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα είναι ο Παντά, έχει 750 άτομα. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει όλο το κομμάτι του μαζικού αθλητισμού, δηλαδή έχουμε τις πισίνες, τους χώρους άθλησης, έχουμε το Ολύμπια Μαρία Κάλλας που είναι η λυρική μας σκηνή, έχουμε το... μια σειρά από, εν πάση περιπτώσει, από κρίσιμους...
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κλείσει αυτός, θα κλείσει το Ολύμπια αυτές οι φοβερές εκδηλώσεις.
2: Εδώ λοιπόν πρέπει να... Είμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ποια είναι αυτή? Πρέπει μέχρι το τέλος της χρονιάς, εάν δεν αλλάξει τίποτα, να ενσωματώσουμε με έναν τρόπο αποτελεσματικό τις διαδικασίες όλες που έτρεχε ο οργανισμός αυτός στο δημοτικό μας, στο Δήμο μας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
0: Ναι.
2: Σημαίνει ότι για να μπορέσω να δώσω εγώ έναν χώρο, για παράδειγμα, τώρα έχουμε το καλοκαίρι και έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις. Δεν συζητάω για την Τεχνόπολη, θα πάω και εκεί. Πολιτισμού σε πλατείες, σε διάφορους άλλους χώρους, σε δρόμους. Αυτά όλα τα είχε ένα δημοτικό συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο ο Παντά και αποφάσισε ποιοι καλλιτέχνες, ποιες περιοχές, στο πνευματικό κέντρο.
0: Έχει τις παιδικές χαρές που δεν τις είπε.
2: Όλες τις παιδικές
0: χαρές.
2: Όλες τις παιδικές χαρές έχει ο Παντά. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει με ένα αποτελεσματικό τρόπο να ενσωματωθούν στο Δήμο μέχρι το τέλος της χρονιάς, και αυτό θα δημιουργήσει, εκτός από ένα πολύ μεγάλο άγχος βεβαίως, θα προσπαθήσουμε και θα διασφαλίσουμε, θα το πιστεύω αυτό, ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι μέσα στο
1: αυτό
2: Δήμο.
1: Αυτό θα σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι δεν θα βοηθεί κανείς?
2: Ακριβώς, το διασφαλίζουμε αυτό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με τους εργαζομένους και τους φορείς για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν όλοι ρόλο και λόγο και δεν θα υπάρξει το
1: πρόβλημα. Αν δεν έχουν λόγο, γιατί κλείνουν τότε οι οργανισμοί?
2: Γιατί δεν θέλουν ακριβώς να στηρίξουν τον μαζικό αθλητισμό και τον μαζικό πολιτισμό. Είναι
1: να ρωτήσω κάτι. Σε αυτόν τον οργανισμό είναι και οι σχολικές επιτροπές, δηλαδή αυτές που ξέρω
2: όχι,
1: εγώ.
2: Όχι. Χάνομαι και τις 14. Ναι, ο νέος κώδικας σταματάει και τις 14 σχολικές επιτροπές. Έχουμε 7 κοινότητες. Έχουμε τα δημοτικά και τα γυμνάσια λύκεια. 7 και 7, δηλαδή 14 σχολικές επιτροπές. Και αυτά πια στο Δήμο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι μέχρι τώρα με μια πολύ γρήγορη διαδικασία δεν δούλευε μια βρύση. Δεν δούλευε ένα καζανάκι, είχε βλάβει ένα άλλο σημείο. Πολύ γρήγορα, με αυτοματοποιημένο τρόπο, το κονδύλι έτρεχε και γινόταν η αλλαγή. Τώρα χρειάζεται κανονικές διαδικασίες που χρειάζονται για πολύ μεγάλα έργα εκατομμυρίων. Δηλαδή, Δημοτική Επιτροπή, μια γραφειοκρατία απίστευτη.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχει χαρτί υγείας, μια τουαλέτα,
2: σαν σχολείο. Να πρέπει να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή, απόφαση με καθαρογραφία ότι γίνεται για ένα μεγάλο διαγωνισμό. Αυτά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει σιγά σιγά, θα πούμε και στη νέα σχολική χρονιά, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο.
0: Αυτά θα τα πάρουν οι αντιδημαρχίες, ας πούμε, αυτά τα καθήκοντα. Πώς θα γίνει δηλαδή?
2: Το κεντρικό.
0: Θα υπάρχει ένας οργανισμός.
2: Υπάρχει έτσι κι αλλιώς αντιδημαρχία παιδείας. Όμως υπήρχαν 14 σχολικές επιτροπές που ασχολιόντουσαν
0: με τα σχολεία,
2: με τα θέματα, με τα σχολεία. Και τρέχαν οι ίδιες με δικό τους προϋπολογισμό και με διαδικασίες fast track τα πολύ μικρά προβλήματα.
0: Αν καταργούνται οι σχολικές επιτροπές αυτές.
2: Καταργούνται οι 14 σχολικές επιτροπές μέχρι το τέλος Αυγούστου, όχι μέχρι το τέλος της χρονιάς.
0: Και ποιος θα αντικαθιστά αυτές τις επιτροπές?
2: Θα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και θα πουλιοκούμαστε καθημερινά, φανταστείτε, 400 σχολεία. Τι θα έχει να διαχειριστεί?
0: Επειδή έχουν πολύ σημαντική δουλειά αυτές οι επιτροπές, το ξέρω, γι' αυτό λέω ποιος θα κάνει τη δουλειά τους, ρωτάω.
2: Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε και εσείς, σε εθελοντική βάση οι σχολικές επιτροπές ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν. Κάποιοι ήταν και αιρετοί, είχαν εκλεγεί στις τοπικές κοινότητες. Τώρα πια θα πρέπει οι δημοτικοί υπάλληλοι που δεν έχουμε να επομισθούν το βαρύ αυτή φορτίο και ταυτόχρονα φανταστείτε κάθε μέρα 400 σχολεία τα αιτήματα, που θα πρέπει να περνάνε από αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής μέχρι όπου χρειάζεται και Δημοτικό Συμβούλιο με τις διαδικασίες.
0: Επίσης, το πρόγραμμα Τεχνόπολης για το καλοκαίρι που κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις ασταμάτητα.
2: Πάμε τώρα. Η Τεχνόπολη, δυστυχώς, για να την κρατήσουμε στη ζωή, θα πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας της. Δηλαδή, η Τεχνόπολη, όπως την ξέραμε, αφού θέλει να γίνει αναπτυξιακός οργανισμός, αυτό σημαίνει θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή. Άρα, ένας φορέας όπως και ο Πανδά που για 30 και πλέον χρόνια είχαν σπουδαίο έργο και χιλιάδες δημότες, τώρα θα χρειάζεται να έχουν μια άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, για να παραχωρήσουμε πια ένα χώρο ή να συνεργαστούν δύο μουσικοί για να μπορέσουν να γίνει μια μικρή δράση, θα χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι φορείς αυτοί είχαν δημοτικά συμβούλια και τρέχανε αυτόνομα, στο πω έτσι, με μια πολύ μεγάλη ευελιξία. Τώρα, εκεί που ξεκινάγαμε το Δημοτικό Συμβούλιο από τις 3 το απόγευμα και τελειώναμε 10 το βράδυ, φανταστείτε δύο ακόμα οργανισμούς. Θα πηγαίνει το πρωί. Και ταυτόχρονα θα συζητάμε από ένα πολύ μεγάλο έργο ανάπλασης μέχρι σε ποια πλατεία θα παραχωρήσουμε και από τι ώρα μέχρι τι ώρα για μια εκδήλωση ενός συλλόγου ή ενός οποιοδήποτε φορέα. Αυτό φαίνεται ο νέος κώδικας. Τι θέλει δηλαδή.
1: Να ρωτήσω κάτι μόνο το σεβασμό. Και ο Δήμαρχος, τι κάνει αυτό? Θα δεχτεί να κλείσουν όλα αυτά?
2: Εμείς ενδεικτικά να πω ότι τον Οπανδά είχαν παλέψει να τον κλείσουν από όταν ανέλαβα και είχαμε πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαμε καταφέρει να τον κρατήσουμε στη ζωή και θεωρούσαμε ότι αυτή η αδικία στο νέο νόμο θα είχε λυθεί και ότι θα μπορούσαμε να έχουμε στο νέο νόμο μια ξεκάθαρη διατύπωση ότι παραμένει ζωντανός. Δυστυχώς στο νέο νόμο δεν αλλάζει τίποτα, άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να ετοιμαστούμε, διότι διαφορετικά αν δεν το κάνουμε και δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δηλαδή τι είναι, αλλάξει ο νόμος του κράτους. Δεν θα αλλάξει. Άρα θα βρεθεί στον δρόμο, άρα πρέπει άμεσα και ξεκινήσαμε ήδη να ετοιμάζουμε
0: την ενημάτωση. Πέρα από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, που εντάξει είναι πολύ, πολύ σημαντικό, δεν το συζητάω, είναι και τη δουλειά που κάνει ο Πανδά. Θέλω να πω σε θέματα του πολιτισμού, του αθλητισμού κλπ. Καλά, προφανώς δεν θα κλείσουν οι παιδικές χαρές, έτσι. Θα βρεθεί ένας τρόπος
2: να λειτουργούν.
0: Αλλά δεν μόνο είναι το κλείσιμο και το άνοιγμα, είναι και η λειτουργία του, η συντήρησή του και όλα τα υπόλοιπα.
2: Όλα αυτά δυστυχώς μεταφέρονται. Οι τεχνικές μας υπηρεσίες θα αναλάβουν και τη συντήρηση των παιδικών χαρών, θα αναλάβουν και το κομμάτι με τα κολυμβητήρια, με τις πισίνες.
0: Φαντάζομαι οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν στο Δήμο αυτοί οι υπάλληλοι, που είναι τουλάχιστον οι μόνιμοι υπάλληλοι, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον
2: όμως φανταστείτε τώρα 750 άτομα τα οποία λειτουργούσαν με μια αυτονομία σε έναν οργανισμό που είχε μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο για δύο και πλέον δεκαετίες, να χρειάζεται τώρα να φτιάξουμε νέες υποδιευθύνσεις, νέους προϊσταμένους και ταυτόχρονα να αποφασίζονται από τα πολύ μικρά μέχρι τα μεγάλα όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από ένα ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο όπως έτρεχε μέχρι τώρα.
1: Τώρα για τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα, είπαμε για πολιτικά δεν κουβεντιάζουμε, θα κουβεντιάζουμε για το Δήμο της Αθήνας, παιδιά, το είπαμε εξ αρχής. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε καμία βεντέτα, γι' αυτό σας ρωτώ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός, ο Δημήτρης Κερίδης, έχει ένα άρθρο στην Απογευματινή και έχει τίτλο «Δεν χρειαζόμαστε ανέμελους δίκες και πρίγκιπες».
0: Δούκες.
1: Δούκες και, ναι, συγχωρείτε, και πρίγκιπες. Και λέει: ο καθένας οφείλει να επικεντρωθεί στη δουλειά του. Ο Δήμαρχος δεν είναι για να πολιτικολογεί και να διεθνολογεί ασύστολα. Την ώρα που Αθήνα κατακλείζεται από σκουπίδια και αταξία, άλλωστε τα αποτελέσματα του λαϊκού μετώπου αριστεράς Πασόκ τα ζουν καθημερινά οι Αθηναίοι στο Δήμο τους και είναι καταστροφικά.
2: Είναι δύο εβδομάδες, νομίζω.
1: Έχετε βεντέτα.
2: Είναι δύο εβδομάδες, δεν ξέρω κι εγώ. Δεν έχω και κάποια προσωπική επαφή με τον κύριο Κερίδη. Μου έχει κάνει και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί για δύο εβδομάδες τώρα με καθυβρίζεται, αυτό κάνει. Εμείς πάντως παλεύουμε. Και θέλω να πω και κάτι το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, γιατί όπως είπα, ότι το Σεπτέμβριο, ακόμα και για να αλλάξει ένα πόμολο, θα χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να πω, και αυτό πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, αντί να συζητάει γενικόλογα πράγματα, ότι ο Δήμος της Αθήνας καλείται να πληρώσει μόνο για την ΕΙΔΑΠ άλλο 500.000 το χρόνο. Θα πληρώνουμε δηλαδή για το νερό 4,5 εκατομμύρια. Για το με βάση την αύξηση που έγινε στο νερό και μας το έκανα βιομηχανικό. Θα πρέπει να πληρώνει φέτος για το τέλος σταθής απορριμμάτων, για να πηγαίνουμε δηλαδή και να βάζουμε τα απορρίμματά μας στη φυλή, όχι με δικιά μας ευθύνη, δεν υπάρχουν όπως ξέρετε μονάδες επεξεργασίας στην Αττική και θα αργήσουν να υπάρξουν, άλλα 2,5 εκατομμύρια. Άρα 7,5 εκατομμύρια και το τέλος ταφής απορριμμάτων. Το ενεργειακό κόστος είναι μεγάλο και ο νέος κώδικας δεν προβλέπει τίποτα για όλα αυτά. Και έχω ένα ερώτημα να βάλω. Πώς, όχι μόνο ο Δήμος Αθηνάς, συνολικά οι Δήμοι όλης της χώρας θα αντιμετωπίσουν αυτή την ακραία πίεση, την οικονομική, και πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα χωρίς να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Εμείς θα το τηρήσουμε πάλι. Δεν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά οφείλει και η κυβέρνηση να εξηγήσει στους πολίτες, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, για ποιο λόγο έχει οδηγήσει σε μια απίστευτη χρεοκοπία όλους τους Δήμους της χώρας. Και το λέω αυτό, είναι απόβαση της σχέδιας, ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πρόβλημα.
1: Θα έχουμε στο ραδιόφωνο Τετάρτη ή Πέμπτη τον κύριο Λιβάνιο, οπότε θα ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν. Με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα. Οι δύο οργανισμοί που σου λέω, και επειδή ξέρω και η Τεχνόπολη και ο Πανδά είναι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, οι άλλοι δύο υπάρχουν για να υπάρχουν. Στο λέω επίσης και άκουσε με γιατί.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μικροί, δεν απασχολούν και πολύ κόσμο νομίζω οι άλλοι. Τώρα η συζήτηση όπως είδες και ο ίδιος επικεντρώθηκε στον Πανδά βασικά, που είναι πρόεδρος κυρία Ροξάνη Μπέι, που ήταν αντιδήμαρχος καθαριότητας και πήγε εκεί στον Πανδά. Και ο Πανδά είναι πραγματικά ένα, πώς το λένε, ένα. Ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο για τους πολίτες, θέλω να πω. Έχει δεκαετίες ζωής. Έχει, το είπε και ο Δήμαρχος, ένα σκασμό αρμοδιότητες. Εγώ είπα τα πιο απλά, τις παιδικές χαρές να σκεφτείς, που όμως για τους είναι καταφύγιο για τους ανθρώπους. Χειμώνα, καλοκαίρι, κυρίως το χειμώνα, με τα παιδιά πάνω σχολεία κλπ. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Έχω τίποτα που χρωστά, όχι.
1: Συγχαλούσα.
0: Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Συνεχίστε να παραμένετε στα παραπολιτικά.
0: Ωραίο,
1: ναι, ναι, ναι.
3: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη με φόντο τα δημοσκοπικά ποσοστά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στα παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εφόσον είχαν εκλεγεί στην Προεδρία είτε η Άννα Διαμαντοπούλου είτε ο Παύλος Γερουλάνος, καθώς απευθύνονται πολύ πιο εύκολα στους κεντρώους. Ειδικά για τον πρόεδρο του Πασόκ, ο Υπουργός Υγείας σημείωσε: ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτικός αρχηγός. Για την επίθεση Τζάκρη σε Κασελάκη, ανέφερε η κυρία Τζάκρη, έψαχνε αφορμή. Τα έχει ήδη βρει με το Πασόκ. Έχει μετακινηθεί από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και τώρα οδεύει ξανά προς το Πασόκ, καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης. Με στόχο τη συμφωνία για άμεση και οριζόντια μείωση τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων, θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Πέρα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Έκρηξη στα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίαση αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε μικρός κρατήρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν βραδύ καυστό φυτίλι και εκρηκτική ύλη. Γεγονός που ενισχύει το σενάριο στοχευμένης επίθεσης. Προανάκριση για το περιστατικό διεξάγει η αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Τα 150 ευρώ για κάθε παιδί θα έχουν πιστωθεί έως αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα, χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Λέγει αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Μετά τις 30 Ιουνίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους με πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν, που θα φτάνουν και τα 5.000 ευρώ. Σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Μάλιστα, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύση για τα στενά του Ορμούζ. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ως σιωπηλό δολοφόνο χαρακτήρισε το θερμικό στρες ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επισημένοντας πως τα περισσότερα σπίτια, σχολεία και χώροι εργασίας στην Ευρώπη δεν είναι σχεδιασμένα για τόσο ακραίες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, κάλεσε τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα σχέδια πρόληψης και την ετοιμότητα των συστημάτων υγείας. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στην ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,69% του Γενικού Δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθυρος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Με έντονο ανταγωνισμό και ανατροπές που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και την νίκη του Γάλλου πρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ, ολοκληρώθηκε χθες το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το οποίο πιστοποίησε για ακόμη μια χρονιά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο πρωτάθλημα Rally. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό Sport Park την 5η-25 Ιουνίου έως και την 17η ειδική διαδρομή, με την οποία έπεσε η αυλαία του εθνικού μας αγώνα, το Eco Rally Ακρόπολης κέρδισε και πάλι τις εντυπώσεις σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αποσπώντας θετικά σχόλια από τα πληρώματα και τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό. Τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φύλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Eco Rally Ακρόπολης δικαίως χαρακτηρίζεται ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που κάθε χρόνο διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με αυτό ως παρακαταθήκη, το ραντεβού μας με το Ράλι των Θεών ανανεώνεται για τον Ιούνιο του 2027 σε έναν αγώνα υψηλού κύρους και συμβολισμού για τον WRC.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Αναλυτικά η ειδήση και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τίποτα. Πάει και ο Ιούνιος, έξω έχει χαρά Θεού, αρκεί να είσαι μέσα. Να είσαι μέσα και να κοιτάς προς τα έξω, να χαίρεσαι τη χαρά Θεού. Γιατί άμα βγεις έξω, ειδικά σε κάνα δύο ώρα από τώρα και μας ακούτε εδώ από το Λεκανοπέδιο Αττικής, δεν θα είναι καθόλου χαρά Θεού, θα είναι στα χέρια του Θεού η κατάσταση. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο 211-1080-880 σας απαντάει η Ελένη Τάγκα. Δεν ξέρω, μπαίνοντας στο στούντιο τώρα τελευταία, να σας πω τι γίνεται. Κατεβαίνω με το παιδί. Το παιδί δεν έχει σχολείο. Κατεβαίνω με το παιδί στη δουλειά. Αυτό το γνωρίζω. Κάθεται. Το παιδί βλέπει την Μπλούι. Εμείς δουλεύουμε. Αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν με αφήνει το παιδί να ακούω το σκουρί και το ξενάκι κατεβαίνοντας. Που είναι εξαιρετική βέβαια και στα δυναμικά κοινά. Απλά για 6 ετών είναι λίγο βαριά η ατζέντα. Δεν ξέρω επομένως τι προηγήθηκε σε αυτήν την εκπομπή σήμερα. Αλλά όταν μπήκα μέσα στο στούντιο για να πάρω θέση, άκουσα αυτό. Χριστέ και Παναγιά, πρωί-πρωί, τι γίνεται εδώ μέσα. Και δεν έχω και να το κουμπώσω σε τίποτα. Βλέπω στην τηλεόραση τιμές του σούπερ μάρκετ. Λέει, θα κάνει τώρα η κυβέρνηση συμφωνία κυρίων. Κυρίων, θα μαζευτούν και θα συμφωνήσουν να είναι λίγο λιγότερο εναρμονισμένες οι τιμές. Ακόμα και αυτό δείχνει το πώς λειτουργεί η αγορά. Ότι άμα θες να τις ρίξεις, πρέπει να κάνεις μια συμφωνία κυρίων. Τι άλλο, κοιτάζω δίπλα, λαγοκέφαλη λέει. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Έχω δει ότι υπάρχει μια κινητοποίηση ακτιβιστών και περιβαλλοντολόγων να μην επικηρυχθεί, λέει ο λαγοκέφαλος. Από ποια ταινία είναι αυτό? radio@parapolitika.gr. Εσείς ξέρετε. Να, έρχεται ο κρυμπάς. Έλα μέσα τώρα που καλοκαίρια σε έχουν σφίξει ζέστες. Έλα, μην αργείς, έχω προαναγγείλει. Θέλω, πριν μας πεις από ποια ταινία είναι. Έλα, μην αργείς, έχω προαναγγείλει. Θέλω, πριν μας πεις από ποια ταινία είναι.

0: Θέλω να πω, αν δεν το τραβήξεις από την κινηματογραφική πραγματικότητα που ήταν αυτό το τραγούδι, Γιάννης Σπανός είχε ντύσει ποια ταινία.
1: Την ταινία Αναζήτησης με τον Άγγελο Αντωνόπουλο.
0: Που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.
1: Ακριβώς, με την Έλληνα Ναθαναήλ. Είχε πολλά γυρίσματα στη Μύκονο. Έγχρωμη ταινία του 1972.
0: Τι αναζητούσαν, Βασίλη?
1: Αναζητούσαν ουσιαστικά τον έρωτα.
0: Τον βρήκανε.
1: Και, ναι, τον βρήκαν στο τέλος.
0: Ναι, με τέτοια μουσική.
1: Αλλά ήταν, είναι από τις ταινίες που στην αρχή λες αυτό είναι καρατσοντάρα του κερατά.
0: Τι λέει. Τέλος πάντων, για πάμε πάλι.
1: Δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά. Αλλά τελικά μιλήσαμε για τραβήγματα και τέτοια.
0: Αλλά τελικά είναι για οικογένειες.
1: Τελικά είναι μια φοβερή αστυνομική περιπέτεια. Ούτε καν το φανταζόμουν. Στο πρώτο 20 λεπτό, πριν πολλά χρόνια, την έκλεινα. Έλεγα εντάξει, έτσι θα συνεχίσει.
0: Αλλά τελικά...
1: Καμπάνα στον αστέρα
0: δεν
1: που
0: ήταν γερμένης, καλή ιδέα που ήρθε.
1: Τα call girls κλπ.
0: Αλλά έτσι θα πάει. Αλλά εσύ δουλεύεις από ανάγκη ή από χόμπι, για να δω πού θα μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση, αν συνεχίσουμε λίγο ακόμη. Εγώ μεγαλώνω παιδί, εσύ...
1: Εγώ από ανάγκη πάντως δουλεύω, να ξέρεις.
0: Τότε να το κόψουμε καλύτερα εδώ, όσο μπορεί να σωθεί κάτι.
1: Σώπα βρε, λοιπόν. Δεν είναι, γιατί νομίζεις, έχεις την αίσθηση αυτή τη στιγμή ότι δεν κάνουν κρά άλλοι να έχουν αυτό το δίδυμο που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Οπα.
1: Να πούνε βέβαια.
0: Λες να αυτοπροταθούμε στην υπηρεσία εδώ να το
1: δεν
0: γυρίσουμε.
1: Δεν χρειάζεται να αυτοπροταθούμε. Μόνο του θα γίνει.
0: Κυνηγεί κεφαλών.
1: Μόνο του πάει.
0: Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι, η φωνή αυτού του ραδιοφώνου, οι μουσικές επιλογές αυτού του ραδιοφώνου. Αλλά λίγο, πώς να σας πω, εξεπλάγει. Μπήκα μέσα, βλέπω τον συνάδελφο, τον Κώστα που ήταν εδώ έτοιμος με το δελτίο ειδήσεων. Τι γίνεται, Κώστα?
1: Και άκουσες τα φωνητικά αυτά.
0: Και ακούω εδώ τα έσχατα του κόσμου. Τα ύστερα του κόσμου. Λοιπόν, τώρα θα προσγειωθούμε. Δεν μπορώ να το καθυστερήσω άλλο. Πρέπει να σας πω για την πεζή πραγματικότητα.
1: Επαναφύγω εγώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα συνεχίσω με τις μουσικές μου.
0: Έχει
1: όμως
0: και άλλα τέτοια.
1: Άμα θες.
0: Ωραία, πώς δεν θέλω.
1: Τότε εντάξει. Το έχουμε.
0: Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Μας δροσίζουν αυτές οι μουσικές, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Έχετε δει τι γίνεται στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη, που δεν είναι και συνηθισμένη. Σου λέει, έρχονται μηνύματα. Μου λέει ένας γνωστός που είχε κλείσει μια διαμονή στο Λονδίνο για λόγους δουλειάς, ότι έλαβε mail που τον ενημέρωνε ότι το ξενοδοχείο στο οποίο έχει γίνει η κράτησή του δεν διαθέτει κλιματισμό. Εν είδη αποποίησης ευθύνης, ότι κοιτάξτε, επειδή εδώ που έρχεστε έχει σαραντάρια, ας έχετε κατά νου ότι το ξενοδοχείο μας δεν έχει κλιματισμό. Αυτό είναι και από τη μια το πλευρά είναι και κάπως παρήγορο για μας εδώ στην Ελλάδα, που λέμε «Α, δεν σχεδιάζεις ποτέ, ενώ ξέρεις, ενώ». Να τα ξέρουμε. Αυτά που γίνονται τώρα σε χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, τα έχουν... Στην πραγματικότητα παραθέσει ως επίσημες εκτιμήσεις οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες. Ο σχεδιασμός είναι μηδενικός. Το κακό για μας είναι ότι έρχεται και κατά δω αυτή η ιστορία, αυτός όπως τον λένε θερμικός θολός. Γενικώς από σήμερα θα πέσουν λίγο οι άνεμοι, αυτό θα κάνει ούτως ή άλλως την θερμοκρασία πιο αισθητή, τη ζέστη πιο αισθητή. Θα κάνει λίγο λιγότερο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Βέβαια, όπου υπάρχει γαϊδουριά, το κενό αυτό υπερκαλύπτεται. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο που με ρηπές 10 μποφόρ αποφασίζει να κάνει μπαρμπεκιού. Ειλικρινά δεν ξέρω. Τι παίζει, ας πούμε, στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Ο ένας λέει έκανε μπαρμπεκιού, ο άλλος βγήκε να κάνει ηλεκτροκόλληση με 36 βαθμούς και μελτέμι που σε έπαιρνε και σε σήκωνε. Αγροτικές εργασίες, ένας ακόμη. Αλλά είναι αυτό η πληγή της ζωής μας. Να, εδώ από κάτω, τώρα εμείς είμαστε στη Σύγκρου. Δεν φημίζεται η Αθήνα ούτως ή άλλως για τις υποδομές της. Έχει έρθει εδώ ένας κύριος με ένα Όπελ, ένας κύριος, μια κυρία, δεν ξέρω ποιος είναι. Πού το πάρκαρε, παιδιά? Το πάρκαρε και με τις 4 ζώντες πάνω στο πεζοδρόμιο. Εκεί τον βόλευε τον άνθρωπο. Δεν μπόρεσε, ας πούμε, να βρει. Σου λέει, το παρκάρω εκεί. Απ' τη μία παρκαρισμένο όλο το πεζοδρόμιο, απ' την άλλη παρκαρισμένος ο δρόμος και όχι πεζοδρόμιο, δεν έχει πεζοδρόμιο, έχει κάτι πουρνάρια. Και εσύ, ας πούμε, να προσπαθείς να περπατήσεις με ένα παιδί, με ένα καρότσι, με ένα

Αυτό είναι αυτή. Είναι η γαϊδουριά. Η γαϊδουριά μας. Λοιπόν, ναι, και τα μελίσια και, το, και τα καψίματα και τα μπάρμπεκιου και οι ηλεκτροσυγκολήσεις δεν είναι εποχή αυτή για να γίνουν αυτά. Είχαμε φωτιές, είχαμε και εδώ στην Αττική, στο Δήμο Σαρονικού και στη Σταμάτα. Ευτυχώς η πυροσβεστική μάζεψε την κατάσταση γρήγορα. Και γενικώς θέλει μεγάλη προσοχή. Είδα ότι βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης νωρίτερα εδώ, σωστά. Είπε, λέει, για τον Ανδρουλάκη ότι δεν κάνει, είπε για την Τζάκρη πως τα έχουν βρει, είπε για το Γκασελάκη. Μήπως τυχόν θυμήθηκε να πει τίποτα για τα απογευματινά χειρουργία που θα ήταν 50.000 αλλά τελικά είναι 20, που τα πληρώνουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης, με κουπόνια σε ιδιωτικές κλινικές. Είπε τίποτα. Γιατί άκουγα λόγο του παιδιού, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε με ένα τραγούδι του Βασίλη Κρυμπά στις διαφημίσεις. Είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Στο δεύτερο μέρος, σας το είχα τάξει από την Παρασκευή, τι ώρα έρχονται οι τροπολογίες. Θα σας βοηθήσω λίγο. Είναι αργά. Όσο αργά χρειάζεται, για να μην τις πάρουν πρέφα οι περισσότεροι.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουντιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά.
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε 11 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Το καλό με τα διαλύματα είναι ότι μου δίνουν το χρόνο να διαβάσω τα μηνύματά σας. Το κακό είναι ότι κάποια μηνύματά σας μου ανεβάζουν την πίεση. Για παράδειγμα, λέγαμε πριν από τις διαφημίσεις ότι είναι κοινωνικά ανάλγητο, είναι βλακώδες. Είναι, όπως θα έλεγε ας πούμε κάποιος με κλειστά μικρόφωνα και κάμερες, είναι μέγιστη γαϊδουριά να έχει ανέμους με ρηπές 10 μποφόρ, 36 βαθμούς Κελσίου και εσύ να κάνεις μπάρμπεκιου ή να κάνεις να καπνίζεις τα μελίσια σου. Και έλεγα ότι συνελήφθησαν κάποιοι, ένας που έκανε ηλεκτροκόλληση με αυτές τις συνθήκες, ένας άλλος που ετοιμαζόταν να κάνει μπάρμπεκιου. Και γράφει εδώ ο Κώστας, όπως και εσείς λέει μεγαλώνετε παιδί, έτσι και ο άνθρωπος που κάνει την ηλεκτροκόλληση ίσως μεγαλώνει και αυτός παιδί και πρέπει να δουλέψει με τέτοια ζέστη. Έχετε λίγο επίγνωση του τι λέτε? Δεν ξέρω. Υπάρχουν κανόνες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα που ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη παλεύουν με το πένθος τους ή με τα εγκάβματά τους. Επειδή κάποιος, να σας θυμίσω, είχε πάει στην Πεντέλη και είχε όρεξη να κάνει... να βάλει φωτιά. Δεν ξέρω. Λίγο πάσχη αυτή η λογική. Λοιπόν, πάμε να σταθούμε πολιτικά. Είναι καλεσμένος μας και έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Καλημέρα σας, κύριε Πέτσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όντως έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Κύριε Πέτσα, πάμε για εκλογές τώρα ή αυτά είναι και λίγο μπλόφα για να ανοίξει και ο κύριος Σαμαράς τα χαρτιά του?
1: Εκλογές θα γίνουν το 2027. Αυτή είναι και η δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά και η δική μου πίστη. Δεν θεωρώ ότι το φθινόπωρο ενδείκνεται για τις εκλογές, για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν έχει επικοινωνηθεί όσο θα θέλαμε το κυβερνητικό έργο των τελευταίων ετών, ιδίως της δεύτερης τετραετίας. Και νομίζω ότι είναι καλή αφετηρία η χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού που κάνει έναν απολογισμό για να δείξει ότι ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.
0: Αυτό μας πονηρεύει αρκετούς. Άλλες φορές έκανε εβδομαδία ανασκόπηση και τώρα πήγε με απολογισμό επτά ετίας.
1: Ήταν και 25 Ιουνίου η επέτειος, ας το πω έτσι, της νίκης της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης του 2023. Mm-hmm. Εγώ δεν το θεωρώ ότι είχε προεκλογική χρειά, αλλά αντίθετα όμως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για να συσπυρώσουμε τον κόσμο μας. Το βασικό μου επιχείρημα όσον αφορά το χρόνο των εκλογών είναι ότι είναι μια μάχη συσπήρωσης σε επόμενες εκλογές. Θεωρώ ότι αυτός που μας ψήφισε το 2019 και το 2023 και σήμερα μπορεί να είναι κάπως αποστασιοποιημένος ή να περίμενε κάτι καλύτερο, έχει ακόμη τα αυτιά του ανοιχτά προς τη δική μας πλευρά και περιμένει να ακούσει από εμάς.
0: Ποιος έχετε χάσει κυρίως, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κοινά τα οποία για κάποιο λόγο έχουν απογοητευτεί. Παράδειγμα, τα πιο συντηρητικά κοινά τα οποία μπορεί να ένιωσαν να φύγονται ή να μην ελήφθησαν όσο θα έπρεπε υπόψη με την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ενδεχομένως που να ευνηδιάστηκαν με την καθιέρωση τεκμηρίων διαβίωση για τη φορολόγησή τους σε μια εποχή που πάμε στην ψηφιοποίηση. Mm-hmm. Ενδεχομένως ο αγροτικός κόσμος που είχε πολλά προβλήματα, ιδίως στη μετάβαση από τον ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Άρα υπάρχουν κοινά τα οποία πρέπει να τα προσεγγίσουμε ξανά, δίνοντας λύσεις στις αγωνίες τους, αλλά ίσως κυρίως κάνοντας μια ειλικρινή αυτοκριτική σε αυτή τη φάση.
0: Που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μετατόπιση. Για παράδειγμα, για το γάμο των ομοφύλων υπάρχουν σκέψεις να πάρθει πίσω? Ακούμε κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις από συναδέλφους σας.
1: Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση και ούτε θεωρώ ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση ο Πρωθυπουργός. Πήρε το πολιτικό κόστος να κάνει κάτι που κατά την άποψή του ήταν τολμηρό και στην κατεύθυνση που ο ίδιος ήθελε. Εγώ ξέρετε, είμαι από εκείνους που δεν υπερψήφισαν αυτή την ρύθμιση.
0: Ωστόσο, δεν βάζετε τέτοιο θέμα.
1: Διαφωνίες μου. Δεν βάζω τέτοιο θέμα, φυσικά. Δεν βάζω τέτοιο θέμα. Όταν η Βουλή των Ελλήνων με μεγάλη πλειοψηφία απεφάνθηκε για μια πρωτοβουλία που μας κόστησε, έτσι. Αναμφισβήτητα μας κόστησε.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν το βλέπω να είναι μέσα στην προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, ούτε το έχω ακούσει.
0: Κύριε Πέτσα, στο ερώτημα ποιους έχετε χάσει, παραθέσατε κάποιες κατηγορίες, κάποιες ομάδες πολιτών και μάλιστα νομίζω με γενναιότητα μας είπατε και τους λόγους. Μήπως άλλη μια κατηγορία πολιτών είναι εκείνοι που έχουν ευαισθησία για το κράτος δικαίου και δυστυχώς βλέπουν να πληθαίνουν τα σκάνδαλα και να είναι αμφιλεγόμενη και η διαχείρισή τους από εσάς?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικότερη φιλολογία περί κράτους δικαίου και θεσμών. Mm-hmm. Όμως, εγώ θα ήθελα να πω σε όσους μας ακούνε αυτό το πρωί, ας ρίξουν μια ματιά για όλα τα θέματα που αφορούν την ενίσχυση του κράτους δικαίου, ποιες είναι οι θέσεις των άλλων κομμάτων. Έχουν ακούσει κάτι για τη συνταγματική αναθεώρηση, για παράδειγμα, που είναι σε εξέλιξη, για τα θέματα που τους απασχολούν, για το άρθρο 16, για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, για το άρθρο 86, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, για τα άρθρα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της ηγεσίας των δικαστηρίων με μεγαλύτερη ενεργό εμπλοκή της φυσικής τους ηγεσίας και όχι της πολιτικής. Έχουν ακούσει τίποτα για τα ζητήματα της αξιολόγησης, ώστε πραγματικά να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στο δημόσιο τομέα. Άρα, πέραν από τις ταμπέλες, τις ετικέτες και την γενικότερη διάθεση της αντιπολίτευσης σε λήψη επιχειρημάτων να στρέψει τη συζήτηση σε κάποια ενδεχόμενη διαφθορά και σκανδαλολογία.
0: Δεν είναι ενδεχόμενη και είναι σκανδαλολογία ή σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, λαζαρίδιδες, να υπόθεση τώρα Κατάργκεϊτ, με κάποιον τρόπο όλα ακουμπάνε. Πάνω σας.
1: Ακούστε, παίρνουν ένα μεγεθυντικό φακό γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήματα από την άλλη πλευρά για τα βασικά θέματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι οι αγωνίες τους για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.
0: Τι κάνετε για την ακρίβεια?
1: Θα σας πω, σήμερα για παράδειγμα σε λίγη ώρα υπάρχει μια συνάντηση που έχει ο Πρωθυπουργός με όλους τους μεγάλους φορείς της αγοράς. Δεν περιμένω ότι γίνεται μια τέτοια συνάντηση χωρίς να έχουν αποφασιστεί κάποια πράγματα που κατά την άποψή μου δεν θα περιοριστούν μόνο σε συμφωνία κυρίων εθελοντική, αλλά θα υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
0: Δηλαδή, πλαφόν, τι?
1: Θα το δούμε. Υπάρχουν πολλές σκέψεις στο τραπέζι. Δεν θα ήθελα να πω κάτι μισή ώρα πριν τη συνάντηση του Πρωθυπουργού. Αλλά όλοι μας και σαν βουλευτές, αλλά και οι υπουργοί, ξέρω ότι έχουν εισηγηθεί πράγματα στον Πρωθυπουργό που να καταλήξουμε κάπου. Οπότε είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε κάνει πολλά, αλλά δεν θεωρούνται αρκετά από τους πολίτες και δικαίως σε ένα περιβάλλον αυξημένο κόστος ενέργειας. Επομένως, πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο.
0: Σας προβληματίζει το ότι, πριν φύγουμε από αυτό, σας προβληματίζει ότι ενώ υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις σε όλες τις χώρες, ο πληθωρισμός σε μας τρέχει πολύ γρηγορότερα από ότι σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, περίπου 50% πάνω?
1: Ναι, φυσικά, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και η διάρθρωση της αγοράς στην Ελλάδα δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που θα έφερναν τις τιμές ακόμη χαμηλότερα.
0: Ποια είναι αυτά, ο ανταγωνισμός, ας πούμε?
1: Και ο ανταγωνισμός και το κόστος ενέργειας κυρίως. Να σας πω γιατί. Είμαστε μια νησιωτική χώρα, μια χώρα με ορεινό ανάγλυφο. Επομένως, το μεταφορικό κόστος που τροφοδοτείται από το κόστος ενέργειας είναι πολύ μεγάλο και μετακυλίεται στις τιμές. Πρέπει να κάνουμε κάτι γενναίο εκεί. Εγώ, ξέρετε, δεν μασώ τα λόγια μου. Είμαι από εκείνους που και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και εγγράφος με άρθρα μου έχω υποστηρίξει ότι επειδή υπάρχει μια εξωτερική διαταραχή, όχι αδυναμία της αγοράς, αλλά εξωτερική διαταραχή όπως ο πόλεμος, ήρθε η ώρα να εξετάσουμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κάψιμα, ώστε να μειωθεί απότομα το κόστος της ενέργειας και να μπορέσουμε να ελέγξουμε λίγο.
0: Γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, κύριε Πέτσα?
1: Είναι μέσα στις επιλογές του Πρωθυπουργού.
0: Εντάξει, έχει επιλέξει να μην το κάνει και έχει τοποθετηθεί και ρητά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Άλλες χώρες το έχουν κάνει.
1: Μια διαφορά σε αυτή τη συγκυρία που το συζητάμε. Mm-hmm. Η διαφορά είναι ότι είχαμε κάποια προσωρινά μέτρα, τα οποία ανανεώθηκαν για ένα χρονικό διάστημα μετά το Φεβρουάριο, που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα οποία λήγουν σε ένα διάστημα. Ή θα παραταθούν αυτά, ή θα πάρουμε μόνιμα μέτρα. Εγώ είμαι υπέρ των μόνιμων μέτρων, ξέρετε. Είμαι φανατικά υπέρ της μείωσης των φόρων. Πιστεύω τα μόνιμα μέτρα δίνουν την κατεύθυνση στην κοινωνία και στην αγορά που θα κινηθεί και τα προτιμώ από τα έκτακτα.
0: Τώρα,
1: αυτό το βάζω ξανά στο τραπέζι για να συνομιλήσουμε με τους ακροατές μας.
0: Να σημειώσουμε κάτι που νομίζω σε κάποιους φαίνεται αντιφατικό, κύριε Πέτσα. Από τη μια η κυβέρνηση λέει, εμείς έχουμε κάνει τόσες μειώσεις φόρων. Και είναι ακριβές. Δηλαδή, στην τυπολογία του, επιλέξει, τις έχετε κάνει. Α, την ίδια ώρα όμως δεν την αριθμοποιείτε τη φορολογική κλίμακα. Αυτό έχει ως συνέπεια να πληρώνουμε λόγω πληθωρισμού πολύ μεγαλύτερα ποσά στην εφορία. Και ένα κομμάτι από αυτά μας το επιστρέφεται σε κάποιους εν είδη επιδομάτων και ελαφρύνσεων κλπ. Εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση που είναι και ο λίγον υποκριτική.
1: Δεν είμαι υπέρ της αριθμοποίησης φορολογικής κλίμακας, είμαι υπέρ της μείωσης και άλλων των φορολογικών συντελεστών. Δηλαδή, αν πράγματι βλέπουμε ανεβασμένες τιμές που οθούν και προς τα πάνω ονομαστικά τα εισοδήματα και πληρώνει ο συμπολίτης μας περισσότερο φόρο, να εξετάσουμε να μειώσουμε μόνιμα το φορολογικό συντελεστή χαμηλότερα. Δεν είμαι υπέρ της αριθμοποίησης, η οποία μάλλον προκαλεί στρέβλωση στα κίνητρα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Θέλω να μειωθεί και άλλο φόρο στο εισόδημα και στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις. Θέλω να μειωθεί και άλλο, όπως είπα και πριν, το θέμα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ιδίως στα κάψιμα. Θέλω τέτοιες μειώσεις να είναι μόνιμες.
0: Το ΦΠΑ.
1: το ΦΠΑ θα ήταν το τελευταίο που θα έβλεπα εγώ, εκτός από τα θέματα που αφορούν εκεί που έχουμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό για βασικές μας βιομηχανίες. Ποια είναι η βασική μας βιομηχανία? Ο τουρισμός. Επομένως θα ήθελα χαμηλότερο ΦΠΑ στον τουρισμό, δηλαδή ξενοδοχεία και εστίαση. Άρα θα ξεκινούσα με ακόμα περισσότερη μείωση φόρων στην εργασία, μείωση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ιδίως στα καύσιμα, και μετά θα πήγαινα σε αυτό που μου λέτε. Αλλά πάντα με το οικονόμενα της μείωσης των φόρων. Όχι υποκριτικά, που λένε κάποια κόμματα να μειώσουν οι φόροι και ταυτόχρονα αραδιάζουν μια σειρά από αυξήσεις δαπανών που τελικά αφήνουν μια τρύπα που την έχουμε πληρώσει πολύ στο παρελθόν.
0: Ποια κόμματα το κάνουν αυτό?
1: Ο κύριος Τσίπρας, λίγο και πολύ, εμφανίζεται ξανά μετανόητος να προτείνει ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ξέρουμε πόσο μας κόστησε εκείνο το 2015 όταν ανέλαβε την εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρα πολλές, πώς να το πω, υφυείς ιδέες να προτείνει στο δημόσιο διάλογο, αλλά όλες προσωρινές. Τι θα γίνει όταν θα αντιστρέφονται? Δεν φαίνεται να έχει μια πυκνή.
0: Να σας ρωτήσω, εσείς δεν προτείνατε πολλές ευφυείς ιδέες, πολύ προσωρινές με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εκ των οποίων αρκετές να βάγισαν? Να, μεγάλο παράδειγμα τα απογευματινά χειρουργεία που τα παρουσιάσατε πανηγυρικά. Για 50.000 είπατε, 20 γίνανε, ιδιώτες πήραν κάποια.
1: Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Να σας πω καταρχάς, το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργήθηκε επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι 7 ηγέτες επέμειναν τον Ιούλιο του 2020 να δημιουργηθεί. Άρα ξέραμε ότι θα είναι προσωρινό. Δεύτερον, στις απορροφήσεις είμαστε αρκετά υψηλά στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σημασία έχει να δούμε πώς αυτά τα χρήματα θα είναι πολλαπλασιαστικά στην πραγματική οικονομία. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε τα στοιχεία της επόμενης χρονιάς και όχι φέτος. Όσον αφορά τα απογευματινά χειρουργεία, εγώ κοιτάζω συνολικά το κομμάτι της υγείας, ότι έχει μια μεγάλη πρόοδο. Έχουμε το περισσότερο προσωπικό από ποτέ.
0: Ήταν μια καλή ιδέα. Τα απογευματινά χειρουργεία, κύριε Πέτσο.
1: Στο βαθμό που μειώσανε τις λίστες αναμονής, και έχουν μειωθεί πολλοί λίστες αναμονής, και παρακαλώ, νομίζω ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει κάνει μια παρουσία σχετικά πρόσφατα, να δουν οι ακροατές μας αυτά τα στοιχεία. Οι λίστες αναμονής έχουν μειωθεί πάρα πολύ για τα χειρουργεία και νομίζω δούλεψε το σύστημα χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερες στρεβλώσεις.
0: Αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα. Θα είδατε ότι έχει βάλει ένα νέο δίλημα. Φαντάζομαι ότι με αυτό θα πορευτεί στις εκλογές, το δίλημα εντιμότητα-διαφθορά. Ταυτίζει εσάς με τη διαφθορά και τον ίδιο το κόμμα του με την εντιμότητα. Μπορεί εντιμότητα αυτό να είναι ένα δίλημα που θα μας πάει στις κάλπες και θα γράψει για τους πολίτες?
1: Εντιμότατη, κύριε φίλοι μου, ήταν μια ταινία της δεκαετίας του 70. Ας δει ο κύριος Τσίπρας τους παλιούς τους συντρόφους, τους καταδικασμένους σε ειδικά δικαστήρια, όπως ο κύριος Παπάς, κύριος Παπαγγελόπουλος. Ας δει επίσης τον εαυτό του στον καθρέφτη όταν έλεγε ότι θα ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας, τι εννοούσε άραγε. Ας δει όλα αυτά τα οποία έκανε με τις τηλεοπτικές άδειες, όταν προσπάθησε να ελέγξει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Ας δει όλα αυτά τα οποία έκανε στην περίοδο που υποσχόταν Α, κάποιος ο οποίος είναι έτοιμος, δεν κάνει Ω. Επομένως, θα έλεγα ότι όχι, αυτό δεν είναι ένα δίλημα που θα μας πάει στις εκλογές. Το δίλημα για τις εκλογές είναι σταθερότητα και προοπτική ή οπισθοδρόμηση και πραγματικά μια μίζερη κατάσταση στην οποία μπορεί πολύ εύκολα να επιστρέψει η ελληνική οικονομία αν χαθεί η εμπιστοσύνη.
0: Μου λέτε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ταυτιζόμενος με την έννοια της εντιμότητας?
1: Σε καμία περίπτωση. Με εσάς και,
0: και τη σχέση σας με τη διαφθορά, για να κλείσουμε σιγά σιγά όπως ανοίξαμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση, όπου υπήρξαν τέτοια θέματα διαφθοράς, πήρε το θάρρος, το πολιτικό και το πολιτικό κόστος να τα αποκαλύψει αντί να τα κρύψει κάτω από το χάλι.
0: Δηλαδή τις υποκλοπές εσείς τις αποκαλύψατε?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα των υποκλοπών, θυμίζω ότι ήδη από τον Αύγουστο του 2022 υπήρξαν παρετήσεις.
0: Ναι, επειδή βγήκε ο Κουκάκης και επιχειρήθηκε να θαυτεί, και όταν πια βγήκε και ο Ανδρουλάκης δεν μπορούσε να θαυτεί άλλο το θέμα και αναγκαστικά πήρατε θέση.
1: Μα σας λέω, για το θέμα αυτό πήραμε θέση ήδη από τον Αύγουστο του 2022. Ξέρετε, είμαστε το καλοκαίρι του 2026. Για τα θέματα των αγροτικών επιδοτήσεων, βλέπετε πώς ξεκίνησαν και πώς καταλήγουν. Ένα φιάσκο απίστευτο, όπου έχουμε σύρει πάρα πολλούς συναδέλφους βουλευτές να τους έχουμε κυλιδώσει το όνομά τους για να αποδειχθεί μετά ότι ούτε καν στη. Όχι δίωξε τα σχεδία, αλλά θα μπουν στο αρχείο οι πιο πολλές από τις περιπτώσεις.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Επομένως, δεν είμαι εύκολος να αγοράσω το επιχείρημα περί διαφθαρμένης κυβέρνησης. Βλέπω ότι εκεί που υπάρχει ένδυα πολιτικών επιχειρημάτων για τα προβλήματα των πολιτών, προτάσουν μια ταμπέλα περί δίθεν διαφθοράς.
0: Να σας ρωτήσω με την ευκαιρία, σε λίγες μέρες είναι να συζητηθεί, έχει καθυστερήσει αρκετά κιόλας, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς κάποια ενημέρωση, να συζητηθεί αυτό το αίτημα της αντιπολίτευσης να έρθει στη Θεσμών και Διαφάνειας ο Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. Πώς το ακούτε? Να έρθουν να καταθέσουν, αφού είστε και υπέρ της διαφάνειας.
1: συμμετέχω ο ίδιος στην Ένωση Επιθεσμών και Διαφάνειας. Νομίζω θα έχει γίνει μια προεργασία, έχουν έρθει τα αιτήματα, δεν έχει γίνει κάποια εσωτερική σύσκεψη να μπορεί να είμαι κακοκατηγορηματικός και επειδή είμαι μέλος θα ήθελα να επιφυλαχθώ γι' αυτό.
0: Τι πιστεύετε επί της αρχής όμως, γιατί άκουσα την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κ. Ντιλιάν, δεν μπορεί να κληθεί.
1: Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για την Επιτροπή. Σας είπα, επειδή είμαι μέλος, σας πω ότι προσωπική μου άποψη την έχω πει και στο παρελθόν. Ναι. Εάν το ζήτημα που ανέκυψε ξανά για να κληθούν τέτοια πρόσωπα είναι μια δήλωσή τους, ένα μέσο, νομίζω το πιο απλό πράγμα από το να συνεδριάζει μια Επιτροπή της Βουλής ή να του συζητάμε αν πρέπει να συνεδριάζει, είναι ο ίδιος ο κ. Ντίλια να κάνει μια δήλωση και να πει αν εμπλέκεται η ελληνική κυβέρνηση καθόλου σε αυτό ή όχι, παρά το να μοιράζει δεξιά και αριστερά υπονοούμενα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχει και η διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου,
1: φυσικά,
0: οι επιτροπές της Βουλής.
1: Φυσικά, απλώς ήθελα να πω την προσωπική μου γνώμη.
0: Εσείς όμως ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας λέτε ότι είναι καλύτερα να κάνει μια δήλωση ο κύριος Ντίλεν, όχι να έρθει στην Επιτροπή να μιλήσει.
1: Εγώ λέω σαν Στέλιος Πέτσας ότι εφόσον περιφέρεται το θέμα αν υπάρχει νέο στοιχείο, ας κάνει τη δήλωση ο κύριος Ντίλεν όπως την έκανε στα μέσα τα οποία ξέρουμε ότι έκανε τις προηγούμενες μέρες.
0: Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και για τη συνάντηση του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Γκίλφοϊλ. Εκεί. Θέλει το ρεπορτάζ, το Μέγαρο Μαξίμου να είναι κάπως ενοχλημένο. Ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι θα το κάνει το κόμμα. Θέλετε κάτι να πείτε από αυτού?
1: Κοιτάξτε, εγώ απεύχομαι να δημιουργηθεί ένα κόμμα στα δεξιά μας καινούριο, ιδίως από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που τον τίμησε παράταξη, αλλά και τίμησε και αυτός την παράταξη και τη χώρα. Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός, ο Αντώνης ο Σαμαράς. Δεν θα ήθελα να κάνει ένα κόμμα. Αν κάνει κάποιο κόμμα, σίγουρα θα μας προκαλέσει προβλήματα στα δεξιά μας. Το πόσο μικρά ή πόσο μεγάλα θα εξαρτηθούν από τις κινήσεις που θα κάνουμε εμείς για το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Αν λοιπόν θα ήθελε κάποιος να κάνει ένα κόμμα και να κατηγορεί την τωρινή κυβέρνηση ότι έχει κάποια ενδοτικότητα στα διεθνή θέματα ή στα εθνικά θέματα, εγώ θα θύμιζα πάντα τα κανόνια των φρεγατών των καινούριων του Κίμωνα και τα φτερά των Ραφάλ. Και θα έλεγα συνεχώς ότι εμείς δημοκρατήσαμε θαλάσσια πάρκα εκεί που κανείς άλλος δεν τόλμησε. Εμείς επεκτείναμε στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Εμείς κάναμε όλα αυτά τα πράγματα που αναβαθμίζουν τη διεθνή θέση της χώρας. Αν μιλάγαμε για άλλα θέματα που αφορούν αυτή την επιχειρηματολογία, όπως για παράδειγμα μια πιο σκληρή ενδεχομένως ατζέντα στη μεταναστευτική.
0: Εντάξει, τώρα ξέρετε ότι δεν λέει μόνο αυτό. Δεν λέει μόνο αυτά ο κύριος Σαμαράς. Όπως δεν λέει μόνο αυτά ο κύριος Καραμανλής. Εδώ σας ασκείται κριτική για διαφθορά και σκάνδαλα, για παιχνίδι με τις αρχές. Για μια διαχείριση της εξουσίας που έχει προκαλέσει μεγάλους τριγμούς στην εμπιστοσύνη των πολιτών ακόμα και στη δικαιοσύνη. Αυτά τα λένε πρώην Προεδρή σας και πρώην Πρωθυπουργή.
1: Εάν κάποιος κάνει κριτική, εγώ θα απαντούσα απευθείας στην κριτική για το ακροατήριο στο οποίο θα απευθύνονταν. Άρα το αν θα υπάρξει κάποιο μικρότερο ποσοστό ή μεγαλύτερο που θα μπορούσαν να πάρουν αυτές οι δυνάμεις, αν κάνουν τελικά ένα κόμμα, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη δική μας αντίδραση και όχι μόνο από την προσωπικότητα του ανθρώπου που
0: σας προβληματίζει λίγο ότι και ο Καραμανλής και ο Σαμαράς είναι απέναντι?
1: Δεν έχω πρόβλημα να
0: εκφράζω. Μήπως κάτι κάνατε λάθος? Μήπως κάπου έχουν δίκιο στην κριτική τους?
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να εκφράζουν πρώην πρωθυπουργοί την άποψή τους. Εγώ θεωρώ ότι είναι οξυγόνο για τη δημοκρατία να υπάρχουν ισχυρές φωνές που χτυπούν πάντα καμπανάκια στην εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα από αυτήν την έννοια δεν με προβληματίζει τίποτα από την οποιαδήποτε κριτική ασκεί ο Κώστας Καραμανλής ή ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτσα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Στέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Αρκετά τα μηνύματά σας. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή. Τη γράφει εδώ πολύ δεκτικός ο ακροατής. Έλεγα πριν ότι είναι μερικά μηνύματα που σου ανεβάζουν την πίεση. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρεί ότι είναι κανονικό να πηγαίνει ο άλλος να κάνει ηλεκτροκόλληση με 36 βαθμούς και ρηπές ανέμου 10 μπουφόρ, αν κάποιος το θεωρεί αυτό, λογικά ναι, σου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι. Γιατί λες δεν είναι. Το θεωρεί, άρα μεθαύριο θα το κάνει. Άρα μεθαύριο θα καούμε πάλι. Καταλάβατε. Λέει εδώ ο ακροατής μου συστήνει τι να παίρνω για να ρίχνει την πίεση. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε να δούμε για τις τροπολογίες. Τι βρήκε το κεφί μου?
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Διαβάστε στην απογευματινή στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου δικαιούχων από αύριο το επίδομα παιδιών από 160 έως 600 ευρώ. Τα υπέρ και τα κατά των 72 δόσεων και του εξοδικαστικού μηχανισμού. Σε ποιους οφειλέτες ταιριάζει κάθε ρύθμιση για καλύτερα αποτελέσματα. Προς συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών στη σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη εκπροσώπων της αγοράς. Περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 θέσεις από τις 1171. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ λέει κάνουμε αυτοσχεδιασμούς, μιας και δεν έχουμε κλιματιστικό. Ακροατής από την Αλοδαπή που καίγεται με καύσωνα συνήθιστο για τα δεδομένα αυτών των χωρών. Το έχω δει ότι φτιάχνουν πατέντες ή τουλάχιστον αυτοσκηνοθετούνται για να παίρνουν like στα social media. Το καλύτερο που είδα ήταν ένας άνθρωπος σε απόγνωση λόγω ζέστης σε έναν καναπέ, νομίζω στην Ελβετία, και από πάνω ένα drone για να κάνει αέρα. Εντάξει, γελάμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι επιστήμονες όντως δεν έπεσαν μέσα από την ανάποδη. Όχι γιατί δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά γιατί αυτά που έλεγαν ότι θα γίνουν σε κάποιες δεκαετίες γίνονται τώρα. Τροπολογίες ή ντροπολογίες, για να θυμηθώ το εύστοχο εφιολόγημα του Βαρβιτσιώτη, senior. Αυτή η πρακτική νομοθέτησης που είναι αμφιλεγόμενη με τον τρόπο που ασκείται, γιατί δεν σέβεται μια πολύ συγκεκριμένη και ρητή απαγόρευση να μην εισάγονται άσχετες τροπολογίες σε νομοσχέδια. Δηλαδή, έχεις ένα νομοσχέδιο για την αγροτική γη και βάζεις μέσα μια τροπολογία για το τι χρειάζεται για να προσλαμβάνεται κάποιος ως ψημιθιολόγος. Ποια είναι τα προαπαιτούμενα, ας πούμε, επαγγελματικής άδειας. Αυτό είναι παράνομο, γίνεται. Ένα άλλο θέμα είναι η διαβούλευση επί των τροπολογιών. Έχει κάνει μια πολύ ωραία συνολική μελέτη το ΚΕΦΗΜ. Είναι κοντά μας ο επικεφαλής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος. Καλημέρα σας, κύριε Σαραβάκο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο λόγος είναι σε εσάς. Καταλαβαίνω, δεν ξέρω, μπορείτε να ξεκινήσετε και από τα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι κάπως έχει μειωθεί το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, σε απόλυτους αριθμούς είχαμε μία μείωση αυτού του φαινομένου που γνωρίζουμε όλες και όλοι έχουμε ακούσει κατά έναν τρόπο ότι έχουμε τροπολογίες, είναι πρόβλημα. Αλλά να πούμε και τι είναι αυτές οι τροπολογίες για να συνεννοηθούμε στην αρχή. Είναι μικρές αλλαγές σε νόμους, παλιότερους νόμους που εισάγονται στη Βουλή. Συνήθως τελευταία στιγμή, δηλαδή αποτελούν κάτι έκτακτο και χρειάζεται να αλλάξουμε μία προθεσμία, χρειάζεται να αλλάξουμε ένα όνομα, χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι μικρό. Άρα είναι ένα εργαλείο το οποίο καλώς το έχουμε στον τρόπο που νομοθετούμε. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε μία, αυτό που λέμε, διαχρονική παθογένεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παίρναμε αυτό το εργαλείο, αρχίζαμε και βιδώναμε οτιδήποτε θέλαμε να φτιάξουμε στο νομοθετικό μας πλαίσιο και όχι με τους σωστούς κανόνες. Γιατί όπως είπατε, δεν περνάνε από διαβούλευση τροπολογίες, δεν τις γνωρίζουμε. Άρα τι είχαμε? Είχαμε πολύ συχνά ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο μεθαύριο θα άλλαζαν τη ζωή μας, τις οποίες βλέπαμε τελευταία στιγμή στη Βουλή και γινόντουσαν νόμοι του κράτους.
0: Και βέβαια πολλές φορές φωτογραφικές διατάξεις που έρχονταν. Ακριβώς. Να κάνουν μικροδιευθετήσεις, εξυπηρετήσεις, διευκολύνσεις κλπ.
1: Και μπαίνουν κάτω από το ραντάρ, γιατί εδώ θα ξεκινήσω με κάτι αρκετά σημαντικό. Mm-hmm. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έχει ρυθμιστεί με τροπολογίες. Δηλαδή το ότι πέρασε το 2019 η ΕΕΠ από το Υπουργείο στον Πρωθυπουργό συνέβη με τροπολογία. Γιατί μπόρεσε έτσι να περάσει μία ρυθμισούλα, μία μικρή αλλαγή κάτω από τα ραντάρ. Όπως και επόμενες ρυθμίσεις για το απόρριτο έχουν περάσει με τροπολογίες. Άρα μπορούμε και κρύβουμε τις ρυθμισούλες αυτές. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό ως προς το τι κάνουν συνήθως οι τροπολογίες, οι οποίες, ξαναλέω, μπορεί να είναι και εργαλείο πολύ σημαντικό.
0: Διορθώσουμε, σωστά. Να καταλάβουμε λίγο γιατί είναι πιο εύκολο να κάνεις διευθετήσεις, διευκολύνσεις, ρουσφετάκια κλπ. Με τροπολογία. Γιατί ναι. Διαδικαστικά τι διαφορά έχει με ένα κανονικό νομοσχέδιο?
1: Το βασικό είναι ότι δεν θα πάει στη δημόσια διαβούλευση, ότι θα έρθει τελευταία στιγμή mm-hmm. και θα το γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να το γνωρίζουν πιο πριν και θα εμφανιστεί στα 300 μέλη της Βουλής ενδεχομένως 10, 15, 20 ώρες πριν από την ψήφιση.
0: Ωραία, πάμε τώρα στο διατάφτα της μελέτης σας.
1: Δεν το ξέρει. Ακριβώς αυτό λοιπόν θέλαμε να δούμε. Πότε μας έρχονται αυτές οι τροπολογίες στη Βουλή? Δηλαδή, έχουμε μια πρόβλεψη από τον κανονισμό της Βουλής που λέει τι? Ότι οι τροπολογίες για να είναι εμπρόθεσμες, δηλαδή να τις δεχτεί η Βουλή, θα πρέπει να έρχονται 3 ημέρες πριν από την ολομέλεια ή στην Επιτροπή.
0: Τι
1: θέλει να μας πει εδώ ο κανονισμός ότι να έχουμε χρόνο να τα δούμε. Εντάξει, είναι τελευταίες ρυθμίσεις, τελευταίες στιγμές, αλλά να έχουμε ένα χρόνο να τα επεξεργαστούμε.
0: Ωραία, ναι.
1: Είδαμε λοιπόν εμείς από το 2014 που μπορέσαμε να πάμε μέχρι τότε, μέχρι το 2026 τον Μάιο, δηλαδή 12-11,5 χρόνια νομοθέτησης, mm-hmm. πότε έρχονται οι τροπολογίες στη Βουλή. Και αυτό που αποτυπώσαμε είναι πως ναι μεν έχουν μειωθεί οι τροπολογίες, ο απόλυτος αριθμός τροπολογιών έχει μειωθεί, αλλά έχει συμβεί κάτι που είναι ακόμα χειρότερο από τις τροπολογίες που νομοθετούσαμε. Οι τροπολογίες έρχονται όλες το βράδυ, έρχονται τελευταία στιγμή. Το 80% των τροπολογιών της παρούσας Βουλής, στα τρία χρόνια από το 23 μέχρι σήμερα, έχει έρθει μεταξύ 9 το βράδυ και 1 η ώρα το πρωί. Την επόμενη μέρα ψηφίστηκαν.
0: Μισό λεπτό. Άρα ποιες τρεις μέρες? Δεν τηρούνται οι τρεις μέρες.
1: Δεν υπάρχουν τρεις μέρες. Αν έχουν κατατεθεί μεταξύ δύο επιτροπών, η Βουλή τις θεωρεί εμπρόθεσμες. Εδώ να πω ότι ακριβώς επειδή εμείς ως μελετητές, ως ερευνητές, αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, έχουμε στείλει 2 αιτήματα στη Βουλή για να μας απαντήσει, αλλά δεν έχουμε πάρει απάντηση, να μάθουμε επί της διαδικασίας πώς γίνεται.
0: Και πόσες είπατε, αυτό. Πόσες έρχονται μαύρη νύχτα? 8 στις 10.
1: 8 στις 10.
0: Έρχονται νύχτα, ψηφίζονται πρωί, δεν τηρείται ούτε το τριήμερο που προβλέπετε.
1: Όχι, αλλά ναι. Και η ουσία δεν τηρείται. Δηλαδή, εμείς προσπαθήσαμε να μετρήσουμε πόσο χρόνο έχει ένας βουλευτής αυτή την περίοδο για να μελετήσει κάθε άρθρο. Και είναι περίπου στις 11 ώρες. Ο μέσος χρόνος που έχει ένας βουλευτής για να διαβάσει, να επεξεργαστεί, να συζητήσει την τροπολογία και να την ψηφίσει είναι 11 ώρες για κάθε άρθρο.
0: Τώρα δεν θέλω να ακουστώ ισοπεδωτική, αλλά ξέρουμε ότι πολλές φορές οι βουλευτές έρχονται με μια συγκεκριμένη γραμμή από το κόμμα για το πώς θα ψηφίσουν στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Θέλω να πω, δεν θα με εξέπλητε το να μην έχουν διαβάσει αρκετοί από τους βουλευτές αυτά που τελικά ψηφίζουν.
1: Από τη μία πλευρά ναι. Από την άλλη αντιπολίτευση, να δώσω και μια άλλη διάσταση, ναι. Η οποία ενδεχομένως να θέλει να ασκήσει κριτική.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Το δικό της πλαίσιο ακριβώς, γιατί συνήθως η κομματική γραμμή ακολουθείται κυρίως από την οποιαδήποτε συμπολίτευση και υπάρχει μια διακριτική ευχέρεια στην αντιπολίτευση να τοποθετηθεί. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Ακριβώς επειδή έχει μειωθεί ο αριθμός, αυτό πώς συνέβη. Αυξήθηκαν τα άρθρα στις τροπολογίες. Και αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Άρα μία ή άλλη. Παραμένουν ακριβώς. Άσχετα που ενσωματώνονται ενώ υπάρχει ρητή απαγόρευση.
1: Αυτή τη στιγμή ναι. Γιατί? Γιατί εκεί που μπορεί να είχαμε τρεις τροπολογίες και οι τρεις να ήταν σχετικές γιατί είχαν ένα άρθρο το καθένα στον τομέα του, πλέον αυτά μπαίνουν όλα σε μία τροπολογία. Όλα σε μία, εκ των πραγμάτων είναι άσχετα μεταξύ τους. Δηλαδή, επιτελούν διαφορετικό έργο. Να το πω έτσι.
0: Υπάρχει περιορισμός έκτασης τροπολογιών?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Και κάτι άλλο πρέπει να πούμε. Όταν διαβάζουμε ένα άρθρο τροπολογίας, δεν θα διαβάσουμε μόνο το άρθρο, θα διαβάσουμε και τις συνοδευτικές εκθέσεις. Mm. Θα διαβάσουμε την έκθεση του λογιστηρίου του κράτους.
0: Τίποτα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι σαφές.
1: Δεν γίνεται λοιπόν αυτό. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα για την αντιπολίτευση. Είναι ότι οι τροπολογίες ψηφίζονται στο σύνολό του. Άρα λοιπόν, όταν εμένα μου εμφανιστεί ως μέλος της Βουλής μια τροπολογία 11 ώρες πριν την ψήφιση, εκτός ότι πρέπει να την επεξεργαστώ, να τη συζητήσω κτλ., τουλάχιστον για όποιον και όποια θέλει να ασχοληθεί, στο τέλος της ημέρας πρέπει να ψηφίσω την τροπολογία στο σύνολό της. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω με το πρώτο άρθρο το οποίο δίνει επίδομα διαφωνώ και με το τρίτο άρθρο που δημιουργεί μια δομή για το κοινωνικό κράτος συμφωνώ. Ή θα ψηφίσω και τα δύο, ή θα τα καταψηφίσω. Άρα δημιουργεί προβλήματα και στο νομοθετικό έργο της Βουλής.
0: Πάντως εγώ επιμένω και δεν μπορώ χρόνια τώρα να καταλάβω πώς γίνεται τόσο συστηματικά να παραβιάζεται ευθέως το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα απαγορεύει ρητά κατάθεση τροπολογιών που δεν σχετίζονται με το κύριο αντικείμενο του εκάστοτε νομοσχεδίου. Πώς γίνεται τόσο συστηματικά να γίνεται καταστρατήγηση του Συντάγματος και να μην κουνιέται φύλο διακομματικά και διαχρονικά?
1: Εδώ έχουμε και μια θεσμική παθογένεια, δηλαδή παίζει το ρόλο της και η δικαστική εξουσία, γιατί πώς θα μπορούσαμε αυτό το πράγμα να το περιορίσουμε με τον δικαστικό έλεγχο των τροπολογιών. Δηλαδή, να έρθει το ΣΤΕ και να πει, εδώ πέρα έχουμε μια παραβίαση του συνταγματικού κανόνα, πάρτε πίσω την τροπολογία.
0: Εννοείται εκ των υστέρων.
1: Ναι, με το δικαστικό έλεγχο. Αυτό είχε συμβεί το 2011. Είχαμε στα χρόνια των μνημονίων, είχε γίνει μια προσφυγή και ζητήθηκε από το ΣΤΕ να κρίνει μια τροπολογία ως αντισυνταγματική. Αλλά ήρθε το ΣΤΕ λοιπόν το 2011 και είπε ότι εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω για διαδικασίες της Βουλής. Είναι αυτό που λέμε στους νομικούς όρους interna corpore. Η Βουλή στο πλαίσιο της διάκρισης των λειτουργιών αποφασίζει μόνη της τις διαδικασίες. Το ΣΤΕ λοιπόν θεώρησε την σχετικότητα ως μια διαδικασία εσωτερική της Βουλής που δεν μπορεί να παρέμβει μια άλλη λειτουργία του κράτους, προκειμένου η δικαστική. Άρα λέει το ΣΤΕ, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω από αυτού. Και αν θέλετε είναι θυμοτυπικό, δηλαδή στηριζόμαστε στην ομολογία του ΣΤΕ το 2011 και αυτό αλλάζει με μια άλλη απόφαση αν έρθει κάποια στιγμή. Οπότε
0: πάντως νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Εδώ μιλάμε για ευθεία καταστρατήγηση του συντάγματος.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Που την κάνουν διαχρονικά πολλά, όχι πολλά, όλα τα κόμματα που διαχειρίστηκαν εξουσία.
1: Ακριβώς. Απλώς εμείς εδώ εντοπίσαμε μια μετάβαση στο χρονικό όριο.
0: Ότι δηλαδή, έρχονται μαύρη νύχτα, αυτό. Ψηφίζονται το πρωί, 8 στις 10 τροπολογίες.
1: Το οποίο είναι πιο ανησυχητικό γιατί από τη μία, ξέρετε, να πούμε κάτι άλλο θετικό, δεν υπάρχουν πλέον τροπολογίες οι οποίες ψηφίζονται την ίδια μέρα. Που και αυτό ήταν πάρα πολύ προβληματικό. Δηλαδή είχαμε την Ολομέλεια στις 10 το πρωί, στις 11 φέραμε τροπολογία, στις 2 την ψηφίζαμε. Αυτό έχει εκλείψει. Αλλά έχει εκλείψει τεχνικά, γιατί στην πραγματικότητα αντί να έρθει 11 το πρωί, ήρθε 11 το βράδυ το προηγούμενο και έχει αλλάξει και η ημερομηνία τυπικά.
0: Τέλος πάντων, όλα αυτά δεν είναι ανησυχίες πολυτελείας. Θέλω να πω σε κάποιον που τώρα έπεσε πάνω μας και λέει: τι συζητάνε τις τροπολογίες και το Σύνταγμα. Αν δεν είναι έτσι. Γιατί αυτές οι τροπολογίες περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που μεθαύριο αφορούν την καθημερινότητά μας. Και κάποιοι από εμάς τις βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Ναι, είναι αυτό που προθεσμίες, είναι διαδικαστικά ζητήματα, αλλά όπως είπα είναι και σημαντικότερα θεσμικά ζητήματα που ανέφερα στην αρχή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαραβάκο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Καλώς, ναι.
0: Όχι, μην με ρωτάτε αν έχει σχέση με τον Σαραβάκο. Τον έχω ρωτήσει την πρώτη φορά που κάναμε συνέντευξη στον κύριο Σαραβάκο, είναι απλή συνεπωνυμία. Αλλά τώρα είστε όλοι σε ρυθμούς Μουντιάλ και όλα τέτοια σκέφτεστε. Έχει τίποτα καλό σήμερα από παιχνίδια? Δεν ξέρεις Δημήτρη μου. Είσαι άμπαλος Δημήτρη. Α. Έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη. Η Βραζιλία. Εκεί δεν είναι το... Βραζιλία. Ο μικρός έχει πάθει πλάκα με την αχτή ελεφαντοστού. Η αχτή μου λέει μαμά. Εδώ είμαστε, σας χαιρετάμε, δίνουμε μικρόφωνο και σκυτάλι στον Κώστα Κόκολα με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάρτε τα μέτρα σας από τη ζέστη. Και είπαμε, δεν καπνίζουμε με λύσια, δεν πετάμε τσιγάρα, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Από Νοέμβριο, καλά να είμαστε, να τα κάνουμε και αυτά. Και δεν είναι απαραίτητο αυτό με τα τσιγάρα ειδικά. Καλημέρα.

0: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτικός αρχηγός, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Άδωνης Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εάν είχαν εκλεγεί στην Προεδρία είτε η Άννα Διαμαντοπούλου είτε ο Παύλος Γερουλάνος, καθώς απευθύνονται πολύ πιο εύκολα στους κεντρώους. Για την επίθεση Τζάκρη σε Κασελάκη, ανέφερε, η κυρία Τζάκρη έψαχνε αφορμή αφού τα έχει ήδη βρει με το Πασόκ. Έχει μετακινηθεί από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη και τώρα οδεύει και πάλι προς το Πασόκ, καταλήγει ο Υπουργός Υγείας. Στη μητέρα του μικρού Άγγελου τα ρίχνει ο σύντροφός της, ο οποίος απολογείται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου. Υποστήριξε πως τον είχε προβληματίσει η συμπεριφορά της απέναντι στον Άγγελο και τη ζήτησε να χωρίσουν εξαιτίας αυτού. Επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kretalive.gr, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ασκούσε βία στον τριάχρονο. Ποτέ δεν είχα χτυπήσει τον Άγγελο. Ποτέ, ανέφερε. Αίσια κατάληξη είχε η περιπέτεια πεντάχρονου στη Λίμνο όταν παρασύρθηκε στα βαθιά με φουσκωτό στρώμα. Αμέσως ενεργοποιήθηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης και έτσι ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα περιπολικό του λιμενικού και ακόμη τρία σκάφη αναχώρησαν από τη στεριά ώστε να τον εντοπίσουν και να τον ανασύρουν. Το παιδί εν τέλει περισυλλέχθηκε από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο 37χρονοι υπήκοοι Ρουμανίας ως κηδεμόνες του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Τα 150 ευρώ για κάθε παιδί θα έχουν πιστωθεί έως αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Λέγει αύριο η προθεσμία για την απογραφή ενελκυστήρων. Μετά τις 30 Ιουνίου, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους με πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν έως και 5.000 ευρώ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, αναπάντη τα ερωτήματα στην υπόθεση με τα δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 χρόνων, τα οποία βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις ορούς των παιδιών εντοπίστηκαν εγκάβματα, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τις νεκροτομές που θα διενεργηθούν. Ο πατέρας και η μητριά των ενηλίκων έχουν συλληφθεί και κρατούνται. Στα αθλητικά, με νέο ρεκόρ, ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ του 2026. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της FIFA, η προσέλευση θεατών έφτασε στα 4,6 εκατομμύρια άτομα στους πρώτους 72 αγώνες της διοργάνωσης, ενώ το Φεστιβάλ Οπαδών FIFA 2026 συγκέντρωσε έως τώρα 5,5 εκατομμύρια φιλάθλους.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,91% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Με έντονο ανταγωνισμό και ανατροπές που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και τη νίκη του Γάλλου πρωταθλητή Σεμπαστιάνο Γιέ, ολοκληρώθηκε χθες το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το οποίο πιστοποίησε για ακόμη μία χρονιά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο πρωτάθλημα Rally. Από την εκκίνηση στο ελληνικό Sport Park την 5η 25 Ιουνίου έως και την 17η ειδική διαδρομή, με την οποία έπεσε η αυλαία του εθνικού μας αγώνα, το Eco Rally Ακρόπολης κέρδισε και πάλι τις εντυπώσεις σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αποσπώντας θετικά σχόλια από τα πληρώματα και τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό. Τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φύλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Eco Rally Ακρόπολης δικαίως χαρακτηρίζεται ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που κάθε χρόνο διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με αυτό ως παρακαταθήκη, το ραντεβού μας με το Ράλι των Θεών ανανεώνεται για τον Ιούνιο του 2027 σε έναν αγώνα υψηλού κύρους και συμβολισμού για τον WRC.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν η Στέλλα Γκαντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σας, γεια σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Πετρούλα, στην Πετρίνα,
1: στην Παυλίνα.
0: Στην Παυλίνα. Και όλα τα καλά ευχόμεθα. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα. Να ευχηθούμε και εμείς τα χρόνια μας πολλά στους ουκολίγες εορτάζοντες και σήμερα. Είστε στο Παραπολιτικά FM σε 90,1 και στο Εκείνη και εγώ τη Δευτέρα, στο πρώτο της εβδομάδος.
0: Μπαίνουμε σε καλοκαιρινή άκρος διάθεση.
1: Σε
0: μαζί θα πορευτούμε και το μήνα που μας έρχεται, διότι δεν είναι να ξεχνιόμαστε. Πέραν του ότι δεν μας αφήνει η πολιτική επικαιρότητα, έχουμε αποφασίσει με το Θανάση να το πηγαίνουμε και λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Γιατί είναι και άλλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Μία λαγοκέφαλη, δύο εξαπλώστρες, τρεις το που θα πάμε διακοπές, τέσσερις που θα φιλοξενηθούμε, πέντε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Είναι θέματα. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση. Τρεις το που θα πάμε διακοπές, τέσσερις που θα φιλοξενηθούμε. Πέντε, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Είναι θέματα. Δημήτρη

δικαιούχοι και έχετε δηλώσει IBAN. Αν δεν δείτε τα λεφτά στο λογαριασμό, πάει να πει ότι ή δεν τα δικαιούστε λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, που δεν γίνεται αυτό γιατί είναι αρκετά αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια, ή έχει γίνει λάθος. Ευχόμαστε να τα πάρετε όλοι και σε καλή μεριά. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

0: Θα μου πει κανείς τώρα, καλά και εσύ βρήκες μέρα τώρα να ξεχάσεις την ακρίβεια. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγη ώρα, τώρα δηλαδή, είναι σε σύσκεψη, το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, με τον κύριο Θεοδωρικάκο και τους προέδρους ΣΕΒ, βιομηχανιών τροφίμων και ένα σούπερ μάρκετ, σούπερ μαρκετάδες κοινώς, διότι με φόντο τις αυξήσεις που έχουμε δει σε ετήσια βάση συγκριτικά με τα στοιχεία που προέκυψαν από την Ελστάτ, π.χ. Μάιος 25, Μάιος 26,
1: ναι,
0: μπαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων νέα μέτρα τα οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα να υλοποιούνται προκειμένου να ελαφρυνθεί,
1: ναι,
0: όλος ο κόσμος για καταναλωτικά αγαθά, προϊόντα, καταλαβαίνετε, για να είναι εκεί σούπερ μάρκετ, βιομηχανία και ΣΕΒ, γίνεται μια προσπάθεια κάπως η κατάσταση να κρατηθεί. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Θα δούμε τώρα τι θα προκύψει.
1: Πάντως η συγκράτηση ότι μόνο είναι το πιο δύσκολο κόνσεπτ. Σου υπενθυμίζω ότι κατά καιρούς η κυβέρνηση έχει φέρει μέτρα από το τελευταίο που έχει να κάνει με τις οφειλές, με τις ρυθμίσεις για τις οφειλές, που είναι πολύ σημαντικό και αφορά πάρα πολύ κόσμο, μέχρι το στεγαστικό, μέχρι τις οικογένειες, μέχρι τους συνταξιούχους και ούτω καθεξής. Για το κομμάτι της ακρίβειας, πέραν, ρε παιδί μου, των ελέγχων, πέραν του εντοπισμού των καλύτερων τιμών σε λαϊκές αγορές ή σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε και της δημιουργίας αντίστοιχων μηχανισμών, είναι εξής. Τα μέτρα είναι, μόνο πρόστιμα μπορεί να βάλεις. Ναι. Μόνο πρόστιμα μπορεί να βάλεις για να χτυπήσεις λίγο την εσχροκέδια. Αλλά και πάλι, μετά από 3 μήνες, 6, τα πρόστιμα άλλωσε που επιβάλλονται.
0: Δεν είναι μόνο τα πρόστιμα, γιατί διαβάζω τώρα για το μέτρο που έχει εφαρμοστεί για το πλαφόν.
1: Ναι.
0: Ότι από τη μέρα που είχε εφαρμοστεί το μέτρο στο πλαφόν του κέρδους.
1: Σωστό.
0: Είχαν 2.000 κωδικοί προϊόντων μείωση τιμής, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 5%.
1: Έτσι είναι. Αλλά τέτοια μπορεί να κάνει. Όχι, εντάξει, είναι το 5%. Βεβαίως θα πει κανείς ότι άμα έχει αυξηθεί τα τελευταία 3 χρόνια 35%, τι να σου κάνει το 5%. Κάτι σου κάνει. Αλλά είναι αυτό που σου λέω. Είναι πολύ περιορισμένες οι κινήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα.
0: Εγώ
1: δηλαδή
0: μπορείς
1: να σώσεις από αλλού,
0: ναι,
1: δηλαδή να αυξήσεις το εισόδημα από αλλού για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός.
0: Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον να δούμε οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών και των σούπερ μάρκετ τι δηλώσεις θα κάνουν μετά από το πέρας αυτής της συνάντησης. Απλώς πάντα η απορία που έχω στο μυαλό μου και στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, και δεν έχει να κάνει τώρα με το ότι το λέω αυτό για αυτή την κυβέρνηση, και ο Τσίπρας να ήταν και ο Ανδρουλάκης και οποιοδήποτε. Γιατί να περιμένω εγώ αυτή τη συνάντηση αυτή τώρα, εν έτη 2026, και τόσο καιρό να έχουμε αφήσει το πράγμα λίγο λάσκα. Όχι,
1: εγώ δεν πιστεύω ότι το έχουμε αφήσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι.
0: Το έχουμε αφήσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έπρεπε.
1: Γιατί σου λέω
0: δεν έπρεπε ανά εξάμηνο να γίνεται μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της αγοράς, κατά τη γνώμη σου.
1: Γιατί σου λέω ότι λαμβάνονται μέτρα σε άλλες κατευθύνσεις για να ισορροπήσουν λίγο την ακρίβεια.
0: Στις δημοσκοπήσεις βλέπεις, τα απαντάει ο κόσμος. Ότι ξεκολλείται η ακρίβεια το πρώτο ζήτημά του.
1: Μα έτσι βέβαια.
0: Θα μου πεις, το λέει αυτό μόνο για τα τρόφιμα? Όχι, δεν το λέει μόνο για τα τρόφιμα.
1: Σου λέω ότι είναι διαφορετικό το να ενισχύσεις το εισόδημα από το να πεις παπ, πλαφόν κάθε λίγο και λιγάκι.
0: Αυτό δεν είπα. Εγώ δεν σου είπα τώρα για το πλαφόν. Λοιπόν, κάτσε τώρα.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Και βάζει το πρόστιμο, είδαμε τεράστια πρόστιμα. Αυτά προβλέπει ο νόμος, αυτά μπαίνουν.
0: Εντάξει, γιατί ξέρουμε αν πληρώνονται.
1: Κάτι εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι πληρώνονται.
0: Εγώ πάλι πιστεύω ότι γίνονται τόσες προσφυγές επιπροσφυγών. Γιατί τότε
1: ήταν επισκρέκα, τότε θυμάσαι που τον βγάζαμε εδώ τα περισσότερα πρόστιμα και έλεγε ότι πληρώνονται ήδη. Αλλά λέω άλλο εγώ όμως. Σε έναν κολοσσό, τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος δεν κάνουν και κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θα συμμορφωθεί για 2 μήνες. Τον τρίτο
0: δεν μπορεί, δεν μπορεί όμως να λέμε, να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Δεν λέμε
0: αυτό.
1: Δεν
0: αυτό ως λογική
1: προσεού,
0: δεν το δέχομαι.
1: Προσεού.
0: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης.
1: Λέμε τι είναι πιο εύκολο και τι είναι πιο δύσκολο. Ή πιο βατό, εν πάση περιπτώσει.
0: Λέει ο Παναγιώτης, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω είναι και εκπαιδευτής σκύλων στο Πικέρμι. Μιας και μιλάμε, παιδιά, λέει, για διακοπές, εγώ να πω απλά ότι πήγα το Μάιο μια εβδομάδα Πορτογαλία.
1: Δυνατός
0: Παναγιώτη. Τον Αύγουστο, γλίτωσες και τον κάψωνα. Τον Αύγουστο θα πάω 5 μέρες Ίμπιζα και θα πάμε και 10 μέρες στο χωρί της γυναίκας μου, στις πηγές Γρέβιας, στην Άρτα.

0: Θα γίνω έτσι τα πράγματα, γιατί η Πορτογαλία και η Ίμπιζα μαζί μου πάνε πιο φθηνά από το να πάω 2 εβδομάδες στην μπαρ.
1: Εντάξει, υπερβολικό είσαι κι εσύ.
0: Γιατί ρε σε Θανάση.
1: Το να πας πορτο...
0: Να πω, ναι. Εάν τώρα πάμε οι δυο μας. Ναι. Να κλείσουμε ένα εισιτήριο, αλέρε τουρ, 2 άτομα. Για ναι. να πάμε, δεν θέλω τώρα να πω νησί, γιατί θα,
1: όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: θέλω να γκρινιάξουν οι άνθρωποι. Για να, δεν, ναι, θα, ναι. δεν θέλω να στοχοποιήσω. Τα αεροπορικά για εσωτερικούς προορισμούς, θα το πάω έτσι γενικά, είναι πολύ αυξημένο. Ωραία.
1: Συμφωνώ. Και η Πάρος είναι από τα νησιά που πράγματι είναι τσιμπημένες.
0: Ναι, δεν το λέω αλλά για την Πάρο. Εγώ θα σου πω ότι, ό,τι και να, όπου και να πάμε και σε ένα νησί, ρε παιδί μου, πιο μακρινό, τα αεροπορικά, εντάξει, και λόγω του πολέμου έχουν ανέβει. Ωραία.
1: Αλλά όμως εσύ δεν είναι σαν την Πορόεδρο, σαν την Ίμπιζα, η Πάρος, δηλαδή δεν το φτάνουμε και στα άκρα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Λέει
1: ενώ σε επίπεδο καθημερινής τριβής με τα προϊόντα της Ίμπιζα.
0: Λέει εδώ πέρα, τι λέει. Καλημέρα. Κάνω σκέψη να κάνω μερικά παιδιά εκτός τα 2 που έχω, λέει ο Δημήτρης. Για την ακρίβεια δεν κάνουν τίποτα αφού έχουν πολλά έσοδα από τον ΦΠΑ. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Επίσης, λέει ο Γιώργος, γεια σας. Αυτό το παραμύθι με τη μείωση του ΦΠΑ πρέπει να σταματήσει. Στη Σάμο έχουμε μειωμένο ΦΠΑ και επιδότηση του μεταφορικού ισοδύναμου και τρώνε ντομάτα στα 3,5 ευρώ το κιλό και κεράσια στα 8. Επομένως, μόνο οι έμποροι. Τι λέει, καρπούνται το ΦΠΑ. Για λέγε τις τιμές ο φίλος εδώ πέρα. Έχουμε ανοίξει 2 θέματα, παιδιά, σήμερα και έτσι θα πορευτούμε. Τις τιμές στην αγορά και τις διακοπές. Με χαρτί και μολύβι επανέρχεται ο Παναγιώτης Θανασάκη μου. Άμα θέλεις, με νοικιασμένο αυτοκίνητο, με σπιταρώνεις, με αεροπορικά και φαγητά.
1: Κάτσε, ρε, Παναγιώτη, άμα κλείσεις το Φεβρουάριο για τον Αύγουστο, χαίρομαι πολύ. Εντάξει, μπορεί κάτι να υπάρχει πιο φθηνό, αλλά τώρα μην είναι. Κάνουμε και αρνητική διαφήμιση στην ίδια μας η χώρα, ότι είμαστε πιο ακριβή. Που η Πάρος, επαναλαμβάνω, δεν είναι από τα νησιά τα φθηνά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι και η Ίμπιζα. Λοιπόν, ο Σάκης λέει Δευτέρα 10 Ιουλίου Συνηλίου. Πολύ καλή κόσμο, φίλος.
0: Όχι Δευτέρα 10 Ιουλίου, Παρασκευή μάλλον.
1: Δευτέρα λέει. Α, όχι.
0: Παιδιά, όχι.
1: Όχι, συγγνώμη, δεύτερον.
0: Δεύτερον.
1: 10 Ιουλίου, Παρασκευή, ελάτε Συνηλίου. Πολύ έχει γιορτή τη Γουρνοπούλα με ζωντανή μουσική από εγώ τσαμπά, σας περιμένουμε.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Φίλε, εγώ έρχομαι. Εσύ θα πας η Γουρνοπούλα ή όχι?
0: Εγώ Γουρνοπούλα δεν τρώω, αλλά μου αρέσει εγώ τσαμπά. Γενικά.
1: Ναι, ωραία εγώ τσαμπά.
0: Πολύ, πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε ωραιότατα να πάρουμε ολιγόλεπτες διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε με το καλό, θα ακούσουμε τα περί Αντρέα Τεπεντρή, την αντιπαράθεση αυτή τη κυβέρνηση που είχαμε το Σαββατοκύριακο με επίκληση σε ελληνικές ταινίες. Ξύπνα Βασίλη, έλεγαν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και βεβαίως θα πούμε και για τις μεταγραφές που έρχονται πρώτων πυλών στο Πασόκ, όπως αυτή της κυρίας Τζάκρη, που παραδοσιακά έχει δώσει το στίγμα της η κυρία Τζάκρη.
1: Η Τζάκρη είναι σαν τον Ομπράντοβιτς. Ήταν
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
1: Ετοιμάζεται να ξανακυρίσει το Πασόκ. Το οποίο έβριζε. Δηλαδή, η Τζάκρη ξεκίνησε από το Πασόκ, έκανε έναν κύκλο. Επαναλαμβάνω, σαν τον Ομπράντοβιτς που έκανε έναν κύκλο 14 χρόνια και ξαναγύρισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού στον Παναθηναϊκό, ο παλιός. Και νύμπια. Λοιπόν, κατάλαβες. Η Τζάκρη λοιπόν είναι ο Ομπράντοβιτς της κεντροαριστεράς.
0: Κατά το κοινό λεγόμενο, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Φάρλι!

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν,
1: τρομερό τραγούδι.
0: Πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι συντονισμένος στον Παραπολιτικά FM στη ζώνη μας? Ανοίγεις ραδιόφωνο, παίζει μουσική, ειδικά αυτή την ώρα.
1: Βάζεις τέτοιου τύπου τραγούδια.
0: Καταλαβαίνεις ότι είσαι στο Φουσκίδι και στην Καντώνα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλω να πω κάτι.
1: Να
0: ακούσαμε
1: πεις.
0: Το υπέροχο αυτό τραγούδι του Καλογιάννη.
1: Του, και της Μαρινέλλας.
0: Μάριο
1: Στόκας, η μουσική Σαράντης Αλυβιζάτος στους στίχους. Φοβερό τραγούδι, από τα ωραιότερα.
0: Θέλω να πω το εξής. Με αφορμή αυτό το τραγούδι τώρα μου ήρθε. Επειδή διανύουμε έτσι καλοκαίρι και τα Σαββατοκύριακα ειδικά γίνονται πάρα πολλοί γάμοι. Αυτό είναι καλό, έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο. Διακρίνω όμως και μια μουρμούρα, παιδιά. Διότι βλέπουν τώρα κατά κύριο λόγο τα κορίτσια τους γάμους των αλωνών και σου λέει, κάτσε τώρα, ο Τσερέλα και η Οικονομάκου Φερρυππίν, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι φάση, εμείς δεν θα το προχωρήσουμε? Οι Χούροι εδώ, πώς τους λένε τους ανθρώπους. Εμείς πόσα χρόνια σου λέει θα έχουμε σχέση? Πόσο καιρό δηλαδή πρέπει να γνωριστούμε? Μήπως να το προχωρήσουμε? Να κάνουμε μια.
1: Πώς το λένε, Θανάση?
0: Να κάνουμε ένα μονόπετρο, ένα δαχτυλίδι, ένα κάτι.
1: Ένα όπω το βλέπει. Εγώ
0: συμφωνώ, αλλά σου λέει τώρα ανοίγει ο άλλο το Instagram και σου λέει, κάτσε εδώ πέρα, πόσο καιρό θα είμαστε μαζί? Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα?
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν το έχεις ακούσει σε παρέες δηλαδή, από φίλους και φίλες σου?
1: Το έχω ακούσει, αλλά κοίταξε να δεις όμως.
0: Εγώ το έχω ακούσει και από άντρες, να ξέρεις.
1: Σε επηρεάζει περισσότερο ο περίγυρός, δεν σε επηρεάζει το Instagram?
0: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα και εσύ.
1: Χωρί από εμένα που δεν μου αρέσει πολύ αυτό δηλαδή, να σου πω να ρίξω.
0: Ποιο? Όχι, εγώ δεν είπα ότι μου αρέσει. Εγώ το περιγράφω σαν μια κατάσταση.
1: Δεν μου αρέσει, θα σου πω. Δεν μου αρέσει αυτού του είδους οι προσωπικές στιγμές, τα γλέντια με τους φίλους, να έχουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα και απήχηση. Και δει social media. Ναι. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Εγώ λέω το άλλο όμως.
1: Γούσε το καπέλο του. Ναι. Αλλά δεν θεωρείται, ρε παιδί μου, ένα γλέντι με φίλου, σε γάμο ή οτιδήποτε,
0: εγώ
1: μια προσωπική
0: στιγμή.
1: Εγώ
0: λέω το άλλο, ρε παιδί μου. Πα σε ένα γάμο, τι σου λένε οι άνθρωποι, εντάξει, και καλοδεχούμενοι εμεί και στα δικά σου. Δεν σημαίνει βέβαια, ρε παιδί, ότι ο άλλο είναι υποχρεωμένο να σε παντρευτεί επειδή πήγατε μαζί σε ένα γάμο.
1: Την ευχή
0: δηλαδή, να ερεμήσουμε λίγο έτσι. Θέλει μια ψυχραιμία.
1: Καλά,
0: και κάθε ζεύγο όπω αισθάνεται.
1: Μην είναι αυτό, γιατί άμα είναι να παντρευτούν.
0: Όχι, εγώ είπα τον άποδο.
1: Άμα είναι να παντρευτούν, δεν θα παντρευτούν ούτε επειδή ο άλλο του είπε στα δικά σου, ούτε επειδή δεν
0: του είπε. Μα εγώ λέω ίσα δεν χρειάζεται άγχο. Αυτά τα πράγματα ή βγαίνουν νερό ή δεν βγαίνουν, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση του γάμου και τη μπάτα.
1: Αλλά έγινε χαμό έτσι δηλαδή με του γάμου. Όχι, όλα αυτά. Έμπαινε σε social media. Γι' αυτό ήθελα να το σχολιάσω λίγο. Έμπαινε στα social media και έβλεπε.
0: Το γάμο του καθενός.
1: Όχι, συγκεκριμένα. Τι έκανε η Οικονομάκου, πώς χόρεψε ο Ιταλός, πώς φιληθήκανε, τι κάνανε, τι ράνανε, τι κάνανε οι καλεσμένοι στο γάμο. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι πήρε μια πολύ μεγάλη έκταση και δημοσιότητα αυτό. Δηλαδή, εμένα με ρώτησε πιο περιφρουρημένα πράγματα. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, ο καθένας γούσε του και καπέλο του.
0: Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, με αυτά και με αυτά θα κλείσουμε αυτή την παρένθεση του γάμου και της βάπτισης.
1: Γεια σου, Αλιτάμπουρα. Γεια σου, παιδιά, σε όλους. Θα γυρίσουμε πού?
0: Στο πιο πολιτικό σκέλος της ιστορίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, από όσα μας είπε το Σαββατοκύριακο, με αφορμή βεβαίως και την τοποθέτηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο διάστημα για τα μέτρα επί των οικονομικών που τον έχουμε ακούσει να διατυπώνει, τους 5 έτσι, βασικούς άξονες, και γενικότερα όμως επειδή έχει συμπληρωθεί πια ένας μήνας ζωής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, σχολίασε το περιεχόμενο όσων λέγονται από την πλευρά Τσίπρα. Για πάμε λίγο.
2: Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης. Και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ., ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Ο κύριος Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
0: Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
2: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως. Θα σας πω γιατί. Καταρχάς, γιατί τάζει, κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
1: Έχεις ηχητικό τεπενδρή να βάλουμε, ωραίο, δυνατό.
0: Δεν βρήκαμε τεπενδρή.
1: Γιατί πώς δεν βρήκε? Εκατοντάδες έχει.
0: Όχι, έχει εκατοντάδες, αλλά δεν θέλαμε να αδικήσουμε τη Δόμνα Ντάρλινγκ ή τον Άντριους Ντάρλινγκ, επειδή. Είναι η ταινία αυτή που
1: παρακαλώ,
0: είναι ο τεπενδρής και φλερτάρει.
1: Σε παρακαλώ αύριο να βάλεις τεπενδρή.
0: Θέλεις τεπενδρή.
1: Ξέρεις ποιο θα βάλεις. Που ταιριάζει Γάντι και με τη συζήτηση των τελευταίων ημερών.
0: Έχει πολλά, ρε παιδί.
1: Που κάναμε με τα στελέχη. Είναι λοιπόν κάποια στιγμή και έχει τα γενέθλιά της Η Ρίκα Διαλυνά.
0: Η οποία είναι η Δόμνα.
1: Η οποία είναι η Δόμνα. Και η οποία
0: υποδιέται... Την οποία φλερτάρει όποτε με δίσκο, είσαι παντρεμένος.
1: Με την οποία
0: φλερτάρεται.
1: Όχι νυμφευμένος. Και καλά
0: είχε... είναι δεσμευμένος.
1: Είχε σχέση πολύχρονη ο Τεπενδρής, αλλά δεν την παντρευόταν γιατί δεν είχε σταθερή δουλειά. Έκανε τη μία τον καθηγητή modeling, έκανε την άλλη ένα άλλο επάγγελμα, ποτέ δεν στέριωσε. Και λέγανε όλοι πώς ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος και καταφερτζής δεν στεριώνει. Και τον κάλεσε ο φίλος που ήρθε από την Αμερική τότε, στο Hydra Beach
0: λεγόταν. Στο Hydra Beach.
1: Τότε και του λέει: εάν κάνεις παρέα με πλούσιους, θα κερδίσεις το στοίχημα και θα βρεις και δουλειά σε επιχειρήσεις μου, του λέει. Να μην σου το απολογώ. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που το παίζει πλούσιος ο Τεπενδρής είναι η Δόμνα η Ρίκα Διαλυνά, η οποία κάνει μια πλούσια κυρία εξ Αμερικής που κληρονόμησε τον ηλικιωμένο σύζυγό της, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή. Κάποια στιγμή λοιπόν έχει γενέθλια η Ρίκα Διαλυνά, κατεβαίνει αυτό, θα το βρούμε οπωσδήποτε αύριο, σημείωσε το κι εσύ.
0: Και... Υπάρχει ο Κάτσιος δουλειά.
1: Ναι, και σκάει με ένα τριαντάφυλλο ο Τεπενδρής και λέει: 30 άνθρωποι μου σε όλη την Αθήνα έψαχναν το ωραιότερο τριαντάφυλλο της Αττικής για να σας το προσφέρω. Μην νομίζετε ως το κάναν όλοι, α, τι ευγενική χειρονομία. Κάποιοι άλλοι βέβαια πιο κακεντρεχείς λέγανε καταξοδεύτηκε. Και λέει κάποιος ο Κωνσταντάρας, μην νομίζετε όμως ότι ένας Τεπενδρής εκδηλώνει την αξία του θαυμασμού του με ένα μόνο τριαντάφυλλο, λέει. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία σχεδιάζεται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι κάνουν όλοι ένα και λέει και εδώ ταιριάζει το τσιπρέικο και όλα αυτά που συζητούσαμε που
0: δεν
1: λέγανε.
0: Δεν κατασκευάζει. Θα σου πω,
1: όχι. Ταιριάζει η συζήτηση που είχε ανοίξει για τα σκάφια, τα ταχύπλωτα τη πισίνα και ούτω καθεξή.
0: Την έκλεισε όμως ο Τσίπρας, για να είμαστε σωστοί. Έτσι, ναι. Την έκλεισε.
1: Την έκλεισε και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά γιατί το βγάζει
0: όταν λέει. Δεν είναι ότι την έκλεισε και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Την έκλεισε γιατί δεν ισχύει όλα.
1: Και λέει λοιπόν ο Τεπενδρής. Ένα σκάφος 178.000 τόνοι. Μην νομίζετε όμως, επειδή δεν υπήρχε σκάφος, ότι θα είχα ποτέ την ευτέλεια, πρόκειται την ευτέλεια, να γράψω το πλοίο στο όνομά σας. Επειδή δεν υπάρχει, τι να τις γράψει. Αντιθέτως, θα γράψω το όνομά σας στο πλοίο, το οποίο θα ονομάζεται εφ' εξής Δόμνα και θα είναι η νευαρχή σου στόλου μου. Αυτό είναι. Αφού δεν υπάρχει, τάζω ελεύθερα. Καταλαβαίνεις.
0: Πάντως να πω κάτι. Επειδή... στο πολιτικό σύστημα και πλέον εδώ που έχουμε φτάσει και είμαστε σε ατύπωση προεκλογική περίοδο, φαίνεται ότι όσο θα περνάει ο καιρός θα ακούμε διάφορα τέτοια τύπου, ας πούμε, τσιτάτα και μη. Έχουμε και άλλες όμως πολλές ελληνικές ταινίες. Όπως για παράδειγμα το Ξύπνα Βασίλη, που πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου απάντησε ο κύριος Τεμπονέρας από θέση της αντιπολίτευσης στον κύριο Μαρινάκη.
1: Σου έχω και άλλο με Τεπενδρή.
0: Καλά, μην πούμε όλη την ταινία.
1: Ήθελε τσιγάρα και λέει, επειδή δεν κρατάω ψηλά επάνω μου, λέει. Επειδή δεν κρατάω ψηλά επάνω μου. Μπορείς, λέει, να δώσεις, δεν πειράζει. Μπορείς, λέει, σε ένα φίλο του εκεί πέρα που ήταν να δώσεις. Λέει, εσύ αντί για μένα. Και κάνει, μα γιατί, λέει, δεν πειράζει. Και το ξένο χρήμα του, λέει, ο σερβιτόρος που έφερε τα τσιγάρα έχει την αξία του. Ναι. Και λέει, δεν πληρώνω ποτέ στην Ελλάδα με ξένο νόμισμα. Το έχω αργεί. Και λέει, μου δανείζεται ένα χιλιάρικο, του το δίνει ο φίλος του και λέει, τα ρέστα δικά σου.
0: Πάντως, θέλω να σου πω, τώρα που λες για το Τεπενδρή, ότι κατά καιρούς οι κυβερνήσεις, διάφορα μέτρα τα οποία, όπως για παράδειγμα τώρα τον κατώτατο μισθό, την αύξηση του κατώτατου, έτσι.
1: Ναι.
0: Με λεφτά των επιχειρήσεων δίνουν μεγαλύτερο μισθό στον κόσμο. Όχι δικά τους, είναι κάτι. Αλλά Τεπενδρής τύπου, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή,
1: όμως,
0: διαφημίζουμε μια κατάσταση την οποία όμως την επομίζονται κάποιοι άλλοι.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά Τεπενδρής, διότι εξαρτάται.
0: Είπα για τον κατώτατο μισθό συγκεκριμένα.
1: Εξαρτάται
0: έτσι.
1: Και από το τι
0: χρήμα.
1: Κάνει κάθε κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργήσει ένα πιο εφηλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, να μην το αντιμετωπίζει εχθρικά. Την
0: δηλαδή
1: επιχειρηματικότητα.
0: Το αντιμετώπιζε εχθρικά.
1: Εν πωλής, ναι. Και
0: γιατί?
1: Σε επίπεδο φορολογίας.
0: Γιατί.
1: Μα και τώρα
0: δηλαδή,
1: δεν λέμε να δώσουν οι πλούσιοι. Τώρα,
0: τώρα δηλαδή ένας επιχειρηματίας δεν έχει συνέτερο το κράτος.
1: Το έχει.
0: Παραδοσιακά το έχει.
1: Το έχει. Λέω όμως το εξής. Ότι σε αντίθεση με άλλες φορές υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες δημιουργούν ένα φιλικό. Εντός ή εκτός εισαγωγικών, φιλικότερο να το πω έτσι απλά, περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και άλλες που καθιστούν εξ αρχής τον επιχειρηματία εχθρό του απλού εργαζόμενου.
0: Ναι.
1: Εξού και η πατριωτική συμφορά που είναι το νέο
0: η πατριωτική
1: επιχείρημα. Η πατριωτική εισφορά που
0: Θέλω
1: είναι το νέο
0: κάτι.
1: Επιχείρημα που μπήκε στην εξίσωση.
0: Η πατριωτική συμφορά.
1: Συμφορά, η συμφορά.
0: Ναι. Η πατριωτική συμφορά πάντως θέλω να σου πω. Επειδή
1: το είπα κατά λάθος, έτσι, η συμφορά. Το είπα για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Συμφορά και η συμφορά. Το ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο που συνομιλούσαμε με την κυρία Σιρεγγέλα είπε σε πολιτικό τραπέζι ότι εμείς έχουμε εφαρμόσει ήδη την πατριωτική εισφορά φορολογώντας τα υπερκέρδη στις εταιρείες ενέργειας. Αυτό είπε, είναι πατριωτική εισφορά. Άρα θέλω να πω, για ποιο λόγο όταν το λέει ο Τσίπρας να τον καταχαιριάζουμε τη στιγμή που ο Μητσοτάκης, όταν κρίθηκε αναγκαίο, σωστά κατά τη γνώμη μου, υπερφορολόγησε κέρδη. Για
1: πω,
0: πες μου σε αυτό.
1: Γιατί δεν προσδιορίζεται.
0: Θα προσδιοριστεί,
1: γιατί δεν θα όχι, γιατί δεν προσδιορίζεται. Τι πάει να
0: δεν
1: πει.
0: Το, αυτό που σου λέω, δεν το πω εγώ. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το είπε.
1: Δεν προσδιορίζεται. Τι πάει να πει πλούσιος ή φτωχός. Το δηληστήριο είναι εξ αρχής πλούσιος. Η τράπεζα είναι εξ αρχής πλούσιος, ρε παιδί μου.
0: Να σου κάνουμε ερώτηση.
1: Αυτός που έχει την πισίνα, γιατί να θεωρείται πλούσιος εξ αρχής.
0: Προεκλογικά, ο κύριος Μητσοτάκης είχε προσδιορίσει ότι θα έρθει φορολογία για τους ελεύθερους επαγγελματίες με το ΤΕΚΜΑΡΤΟ.
1: Και την πλήρωσε στις ευρωεκλογές, συγγνώμη. Και τώρα γίνεται και προσπάθεια, όπως λένε οι πληροφορίες, αυτό το πράγμα να μετριαστεί κάπως εν ώψη δεθ. Να σε ρωτήσω για το ξύπνα Βασίλη, τι και σε διώκοψα εκείνη την ώρα.
0: Επειδή τώρα έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου που θα απαντήσει εκείνη, για να μην λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω και αν είναι επισήμως η θέση του κόμματος για ταινίες. Καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε
1: ραδιοφωνικά.
0: Γεια σας, κύριε Κουφονικολάκου.
1: Όλα τα καλά, κύριε Κουφονικολάκου.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ για τις ευχές και χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Βέβαια, εμείς ξεκινήσαμε τώρα με την ελληνική ταινία με αφορμή τα όσα ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το Σαββατοκύριακο να επικαλείται την ταινία του Λάμπρου Κωνσταντάρα και τον Αντρέα Τεπενδρή για να πει εμέσως πλην σαφώς ότι υπόσχεστε πράγματα με ξένες πλάτες, με χρήματα που δεν υπάρχουν, και θα ήθελα να μας δώσετε μια απάντηση πάνω σε αυτό.
3: Να σας δώσω μια απάντηση βεβαίως. Μου δίνετε μόνο λίγα δευτερόλεπτα να πω το εξής. Ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η κυβέρνηση έκανε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου και μάλιστα για την τελευταία επταετία. Από αυτό το PowerPoint που επέλεξε να δημοσιεύσει η κυβέρνηση προκύπτει ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά, πολύ μεγαλύτερη από όσοι νομίζαμε, θα έλεγε κανείς. Επέλεξε αποσπασματικά και με σχεδόν ταχυδακτυλουργικό τρόπο να απομονώσει νούμερα από το περιβάλλον τους και από άλλους δείκτες οι οποίοι θα μας διαφώτιζαν σε σχέση με το προς τα που πορευόμαστε. Νομίζω ότι θα καταλάβουμε πόσο μεγάλη ζημιά έχει γίνει σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας σε πολλαπλά πεδία αργότερα. Να πω ότι η κυβέρνηση επικαλείται ένα οικονομικό success story το οποίο δεν μπορεί εύκολα να το υποστηρίξει κανείς. Μας σηκώνει για σημαία ένα 2,1 ρυθμό μεγέθυνσης της 100, ενώ στην πραγματικότητα η οικονομία μένει σχεδόν αμετακίνητη από το 2018 και 2019. Το 2019 μάλιστα είχαμε 2,3% ρυθμό μεγέθυνσης. Χτίζει ένα πλεόνασμα ιδεολειπτικά πάνω στην ακρίβεια, δηλαδή από 3,8% το 2019 σε 4,9% του ΑΕΠ. Δεν είναι επιτυχία διαχείρισης αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Είναι αποτέλεσμα υψηλότερων φόρων και ακρίβειας στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε ένα δημόσιο χρέος το οποίο μας το παρουσίασε μειωμένο. Εδώ συνίσταται το μαγικό. Το δημόσιο χρέος έχει ανέβει από 339 σε 363 δισεκατομμύρια. Η μείωση είναι ποσοστό του ΑΕΠ, είναι λογιστική, όχι πραγματική απομείωση, και οφείλεται στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, έτσι. Mm-hmm. Και έχουμε συγχρόνως και αύξηση. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο για μένα. Έχουμε αύξηση του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας, από 18 σε 19,5% σε φαινομενικά μη μνημονιακή περίοδο.
1: Το εύλογο ερώτημα βεβαίως.
3: Δεν έφτασε ποτέ στην κοινωνία, με λίγα λόγια.
1: Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει όμως είναι για ποιο λόγο, αφού η ανάπτυξη σταμάτησε το 19, η κοινωνική ανάπτυξη όπως λέτε, για ποιο λόγο από το 19 ως το 23 είχαμε διακυβέρνηση Μητσοτάκη και το 23 είχαμε εκλογές και ο Μητσοτάκης κέρδισε με double score από ό,τι είχε κερδίσει το 19.
3: Κοιτάξτε, τα πολιτικά.
1: Για ποιο λόγο, εφόσον δεν ήταν βελτιωμένη η καθημερινότητα έστω και μερικώς.
3: Τα πολιτικά ζητήματα είναι περίπλοκα. Μεσολάβησε η πανδημία, η οποία αποσταθεροποίησε κατά την κατάσταση. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε σχέση με το ερώτημά σας, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Αρχικά με ρωτήσατε λοιπόν πώς θα πετύχουμε αυτά που είναι να πετύχουμε. Μα δεν έχουμε δώσει τίποτα.
0: Όχι, αρχικά
3: οποίο...
0: σας ρωτήσαμε τι απαντάτε στην κυβέρνηση που σας χρεώνει ότι επί της ουσίας ευαγγελίζεστε πράγματα χωρίς να υπάρχουν χρήματα.
3: Ναι.
0: Αυτό,
3: ναι, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Λοιπόν, απαντώ λοιπόν εντάχει. Ξαναλέω ότι αυτό το υπερπλεώνασμα το οποίο έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση δεν είναι αναγκαίο. Ήταν αναγκαίο μέσα στη μνημονιακή περίοδο 15 με 19, διότι θέλαμε να εξασφαλίσουμε μικρότερο κόστος δανεισμού από τις αγορές και να πείσουμε ένα πάρα πολύ επίμονο διεθνές νομισματικό ταμείο ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Έτσι, περί αυτού επρόκειτο. Γι' αυτό υπερπλεώνασματα τότε. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση, ξαναλέω ιδεολειπτικά, συνεχίζει μία μνημονιακή πολιτική εξασφαλίζοντας πλεονάσματα, δηλαδή δημιουργώντας ένα χώρο ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κάλλιστα για άλλους λόγους. Όχι με σε δαπάνη, θα πάω και στις δαπάνες, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ας πούμε, πολύ περισσότερο σε αυτό το φορολογικό βάρος.
0: Πέρα από το κομμάτι το αμυγός οικονομικό, υπάρχουν και πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, η οποία λέει ότι μονίμως όταν μας περισσεύουν χρήματα τα επιστρέφουμε στην κοινωνία.
3: Μα δεν είναι ακριβές αυτό και αποδεικνύεται.
0: Είναι
3: δηλαδή,
0: ψευδές.
3: Είναι ψευδές, απολύτως. Και αποδεικνύεται δηλαδή από την πραγματικότητα. Δεν μπορεί, αν η πραγματικότητα διαφωνεί μαζί μας, να είναι τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα, όπως στην περίπτωση της κυβέρνησης. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι προφανώς εμείς μιλάμε για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Σας άκουσα και πριν να λέτε ποιος είναι πλούσιος. Με έχουμε διευκρινίσει ότι ό,τι μέτρο εισηγούμαστε αφορά λιγότερο από το 1% των επιχειρήσεων. Λιγότερο από το 1%. Έτσι, και αυτό είναι απολύτως υπολογισμένο.
1: Και για τα μερίσματα ισχύει το ίδιο. Και γιατί άλλο μια μικρομεσαία εταιρεία, το καταλαβαίνετε κι εσείς, άλλο ένας κολοσσός. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
3: Προφανώς το σχεδιασμό.
1: Γιατί να είναι οριζόντια η φορολογία.
3: Ένα προοδευτικό δίκαιο τρόπο. Αλλά ακούστε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, πόσο νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή είναι η φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων. Κάποια στιγμή σε κάποιο πάνελ μου είπανε, μα είναι 22% στα κέρδη και μετά είναι 5% στα μερίσματα. Άρα 27% στο σύνολο και εσείς θέλετε να το ανεβάσετε. Δύο πράγματα θα σας πω. Πρώτον, δεν είναι 27, γιατί το 5% υπολογίζεται στο 78% που απομένει, άρα είναι 25,9. Δεύτερον, μεσοσταθμικά στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουμε μέσο όρο 32%. Καταλαβαίνετε γιατί απόκληση μιλάμε.
1: Για να μην μπαίνουμε σε νούμερα όμως.
3: Είμαστε δίπλα στη Βουλγαρία. Αποδεικνύεται τα μερίσματα. Δεν είναι επένδυση. Από την κυβέρνηση γίνεται μια δέξια απόπειρα να παρουσιαστούν ως
1: επένδυση. Αλλά για ποιο λόγο. Απλώς δεν έχετε διευκρινίσει.
3: Είναι κέρδη τα οποία διανέμονται σε πρόσωπα και τα οποία δεν επιστρέφουν στην κοινωνία με κανένα τρόπο. Άρα προφανώς.
1: Γιατί τα πρόσωπα που τα παίρνουν δεν ανήκουν στην κοινωνία, κυρία Κουφονικολάκου.
3: Ποιο?
1: Τα πρόσωπα που παίρνουν τα μερίσματα,
3: δηλαδή
1: οι μέτοχοι.
3: Τα πρόσωπα που φορολογούνται. Και επαναλαμβάνω.
1: Αφήστε με λοιπόν να σας πω όμως. Είναι άλλο μια εταιρεία, επαναλαμβάνω, κολοσσός, που μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί να στοχοποιούνται οι εταιρείες κολοσσός.
3: Σας απαντώ. Καταρχάς, η απόσταση από τη φορολογία κεφαλαίου σε σχέση με τη φορολογία της εργασίας είναι 25%, είναι από τις μεγαλύτερες του ΩΣΑ. Σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε, προφανώς και θα ληφθούν υπόψη αυτά που λέτε. Προφανώς και μιλάμε για ένα δικαιότερο
1: προοδευτικό
3: σύστημα το οποίο λαμβάνει υπόψη κλίμακες, λαμβάνει υπόψη ανάγκες, λαμβάνει υπόψη τέτοιου είδους ζητήματα. Αλλά όλα αυτά θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα. Ούτε η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει κοστολογήσεις, τα πάντα, δεν έχει δώσει στοιχεία σε πάρα πολλά πεδία, έχω να σας πω. Και πάω λίγο και στο παραπέρα. Υπάρχει και το ζήτημα της διαφθοράς, ξέρετε.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Για να κάνουμε ένα διάλογο, κύριε Κουφονικολάκου, να ρωτάμε κι εμείς και να έχετε χρόνο να απαντήσετε. Δεν βιαζόμαστε. Ακούσαμε τον πρόεδρό σας να μιλάει για μια ηθική επανάσταση και είπε συγκεκριμένα ότι αυτό δεν είναι σύνθημα, είναι πολιτική επιλογή. Το πρωί άκουγα έναν υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, για παράδειγμα ο κ. Πλεύρης, και έλεγε: μα καλά, μιλάνε αυτοί για ηθική επανάσταση τη στιγμή που είχαν στήσει παραυπουργείο μέσα στο Μαξίμου και από τη στιγμή που υπάρχει και καταδικασμένος άνθρωπος που μπορεί τώρα να μην συμπορεύεται με τον κ. Τσίπρα, αλλά έχουμε δείγματα γραφής. Τι είδους ηθική επανάσταση ήταν αυτή που λέτε?
3: Δεν ξέρω τώρα πώς να απαντήσω σε αυτό. Σε μια κυβέρνηση που έβαλε μάλιστα και κάρτα στο PowerPoint της θεσμική λογοδοσία και διαφάνεια, δεν ξέρω πώς να απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι άλλα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά την περίοδο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι, είναι άλλου είδους, άλλης φύσης. Και άλλο το ζήτημα του ότι έχουμε, ας πούμε, το συνεχές παραβατικότητα όλη αυτή την 7 ετία. Έχουμε τις υποκλοπές, έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Πάγου. Έχουμε αλλαγή της κυβερνητικής πλειοψηφίας προκειμένου να μην συσταθεί εξεταστική. Έχουμε θέματα τώρα με την κυρία Σημακοπούλου. Κάθε μέρα προκύπτει και από κάτι. Δεν χρειάζεται να μπει. Έχουμε πούμε, ζητήματα τα οποία προέκυψαν με τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος είπε δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εκφράζοντας τι με αυτόν τον τρόπο, εκφράζοντας μια κουλτούρα αυτής της κυβέρνησης. Τι λέω εγώ πολύ συχνά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κομματική συνείδηση, αυτό τους το αναγνωρίζουμε, αλλά δεν έχουν καθόλου κοινωνική συνείδηση. Δηλαδή, πρώτοι στο μέλημά τους είναι να προστατεύσουν την παράταξή τους από οποιοδήποτε αναταραχή, από οποιοδήποτε κλειδονισμό. Εμείς λέμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή, με ρωτήσατε και πριν, μα δεν επιστρέφονται τα κέρδη στην κοινωνία. Πώς? Βλέπετε ότι η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα, είναι δίπλα στις Βουλγαρίες.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, ωστόσο, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει και πάλι σε διαφορετικές συνθήκες βεβαίως και το αναγνωρίζουμε άπαντες, θέλω να πω το εξής. Και επειδή επικαλεστήκατε ότι σταμάτησε η κοινωνική ανάπτυξη το 2019, εγώ θα πω ότι τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε αναγνώρισαν ότι το λάθος το οποίο το βασικό είχε γίνει τότε σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική ήταν η επιβάρυνση της μεσαίας τάξης, εξαιτίας της οποίας χάσα τις εκλογές του 2019 και εξαιτίας της οποίας επιβάρυνσης αυτής δεν καταφέρατε να πείσετε εκ νέου ότι έχετε μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση
3: λοιπόν,
1: και το 2023. Αυτό διαφωνούμε σε αυτό, ότι επιβαρύνθηκε η μεσαία τάξη τότε και όχι τα μεγάλα πορτοφόλια όπως λέτε κι εσείς.
3: Κοιτάξτε να δείτε πώς το πρίσμα αλλάζει εντελώς το περιεχόμενο της συζήτησης.
1: Επαναλαμβάνω σε διαφορετική συνθήκη, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Απλώς επειδή ήταν μια συζήτηση η οποία απασχόλησε έντονα το ΣΥΡΙΖΑ για χρόνια μετά τις εκλογές του 2019.
3: Καθόλου δεν θα παρεξηγηθούμε. Θα σας απαντήσω το εξής. Το 2015-19 πράγματι λύστηκαν κάποιες σκληρές αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά ήταν αναγκαίες. Ήταν τόσο απλό. Ήταν αναγκαίες.
1: Άρα πώς υπήρχε κοινωνική ανάπτυξη όμως μέχρι το 2019 και όχι μετά το 2020.
3: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ήταν αναγκαίες για τους εξής λόγους. Ήταν αναγκαίες γιατί έπρεπε να ξαναβγούμε στις αγορές. Ήταν αναγκαίες διότι έπρεπε να επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Ήταν αναγκαίες διότι έπρεπε να πείσουμε τους δανειστές μας ότι μπορούμε να αλλάξουμε το μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας, ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε λογοδοσία και διαφάνεια, ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε εισπραξιμότητα και μπορούμε να κάνουμε ένα γενναίο μεγάλο βήμα μπροστά. Σας θυμίζω ότι επειδή πάρα πολύ συχνά εστιάζουμε στο 15-19 ότι τα δημοσιονομικά και οι δείκτες της χώρας εκτροχιάστηκαν το 2018-2019. Εκτροχιάστηκαν. Και ότι το 2015 υπήρξε μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε κυριολεκτικά, σας το λέω, άδεια ταμεία. Αυτή η κυβέρνηση, πέρα από το ότι δημοσιονομικά εξηγίανε τη χώρα, πέρα από το ότι διαπραγματεύτηκε και πέτυχε μικρότερους δημοσιονομικούς στόχους προκειμένου να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, πέρα από το ότι την προστάτεψε την Ελλάδα από την εξευτελιστική θέση στην οποία βρισκόταν σε διεθνές επίπεδο, έκανε και κάτι ακόμη. Μείωσε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
0: Ζοριζόντας τη μεσαία τάξη όμως. Αυτό το είχε πει ο κύριος Σακαλώτος, δεν το έχουμε πει εμείς.
3: Μισό λεπτό. Εντάξει,
1: και ο κύριος Πολάκης είχε πει ότι την απαυτώσαμε τη μεσαία τάξη.
0: Εγώ δεν λέω τον
3: Το ότι ήταν σκληρή απόφαση δεν αμφισβητείται από κανέναν μας. Δεν υπάρχει κάποια αμφιθυμία σε σχέση με αυτό. Εγώ σας λέω πώς έγιναν τα πράγματα. Έχουμε από το 19 αύξηση των ανθρώπων που ζουν κατά από το όριο της φτώχειας. Έχουμε αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από το 23 μέχρι σήμερα. Έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ένα στους πέντε εργαζόμενους είναι με μερική απασχόληση και οι γυναίκες συνεχίζουν να αμείβονται πολύ λιγότερο από τους άντρες. Έχουμε αγοραστική δύναμη στα 18.000, ενώ ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος ευρωπαϊκός είναι στα 40.000.
0: Έτσι θα ανατρέψετε αυτό το αφήγημα που σας χρεώνουν, κυρία Κουφονικολάκου. Λέω, επειδή σας χρεώνουν αυτό το αφήγημα για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης με τα επιχειρήματα που μας παραθέτετε, έτσι θα επιχειρήσετε να ανατρέψετε.
3: Κυρία Καντώνα, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μία μνημονιακή περίοδο με μία μη μνημονιακή περίοδο. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Σε μνημονιακή περίοδο.
1: Όχι, αλλά τα επιχειρήματα είναι η ίδια, κυρία Κουφονικολάκου. Έλεγε ο κύριος Τσίπρας τότε ότι θα τα πάρουμε από τους πλούσιους και θα τα δώσουμε στη μεσαία τάξη και τους φτωχούς, κάτι που δεν έγινε εν τέλει. Από τη μεσαία τάξη πάρθηκαν τα λεφτά, που πράγματι αφήσατε μαξιλαράκι στην επόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη τα περιβόητα 37 δις, όντως. Και το ίδιο ακούμε να λέει και τώρα. Θα τα πάρουμε από τους πλούσιους και θα δώσουμε στους φτωχούς. Δεν ξέρουμε όμως το πώς και δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι πλούσιοι.
3: Και ποιοι είναι οι πλούσιοι. Δημοσιογραφικά είναι πιο ελκυστική αυτή η απόδοση. Αλλά ακούστε λίγο να δείτε. Αυτό το σχέδιο με το οποίο προσέρχεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα πολυεπίπεδο ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των συμπολιτών μας. Δεν είναι θα τα πάρουμε από εδώ, θα τα δώσουμε εκεί. Τι λέμε, τέσσερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, συμφωνούμε και οι τρεις μας εδώ που είμαστε, δεν είμαστε διαζώσεις, αλλά δεν έχει σημασία, ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία. Έχουμε καθημερινά προβλήματα απελπιστικής φύσης και στο δημόσιο σύστημα υγείας και στο δημόσιο σχολείο.
0: Λοιπόν.
3: Δεύτερον, διαφωνεί κανένας ότι χρειαζόμαστε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα? Ο ίδιος ο Ωσά μας το λέει. Υπάρχουν εκθέσεις που το λένε αυτό το
0: πράγμα.
3: Εμείς δεν μιλάμε λοιπόν για ένα σύστημα αναδιανεμητικό με αυτή την απλοποίηση την οποία περιγράψατε.
0: Πάμε
3: τρίτον. Ναι,
0: όχι, πείτε το ολοκληρώσω.
3: Τρίτον, για μας είναι απολύτως αναγκαίος ο παραγωγικός μετασχηματισμός. Άρα, βάλτε και αυτό στην εξίσωση, ότι μιλάμε πραγματικά για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Και τέταρτον, χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα προστασίας των πολιτών από την ακρίβεια. Όχι συναντήσεις με ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ. Μέτρα.
0: Πάμε λίγο παρακάτω για να δούμε και ένα-δύο ακόμη πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας τις προάλλες στον Α ήταν αρνητικός στο θέμα των συνεργασιών με δυνάμεις, όπως είπε, που έκλεισαν τον κύκλο τους. Θέλω να μου πείτε αν σε αυτές τις δυνάμεις περιλαμβάνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας.
3: Νομίζω ότι ήταν σαφής ο Αλέξη Τσίπρα σε αυτό που είπε. Και προφανώς, έχοντας δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό φορέα με εν πολύς εμπλουτισμένο δυναμικό και με μια διαφορετική ενδεχομένως προσέγγιση και με τις ίδιες αξίες βεβαίως, ο ίδιος de facto θεωρεί ότι έχει τελειώσει ο ιστορικός κύκλος για τον ίδιο. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, αυτές οι συζητήσεις εμένα προσωπικά το εκμυστηρεύομαι, δηλαδή μου προκαλούν, σας το λέω μάλλον, δεν το εκμυστηρεύομαι, μου προκαλούν μια μηχανία. Διότι, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα στελέχη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα στα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους, έτσι, οι οποίοι αισθάνονται είτε δεν αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε.
0: Είναι καλοδεχούμενοι, φαντάζομαι, οι άνθρωποι αυτοί.
3: Για εμάς, προφανώς το έχουμε πει, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους για το τι να κάνουν. Εμείς ακολουθούμε τον δικό μας τον δρόμο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι.
1: Κυρία Κουφο-Νικολάκου, στην πρώτη του συνέντευξη ως αρχηγός της Ελλάδας, ο κύριος Τσίπρας είχε πει στον κύριο Σρόιτερ ότι στην δεύτερη κάλπη θα υπάρξει μια διαφορετική συνθήκη. Μην πούμε τώρα ακριβώς τα λόγια του, κάπως έτσι το περιέγραψε.
0: Εκλογές για καθαρή εντολή, αν χρειαστεί.
1: Ακριβώς. Το περιέγραψε ως ορόσημο τη δεύτερη κάλπη.
3: Ναι.
1: Με δεδομένο ότι όπως δείχνουν οι μετρήσεις θα είστε δεύτερη και με ένα ποσοστό το οποίο, αν μη τι άλλο, θα είναι εξαιρετικά υπολογίσιμο σε σχέση με όλα όσα βλέπαμε στις προηγούμενες μετρήσεις. Όταν το λέει ο κύριος Τσίπρας αυτό το πράγμα, εννοεί προφανώς κάποιο κάλεσμα, κάποιο άνοιγμα σε όλες τις δυνάμεις κεντροαριστεράς για συμπόρευση, οποιοδήποτε είδους συμπόρευση στη δεύτερη κάλπη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέο σοβαρό έναντι του κυρίου Μητσοτάκη? Τι λέτε?
3: Όχι, δεν έκανα εγώ αυτή την ανάγνωση καθόλου. Εννοεί αυτό που έγινε και το 23. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία το 23 όταν δεν πήρε αυτοδυναμία την πρώτη φορά? Τι έκανε?
1: Πήγε σε δεύτερη κάλπη.
3: Εννοεί το ίδιο πράγμα.
1: Δεν πήγε η Νέα Δημοκρατία. Οι καταστάσεις πήγαιναν. Δηλαδή ήταν η χώρα κυβέρνητη με δεδομένο δεν έβγαινε.
3: Έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Άλλωστε, λοιπόν, έχετε πει ότι δεν θεωρείται και προοδευτική δύναμη το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι?
3: Πώς είπατε?
0: Έχετε πει ότι δεν θεωρείται προοδευτική δύναμη το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πει το εξής, ότι υπάρχει
0: και ότι γέρνει προς Μητσοτάκη πλευρά, για να το πω έτσι.
3: Φαίνεται να υπάρχει πράγματι μια αμφιθυμία η οποία είναι αρκετά προβληματική και απασχολεί και το εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος, αλλά δεν υπησέρχομαι σε αυτό ακριβώς στο πνεύμα που περιέγραψα πριν. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών. Δηλαδή, ενώ βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι πολλαπλών προκλήσεων, δηλαδή έχουμε τα ζητήματα βαθιάς και συνεχούς διαφθοράς και ζητήματα αισθητικής και ηθικής του λόγου που μας απασχολούν καθημερινά, έτσι σαν αυτά που σας επισήμανα πριν, ενώ έχουμε ανάγκες σε ό,τι αφορά την κοινωνική στήριξη και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, φαίνεται ότι δεν υπήρχε ένας πυλώνας αντιπολιτευτικός ο οποίος να αναλάβει το βάρος, την ευθύνη του να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω και σας αποδεσμεύουμε. Επειδή όντως η συνέντευξη αυτή του Προέδρου Τσίπρα έβαλε σε μία τάξη και κάποια άλλα πράγματα που είχαν υποθεί το προηγούμενο διάστημα από στελέχη σας, τα οποία από ό,τι καταλάβαμε δεν ισχύουν. Και επειδή στις προηγούμενες εθνικές εκλογές στήχησε η πανσπερμία απόψεων πολιτικά στον τότε ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε ότι πρέπει ο λόγος του κόμματος να είναι ομογενοποιημένος και ενιαίος για να μπορέσετε να κάνετε αυτό που λέμε το άλμα. Είναι αναγκαίο αυτό.
3: Βρήκατε και μία ερώτηση την οποία μπορώ να απαντήσω μονολεκτικά, κυρία Γκαντώνα. Ναι.
0: Ωραία, γιατί μας ακούν και φίλοι του κόμματος, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε καλό είναι, ας πούμε, να είναι συντονισμένοι όλοι.
3: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουφό-Νικολάου.
1: Γεια σας, όλα τα καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
3: Γεια σας. Γεια σας.
1: Πάμε να φύγουμε με Γιάννη Πουλόπουλο που σαν σήμερα είχε γενέθλια.
0: Γι' αυτό ήταν, ναι, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, μένετε σε καλά χέρια. Κώστας Κόκολας, Δελτίο Ειδήσεων. Έρχεται η Ελληνοφρένεια. Τα λέμε αύριο στις 12. Χαιρετούμε.
1: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεχίζεται με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε πως είχε χτυπήσει το παιδί. Εγώ δεν το είχα χτυπήσει. Ενώ τα ρίχνει όλα στην 26χρονη μητέρα του. Εκείνη τον χτυπούσε και με απειλούσε πως θα με καταγγείλει για βιασμό εάν μιλούσα, πρόσθεσε. Σε άλλο σημείο της απολογίας του ισχυρίζεται ότι η 26χρονη άφηνε το παιδί στις σκάλες και ο μικρός έπεσε από το 8ο σκαλοπάτι. Όπως είπε, της πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως εκείνη φέρεται να του απάντησε: «Μην ανακατεύεσαι εσύ με το παιδί μου». Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτικός αρχηγός, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Άδωνης Γεωργιάδης στα παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εφόσον είχαν εκλεγεί στην Προεδρία η Άννα Διαμαντοπούλου ή ο Παύλος Γερουλάνος, καθώς απευθύνονται πιο εύκολα στους κεντρώους. Για την επιστολή που έστειλε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, μίλησε ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας, στα παραπολιτικά 90,1. Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί, τόνισε. Μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Φεύγας ανέφερε πως έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται. Σημασία έχει να προχωρήσει μπροστά η Νέα Δημοκρατία ενωμένη και να πάει σε μια εκλογική νίκη. Αίσια κατάληξη είχε η περιπέτεια 5χρονου στη Λίμνο όταν παρασύρθηκε στα βαθιά με φουσκωτό στρώμα. Αμέσως ενεργοποιήθηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης και έτσι ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα περιπολικό του λιμενικού από τη στεριά τον κατάφεραν να τον ανασύρουν. Το παιδί εν τέλει περισυλλέχθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, όπου διενεργείται η προανάκριση, συνελήφθησαν δύο 37χρονοι υπήκοοι Ρουμανίας ως κηδεμόνες του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παραλίγο τραγωδία στη Μήλο, όταν μια τουρίστρια την ώρα που έπνεε ανισχυρή άνεμη στο Σαρακίνικο βούτυξε και κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της. Τα μανιασμένα κύματα παρέστηραν την γυναίκα, εμποδίζοντάς την να βγει από το νερό, ωστόσο κατάφερε με τη βοήθεια ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο να βγει από την ταραγμένη θάλασσα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, φρίκη σε παραλία του δημοφιλού Θερέτρου Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό, όταν κροκόδιλος κατασπάραξε έναν 28χρονο άνδρα κοντά σε πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής. Την ώρα της επίθεσης, μια οικογένεια που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να βοηθήσει, όμως ήταν ήδη αργά. Στα αθλητικά, το τέλος της συνεργασίας του με τον πατέρα του ανακοίνωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ώρες πριν την πρώτη του μάχη στο Wimbledon. Θα του πάρει λίγος χρόνος να το αποδειχτεί, είπε ο Έλληνας τενιστάς.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,94% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει? Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.

0: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Τι λες,
2: κυρία Μπακογιάννη?
0: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε? Όχι.
3: Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα?
4: Όχι, να κοιμηθείς, γιατί πάνε καλύτερα. Δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλανε οι ίδιοι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, θα διορθώσω. Είναι άριστα τα πράγματα, δεν έχουμε παράπονο. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι αρνητικό και δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Πάνε όλα ρολόι. Χάρμα, κρέμα, λένε και διάφορα άλλα τέτοια λέξεις δηλαδή που να περιγράφουν αυτό ακριβώς που βιώνουμε. Αν εξαιρέσουμε ότι έφυγε η Τζάκρη ή την έδιωξε την Τζάκρη ο Κασελάκης ή από τον Κασελάκη, το μόνο αρνητικό είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα, κυρίως τα οικονομικά, τα πράγματα είναι μούρλια. Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη και μιλάμε τη Ράνια Τσίμα και καταλήγουν σε αυτό. Όχι, καταλήγουν, καταλήγει η Ντόρα Μπακογιάννη σε αυτό το συμπέρασμα. Τη ρωτάει κάτι εκεί η Τσίμα για το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία, αλλά η Ντόρα Μπακογιάννη έχει άλλη άποψη.
2: Ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μετά από 7 χρόνια η χώρα μας να είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Προτελευταία.
2: Στην αγοραστική δύναμη είμαστε, κυρία
0: Μπακογιάννη. Ο Γιώργος Αυτιάς έστειλε ένα χαρτί. Θα σας το στείλω να το δείτε. Η μέτρηση είναι για 10 χρόνια. Mm-hmm. Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε έκτη από το τέλος. Πέμπτη από το τέλος, κάτι τέτοιο.

0: Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε κόλος.
1: Α, όχι έκτη, η πέμπτη από το τέλος. Αυτό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Αλλά να μας ξεκαθαρίσει, κυρία Μπακογιάννη, δεν μπορεί τη μία να λέει αυτό και την άλλη να λέει το άλλο, γιατί εμείς είχαμε μείνει πέμπτη έκτη θέση. Εκτός αν η πέμπτη έκτη θέση ισοδυναμεί με αυτό που μόλις τώρα μας είπε τώρα Μπακογιάννη, αλλά νομίζω όχι. Το 5-6 είναι 5-6. Το άλλο που λέει είναι κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό. Προσπαθούμε να βρούμε τι ακριβώς είμαστε και πού είναι η Ελλάδα και κυρίως η κατοικία της στα οικονομικά αυτή τη στιγμή.
2: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι, αυτό σας λένε, η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
0: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή
2: μου. Αυτό σας λένε.
0: Με συγχωρείτε πάρα
2: πολύ.
0: Εμένα
2: όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
0: Να μην κάνουμε υπερβολές τώρα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε, είναι υπερβολή.
1: Πολύ σωστά τα λέει τώρα η Μπακογιάννη. Από τις 15 του μήνα γίνεται αυτός ο χαμός που περιγράφει η Ράνια Τζίμα. Όχι από τις 10 του μήνα. Μέχρι τις 15 πηγαίνει με Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέχρι τις 15-18, εκεί από τις 20 και μετά δεν το συζητάμε. Όχι 10. Το 10 είναι όντως υπερβολή. Να είμαστε ρεαλιστές, δεν χρειάζεται υπερβολή καμία. Μπορούμε να περιγράψουμε, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είχαμε βάλει μια κυρία παλιά που έλεγε ότι βλέπουμε τη γραβιέρα με το κιάλι. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι με το κιάλι. Έχουμε βάλει και άλλους κυρίους, κυρίες που βλέπουν, περνάνε από τη Λαϊκή, δεν ακούμπαν τα κεράσια, κοιτάνε τα Βερικό κάπου μακριά, κάτι αχλάδια. Γενικώς υπάρχει μια απόσταση από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή την απόσταση λοιπόν δεν την τηρεί, ειδικά για τη γραβιέρα, μόνο η κυρία που ακούσαμε τότε, αλλά και η κυρία τώρα. Αυτή την απόσταση λοιπόν δεν την τηρεί, ειδικά για τη γραβιέρα, μόνο η κυρία που ακούσαμε τότε, αλλά και η κυρία τώρα.
0: Μα σας πω εγώ ένα παράδειγμα.

0: τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Κόλος.
1: Όχι, έλεγχος. Ο έλεγχος είναι αυτό που λείπει. Ο έλεγχος λείπει. Είναι και αυτό που λέει τώρα Μπακογιάννη. Δεν γίνεται να την βάζει μέσα 9,47, την πουλάει διπλάσια τιμή ακριβώς εντός σούπερ μάρκετ. Δεν έχει μεσολαβήσει οι περίφημοι μεσολαβητές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι από την είσοδο των τροφίμων εκεί στις αποθήκες μέχρι να ανέβει πάνω να πάει στο ψυγείο. Όλο αυτό θέλει 9 ευρώ στο κιλό. Τα θέλει στην Γραβιέρα την Κρητικιά. Από Χανιά και Χανιά, δηλαδή, όπως μας περιγράφει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Και νομίζω ότι με τον έλεγχο θα λυθεί το θέμα. Και πολύ περισσότερο νομίζω ότι κάνοντας τηλέφωνο στο Θεοδωρικάκο θα λυθεί το θέμα. Γιατί τον πήρε ίδια. Και από εκεί και πέρα έγινε χαμός. Οι τιμές πέσανε. Γιατί μην πέσει κάτι στην αντίληψη του Θεοδωρικάκου. Αμέσως να το λύσει το θέμα, να το γιατρέψει. Κοροϊδεύουν την κοινωνία και ο μία και ο άλλος, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Μπορούμε όμως να πάμε σε άλλα θέματα, μάλλον να πάμε σε άλλα νησιά.
0: Και γιατί πήγε ο παπάς στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
0: Όπου θα βγει αυτή η υπόθεση μέσω Ιράν, έτσι υπάρχει.
3: Τι εννοείται.
0: Υπάρχει πρόβλημα στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Τεριστεράκι στον ουρανό.
3: Κύπριο...
0: Με έναν Κύπριο και με έναν Αρτεμίου και με έναν Χάλαγκ. Και γιατί τώρα, Χάλαγκ, πώς τους λέγανε. Δεν ξέρω, έχει σχέση το Ιράν, γιατί στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Μαρκούλα στο Σαρονίκο.
0: Ναι. Είχαν επιλέξει, επειδή είχε σχέσεις ο Μαδούρο και η Βενεζουέλα με το Ιράν,
3: ναι.
0: Εκεί γινόντουσαν συναντήσεις με Χεσμπολάχ στην Ίσο Μαργαρίτα.
3: Λέτε ότι πήγε ο κ.
0: Παπάς. Δεν λέω.
3: Για να συναντήσει τη Χεσμπολάχ.
0: Δεν λέω. Είναι παράδεισος των offshore. Εγώ λέω αυτό.
1: Μα δεν είπες μόνο αυτό. Είπες και ένα σωρό άλλα πράγματα για να αποδείξει ότι τότε που ήταν κυβέρνηση, μάλλον πριν γίνει κυβέρνηση ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει ο παπάς με τον Χάλαγκ που λέει ό,τι να είναι, και τον Κύπριο στο Βενεζουέλα εκεί και συναντήθηκαν στην Ίσο Μαργαρίτα, όχι τη Μαργαρό της και τη Μαργαρίτα. Και εκεί λοιπόν ήταν και κάποιοι από το Ιράν οι οποίοι πουσάρουν και την Χεσμπολά. Τώρα όμως πώς ανακατεύεται ο Νίκος ο Παπάς με τη Χεσμπολά, καλά της λέει ο Ζαχαρός ότι ενισχύει ή ότι η Χεσμπολά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ότι ο Νίκος ο Παπάς. Δεν λέει αυτό, αλλά το είπε όμως. Και είπε όλα τα υπόλοιπα. Πετάει λέξεις, κάνει τις ωραίες συνδέσεις που κάνει η κυρία Βούλτευση και πια και μια, όχι πια, και μια που μας έφερε στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια και του ΣΥΡΙΖΑ, κατά μία έννοια, από εκεί ξεκίνησαν όλα, τώρα συνεχίζουν αλλιώς. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαρατάξεως.
4: Η Ελλάδα, είναι προφανές, χρειάζεται μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.
5: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
4: Μία κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
6: Καλώς τον. Καλώς τον οικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητή μας.
7: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι.
6: Την παλικαριά σου. Τη λεβέντα.

0: Η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
1: Πού είναι τα σαμπό μου?
2: Αμέσως πασά μου!
3: Τι κάνουν? Ηθική επανάσταση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όπως εδώ είπε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι το εμείς θα νικά το εγώ, στη δική τους εκδοχή μιας άλλης κοινωνίας. Και μιλάει το εγώ. Δεν υπάρχει πιο εγώ από τον Αλέξη Τσίπρα. Έφτιαξε κόμμα πάνω του. Έφτιαξε κόμμα μόνος του. Έφτιαξε κόμμα που όλα είναι γύρω από αυτόν. Δεν υπάρχουν ιδέες. Έχουν βρει κάτι κείμενα εκεί, κάτι copy-paste, κάτι AI. Τα βάζουν, τα λένε εκεί για να υπάρχει και κάποια και καλά πλατφόρμα. Ένα κείμενο συνοδευτικό. Το βασικό προϊόν είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το πιο εγώ από τα εγώ που έχουμε συναντήσει. Και γι' αυτό πάνε και οι οπαδοί. Δεν πάνε για το κόμμα, δεν ξέρουν καν τι λέει το κόμμα. Κανείς δεν ξέρει τι λέει το κόμμα, δεν νοιάζεται και κανείς. Για τον Τσίπρα πάνε. Γι' αυτό το εγώ.

0: Οπότε πολύ ωραίο αστείο, τρολιά, αυτό το εμείς και το εγώ, που θα μπαίνει το εμείς πάνω από το εγώ, αλλά σε αυτή τη φάση και για πάντα το εγώ είναι πάνω από το εμείς. Όμως το ωραίο ανέκδοτο ήταν το άλλο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθεί αμέσως τώρα.
1: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

0: χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
1: Πολύ καλά το λέει εδώ, πραγματικά δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Είναι δυνατόν τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως τον ξέρουμε, μαχητή, ρωμαλαίο, σχεδόν αντιστασιακός, ελασίτη σύμφωνα με τα δεδομένα τα τωρινά, να στηριχθεί σε ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα? Όχι, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι σου χρηματοδοτεί το γραφείο, σου χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις που είναι και ακριβές, χρηματοδοτεί γενικώς όλη την πορεία μέχρι να μπει όποτε γίνουν εκλογές στη Βούλη, οπότε να παίρνει από εκεί την κρατική χρηματοδότηση. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια υπόνοια, κάποια πληροφορία, κάτι σχετικό, ότι τρεις ολιγάρχες αυτού του τόπου στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Έχετε δει πρωτοσέλιδα που να αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα? Θα μένω το έχουν το κόμμα. Έχετε δει δελτία ειδήσεων που αναφέρονται πρώτη, δεύτερη είδηση στον Αλέξη Τσίπρα και το τι ακριβώς κάνει? Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε κάνει κι εμείς όλη τη σύνδεση ότι του ταχώνουνε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Οπότε πολύ καλά τα λέει εδώ, χειροκρότησε και ο κόσμος από κάτω και είναι όλοι ισχύροι με ότι δεν τους χρηματοδοτούν και δεν έχουν σχέση με ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Πού θα βρουν τώρα τα λεφτά όταν κυβερνήσουν?
0: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% θα βρούμε τα λεφτά.
2: Έχω κατσαρόλα στη φωτιά. Να πάει ένας γάς-γά.

0: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
1: Δεν πρόκειται να ρωτήσει κανείς πού θα βρείτε τα λεφτά. Δεν έχει κανείς καμία απορία για το πού θα βρείτε τα λεφτά, διότι κανείς δεν πιστεύει ότι θα γίνουν όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε τα ακούει, πάει παραπέρα, πάει καλιά του, είτε θα ψηφίσεις Τσίπρα, είτε δεν θα ψηφίσεις. Δεν σε νοιάζει να μάθεις λεπτομέρειες του προγράμματος, γιατί πολύ απλά δεν θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Το ξέρουμε όλοι. Απλά στα πάνελ θα ρωτήσουν οι πολιτικοί αντίπαλοι πού θα τα βρείτε για να γίνει ο σχετικός διάλογος. Αλλά όλοι ξέρουμε, και αυτοί που υπερασπίζονται Τσίπρα και οι άλλοι, ότι δεν θα γίνει και δεν έχει και νόημα να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Ποτέ δεν ρωτάς, δεν εκλαϊκεύεις και δεν πας παραπέρα τις σκέψεις του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα? Γιατί πριν 11 χρόνια, σαν προχτές, 27 του μήνα, έλεγε στο διάγγελμά του, το 15 δηλαδή, τα εξής.
0: Σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό.
1: Έλεγε για το δημοψήφισμα. Και το αποτέλεσμα της δημοκρατικής μας επιλογής ήταν το όχι, 61%. Και τι έκανε? Έφερε το ναι. Είναι πρώτη φορά που μέσα σε μια εβδομάδα, έγινε 5 Ιούλη νομίζω το ένα, 13 το άλλο, εφάρμοσε το ακριβώς αντίθετο. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε πει ο Αλέξης Τσίπρας, έχει μια σημασία έτσι να υπάρχει στον αέρα, αλλά κανείς δεν δίνει καμία σημασία σε αυτά που λέγονται από τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε όλοι, γνωρίζουμε όλοι, επαρκείς είμαστε όλοι, δεν νομίζω να τα χαφτεί κανείς όλα αυτά. Για άλλους λόγους μπορεί να ψηφίσει Τσίπρα, για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, έτσι. Αλλά τι θα κάνει τώρα αμέσως μετά? Θα κάνει τα ίδια που κάνει ο Μητσοτάκης? Δεν απασχολεί κανέναν. Δεν ψηφίζεται γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει έρθει για να λέει κάτι και να το ρωτάει ο κόσμος πώς θα το κάνεις αυτό, να το δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι. Δεν είναι, δεν υπάρχει. Τέτοιο θέμα δεν τίθεται καν. Οπότε συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι η Ρουμανία του Τσαουσέσκου.
2: Αν πάμε στην Κοβέση, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι στηρίζεται μόνο σε υποκλοπές. Δηλαδή σύστημα Τσαουσέσκου, Securitate. Οι σωστές έρευνες δεν γίνονται μόνο με υποκλοπές, γιατί κάποιος μπορεί να λέει κάτι στο τηλέφωνο ή να επικαλείται κάποιον και να δημιουργείται φασαρία χωρίς να υπάρχει αντικείμενο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μιλάει με κάποιον άλλον και να λέει: μην ανησυχείς, εγώ έχω τη βούλτεψη. Είμαι ένοχη?
1: Τι, πώς το ξεκίνησε και πού το κατέληξε ακριβώς? Ότι δεν πρέπει να ενοχοποιείται κάποιος από τις υποκλοπές μόνο, γιατί όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν, και οι βουλευτές, ενοχοποιηθεί εξαιτίας και αυτού του λόγου, αλλά κυρίως αυτού του λόγου, γιατί δεν γίνεται στο τηλέφωνο, μπορεί να πεις λέξεις που μπορεί να ενοχοποιήσουν ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να πεις το μαλλί πώς είναι σήμερα, και αυτομάτως η Κοβέση που τα ξέρει όλα αυτά να πει ποιος το έχει πει αυτό, βούλτεψη, βάλτε μέσα τη βούλτεψη στη φυλακή γιατί κατηγορείται για το τάδε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο εδώ η κυρία. Βούλτεψη δεν πρέπει από τηλέφωνα, δεν πρέπει από καταγγελίες, δεν πρέπει για κανένα λόγο να ενοχοποιείται υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τεκμηριώνεται κάτι. Μόνο αν βρούμε χαρτί, υπογραφή ότι τα έχω πιάσει, έχω λαδωθεί, ο κάτωθ υπογεγραμμένος δηλώνει ότι έχει λαδωθεί. Αν βρεθεί αυτό με υπογραφή, ναι, εκεί να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Όλες οι άλλες διαδικασίες που τεκμηριώνουν και που εφαρμόζονται και σε όλο τον κόσμο. Ενοχή δεν πρέπει σε αυτόν τον τόπο να ισχύουν. Πολύ ωραία άποψη, την αφήνουμε και αυτή, πάμε στον επόμενο πρωθυπουργό.
3: Να ξέρετε πως ότι η διέστησή μου λέει ότι όχι απλά θα πάρετε διψήφιο αριθμό στις εκλογές που έρχονται, γιατί θα έρθουν σύντομα, ναι. Δεν παίρνει 25%. Ο Μητσοτάκης, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν να σας πω ότι παίρνω από Αθήνα, από τους αντελότυπους της Αθήνας.
4: Εκεί που έμενε φτωχός Τσίπρας, μικρό παιδί, λέει, ήταν φτωχός.
3: Εκεί πέρα ήταν κοντά, ναι, εκεί πέρα κοντά ήταν το σχολείο του, δυστυχώς. Μόλις το είχα μάθει και εγώ, λέω, κοίτα εδώ, γειτονάς μου ήταν.
4: Λοιπόν, τώρα με ζωσούν, είναι πιο καλά εκεί.
3: Λοιπόν, οπότε να σας πω για τη διεύθυνση μου, θα πάρετε διψήφιο, πολύ πιο μεγαλύτερο από το άλλο, και την μεθ' επόμενη θα βγείτε πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
4: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός. Και
3: σας μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφιζε Χρυσή Αυγή.
4: Να, με τιμάει το γεγονός ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ελληνική.
3: Λοιπόν.
5: Σπατ πολλοζίτε βιμενιά,
4: Πιθήκια! Επιθήκια!

0: την μεθ επόμενη θα γίνεται πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
1: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός.
0: Και σας μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφισε Χρυσή Αυγή.
2: Αν οι εκλογές γίνουν φθινόπωρο και δεν θα βγει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, είναι οι επόμενες. Οι μεθ επόμενες είναι ένα μήνα μετά. Δηλαδή, και πάλι τέλος φθινοπόρου, αρχές χειμώνα, θα έχουμε τον Βελόπουλο πρωθυπουργό. Το λέει αυτός που ψήφιζε Χρυσή Αυγή και τώρα έχει πάει και είναι στο κόμμα του Βελόπουλου. Και ο Βελόπουλος κάπως κολακεύεται, όπως λέει, με τιμάει η άποψη του λαού. Αλλά πάντα με τον λαό μπορεί να γίνει αυτό. Και πρώτα ο Θεός, πάνω απ' όλα, να τον έχουμε πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και εμείς το ευχόμαστε. Εμείς, μάλλον, το ευχόμαστε πιο πολύ για τον Χρυσαυγίτη. Θέλουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Βέβαια, πολλούς θέλουμε. Και τον Τσίπρα θα τον θέλαμε πρωθυπουργό, και τον Κυριάκο Βελόπουλο, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και την Μαρία Καριστιανού. Γιατί όχι, όλοι αυτοί έχουν πει ότι αυτοδύναμα θα κυβερνήσουν. Τον Αδουλάκη τον θέλουμε, εμείς δεν τον θέλουμε. Δεν βλέπω κανένα απολύτως φως. Δεν έχει σημασία, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ο λαός, ο Θεός, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα. Τον Κασελάκη δεν βλέπω να έχουμε πρωθυπουργό. Κάποια στιγμή είχαμε πιστέψει και εμείς, είχαμε στηρίξει φανατικά το Στέφανο Κασελάκη για το τότε κόμμα, μετά στον Μπουζουξίδικο και μετά στο άλλο κόμμα που μετονομάστηκε και έγινε ένα άλλο κόμμα, τώρα είναι Δημοκράτες. Του φύγε και η τζάκρη. Μετά από αυτό το χτύπημα, μετά από αυτή τη μαχαιριά, γιατί η αποχώρηση στη τζάκρη δεν είναι μαχαιριά μόνο για τον Κασελάκη, είναι για όλους μας. Είναι τραγικό το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει. Πρέπει επιγόντως να βρεθεί κόμμα και νομίζω θα βρεθεί. Για να είναι η τζάκρη στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να υπάρχει Βουλή, εκπροσώπηση, λαός, χωρίς την φωνή, την αντιστασιακή φωνή, τη ρωμαλαία επίσης φωνή, τη ρηξικέλευτη όπως λέμε φωνή της Θεοδόρας Τζάκρη, έχει μείνει ως παρακαταθήκη προς τις επόμενες γενιές και την τωρινή γενιά, μην την αγνοούμε την τωρινή γενιά, πάντα για τις επόμενες γενιές νοιαζόμαστε και η τωρινή γενιά τρώει γραβιέρες από απόσταση. Και για την τωρινή γενιά και για τις επόμενες έχει μείνει παρακαταθήκη η δήλωση της Τζάκρη από το πρόσφατο συνέδριο του Κασελάκη.
3: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι. Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι.

0: Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
1: Κράτα Θοδώρα και θα γίνει το μεγάλο πείδημα που έλεγε η Μαρινέλα. Πρέπει να κρατήσει, δεν πρέπει. Εγώ, να, σε τέτοιες στιγμές δύσκολες για αυτούς τους ανθρώπους που τα δίνουν όλα στον αγώνα, όπως η Τζάγκρη, έχει ψηφίσει τρία μνημόνια. Όχι ένα, όλοι έχουν από ένα-δύο. Ο Άδωνης και η Τζάγκρη έχουν τρία μνημόνια. Μην δουν μνημόνιο. Η Τζάγκρη βέβαια από διαφορετικά κόμματα. Νομίζω και ο Άδωνης το πρώτο, δεύτερο, τρίτο είχε αλλάξει. Αλλά όλο αυτό ήταν για την ίδια μια στιγμή, μια μάχη αντίστασης, μια διαδικασία αντίστασης. Και με πολύ δυνατό τρόπο τα έδινε αυτή τη μάχη, θυμόμαστε όλοι με τι πάθος υποστήριζε την κάθε της επιλογή και τα κατάφερε. Και βέβαια πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της μην ενσωματωθεί, μην την νικήσει το σύστημα. Και μπορεί τώρα αυτή την απόφαση που έλαβε χτες, αλλά σύμφωνα με τον Κασελάκη την έδιωξε ο ίδιος, άρα δεν την έλαβε η ίδια, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με το γεγονός το χθεσινό της αποχώρησης, φυγής, διοξήματος, πετάματος έξω από το κόμμα των Δημοκρατών, μπορεί όλο αυτό να της δημιουργήσει ιτοπάθεια ψυχολογικά και να νιώθει ότι έχει νικηθεί από αυτό το σύστημα που τόσο λυσαλέα έχει παλέψει. Όχι. Να κρατήσει ψηλά το φλάμπουρο του αγώνα. Και βοηθάνε και τα ψηλοτάκουνα σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, τα πολύ ακριβά δεν εννοώ γενικώς ψηλοτάκουνα, τα πολύ ακριβά αυτά τη γνωστή μάρκα με τα κόκκινα από κάτω, και να κρατήσει τις σημαίες του αγώνα ψηλά και να συνεχίσει έτσι όπως την ξέρουμε στο επόμενο μετερίζει.
0: Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλες εσείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
2: Κάγιονται μιας ώρας, ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια, σκλαβιά και φυλακή.
0: Και όλες και όλες εσείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
2: Παρά 40 χρόνια, σκλαβιά και φυλακή.
0: Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
1: Ποια είναι αυτή, η αθέατη πλευρά? Το θέμα εδώ δεν είναι η υποκριτική ερμηνεία, η τελειότητα, το δάκρυ, το σπάσιμο της φωνής. Είναι ότι χειροκροτάει κόσμος. Από κάτω υπάρχει κόσμος, την οποία την ψηφίζει. Σε όποιο κόμμα να είναι, και μάλλον θα την ξαναψηφίσει πάνω και στην Μπέλα, την οποία τη χειροκροτάνε εδώ. Και γενικώς και ο κόσμος που χειροκρότησε τον Αλέξη Τσίπρα όταν έλεγε ότι δεν έχουμε ιδιωτικά συμφέροντα από πίσω, ενώ ξέρουμε όλοι τι ακριβώς. Δεν τα κρύβουν κιόλας. Τι ακριβώς γίνεται. Ο κόσμος είναι εδώ το ζητούμενο. Δεν είναι οι πολιτικοί που λένε τα δικά τους. Να κλείσει αυτή η ενότητα που ξεκίνησε όπως ξεκίνησε με την Ντόρα Μπακογιάννη και τα ευκόλως εννοούμενα όπως είπε η ίδια με μια διαπίστωση.
3: Τα καλάμια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Άρα ένα θέμα αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα κόλος.

0: Τάκ, το φρέναρε. Μια χαρά, θα μπορούσε να έχει φρενάρει σε οποιαδήποτε στιγμή. Το τραγούδι εδώ, διασκευή βεβαίως, η Καλίνκα, με όλα μέσα, με τούμπα, να ακούσατε ρυθμούς και όλα τα σχετικά. Εδώ η Ελληνοφρένεια, τελευταία εβδομάδα για αυτή τη σεζόν. Ξεκινάμε σήμερα Δευτέρα και τελειώνουμε την Παρασκευή. Μετά ξανά Σεπτέμβρη ή τέλος Αυγούστου, το ξέρω. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί μπροστά μας έχουμε τη διακοπή. Οπότε αυτά θα τα πιάσουμε αργότερα. Την Πέμπτη φαντάζομαι που θα είμαστε εδώ με τον άλλον, θα ξέρουμε πότε ξεκινάμε. Οπότε ζητάτε και στις παραγγελιές και αφιερώσεις που θέλετε οτιδήποτε για να παίξει την Παρασκευή καλοκαιρινό, κάτι που έγινε τη σεζόν που ολοκληρώνουμε αυτή την εβδομάδα ή ό,τι άλλο θέλετε. Εσείς ξέρετε, είστε πολύ έτσι επαρκείς σε τέτοια θέματα. 2-11-10-80-8-80, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί ζητάτε, από αυτόν ζητάτε. Αύριο έχει και γιορτή, έχει και παράσταση στο θέατρο της Δώρα Στράτου εδώ στην Αθήνα, κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως. Και με το φεγγάρι να ανεβαίνει για να γίνει πανσέλινος, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο πολύ απλά σε ένα στούντιο μέσα. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστολή,
2: έλα.
1: Μια παράκληση.
2: Ναι.
1: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
2: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
1: Ευγνώμων θα σου είμαι.
2: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
1: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
3: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήνες.
4: Έχουμε πόλεμο!
2: Ω, γράψου καλέ!
4: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
2: Ναι, ναι.
4: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Ίδια.
4: Μπαλουρδό Χιονάτη!
2: Έλα!
4: Πότε κλείνεται?
2: Την Παρασκευή.
4: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
2: Τα ρήφασε κι εσύ?
4: Όχι, τα ρήφασε, τρανσφέρ, οδηγός.
2: Ούμπερ και τέτοια?
4: Ναι.
2: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
4: Το ρωτούσα τον ένα που καθόταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελά,
2: και.
4: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
2: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
4: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Okay.
4: Η πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας και ο Καλαντίδης.
5: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Τι κάνεις, γλυκά μου?
2: Οπα.
4: Αγάπη μου, εσύ.
2: Τι έχουμε, τι έχουμε.
4: Λατρεία μου.
2: Πέσιμο.
4: Πέσιμο, κανονικό.
2: Να.
4: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτσω στα γονατάκια σου?
2: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
4: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
2: Εσύ. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
4: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
6: Ναι.
2: Λέγεται.
6: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
2: Γεια σου Βασιλική.
6: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροβατικά. Το θέλω για να γίνει το λιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
2: Εντελιβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε?
6: Για τις εντελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
2: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
7: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες εντελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
6: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
2: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
8: Όπα, σε πέτυχα.
2: Ω, γέροντα την ευχή.
9: Ω, γέροντα η ευχή.
8: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
2: Ποιο ήταν το όνειρο?
8: Αυτό ήθελα να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
2: Σιγά, μωρή.
8: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
2: Α, τον κουνάς το φίκο.
8: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
2: Καταρχάς, Αποστόλης.
8: Τόλης, σε ξέρουμε.
2: Ράφη. Από πού με ξέρετε Τόλη? Ποτέ δεν είπα Τόλης. Όχι.
8: Ναι, αλλά ο Τόλης είσαι Τόλης καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς δεν πάει.
2: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
8: Δεν δίνεις.
2: Δεν δίνω σήμερα.
8: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που πει, σε πέτυχα δεν θα πάρω.
2: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη. Το νου σου.
8: Τι θα μου δώσει, εφόσον δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
8: Σήμερα. όμως τι θα μου δώσει, δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Την αγάπη μου.
8: Α, εντάξει.
2: Καλά δεν είναι.
8: Καλά είναι. Άμα σ' ακούμε, φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργεία. Αλλά θα ακούμε, ρε φίλε.
2: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
8: Άμα δεν μας δώσει πρόσκληση, θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σε αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
2: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
8: Το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
2: Περιμένω.
8: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
2: Έλα, γεια.
8: Συνέχα. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Κρατάς μυστικό?
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό?
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σώπα!
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός?
12: Όχι.
13: Πολιτικός?
12: Νο.
13: Τότε.
12: Κλιματιστικός.
10: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
12: Αλλά.
10: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.

Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει? Άρα ένα θέμα αλαζονία και καλάμι μπαμπού.

0: πούμε.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είναι πολύ ωραίο πως λέει το καλάμι μπαμπού. Η Ντόρα Μπακογιάννη, τον μπαμπού που λέμε όλοι, μπαμπού. Είναι εδώ με παχύ μπι, με έντονη εκφορά του μη μέσα στο μπι, μπαμπού. Είπαμε έτσι να τα κωδικοποιήσουμε κάπως. Είναι το πρώτο και το δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικά για την ίδια, τα μοιράστηκε μαζί μας. Δίνει ο Τσίπρας προχτές, έδωσε στον Σρόιτερ την Πέμπτη Παρασκευή, την προηγούμενη εβδομάδα, συνέντευξη να πει για το νέο κόμμα, αυτά που ήθελε να πει κτλ. Και κάποια στιγμή τον ρώτησε ο Σρόιτερ πού θα βρει τα λεφτά, αυτό που λέγαμε και πριν, και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση όμως που έδωσε ευνοεί λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Επί της ουσίας το ερώτημα είναι οικονομία. Αν θα πάμε σε μια αύξηση της φορολογίας σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
5: Θα σας πω. Και θα απαντήσω πάρα πολύ ευθέως στο ερώτημα που θέτεται με μεγάλη ακρίβεια. Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων.
6: Σας ευχαριστώ.
5: Προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
6: Σας ευχαριστώ.
5: Ετησίως υπεραποδίδει πάνω από τα επλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος.
6: Σας ευχαριστώ.
5: Να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
3: Μόνο το 1%. Θα φορολογηθεί μόνο το 1%, γιατί από εκεί θα εισπράξουμε, όπως είπε, για να δώσει, να κάνει τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι λοιπόν εδώ, τι υπεραπόδοση, τι πάει καλά η οικονομία, τι υπάρχει, υπάρχουν λεφτά στην άκρη, τι κάτι 6 δις άκουσα. Γενικώς μιλάει με πολύ θερμά λόγια για την οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάνω στην οποία και στα αποτελέσματά της θα πατήσει ο ίδιος όταν γίνει πρωθυπουργός. Το ευχόμαστε αύριο, μεθαύριο, με επόμενες, μεθεπόμενες εκλογές, να υλοποιήσει το πρόγραμμα του. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
7: Απίστευτο.
2: Ανέλπιστο.
7: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη 1.30 έπιανα γραμμή.
2: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
8: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
7: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
2: Καλά.
7: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλεις.
2: Αυτό ήτανε μόνο.
7: Να σου πω ένα γεια.
2: Καλά.
7: Α, σε βλέπω εκεί στα Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
2: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Με βλέπεις στα Instagram μόνο.
7: Θα έρθω, έρχομαι στην παράσταση. Έχω έρθει.
2: Α, έρχεσαι.
7: Έρχομαι, ναι.
2: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα, δώρα στράτου.
7: Θα έχει κοντά.
2: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλληνα με ευχηθείς, γαϊδούρα.
7: Γιατί ρε ζει,
2: θα... Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
7: Ναι, αγάπη μου.
9: Έλα ρε Δημήτρα.
2: Έλα.
9: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς?
2: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
9: Καλό.
10: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
9: Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
2: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
9: Μας βλέπεις με κάτω.
2: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
9: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
2: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
9: Καλανώσουμε κάτι. Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, είναι τα μαζεύω ο Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
2: Ναι.
9: Σε ποιους?
2: Ναι.
9: Σε
2: ναι. Τι θες, ναι.
9: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
2: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
9: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
11: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
11: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
11: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
12: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
13: Πολύ ωραίο.
11: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε? Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
2: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
11: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε, και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε το στο στίγμα.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
11: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρω τις εκπομπές σας. Δεν ξέρω εγώ τι έλεγε.
2: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
11: Λοιπόν, άρχεται, φοβάμαι. Δε...
2: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσετε το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
11: Εντάξει, αυτό, γιατί δεν τον αντέχω.
0: Άντε ρε σήκωσε το και ζέστη, θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
0: Έτοιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
2: από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
0: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
2: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
0: Α, ναι, είχατε κάνει.
2: Άσε με τώρα, νομίζει είναι απλά τα πράγματα.
0: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
2: Άστο.
6: Σε έπιασα καβλιάρι μου ο κυμωτριακός εδώ.
2: Αγόρι μου εσύ, ναι.
6: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
13: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισήγηση.
12: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
13: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
2: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει: ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
6: Μαλάκα, είστε δεσμευμένο.
2: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
6: Ό,τι ας τις μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένο.
2: Βρέστε.
6: Θα έρθω εκεί, θα σα πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για του Μητροπολίτε που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τι λιμουζίνε και του μπράβου και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό. Βάλτο άλλη φορά.
2: Α, είσαι και Χριστιανούλη, δεν το ήξερα.
6: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένα έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλου, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβει, ρε παλαιομαλάκα. Έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
2: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
6: Μωρή λουλου.
2: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
6: Έτσι κι αλλιώς εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίσα τη γιάννηση.
3: Αυτό με τον Κασελάκη είναι πολύ ωραίο που γίνεται και που λένε εδώ τα παιδιά, όπως το όλες με τον ταξιτζή, τον γυμναστηριακό, ότι για εκεί είναι, για Νέα Δημοκρατία είναι. Έχει όλα τα, έχει έγκυα που λέμε, όλα τα προσόντα να γίνει υπουργός της κυβερνήσεως ή σε κάποιον αναβαθμισμένο ρόλο. Απλά κάνει τη θητεία του τώρα το, πώς το λέμε αυτό, το αγροτικό του, με τα κόμματα εκεί τα που έχει φτιάξει, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά φτιάξει το άλλο, μετά τώρα το παράλληλο. Οπότε σιγά σιγά θα καταλήξουν εκεί και για εκεί είναι, όντως η χημεία με τον Άδων ήταν πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια θα τους προλάβει. Θα τους προλάβει ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός, όπως είπαμε, στις μεθεπόμενες και εκεί, όταν γίνει πρωθυπουργός, μπορεί και από πριν, θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων.
14: Αλλά ξέρετε τι κάνανε, τον κλείσαν τον ΟΕΚ και ό,τι ακίνητη περιουσία είχε ο ΟΕΚ, τη λαϊλάτισαν.
15: Τα 2.150 εκατομμύρια που πήγαν, πρόεδρε.
14: Τη λαϊλάτισαν, σου λέω, ξέρω τι σου λέω.
15: Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
14: Να σε καλά.
15: Καλημέρα, ευχαριστώ πάλι.
14: Η πρότασή μου είναι σπίτι για κάθε πολίτη και μπορούμε να το κάνουμε, σας το λέω, σπίτι για κάθε πολίτη. Ούτε νίκια να πληρώνεται τίποτα. Και για τα νίκια υπάρχει και άλλη λύση. Τέλος η εφορία.
3: Αυτό το δεύτερο δεν το κατάλαβα τι εννοεί τέλος η εφορία, αλλά οκ. Okay. Το άλλο είναι το σημαντικό που λέει σπίτι για κάθε πολίτη. Όχι στα χέρια τραπεζίτη, πάει τέλειος αυτό. Εδώ θα έχει ο κάθε πολίτης από ένα σπίτι. Τώρα ιδιόκτητο μάλλον, όχι με ενίκιο, ή θα το χρηματοδοτεί το κράτος. Άρα θα είναι σαν ιδιόκτητο. Είναι πολύ ρεαλιστική επίσης πρόταση. Επειδή έρχονται εκλογές σιγά σιγά και ήδη ακούγονται δράκια από παντού, πετάνε και θα τσιμπήσει και ο κόσμος. Θα επιλέξει ο κόσμος ως νουνεχής που είναι την καλύτερη πρόταση κυβερνητική για να προχωρήσει η ζωή του από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν τα σπίτια θα είναι παραθαλάσσια, αυτά που θα δώσει ο Βελόπουλος, το σπίτι σε κάθε πολίτη. Όσοι πάντως μείνετε, μένετε στη θάλασσα, να προσέχετε τους λαγοκέφαλους. Και γι' αυτό, για να κάνουμε μια επανάληψη του τι ακριβώς έχει συμβεί με το ψαράκι αυτό το πολύ συμπαθητικό που έχει έρθει, ο Πάνος Μπούσαλης έφτιαξε ένα ωραίο τραγούδι επικαίρο με τίτλο «Ο Λαγοκέφαλος».

0: Πολύ ωραίο σου στίχος. Στου έρωτα το σκοτεινό το πέλαγος μου φέρθηκε σαν αμελαγοκέφαλος. Βέβαια, σατυρική σκοπτική διάθεση. Πολύ ωραίο στίχος, βαλκανικός. Ό,τι πρέπει να και ένα τραγούδι. Γιατί είναι επικαιρότητα. Πολιτικό αμυγός τραγούδι. Μιλάει για τις επικηρύξεις μέσα και τις αποκηρύξεις. Όλα μαζί. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις. Μαγκαζίνο. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
2: «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
1: Ξέρεις ποιο είναι?
3: Ποιο?
1: Το «μαλακίζουμε τη μαλακία».
3: Α, καλό είναι.
1: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε και το πουλο στον δρόμο, τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας, εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας, ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
4: Εγώ φταίω, ρε Αποστόλη, που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
3: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
4: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
3: Άντε
4: 25
3: πάλι.
4: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
3: Δεν
4: το
3: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
4: Περίμενε, μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
3: Ήθελες
4: λέει
3: το πολύ εσύ.
4: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
5: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
6: Ένα μπατσά περιποιημένο, δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
4: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ, τι νομίζει, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
4: Άκουσες, μωρή, κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει? Ο Ασλανίδης, δεν είναι?
3: Ναι.
4: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα, η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ, επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια, τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα? Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες? Γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα τους την ίδια.
5: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
4: Μπράβο!
5: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
7: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
3: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
7: Δεν το πάω το κερατό, ρε. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
3: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήστε τον. Πάμε παρακάτω. Πάρ' το απόφαση. Δεν θα προχωρήσεις έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
7: Καλέ, έχω προχωρήσει, αμέ.
3: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
7: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρεύμα μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες α το διάλο, γαμώτο. Μα αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
3: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
7: Δεν θα πει τον κακομοίρη, καλά.
3: Ή τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
7: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά. Πόσες φορές μαναρεύουμε που με πει καλό καλοκαίρι?
3: Δεν θυμάμαι.
7: Πολλές. Άλλη μία.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Ναι!
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
10: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
20: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
22: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με αιχμή την ακρίβεια. Στο τραπέζι συμφωνία με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών ή παράταση του πλαφών. Σε λίγη ώρα οι επίσημες ανακοινώσεις. Στη Βουλή η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται η χρήση τους για τους κάτω των 17 ετών. 1.000 ευρώ το πρόστιμο σε όσες εταιρείες εκμισθώνουν σε ανήλικους. Αυστηριοποιούνται οι κυρώσεις για τους οδηγούς. Ποινή 350 ευρώ σε όσους ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας. Πάνε ταμείο οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ από αύριο, ποιοι τον Αύγουστο και ποιοι γονείς κόβονται λόγω εισοδήματος. Όλα τα νεότερα για την προπληρωμένη κάρτα που συμπεριλαμβάνει 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γαλάζιες εξορμήσεις εντός και εκτός Αττικής με κεντρικό στόχο την επαναπροσέγγιση απογοητευμένων ψηφοφόρων και την αύξηση των ποσοστών. Στο Εγάλεο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησε την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό. Πώς εξηγεί τη στάση του στα παραπολιτικά 90,1 ο Βασίλης Φεύγας. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρετήθηκε πριν από λίγο η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Πολιτικό διαζύγιο με κατέρωθεν πειρά για Κασελάκη και Τζάκρη. Οι δηλώσεις, οι συμμαχίες και το φλερτ με το Πασόκ. Ποιο το κυβερνητικό πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών του Αλέξη Τσίπρα και ποιες οι παρεμβάσεις που στοχεύει. Την ίδια ώρα στο Πασόκ. Προβληματισμός από τα δημοσκοπικά ποσοστά. Η παρουσία των νέων κομμάτων κάνει πιο δύσκολο τον στόχο του κόμματος, παραδέχονται στελέχη. Η αλληλεγγύη έσωσε την 75χρονη στην Καλλιθέα που χθες στο σπίτι της στυλίχθηκε στις φλόγες. Ο διανομέας που παρότρινε την ηλικιωμένη να πηδήξει για να σωθεί, η περαστική που έγιναν ανθρώπινη ασπίδα και το ευχαριστώ της γυναίκας που πριν από λίγο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα όπου περισσότεροι από 1.600 διασώστες αναζητούν ακόμα τη ζωή μέσα στα χαλάσματα. Μετά τους φωνικούς σεισμούς έφτασαν και οι καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα. Τραγωδία σε φαν ζώων του Μουντιάλ στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια. Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίες 36 έως 37 βαθμών στην Αθήνα μέχρι και την Τετάρτη. Υποχωρεί το Μελτέμ, η ζέστη γίνεται πιο έντονη, αλλά έρχεται και αστάθεια του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βουλή λοιπόν φτάνει η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται πλέον η χρήση τους για τους κάτω των 17 ετών. Θυμίζουμε όλα αυτά τα τροχαία δυστυχήματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα με ανήλικα παιδιά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αυστηροποιείται λοιπόν το πλαίσιο για τη χρήση των πατινιών και από ανήλικους αλλά και από ενήλικους. Πλέον να απαιτείται αυτοπροσωπεία, ώστε να μπορεί να οδηγήσει κάποιο πατίνι. Ενώ για τόσους είναι κάτω των 17 ετών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το πλαίσιο, η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών απαγορεύεται τελείως. Επίσης, σε αυτό το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν πατίνια σε δρόμους αυξημένης επικινδυνότητας. Προβλέπεται η χρήση εγγράφου από τον οδηγό ταυτοποίησης, της ταυτότητάς του δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να έχει δίπλωμα για το πατίνι, ναι. Και ένα αποδεικτικό της ασφάλισης. Όλα τα πατίνια, όλοι οι χρήστες πατινιών θα έχουν αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του πατινιού. Όσοι έχουν ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρων θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ, εννοείται βέβαια ότι σε περίπτωση που δεν φορούν κράνος προστατευτικό, γιατί αυτό έχει ρυθμιστεί με άλλη διάταξη πριν στον ΚΟΚ, θα αφαιρείται κατευθείαν η ικανότητα οδήγησης πατινιού, αλλά και όσοι ανήλικοι συλληφθούν να οδηγούν πατίνι, είτε τους το έχουν διαθέσει, είτε τους το έχουν υπεκμισθώσει, αυτοί θα πληρώνουν πρόστιμο 1.000 ευρώ τουλάχιστον, ενώ θα σχηματίζονται και ποινικές δικογραφίες, μετά από τα όσα έχουν συμβεί. Σωστά. Αυτή την περίοδο με τους τόσους θανάτους και τόσους βαριά τραυματισμένους, ειδικά τους ανήλικους. Συνεπώς, κάτι ακόμα, ότι το καινούργιο ρυθμιστικό πλαίσιο θα προβλέπει ποινές και για τους γονείς, για όσους γονείς έχουν ανήλικα τέκνα που οδηγούν πατίνια, και θα αυστηροποιηθεί και εκεί το πλαίσιο αντιμετώπισης τους. Δηλαδή θα αντιμετωπίζουν και ήδη ακόμη και ποινές φυλάξεις. Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει επιτέλους αυτή η κατάσταση να λάβει τέλος. Ας μην ξεχνάμε, δυστυχώς, Έρη, ότι τα πατίνια έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως μεταφορικό μέσο, δεν μπορούν να απαγορευτούν, μπορεί όμως με δραστικά μέσα, με κατασταλτικά μέτρα, να έχουμε αντιμετώπιση αυτής της οδυνηρής κατάστασης που εξακολουθούμε να βλέπουμε και στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και γενικά στις μεγάλες πόλεις της χώρας.
1: Σωστά λοιπόν έρχεται αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, Δημήτρη. Δυστυχώς όμως έχουμε θρηνήσει ήδη αρκετά θύματα και μάλιστα πολλά παιδιά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πρώτον, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Τρίτον, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Τέταρτον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Πέμπτον, απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έκτον, εταιρείες που πωλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Κρίσιμη σύσκεψη από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με αιχμή την ακρίβεια. Σε λίγη ώρα περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από λεπτό σε λεπτό, λοιπόν, αναμένεται η ανακοινώση από τον Υπουργό Ανάπτυξη, Τάκη Θεοδωρικάκο, τι θα αφορούν. Έγινε μια σύσκεψη, η οποία κράτησε περίπου 2 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό φυσικά και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Κωστή Ραδιδάκη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του κατανοητού, την κυρία Τσαγκαρή, και από τους εταίρους και φορείς, τον πρώτο έτος Πύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, τον κύριο Γιώτη, τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολο Πεταλά. Γιατί αναφέρουμε μόνο το όνομα, να δείξουμε το εύρος της σύσκεψης, ναι, αλλά και τι αφορά. Αφορά λοιπόν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Είδαμε και ο ΣΕΡΒ ήταν εκεί και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων ήταν εκεί. Αναμένεται λοιπόν κάποια συμφωνία, αυτή η περιφέρεια συμβουλεύτηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου, για πάγωμα των τιμών. Θα δούμε τι διάρκεια θα έχει αυτό το πάγωμα, πώς θα ακριβώς θα κρατήσει, τι ακριβώς θα προβλέψει. Σε λίγα λεπτά, από τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι γίνονται καθημερινά πολλές σκέψεις για τα προβλήματα που θα κρατήσει, τι ακριβώς θα προβλέψει. Σε λίγα λεπτά, από τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι γίνονται καθημερινά πολλές σκέψεις για τα προβλήματα.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με το επίδομα παιδιού. Μέχρι αύριο, λοιπόν, αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να είναι δικαιούχοι του μέτρου. Τώρα βέβαια κάποιοι θα δουν από αύριο τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, κάποιοι άλλοι πιθανότατα να τα δουν τον Αύγουστο και κάποιοι άλλοι πιθανότατα να μην τα δουν καθόλου, διότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια γύρω από το μέτρο αυτό. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
1: Καλό μεσημέρι, Εύη. Μέχρι αύριο θα έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά στο τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει υπόχρεοι στην ΑΔΕ. Τώρα, δικαιούχοι είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, για έγκαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπεράσει 40.000 ευρώ, με το όριο να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο. Για τις μονογονικές οικογένειες, το βασικό συστηματικό κριτήριο διαμορφώνεται 39.000 ευρώ, επίσης με προσάρτηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Τώρα, σε περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης, το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης. Αν οι γονείς υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις και έχουν κοινά.
0: Άρα, δηλαδή στον πατέρα.
1: Στον πατέρα, ναι. Το ποσό μοιράζεται ισόποσα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που τα παιδιά δεν είναι κοινά, το επίδομα καταβάλλεται στο γονέα που τα έχει δηλώσει ως εξαρτώμενα. Ενώ αν τα έχουν δηλώσει και οι δύο, τότε το ποσό μοιράζεται ισόποσα.
0: Μιλάμε τώρα, πάντα για παιδιά που είναι κάτω, που είναι ανήλικα, έτσι, έως 18 ετών. Σωστά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
0: Τι γίνεται τώρα, Μάριε, με τα πολύ μικρά παιδιά, με τα μωρά. Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση, σωστά.
1: Έχουμε μια διαφοροποίηση. Προβλέπεται δεύτερος κύκλος πληρωμόνωσης στις 31 Αυγούστου. Αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις και 31 Ιουλίου 2026. Για τα παιδιά όμως που γεννήθηκαν μέσα στο 25 θα ληφθούν υπόψη οι φορολογικές δηλώσεις του 25. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί αφημί έως τις 10 Αυγούστου. Άρα τα λεφτά θα τα πάρουν και τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και στο 31 2026, με την προϋπόθεση όσα γεννήθηκαν μέσα στο 26 έρη να έχει εκδοθεί αφημί. Αριθμός φορολογικού μητρώου ως τις 10 Αυγούστου.
0: Άρα όσοι έχουν μικρά παιδιά, Μάριε, μωρά δηλαδή, θα μπορούν αυτή τη στιγμή να φτιάξουν ένα αφημί, να δημιουργήσουν ένα αφημί έτσι ώστε να μπουν στις πληρωμές του Αυγούστου.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για αρκετές...
1: Ναι. Και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Τώρα εδώ πέρα σε αυτές τις περιπτώσεις, άνθρωποι ας πούμε που είναι αρκετοί αυτοί που μένουν εκτός λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, δηλαδή υπάρχει περίπτωση η οικογένεια με 5 παιδιά να μείνει εκτός ακριβώς επειδή υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο?
1: Δεν νομίζω. Ουσιαστικά η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά το 80% των οικογενειών με παιδιά. Ναι. Δηλαδή καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα επειδή όμως προσαυξάνεται πάρα πολύ το εισόδημα με παιδιά έρη, σε αυτή την περίπτωση κάποιος που έχει 4-5 παιδιά θα λάβει αντίστοιχα και την οικονομική ενίσχυση των 450 ή των 600 ευρώ που του αντιστοιχεί. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή κάποιος με πολύτεκνος να μην πάρει το επίδομα έρη.
0: Απλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί η Μάριε, σχολιάζοντας τώρα την είδηση αυτή που αφορά πάρα πολύ κόσμο και επειδή μας στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές σχετικά με αυτό, ίσως θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί και για τα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν. Γιατί και αυτά βρίσκονται υπό το καθεστώς της οικογενειακής στέγης ή παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι παιδιά τα οποία κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία, αν είναι αγόρια. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη και γι' αυτό, γιατί ναι, μπορεί να έχουν ξεπεράσει τα 18 χρόνια, αλλά δεν πάβει να βρίσκονται υπό το οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή να καλύπτονται από τα χρήματα της οικογένειας.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, τα παιδιά, οι φοιτητές παίρνουν και το φοιτητικό επίδομα έρη. Είναι, δηλαδή,
0: υπάρχει ένα φοιτητικό επίδομα τέτοιο.
1: Υπάρχει το φοιτητικό επίδομα που λαμβάνουν για τα παιδιά που είναι φοιτητές. Ωστόσο όμως αυτό μιλάμε τώρα, θα μπορούσε να υπήρχε κάποιο έκτακτο οικογενειακό επίδομα όπως συνέβη τώρα, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή μια έκτακτη ενίσχυση λόγω της ακρίβειας.
0: Και επίσης λόγω του δημογραφικού, θα με επιτρέψεις να σου πω, Μάριε, λόγω του δημογραφικού.

0: τοπογραφικού προβλήματος θα έπρεπε να είναι ένα οριζόντιο μέτρο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μόνο και μόνο για να ενισχύσουν ακόμα τις οικογένειες που επιθυμούν να μεγαλώσουν περαιτέρω την οικογένειά τους ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σε ευχαριστώ θερμά, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Μάλτη να δούμε ποια είναι τα νεότερα για την προπληρωμένη κάρτα. Μια κάρτα που συμπεριλαμβάνει 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είχε εφαρμοστεί και στο οποίο να σημειώσω, Έρη, ότι υπήρχαν αντιδράσεις. Γιατί η προπληρωμένη κάρτα μπορεί κάποιος να κάνει κρίση μετρητών μόνο στο 50% του επιδόματος που λαμβάνει. Να πω εδώ ότι μέσα στην προπληρωμένη κάρτα είναι. Μπαίνουν πλέον οι 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, δηλαδή μιλάμε για επιδόματα ανεργίας, για κοινωνικά επιδόματα, επιδόματα παιδιού, ελάχιστο επιδόματο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Mm-hmm. Και βέβαια η κάρτα αυτή εισάγει ένα ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών επιδομάτων. Με την κάρτα κάθε δικαιούχος παίρνει τις παροχές που εντάσσονται με πιο απλή ασφαλή και διαφανή διαδικασία.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω, με αυτή την προπληρωμένη κάρτα ο δικαιούχος μπορεί, ας πούμε, να πληρώσει το ενοικιό του, έναν λογαριασμό, μπορεί να κάνει ανάληψη ή μόνο είναι για αγορές?
1: Ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως και το 50% του ποσού κάθε επιδόματος σε μετρητά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα, αν ένα επίδομα είναι 500 ευρώ, μόνο τα 250 μπορεί να κάνει ανάληψη. Και γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια, αυτό το μέτρο τώρα, μακροπρόθεσμα, Έρη,
0: σε αυτό το... Συγγνώμη που διακόπτω το ρεπορτάζ σου, αλλά επειδή μας ρωτούν και πολλοί ακροατές, σε αυτή την κάρτα θα μπαίνει και το επίδομα ανεργίας?
1: Όχι, το επίδομα
0: είναι ξεχωριστά.
1: Είναι ξεχωριστό επίδομα,
0: ναι.
1: το οποίο λαμβάνεται και το οποίο θα αλλάξει και εκείνο, δηλαδή δεν θα είναι ο κατώτατος μισθός που... Το 60% του κατώτατου μισθού που δίνεται τώρα που είναι 490 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά θα υπολογίζεται μακροπρόθεσμα με βάση το επίδομα ανεργίας, με βάση τα αίτια ασφάλισης που έχει κάποιος και κυρίως το μισθό που ελάβει και μπορεί να φτάνει μέχρι τα 1100 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αυτή η κάρτα συνδέεται με το μητρό παροχών, το οποίο θα γίνει σε δεύτερη φάση, όπου μέσα εκεί θα μπουν όλοι οι επιδοματούχοι, όσοι παίρνουν επιδόματα, ώστε να ξέρει το κράτος ποια επιδόματα παίρνουν, εάν τα παίρνουν νόμιμα, δηλαδή θα λειτουργεί και σαν κρυσάρα επιδομάτων.
0: Ναι.
1: Οπότε λογικό είναι να υπάρχει κάρτα. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοικίας και Οικογένειας, έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις και έχουν δοθεί 877.000 κάρτες. Τώρα, μέσα από τις προπληρωμένες κάρτες, μεταξύ άλλων, είναι 647.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του Α21, 200.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 91.000 δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης. Το επιδόμα γέννησης, να πούμε ότι αφορά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, και 760 δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής, για όποιον δηλαδή αναλαμβάνει αναδοχή τέκνου. Τώρα, από την πλευρά της ΔΥΠΑ,
0: ναι,
1: από το Μάρτιο μέχρι από πέρσι το Μάρτιο μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 4,5 εκατομμύρια καταβολές επιδομάτων παροχών μέσω προπληρωμένων καρτών συνολικού ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Συνεχίζονται μάλλον οι περιοδίες των γαλάζιων στελεχών. Γαλάζιες εξορμήσεις και εντός και εκτός Αττικής. Με κεντρικό στόχο φυσικά την επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων, της κομματικής βάσης. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί το απόγευμα στο Αιγάλεο. Έλα, Κώστα.
2: Καλημέρα και πάλι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όσους συνδέθηκαν τώρα.
0: Σωστά.
2: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν συνεχίζει τις περιοδίες του θυμίζουμε ότι έχει δώσει έμφαση στην Αττική και συνεχίζει να δίνει αυτό το διάστημα. Γιατί έχει άλλο ευαρόμετρο για κάθε εκλογική αναμέτρηση, όσο και αν επιμένει και ο ίδιος τις εκλογές είναι μακριά, περίπου 8, 9, 10 μήνες, κάπου εκεί, πάντα αποθούνται οι επόμενες κάλπες των εθνικών εκλογών. Πήγε στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, πήγε την Παρασκευή στην Νέα Σμύρνη. Σήμερα συνεχίζει το περιοδείο στο Εργάλο και επικρίνεται να πούμε ότι μια προγραμματισμένη αρχικά περιοδία στη Θεσσαλία, όχι μόνο του πρωθυπουργού αλλά και κομματικών κυβερνητικών στελεχών για αυτήν την εβδομάδα, πάει και ο οποίος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν αλλάζει δηλαδή ριζικά ο προγραμματισμός των περιοδίων, δίνεται όμως μια βάση και μια έμφαση στην ολεκανοπέδα της Αττικής περισσότερο και πάντα κυρίως και με έμφαση στην οικονομία. Το δούμε και αυτό σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Το είδαμε και χθες στην κυριακή Ταρασκόπηση. Το δούμε και αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Τώρα αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του γραμματέα του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Φεύγα, ο οποίος μίλησε εδώ, στα παραπολιτικά, σε εμάς. Έδωσε την εξήγησή του.
2: Μίλησε λοιπόν νωρίτερα στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη ο κύριος Φεύγας και στείλει μια επιστολή την οποία δημοσιοποίησε κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν μια κλειστή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με το οποίο ζητάει την άρση, την αναστολή, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, του νόμου που επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου. Θέλει και την ζητά και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Είπε το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει τύξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Δημοκρατίας αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας και πέραν το δούμε, λέει, με τη διάθεση προσοχή και ευαισθησία, είπε ο κύριος Φεύγας. Και για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται. Ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαριλάκης λίγο νωρίτερα στο βρίσκο των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κύριου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε, λέει, σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Και σε μια δεύτερη ερώτηση που του έγινε σχετικά, είπε ότι δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού. Είναι σαφές λοιπόν το άδειασμα από τη Μέγαρα Μαξίμου προς τον κύριο Φεύγα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Βασίλης Φεύγας εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
3: Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει υπεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Λοιπόν, και τις ενστάσεις και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Είναι θέματα τα οποία τα ακούς καθημερινά από την κοινωνία. Το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την στάση, με την τοποθέτηση του κ. Φεύγα.
4: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
5: Παραμένει γραμματέας.
4: Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, διότι χθες είχαμε ένα πολιτικό διαζύγιο με εκατέρωθεν πειρά από τον κύριο Κασελάκη προς την κυρία Τζάκρη και το ανάποδο, δηλώσεις, συμμαχίες αλλά και ένα φλερτ με το Πασόκ. Ανδρέας Παπαδόπουλος, καλό μεσημέρι Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γεγονότος αυτό το διαζύγιο της κυρία Τζάκρη με τον κύριο Κασελάκη. Ούτως ή άλλως εδώ και πολύ καιρό φαινόταν ότι η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας ήταν σε απόσταση από τον κύριο Κασελάκη. Παρότι ήταν αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, η ίδια λειτουργούσε περισσότερο έτσι, με μια μεγαλύτερη ελευθερία και οι θέσεις που εξέφραζε ούκο λίγες φορές φαινόταν ότι είναι σε απόσταση από την κεντρική γραμμή. Τώρα η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήλι κατά την κυρία Τζάκρη ήταν η συνέντευξη, κοινή συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακό ιστότοπο ο κύριος Κασελάκης από κοινού με τον κύριο Γεωργιάδη. Η κυρία Τζάκρη το εξέλαβε αυτός απόλυτη δεξιά στροφή και ότι δεν είχε σχέση με τις αρχές του κινήματος ή έστω τις δικές της απόψεις και πολύ περισσότερο τον τόπο που αντιμετωπίζει τα κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδο ο κύριος Κασελάκης έτσι με ένα πολύ μεγάλο κείμενο απάντησε ότι ο ίδιος είναι αυτός που έθεσε εκτός την κυρία Τζάκρη και όχι η τελευταία εκτός κόμματος. Πάντως δείχνει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κόμμα των Δημοκρατών. Μια σειρά στελεχών έχουν φύγει. Παρά τα αυτά ο ίδιος ο κ. Κασελάκης στις δημόσιες συνεντεύξεις του, στις τοποθετήσεις του, λέει ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε το κόμμα του να είναι στην επόμενη Βουλή. Μένει βεβαίως να το δούμε. Πάντως, άλλος ένας βουλευτής μείον πλέον είναι στο κόμμα του κ. Κασελάκη, η κυρία Χριστίδου και η κυρία Πούλου. Αν και για την τελευταία λένε ότι και εκείνη είναι με το ένα πόδι εκτός. Μένει να το δούμε πάντως.
0: Τώρα, Ανδρέα,
6: γιατί θα κάνει τις προσπάθειες του.
0: Τώρα, Ανδρέα, για την κυρία Τζάκρη, το φλερτ είναι έντονο με το Πασόκ.
6: Κοίτανε τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος. Ναι. Βεβαίως υπάρχει στο καταστατικό του Πασόκου, ψηφίστηκε στο τελευταίο συνέδριο θέμα με τις θητείες, δηλαδή όσοι έχουν κάνει 20 χρόνια. Η κυρία Τζάκρη είναι συνεχώς βουλευτής από το 2004. Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα του καταστατικού με την λογική ότι η κυρία Τζάκρη θα είναι συνεργαζόμενη, άρα δεν έτσι υπόκειται στις ρυθμίσεις του καταστατικού. Λένε κάποιοι ότι η παρουσία της στα ψηφοδέλτια του Πασόκ θα φέρει την έδρα στην Πέλλα και ότι έχει αρκετή δύναμη. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν γίνει αυτή η μεταγραφή δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες αντιδράσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφαίων στελεχών.
0: Τώρα στο Πασόκ, στο εσωτερικό του Πασόκ, υπάρχει προβληματισμός για τα δημοσκοπικά ποσοστά?
6: Κοίτα να δεις τώρα, το έχουμε συζητήσει και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα του αφηγήματος είναι το ζητούμενο, δηλαδή. Δεν είναι εύκολο για πολλά στελέχη του Πασόκ, παρότι βλέποντας και σήμερα κάποια στελέχη που υπερασπίζονται ακόμα αυτή την γραμμή, δεν είναι εύκολο να λένε ότι είναι στόχος η πρωτιά. Αν δηλαδή είναι αισθητά πίσω το Πασόκ, όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, λένε κάποιοι ότι θα πρέπει να ξαναδούνε το αφήγημα. Ο πρώτος που άνοιξε αυτή τη συζήτηση είναι χτες στη δημόσια τηλεόραση, ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του Πασόκ, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης. Παρά τα αυτά, έως τώρα τουλάχιστον, και η κεντρική θέση είναι ότι παραμένει ο στόχος. Βεβαίως, θα σου έλεγα, Άρη, ότι αν αυτή η θέση, αυτή η σειρά του Πασόκ της δημοσιοποίησης είναι και στο επόμενο κύμα και πολύ περισσότερο σε αυτές του Σεπτεμβρίου, γιατί μέχρι 10 Ιουλίου θα υπάρχουν δημοσιοποίησεις, μετά θα σταματήσουν, είναι και σε αυτές του Σεπτεμβρίου, ήδη λένε κάποιες στελέχη ότι πρέπει να επαναπροσαρμοστεί ή τέλος πάντων να υπάρχει, να γίνει μια συζήτηση στα κεντρικά όργανα του Πασόκ με το ποιος θα είναι ο στόχος στις εκλογές και με τι αφήγημα θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών το Πασόκ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, όπως μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Αναφέρθηκε στο θέμα της κυρίας Τζάκρη και είπε ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κασελάκη, αλλά φυσικά μίλησε και για το Πασόκ.
5: Η κυρία Τζάκρη έφτιαχνε αφορμή για τον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τα έχει βρει με το Πασόκ. Αυτό νομίζω είναι παγκίνο γνωστό στην πιάτα. Δεν ξέρω μα. Λοιπόν, άρα έψαχνε λόγο να φύγει. Ο λόγος είναι πολύ απλό. Η κυρία Τζάκρη θέλει να βγει πάντα βουλευτής. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή. Και αν μπει, δεν καθόλου δεν θα βγάλει βουλευτή στην Πέλα. Άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο για να, αν θέλει να ξαναβγεί βουλευτή, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές την τύχη θα αναιρεθεί στο Πασόκ. Στην επόμενη εκλογή δεν ξέρουμε. Η κυρία Τζάκρη έχει πάει από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκη, από το Κασελάκη στο Πασόκ και βλέπουμε. Ο κ. Ανδρουλάκης κάνει 2,5 χρόνια τεράστια λάθη και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Πέρα κρύβω δε ότι η πτώση του Πασόκ για μένα είναι και ένα μήνυμα του κόσμου του. Ο Πασόκ με την απόφασή του να πει δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει. Με συνεδριακή απόφαση. Στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετέχει σε κυβέρνηση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το Πασόκ και είναι κυβερνητικό κόμμα. Ό,τι και να κάνει και 2% να παίρνει, παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα, ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει βγει και έχει πει στον ελληνικό λαό: δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, πιστεύετε? Είναι ένα κολοσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μία ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
7: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι εννοείται?
5: Πολιτικού αρχηγού.
7: Με άλλον αρχηγό θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το Πασόκ.
5: Είναι τελείως βέβαιο ότι αν το Πασόκ της εγγραφικής διαδικασίας εκλέξει Διαμαντοπούλου Γερουλά, αλλά θα ήταν διαφορετική κατάσταση.
0: Εξελίξεις όμως έχουμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγο η κυρία Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου. Ελένη Καλογεροπούλου έχει πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ όπως πάντα. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Με μία ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου έκανε γνωστό ότι παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Μέσα στην ανάρτησή της η κυρία Ξενογιαννακοπούλου αναφέρεται στην ομιλία στην οποία είχε κάνει την πρόσφατη κεντρική επιτροπή του πρώην κόμματός της, επισημένοντας ότι και τότε είχε αναφερθεί στο ρόλο του ο Αλέξης Τσίπρα ως συνδετικό κρίκο όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Μπορούμε να καταλάβουμε προφανώς ότι η κυρία Ξενογεννακοπούλου παρετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα μείνει ένα χρονικό διάστημα ή δεν ξέρω πώς. Θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια θα προσχωρήσει στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι η κυρία Ξενογεννακοπούλου είναι ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχωρούν, γιατί παρασκηνιακά η κυρία Ξενογεννακοπούλου είναι από τα γνωστά στελέχη. Παρασκηνιακά, ωστόσο, έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα αυτή η διαδικασία, δηλαδή πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρούν αθόρυβα από το κόμμα της Κουμουντούρου, βαδίζοντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η διαδικασία συνήθως είναι ότι μένουν για ένα διάστημα ουδέτεροι, δηλαδή κάθονται για 1,5 μήνα και στη συνέχεια υπογράφουν τη διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, την ίδια στιγμή υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στο κόμμα της Κουμουντούρου. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει η εκτελεστική γραμματεία του Σοκράτη Φάμελου μαζί με τον Σοκράτη Φάμελο. Τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την θέση που έχει εκφράσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, πρώτος ο κύριος Γιαννούλης και στη συνέχεια η κυρία Σαπουνά διαφοροποιήθηκαν λέγοντας ότι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινείται προς την κατεύθυνση της προοδευτικής συνεργασίας, ότι με τη θέση την οποία έχει εκφράσει όλο το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι ο ίδιος δεν πιστεύει σε αυτό. Και όπως λένε οι πληροφορίες και σήμερα αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να ξεκαθαρίσει και αυτός, ο ίδιος δηλαδή, ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί με τη λογική που είχε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή της προοδευτικής συνεργασίας, με όποιους και όσους θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, αφήνοντας την πραγματικότητα, τελειώνοντας, κλείνοντας δηλαδή, το κεφάλαιο της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω ωστόσο ότι η μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Ντούρου, εμφανίζονται έτοιμοι να αμφισβητήσουν με τον τρόπο τους, δεν θα κάνουν πρόταση μομφής, ωστόσο με αυτά που θα πούν θα αμφισβητήσουν την ηγεσία του κυρίου Φάμελου. Μάλιστα ο κύριος Παπάς είπε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα γίνει αυτό? Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει στις 11 Ιουλίου, όπου θα ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για να συζητήσει το πώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δηλαδή, με ποιες δυνάμεις θα συνεργαστεί. Όλα δείχνουν ότι θα συνεργαστεί με ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς ή συνολικά με την Νέα Αριστερά, με τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Κατσέλη, εφόσον η κυρία Κατσέλη αφήσει κατά μέρους το αφήγημα που λέει το τελευταίο διάστημα ότι θέλει να διαμεσολαβήσει προκειμένου να τα βρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δηλαδή το θέτουν ως όρο τα στελέχη της μειοψηφίας.
0: Μάλιστα.
8: Πρέπει να πούμε ότι πραγματικά οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί και τι θα γίνει στην Κουμουντού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στον Θανάση Φουσκίδη και στην Στέλλα Καντώνα, και πώς τοποθετήθηκε η κυρία Λιάνα Κανέλη, μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, που θύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε συγκυβερνήσει με τον Καμένο.
9: Η υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα στελέχη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα στα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους, έτσι, οι οποίοι αισθάνονται είτε δεν αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε.
10: Είναι καλοδεχούμενοι, φαντάζομαι, οι άνθρωποι αυτοί.
9: Για εμάς, προφανώς το έχουμε πει, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε ένας πυλώνας αντιπολιτευτικός ο οποίος να αναλάβει το βάρος, την ευθύνη του να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.
11: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος και μένουν ξεροί. Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πώς θα πουλήσει την ανανέωση? Καλά έφτιασε όπως πετά στη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τίνγκ τη μύγα. Αυτό είναι ανανέωση, θα τρελαθώ δηλαδή. Δηλαδή φέρω ένα παράδειγμα τώρα, πρακτικό. Ξέρει ότι ο Τσίπρας διάλεξε να πάει με τον Καμένο. Δεν πήγε τότε ούτε με το Ποτάμι, ούτε με το Πασόκ, ούτε με κάποιους άλλους. Τώρα που θα έρθουν αυτοί, πώς θα το παίξουμε αγνό παρθένο μαλλί?
0: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε συνάντηση της Kimberly Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρη.
12: Έτσι ακριβώς είναι, ρε φίλος και φίλοι των παραπολιτικών. Η συνάντηση έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με την κυρία Guilfoyle, την πρέσβη των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε αυτή τη συνάντηση, έγινε στα πλαίσια των σημαντικών επαφών της με σημαντικές προσωπικότητες της χώρας πολιτικής κοινής, όπως συγκεκριμένα είπε η κυρία Guilfoyle. Και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αναμένεται οι δυο τους να συναντηθούν με την κείμενη δεξίωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όπως όλα δείχνουν, την ίδια ώρα ο κύριος Σαμαράς έχει για τα καλά ξεκινήσει τον προεκλογικό του αγώνα, πραγματοποιεί περιοδίες επαφές, έχει συγκροτήσει τα περισσότερα από τα ψηφοδέλτια του και μάλιστα συνεργάτες το αναφέρουν ότι αυτά θα αποτελούνται κυρίως από επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, από μικροεπιχειρηματίες, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναφορά στην λαϊκή βάση και στις τοπικές κοινωνίες. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα όπως το αναφέρει και ο Βασίλης Σκούρης, θα υπάρχουν και διάφορες ακόμα επαφές του κυρίου Σαμαρά, ενώ έχει αποφασιστεί μαζί με τον κύριο Καραμαλή να ακολουθήσουν, τουλάχιστον δημοσίως, να μην βρίσκονται μαζί στους χώρους όπου πηγαίνουν, να μην κάθονται μαζί, για να μην υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή και την σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δημήτρη, πιστεύεις το ρεπορτάζ, λέει το δικό σου ρεπορτάζ, επειδή κινείσαι καθημερινά σε αυτούς τους χώρους, λέει αν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο, κάποια δυσαρέσκεια ενδεχομένως για αυτή την συνάντηση που είχε η Kimberly Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά?
12: Υπάρχει ένα ξάφνιασμα, γι' αυτό μάλιστα. Και η συνάντηση ανακοινώθηκε μόλις χτες, ενώ είχε πραγματοποιηθεί δύο ή τρεις μέρες νωρίτερα. Υπήρχε ένα ξάφνιασμα, δεν το περιμέναν, δεν ήταν προγραμματισμένοι, τουλάχιστον αυτό λένε από την κυβέρνηση, ενώ θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, καθώς, σας επαναλαμβάνω, 3 και 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι δεξιώσεις στην πρεσβευτική κατοικία για τα 250 χρόνια, τα οποία ο κύριος Σαμαράς συνηθίζει να παραπρίσει σε αυτή την εκδήλωση, να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις και με το κοινωνικό στοιχείο και με το αμερικάνικο παράγοντα, ενώ και ο ίδιος έχει φοιτήσει και έχει μείνει επίσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δηλώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
13: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές, τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Το μέτρο του πλαφών λοιπόν λήγει στις 30 Ιουνίου. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο Τάκης Θεοδωρικάκος στις ανακοινώσεις, επίσημες ανακοινώσεις μετά την ευρεία σύσκεψη που είχαμε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο τραπέζι κάθισε και η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Αυτό λοιπόν που προκρίνεται ως λύση είναι φυσικά να λυθεί το πλαφόν στις 30 Ιουνίου, αλλά να έρθουν μειώσεις. Μειώσεις μάλιστα και νέες μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής από το Σεπτέμβριο. Και φυσικά να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ένα μέτρο που είχε έτσι ανακοινωθεί από τις αρχές στα τέλη του προηγούμενου έτους. Άρα λοιπόν συγκράτηση τιμών και μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Είναι δραματικές οι στιγμές που ζουν οι άνθρωποι στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και πιο βόρεια πια, διότι ο καύσωνας αυτός έχει επεκταθεί σε πάρα πολλές χώρες με πάρα πολλά θύματα, ακραίες θερμοκρασίες και τις υποδομές να αδυνατούν να συγκρατήσουν το φαινόμενο. Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτος των παραπολιτικών. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Είχαμε χθες την τοποθέτηση μέσα στο μέσο κοινωνική δικτύωση του Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Θεοδόν Γκεμπρεχέσου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πάνω από 1.300 πλεονάζοντες, είναι ενδιαφέρον η λέξη, πλεονάζοντες θάνατοι συνδέονται, σχετίζονται με τον καύσωνα. Τις τελευταίες ημέρες, ο καύσωνας ο οποίος έχει ουσιαστικά ενδυμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Ευρώπη από τις 29 Ιουνίου. Χαρακτηριστικά τα νούμερα και στη Γαλλία. Μέσα σε διάστημα τριών ημερών, πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί στη χώρα. Και πώς συγκρίνεται το νούμερο, οι ημερήσιοι θάνατοι, ας πούμε, πριν από την έρευνα του καύσωνα κυμαίνονταν μεταξύ 900 και 1.000. Ξαφνικά όμως πλέον βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μια άνοδο. 1.200 ή 1.300. Ημερήσιος θάνατος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πλεονάζο νούμερο προφανώς συσχετίζεται με τον καύσωνα.
0: Ναι, διότι τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί θάνατοι που προέρχονται από ανακοπές. Άνθρωποι μας μιλούν και εδώ στο σταθμό και στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο και στο site του σταθμού, λένε ότι έχουν να κοιμηθούν πάρα πολλές μέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, διότι δεν υπάρχουν ούτε καν στα δημόσια κτίρια, ούτε καν, ας πούμε, κάποιες δημόσιες δομές να διαθέτουν κλιματισμό. Και όχι διότι είναι έτσι η δομή, η υποδομή των χωρών αυτών. Όταν η θερμοκρασία, ας πούμε, είναι 23-24 βαθμούς το ανώτερο τους θερινούς μήνες και ξαφνικά πηγαίνει στο 40, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου θυμίζει εποχές 1987 εδώ στην Ελλάδα που είχαμε και εμείς ένα καλοκαίρι με πάρα πολλούς νεκρούς.
14: Ακριβώς, και δεν είναι και τυχαία και η ατάκα του διευθυντή του ΠΟΗ. Όλο αυτό το χαρακτηρίζω σιωπηλό δολοφόνο. Έτσι το χαρακτηρίζει silent murder, silent killer ουσιαστικά στα αγγλικά, θα το αποδίδω με τον όρο. Και κάπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρείται ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Με την Ευρώπη βέβαια να πληρώνει ξεκάθαρα το πιο βαρύ τίμημα. Επίσης, πέραν αυτών των θανάτων, όπως είπες, Έρη, στα σπίτια, γιατί ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα να πούμε γι' αυτό, έχουμε και πάρα πολλούς νεκρούς στην προσπάθεια να βρουν κάποιες ανάσες δροσιά σε ποτάμια.
0: Σωστά. Με πνιγμούς.
14: Μιλάμε για πίστευτα. Ναι, με πνιγμούς. Μιλάμε για κάτι πρωτοφανές και το οποίο δεν θα περιμέναμε ποτέ να δούμε στην Ευρώπη. Δεν θα
0: και όταν,
14: και
0: όταν Σπύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όταν συζητούσαμε τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι για τους κολυμβητές που έπρεπε να βουτήξουν και να κολυμπήσουν στο Σικουάνα και το πόσο μολυσμένος είναι ο Σικουάνας κτλ. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε χιλιάδες κόσμου να ψηφά ακόμα και αυτή την πιθανότητα έτσι το ποτάμι αυτό να είναι μολυσμένο, ας πούμε.
14: Ναι,
0: δεν
14: ναι,
0: δεν
14: ναι,
0: το συζητά κανείς πια αυτό.
14: Κανείς, ακριβώς μέσα στην προσπάθεια αυτή να βρουν μια ανάσα δροσιάς, έστω και στιγμιαία. Βέβαια, να πούμε ότι είχαμε φοβερή καταπώνηση και στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό π.χ. ότι στη Γερμανία είχαμε διακοπές δρομολογίων τρένων, κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Δανίας Βεσφαλίας. Είχαμε και μια άλλη συγκλονιστική εξέλιξη. Ο ποταμός Πάδος, ναι, Ιταλία, υποχώρησε. Και πλέον έχουμε κάπου περί τα 18 εκατοστά εισχώρηση θαλασσινού νερού στο ποτάμι. Δηλαδή, μιλάμε για συνθήκες οι οποίες αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτή την εικόνα ξηρασίας, όπου δοκιμάζει ουσιαστικά την Δυτική Ευρώπη όλο αυτό το διάστημα. Να πούμε όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, Έρη, ότι δένουμε προς μια κατάσταση κάποιας αποκλιμάκωσης. Κάποια ανάσα θα πάρουν οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης όσο περνάει πλέον η εβδομάδα. Και μένει να φανεί και το πού θα κατασταλάξουμε όσον αφορά τις μέσες θερμοκρασίες του Ιουνίου. Είναι δεδομένο ότι έχουμε σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ, Έρη, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αναχώρα πλέον το πού κοιμάνθηκε ο υδράργυρος και το πόσο ξεπέρασε τελικά η μέση θερμοκρασία αυτού του Ιούνιου αντίστοιχα διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πολλές φορές η αλληλεγγύη σώζει ζωές. Έτσι έγινε λοιπόν και με την 75χρονη στην Καλλιθέα που χθες στο σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο διανομέας την παρότρινε να πέσει, να πηδήξει για να σωθεί. Οι περαστικοί που έγιναν ανθρώπινη αλυσίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την γυναίκα που σώθηκε και πριν από λίγο πήρε εξιτήριο. Όλο αυτό που συνέβη χθες στην Καλλιθέα θα μας το εξηγήσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Βρισκόμαστε στον απόϊχο αυτής της τρομακτικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Καλλιθέας, σε μια διόροφη οικοδομή, όπου διέμενε ένα ζευγάρι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Και όπως σωστά περιέγραψες, είχαμε την εντυπωσιακή και καθόλου τρομακτική προσπάθεια διαφυγής της 77χρονης γυναίκας από την πύρινη λέλαπα. Και μετά από παρότρινση τόσο ενός διανομέα, ένα παιδί, ένας επιχειρηματίας, νέος επιχειρηματίας είναι, ο οποίος ενίοτε εκτελεί και χρέη διανομέα για το ίδιο το κατάστημα, αλλά και με τη βοήθεια ενός ακόμη περίκου, κατάφεραν και έπιασαν κυριολεκτικά στον αέρα την 75χρονη, αφού πρώτα της έδωσαν το θάρρος για να πέσει από τον μπαλκόνι και την έπιασαν στα χέρια, με αποτέλεσμα η 75χρονη μάλιστα να μην τραυματιστεί και το μόνο ψεγάδι που έμεινε από όλη αυτή την ιστορία είναι να αποκομίσει κάποια αναπνευστικά προβλήματα λόγω του έντονου καπνού. Πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το παιδί που χαρακτηρίζουμε ως διανομέα τραυματίστηκε κιόλας.
0: Βεβαίως. Μα ήταν πολύ. Καταρχάς, Σπύρο, ήταν 6 μέτρα ύψος, έτσι. Και μόνο η δύναμη, η πτώση ενός ανθρώπου από τόσο μεγάλο ύψος, με την φορά που έπεσε, με το βάρος, με όλο αυτό, έπεσε πάνω στον κόσμο το συγκεντρωμένο. Τραυματίστηκε ελαφρά και η ίδια, αλλά φυσικά τραυματίστηκαν και οι περίοικοι εκεί, ο κόσμος που μαζεύτηκε. Τώρα να σου πω και εγώ τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Επειδή το πρωί στην εκπομπή φιλοξένησα τον κύριο Τσίγκα και τον ρώτησα ακριβώς αυτό, δηλαδή γιατί η πυροσβεστική δεν πρόλαβε να φτάσει να βάλει το γνωστό αυτό δείχτη που βάζουν και μπορεί να πηδήξει κάποιος. Και μου είπε ο κύριος Τσίγκας, μας είπε εδώ στα παραπολιτικά, ότι υπήρχε δυνατότητα, αλλά η φωτιά, αυτό που είδαμε στις οθόνες μας, εξελίχθηκε μέσα σε 3 λεπτά. Ήταν τρομακτική η επέκταση της φωτιάς, ας πούμε.
15: Αυτό είναι μια αλήθεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε την ώρα της πυρκαγιάς,
0: ναι,
15: και προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε το μέγεθός της, από αστυνομικές πηγές προέκυπτε πως υπήρχαν αγωνιώδεις προσπάθειες τουλάχιστον από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να κληθεί άμεσα η πυροσβεστική, να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει η πυροσβεστική. Εκείνη την ώρα μπορεί να ήταν Κυριακή απόγευμα, ωστόσο υπήρχε ήταν κλειστή η δρόμη, γύρω δρόμη, γίνει προσπάθεια προκειμένου να φτάσει εγκαίρως η πυροσβεστική, γι' αυτό υπήρξε και μια σχετική, θα λέγαμε, καθυστέρηση.
0: Ναι.
15: Γραμμές, η πυροσβεστική έφτασε αρκετά γρήγορα. Αν δείτε και μάλιστα και προσεκτικά το βίντεο, θα δείτε ότι είναι οι αστυνομικοί της βίας οι οποίοι έχουν φτάσει πρώτοι και προσπαθούν να ρυθμίσουν εκεί την κατάσταση. Ναι. Και για να μην χαθεί άλλος χρόνος, πήραν το θάρρος και την ευθύνη, έτσι, όλοι αυτοί που φώνασαν στην γυναίκα να πέσει. Γιατί φανταστείτε τι θα μπορούσε να, έχει συμβεί αν η γυναίκα αυτή με κάποιο τρόπο χτυπούσε πολύ σοβαρά. Θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
0: Σωστά.
15: Και για αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα τους αποθεώνουμε ως ήρωες.
0: Σωστά. Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η 75χρονη γυναίκα, διότι αμέσως μετά έχει προκύψει και μια εξέλιξη σε μια δολοφονία που είχε συμβεί στα Εξάρχεια.
16: Εγώ πολύ ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσανε κουράγιο και πέταξε και πήδηξα και με κρατήσανε, τίποτα άλλο δεν θέλω.
17: Πώς βρήκατε τη δύναμη και πηδήξατε, κυρία, από το μπαλκόνι?
16: Τα παιδιά ήταν τόσο αγόρια κάτω και
17: πίσω και εγώ μας. Δείξατε εμπιστοσύνη δηλαδή?
16: Βέβαια, και μου λέει πως βάλαν τα χέρια τους. Πήδα, μου λέει, πήδα.
0: Πραγματικά συγκλονιστική η κυρία, η 75χρονη στην Καλλιθέα. Λοιπόν, Σπύρο, έχουμε μια εξέλιξη τώρα. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας ενός 25χρονου στα Εξάρχεια.
15: Έχουμε την εξέλιξη ουσιαστικά, την εξιχνίαση της υπόθεσης η οποία σημειώθηκε τις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια, όταν στα σκαλιά του Αστέρα, στο λόφο Στρέφτη δηλαδή,
0: ναι,
15: στην Καλλιδρομίου και Μπενάκη, ένας άγνωστος άντρας μέχρι σήμερα είχε πυροβολήσει 7 φορές με 9 ρεπιστόλι έναν 25χρονο τουρκικής καταγωγής, ο οποίος διέμενε στην χώρα μας τελευταίους 2 μήνες και είχε αιτηθεί και άσυλο. Να πούμε πως ο συγκεκριμένος μάλιστα είχε απασχολήσει και είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην πατρίδα του. Φαίνεται λοιπόν πως οι αστυνομικοί έφτασαν στη σύλληψη ενός 28χρονου επίσης Τούρκου υπηκόου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί. Και μάλιστα φαίνεται να έχει ομολογήσει την εκτέλεση του 25χρονου, μάλιστα σύμφωνα με πηγές, με αστυνομικές πηγές οι οποίες έχουν μιλήσει και στην ΚΤΙΑΡ, έχουν αποκαλύπτουν ότι ο συγκεκριμένος 28χρονος παραδέχτηκε ότι έλαβε περίπου 1.000.000 τουρκικές λίρες, περίπου 18.000 ευρώ, προκειμένου να έρθει στη χώρα μας και να εντοπίσει τον 25χρονο και να τον εκτελέσει. Είχε αποκλειστική αποστολή δηλαδή την εκτέλεση αυτού του συμβολέου θανάτου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο συγκεκριμένος 28χρονος στρατολογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και όπου εκεί συμφωνήθηκε και η αμοιβή του, όπου δεν ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ, ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς πως στον πόλεμο του υποκόσμου κάθε κίνηση και κάθε δράση μετράει και ενδεχομένως μπορεί τα χρήματα να φαίνονται λίγα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλα παράπλευρα ωφέλη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε με τον Βασίλη Βενιζέλο, διότι υπάρχει ανησυχία για το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο λήγει αύριο, ένα πρόγραμμα που αφορά χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Τις λεπτομέρειες έχει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στο Παραπολιτικά 90,1, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες μας από το γραφείο της αναπληρώτερης Υπουργού Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπάρχει ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου, όπως θέλει και το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία, να συνεχιστεί το προλαμβάνω όσον αφορά την παχυσαρκία ενηλίκων, δηλαδή να συνεχίσουν να παίρνουν τα καινοτόμα φάρμακα οι περίπου 40.000 ασθενείς με παχυσαρκία και για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο, δεδομένου ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει εκ νέου με εθνική χρηματοδότηση το πρόγραμμα μαζί με άλλα 5 προγράμματα του προλαμβάνω.
0: Τώρα, Βασίλη, υπάρχει και μία άλλη εξέλιξη που αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και αφορά ουσιαστικά μία σύμπραξη τώρα του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Παιδείας. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
18: Αφορά απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων που έχουν κάνει το κύκλο της νοσηλευτικής και οι οποίοι δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα το ΕΣΥ να μην μπορεί να τους αξιοποιήσει, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας μάλλον.
0: Ναι.
18: Σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου είπε ότι είναι σε επαφή με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία και οι οποίοι οι δύο υπουργοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθούν, να αναγνωριστούν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφύτους νοσηλευτικών κύκλων σπουδών στα ιδιωτικά κολέγια, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για την πρόσληψη νοσηλευτών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα για το ΕΣΥ της χώρας μας, όπως καταλαβαίνεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης σχετικά με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
19: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γιατί το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 36. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην μείνουν άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη. Αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Λοιπόν, τώρα θα δούμε, θα σας σήμερα αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα. Η ταξιαρχία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. 3 φορές την εβδομάδα, ένα 20 λεπτό περπάτημα. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την ταξιαρχία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
0: Στις αθλητικές ειδήσεις ο Χρήστος Μπατάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Είχαμε πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στην Καλιφόρνια όταν πυροβολισμοί κοντά σε γήπεδο στο Σαν Χωσέ προκάλεσαν τη διακοπή αγώνα του MLS. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Σαν Πέδρο, εκεί όπου είχε στηθεί μια fan zone για όσους φιλάθλους βρισκόντουσαν για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του επί τόπου και ακόμα ένας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο με την υπόθεση να διερευνάται ως ανθρωποκτονία. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο αγώνας μία ώρα μετά συνεχίστηκε κανονικά, αφού κρίθηκε πως δεν υπήρχε κάποιος άμεσος κίνδυνος για όσους βρισκόντουσαν μέσα στο στάδιο.
0: Τώρα έχουμε για δεύτερη φορά το τέλος της συνεργασίας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον πατέρα του.
20: Ναι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε σήμερα το τέλος της συνεργασίας με τον πατέρα του Απόστολο Τσιτσιπά. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε πως ο πατέρας του έχει προσφέρει ουσιαστικά ό,τι μπορούσε στη δική του διαδρομή και πως πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Να πούμε πως στο πλευρό του πλέον θα βρίσκεται ο Τόμας Περίν από την Ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου, με έναν συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο. Και ο Τσιτσιπάς, όπως γνωρίζουμε, σήμερα θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon απέναντι στο Γάλλο Ουγκό Γκαστόν.
0: Ο πατέρας του έκανε κάποια δήλωση επ' αυτού, σχολίασε κάπως το τέλος της συνεργασίας για δεύτερη φορά?
20: Από τον πατέρα του δεν είχαμε κάποια δήλωση. Είχαμε όμως από τον Τσιτσιπά, αναφέρθηκε αυτή τη φορά με έναν πιο καλό τρόπο,
0: ναι,
20: προς τον πατέρα του. Ανέφερε ότι έχει να προσφέρει πράγματα στο τένις, αλλά όχι στον ίδιο τον Στέφανο Τσιτσιπά, σε άλλους αθλητές, και άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο ουσιαστικά να τον δούμε και σε κάποιον άλλο αθλητή τένις, να προπονεί κάποιον άλλο αθλητή.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στα του Μουντιάλ. Τι έχουμε σήμερα, τι λένε οι σημερινές αναμετρήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα που έτσι έκαναν αίσθηση.
20: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Καναδάς έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ. Επικράτησε χθες με 1-0 της Νότιας Αφρικής, με γκολ στις καθυστερήσεις, και έτσι η ομάδα του Τζέσι Μα συνεχίζει. Σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στις 8. Στις 10.30 η Γερμανία κοντράζεται απέναντι στην Παραγουάη, ενώ τα ξημερώματα της Τρίτης στις 4 η ώρα ακολουθεί το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μπατάκα, για το ρεπορτάζ. Για όσους δεν ακούσατε νωρίτερα τις ανακοινώσεις του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου αναφορικά με την κρίσιμη σύσκεψη που είχαμε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, παγώνουν οι τιμές για δύο μήνες, λύγει αύριο το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων και από Σεπτέμβριο έρχεται μεγάλη έτσι, προσπάθεια για μείωση των τιμών σε πάρα πολλούς κωδικούς, σε βασικά είδη διατροφής. Αυτά είναι τα πρώτα βασικά που βγαίνουν από την σύσκεψη, την κυβερνητική. Και βεβαίως στη συνέχεια θα έχουμε και πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
4: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
5: αλλά καλό στη δική τους.
6: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
4: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Τι έπαθες κούκλα μου, κουκλίτσα μου, που είσαι μια κούκλα σήμερα, Ιησούς Χριστός
7: νικά.
4: Και όλα τα κακά σκορπά που άπλωσες στην αρίδα σου το Σαββατοκύριακο. Που άπλωσες αυτό το φιδίσιο το κορμάκι σου, που κούνησες στη μουρά σου.
7: Άρχισα γυμναστική σπίτι, κλαίω.
4: Τι?
7: Ναι, μόνη μου.
4: Για πες.
7: Όχι με personal, εσύ αστά, από το βίντεο.
4: Από το βίντεο με personal.
7: Από βίντεο με personal, τσαμπαρία.
4: Δεν γίνεται.
7: Είναι μια κυριούλα.
4: Δεν γίνεται.
7: Τι?
4: Με κυριούλα.
7: Λοιπόν,
4: πρέπει να βγει τον ταυραντισμένο το αγόρι.
7: Δεν θέλω αγόρια.
4: Με τα φετόνια.
7: Όχι, όχι, θέλω μία που να καταλαβαίνει τον πόνο μου. Ότι πονάει η μέση μου, τα τσαούλια μου, το έτσι μου,
4: τώρα
7: το κουβέτσι μου.
4: Συγγνώμη, αν είναι γυμνάστρια θα καταλαβαίνει τον πόνο σου.
7: Βέβαια, είναι. Εντάξει, παιδί μου.
4: Δώσε πόνο που λένε, δώσε πόνο.
7: Δείχνει, α πούμε, ασκήσει για 20, ασκήσει για 40, ασκήσει για παραπάνω κλπ.
4: Ναι, εσύ ποιο πήγε στο
7: παραπάνω. Εγώ είδα την άσκηση πριν από τον τάφο και τα λοιπά.
4: Δεν έχει τι εκλογέ που λένε και τα λοιπά
7: και
4: κόμματα.
7: Ναι, ναι, λοιπά.
4: Και
7: εκεί τα λοιπά ήμουν εγώ. Ναι. Λοιπόν, και άρχισε πάνω τα χέρια. Και... λέω εντάξει, είμαι πολύ προχωρημένη γι' αυτό. Τώρα έλα, πάμε. Λέω δυνατά. Πήγα στα πρώτα, στα επόμενα βίντεο, προχώρησα. Πήδηξα βίντεο εγώ. Πήγα
4: τι
7: στο...
4: λέει, παιδί μου, τι ναι. Μπορεί να πει τα αθλήτρια
7: να μην
4: στα
7: πω. Εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω το πρωί να κουνηθώ. Να πλώσω το χέρι μου, να πιάσω ένα ποτηράκι, ένα φλιτζάνι, να πιω καφέ. Είμαι σαν τον Ρομποκόπ και είπα όχι, παιδιά, εντάξει.
4: Να σου πω εγώ το πιο ωραίο.
7: Πάμε στο πρώτο βίντεο.
4: Πάνω κάτω τα χεράκια. Περπάτησα λίγο στη Μύκονο.
7: Πάλι.
4: Και λέω σε ένα φίλο μου, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι.
7: Νάτα.
4: Μου λέει πω που έχεις και βρώσει, μου λέει. Σήκω πάνω να κάνουμε γυμναστική. Λέω δεν μπορώ καλέ. Πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Αλλά δεν μπορώ, του λέω. Δεν αντέχει το νευρικό μου σύστημα.
7: Πρέπει να.
4: Παιδιά, πρέπει θέλει άσκηση μετά από μια ηλικία. Θέλει. Και είναι καλό.
7: Θέλει βάρη.
4: Σου λέει ξύπνα και περπάτα.
7: Τι περπάτα, και θέλει από... και βάρη, γιατί γι' αυτό είναι η οστική.
4: Δεν μπορώ άλλα βάρη. Έχω τα βάρη τη ζωή στα βάρη.
7: Πρέπει να σηκώνουμε, λέει, να κάνουμε δηλαδή με αντιστάσει ασκήσει, γιατί κάνει καλό και στα κόκαλα κλπ. Και άμα πέσει σε το ισχύο, ναι. Άμα πέσει, δεν θα χτυπήσει. Θα βγει αντίθετα, θα κάνει μια αντίσταση.
4: Μάλιστα.
7: Δεν θα έρθει να γίνουν τα κόκαλά σου. Σαν αυτά που έχουν στα οι Αμερικάνοι που τις καίνε και τα έχουν μαζί τους, τα έχουν σε τάπερ.
4: Ωραία αισιόδοξα πράγματα.
7: Μια...
4: πριν φύγουμε διακοπές.
7: Είδες που ήταν μια Σαντορίνη. Πριν με τώρα πριν ένα μήνα που είχε πάρει του άντρα της, δεν ξέρω πιανού ήταν, που είχε ψηφολογήσει. Και είχε πάρει το. Αυτό που είναι. Αυτό είναι σαν φραπεδιέρα, το έχετε εντυπώσει είναι το βάζο αυτό που τα έχουν. Τη φραπεδιέρα. Και έβγαζε το 9 μου και την 5 και στα σκαλιά τη Ιωάννη.
4: Ωραία, μεγάλη
7: επιτυχία. Του είχε τάξει. Πέθανε εσύ και τι σε νοιάζει, του είχε πει.
4: Τι σε νοιάζει, κουκλάκι.
7: Θα σε πάω σαν το Ρίνι, του είπε. Θα σε πάω μωρό μου σαν το Ρίνι, του είπε. Και έλεγε φράφανα από κάτω ότι είναι σωστό τώρα αυτό, είναι παράνομο. Εντάξει, μωρή, τι είναι παράνομο. Λίγη στάχτη πέταξε κοπέλα εκεί στα σκαλιά τη Ιωάννη. Το ξεφορτώθηκε στην Ιωάννη δηλαδή.
4: Α,
7: στην Αμερική δεν ήθελε να τον έχει.
4: radio@parapolitica.gr. Τι είδατε, τι όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Ο ρόλο κανονή στο κύκλωμα τη βελούδινη σκόνη στη Μύκονο.
7: Άντε,
4: οι διάλογοι μελών πασπαλισμένοι με συνοδού πολυτελεία και βιάγκρα για την τέρψη των πελατών. Αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Μύκονο.
7: Στα κοσμικά κυρίως.
4: Παντού, έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Εντάξει, μωρέ.
4: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρ το θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουν, γιατί ακούω και πολύ κόσμο, μένουμε Αθήνα.
7: Παιδιά, μένουμε,
4: μένουμε σπίτι, παιδιά, όπως ήταν με την COVID.
7: Που κάνεις
4: έτσι είμαστε. Που κάνεις διακοπές, μπαλκονάκι.
7: Μπαλκονάκι.
4: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κοροϊδεύα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά, τις ομπρέλες θαλάσσιες,
7: ναι,
4: το
7: ναι.
4: Πιστεύεις. Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα, έβαζε φορά με πάντα κοπέρτων και έκανε διακοπές.
7: Τι να κάνεις,
4: είχε
7: παιδιά.
4: Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια της, να μαλακώνει τα ποδαράκια,
7: να κάνει...
4: γιατί τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα. Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι τη και δροσιζόταν. Καλά και γιατί η Ευρώπη, έτσι.
7: Άστα.
4: Έχουν θερμοκρασία.
7: Εμείς ευτυχώς, Παναγία μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
4: Βρε!
7: Το με... Αιγαίο δεν κάνουν φου μακριά τη ζέστη.
4: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δεις τι πρωθυπουργό έχουμε. Μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
7: Καλά, τα τρίγεσα. Άμα είναι προεκλογική περίοδο.
4: Φυσάει. Βάλει και τη μαρέβα.
7: Θα βγει και ελικόπτερα και θα πετάει λεφτά. Θα πετάει και ό,τι πιάσουν. Θα παίξουμε μουνίδια.
4: Όχι,
7: θα το πιάσουν.
4: Χαίρει αυτό η μαρέβα και τα παιδάκια
7: ναι.
4: Τους. Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά-αργά σε προεκλογική περίοδο.
7: Ναι, από τον Απρίλιο-Μάρτιο δεν θα λέει. Με άιτομ οι
4: προεκλογές.
7: Εκεί προς τα εκεί λένε.
4: Ναι.
7: Άνοιξη.
4: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
7: Άλλαξε ο Μανολιός και είπα τι θα γίνει.
4: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα
7: καλέ,
4: χωριά από εκεί που τσιγάνε.
7: Εμένα μου έρχονται μηνύματα. Ο τάδε μιλάει, λέει στον άλλη.
4: Α, μην ξεχάσει να
7: πα. Με πήρε στη γιορτή. Με έχουν χεσμένοι. Με πήρε στη φέτο στη γιορτή.
4: Που είναι Ελένα.
7: Με θυμηθήκανε και λέει, γεια σα. Λέει, είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου. Τα παρόλα. Και σα ευχόμαστε χρόνια πολλά.
4: Πε δεν με νοιάζουν οι ευχέ, κανένα δωράκι.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέω να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο, δεν το ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μιχά, δόξα τω Θεώ. Όλο ο πολιτικό κόσμο.
4: Οι φίλε δεν θυμήθηκαν. Ή μόνο η πολιτική.
7: Η πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένα άλλο, όχι άλλο, η γραμματέα, να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτή, χρόνια πολλά μιλιώρη αγκούρια.
4: Μάλιστα.
7: Πάει από του μπλόκε. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρει, δεν την έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριο Τάδε. Στον άλλη μου.
4: Θα
7: λέω, θα είμαι, τι ώρα λέω, είναι λεφτά. Λέω 7 παρά και 20. Θα είμαι, λέω, πρώτη μη και χάσω την πρώτη.
4: Να συνεννοηθούμε όλοι μαζί
7: ναι.
4: Και να λέμε. Έχει κανένα φαγάκι.
7: Ναι, ούτε.
4: Ορντεύρε, έχει finger food.
7: Ούτε το φαΐ τους δεν θέλω. Δεν θέλω.
4: Μα δηλητηριάσουν,
7: λέει. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν θέλω. Σιγά, πάω να δω τι μουτσούνε να λένε μουσια. Άσε με, σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένας εκεί, μιλάει ο άλλος από εδώ και μιλάει ο άλλος παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια. Χορτάσαμε, γεράσαμε, μας πλήσανε τρίγερ μας πάνω κάτω. Φτάνει.
4: Και κάτω, ας πέσανε.
7: Άστα και στο. Το φρύδι.
4: Το φρύδι.
7: Βλέπω το φρύδι μου και λέω και έχω τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και αμολάω όπου βρω.
4: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός αν το σκεφτείς,
7: ναι.
4: Όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
7: Γιατί που την είδε η Σοφία που χάσει τις τρίχες.
4: Πρόσεξε.
7: Ναι, για πες.
4: Εσύ δεν βλέπεις καλά στον καθρέφτη, έτσι.
7: Ναι, ναι, βλέπουν οι άλλοι όμως.
4: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά, συνδικές που είμαστε.
7: Συνομιλικοί.
4: Άρα.
7: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε με μεραμολή με τα παρέκα να μας βλέπουν κούκλες. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
4: Άρα, να δεις ότι η φύση όλα τα προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα. Στο διάστημα.
7: Άρα το είδα αυτό.
4: Ε?
7: Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργό.
4: Ε, καλά,
7: τον έχω στη μέσα και εσύ εκεί πέρα.
4: Τον έδωσε την ευχή του.
7: Αμαν! Μη μου λες τέτοια.
4: Να γυρίσει
7: μετά. Μη μου λες τέτοια που έδωσε την ευχή του.
4: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η μαρέβα. Και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
7: Μάλιστα.
4: Αυτά.
7: Τι τραβάμε.
4: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν έχει επιχείρηση, ξέρει ότι πρέπει να την κρατά ασφαλή. Απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. We got it together, didn't we?

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία.

0: Όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δε θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, τι βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity, αυτά, χαμός γίνεται, γάμος οικονομάκου.
10: Εντάξει, γκώσαμε.
9: Η αλήθεια είναι too much.
10: Να είναι καλά η κοπέλα, να ζει στον έρωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι.
9: Να είναι γεμάτο με φλουριά το μαξιλάρι.
10: Καλά παιδιά, εντάξει, φτάνει.
9: Πολύ too much.
10: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να δω φωτογραφίες, κασίλα μου. Λοιπόν, όπου και να έμπαινε.
9: Τσαχπίνει αυτό.
10: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
9: Τσαχπίνω, μπυρμπιλιάρι αυτό.
10: Αλλά όπου και να. Δηλαδή έμπαινα. Ιντερνετ να δω κάτι άσχετο.
9: Ναι,
10: παιδί
9: ήθελε
10: μου.
9: Ο λαός, παιδί μου.
10: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίες. Τα ξτάνει ναι. Πια.
9: Ωραίο πάντως τρίμερο, Γλέντι. Και... το φάγανε το καλαμαράκι του. Το σπάσανε το πιάτο του και ξέχασε, λέει, η Νύφη να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάνανε χθες άλλη γιορτή. Το πέταμα της Ανθοδέσμη. Πώς λες το πέταμα του Αϊτού?
10: Ναι.
9: Το πέταμα της, το πέταγμα της Ανθοδέσμης.
10: Και ποια το έπιασε?
9: Δεν θυμάμαι.
10: Καλά, πουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι.
9: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
10: Σάμος, παιδιά, άμα πια. Έλα, ξύνε για το γούρι.
9: Είχαν έρθει κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια, μια χαρά. Είχαν απλώς εκεί μοντελαρίες στο μάτι, κάνανε σκάνινγκ. Και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τη Κυκλάδου. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό.
10: Χθες.
9: Τι είναι αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο. Με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
10: Μπράβο, χαίρομαι.
9: Να.
10: Λοιπόν, πάρτι μας και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
9: Ναι, το είδα. Ο οποίος
10: εδώ σκέφτεται. Δώσανε τις Βερσαλίες,
9: παιδιά.
10: Δηλαδή.
9: Ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
10: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία. Ξέρω τι
9: και
10: έκανε...
9: ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. Έχει 12χρονη κόρη.
10: Έχει παιδιά με την τέτοια παιδί μου, με την
9: το
10: Καρδάσια.
9: Ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή, από ναι. Ειδικό μάλλον ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
10: Ρε παιδί μου, τις καημένες.
9: Και Σελήνη τι είπε?
10: Τις καημένες Βερσαλίες. Και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχής, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή κρίμα τις Βερσαλίες.
9: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
10: Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή έχει μόνο λεφτά.
9: Επειδή μπορεί. Πρέπει να υπάρχουν. Συμφωνώ. Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού?
10: Βλέπεις, βρε, ότι
9: πού είναι η Γαλλίδα κύρα Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά δηλαδή έχει κάνει Dior, έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West,
10: ναι,
9: έκανε
10: πάρτι μπασκέ. Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο. Και βλέπεις τώρα το περιβάλλον των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται, ενώ τα θυμόμουν, στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερί. Έλα, σώπα. Καλά πάει. Τη Μπουαζερί στον τοίχο.
9: Άρχισε στα.
10: Όχι. Είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
9: Α.
10: Λοιπόν. Πρόσεχε τώρα, δεν να γελάς. Επειδή παντρεύτηκε η Οικονομάκο, βλέπω τώρα ένα άρθρο. Αυτή είναι η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνε Ευρυπίδου.
9: Ναι.
10: Τώρα το θυμηθήκανε. Σου λέει, αφού έχει γίνει
9: τόνος
10: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε και εμείς ένα άρθρο να δούμε το αντίπαλον δέος.
9: Ναι. Λοιπόν, το Μποτζουρνίτο, άντε για και φιλιά,
10: ναι,
9: στο
10: μωρέ,
9: σπίτι.
10: Ναι, κρίμα, μωρέ, καημένη.
9: Bye bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη της. Τα γόρη μου.
10: Πήγανε και στο γάμο της Οικονομάκου, τους είδα δηλαδή.
9: Βεβαίως.
10: Σε βίντεο. Τώρα μπροστά μου εδώ.
9: Ναι, πώς τον είδες αυτόν? Καλύτερο.
10: Έλα, μωρέ, καημένη, ούλης. Καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
9: Αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει. Τώρα
10: τον συνηθίζω σιγά σιγά.
9: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
10: Δεν
9: σε λίγο
10: θα
9: θέλει. Έλα, παιδιά, στηθείτε.
10: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
9: Ναι.
10: Ήρεμος, βέβαια, φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και για κουράγια κάνει.
9: Πάντως
10: βλέπει
9: όλες τις
10: σορουμπίες από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
9: Λένε το.
10: Ναι. Και κάνει κουράγια.
9: Γιατί λες τέτοια πράγματα?
10: Γιατί τέτοια σορουμπίες έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
9: Είμαστε για τα πανηγύρια.
10: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρίκια, άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό του μπουζάκι, το μπερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
9: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας. Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
10: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο.
9: Mm.
10: Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι.
9: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως, έτσι.
10: Ναι.
9: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα.
10: Ναι.
9: Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπεις?
10: Βλέπω κάτι ντυσίματα. Τέλος πάντων, πάμε.
9: Πιανού τώρα.
10: Ολωνώνανε. Είναι.
9: Από τους καλεσμένους.
10: Ναι, είναι, πώς το σου πω τώρα.
9: Παιδιά, πώς μπορείς να πηγαίνεις?
10: Πανηγύρι
9: μετά
10: στο Αγρίνιο.
9: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι? Αυτό μπορείς να πεις.
10: Δεν είναι από τα κούνια, είναι πλατφόρμες κυρίως.
9: Ναι.
10: Που η πλατφόρμα δεν είναι. Εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα. Λοιπόν, αχ, βγήκε η Ζόζεφιν και είδε ότι γιατί δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, Μάντι ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουν. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει και κάποιο άλλο.
9: Σιγά,
10: βρε, Σελίν Ντιόν.
9: Περίμενε, η Ζόζεφιν ήταν αυτό. Μόνη τη.
10: Μόνη τη.
9: Εμού του ιδίου.
10: Την ερώτησε, τη είπα, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
9: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ω τραγουδιάρα.
10: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
9: Τι να την πω, ως αηδά.
10: Ως καλλιτέχνηδα.
9: Ναι.
10: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
9: Έχουμε παντρευτεί.
10: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
9: Έχουν παντρευτεί.
10: Έτσι είπε.
9: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
10: Καλά μωρέ, σιγά μου, νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
9: Α, λες.
10: Ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου?
9: Πες μου γιατί.
10: Χωρίς ντέφια, μόνο αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
9: Ο Νίνο είναι πιο. Intellectual.
10: Ναι, αν κρίνω από τη Ζόζεφιν δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
9: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε?
10: Ωραία ήταν μέρα σήμερα.
9: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
10: Σιγά μωρέ, πιάσεις, έχει βρει κακό.
9: 32
10: έλεγε το δικό μου.
9: Έχει καεί ο εγκέφαλός μου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τε.
10: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροστερό Ιούνιο δεν έχω ξανά, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
9: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
10: Ναι, καλή μέρα θα μου πεις. Κατά εκεί καύσωνα, μετά δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
9: Α.
10: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα, σου λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίμα στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ! Και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κάτω από τον δρόμο μου.
9: Και. Πήρες τσίπς και.
10: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλοι να δώσω στη σακορίτσια.
9: Χαλιά!
10: Ναι, τίποτα, υγιέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν. Αλλά η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει τη μιανή, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Τη πολυκατοικία δεν έπαφε τίποτα ο τοίχος μας. Το αμάξι έγινε τα χάλια.
9: Συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
10: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση που γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά stop έχει ο ένας δρόμος. Δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία, μάλλον παραβίασε το stop. Δεν το είδε. Και οι άλλοι που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένοι. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια τράκα.
9: Παιδιά, να προσέχετε.
10: Δηλαδή, αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένη ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχει στενά, δεν είπε το παίρνει, το πατά τώρα. Πα σιγά σιγά.
9: Και έπεσε στον τοίχο σα. Η πατημένη.
10: Όχι, οι άλλοι. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το στόπ και την παρέστηρε η άλλη.
9: Μάλιστα.
10: Και ήταν η καημένη τη, λυπήθηκε η ψυχή μου.
9: Τι.
10: Μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
9: Και φριστρίγγλει η μία στην άλλη.
10: Λες, όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
9: Λυπηθήκανε στο στόμα, στο
10: τέλος. Η μία βοήθηκε και την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους.
9: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές.
10: Ξέρεις
9: πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
10: Λες,
9: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό. Και έκτοτε τι μου σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, το αυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω, πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι και έλα βράδυ και έγινα ζευγάρι και παντρεύτηκα.
10: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
9: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου, τα μοιραία.
10: Δεν μου έχει τύχει, εντάξει δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
9: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
10: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμενικός.
9: Ναι.
10: Δεν βγάζα μάκρη.
9: Μάλιστα. Λοιπόν.
10: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγήκε με μουτζονε. Πριν χρόνια.
9: Ωραία, γενική γιαγιούλα.
10: Δεν είχα καταλάβει τι της είχε συμβεί.
9: Τι εννοείς.
10: Ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντας. Τη έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθες, που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά της εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σας και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Ποτέ δεν με ενόχλησε. Ποτέ δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
9: Δεν σε χτύπησε.
10: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ σε έβρισκα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει, να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, τη είπε καλέ εδώ πέρα, κάνε το κορόιδο κιόλα. Μην σε κυνηγάει άλλη.
9: Σωστό.
10: Και ευτυχώς τελείωσε αυτό.
9: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σας. Πώς όμως μπορείτε να την προστατεύσετε? Με το Vodafone Business μπορείτε, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και cool κληρώσεις που μοιράζουν άκουσον έως 220.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 αναμέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της πόλης. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Πόσα χρόνια έχεις να πας σε beach bar?
1: Πέρυσι καλέ, τι σιγά σιγά.
0: Α, πήγαινες, πού στα νότια?
1: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach barάκια, πάρα πολύ ωραία.
0: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε,
1: και
0: πίνετε
1: και
0: το
1: ποτάκι,
0: καφέ.
1: Για ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
0: Απόγευμα.
1: Βραδάκι, είχε... βραδάκι.
0: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μ' αρέσει.
0: Που έρχονται
1: πολύ
0: τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
1: Ναι. Να. Τι να το κάνω το παλικάρι, μου λέει μαντάμ και μου λέει.
0: Σε περιποιείται. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
1: Τα λυπάμαι, μωρέ, και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην
0: ουσία. Μια χαρά, καλό τυπάκι παίρνουνε, γιατί.
1: Ναι, μέσα στο. Μέσα βράζει το. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μέσα στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακό.
0: Που δεν ζεσταίνεσαι, δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλο.
1: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί.
0: Τι είναι, από τι είναι.
1: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
0: Α.
1: Λοιπόν.
0: Κοιμήθηκες καλά το βράδυ.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, οι Γάλλοι. Τι πάθανε, τι έχουν
0: βάλει. Παιδιά, οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το πόμο μέρη.
1: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, ξέρεις, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει, μερκαδόρου σκυμολία.
0: Αρκεία ζωγραφίας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ξέρεις τι θέλει. Όποιος άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων. Θα έκανε χρυσές δουλειές.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
0: Καλά έκανε τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μια μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
1: Όχι, παιδε, αυτοκόλλητη μεμβράνη.
0: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι. Είναι πάντα σκουρό.
1: Ξέρω ότι είναι προς αποφυγή του ήλιου.
0: Ναι.
1: Άμα είναι προς αποφυγή.
0: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
1: Είμαστε σίγουροι.
0: Ναι. Κάτι τέτοιο γίνεται.
1: Άμα ήταν έτσι δεν θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουρη.
0: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω. Δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
0: Σκοτεινιάζει λίγο.
1: Είναι. Δεν μόνο αυτό, είναι ότι. Εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι δεν χρειάζεται, να μην χρειάζεται να ανοίξω.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Για πού ετοιμάζεστε για καλοκαιρινές διακοπές?
1: Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε? Χούρι, Μούρι.
0: Μούρι,
1: Αχούρι, πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή?
0: Είναι η οικογένεια Χούρι.
1: Μίλησε άμα την οικογένεια Χούρι.
0: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν τη.
1: Από πού είναι αυτή?
0: Από το Λίβανο.
1: Ωραία.
0: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
1: Έλα, χαμούλες!
0: Όποιος θέλει.
1: Τι παντρεύτηκε αυτή? Τι εννοώ.
0: Παντρεύτηκε. Τι παντρεύτηκε. Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
1: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε καραμπατήρι.
0: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
1: Α, οκ.
0: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
1: Τρίμερος οικονομάκου.
0: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
1: Γελάω, τι να λέω, για πες.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιουτζικ.
1: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μας, να βγάλει κανένα φράγκο.
0: Βεβαίως, Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Έλα, Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος Ρέμος. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
0: Ναι, ο Ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο Ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κελ σουρπρίζ, κελ σουρπρίζ. Ο Ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για ανάμος. Μετά από πολλά χρόνια, ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει
1: ορίστε
0: στον άμος.
1: Και μετά, τραγούδησε Αργυρός και μετά.
0: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγούδησε?
1: Βύση. Έλα, ο Κούσας τα κανόνισε.
0: Έλα. Όχι, παιδάκι μου.
1: Του ξέρετε, του ακούσα. Αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
0: Εγνωρίζονται.
1: Μυρίζει ο ένας τον άλλον.
0: Γνωρίζονται.
1: Ναι.
0: Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
1: Φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα Ερομήλια
1: ήταν
0: στρωμένος με πετροδόλαρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τραγούδησε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η Αναβίση.
1: Αυτό είναι καλό ή κακό?
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν. Είχε
1: παιδιά από
0: μια
1: ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα. Δύο κιλά.
0: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
1: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον αν αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία. Η κοτόσουπα δεν φτάνει. Ξέρεις, τους κοτόσουμε και τις κομπόστες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμό, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά.
0: Ναι.
1: Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώς να σου πω. Να κουνηθεί, να πιάσει τη...
0: την πάπια.
1: Την πάπια. Ματερίτσα. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
0: Τι λέω δύο κιλά κάβα.
1: Ρε παιδί μου, να έρθει σε δύο κιλά πάνω, δεν πειράζει.
0: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
1: Τι εννοείς?
0: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα δύο κιλά μπάγκα.
1: Αυτή το μήνυμα έχει πει αυτό στο μεταβολισμό τη και έχει αδυνατήσει πολύ.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε όμως, ήταν πολύ.
0: Και ήταν τώρα υπάρχια. Είναι καλή.
1: Κανονική προς το δύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
0: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ήταν δηλαδή juicy κουτίες.
1: Ισχύει.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Α, στα δωδεκάνησα περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άνθρωπος δεν πατάει να τον δει.
1: Ναι, μωρέ, τον καημένο και αυτόν.
0: Δεν αφήνει την καρέκλα, έχει όλο το μηχανισμό του Πασόκ. Λέει, θέλετε, δεν θέλετε, εγώ εδώ θα μείνω.
1: Ναι, έλα,
0: θα
1: παιδί
0: πάρει
1: μου.
0: 0,5%.
1: Μα τον πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, μπαμ, μπαμ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να έχει μαζέψει
0: αυτό
1: κόσμο.
0: Αυτό τον πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, μπαμ, μπαμ.
1: Ναι, γιατί επειδή δεν είναι. Από τον Πασόκ του έχουν, πιστεύω εγώ, πολύ μεταφερθεί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν του καλύπτει ο Ανδρουλάκης. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Ναι, γιατί
1: είναι η δική μου προσωπική πολιτική.
0: Γιατί δεν το αφήνει το καρεκλάκι.
1: Δεν ξέρω τι παίζει τώρα από πίσω και τι δεν κάνει και τι γίνεται, δεν έχω ιδέα.
0: Εκεί, αμέτη, χαμέτη. Δεν πάει να έχει φτάσει το.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν είχε βγει πάντως άλλος αρχηγός τότε που είχαν γίνει οι ισοκομματικές
0: εκλογές,
1: θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για το Πασόκ.
0: Να.
1: Αλλά μπορεί να κάνουμε και αυτή. Να σου πω, δεν ξέρω. Τι να πω, τι να πω. Η Ελένη Μενεγάκη φωτογραφήθηκε με την το King Kong και την κόρη της στην Νάπολη, με φιλώντας τον Ματέο Παντζόπουλο, και είναι πάντα αγαπημένοι και ωραίοι μαζί.
0: Που πήγανε στην Νάπολη.
1: Στην Νάπολη.
0: Μάλιστα. Και είχαν η κόρη της κούκλα, ε.
1: Δεν το έχω δει το κοριτσάκι.
0: Πολύ ωραίο, το πιο ωραίο παιδάκι της νομίζω.
1: Που είναι με το Ματέο και ναι, δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Ενώ δεν το δείχνει στις φωτογραφίες και πολύ καλά κάνει βέβαια. Το δείχνει αλλά κρύβεται το πρόσωπό του. Εντάξει, πολύ ωραίοι και οι δύο γονείς.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε και
0: εδώ,
1: αυτά.
0: Εδώ ναι.
1: Όπως τα λες.
0: Ναι. Πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
8: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός για δρομή.
9: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
8: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
9: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
8: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός για δρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Δεν τους μπορώ τους άντρες.
8: Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχεις πάθει. Λέει
9: τώρα ο ηχολήπτης μας. Αντάξει είναι.
8: Τι.
9: Τίποτα.
8: Τι είπε.
9: Δεν είναι στήθος. Είναι μπαμπάτσικη. Εντάξει. Να λέει, βλέπω λέει το τένις. Λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει, δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
8: Τη
9: έδειχνε από μακριά το μεταξύ. Εντάξει, είναι juicy η ταινίστρια, δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά, λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άνδρες και αυτά και να πω την κακία μου. Και τη ζούμαρε και λέω εντάξει, δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
8: Ναι. Λοιπόν, οι άνδρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα της γυναίκας εκτός των χοντρούλακια του Νατουλά.
9: Εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
8: Ναι, εντάξει.
9: Δηλαδή, άκου να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά. Την
8: οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση. Ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους αλλά σαχλός.
9: Συμφωνώ.
8: Έτσι δεν είναι.
9: Αλλά πρόσεξε. Άσε να είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
8: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
9: Όχι ούτε αυτό.
8: Τι.
9: Κάτι που είναι κάπως το νύχι.
8: Έχεις και εσύ τα θέματα
9: σου. Πω, δεν μπορώ καθόλου.
8: Το νύχι είναι θέμα νυχιού.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς έναν άντρα, λες κάτσε να ψάξω τον νύχι σου.
9: Ναι. Δεν του λέω εγώ δώσε μου να δω τον νύχι. Το βλέπω, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλονζόν για να το δω. Βέντε το χέρι με τη μία.
8: Ναι.
9: Σε έναν άνθρωπο.
8: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι.
9: Ναι.
8: Είναι το νύχι που θέλει. Αλλά ρε παιδί.
9: Δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
8: Ναι.
9: Είναι θέμα κατασκευαστικό, να το πω έτσι.
8: Μην τα βλέπεις στα χέρια
9: μεταξύ,
8: του.
9: Όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
8: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ.
9: Δεν
8: το
9: μιλάω
8: προχώρησες.
9: Για
8: μεγέθη,
9: δεν μιλάω για σχήμα τώρα.
8: Γιατί
9: τώρα,
8: δεν πας σε ανθρωπολογικό να κάνεις έρευνα ανθρωπολογική.
9: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω άλλη φορά και θα συμφωνήσεις και μαζί μου.
8: Ναι.
9: Ναι. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
8: βλέπω
9: μόνο.
8: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
9: Δεν με νοιάζει να είναι ωραία ή άσχημα.
8: Δεν μπορεί τώρα και ένα ανιχάκι που είναι κάπου σαν.
9: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι τα λουνού, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπος. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
8: Αχ, Θεέ μου.
9: Σχήμα.
8: Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι.
9: Δεν μπορώ.
8: Κοντό και
9: πλακουτσωτό. Κοντό και
8: πλακουτσωτό.
9: Ναι και. Άστο τώρα.
8: Που δεν είναι καλό σχηματισμό, δεν είναι στρογγυλό. Είναι κοντό.
9: Είναι πολύ χαμηλά εδώ, πάρα πολύ χαμηλά εδώ.
8: Ναι.
9: Το πετσάκι του νυχιού εννοώ, έτσι.
8: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
9: Είναι πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σετ.
8: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
9: Θα το ψάξω. Θα το ψάξω.
8: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
9: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια, έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτή είναι από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
8: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
9: Όχι, ούτε καν.
8: Α, τι είναι. Άρα δεν είναι
9: παλιά
8: μόνο.
9: Παλιά αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
8: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
9: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε. Φυσιολογικά δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Για όνομα της Παναγίας.
8: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
9: Να σου πω, είδαμε και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά.
8: Ναι.
9: Χορτάσαμε.
8: Πάει και αυτό.
9: Πάει και αυτό.
8: Απορρίφθηκε και αυτό.
9: Παρακάτω.
8: Μάλιστα.
9: Λοιπόν. Εντάξει τώρα, όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
8: Σαφώς.
9: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
8: Εγώ
9: έτσι.
8: Λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που θέλει να πηγαίνει μόνο με γυναίκες από 60 και πάνω.
9: Να τον. Αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Να τον έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
8: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
9: Καλά, παιδιά,
8: ναι.
9: Γιατί? Για τα λεφτά τη.
8: Όχι! Είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτός έχει από την παιδική ηλικία κάτι.
9: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
8: Εγώ ρώτησα. Τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε, φαίνεται, την αγάπη της μαμάς και την αναζητάει το βυζί από αλλού. Τι να σου πω.
9: Α βρει μια νεότερη γυναίκα όμως. Αυτή τη γιαγιά του ψάχνει, όχι τη μαμά του. Αυτό μας
8: λέει. Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
9: Πόσο χρονών είναι αυτός ο άνθρωπος.
8: Αυτός είναι.
9: Να σου πω γιατί είναι 50 και θέλει μια 70.
8: 37.
9: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
8: Ναι. Ακριβώς.
9: Να τον έχουμε στα υπόψη, στη σύνταξη, τον άνθρωπο μπορεί να.
8: Πάντως, ρε παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι, δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρεις ότι αυτός έχει το κουσούρι αυτό.
9: Κοίτα, άκου τώρα. Αν είναι ένας άντρας, ο οποίος έχει βίτσιο και κουσούρι, που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο, να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλες κυρίες. Από αυτόν ο οποίος κάνει σεξ για τα λεφτά με τις μεγάλες κυρίες, χίλιες φορές τον κουσουράτο.
8: Δεν
9: κουσούρι.
8: Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
9: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
8: Τι γούστο.
9: Αυτό
8: σου λέει έχω πρόβλημα.
9: Εντάξει.
8: Δες με έχω πρόβλημα. Οπότε παίρνει και τον μπιμπερό μαζί και λες τι έλα.
9: Του λε παραμύθια, θα παίρνει άλλη του κάτι του πλέκει. Θα παίρνει άλλη του να κουνιστεί πολυθρόνα. Καταλαβέ. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει και
8: ωραίο αυτό.
9: Έχει και ρόλους μετά αυτό. Έχει gaming πολύ ωραίο.
8: Τι του λες, θα βάλω τη μασέλα.
9: Μπράβο, καταλάβες. Θα πάρεις μασέλες μετά. Αντί για ντύλντο θα παίρνεις μασέλες. Καθένας πώς φτιάχνετε, παιδιά.
8: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παίζει.
9: Μάλιστα.
8: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια,
9: λοιπόν,
8: εδώ και τώρα.
9: Γράφει ο Ηλίας. Καλησπέρα στις αρχοντοκυράδες των παραπολιτικών. Έκανα έρευνα την Μόργαν διακοπές. Δεκαήμερη γύρω Ιταλία, ο γύρος της Ιταλίας φανταζόμαστε, 3.200. Γύρος Γαλλίας 3.600. Γύρος Πελοποννήσου 1.050. Τελική απόφαση γυρόπιτα 4,80 ευρώ.
8: Ω, σωστό. Αχ, παιδιά, να έχουμε ένα γύρο τώρα, δεν πάει να έχει ζέστη.
9: Τι είναι η γυρόπιτα το μεταξύ, υπάρχει γυρόπιτα. Α, γυρόπιτα εννοεί, πιτόγυρο. Πιτόγυρο, μωρέ, και γυρόπιτα και δεν καταλάβαινα, ναι. 4,80 έχει φτάσει το πιτόγυρο, ντροπή.
8: Εντάξει.
9: Ντροπή.
8: Τόσο. Έχει φτάσει τόσο.
9: Βεβαίως.
8: Η μερίδα,
9: εδώ
8: παιδιά,
9: ένα καλαμάκι κάνει 3 ευρώ 2,80. Το καλαμάκι το ένα. 3 ευρώ ένα καλαμάκι.
8: Βρε, βγήκε ο πρωθυπουργέοντας και είπε παγώνουμε τις τιμές στα προϊόντα.
9: Καλά, μην πάρει, μην υπάρξει να πούνται από το πολυπάγωμα. Πες του κι αυτού.
8: Τώρα θα κάνουμε ωραίο καλοκαίρι. Ξέρεις τι είδα στη Λαϊκή προχθές, παιδιά, στην Καλυθέα. Αρχίζουμε και παίρνουμε φέτες καρπούζι, όχι καρπούζι. Πώς κοροϊδεύαμε τους ξένους. Είδα κομμένο καρπούζι,
9: ναι, ναι,
8: να αγοράζει ο κόσμος κομμένο καρπούζι.
9: Ναι, ναι, εγώ μισώ.
8: Πότε αγοράζαμε κομμένο καρπούζι?
9: Αλλά το η Ελλάδα ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι το πετάγαμε.
8: Μωρέ, να το κάναμε, τι το πετάγαμε.
9: Όχι, εμείς είμαστε χάλαγε, έκανε το μισό. Μισό, εγώ το παίρνω μόνο για οικονομία. Δεν το πετάμε, ρε παιδί μου. Δεν το πετάς το καρπούζι, φτουράει.
8: Να.
9: Η φέτα ακόμα καλύτερη, γιατί παίρνει μια ποικιλία. Παίρνει μια φέτα με καρπούζι, μια φέτα με πόνι, μια φέτα αυτή, μια από εκεί.
8: Γιατί πεπώνετε πουλάνε κομμένο.
9: Όχι.
8: Δεν είδα κομμένο. Γι' αυτό έχουν γίνει, παιδιά, της μόδας τα μικρά καρπουζάκια.
9: Τα μικρά καρπουζάκια και τα πεπονάκια.
8: Ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο.
9: Πολύ. Μ' αρέσει το πεπόνι το μεταξύ πάρα πολύ.
8: Εμένα μ' αρέσει το καρπούζι πάρα πολύ.
9: Ναι. Και τα δύο μ' αρέσουν, απλά προτιμώ το πεπόνι.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
3: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Τα κακά κορίτσια.
5: Λοιπόν, δημοσίευσε κάποια ένα μήνυμα που λέει, που τη είπε κάποιο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι αφέντρα? Είδα που έχει ανεβάσει μια φωτογραφία που το τακούνι πατάει στο πρόσωπο έναν άντρα. Σε ρώτησα γιατί εγώ είμαι σκλάβος.
4: Αχ, παιδιά, και ποδολάγνος.
5: Και το πατάει αυτή.
4: Παιδιά, τι ζούμε.
5: Και του λέει αυτή. Θα σε πάταγα, του λέει, αλλά είμαι 100 κιλά και θα πάω για φόνο εκπρομελέτης. Αν θέλεις καμιά σφαλιάρα, μου ευχαριστώ.
4: Παιδιά, τι ζούμε.
5: Μου βάθηκε το αστείο. Αυτό.
4: Αν θέλεις καμιά σφαλιάρα.
5: Του είπε, θα σε πάταγα, του λέει, αλλά είμαι 100 κιλά, λέει, και θα πάω για φόνο. Αν όμως θέλεις καμιά σφαλιάρα, του λέει, ευχαρίστω να τη δώσω.
4: Τι άλλο.
5: Λοιπόν, άλλο. Μία αγγελία υπάρχει που λέει, για την Μύκονο, ζητούνται μοντέλα για πρόδειξα πλώστρα κύμα με σερόλο κράχτη. Πληρωμένα όλα τα έξοδα, γεύματα, αεροπορικά εισιτήρια, μισθός.
4: Να τα.
5: Αυτές είναι οι δεσμευτικές του και σου λέει άλλος φεύγω σεζόν.
4: Ναι,
5: και εννοεί αυτό.
4: Άκου όμως, να σου πω κάτι. Μέσα στη ζέστη τώρα, μέσα στη ζέστη να περιφέρεσαι και να κάνεις την όμορφη στον κάθε γέρο κυλαρά.
5: Τι να κάνεις,
4: ο οποίος θέλει παιχνιδάκια στην παραλία. Θέλει να είναι ανεβασμένο.
5: Ναι, μπορεί όμως να θέλει μόνο να βλέπει. Γιατί δεν μπορεί και παραπάνω. Να κεράσει και πέρα και κανένα κοκτέιλ στην παραλία και έξω το σπίτι. Και μετά να πάει να κάνει νανάκια σπίτι, γιατί θα είναι και κουρασμένο.
4: Καλά. Θα πληρώσει μόνο για νανάκια.
5: Όχι, ε.
4: Μόνο για νανάκια, νομίζεις?
5: Εντάξει, ένα κοκτέιλ δεν δίνει.
4: Καλά, είδα σε ένα beach club, παιδιά. Αυτή να είναι με 60, αυτός να της τραβάει τα μαλλιά από τον ενθουσιασμό και να μου λέει ένας φίλος μου, θα του μείνουν τα μαλλιά στο χέρι.
5: Μεγάλη ηλικία αυτός τώρα και αυτή νεότερη, ή κανονική, ή είναι ζευγάρι συνομιλία.
4: Λίγο πιο μεγάλος αυτός, αλλά χάλια.
5: Ναι.
4: Δηλαδή που φαίνεται και αυτή να κάνει έτσι και νάσια και αυτά και να φοράει τα κραγιόν και να παίρνει το καθρεφτάκι και να βάζει το... Παιδιά, λέω, τι ζούμε εμείς, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε αυτά?
5: Τι να κάνουμε,
4: και αυτός να είναι ενθουσιασμένος, να παραγγέλει, να την ταΐσει το στόμα. Τι γαρίδια, τι μύρια, τι στρίδια, τι...
5: Αχ, τι κυμπαριές είναι αυτές.
4: Μετά να καπνίζει αυτό στο πουρο, να πίνουν ροζέ κρασί. Μιλάμε δηλαδή, είχε εξοδέψει αυτός για να τη τραβήξει τα μαλλιά, δεν ξέρω πόσα λεφτά.
5: Ναι, μπράβο του όμως, είδες.
4: Ναι.
5: Τα χαρά.
4: Και τα γκαρσόνια από πάνω, βέβαια. Όταν σου λέει ψώνιο,
5: εδώ πέρα ξοδεύει.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, επειδή μου αρέσουν και αυτά με τα ζώα, τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, τι παρατήρησα, τι είδα, τι έμαθα. Υπάρχει μία μπεταλούδα η οποία πάνω στα φτερά της έχει το νούμερο 88.
4: Παρντών.
5: Ναι, ναι, και λέγεται Διεθρία Κλειμένα, που σημαίνει Πεταλούδα 88.
4: Τι είναι αυτή η συλλεκτική παταλούδα?
5: Ναι, το καλό μου αυτό, μπορεί το.
4: Σε 88 κομμάτια
5: ναι,
4: κυκλοφορεί.
5: Και δεν είναι AI, γιατί όταν δεν είδα, λέω παιδιά, είναι
4: έλα,
5: AI.
4: Αυτό είναι AI, σίγουρα.
5: Δεν είναι, το ψάξα.
4: Και
5: είναι πεταλούδα που έχει το νούμερο. Υπάρχει είδο πεταλούδα που έχει πάνω το νούμερο 88.
4: Υπάρχει στην Ελλάδα αυτή η πεταλούδα?
5: Στην Ελλάδα, και εσύ να τη φέρουμε σε ένα κάτι στι λεμονιέ σου.
4: Πού
5: την
4: βρήκες την πεταλούδα, πού την ανακάλυψες?
5: Έπεσε πάνω τη. Και είναι. Πώς το λένε? Είναι ένα είδος πεταλούδας, λέει, της οικογένειας των υφαλιδών. Βρίσκεται στάνα από το Μεξικό μέχρι το Περού και τη Βραζιλία. Και το άλμα δηλαδή, των φτερών της είναι 40 χιλιοστά και σχηματίζουν το νούμερο 88. Είναι γραμμένο πάνω, είναι σαν να γραμμένο στα φτερά της.
4: Παιδιά, πάντως εκεί στον Αμαζόνιο. Στον Αμαζόνιο έχουν φοβερά πουλιά και πεταλούδες και γενικά. Κέρπετα, βέβαια.
5: Ναι.
4: Έτσι, έχει συγκλονιστική φύση.
5: Αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό να βρω πεταλούδα που έχει το νούμερο 88 στα φτερά της.
4: Ναι, είναι σαν πεταλούδα του Τάκη, του Γλύπτη.
5: Ναι.
4: Τι να πω.
5: Και υπάρχει, γιατί όταν το. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βλέπεις κάτι που είναι εντυπωσιακό και λες καλά τώρα, εντάξει, από τον AI. Και κάθισα να τον γκουγκλάρω να δω αν είναι AI. Και είναι είδος πεταλούδα.
4: Λοιπόν, καλά μας είπε η Αλεξία την Παρασκευή. Τα νέα παιδιά ξέρουν πάρα. Η Αλεξία η Κουλούρη, η δημοσιογράφος, η συνάδελφος. Τα νέα παιδιά ξεχωρίζουν πάρα πολύ εύκολα τι είναι AI και τι όχι. Πώς όμως το ξεχωρίζουν?
5: Το ξεχωρίζουν, ξέρω εγώ.
4: Μάλιστα.
5: Κοίτα, σε μερικές φωτογραφίες Μαρι, καταρχήν, εγώ αρχίζω και το ξεχωρίζω και εγώ σε φωτογραφίες, σε βίντεο. Δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα.
4: Σε φωτογραφίες πώς?
5: Καταρχήν είναι τόσο τέλειο που δεν γίνεται. Το ένα και το δεύτερο, αν παρατηρήσεις το background, συνήθως κάτι είναι αλλοιωμένο, κάτι δεν πάει καλά από πίσω. Δείχναν, ας πούμε, τώρα έβλεπα μία, τώρα χθες, μία κοπέλα που ήταν και υποτίθεται στις κερκίδες του Μουντιάλ, μία πολύ όμορφη κοπέλα. Ήτανε, ενώ υπάρχουν πολύ όμορφες κοπέλες, πιο ωραίες και από αυτήν, φαινό, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Έκανε μπάμ ότι δεν είναι αληθινό αυτό που βλέπω και το έγραφαν από κάτω όλοι ότι ήταν AI.
4: Δηλαδή, πήραν μία κοπέλα και τη χώσανε στις κερκίδες.
5: Ναι, φτιάξανε μία κοπέλα AI, ψεύτικη.
4: Α.
5: Που δεν υπάρχει, πανέμορφη. Φαινόταν ότι είναι ψεύτικη. Η κοπέλα.
4: Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσο ωραία κορίτσια, γιατί να φτιάξουν ψεύτικα.
5: Σου λέει τώρα που να ψάχνουμε, να τρέχουμε, να βρούμε καμιά ώρα να μας φωτογραφηθεί. Κάτσε να φτιάξω εγώ μια να τη χώσω στην κερκίδα.
4: Λοιπόν, παιδιά, γίνεται χαμός με την τηλεόραση. Ο πόλεμος στις ψυχαγωγές στην TV, λέει.
5: Μα τι έγινε.
4: Γίνεται, δεν ξέρω. Πάνε να ρίξουν τον budget, γιατί οι τηλεθεάσεις δεν είναι πια. Όλοι βλέπουν τηλεόραση, παιδιά, από τα social media. Οι νέοι ενημερώνονται για τις ειδήσεις από τα social media.
5: Μα
4: και
5: δεν βλέπουν
4: καν
5: τηλεόραση οι νέοι.
4: Δεν βλέπουν καν τηλεόραση.
5: Όταν λέμε καν, δεν βλέπουν τίποτα.
4: Ούτε σειρές, ε.
5: Τίποτα απολύτως. Σειρές βλέπουν μόνο από πλατφόρμες.
4: Και πάλι δεν βλέπουν πολύ. Νομίζω ότι έχουν.
5: Όχι, από πλατφόρμες βλέπουν σειρές νεανικές. Υπάρχουν εφηβικοί, υπάρχουν νεανικές σειρές πολλές. Δεν βλέπουν. Ή από τα κανάλια, ας πούμε. Ή να σου το πω εγώ διαφορετικά. Να είναι ένα παιδάκι μικρό, εξετάχνο, βλέπει από την πλατφόρμα Disney.
4: Ναι.
5: Χρειάζεται να περιμένει να την βάλει Mickey Mouse τηλεόραση. Μπαίνει και διαλέγει ταινία, διότι ταινία με κινούμενα σχέδια.
4: Πάντως, η επόμενη σεζόν θα είναι τελείως διαφορετική στο τηλεοπτικό τοπίο.
5: Ναι, συγγνώμη, τους είπε λείπει τώρα τηλεόραση.
4: Ακριβώς. Βεβαίως και θα έκανα πρωινό, λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αν νιώσω έτοιμος εγώ και το κανάλι.
5: Η τηλεόραση πρέπει να κάνει πράγματα που δεν. Καταρχήν. Δεν είναι μόνο αυτό.
4: Να
5: είναι
4: κάνει πρωτοποριακά.
5: Είναι και αυτό που είπε και ο Λιάγκας που έχει και δίκιο. Ότι στα πρωινάδικα, ας πούμε, η μισή εκπομπή είναι τι δείχνει το TikTok. Αυτό το βλέπουμε και μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να μας το δείξει εσύ. Δηλαδή, εγώ ό,τι έχω δει σε πρωινό που δείχνουν το TikTok, αν έχω πέσω πάνω, τα έχω δει ήδη αυτά που δείχνουν. Δεν βλέπω κάτι
4: τέτοιο. Λείπει το πρωτογενές.
5: Ακριβώς. Λείπει το πρωτογενές.
4: Κάποτε είχε ωραίες προτάσεις για μαγειρική, για εξόδους.
5: Μα τώρα δεν μπορεί να σου κάνει προτάσεις για μαγειρική και εξόδους. Γιατί μπορεί να τα βρεις όλα. Δεν θα σου πει τίποτα καινούριο. Πρέπει να βρουν κάτι άλλο.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, ποιες εξόδους. Μπαίνεις και λες πού να πάω και σου βγάζει το AI. Λες το AI. Θέλω να πάω
4: ναι,
5: κάπου.
4: Ναι, μπορεί να στα δείξει σαν εικόνα, ρε παιδί. Μπορεί να έχει μια διαφορετική προσέγγιση.
5: Μπορεί να του πει θέλω κάτι που να είναι οικονομικό. Να σου ένα παράδειγμα. Να έχει δροσιά, να είναι πάνω στο κύμα και να είναι κοντά στην περιοχή μου. Και σου βγάζει 10 μαγαζιά.
4: Ναι.
5: Και μετά ψάχνει, βλέπει.
4: Θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική προσέγγιση τηλεόραση.
5: Μπορεί. Πρέπει άλλη προσέγγιση, ναι.
4: Αυτό. Και επίσης η μισή εκπομπή σχολιάζει τι κάνουν οι άλλοι.
5: Ακριβώς.
4: Οι άλλες μισές. Δηλαδή θέλει πιο πρωτογενή πράγματα. Πιο πρωτοποριακά και πιο γρήγορα, νομίζω.
5: Συμφωνώ.
4: Ο κόσμος δεν μπορεί να κάθεται μία ώρα να βλέπει.
5: Ας κάνουν, ας πούμε, πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Πού και τώρα. Όλοι κάνουν συνεντεύξεις και έχουν όλοι κανάλια και κάνουν δικές συνεντεύξεις. Βέβαια, τις συνεντεύξεις κάνουν, δεν ξέρει κανείς. Όλοι έχουν τώρα δικά τους κανάλια στο YouTube και κάνουν συνεντεύξεις και κάνουν εκπομπές. Δηλαδή δεν υπάρχει τηλεόραση. Και οι νέοι δεν βλέπουν τώρα το Λιάγκα. Βλέπουν το Φίπστερ και αυτούς. Που είναι δικαιολογημένο, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Αυτούς βλέπουν.
4: Μια άλλη εποχή.
5: Έτσι.
4: Λοιπόν, να σας πούμε.
5: Κάτσε, πριν μας πει να σου πω εγώ. Νέα καρφιά της Πάουλα Μπαντό, 10ο Στέφανο Τσιτσιπά.
4: Έλα, παιδιά, δεν είναι σωστό πράγμα αυτό.
5: Όλα θα βγουν. Μα τη ρωτάω, να σου πω κάτι.
4: Μα τη ρωτάνε οι δημοσιογράφοι.
5: Την έχουν πρίξει. Και είπε, υποφέραμε ένα χρόνο, δεν θέλω να πω άλλα, όλα θα βγουν στο φως κάποια στιγμή.
4: Άμα.
5: Και επειδή είπε, υποφέραμε, πιστεύω ότι θα βγει να πει για τη μάνα του Τσιτσιπά τα μύρια όσα.
4: Αξί είναι. Σε Τσιτσιπού είναι
5: ναι,
4: αυτή.
5: Ναι, δεν φταίει αυτή.
4: Φταίει
5: η μάνα. Τώρα το μεταξύ διαβάζαμε ότι.
4: Δεν φταίει αυτό που δεν
5: πάλι
4: έχει.
5: Πάλι άφησε τον πατέρα του, πάλι τσακώθηκε
4: με τον πατέρα
5: πολλά
4: του. Πολλά είναι οικογενειακά.
5: Πολλά.
4: Κρίμα το παιδί.
5: Πάλι τώρα τσακώθηκε με τον πατέρα του, λέει και δεν είναι πια, νομίζω, προπονητής τον πατέρα. Πολύ δύσκολα
4: με
5: πράγματα.
4: Με τη μάνα, θυμάσαι, τη Βρυσίδια.
5: Και είναι παιδιά.
4: Και η μάνα ανακατευότανε πάρα πολύ, η Ρωσίδα μάνα.
5: Ναι.
4: Η οποία δηλαδή καλή πεθερά είναι νεκρή πεθερά.
5: Κρίμα. Και νομίζω ότι είναι παιδί. Όχι νομίζω. Είναι σίγουρο ότι σε αυτά. Γιατί παίζουν σε άλλα επίπεδα τέννη. Ή ο ψυχολογικός παράγοντας είναι το α και το μ.
4: Βέβαια, δεν έχει ηρεμία.
5: Γι' αυτό έχει πέσει το παλικάρι. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι ατάλαντος. Πιστεύω ότι.
4: Η ψυχολογία. Τον έχει καταστρέψει,
5: ψυχολογικά. Και η σχέση του που δεν πήγε καλά και η μάνα του που δε αυτό, τον πατέρα του δεν ξέρω. Τώρα δεν έχω καταλάβει. δεν θέλουν ειδικού, θέλουν ειδικό χειρισμό οι αθλητές τέτοιου επίπεδου σε οποιοδήποτε άθλημα.
4: Βλέπω, έχεις κάνει και ψυχοθεραπεύτρια.
5: Θα σου λέγα τώρα τι έχω κάνει.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
10: Θες.
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί

0: το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, στο Παρίσι, παιδιά, ως γνωστόν, οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ περίεργες και εμείς έχουμε τον αγαπημένο μας συγγραφέα, τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη εκ Παρισίων. Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα!
7: Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είστε μια δροσερή νότα μέσα στην καθή μας καθημερινότητα.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο, δώσε μας λίγο εικόνα τι γίνεται. Ζει κάτι πρωτόγνωρο η Γαλλία,
7: Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σήμερα να σας πω καταρχάς ότι έχει δροσίσει λίγο, δηλαδή φτάνουμε μέχρι τις 27-28. Σκεφτείτε, ναι, ότι τις προηγούμενες μέρες φτάσαμε μέχρι και 41.
5: Οι Γάλλοι δεν πρέπει να ξαναείχαν δει τέτοιες θερμοκρασίες.
7: Πολύ σπάνια. Υπήρχε ένας μεγάλος καύσωνας, αν θυμάστε, το 2003 που είχαν πεθάνει και 15.000 άτομα. Και θα έλεγε
5: 15.000
7: ότι...
5: άτομα. Ναι, πούμε ότι οι Γάλλοι δεν έχουν air condition. Όλα είναι.
7: Καθόλου.
5: Είναι παλιά.
6: Ο λόγος που δεν έχουν είναι λόγω των παλιών κτηρίων για να μην. Για αισθητικούς λόγους.
7: Οι λόγοι είναι πολλοί. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή είναι ενεργειακός. Θεωρούν ότι θα καίει πολύ ενέργεια, το οποίο βέβαια. Αν σκεφτούμε ότι είμαστε σε μια χώρα που έχει πυρηνική ενέργεια, δεν ισχύει απόλυτα. Mm-hmm. Ο δεύτερος λόγος είναι επειδή θεωρούν ότι θα παράγεται περισσότερη θερμότητα για την πόλη όταν υπάρχουν πολλά air conditioning, που επίσης, αν με ρωτάτε, έχω διαβάσει έρευνες πολύ πρόσφατες, οι οποίες λένε ότι ακόμα και όλο το Παρίσι να γεμίσει με air conditioning και να δουλεύουν όλη την ώρα, πάνω από ένα βαθμό δεν θα ανέβει εκείνη την ώρα η θερμοκρασία. Mm-hmm. 40-41. Και επίσης για αισθητικούς λόγους, γιατί δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υπέροχες φασάδες των κτηρίων, αλλά υπάρχουν και τα πίσω, η πίσω μεριά του κτηρίου, οπότε θα μπορούσε να είναι κάπως κρυμμένα, ή υπάρχουν και άλλες μέθοδοι χωρίς εξωτερικά κουτιά. Το θέμα είναι ότι είναι πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί τόσα χρόνια και δεν έμαθαν από τον καύσωνα του 2003 και δυστυχώς πλέον θα πρέπει να συνηθίσουμε. Αλλά σας το λέω, κορίτσια, ειλικρινά, που εντάξει, εγώ είμαι κριτικός, έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει καύσωνες και στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει πουθενά.
6: Δηλαδή ήταν διαφορετική ζέστη από αυτή που έχουμε ζήσει σαν...
7: Ήταν μια ζέστη η οποία σε έπνιγε. Και δεν υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα να πας κάπου να κολυμπήσεις, να υδροσυστείς λίγο. Δηλαδή, μην βλέπετε αυτούς που βουτάνε στο κανάλι Θερμαχτών και στο Σικουάνα. Δεν ξέρω οι δερματολόγοι τι θα κάνουν τις επόμενες εβδομάδες, θα κάνουν χρυσές δουλειές. Ήταν μια ζέστη η οποία ήταν πραγματικά φυτίλιγε. Και δεν υπήρχε και καμία δροσιά το βράδυ. Γιατί παλιότερα, ας πούμε, μπορεί ότι σήμερα θα έχει 27 την ημέρα, αλλά το βράδυ θα πέσει στους 14-15.
5: Δεν δρόσιζε και το βράδυ. Τίποτα. Είναι τα χαρακτηριστικά
7: καθόλου.
5: Του καύσωνα, βέβαια αυτά.
7: Καθόλου.
5: Ο κόσμος εγκατέλειπε την πόλη, έφευγε για άλλα μέρη.
7: Μέσα στην εβδομάδα δεν μπορούσε να φύγει, αλλά το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ας πούμε, η πόλη, ενώ είχαν αρχίσει να πέφτουν λίγο οι θερμοκρασίες, η πόλη ήταν άδεια σχεδόν. Αλλά έχει πάντα τουρίστες. Οι τουρίστες αναρωτιούνται και αυτοί γιατί δεν υπάρχουν σε χώρους δημόσιους air condition. Πολλοί πήγαιναν και δούλευαν από ξενοδοχεία που έχουν air condition. Αλλά είχαμε και διακοπές ρεύματος.
6: Δηλαδή, συγγνώμη, σε εστιατόρια, εντάξει τα σπίτια, σε εστιατόρια και καφέ δεν υπάρχουν air condition.
7: Πολλά είναι χωρίς air condition. Όσα είναι παλιά, ιστορικά, έχουν κάτι μονάδες κινητές air condition που βγάζει μέσω ενός σωλήνα τον ζεστό αέρα από μέσα έξω, αλλά επειδή πρέπει να έχει ανοιχτό ένα παράθυρο ή μια πόρτα, ο αέρας με το που βγαίνει έξω ζεστός ξαναμπαίνει μέσα.
6: Μάλιστα.
7: Ήτανε, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, είναι να μην σου τύχει και από ό,τι λένε δυστυχώς.
6: Θα υπάρχει κι άλλο.
7: Κάτι ανάλογο, ναι. Από την άλλη εβδομάδα μέχρι τις 14 Ιουλίου θα περιμένουμε κάτι ανάλογο.
5: Εγώ είδα ότι έπαιρνε κόσμος πάντως για τα ψυχτικά μηχανήματα, παίζανε ξύλο στα μαγαζιά.
7: Ήταν, ναι, έγινε ντου, γιατί είχαν εξαφανιστεί όλα αυτά τα air condition, τα φορητά που σας βλέπω βγάζουν έξω τον αέρα, τα οποία και πάλι δεν έχουν απόδοση όπως έχουν αυτά που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ πέρα με 40 βαθμούς που και τα κτίρια, επειδή έχουν πολύ πολύ παχύς τοίχους, για 2-3 μέρες κρατάνε ακόμα τη δροσιά μέσα, μετά όμως γίνονται φούρνοι. Και να σας πω ότι οι χειρότεροι από όλους δυστυχώς είναι αυτοί που ζουν κάτω από τις οροφές, γιατί εδώ πέρα οι οροφές, οι παραδοσιακές του Παρισιού, είναι από τσίγκο.
5: Παναγία μου,
6: καμίνι.
5: Αυτά θεωρούνται προνομιακά διαμερίσματα ή όχι?
7: Αυτά τα διαμερίσματα που τα λένε κάποτε Chambre de Bonne, δηλαδή ήταν εκεί που έμεναν οι υπηρέτριες το 19ο και τα αρχές του 20ου αιώνα. Τώρα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τα έχουν αγοράσει, τα έχουν κάνει όμως, έχουν κάνει και μία μόνωση και τα έχουν κάνει ενιαία εκεί πέρα που ήταν 6, 7, 9 τετραγωνικά, έχουν πάρει μερικά και τα έχουν κάνει διαμέρισμα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και με τη μόνωση, όταν σε χτυπάει από πάνω ο τσίγκος, είναι τσίγκος.
6: Βέβαια.
7: Και λέγανε μάλιστα, επειδή είναι πολιτιστική κληρονομιά οι οροφές του Παρισιού πλέον, δεν μπορείς καν να τις βάψεις κάτι λευκό, ας πούμε, για να κάνεις.
6: Αντανακλά τον ήλιο, ναι.
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν δύσκολη κατάσταση, παιδιά. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω.
6: Είδαμε ότι βάζανε αλουμινόχαρτα στα παράθυρα και κυμολύ, αυτό είχε αποτέλεσμα.
7: Λένε ότι έχει αποτέλεσμα. Τα αλουμινόχαρτο σίγουρα και για την κυμολία, έχει ξεπουλήσει η κυμολία εδώ πέρα και πολλοί βάζανε και πετσέτες βρεγμένες. Αλλά είδα δηλαδή φωτογραφίες από νοσοκομεία, γιατί εντάξει αυτό είναι μια άλλη κατάσταση.
6: Στα νοσοκομεία δεν έχει air condition, α πούμε.
7: Σε πολλά δεν έχει. Στην πλειονότητα δεν έχει.
5: Γιατί είναι παλιά κτίρια.
7: Είναι παλιά κτίρια και δεν υπήρχε πρόβλεψη. Γιατί κατά ψέματα είχε γίνει μια φορά το 2003. Αν κάποιο έβλεπε μακριά, θα καταλάβαινε ότι τίνουμε και πάμε προς αυτό, να γίνει μια κανονικότητα. Αλλά θεωρούσαν ότι αυτό συμβαίνει μια φορά κάθε 15 χρόνια. Υπήρξε πρόβλεψη και δεν υπήρξε και διάθεση για να προληφθούν.
5: Η γαλλική κυβέρνηση έκανε ανακοινώσεις, είπε στον κόσμο τι να κάνει, τι να προσέχει.
7: Έγιναν ανακοινώσεις, απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε ανοιχτούς, σε δημόσιους χώρους αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Δήμος του Παρισιού άνοιξε το κανάλι σαν μαχτάν, όπως σας είπα, για να πάνε να κάνουν βουτιές, το οποίο βέβαια, για την καθαριότητα του δεν έχω να πω πολλά
6: τίποτα πράγματα. Αυτό που είπες και πριν, η χαρά του δερματολόγου θα είναι αυτά τώρα.
7: Η χαρά του δερματολόγου, και εγώ αυτό πιστεύω. Και γενικά υπήρχαν ανακοινώσεις να αποφεύγουν την κίνηση, να αποφεύγουν την σωματική εργασία. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί κάτι άλλο.
6: Είδα και κάτι βίντεο, δεν ξέρω αν ισχύουν, που υπήρχαν κάτι σαν συντριβάνια, δηλαδή που τα είχαν τοποθετήσει, σαν τύπου συντριβάνια που πέταγαν νερό, πίδακες.
7: Αυτό δεν το είδα. Τα συντριβάνια τα κανονικά βέβαια, εντάξει, πήγαιναν άνθρωποι και βουτούσαν μέσα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα το έκανα.
5: Χριστό, πάμε στα δικά σου και στα συγγραφικά κλπ. Τι ετοιμάζουμε τώρα?
7: Λοιπόν, το βιβλίο μου, το αυτό που είχε κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο στη Γαλλία, το «Όλα τα μάτια πάνω μου», εκδόσει ψυχογιός του αστυνομικό με τον serial killer που αφαιρεί τα μάτια των θυμάτων του, κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα στη Γαλλία, πάει ήδη πολύ καλά, ενώ ψη καλοκαιριού ελπίζω να πάει ακόμα καλύτερα. Και πάντα κάτι ετοιμάζω. Τώρα ετοιμάζω ένα νέο βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει στην Αγγλία τον Δεκέμβριο, για 50 ιστορικές δολοφονίες που άλλαξαν τον κόσμο.
6: Να πούμε ότι ο Χρήστος, αν δεν κάνω λάθος, γράφει κυρίως με
5: αστυνομικά
6: μυθιστορήματα, σωστά?
7: Ακριβώς. Αστυνομικά και ό,τι έχει να κάνει με την αναπαράσταση του εγκλήματος στην τέχνη.
5: Γιατί έχει σπουδάσει εγκληματολογία και η πρώτη του. Το μεταπτυχιακό του ήταν η τέχνη στα εγκλήματα του Λούβρου.
7: Ακριβώς. Το οποίο έγινε μετά βιβλίο και. Πήγε και πολύ καλά. Και ήταν και το πρώτο βιβλίο που μου επέτρεψε να κάνω μια καριέρα πλέον στην γραφέα στη Γαλλία.
5: Να ρωτήσουμε κάτι. Όταν λες ότι θα είναι ιστορικά εγκλήματα, δηλαδή είναι εγκλήματα που έχουν απασχολήσει την παγκόσμια κοινωνία?
7: Είναι εγκλήματα, είναι δολοφονίες οι οποίες άλλαξαν τον κόσμο. Από τη δολοφονία, ας πούμε, του Εφιάλτη των Αθηνών, ο οποίος ήταν ο δάσκαλος εντός αγωγικών του Περικλή στην αρχαία Αθήνα, την δολοφονία του Φιλίππου της Μακεδονίας, ο δεύτερο.
6: Ή του Κέννεντι, ξέρω εγώ.
7: τον Κένεντι, ακριβώς ο Κένεντι είναι μέσα, ο Λίνκολν, ο αρχιδούκας Φραντς Φέρντιναντ της Αυστρίας φυσικά, και φτάνουμε μέχρι τον Όλαφ Πάλμε. Είναι δολοφονίες ιστορικές, οι οποίες άλλαξαν με κάποιον τρόπο, μικρό ή μεγάλο, τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο ή και τον κόσμο καθ'
5: που σημαίνει ότι αυτό κρύβει και έρευνα, δηλαδή κάνεις και δημοσιογραφική δουλειά.
7: Πολύ έρευνα, αρχεία, ιστορίες, διάβασμα πολύ, αλλά είναι κάτι το οποίο μου αρέσει.
5: Τώρα αυτό αγγίζει και την ειδικότητά σου σαν εγκληματολόγος.
7: Ναι, ακριβώς.
5: Που εάν λέγαμε ότι, για πες μας ένα γενικό συμπέρασμα για όλα αυτά, έχουν κάποιο κοινό σημείο?
7: Το κοινό σημείο είναι ότι είμαστε ικανοί όλοι για τα καλύτερα και για τα χειρότερα. Και ότι το έγκλημα υπήρξε πάντα, δεν υπάρχει καμία κοινωνία χωρίς έγκλημα. Και είτε και τα κίνητρα είναι πάντα τα ίδια. Είναι η εξουσία, το χρήμα, η εκδίκηση, η ισχύς, η ζήλια. Και καμιά φορά όταν έχει να κάνει με ηγέτες, ειδικά η ισχύς και το χρήμα, το πλούτος δηλαδή, έχουν φέρει πολέμους. Έχει αλλάξει χάρτες, έχει δημιουργήθηκε και έχει διαλύσει και αυτοκρατορίες.
5: Επειδή μίλησες έτσι για δολοφονίες που πραγματικά έχουν αλλάξει το ρου της ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας, εγώ θα έβαζα και κάποιες δολοφονίες που είχε κάνει η 17 Νοέμβρη σε εμάς.
7: Ναι, σίγουρα.
5: Βέβαια είναι πολύ πρόσφατο.
7: Ναι, δεν τις έχω συμπεριλάβει. Είχα ένα πολύ συγκεκριμένο όριο, το οποίο ήταν στην αρχή της δεκαετίας του 60 και μετά προχώρησα λίγο μέχρι Όλφ Πάλμε μέσα δεκαετίας 80. Αλλά ήταν τόσες πολλές οι επιλογές που είχα να κάνω και ήταν μόνο 50 οι δολοφονίες που είχα να αναπτύξω. Οπότε έπρεπε, όπως θα λένε και οι Άγγλοι, kill my darlings, murder my darlings.
5: Πες μας ποια από τις δολοφονίες αυτές ήταν πιο συγκλονιστική και τη μελέτησες αρκετό καιρό, σε συνεπήρε δηλαδή.
7: Νομίζω ότι η πιο σημαντική, δηλαδή αν ήταν να κάνουμε την ιστορία ολόκληρη του κόσμου σε μία μόνο δολοφονία, ήταν η δολοφονία του αρχιδούκα Φραντς Φέρντιναντ στο Σεράγεβο, η οποία άλλαξε τον κόσμο, γιατί έφερε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος ήταν ένας πόλεμος που δεν είχε ξαναυπάρξει, με τόσα εκατομμύρια θύματα και με όπλα καινούρια, και που άλλαξε και τελείως τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο και τον πόλεμο, έτσι. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η φωνή πιο σημαντική. Μετά υπήρχαν άλλες οι οποίες εμένα έτσι με άγγιξαν περισσότερο. Υπάρχει, ας πούμε, η Ρουθ Έλις, μια Αγγλίδα την δεκαετία του 50, η οποία δολοφόνησε τον εραστή της και ήταν η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στην Μεγάλη Βρετανία, και είναι και αυτή η οποία, αν θέλετε, άνοιξε ή έδωσε ένα πρόσωπο στη συζήτηση για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Και 10 χρόνια μετά από την δική της εκτέλεση, καταργήθηκε, το 65 δηλαδή, καταργήθηκε η θανατική ποινή στην Μεγάλη Βρετανία.
5: Μάλιστα.
6: Πολύ ενδιαφέροντα.
5: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα είναι από τα συγκλονιστικότερα βιβλία.
6: Ήθελα να σου ρωτήσω κάτι. Με άλλο τρόπο φανταζόμαστε ότι δολοφονούν οι γυναίκες και με άλλο οι άντρες, σωστά? Δηλαδή, λόγω σωματικής. Είναι πιο. Πώς να το πω τώρα. Όχι πιο ραδιούργες.
7: Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι οι γυναίκες δολοφονούν, καταρχάς τα θύματα είναι διαφορετικά, λένε ότι οι γυναίκες, ας πούμε, serial killers δολοφονούν αυτούς που είναι πιο κοντά σε εκείνες, και φυσικά, σωματικά δηλαδή, και ψυχολογικά, συζύγους, παιδιά, ασθενείς, ενώ οι άντρες συνήθως δολοφονούν, οι serial killers δολοφονούν ανθρώπους που είναι άγνωστοι. Οι γυναίκες όταν δολοφονούν, ας πούμε, κάποιον σύντροφο ή κάποιο σύζυγο, είναι συνήθως αποτέλεσμα πολυετούς κακοποίησης και βρίσκουν ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορούσαν να ξεφύγουν. Δεν συμβαίνει φυσικά το ίδιο με τους άντρες. Και πολλές γυναίκες λέγανε παλιότερα ότι σκοτώνουν με δηλητήριο, ότι είναι το γυναικείο, ας πούμε, όπλο. Δεν ισχύει απόλυτα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι άντρες, ας πούμε, serial killers χρησιμοποιούν stalking, δηλαδή παρακολουθούν τα θύματά τους πριν θα σκοτώσουν και σκοτώνουν για δύναμη, για σεξ. Οι γυναίκες συνήθως σκοτώνουν είτε για εκδίκηση, είτε για χρήματα.
6: Ναι, έτσι είναι, έτσι.
7: Φαντάζομαι. Είτε όπως είπαμε, όταν, πρόκειται, όταν δεν πρόκειται για serial killers, μιλάμε για serial killers τώρα, για να προστατευτούν οι ίδιες από μια, και να ξεφύγουν από,
6: μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί πιστεύεις ότι ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο? Γιατί τον ενδιαφέρουν τα εγκλήματα, δηλαδή κακό ο κόσμο, όπως και εγώ, που μας αρέσει να βλέπουμε σειρές με εγκλήματα, μας αρέσει να βλέπουμε προφίλ, ντοκιμαντέρ με προφίλ γνωστών στήλια. Γιατί μας τραβάει, πιστεύεις, αυτό το πράγμα τόσο πολύ?
7: Να πούμε καταρχάς ότι δεν είμαστε οι μόνοι. Έτσι, θα θυμίζω ότι στις ρωμαϊκές αρένες ο κόσμος μαζευόταν για να βλέπει ανθρώπους να σκοτώνονται μεταξύ τους ή να τους ταΐζουν στα θηρία ή να κάνουν θεατρικές παραστάσεις όπου, παραδείγματος χάρη, υπήρχε κάποιος καταδικασμένος, τον οποίο τον έριχναν από ένα κτίριο και να κάνει τον Ίκαρο για να πετάξει και φυσικά σκοτωνόταν.
6: Απλά νομίζω ότι έχουμε εκπολιτιστεί και θεωρούμε ότι αυτό δεν θα το κάναμε τώρα, λέω εγώ.
7: Δεν θα το κάναμε. Τώρα από την άλλη, ποτέ μπλες ποτέ. Έχουμε βρει άλλους τρόπους να ικανοποιούμε τα ένστικτά μας τα σκοτεινά. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους γιατί μας αρέσει τα εγκλήματα, τα true crime documentaries, τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο εκτονώνουμε, χωρίς να κάνουμε κακό σε κανέναν, τα βία ένστικτα που πολλοί από εμάς έχουμε.
5: Το πιστεύω, ναι.
7: Ναι. Και ο άλλος λόγος είναι γιατί όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ, τις σειρές, τα βιβλία, από πού τα διαβάζουμε και πού τα βλέπουμε? Από τη βολή και την ασφάλεια του σπιτιού μας. Και αυτό μας θυμίζει ότι ο κόσμος εκεί έξω είναι κακός, αλλά μέσα στο σπίτι μας είμαστε ασφαλείς.
5: Τι ωραία. Πολύ το προσεγγίζει πάρα πολύ ωραία.
7: Να είστε καλά.
5: Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο αυτό. Πότε θα κυκλοφορήσει?
7: Αυτό λοιπόν το βιβλίο κυκλοφορεί στα αγγλικά προς το παρόν μόνο το Δεκέμβριο.
5: Το Δεκέμβριο. Το θέλουμε και στα ελληνικά.
6: Ναι, βεβαίως.
7: Το ελπίζω. Το ελπίζω. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον εκδοτικό οίκο τον αγγλικό.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
7: Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά πολλά.
5: Φιλάκια.

0: σχέση, είμαστε πιο ραδιούργες πάντως.
1: Εντάξει, είναι και σωματική.
0: Είναι... Ναι, θέλει εξυπνάδα. Δεν θέλει ναι. κόπο, δεν θέλει τρόπο.
1: Να, δεν μπορεί να το σκοτώσει τον άλλο στα ίσα, να, ναι. να, τι, να παλέψεις.
0: Αλλά είναι εκδίκηση κυρίως.
1: Στον ύπνο.
0: Εντάξει. Ε, στο ξύπνιο.
1: Είμαι δηλητήριο και αυτά. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν. Ο Νίκος μας έστειλε τα δάχτυλα το χεριό του. Περνάς Νίκο, μια χαρά είσαι.
0: Για να τα δω. Επειδή είπαμε το συγκεκριμένο.
1: Για τα νύχια. Νίκο, μια χαρά είσαι. Το πέρασες το τεστ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θα κάνουμε και η καλυστία χεριών, πού να το πω.
0: Τι να πω. Και δεν έχουμε κανένα χορηγό, καμιά κρέμα.
1: Μα
0: έπρεπε να έχουμε ένα μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή.
1: Ναι. Έτσι είναι, συμφωνώ.
0: Παιδιά, όσοι είναι να φύγετε διακοπές, κλείστε μανικιούρ, πεντικιούρ, γιατί δεν βρίσκετε μετά.
1: Να, δεν βρίσκεις.
0: Δεν βρίσκεις εύκολα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε μας τα χέρια σας, τα πόδια σας, τη φάτσα σας, ό,τι θέλετε.
1: Τώρα.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη τη γράψανε είσαι για τα πανηγύρια και έγαπα.
0: Εντάξει τώρα. Και απάντησε, είσαι για τα πανηγύρια.
1: Και απάντησε, κλαίω, αλλά μετά κοιτάζω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάει.
0: Α, σωστή.
1: Μια χαρά απάντησε.
0: Πω πω, ξέρεις πόσα σπίτια έχει αγοράσει. Αγοράσει και το σπίτι ενός σπίτι ενός φίλου μου, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, ρε τη ρε, δεν ξέρω πόσα χρήματα.
1: Μπράβο τους, ρε παιδί μου, αυτά βγάζει
0: δηλαδή,
1: η κοπέλα.
0: Δηλαδή η κοπέλα βγάζει και κάνει και πάρα πολύ έξυπνες.
1: Βέβαια, σου λέει δεν μπορεί να μείνουμε για πάντα.
0: Επενδύσεις.
1: Ναι, ας έχω κίνητα.
0: Εντύπωση μου κάνει πάντως που, δηλαδή έχει haters.
1: Ναι,
0: αυτοί οι παιδιά που έχουν πάρα πολύ μεγάλους λογαριασμούς, ανεβαίνει ο λογαριασμός. Μου έλεγε μια φίλη, θέλω να με βρίζουνε. Λέω, θέλεις να σε βρίζουνε? Βεβαίως, μου λέει, γιατί όσο με βρίζουνε τόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός.
1: Ανεβαίνει, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, όχι ότι επειδή τη βρίζουνε, επειδή υπάρχουν σχόλια. Όταν έχεις πολλά σχόλια και κάνει ο άλλος share, δηλαδή παίρνει το βίντεο σου και το στέλνει σε κάποιον ή το κάνει. Το ξαναποστάρει. Ανεβαίνει ο αλγόριθμος, σου λέει αυτός έχει κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει δηλαδή σχόλια. Δεν είναι πια λέει τα like, είναι τα σχόλια.
0: Α, είσαι πατσαβούρα, ναι. Είσαι πατσαβούρα.
1: Το έχω παρατηρήσει, για παράδειγμα που λέει ότι λέω ένα παράδειγμα που ισχύει όντως. Σου λέει, χαρίζεται ένα σκυλάκι που το βρήκαμε εκεί. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε σχόλια από κάτω. Έστω, βάλτε λέει μία τελεία για να το δει ο αλγόριθμος και να το δουν περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Το σχόλιο λοιπόν είναι που μετράει. Τώρα του λέω για έναν ευγενή σκοπό, ρε παιδί μου. Να σώσουμε ένα σκυλάκι.
0: Α, και λέει,
1: κάντε σχόλιο ή βάλτε έστω μία τελεία ή κάντε ένα γράφτε, γράψτε OK για να το δει ο αλγόριθμος ότι υπάρχουν σχόλια και να το δει περισσότερος κόσμος.
0: Μάλιστα. Να το influencer το.
1: Αυτό.
0: Μας είπε το κολπάκι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Θέλεις να πω εγώ ότι ακολουθεί διαφήμιση.
1: Και δεν λες, γιατί να μην πεις.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Mobile Security.
1: Ναι. Κόλλησες.
0: Προστατεύεις τις κινητές συσκευές.
1: Ναι.
0: Αλλά και τις φορητές συσκευές. Και γενικά διώχνεις όλους αυτούς τους κακούς που πάνε να μπουν στο σερβερ σου και να σου δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχεις τον έλεγχο και την προστασία του δικτύου σου όπως πρέπει. Μάθε πώς να προστατεύεις τις συσκευές. Παιδιά, απίστευτο να μπαίνουν στις συσκευές και στα δεδομένα της μιας επιχείρησης. Στο vodafone.gr, κάθετος business, σε ένα κατάστημα Vodafone, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Μπαίνουν παιδιά και κλέβουν στοιχεία, κωδικούς και διάφορα άλλα και δεδομένα. Οπότε vodafone.gr κάθετος business. Τι?
1: Λοιπόν, υπάρχει λέει ένα πρόγραμμα μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ZeroCats, η οποία παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίζουν αδέσποτες γάτες. Πάνω από 2.000 οι αιτήσεις.
0: Τι να κάνεις?
1: Να πας να μείνεις στη Ζήρο δωρεάν. Με διατροφή για να φροντίζεις αδέσποτες γάτες.
0: Ωραίες διακοπές είναι αυτές.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ σπιτάκι. Ωραίο.
0: Κάτσε να δούμε το σπιτάκι που μας φιλοξενούν.
1: Θες και σπιτάκι που σε φιλοξενεί? Μια χαρά θα είναι.
0: Τι μια χαρά θα είναι? Μπορεί να σε βάλεις ένα τσαντήρι.
1: Σιγά μόνο που θα σε βάλουν σε τσαντήρι. Και φέτος λέει έχουν δεχτεί πάνω από 2.000 αιτήσεις.
0: Δεν έχει ο κόσμος να κάνει διακοπές, να σου πω εγώ. Σου λέει, κοίτα, η γατούλα πόσες φορές
1: εντάξει, το καταλάβεις. μπορούν να φιλοξενήσουν, λέει, μέχρι 8 άτομα και κάθε άτομο εκεί στον χώρο που έχουν και κάθε άτομο μένει το κατελάχιστον μια εβδομάδα μέχρι 2 και 3. Δεν είναι ότι πάνε για.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε, λέει, περισσότερους από 250 εθελοντές. Πάρα πολύ ωραίο όμως.
0: Η γάτα πόσες φορές θέλει περιποίηση, ρε παιδιά, την ημέρα? Δύο.
1: Περιποίηση. Δεν την παίρνει στο κρεβάτι του, ρε παιδί μου, αλλά θέλει να το φροντίσει το γατί.
0: Του βάζει
1: το
0: φαγητό και
1: νερό. Νεράκι, μπορεί τι να άλλο. Έχει. Να
0: και
1: είναι...
0: του καθαρίζει την άμμο. Αυτή ναι. Εκεί θα είναι έξω.
1: Ναι, ή αυτό, ή μπορεί να θέλει ιατρική περίθαλψη. Τα φροντίζουν τα γατιά γενικά.
0: Και όλη την υπόλοιπη ημέρα είναι free. Τζάμπα διακοπές. Ναι. Γι' αυτό έχει εθελοντές. Γι' αυτό έχει εθελοντές.
1: Εύκολα σύρωπ. Εύκολο και είναι καιρό νησί.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι πανέμορφο νησί.
0: Συμφωνώ. Είναι, ρε παιδί μου, είναι Αρχοντονήσι.
1: Αρχοντονήσι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πολύ ωραία διατηρητέα κτίρια. Έχει φοβερή κουλτούρα. Γίνονται φοβερές εκθέσεις ζωγραφικής και βέβαια και εικαστικά γεγονότα. Και έχει και πάρα πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Σύρου, παιδιά, εξαιρετικό. Η Σύρος είναι ένα υπέροχο μέρος. Δεν πάμε μόνο στα κοσμοπολιτικά, να πηγαίνετε και σε άλλα νησιά. Και η Ελλάδα προσφέρει νησιά. Για όλα τα γούστα. Αξίζει να λίγο να μπείτε και να την ψάξετε τι θέλει ο καθένας και να βρείτε να πάτε διακοπές φέτος σε ένα τέτοιο νησάκι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αριστείδης Δεγκρέας, έγινε 18 ετών το αγόριο, ο μικρότερος γιος του Πάτου.
7: Ο Αριστείδης,
6: όλα μου φαίνονται όμορφα τα παιδιά τους.
7: Ναι, είναι πολύ όμορφα. Πολύ αντράκια τα αντράκια.
6: Ναι. Και εντάξει, το ένα είναι λίγο και αυτό σε καντήλα. Άφησα, η υπόλοιπα είναι ωραία.
7: Έλα τώρα.
6: Μπορεί να φταίει και η φωτογραφία.
7: Σίγουρα φταίει η φωτογραφία.
6: Κοίτα, είναι ένα, το ξανθό είναι το πιο ωραίο από όλα. Είναι τέσσερα αγόρια, σωστά.
7: Ο πρώτο, το κόσμο είναι ο Αριστείδης.
6: Πού να ξέρω, μπορεί, δεν του ξέρω, εσύ του ξέρει αυτού. Ένα είναι ξανθό, ξανθομπάμπουρα.
7: Τι βασιλικό ρεπορτάζ κάνει.
6: Δεν κάνω ρεπορτάζ, του έχω του στάβω. Λοιπόν, ο ξανθό είναι ωραίο. Μετά είναι ένα μελαχρινό που είναι στη φωτογραφία εδώ, σαν τον Παπαστρούφ.
7: Λίγο ταμένο.
6: Το άλλο είναι γλυκούλι και είναι και ένα κοντούτσικο που είναι τσαμπερδίνο χοροσφυρίχτρικο.
7: Α!
6: Αυτά.
7: Ποιο είναι που έχει μία.
6: Ένα από αυτά. Να ζήσει. Πάμε παρακάτω.
7: Παιδί μου, το ένα δεν ήταν με την Καραντελεβίν, την αδερφή τη. Με την Τελεβίνα. Κάτι, παιδιά. Αυτά είναι. Επειδή είναι παιδάκια. Ναι, γιατί.
6: Ο Αριστείδης, κάτσε να δω ποιος είναι ο Αριστείδης Ντεγκρές τώρα, μου έχεις βάλει.
7: Νομίζω ότι ο Αριστείδης είναι ηθοποιός, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ μέσα στη σόμπι.
6: Σαν την άλλη που ήταν ηθοποιός και πώς την λέγανε, η Θοδώρα.
7: Η Θοδώρα, η οποία έπαιζε στη δυναστεία που έπαιζε. Α, στο Τόλμη και Γοητεία.
6: Και έκανε ένα γκαρσόνι.
7: Έλα τώρα, έκανε ένα γκαρσόνι.
6: Πέρασε, μίλησε για τίνια μασχάλη και έφυγε. Όχι, ο ξανθός είναι ο Αριστείδης Ντεγκρές, πληροφορώ που είναι ωραίος. Νομίζω.
7: Και αυτός νομίζω ότι ήταν με την. Πώς τη λένε, με την αδερφή της Ντελεβίν. Με την Ντελεβίν την.
6: Ντελεβίν, να πούμε ότι ήταν. Ότι είναι ένα, όχι, ήταν. Είναι ένα πολύ γνωστό μοντέλο.
7: Ναι. Η αδερφή της βέβαια είναι η καλύτερη, όχι αυτή. Η Πόπη.
6: Αυτή σαν αυτός η γιαγιά μου ήταν, την Καλλιόπη.
7: Αυτός ήταν.
6: Η Κιάρα είναι η του μοντέλα. Η Κιάρα Ντελεβίν.
7: Ναι. Η Κάρα. Όχι η Κιάρα.
6: Κιάρα ή Κάρα.
7: Την μπερδεύει με τη Φεράνη. Είναι η Κιάρα Φεράνη, η οποία είναι στη Μήλο. Αχ, και είναι ενθουσιασμένη.
6: Α, η Κάρα Ντελεβίν. Η οποία είναι και γκέι.
7: Αυτό bye. Τώρα πού κολλάει στο θέμα μας. Κολλάει.
6: Όχι, να το πω, ρε παιδί μου, είναι ερωτευμένη και παντρεύεται. Και όλος με μια
7: η
6: κοπέλα.
7: Η οποία είναι καλονή αυτή. Υπήρξε καλονή.
6: Όχι, υπήρξε, είναι καλέ.
7: Είναι καλονή. Κάποια στιγμή είχε μπλέξει με ουσία.
6: Ναι, άρα το ξεπέρασε.
7: Ξέπληξε.
6: Ναι. Και είναι,
7: είναι
6: με μια άλλη καλονή ζευγάρι.
7: Α. Μάλιστα.
6: Ναι.
7: Και η αδερφή τη είναι η Πόπη.
6: Α, η Πόπη, την είπα την Πόπη. Ναι, με τον ξανθό είναι. Αυτόν.
7: Μεγαλύτερος, δεν, μεγαλύτερη δεν είναι.
6: Ωραία είναι η κυπόπιτσα, την άλλη δεν είναι.
7: Από την, από...
6: Ναι, ωραία είναι η κυπόπιτσα, αλλά η κυπόπιτσα δεν είναι. Η κυπόπιτσα είναι σαν, σαν όλες τις άλλες. Η άλλη, η αδερφή της, η σούπερ μοντέλα, έχει ένα πρόσωπο πολύ ασυνήθιστο.
7: Ασυνήθιστο και με φαρδί, φρύδι, είδες.
6: Πολύ, ναι, ναι, είναι πολύ όμορφη. Και είναι και ανεπιτίδευτη. Η ομορφιά της. Δηλαδή βγαίνει με μια σεγονάρα και ένα τέτοιο, γιατί βλέπεις ότι δεν είναι και λίγο ροκ, και είναι κούκλα. Και είναι με ένα κλάμερ στο κεφάλι που βγαίνω εγώ και μου λέει. Πώ να σου πω, με ένα κλάμερ να πάω λαϊκή και μου.
7: Φοράς και κλάμερ.
6: Να με βοηθήσουν οι άνθρωποι. Τώρα δεν φοράω που κουρεύτηκα.
7: Να μας βοηθήσουν γενικότερα, παιδιά. Βαρέθηκα να σηκώνω σακούλες από ψώνια. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πήγα την άλλη φορά στη λαϊκή, έκανα δύο μέρες να συνέλθω.
6: Αφού σου αρέσει, γυμνάσου. Για ζένα νιάσου και γυμνάσου. Πήγαινε να γράψει ένα γυμναστήριο.
7: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Σου έχει τύχει να γυρνάς με τα πόδια με βάρητα. Τι γυμνάσου. Γυμνάσου, μιλάμε, είχα πάει, ήθελα και ροδάκινα, ήθελα και αυτά. Γιατί όλα μ' άρεσε.
6: Να πας να αγοράσεις αυτά τα ειδικά καροτσάκια που έχουν. Ξέρεις τη βολικά που είναι.
7: Είναι βολικά.
6: Είναι με δύο ρόδες μόνο.
7: Ναι, βάζεις μέσα πολύ πράγμα.
6: Πάρα πολύ βολικά. Βλέπω εγώ μεγάλες γυναίκες. Γιατί μένα η λαϊκή είναι πολύ κοντά μου. Όταν λέμε κοντά μου, ούτε
7: ναι,
6: να λεπτώ με τα πόδια.
7: Και πάλι όμως δεν μπορείς να σηκώνεις πολλές σακούλες. Πρέπει να κατέβεις 10 φορές.
6: Εγώ επειδή βλέπω κυρίες μεγάλης ηλικίας, οι οποίες ψωνίζουν από τη λαϊκή, έχουν όλες το καροτσάκι τους. Και όταν είναι το άλλο σε δύο ρόδες και γέρνει, ξέρεις με τα πράγματα. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το, να το κουβαλήσεις. Μετά μπαίνεις στην πολυκατοικία, μπαίνεις, ας ανέβηκες πάνω, τα ξεφόρτωσες.
7: Να.
6: Με καροτσάκι είναι πολύ εύκολο.
7: Παλιά άλλοι παίρνανε από τα σούπερ μάρκετ και πηγαίνανε. Μεγάλη επιτυχία. Φαίνεται το κλεμμένο, έτσι.
6: Καροτσάκι,
7: κλεμμένα, πες μου τώρα.
6: Να σου λέω καρούτσι σούπερ μάρκετ. Αυτά τα καροτσάκια
7: σου. Τα μικρά που ναι. Είχαν και οι μαμάδες μας.
6: Που είναι με δύο ρόδες.
7: Ναι, παιδί μου, ναι. Δεν είχαν παλιά και οι μαμάδες μας σιδερένια, αλλά τώρα έχουν βγει φασμάτινα.
6: Ναι.
7: Που είναι πιο βολικά και λιγότερο.
6: Και χωράνε περισσότερα πράγματα. Ναι, γιατί είναι εύκαυστα, βέβαια. Τα στουμπώνεις.
7: Τα στουμπώνεις, ωραία. Και φτάνουν όλα. Τι να σου πω, τέλεια.
6: Καρότσι σούπερ μάρκετ είναι άλλη φάση τώρα.
7: Να πηγαίνετε, παιδιά, στη λαϊκή. Εκτός του ότι είναι φοβερή εκτόνωση, γνωρίστε κόσμο και το κυριότερο είναι ότι έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Πολύ καλύτερες από τα σούπερ μάρκετ.
6: Και είναι και όλα διαδικασία, μωρέ.
7: Αυτό τη μάρτυρα στα κακά κορίτσια. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5, μην λείψει κανείς για το γνωστό.
6: Θα βάλουμε απουσίες.
7: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλησπέρα. Το κακό είναι ότι όντως το έχει το air conditioning και αλλά γιατί εγώ ζεσταίνομαι. Ξέρω εγώ μόνο το γιατί ζεσταίνομαι. Θα βρούμε. Ναι, σκασμός λέει. Πολύ ωραία. Μπράβο. Ωραία, μάνα μου. Μάνα μου. Και Παναγιά. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1. Στο 91. Με Κώστα Γκότζο. Που έχει ακόμα μια μέρα σήμερα και αύριο να ολοκληρώσει το διάλειμμα ενυδάτωσης ποιότητας που κάναμε με την απουσία του Διονύση Βερβελαίου, ο οποίος όμως θα επιστρέψει ως λέον οριόμενος ζητών τι να καταπεί.
1: Τι
0: λες, από πού το έχω αυτό, από πού είναι αυτό, από τη Βίβλο είναι αυτό, από τη Βίβλο είναι, ο Παναγία βοήθα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα μαζευτούμε, εδώ μαζευτούμε, θα τα πούμε και από κοντά, να τα ξέρετε. Λοιπόν, οργασμός, όχι της Αγελάδας. Το θυμάστε αυτό το έργο που πηγαίνω να δουν τι βλάγη ήταν αυτή, οργασμός της Αγελάδας. Λέει, αι καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μεταγραφές πάνε και έρχονται, γίνεται χαμός. Πήραν φωτιά τα επιτελεία. Ενισχύονται οι ομάδες. Μιλάμε για μεγαλεία. Μεγαλεία. Και ποιος θα μας πιάσει όλους. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Νομίζω ότι ανεξάρτητα πεπιθήσεων, ανεξάρτητα οπαδικών ή ομαδικών προτιμήσεων, ανεξάρτητα οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που πραγματικά όχι να συγκινήθηκε, που να μην αυθόρμητα εξοργίστηκε από το δράμα της Εθνικής Ιράν σε ένα μουντιάλ το οποίο πραγματικά εκεί που διεξάγεται πήρε την ταυτότητα της χώρας που διεξάγεται. Μιλάμε για ένα μουντιάλ πραγματικά διεφθαρμένο, πραγματικά αντιδημοκρατικό, με ομάδες να έχουν παράπονα γιατί οι στελέχη τους δεν έχουν βίζα να μπουν, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, από φυσικοθεραπευτές μέχρι γιατρούς, μέχρι μασέρ, μέχρι οτιδήποτε. Όσοι είδατε το βίντεο με τον Ταρέμι που έλεγε απλά πράγματα, ότι εντάξει, αγαπάμε το λαό του Μεξικού και της Τιχουάνας, αλλά ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό που τραβάμε. Γιατί δεν γίνεται να πάμε να παίζουμε σε τέτοιο επίπεδο, να είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και να συμμετέχουμε σε ένα επαγγελματικό υποτίθεται τουρνουά και να μην έχουμε δίπλα μας τη δυνατότητα να έχουμε τους ανθρώπους μας στους αγώνες μαζί, τους ανθρώπους που έχουν όλες οι ομάδες, που δίνουν τις βοήθειες, τους γιατρούς τους, τους αυτούς που είπα πριν, τους θεραπευτές, στελέχη του προπονητικού τμήματος, διαιτητές δεν πήρανε βίζα να μπουν μέσα στην Αμερική. Μιλάμε εισιτήρια τα οποία μόνο ο Καραλίστος σχολίασε χθες και το άκουσα, το οποίο δεν είναι απλώς ότι είναι πανάκριβα και αυτό γίνεται ας πούμε στην Αμερική, είναι ότι μόνο το προμό που έχει, επειδή προφανώς είναι τεράστια χώρα και τεράστια, τα γήπεδα ψιλογεμίζουν. Οπότε αυτό το πράγμα που λέγεται UEFA, FIFA, και που λειτουργεί σαν εισπρακτικός μηχανισμός, σου λέει γιατί να το κάνουμε κι αλλού. Βάλε 1000 ευρώ το εισιτήριο, το φτηνότερο. Βάλε το ρε παιδί μου. Και σαν να μην υπάρχουν όλα αυτά. Σαν να μην γίνονται. Μέχρι και αυτό το περιβόητο διάλειμμα ενυδάτωσης, αυτό το τέτοιο που έχουν πει και το έχουν πάρει και οι πιτσιρικάδες το λένε και νομίζουν ότι έχουν γίνει μεγάλοι σπορτκάστερ επειδή λένε διάλειμμα ενυδάτωσης, σε σημείο μάλιστα που να λέμε τώρα να γίνεται, για να γίνονται γραφικότητες. Έπρεπε ένα μάτσο που έπεφτε κατακλυσμός. Να λέμε κατακλυσμός, είχαν βραχεί μέχρι και τα δοκάρια. Ήταν μουσκεμα, στάζαν τα δοκάρια. Και λέει να κάνουν το διάλειμμα ενυδάτωσης. Αντί να πει να κάνουν το διάλειμμα, πάνε να σκουπιστούν λίγο από τα νερά οι παίκτες, το διάλειμμα είναι ενυδάτωση. Ρε, ξεκόλαρε, πες λίγο τι γίνεται. Και δεν τυχαίες οι αποδοκιμασίες που ακούγονται σε κάθε γήπεδο όταν γίνεται αυτό το διάλειμμα ενυδάτωσης. Διότι αυτό το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι και μόνο οι δικοί μας μεταδίδουν το έχουν καταλάβει. Οι αποδοκιμασίες γίνονται διότι καταλαβαίνουν αυτοί που είναι εκεί ότι δεν συντρέχουν κλιματολογικοί λόγοι στα περισσότερα παιχνίδια για να γίνεται αυτό. Γίνεται καθαρά για να εξοικονομηθεί ένα ακόμα λεπτό διαφημιστικού χρόνου ανάμεσα στα παιχνίδια. Γιατί δεν μπορούν να κόβουν τα παιχνίδια την ώρα που παίζονται. Οπότε τι κάνουμε, κόβουμε το παιχνίδι για να βάλουμε επιπλέον διαφημιστικό χρόνο. Δηλαδή πραγματικά από ένα σημείο και μετά. Έπειτα είναι αυτός ο Ινφαντίνο, αυτός ειλικρινά δεν ξέρω. Είναι ένας, είναι καμιά εικοσαριά Ινφαντίνο. Μιλάμε ότι τον βλέπεις, παιδί μου, σε σχεδόν σε όλα τα γήπεδα, τα οποία αποστάσεις είναι τεράστιες. Όταν λέμε τεράστιες, τεράστιες. Δηλαδή μιλάμε για αποστάσεις 3, 4, 5 ώρες με το αεροπλάνο. Πώς είναι σε όλα αυτά τα παιχνίδια αυτός ο τύπος να είναι. Τι ακριβώς γίνεται, σου. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα έχουμε δύο ωραία ματσάκια. Μέχρι και το χτεσινό που κρύφτηκε στο τέλος εκεί το 1-0 υπέρ του Καναδά, ειδικά από το 60 και μετά ήταν πολύ θεαματικό παιχνίδι. Και τέλος θα πω και κάτι επειδή το έγραψα. Νομίζω ότι μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, εγώ έχω βγάλει MVP προσωπικά, MVP στις μεταδόσεις και είναι ο Γιάννης ο Καραλής. Μιλάμε για ένα συνοθήλευμα αθλειότητας στις μεταδόσεις, πολύ έπαρση, πολύ στόμφος, πάρα πολύ έπαρση και στόμφος. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει και μάλιστα ορισμένα νέα παιδιά τα οποία μιμούνται κάποιους από τους μεγαλύτερους και νομίζουν ότι έτσι θα φτάσουν ψηλά, ας πούμε, και τέτοια. Παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι απλό. Είναι απλό άθλημα. Δεν θέλει στόμφο το ποδόσφαιρο για να το περιγράψεις. Γιατί είναι απλό και γι' αυτό είναι και δύσκολο για όσους δεν το ξέρουν, όσους δεν το νιώθουν. Όσους δεν καταλαβαίνουν το άθλημα. Ούτε στόμφος χρειάζεται. Ούτε περίεργες λέξεις. Ούτε περίεργες προτάσεις. Ούτε κάτι απίστευτα πράγματα που ακούς. Και αν σου ρωτήσεις γιατί το λες αυτό και δεν το λες, ρε παιδί μου, απλά, ας πούμε, τη μετάβαση, ας πούμε, μετάβαση. Τι είναι, τι μετάβαση, τι είναι αυτό, τρόλεϊ, με τρόλεϊ, τι κάνει, μεταβαίνει, πάει πού, όλο το παιχνίδι. Δεν μπορώ, έχει καταργηθεί η λέξη αντεπίθεση, δεν υπάρχει λέξη αντεπίθεση. Έχουν καταργηθεί κλασικές λέξεις. Τέλος πάντων, σε αυτό ο Γιάννης ξεχωρίζει, πραγματικά. Λιτός εκεί που πρέπει, πολυλογάς αλλά χωρίς να κουράζει εκεί που το απαιτεί το παιχνίδι. Έχει το feeling του αγώνα, σου δίνει να καταλάβεις, περιγράφει με απλά λόγια. Είναι ίσως ο μόνος που δεν έχει υποκύψει σε αυτό το οποίο δεν το έχω καταλάβει, γιατί όταν το λένε πρέπει να το ακολουθούν όλοι. Που λέει το cooling break, έτσι όπως το μάθαμε, cooling break. Δεν το λέει με αυτό το στομφόδες και μπας να το πεις και έτσι, ρε παιδιά, μην παίρνεις στομφό την ώρα που το λες και κάτι πιτσιρικάδες ειδικά. Το διάλειμμα ενυδάτωσης. Δηλαδή, νομίζω ότι εκείνη την ώρα έχουν την αίσθηση ότι μένουν άφωνοι όσοι τους ακούνε για τη μόρφωσή τους και για το επίπεδό τους. Και υπάρχουν και μια σειρά μεταδόσεις, στις οποίες αυτός που μεταδίδει σου δίνει την εντύπωση ότι πιστεύει ότι ξενυχτάμε τόσες μέρες 3 και 4 η ώρα, γιατί θέλουμε να ακούσουμε αυτό που μεταδίδει και όχι για να δούμε τα παιχνίδια. Αυτό, δηλαδή, υπάρχουν μερικοί που έχουν εξυψώσει τόσο πολύ στα μάτια τους τον εαυτό τους, γιατί δεν ξέρω τι νομίζουν ότι είναι, που νομίζουν ότι οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί και όχι οι παίκτες και οι προπονητές και οι ομάδες που παρακολουθούμε. Νομίζω ότι στέκονται ολόκληρες οικογένειες, παρέες φίλων, παραγγέλνουν πίτσες, μπύρες κλπ. Γιατί λένε πάμε να ακούσουμε τον τάδε που θα περιγράψει φοβερά, και όχι πάμε να δούμε το Βραζιλία ή Ιαπωνία. Τέλος πάντων. Σημάδια των καιρών. Λοιπόν, αυτά. Μην θέλετε να ξεκινήσω την εβδομάδα χαρούμενα τώρα και τέτοια. Όχι, θα χαλάσουμε και τις συνήθειες που έχουμε. Να πω τον καλό μου λόγο για τον Παναθηναϊκό. Διότι εγώ δεν κοιτάω τι γράφουν για τις προετοιμασίες αυτά. Αυτά δηλαδή είναι άστα να πάνε κάθε μέρα. Έχω copy-paste εδώ και 10 χρόνια, τα ίδια είναι. Αλλά κοιτάω ότι γρήγορα, τάκα, γεμίζει τα κενά που έχει. Τώρα πώς τα γεμίζει, τι είναι αυτοί οι παίκτες κλπ. Θα τους δούμε, δεν είναι εκεί το θέμα. Δηλαδή και όλους, ας πούμε, κάθε χρόνο, είτε αργά ερχόντουσαν είτε νωρίς, τους βλέπαμε, δεν ξέραμε από πριν. Από αυτούς που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, ο μόνος που λες ότι εντάξει, μόνο αν βαριέται ή αν ξέρω εγώ, έχει κάτι τραυματισμό, δεν θα είναι πολύτιμος, είναι ο Ντεφράι. Το ξέρουμε, δεν περιμένουμε να το δούμε τώρα ούτε στην προετοιμασία σε κανένα φιλικό για να πούμε ότι. Να διαβάσουμε ότι έδωσε άλλο αέρα και σιγουριά και το ένα και το άλλο, αλλά το ξέρουμε τον Ντεφράι. Είναι παιχτάρα. Είναι 35. Εντάξει, στόπερ είναι. Τι θα αντιμετωπίσει δηλαδή στην Ελλάδα, τον Κρόιφ και τον Βαμπάστεν, σιγά τα σεντερφόρ τη δυναμίτε που θα αντιμετωπίσει στην Ελλάδα στα περισσότερα παιχνίδια ή στο conference. Οι άλλοι είναι προσθήκες εκεί που τις χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, κινείται με ταχύτητα, θα δούμε και πώς θα ολοκληρωθεί το puzzle και τι ομάδα θα φτιάξει αυτός εκεί ο Νίστρουπ, το οποίο δουλεύει πολύ σκληρά, λέει. Εγώ θα του έλεγα, αν υπήρχε κάποιος, μη τους τρέχεις πόσο πολύ. Είναι κακή φάρα οι παίκτες. Θα καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα τους περιμένει για πολύ καιρό και για όλη τη χρονιά θα τους ζητάς αυτό το τέμπο να παίξεις. Είδες τι έπαθε ο άλλος που τρελαθήκαν οι Ουρουγουανοί, πέθηκε το πανεσταμάτα μας. Θα πάθουμε τραυματισμούς όλοι. Ο Μπιέλσα. Ναι, παρατήθηκε λέει αυτός. Δεν ξέρω πώς είδα το παιχνίδι, αλλά ήταν εμφανές ότι η ομάδα μέσα δεν ήταν καλά. Όποιος είδε το Βαλβέρδε να μην τρέχει πάνω στη φάση, ο Βαλβέρδε έτσι. Θα κατάλαβε ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά. Το κατάλαβε και ο Μπιέλσα, τον άλλαξε πολύ νωρίς. Άλλαξε τον τερματοφύλακα και τον εξέθεσε. Δηλαδή, πτήρε μία να βρει ομάδα μετά. Έκανε λάθος, τον άλλαξε το ημίχρονο. Τραχαγύρευε. Και μιλάμε για εμβληματική μορφή τώρα, 40 χρονών είναι. Εντάξει. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι παίκτες, να ξέρεις, έχουν κωδικούς. Και ειδικά το δικό μας το συνάφι στις ελληνικές ομάδες. Θέλει μια προσοχή. Φαντάζομαι θα έχουν καταλάβει όλοι τι σημαίνει ότι. Δεν θα πετάνε στα συννεφάκια ότι έρχονται από 16 χρόνια αποχής του πρωταθλήματος και ότι δεν θα μπουν τέτοιου είδους μικροπρέπειες και σκέψεις ανάμεσά τους. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός, γνωστές αγαπημένες συνταγές, ο Κάρμο, εγώ τον Κάρμο τον νόμιζα μεγάλο, αλλά άκουσα λέει προχτές, δεν ξέρω αν ισχύει, 27 χρονών είναι ο Κάρμο μόνο. Αν 27 χρονών και είναι ο Κάρμο του πρώτου χρόνου, θα βοηθήσει για μένα. Τώρα, τι Κάρμο έχει γυρίσει και τα λοιπά, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω, για να τον πάρουν κάτι θα υπάρχει. Όπως και δεν ξέρω και για μένα. Τώρα, τι Κάρμο έχει γυρίσει και τα λοιπά, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω, για να τον πάρουν κάτι θα υπάρχει.

0: Λοιπόν, στο 2.11.10.80.880 θα το μετανιώσετε όσοι δεν μπαίνετε. Χάνετε ευκαιρία να ακούσετε πολύ πολύ σημαντικά πράγματα που δεν θα τα ακούσετε αλλού. Καλά, όντως δεν θα τα ακούσετε αλλού, μην νομίζετε. Λοιπόν, συμπαθητικές ομάδες που αποκλείστηκαν, Κώσκα, ποιες θεωρείς? Καλά, εγώ τι θεωρώ, το Ιράν, τη χειρό πολύ. Και αυτή η Νότια Αφρική χτες, κακομοίρα, άντεξε μέχρι τότε. Πάντα όταν, να ξέρετε, ήταν ο Κάπε, όταν τον σκορούν στο 88-89-90 εκεί στις καθυστερήσεις. Το κύριο, πότε το φάει το Ιράν? Πότε το φάει, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων το φάει? Ναι, εντάξει, είναι ζόρικη ιστορία. Δηλαδή, εκείνη την ώρα, όποιος δεν είναι με κάποια ομάδα να το πανηγυρίσει, νομίζω ότι πιο πολύ του τραβάει το μάτι η αντίδραση αυτών που φάγαν τον γκολ, που πέφτουν τέζα κάτω, παρά αυτοί που πανηγυρίζουν. Αυτούς τους βλέπεις και μετά το τέλος του αγώνα. Αλλά εκείνη την ώρα πραγματικά έπεσε το μάτι μου σε κάτι παιδάκι εκεί, σε κάτι παιδιά μάλλον από την Νότια Αφρική, που πέσανε κάτω ξερά. Δηλαδή, σου λέει, εντάξει, ρε γαμώ, το είχαν φτιαχτεί, θα πάμε παράταση, θα το παλέψουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Το φάγανε στο ωραίο γκολ πάντως. Πολύ ωραίο. Πριν πάμε λοιπόν στο πρωτοφύλλα, πάμε στο διάλειμμα. Παρακαλώ, κυρία Καλαματιανή. Κυρία Καλαματιανή, φοβερά πράγματα. Ναι, ακούσε βερβελές. Εντάξει. Έλα, πάμε.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κρατάς μυστικό?
14: Κρατάω.
13: Φιλάς σταυρό?
14: Φιλάω.
13: Παντρεύομαι.
14: Σόπα!
13: Αλλά...
14: Ο γάμος θρησκευτικός?
13: Όχι.
14: Πολιτικός?
13: Νο.
14: Τότε.
13: Κλιματιστικός.
15: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
13: Αλλά.
15: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
13: Αρχίζει. Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
17: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Ως Telecom Roadshow. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, θα πάμε στους φίλους. Ο φίλος μου Μαντσίνη, ένας φίλος μου εδώ που έχει επενδύσει το να καλυτερέψει τη ζωή του στοιχηματίζοντας έτσι εδώ πάνω στην εκπομπή και λοιπά, έχει τα δικά του στοιχήματα. Σήμερα Μαντσίνη θα έρθουν πολύ κοντά, δεν ξέρω αν έχει παίξει. Ξεκινάς το παραλίσου με πάρα πολύ καλές προδιαγραφές. Θα δούμε αν το έχει παίξει και αν το δέχτηκε το παρολί αυτή η αγορά που παίζει εκεί, η ασιατική, δεν ξέρω που παίζει. Θα δούμε. Πάμε στο Βασίλη στη Νέα Ιωνία. Έλα, Βασίλη.
6: Γεια σου, Κώστα. Καλή εβδομάδα, ρε φίλε.
5: Επίσης.
6: Δεν μου λες.
5: Να σου πω τι θέλεις.
6: Τροβερές μεταγραφές, έτσι.
5: Γιατί.
6: Πεκταράδες έρχονται.
5: Έρχονται. Τι, δεν έρθουνε πεκταράδες, τι θα κάνουν.
6: Αυτοί που ήταν στα καλάθια τώρα, στα αζήτητα στην Ευρώπη.
5: Γιατί μου ήταν στα αζήτητα, ποιοι, για πες μου, ποιοι είναι στα αζήτητα.
6: Γιατί ποιος ήταν που το ζητάγανε οι ομαδάρες όλες.
5: Γιατί να, εσύ έχεις την υπόσταση, άμα υπήρχαν παίκτες που ζητάγανε οι ομαδάρες, θα πηγαίναμε εμείς να τους πάρουμε, θα αρχόντουσαν εδώ στις δικές μας ομαδάρες. Και δεν σου λέω ομαδάρες και ομαδάρες, άμα τους ζητάγε, ξέρω εγώ, μια μεσαία γαλλική ομάδα, μια μεσαία ιταλική.
6: Μα γι' αυτό έρχονται σε μάστερς η Κώστα.
5: Ωραία, εντάξει, τέτοιο θα πάρουμε.
6: Και εμείς πανηγυρίζουμε.
5: Άμα έχουμε κάνει καλές επιλογές, θα τους δούμε. Στο μέσο γήπεδο.
6: Θα δούμε. Εντάξει, δεν τους απορρίπτουμε.
5: Άμα τους απέριπτες, να σου πω, Βασίλη, άμα τους απέριπτες, τι θα έλεγες για ξεκίνημα.
6: Κοίταξε, επειδή ρε παιδί μου, εμείς εδώ οι Έλληνες φύλαθλοι,
5: ναι,
6: διαβάζουμε για μια μεταγραφή στην ομάδα μας και αρχίζουν εν τω μεταξύ, επειδή γράφονται οι δημοσιογράφοι.
5: Αυτό έχει ένα δίκιο. Σε αυτό έχει ένα δίκιο ότι πιο πολύ ζημιά κάνουν αυτά τα τέτοια που γράφουν. Ναι.
6: Έρχεται ο Πεκταράς, έρχεται ο
5: Ναι, αυτά κάνουν λίγο ζημιά, γιατί έχουμε δει τόσα και έχουμε διαβάσει τόσα που πια είναι όπως το λένε. Πώς λέει αυτό το παραμυθικό, ο Λύκος και που το φράζανε Λύκος και τελικά ήταν ο Λύκος και δεν τον άκουγε κανένας. Ο Βοσκός και ο Λύκος.
6: Ο Βοσκός και ο Λύκος, ναι.
5: Ναι, έτσι θα γίνει τελικά. Θα έρθει κανένας παιχταράς πραγματικά και δεν πιστεύουμε κανένα.
6: Ας περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα δείξουν αυτοί οι παίκτες. Γιατί κοίταξε, ακούμε τώρα διάφορα ονόματα.
5: Εντάξει, εσείς τον Γκάρμα τον ξέρετε, ρε παιδί μου.
6: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
5: Τι.
6: Δηλαδή, τώρα περιμένουμε να δούμε τον Γκάρμα.
5: Αυτό δεν περιμένετε να το δείτε. Το ξέρετε.
6: Ναι, και γιατί τον παίρνουμε πάλι τώρα.
5: Γιατί θεωρείτε ότι μπορεί να καλύψει αυτό το κενό που θέλετε. Ότι είναι μια λύση δοκιμασμένη χωρίς ρίσκο.
6: Ναι, μήπως γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιον άλλον.
5: Γιατί αυτός τζάμπα είναι.
6: Όχι βέβαια.
5: Τότε.
6: Αλλά όταν λέω να πάρουμε κάποιον άλλον καλύτερο.
5: Ρε Βασίλη, να σου πω κάτι. Αυτά ισχύουν για όλες τις ομάδες και για τον Παναϊκό.
6: Για όλες
5: ισχύουν αυτά. Πάντα μπορείς να πάρεις ένα καλύτερο. Πάντα μπορείς να πεις ότι αυτός που ήρθε δεν θα μου κάνει διαφορά. Αλλά όλα αυτά βγαίνουν μόνο στο χορτάρι. Θα μου πεις, έρχεσαι μετά εκ των υστέρων και λες, εγώ τα έλεγα το καλοκαίρι. Εντάξει.
6: Ή πάντα κάποιος ένας θεωρητικά καλύτερος σου λέει, σιγά μην πάω στην Ελλάδα.
5: Είναι
6: και αυτό.
5: Εντάξει, τώρα πια, κοίταξε, για ορισμένες ομάδες. Για ορισμένες ομάδες π.χ. για τον Ολυμπιακό.
6: Δεν θέλω να τους μηδενίσω.
5: Για ορισμένες ομάδες π.χ. για τον Ολυμπιακό παίζει Champions, τα προκριματικά για Champions League. Ή την ΑΕΚ που έχει προκριματικά για Champions League και έχουν εξασφαλισμένους λίγο πολύ τους ομίλους έστω στο Europa. Δεν είναι τόσο αποτρεπτικό το να τον πείσει κάποιον να έρθει εδώ πέρα και να παίξει.
6: Ναι, αλλά δεν βλέπω και καμιά σοβαρή κίνηση, ρε Σικώστα, από όλες τις ομάδες. Λέγω τώρα για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή όλες τις ομάδες. Δεν βλέπω καμιά σοβαρή, πραγματικά σοβαρή κίνηση να ενισχυθούν έτσι, ας πούμε, υπερβολικά.
5: Και κάθε καλοκαίρι, εσύ Βασίλη, που βλέπαμε ουσιαστικές κινήσεις και διαβάζαμε χιλιάδιο, τι άλλαξε. Δεν στον Παναθηναϊκό, εγώ προτιμώ αυτό το πράγμα που είναι. Έτσι παρά αυτά που διάβαζα κάθε καλοκαίρι, το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών και μεταγραφάρες και έτσι και θα χαθεί το τόπικι για μεγάλα γούστα. Ας πάμε και μια φορά έτσι χωρίς να είμαστε πρωταθλητές καλοκαιριού.
6: Κοίταξε, καμιά φορά μπορεί από τα πολλά να μας βγει κανένα παιχτάρας.
5: Στην τύχη ας πούμε να τους παίρναμε, θα ένας θα μας έβγαινε.
6: Έτσι. Οπότε θα λέμε, κοίταξε, πήραμε αυτό το παίχτη τσάμπα τέλος πάντων με πολύ λίγα λεφτά και μας βγήκε. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρω αν ασχολούνται τόσο πολύ σοβαρά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο οι ελληνικές ομάδες τώρα στο θέμα των μεταγραφών.
5: Ναι,
6: δεν
5: ασχολούνται σοβαρά, όντως όπως θέλεις να είναι, τότε δεν θα έπρεπε να το βλέπεις. Καλώς, το ότι δεν το βλέπεις δεν είναι αποθαρρυντικό για μένα. Είναι καλό. Δεν χρειάζεται να το βλέπετε.
6: Όχι. Αλλά δεν ξέρω όμως σε τι αποσκοπούνε.
5: Γιατί εσύ νομίζεις ότι όταν διαβάζεις κάθε καλοκαίρι 5 ονόματα τη μέρα υπάρχει οργασμός δραστηριοτήτων, ότι θέλει εκείνον, θέλει τον άλλον. Αυτά συνήθως είναι προτάσεις των μανατζαρέων που τις ρίχνουν στην πιάτσα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι γίνεται κανένας οργασμός φοβερό. Μπορεί τώρα να ασχολούνται με πιο πολλά ονόματα από άλλες φορές.
6: Ναι, δεν μιλάμε τώρα ότι θα ακουστεί ότι θα έρθει ο Ρονάλντο ή ο Μέση.
5: Καλά, αυτό και να ακουστεί, εντάξει, ναι.
6: Έτσι για να κάνουμε και λίγο χαβαλέ.
5: Ναι.
6: Αλλά δεν ξέρω τώρα, ίσως είναι η πολιτική των ομάδων, ίσως μετράνε τα οικονομικά, ίσως μετράνε την γενικότερη κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
5: Όλα μετριούνται.
6: Προφανώς. Άρα λοιπόν, σου λέει τώρα ας αρπάξουμε 3-4 παίκτες και αν από αυτούς μας βγει και ένας, πάλι καλά.
5: Αυτό θα το ξέρουμε ρε εσύ Βασίλη όταν τελειώσουν τις κινήσεις οι ομάδες. Τώρα ό,τι και να πούμε, μπορεί να πεις οτιδήποτε, ξέρω εγώ για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ ξαφνικά σε μια εβδομάδα να πάει 3-4 παίκτες. Και να λέμε, πω ρε, τι πήρε ρε, τι έκανε ρε.
6: Δεν βλέπουμε σοβαρές κινήσεις, αυτό λέω ρε Κώστα.
5: Ναι, εντάξει, το σοβαρές εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπω καθένας.
6: Δεν ξέρω, τι να πω. Ενώ παράδειγμα, βέβαια δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, βλέπουμε στο μπάσκετ. Ότι κυνηγάνε παιχταράδες πραγματικά.
5: Δεν θα κυνηγήσουν παιχταράδες. Δηλαδή, άμα διάβαζες το ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ στο ποδόσφαιρο, δεν θα κυνηγήσουν παιχταράδες. Αυτή είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
6: Μα βλέπω τώρα το ρόστερ της Βιλερμπάν.
5: Η οποία είναι την άπαστη η Βιλερμπάν.
6: Χαροπάλευε. Κι όμως. Βέβαια δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη με
5: δεν
6: το ποδόσφαιρο.
5: Δεν είναι, Βασίλη, δεν είναι. Όχι.
6: Σαφώς, εντάξει, το αναγνωρίζουμε. Αλλά εμένα μου αρέσουν αυτές οι κινήσεις στο μπάσκετ και μου αρέσει, ρε παιδί μου, και να το πω έτσι πραγματικά, το επίπεδο των διαπραγματεύσεων των ομάδων με τους παίκτες του μπάσκετ.
5: Μα είναι άλλο άθλημα, άλλο στυλ, άλλο επίπεδο και άλλες ομάδες. Δεν είναι οι ίδιες ομάδες. Τη φανέλα έχουν ίδια.
6: Πραγματικά, ρε παιδί μου, αυτές οι επαφές με τους παιχταράδες, με τους Ευρωπαίους στάρ. Πώς έρχονται σε επαφή, πώς μιλάνε, πώς επικοινωνούμε.
5: Βασίλη, μην το κουράζουμε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που κάνει τις επαφές ή ο Παναθηναϊκός είναι το αντίστοιχο της Παρίς Σεν-Ζερμέν, πήρε το Champions League πέρυσι ή της Real ή της City. Αυτό είναι το αντίστοιχο επίπεδο. Πώς θες να μιλήσουν αυτές οι ομάδες.
6: Οι οποίες κλείνουν παιχταράδες.
5: Φυσικά θα κλείσουν. Τι θα κλείσουν.
6: Πήρε η City τώρα από την Νότιγχαμ τον Άντερσον.
5: Ναι.
6: 100 τόσα
5: πού πας, λοιπόν.
6: Εκατομμύρια λίρες.
5: Πού πας.
6: Λοιπόν.
5: Έγινε Βασίλη, πάμε και στους άλλους.
6: Έγινε.
5: Α, κερετώ, λέμε.
6: Κερετώ.
5: Έλα ρε Μαντσίνη, τι θα οικονομήσω Μαντσίνη σήμερα. Τα έχει παίξει λες τα μάτς. Δεν ξέρω. Πάμε στο Χρήστο την Πετρούπολη.
7: Έλα Κώστα.
5: Έλα Ξτάρα.
7: Καλή εβδομάδα.
5: Επίσης φίλε μου.
7: Λοιπόν. Να πούμε λίγο τις μεταγραφές που έπαιρνε ο Βασίλης προηγουμένως.
5: Να πεις.
7: Ναι. Ο Κάρμο που λέει 6-8 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό αγορά. Εγώ και επειδή στην Ελλάδα είχαμε του παίρνει τζάμπα Ολυμπιακό. Γιατί άλλο ταμείο έχει, Νότι είχαμε άλλο Ολυμπιακό.
5: Προφανώ είχε άλλο ταμείο, ρε. Τι σχέση έχει το ένα με το
7: άλλο. Όχι, γιατί είπε τζάμπα, λέει και.
5: Τζάμπα δεν υπάρχει. Μπορεί ο ιδιοκτήτη ναι. να είναι ο ίδιο, αλλά παιδιά, τα ταμεία των ομάδων. Πάρε ναι. το financial fair play. Υπάρχουν πολλά ακριβώς. πράγματα, δεν είναι έτσι. Ναι.
7: Λοιπόν, εγώ θα πω, δεν ξέρω γιατί. Εγώ θα πω, αν αξιοποιηθεί ο Αντρέ Λουί, αν το δει στην
5: προηγούμενη που παίζει με το Μαντρέ
7: Λουί. Ναι, γιατί δεν παίζει. Άρα, αν γυρίσει ο Ποντέσε, εκείνο ο κανονικό Ποντέσε.
5: Δεν, ο Ποντέσε ξεχάσει ότι δεν θα είναι ο κανονικό ποτέ. Ναι, για μένα.
7: Εντάξει. Όχι, να είναι ο Ποντέσε.
5: Για δύο μήνε θα είναι πάλι, του πάντα τόσο. Ναι.
7: Αν γυρίσει ο Αθανασίου. Δεν κοιτάει ο Αθανασίου, ούτε.
5: Δεν το θέλει ο Αθανασίου.
7: Ναι, ναι, θα μπει στον Όφη. Δηλαδή, αν αξιοποιούσε δύο-τρει παίκτε Ολυμπιακό και έπαιρνε ένα χαφ. Καλό δηλαδή χαφ. Αριστερά. Με τον Ορτέγκα και τον. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε άσχημοι και τον Μπρούνο. Δεν ξέρω. Δεξιά να αυτό ο παίκτη που λένε ότι είναι καλό.
5: Γιατί θα μείνει, δεν ξέρει εσύ, Βασίλη, πώ θα μείνει. Εντάξει, αλλά βάζει το.
7: Ναι, όχι, Βασίλη.
5: Βασίλειο, ναι, Χρήστο, ναι, ρε.
7: Εντάξει, έχουμε καιρό, έχουμε να δούμε. Πάντω διάβασα κάτι για τον Αλαφούζο.
5: Τι διάβασε πάλι με τον κύριο Γιάννη.
7: Με τον κύριο Γιάννη και τέτοια, ότι με τα τηλεοπτικά και τέτοια ανήκεται πολύ και θα έχει πρόβλημα.
5: Τι πρόβλημα να έχει.
7: Δεν ξέρω.
5: Δηλαδή είναι απρική στα παιδιά του.
7: Δεν ξέρω τώρα.
5: Τότε τι πρόβλημα θα έχουν, ρε. Άσε, άμα ακούν τέτοια έχουν πρόβλημα. Τι πρόβλημα να έχουν, ρε. Πλάκα μου κάνετε, ρε.
7: Πώς είχε πρόβλημα με το Fire Place και τέτοια.
5: Άλλο με αυτό. Αυτό δεν έχει.
7: Ο Διονύσης που είναι.
5: Α, δεν λέμε που είναι celebrity, το έχουμε πει.
7: Από βγήκε στην τηλεόραση ο άνθρωπος, ρε.
5: Τι σχέση έχει τηλεόραση, ρε, με το ραδιόφωνο, το ίδιο πράγμα είναι.
7: Δεν είναι εκεί, λέει, σήμερα, αυτό λέω.
5: Α, Τετάρτη θα είναι εδώ.
7: Α, Τετάρτη.
5: Ναι, ναι.
7: Τετάρτη.
5: Ό,τι ακούστε, ό,τι ακούστε από αλήθεια σήμερα και αύριο.
7: Για πάμε τώρα στο παγκόσμιο.
5: Τι θες να κάνω κι εγώ.
7: Προχθές μου βγάζει παταγία, γιατί περίμενα να κλείσω δεύτερη Αυστρία, τρίτη Αλγερία. Και μόλις το βάλει τον γκολ η Αλγερία, έπαθα ένα κεφαλικό. Το είχα παίξει και εκεί και γκολ. Και μόλις το βάλει στο 93 η Αλγερία το.
5: Κρίμα, δεν λυπήθηκε του κακομίρδε που πανηγυρίζαν και μετά αποκλειστήκανε μέσα σε δύο λεπτά. Τον Ταρέμι εκεί που είναι και από την ομάδα, δεν το λυπήθηκε.
7: Λες να κάτσανε στο τρίτο γκολ που λένε.
5: Δεν κάμα θε να κάτσει, δεν κάθεσαι στο τελευταίο λεπτό, ρε φίλε.
7: Ναι, μπράβο, ναι,
5: στο τελευταίο λεπτό μπορεί να πάει και στράβο κλωτσά, την πάρω αέρα στην μπάλα.
7: Ναι,
5: και να μείνετε εκεί δύο έξω.
7: Δεν τα πιστεύω αυτά. Και έχασα και ένα καλό. Οι άλλοι, αυτό δεν ήθελε να βγει πρώτη, ήθελε να παίξει με την Ισπανία ή Πορτογαλία.
5: Α, αυτή πόνεσε πολύ, ναι.
7: Δηλαδή το.
5: Δεν παίζανε, ρε. Δεν παίζανε.
7: Α, δεν θέλανε την πρωτιά. Δεν θέλανε την πρωτιά. Θέλανε,
5: γιατί τώρα με ποιον παίζουνε.
7: Τώρα παίζουνε με το Εκουαδόρ, νομίζω.
5: Καλά, καλά.
7: Όχι, δεν είναι τώρα. Είναι ότι άμα περάσουνε, βρίσκουν Ισπανία.
5: Μετά άμα περάσουνε.
7: Ναι, άμα περάσει τώρα.
5: Έτσι κι αλλιώς είναι κομμένο και ραμμένο αυτός ο Ινφαντίνο. Το έχει κομμένο και ραμμένο να πάει χωρίς πρόβλημα η Αργεντινή και ο Μέση στον τελικό.
7: Μπράβο,
5: άντε να βρει τη Βραζιλία και σιγά τη Βραζιλία που δεν ξέρω αν θα φτάσει. Στα ημιτελικά. Μέχρι εκεί
7: αυτό,
5: πάει
7: η
5: βόλτα.
7: Μακάρι, γιατί έχω παίξει Αργεντινή, σου λέω, από διδακή στο τελικό.
5: Ναι.
7: Με Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Δεν μπορεί να είναι άλλοι.
5: Αυτός ο Ιβαντίνος σαν κάπου μου φαίνεται.
7: Αλλά και αυτή η Γαλλία όμως δεν παίζεται μπροστά. Είναι.
5: Άμα θέλει, ναι.
7: Είναι, ναι, δηλαδή.
5: Εγώ απορώ πώς έπαιξε εκείνο το πρώτο ημίγρονο στην πρεμιέρα της. Τι πρώτο ημίγρονο ήταν εκείνο που έκανε. Πώς το έκανε αυτό.
7: Και τώρα που είπαμε για Γαλλία, η Γαλλία το πήρε πριν 8 χρόνια, δεν το πήρε.
5: Πού το πήρε, στη Μόσχα, όχι.
7: Όχι, το πήρε.
5: Στη Μόσχα δεν το είχε πάρει η Γαλλία, ρε.
7: Ναι, ναι, ναι. Στο περασμένο Μουντιάλ το έχασε με μια κλωτσιά που το σουτ που πήγαινε μέσα στο τελικό από την Αργεντινή.
5: Έτσι κάνουν
7: το
5: όλα. Ναι.
7: Ναι.
5: Καλά, αυτό ήταν να το πάρει εκεί ο Μέση, να βάλει την κελεμπία.
7: Εντάξει, ήταν να το πάρει, άμα πήγαινε στην μπάλα μέσα, έκανε απόκριση του Μουντιάλα ο ποιος είναι ο προπονητής.
5: Ο προπονητής μπήκε μέσα και απέκρουσε.
7: Ο Μαρτίνες πώς λέγεται, ρε.
5: Τέλος πάντων. Πού να θυμάμαι εγώ πώς λέγεται.
7: Και τώρα πάει, θα πάει τρίτη φορά στο τελικό.
5: Μάλιστα.
7: Δηλαδή είναι εντάξει, είναι και έχει παιχταράδες τώρα. Έχω παίξει και αυτόν πρώτο σκόρ, αλλά δεν το.
5: Ποιον?
7: Που έβαλε τα τρία γκολ προχθές με την Νορβηγία. Όχι τον Εμπαπέ.
5: Το Ντεμπελέ. Το φοβερό που έχει βάλει ο Ντεμπελέ τρεις γκολάρες, ούτε τούτα αφιέρωμα ούτε τίποτε.
7: Ναι, ναι, ναι.
5: Και γκολάρες τώρα μιλάμε, έτσι.
7: Όχι, σου λέει ούτε αφιέρωμα γιατί ήταν με τα δεύτερα η Νορβηγία.
5: Ναι, ήταν με τα δεύτερα η Νορβηγία, μωρέ.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα λέμε, Κωστάρα.
5: Έγινε, φιλέ.
7: Χάρηκα, άντε, θα τα πούμε.
5: Εγώ να δεις πως χάρηκα. Και πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα.
8: Χαίρετε.
5: Καλώς τον μου.
8: Καλή εβδομάδα.
5: Επίσης, Βασίλη μου.
8: Λοιπόν, για πάμε τώρα ποδοσφαιρικά. Απάντηση στο Βασίλη από τη Νέα Ιωνία.
5: Πες τα.
8: Λοιπόν, πρέπει να πάρει και ο, νομίζω και ο Λεωνίδας, έτσι δεν είναι, από το Καματερό, από το Μενίδη, από πού είναι.
5: Ναι, για
8: να
5: τι. Πιάσω,
8: καταρχάς ο στοιχηματζής στο στοίχημα.
5: Α.
8: Έτσι. Νομίζω.
5: Όχι, όχι, τριολόγη έχει παίξει.
8: Α. Λοιπόν.
5: Ματσίνε.
8: Πες, Βασίλη, από τη Νέα Ιωνία, ότι ήσουν απέχτης, παράδειγμα, του Όφη, του Λεβαδιακού και ερχότανε τα Τύρανα της Αλβανίας και σου λέγανε πόσα παίρνεις, ξέρω εγώ, 80 χιλιάρικα το... τη σεζόν, έτσι, και σου λέγανε συμβόλαιο το χρόνο 120-130, σχεδόν 50% πάνω. Θα πήγαινες? Δεν θα πήγαινες. Για σκέψου το. Κάπως έτσι είναι η Ελλάδα σε σχέση με τα Βέλγια, με τις Ολλανδίες, να μην πω Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, έτσι. Ή στα Σκόπια. Να παίξει μπάλα, θα πήγαινε, δεν θα πήγαινε. Έτσι είναι. Έρχονται στο τέλος Αυγούστου, όταν ξεμένουν και λέει τι θα κάνουμε τώρα, να μην μείνω άπρακτος, πάμε εκεί. Αυτό είναι. Και εκτός κι αν υπάρχει ένα καλό σκάουτινγκ και πάρεις ένα πιτσιρικά, παράδειγμα από την Β' Ιταλίας, όπως ήρθε ο Πιρόλα, και του δώσει προοπτική, Champions League και όλα αυτά, να παίξουν. Και εκεί πέρα δεν ξέρεις αν θα σου βγει ο Πιρόλα και ο κάθε Πιρόλα. Διαφωνείς αυτό, Κώστα?
5: Εγώ λέω ότι τέτοιες μεταγραφές επιβάλλεται να κάνουν οι ομάδες. Δηλαδή, 4-5 τέτοιες να πας, να σου βγουν δύο παίχτες, έχεις καθαρίσει όχι απόσβεση κλπ.
8: Βεβαίως, συμφωνώ σε αυτό
5: και
8: που λέω.
5: Ειδικά από χώρες, παιδί μου, που λες είναι ποδοσφαιρικές χώρες, δεν είναι τίποτε, ξέρω, από μινάρια της.
8: Όχι, όχι. Όπως παράδειγμα αυτός, ο 21 ετών, ο Ρόκα.
5: Ναι, δεν το ξέρω το παιδί, θα το δούμε.
8: Και εγώ το ξέρω, θα τον δούμε, έτσι. Αλλά έχει αυτή την προοπτική. Όπως έχει ο Πιρόλα, όπως ο ΕΣΕ. Έτσι, ο ΕΣΕ ήρθε 20-21 ετών εδώ στα...
5: Πόσο ήρθε?
8: Ναι, ναι, 21 ετών. Δεν είναι, 24 χρονών είναι. Πόσα, 3 χρόνια έχει. 24,
5: ναι, ξέρω, γιατί έχω πάθει. Μου το βάζει συνέχεια εκεί αυτός ο πρόδρομος στο τραγούδι, με το τραγούδι, λέω, τη φάση με τον ΕΣΕ και νομίζω ότι παίζει κανένα 50 χρόνια εδώ.
8: Όχι, πιτσιρικάς είναι. Λοιπόν, ο ΕΣΕ. Όπως και ο Μουζακίτης. Και κακώς δεν επιβάλλαν στον... θα μου πεις, είναι πολύ δύσκολο, αλλά να επιβάλλουν στον με τη Λίμπαρ.
5: Τι?
8: Ένα πιτσιρικά, ρε παιδί μου, κάθε χρονιά.
5: Δεν είναι αυτό να το επιβάλλουν. Ωραία, τώρα φέτος με το κύπελο που πρέπει να έχεις πάντα δύο μέσα.
8: Κανονικά εδώ που τα λέμε, αυτό έπρεπε να το κάνει η Σούπερ Λίγκα.
5: Δεν μπορείς, Βασίλη, να βάλεις τέτοιους όρους. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, μετά μπλέκεις νομίζω και νομικά, διότι είναι ελεύθερη,
8: ναι,
5: ελεύθερη αγορά, είναι...
8: Ναι,
5: ξέρω, βάζεις σύνορα, τι δεν ξέρω.
8: Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι δύσκολο. Από εκεί και πέρα τώρα άκουσα, για τον Κάρμο που είπε. Ναι. Τον Κάρμο τον ξέρουμε. Και αυτή τη στιγμή ο Κάρμο, με Πιρόλα και Ρέτσο, έχει ανεβάσει ένα... Κατά πολύ το επίπεδο της άμυνας του Ολυμπιακού σε σχέση με πέρσι, που είχες Μπιανκόν παράδειγμα και Γαλογερόπουλο, λέω εγώ.
5: Να, το θέμα είναι ότι ο Πιρόλα θα καθίσει να είναι αναπληρωματικός του Πιρόλα και του Ρέτσου.
8: Κοίταξε.
5: Θα το γυρίσει σε τρεις.
8: Αναπληρωματικοί αυτοί οι τρεις δεν μπορεί να είναι. Ναι. Κάποιος αναγκαστικά.
5: Απλά έχεις πολλά παιχνίδια και λες ότι τα δίδυμα θα αλλάζουν.
8: Αλλά ακριβώς. Θα ξέρουν ότι θα πάρουν παιχνίδια. Όταν θα παίζει ο ένας παράδειγμα στην Ευρώπη, ο άλλος θα παίξει στο πρωτάθλημα. Οπότε θα έχουν γεμάτες. Θα έχουν αγωνιστικές.
5: Λογικά,
8: δηλαδή,
5: ναι.
8: Δεν θα είναι. Πιστεύω ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλον προς το τέλος Αυγούστου εκεί πέρα, στόπερ. Εάν θα πάει τώρα στην αρχή με αυτούς τους τρεις βασικούς, να το πούμε. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να μείνει και ο Μασούρας. Έτσι. Πιστεύω έκανε το αγροτικό του, έκανε τις διακοπές του.
5: Τι αγροτικό να κάνει, ρε, αγροτικό κάνει στο ξεκίνημα της καριέρας, όχι στο τέλος.
8: Ναι, ρε παιδί μου, αγροτικό με την έννοια πήγε. Άλλαξε περιβάλλον, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Και να επανέλθει. Γιατί είπαμε προηγουμένως να φέρει πιτσιρικάδες, μου λες πού να μπουνε. Πρέπει να έχεις και 7, πόσους, 7-8 Ελληνές. Στη λίστα.
5: Ναι, μου τώρα, δηλαδή μετά από τόσο καιρό να πάω, φέρει το Μασούρα, τώρα τι νομίζει, θα πιάσει ο Μασούρα τώρα για να παίξει. Κατευθείαν με το που θα μπει μέσα, μουρμούρα θα ακουστεί.
8: Το ξέρω.
5: Ε, τότε
8: το ξέρω,
5: τι να κάνει, να βάλει ένα πρόβλημα από εκεί που δεν είχε.
8: Το ξέρω θα ακουστεί μουρμούρα, αλλά.
5: Εδώ ακούγεται στην εθνική όταν παίζει.
8: Το ξέρω.
5: Ε, τότε.
8: Το ξέρω. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως. Έτσι, πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να πας παράδειγμα με 17 ή με 20 παίχτες παράδειγμα στο Champions League.
5: Όχι,
8: πρέπει να έχεις 24 πόσους είναι, ξέρω εγώ.
5: Εντάξει, θα τα πάρουν υπόψη. Πώς το λένε, Βασίλη, μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, όλες οι ομάδες.
8: Είναι δύσκολα όμως.
5: Έχουν επιτελεία εκεί, έχουν τέτοια, κάνουν υπολογισμό. Δύσκολα θα είναι τα
8: πάζλ. Είναι δύσκολα, έτσι.
5: Όλα αυτά τα πάζλ δύσκολα είναι να τα συμπληρώσει, αλλά.
8: Ακριβώς. Πιστεύω πάντως ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος από πέρσι και πιστεύω ότι και με την Λίπαρ κάπου θα έχει αλλάξει κάπως, δηλαδή κάποια πράγματα θα τα έχει δει κάπως διαφορετικά.
5: Σε αυτό εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Δεν ξέρω αν μπορούν οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία, το λέω και από τον εαυτό μου δηλαδή, αν μπορούν οι άνθρωποι να αλλάξουν απόψεις, στυλ, νοοτροπία κλπ. Νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ διαφορετικός με την Λίπαρ. Δηλαδή και αυτό που έκανε, που είπε ναι, να κάνουμε 8-10 μεταγραφές και να αλλάξουμε την ομάδα, μέσα στο κεφάλι του, στα μάτια του, πρέπει να είναι τρομακτική παραγώγηση.
8: Πάντως, θα σου πω όμως το εξής πάνω σε αυτό, γιατί και εσύ και εγώ και ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, εγώ είμαι ο μικρότερος, αλλά έχουμε την ίδια πάνω κάτω ηλικία. Τα λάθη μας όμως τα βλέπουμε τώρα πολύ καλύτερα.
5: Τα λάθη τα βλέπεις, την νοοτροπία δεν ξέρω αν μπορείς να αλλάξεις. Τη συνήθεια ζωή.
8: Ζοριζόμαστε βέβαια, ναι, σε αυτό που λες. Ότι ναι, λέμε, κάναμε λάθος, να τα αλλάξουμε. Ζοριζόμαστε, αλλά το αλλάζουμε.
5: Μπορεί να αλλάξουμε τώρα τρόπο ζωής ή να αλλάξουμε οτιδήποτε. Εντάξει, δεν.
8: Όχι τρόπο
5: ζωής. Μπορεί να αναγκάσει η ζωή. Μακριά από εδώ. Να πεις ότι καπνίζεις, φίλε σου. Σου δείξει μια κατραπατιά και σου πει, αλλά κάπνισε τώρα, μα είσαι μάγκας.
8: Όχι, εκεί πέρα δεν το κόβω.
5: Αυτό
8: τίποτα.
5: Σου λέω, ναι.
8: Δεν κόβεται αυτό το ρημάτι. Άστα. Έχω κόψει 1000 πράγματα. Αυτό δεν κόβεται.
5: Ναι.
8: Λοιπόν,
5: έγινε Βασίλη.
8: Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Ακούγομαι.
5: Ναι, ακούγεις ακόμα.
8: Αυτά είχαμε να πούμε. Έγινε, τώρα τα ιστορικά και αυτά τώρα κομμένα. Από εδώ και πέρα.
5: Θα έρθει ο άλλος λογοκρισία. Θα έρθει η λογοκρισία μας τα κόβει. Θα λέει, δεν κράβει. Θα πει τα καλαματιανά του εκεί τα τέτοια. Πάει, τελειώσαμε.
8: Ακριβώς. Γι' αυτό ό,τι προλάβουμε.
5: Ό,τι προλάβουμε και αύριο, παιδιά.
8: Βάλε δελφινοκόριτσο να τα ακούσω.
5: Δελφινοκόριτσο, πού το θυμήθηκε αυτό, ρε.
8: Γίνο κόκοτο, βιολάρι, βάλτο.
5: Λοιπόν, πάμε στον Αλέξανδρο, στον δρόμο. Έλα, Αλέξανδρε.
9: Κύριε Κωνστάμο.
5: Καλώς τον.
9: Τι μου κάνεις, πώς είσαι.
5: Καλά.
9: Καλά.
5: Α, καλά. Καλά, εντάξει.
9: Αλλά θέλω κάποια στιγμή να τα πούμε. Μπάσιδες.
5: Όποτε θες, φίλε, το καλύψουμε.
9: Θα διαφωνήσω μαζί σου στο κομμάτι του Μουντιάλ. Ξεκινάω από εκεί.
5: Πάμε, ναι.
9: Έχω καταφέρει. Τώρα, εμένα ξέρεις πως είναι δουλειά.
5: Ναι.
9: Έχω προσαρμόσει λίγο τις ώρες για να βλέπω όσο περισσότερα παιχνίδια μπορώ. Λοιπόν, έχω δει περίπου γύρω στο 70-75% των παιχνιδιών και έχω βρει και ένα κανάλι στο YouTube που δείχνει εκτεταμένα στιγμιότυπα, δηλαδή κάνα δεκάλεπτο περίπου.
5: Ναι. Ναι, το ξέρω, λοιπόν, το ξέρω. Πολλοί βλέπουν αυτό το δεκάλεπτο τα πρωινά σου όταν ξυπνάνε.
9: Δεν θεωρώ ότι έχουμε δει καλό ποδόσφαιρο.
5: Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε δει.
9: Έχουμε
5: δει και ωραία ματσάκια πάντως.
9: Έχουμε δει κάποια καλά παιχνίδια. Δεν θεωρώ όμως ότι σε γενικές γραμμές αφενός δεν έχουμε δει κάτι καινούργιο, έτσι.
5: Καλά, δηλαδή. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ πιστεύω ότι και τα παιχνίδια πολύ μοιάζουν μεταξύ τους στον τρόπο που παίζουν οι ομάδες.
9: Έτσι. Και σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα και σε λίγο δηλαδή.
5: Δηλαδή δεν έχω δει εγώ διαφορές που βλέπαμε παλιά από ευρωπαϊκή σε λατινοαμερικάνικη ομάδα. Από λατινοαμερικάνικη σε αφρικανική.
9: Γιατί οι Αφρικάνοι έχουν εξευρωπαϊστεί.
5: Ναι, ακριβώς. Ναι. Βλέπεις Αφρικάνους και αλλάζουν 7 φορές την μπάλα στην άμυνα να κάνουν τον build-up, πώς το λέτε αυτό.
9: Ναι. Έχουμε δει, όπως είπες, μερικά πολύ καλά παιχνίδια. Αναρωτιέμαι να σου πω την αμαρτία μου, από αυτές τις ομάδες που μου έχουν κάνει εμένα εντύπωση και θα σου πω και την αμαρτία μου, έχω παίξει και 10 ευρώ να πάει τελικό, 10 ευρώ ημιτελικά και 10 ευρώ προημιτελικά το Μαρόκο.
5: Το Μαρόκο, ναι.
9: Ναι.
5: Κοίταξε το Μαρόκο, αν περάσει την Ολλανδία, Μετά που πέφτει νομίζω η Γερμανία, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έχει δύσκολο μάτς το βράδυ. 4 ώρα από το Μαρόκο.
10: Σήμερα θα δείξει.
5: Σήμερα θα δείξει.
10: Ναι. Ο Σάγος. Πώς το λένε, θεωρώ ότι η Σουηδία, αν είχε δύο καλούς παίκτες στο κέντρο.
5: Έχει φοβερή επίθεση.
10: Καλούς παίκτες όμως. Δηλαδή, ένα, ναι, μπροστά. Κυριακός θα μπροστά είναι.
5: Μπροστά είναι και οι δύο αυτοί, φίλε, είναι.
10: Και ο Ιζακ και ο Γιώκερες και ο άλλος ο Αγέμι, Αντέμι, πώς
5: ναι,
10: λέγεται αυτός
5: ο, ναι, ο Πιτσιρικάς, ναι, που εμφανίστηκε τώρα.
10: Ρε φίλε, και δεν έχουν δυο καλούς παίκτες στο κέντρο.
5: Δεν έχουν, όχι, στο κέντρο είναι.
10: Α, πιστεύω ότι από αυτή την ομάδα θα βλέπαμε όχι μπαλάρα. Επαναλαμβάνω, είναι προσωπικές οι άποψεις.
5: Όχι, εγώ συμφωνώ στο που λες, ότι αυτοί οι τρεις που έχουν μπροστά η Σουηδία αδικούνται από τα χαφ που έχουν πίσω τους, αδικούνται.
10: Ένα πράγμα το οποίο με εκνευρίζει, νομίζω ότι θα ήταν η σωστότερη λέξη, είναι ότι βλέπω τις μεγάλες ομάδες οι οποίες έχουν αφενός το ταλέντο, Γαλλία για παράδειγμα, Αργεντινή ξέρω εγώ, την Πορτογαλία, αν εξαιρέσει τον πολύ αγαπημένο μου Βιτίνια, εγώ δεν τους πολύ συμπαθώ και λάσου Πορτογάλους, όλοι παίζουν εργάμοντο για να κάνει ένας παίκτης γκολ. Η Γαλλία όλοι να τροφοδοτήσουμε τον Εμπαπέ.
5: Ναι, αλλά προχθές είδες η Γαλλία. Πέταξε ο άλλος, πέταξε μια τρία γκολάρες, τρέχα βρέστονα.
10: Ναι, οκ, okay, εντάξει, για τον Τεμπελέλες τώρα,
5: ναι,
10: έτσι.
5: Ρε,
10: εντάξει, εγώ αυτό το παίκτη μου αρέσει πάρα πολύ. Για να ξέρεις ότι αν τον χρησιμοποιούσαν και center for όπως είναι center for, δεν τον έβγαζε τόσο πολύ στα πλάγια.
5: Γιατί η Μπαρτσελόνα νομίζω τον βάζει center for.
10: Αυτό είναι αυτό το λέω. Και η Μπαρτσελόνα στα πλάγια τον έχει.
5: Αυτό σου λέω.
10: Λοιπόν, η Αργεντινή εντάξει παίζει για το Μέση. Η Πορτογαλία για τον Κριστιανό.
5: Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι έχουν βγει σε πολύ καλό φεγγάρι όλα τα φορ που έχουν οι μεγάλες ομάδες. Δηλαδή και ο Χάρη Κέιν πάει καλά και ο, πώς το λένε, και ο Εμπαπέ πάει καλά και ο Χάλαντ πάει καλά.
10: Κύριε δηλαδή, Κώστα, ο Χάρη Κέιν πήγε καλά μόνο στο πρώτο παιχνίδι.
5: Εντάξει.
10: Μετά
5: δεν ζωρίζει για ιδιαίτερα.
10: Δηλαδή
5: εντάξει,
10: αυτή η ομάδα λες και έχει κατάρα ρε φίλε.
5: Τι όχι λες και έχει, την έχει σίγουρα, δεν γίνεται να την έχει.
10: Εντάξει, μιλάμε τώρα με τόσο, όχι εντάξει, όχι και τρομερά σαν ταλέντα, αλλά ρε παιδί μου, με τέτοια υποδομή έχει το καλύτερο πρωτάθλημα στον πλανήτη. Ξέρω εγώ το ένα
5: πράγμα. Έχει κάτι τέτοιο όμως μέσα που είναι λίγο γατάκια για μένα. Τέλος πάντων.
10: Λοιπόν.
5: Πρέπει να πάμε στο διαφημίσει.
10: Για να κλείσω το κομμάτι, ναι. Ήθελα να σου πω δύο κουβέντες για τον Ολυμπιακό, αν με επιτρέπει.
5: Κάτσε να τελειώσουν τι διαφημίσει και τα λες.
10: Ωραία, έγινε. Θα
5: άντε, ρε, τα λέμε. Όχι, για περίμενε.
11: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
12: Φυσικά, στο 90,1.
5: Στα παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
5: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
17: Φίλες και φίλοι.
18: Μα είμαστε δύο.
17: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
21: Άρα συμφωνούμε για full time.
20: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλω εγώ.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
23: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
24: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έλα, Αλέξανδρης, εδώ.
25: Έλα, ναι.
5: Για πες για τον
25: Ιωάννη. Απλά, 30 δευτερόλεπτα να σου πω κάτι ακόμη για το παγκόσμιο κύπελλο. Τη γνώμη σου για, για αυτή την αηθεία, με συγχωρείς, το cooling break, την άκουσα ούτως ή άλλως. Απλά ήθελα να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου.
5: Sure.
25: Σε πάρα πολλά site αναφέρεται, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, με ενδιαφέρει αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις αντιληφθεί, ότι η Opta, η οποία είναι η επίσημη εταιρεία στατιστικής του παγκοσμίου κυπέλλου, κάνει εσκεμμένα λάθη στα στατιστικά του Μουντιάλ.
5: Ναι.
25: Προς όφελος στοιχηματικών εταιριών.
5: Στα corners, σε αυτά και τέτοια, στις κάρτες και τέτοια.
25: Σε κάρτες, σε τελικές προσπάθειες παικτών και τα λοιπά. Και αυτό
5: σε τελικές, ναι, σε τελικές γίνεται ψηλοαπάτη. Δηλαδή είναι τελείως έτσι θελικό τι θεωρείται τελική προσπάθεια.
25: Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχει πολύ υποθεί, αλλά στο εξωτερικό έχει γίνει, ειδικά στην Αγγλία, έχει γίνει πολύ μεγάλο φουσουρού.
5: Κοίτα, με αυτόν τον Ινφαντίνο όλα είναι πιθανά. Αυτός πρέπει να πουλάει και το, πώς το πω, και το παπούτσι φοράει.
25: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και τελευταίως αναφορά την ομάδα τη δικιά μου, εγώ θα πω το εξής. Δικαιώθηκα στο κομμάτι του ότι δικαιώθηκα κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα. Στο κομμάτι ότι οι Έλληνες, οι μικροί που έπεσαν στον Ολυμπιακό, έπεσαν ξεκάθαρα μόνο και μόνο λόγω του Σιλαϊδόπουλου. Του Σιλαϊδόπουλου, συγγνώμη. Είναι ολοφάνερο αυτό. Ο Βεντιλίμπαρ δεν θέλει Έλληνες. Αν ήθελε Έλληνες, για μένα το περσινό καλύτερο αριστερό μπακ του πρωταθλήματος,
5: τον Αθανασίου,
25: ο Αθανασίου θα τον έπαιρνε, όπως θα έφερνα πίσω και τον Κοστούλα.
5: Ο Κοστούλα θέλει να γυρίσει πίσω, είσαι σίγουρος? Α, τον Κοστούλα λες, το center back, τον αδερφό του. Ναι.
25: Ναι.
5: Ναι.
25: Λοιπόν,
5: πάντως ο Μουζακίτης, που ήταν το επόμενο project, πέρυσι είχε πτωτική πορεία.
25: Κοιτάξτε να δεις.
5: Μπορεί φέτος να ήταν διαφορετικός, να ξεκουράσει και ένα χρόνο.
25: Για τον Μουζακίτη δεν θέλω να μιλήσω, να σου πω γιατί. Γιατί ξέρω ότι το παιδάκι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πέρασε πολύ μεγάλα προβλήματα.
5: Ναι.
25: Και κάθε άνθρωπος αντιδράει διαφορετικά.
5: Προφανώς, ναι, δεν συζητάμε, παιδιά, μόνο τώρα.
25: Οπότε δεν θέλω να κρίνω το παιδάκι.
5: Όπως για παράδειγμα, να σου πω κάτι. Τον Ταρέμι που είδε στο Μουντιάλ, δεν τον ήθελε στον Ολυμπιακό. Έκανε σχέση με αυτό που βλέπατε πέρυσι.
25: Βέβαια, κύριε Κωστά. Βέβαια.
5: Μιλάμε το παιδί, έχει κάνει παπάδες.
25: Από την άλλη, οι μεταγραφές, κατά την άποψή μου πάντα, είναι ό,τι ακριβώς περίμενα. Δεν περίμενα να λέω τίποτα καλύτερο, να σου να μαντιά μου. Και θεωρώ, και εγώ θα βγω και θα ζητήσω συγγνώμη, γιατί εγώ δεν τα λέω στον αέρα, θεωρώ ότι φέτος δεν θα έχουμε ούτε παρέλαση, να ξέρεις.
5: Για το Μεντιλίμπαρ.
25: Ούτε παρέλαση.
5: Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή έχει πάρει ο ίδιος ένα μεγάλο στοίχημα. Και είπε ότι θα αλλάξω πέντε πράγματα.
25: Κύριε Κωστά, είπε τη μαγικότερη κουβέντα προηγουμένως. Γέρικο Σαμάρι, αλλάζει περπατητά.
5: Όχι, δεν αλλάζει εύκολα.
25: Και δει, άμα είναι Βάσκος, έχετε μιλήσει ποτέ με Βάσκο?
5: Ξέρω τι εστί, έχω διαβάσει αρκετά και έχω γνωρίσει και Βάσκους.
25: Μπράβο. Λοιπόν, μιλάμε τώρα να του λες ότι είναι μπλε, να βλέπει όλος ο κόσμος ότι είναι μπλε και να σου λέει όχι, είναι πράσινο.
5: Εγώ θυμάμαι το Σαριέγγι που τον είχαν φάει και του λέγανε ρε, μη παίζει ψηλά στο κέντρο. Δεν υπήρχε περίπτωση σε κάθε βολέ τερματοφύλακα. Ο πρώτος στο κέντρο ήταν ο Σαριέγγι που έβγαινε. Έτσι σου λέει, έτσι παίζω ρε φίλε. Άσε με τώρα, τι να θες να αλλάξω τώρα εγώ. Τέλος πάντων.
25: Πάσε το σε εγώ.
5: Έγινε ρε εσύ, Αλέξανδρε.
25: Εύχομαι να είναι όλα καλά, γιατί άκουσα κάτι προχθές και δεν μου άρεσε. Εύχομαι να είναι όλα καλά και στην οικογένεια εννοώ και τα λοιπά.
5: Εντάξει.
25: Και ξέρεις ότι είμαστε πάντα ό,τι χρειαστείς.
5: Όσοι τα ακούσαν, τα ακούσαν.
25: Και δεν το λέω τώρα για τον αέρα.
5: Ναι, βρε, εντάξει.
25: Πάρα πολύ καλά, στο έχω πει και κάτι βίαν.
5: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
25: Έλα, χαιρετώ.
5: Να σε καλά, Αλέξανδρε. Για πάμε στο φίλο μας τον Θοδωρή, στη μαρτυρική Κόρινθο.
0: Τι κάνουμε,
5: Κώστα? Εσύ πες μου, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, άκουσα. Θα τρελαθώ, μα πατάνε. Αλήθεια σου λέω.
5: Τι έκανε?
0: Θα τρελαθώ, δηλαδή. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει την άποψη.
5: Ναι, ρε φίλε.
0: Αλλά εντάξει, λέει τώρα, α πούμε, πρώτα να μιλήσω για τα Βασίλια τα Μέγαρα. Ρε Βασίλη, τι να κάνει το. Πώς το λέει ο. Πώς το λέμε, μωρέ, ο Μασούρας, να κάνει το αγροτικό του. Όπως το πες και εσύ, εδώ στην Εθνική παίζει ο Μασούρας και...
5: Μα όχι, δεν είναι αγροτικό συνήθως, λες ένα πιτσιρικά που το στέλνει σε ένα χρόνο κάπου να ψηθεί και λοιπά. Μασούρας τι ψήσιμο να κάνει τώρα?
0: Ξέρω να λέω ότι άμα έχει κάκαλα, βλέπετε ο Ρωσίδης που ήρθε από την Ξάνθη και μπήκε και έγινε βασικός. Βλέπε άλλους παίκτες που έχουν έρθει, είτε στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και παίρνε φίλε τη βανέλα και έγινε ότι...
5: Και ο Μασούρας όταν ήρθε σε εσάς, δεν ήρθε για βασικό, αλλά την πήρε με την αξία τη φανέλα.
0: Δεν κολλάω για τον Μασούρα. Γενικά κολλάω για όλους τους παίκτες. Και ένα πράγμα, είτε θέλετε να το καταλάβετε φίλοι μου ακροατές, συνακροατές, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν δουλεύει, είναι τεμπέλης. Όταν ξεκίνησε ο Κυσανικούλης, λέγανε ο Μέση.
5: Ω, καλά, πού το θυμίζεις
0: το Κυσανικούλης. Θυμάσαι τον τέκρι με την μπάλα.
5: Καλά, κοίταξε, η Ελλάδα είχε περισσότερους Μέση από ό,τι η Αργεντινή. Ήταν μια δεκαετία που είχαμε βγάλει 8 Μέση.
0: Βλέπω το φίλο μου, τον Μουζακίτη, ξεκινάει, του δίνει όλα τα εχέγγια με τη Λίπαρ. Και δεν έγινε, φίλε, ένα άνεκτερε.
5: Σε αυτό κρατάω μια επιφύλαξη με αυτό που πριν είναι ο τέτοιο. Αν μπορεί το παιδί κάτι να έχει κάποιο.
0: Α, το πάρω έτσι. Να το απαντήσω και αυτού του φίλου, γιατί όταν λέμε κάτι πρέπει να το τεκμηριώνουμε. Αποδείχθηκε ότι έπαιζαν οι παίκτες με το Σιλαϊδόπουλο. Αυτοί που πήγαν εκεί στη Ρίο Άβε, τι κάνανε ρε φίλε? Για να μας ξαναπαντήσει, τι κάνανε αυτοί οι Έλληνες που ήταν εκεί? Και γίνανε περιζήτητοι, του ζητάει όλη η Ευρώπη.
5: Ο ένας τραυματίστηκε ρε φίλε.
0: Ρε Κωστή.
5: Αλήθεια, πόσοι πήγανε, πόσοι
0: εσύ
5: πήγανε.
0: Δηλαδή από αυτούς που ήρθαν στη Ρίο Άβε είστε ευχαριστημένος? Έτσι ποδοσφαιρικά που τους έβλεπε. Λες ότι αυτός, ρε φίλε, εσύ υποσύρθησες ένα παίχτη που μου άρεσε και εμένα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι τελικά δεν ήταν τόσο ταλέντο όσο το λέγαμε όλοι. Μιλάμε για τον Αλεξανδρόπουλο.
5: Ναι.
0: Θυμάσαι εσύ.
5: Εγώ νομίζω ότι επιμένω για τον Αλεξανδρόπουλο. Ναι. Τον φάγανε κακές αναστροφές όταν ήρθε εκεί.
0: Το μυαλό του.
5: Το μυαλό του.
0: Α, μπράβο. Αυτό που σου είπα εγώ προηγουμένως,
5: δηλαδή,
0: ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής
5: πήγε και κόλλησε, δεν το λέω σαν κακό, μπορεί τα παιδιά να κάναν καλή παρέα. Πήγε και κόλλησε με τον Πασχαλάκη και αυτόματα η ψυχολογία του έγινε του αναπληρωματικού. Δεν ήταν του ανθρώπου που θα μάσαγε σίδερα για να γίνει βασικός.
0: Εγώ, φίλε Κωστή μου.
5: Και χάθηκε μετά, δεν το πάλεψε. Παρατήθηκε.
0: Θα σου πω, για μένα, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, άμα αξίζει να παίξει, θα φανεί, φίλε. Ο Παυλίδης, παραδείγματος χάρη, που εδώ πέρα δεν θα έπαιζε σε καμία ελληνική ομάδα.
5: Σε καμία δεν θα έπαιζε.
0: Εδώ πέρα δούλεψε, έκανε, πήγε σε πρωταθλήματα που τον ωφελήσανε και είδε ο Παυλίδης τι έγινε. Το ίδιο και ο Φούντας έπαιρνε κάποια χρήματα τρελά στην Αμερική. Στην Αμερική
5: και ο Γιακουμάκης.
0: Το ίδιο ο νέος Γιακουμάκης. Είναι καμιά φορά και η συγκυρία, ρε παιδί μου.
5: Προφανώς, ρε φίλε, ναι.
0: Και ένα άλλο κόστο που τελειώνω για το παγκόσμιο κύπελο. Άκου να δεις κόστο. Μέχρι το 81, παραδείγματος χάρη 85, αν το πάμε έτσι ημερομηνιακά, αν εξαιρέσεις τους Ιταλούς αμυντικούς, Γκαμπρίνι, Σιρέα, όλους αυτούς, ρε φίλε, τους παιχταράδες που είχε η Εθνική Ιταλία.
5: Ναι.
0: Αν κάτι να κάνεις μια αναζήτηση και να πούμε, ρε φίλε, ποιον είχε η Γερμανία, ποιον είχε η Γαλλία, θα θυμόμαστε μόνο από μέσους και επιθετικούς. Οι παίχτες τότε, γι' αυτό και οι Ιταλοί τους θαύμαζες, γιατί παίζανε ένα ποδόσφαιρο με τη θαρκία, οι άλλοι ήσαν, φίλε, στα τρία μέτρα τον αντίπαλο. Μπες να δεις παιχνίδια. Στα τρία μέτρα τον αντίπαλο. Οι σημερινοί, λοιπόν, αμυντικοί, είναι πιο αθλητικοί, φίλε, και από τους επιθετικούς.
5: Ναι.
0: Τι θες, την ταχύτητα, τη δύναμη, τα μάρια, ρε φίλε. Βλέπεις εκεί πέρα κάτι τα μάρια. Δηλαδή και για τον επιθετικό έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη η δουλειά. Θέλω να πω με αυτό ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να. Εγώ είμαι λάτρης και διασώτης της τρίπλας. Δυστυχώς, φίλε, δεν ξέρω. Επειδή η τακτική των προπονητών. Επειδή η αμυντική συμπεριφορά και τα συστήματα, τρίπλα σπάνια βλέπεις το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω να συμφωνήσεις κοντά μου.
5: Σπάνια και εγώ σου λέω, φαίνεται και από γενικά στα παιχνίδια του Μουντιάλ, δεν πάνε πολύ ψηλά ο αριθμός των κόρνερ. Γιατί ναι, κανένα εξτρέμ, ναι. Κανένας επιθετικός, δεν πάει από τη γραμμή. Τη γυρνάει πίσω και κάνει σέντρα.
0: Εδώ δεν παίρνει οι Άγγλοι κόρνερ, δεν βλέπεις. Ούτε παίρνουν.
5: Οι Άγγλοι, ναι, καλά, οι Άγγλοι δεν κάνουν σέντρα. Δηλαδή και λες, Έλληνα, Χριστέ και Παναγία.
0: Κωστή μου, καλή συνέχεια.
5: Να σε καλά, ρε φίλε. Πάμε σε. Και στην ώρα. Στην ώρα και θα γυρίσουμε, ναι, θα. Περάσουμε σε περιβάλλοντα αυτά τα μυστήρια που περνάμε και μετά θα βάλουμε και μια ανασούλα, αν προλάβουμε. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. 2.11.10.80.880 το τηλεφωνάκι επικοινωνία. Περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Η τιμή του 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited και 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr και 5 GB. Χαμός γίνεται. Μάλιστα, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική. Να σε κοιτάξτε τώρα. Επειδή θα πλησιάσω βέβαια στην... πώς το πω... την Τετάρτη, θα το γυρίσω λίγο σε πιο έτσι ψιλοκοινής αποδοχής, να το βάλω λίγο μαλακά, μην μου ξαφνικά και πάθουμε όλοι σόκα, ας πούμε, και τα λοιπά. Οπότε πάμε σιγά σιγά, προσπαθώ να βάλω τραγουδάκια, καλά το επόμενο σιγά με το δεχτεί ο Βερβέλες, αλλά αυτό θα έλεγε ναι, ωραίο τραγούδι, οπότε πάμε.

Επιστρέφοντας ξανά και σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι. Το Residency Casino Montparnasse σου δίνει την λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσει την βραδινή σου έξοδο, αλλιώς χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Residency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά μόλις σε 20 λεπτά το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστεί σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα στο 211-10-80-880. Περιμένουμε τους επόμενους που θα βγουν να μοιραστούν σκέψεις, αναζητήσεις, γνώμες και αντιρρήσεις μαζί μας. Προς το παρόν να πάμε σε μερικούς φίλους που έχουν επικοινωνήσει με το radio@parapolitica.gr, δηλαδή με τα mail που στέλνουν. Πάλι στον κάρμο καταλήγουν, γιατί να μην τόσο το πρέπει πάνω στον πλανήτη. Ναι. Τα δούμε ρε παιδιά τώρα. Τι να σας πω κι εγώ. Θα έρθει η υπομονή, θα έρθει ο Διονύσης από Δετάρτη. Τα πείτε. Όπου Δετάρτη θα πάρω το φραπέ. Φραπέ, πού το θυμήθηκα ρε. Φραπέ ρε φίλε. Φραπέ με παγωτό ρε παιδιά. Πω, τι ήταν αυτή η απόλαυση μόλις είχαμε ανακαλύψει. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει εντυπώσεις. Λέω Σωτήρης, κάλυψε το τέρμα με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε στο περιγέτη που είχε χρόνια να δει. Έφερε σε τερφόρ που ήταν πρώτος χώρας της Ελβετίας. Τον πιο εξελιγμένο Έλληνα παίκτη αυτή τη στιγμή, τον Τζάπρα. Ναι, μωρέ, κάθε καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός εντυπώσεις πάει καλά. Μετά τις χαλάμε. Προφανώς αυτές τις μεταγραφές που λες είναι όλες καλές. Χρήστο, έχει σίγουρη οικονόμα από την Πετρούπολη. Ένας φίλος λέει ότι αν δεν παίξει τύχημα ένα μήνα σου δίνει ένα χιλιάρικο. Να σου πω κάτι. Τι το κάνεις. Αρφέ, κι εγώ άμα θες να μου το δώσεις εμένα, το σου πόσχομαι κι εγώ. Άσε αδερφά, αν πιάσουμε λέξη το τι ακούγεται, άστο να πούμε. Άστο να πούμε. Άστο με το στήλο και τη στημένη. Για η Γερμανία, ναι. Η ομαδάρα του 14 πήρε το παγκόσμιο. Ήταν εκπληκτική ομάδα πραγματικά. Ήταν μια ομάδα που έβλεπες, καταρχήν όλοι ξέραν μπάλα, όλοι κάναν τρίπλες. Ήταν δηλαδή, ήτανε γερμανική κλασική ομάδα. Ναι ρε φίλε, έχεις δίκιο. Θα το βάλω, πού το θυμήθηκε. Μπράβο, από τα αγαπημένα μου είναι αυτά φίλε από τη Ραφίνα. Θα το βάλω. Αλλά πριν το βάλω, κάτσε να πάρουμε και άλλη μια ανάσουλα και να το ψάξω το βρω, όχι τίποτα άλλο. Για πάμε. Και προσφορά,

Λοιπόν, αυτό ή πιο πολύ μπορεί να το ξέρετε, έγινε πιο γνωστό μετά που το είπε και η Πρωτοψάλτη. Η Τσιρίκα τότε είχε βγάλει αυτό, ήταν σε μουσική του Ανδρεόπουλου, με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Μετά το έβγαλε και η Πρωτοψάλτη. Ήταν σε αυτά που λέγαμε εμείς, τα λέγαμε τότε τα πασοκοτράγουδα. Ήταν ο Ανδρεόπουλος εκείνος ο δίσκος που είχε βγάλει Πρωτοψάλτη. Με αυτό και με το θα σε ξαναβρω στις Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνά και τέτοια. Όταν ωραία τραγούδια όμως. Θα μου πεις γιατί όμως ρε φίλε, σε πείραξε το λέγαμε στο τρόδα. Όχι, εντάξει, ναι, λέω, απλώς λέγαμε τότε εμείς έτσι. Λοιπόν, ο Ανδρόπουλος είχε κάνει ένα μπραφ τότε, είχε βγάλει και τα ρούγια με την Μπέλου, αυτά τα λαϊκά προάστια. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος φίλος, έχει καλοσυνδεμή, θα πάω στο φίλο εκεί, τη Ραφίνα από τη Λούτσα να του κάνω το χατήρι, γιατί βρήκα την τραγουδάρα που ζήτησε. Κρατάω και για αύριο το τραγούδι που μου ζήτησε η κυρία Αναστασία. Όλα θα τα κάνουμε. Ό,τι προλάβουμε, μην νομίζετε. Λοιπόν, ναι, δεν είσαι λίγο αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός, δε φίλε. Τι αυστηρός είμαι, δηλαδή, ποια ήταν η αυστηρότητα που είπα. Με ποιο πράγμα είμαι αυστηρός. Με το Μουντιάλ, με αυτά που γίνονται, με τις μεταδόσεις. Δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο αυτό. Αλλά με το πώς χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο. Όταν μπαίνει ο παράγοντας κέρδος σε όλα, να ξέρετε ότι αλλοιώνεται. Οτιδήποτε ακουμπάει αυτό που λένε κέρδος. Εδώ έχει αλλοιώσει την ιστορία της ανθρωπότητας. Έχει αλλοιώσει τη φύση του ανθρώπου. Έχει αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου γένους. Το ποδόσφαιρο θα γλίτωνε. Δηλαδή, τι ακριβώς δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε μετριότητες τραβηγμένες από τα μαλλιά παγκόσμια. Δεν βλέπετε. Παίκτες που ακούμε τη χρηματιστηριακή του αξία 40, 50, 80, 100 εκατομμύρια και έχουν την μπάλα και έναν αντίπαλο μπροστά και γυρνάνε πίσω. 50 μέτρα την μπάλα στα χάφη στο στόπερ. Δηλαδή, άμα χαίρο πολύ, άμα κάνει κανένα τρίπλο, πόσο δάξει αυτό, 200 εκατομμύρια. Δηλαδή, τι τα παίρνουν τα εκατομμύρια. Για να μου γυρνά την μπάλα πίσω από όπου βρίσκουν αντίπαλο μπροστά του. Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι όποτε βρίσκει αντίπαλο να γυρνά πίσω. Είναι ότι έχω παιχταρά που θα τον περάσει τον αντίπαλο. Θα δημιουργήσει κατάσταση. Και είμαι αυστηρό τώρα από αυτόν τον τύπο. Δεν είμαι αυστηρό, όχι. Για τη διοργάνωση είμαι και παρά είμαι, ναι. Και καλά κάνω και είμαι, γιατί πραγματικά. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, πραγματικά τώρα. Μια ματιά που ρίχνω σε ξένα site, σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει site ή μέσο ενημέρωση που να μην έχει παίξει τις δηλώσεις του Ταρέμι, τις δηλώσεις των Ιρανών. Οι δημοσιογράφοι μεταδίνουν, σχολιάζουν το θέμα κλπ. Και δεν είναι τέτοια καλά, ας πούμε, τίποτε φοβερή και τρομερή εχθρή του Τραμπ ή του Ισραήλ ή τίποτε, ξέρω εγώ, εκπρόσωποι των BRICS και τέτοια. Απλά είναι νορμάλ άνθρωποι που τους κάνει εντύπωση αυτή η συμπεριφορά. Δεν στην Ελλάδα και, ξέρω εγώ, εκπρόσωποι των BRICS και τέτοια. Απλά είναι νορμάλ άνθρωποι που τους κάνει εντύπωση αυτή η συμπεριφορά. Δεν στην Ελλάδα.

0: φυσικό περιβάλλον, να πούμε ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις, ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Πάμε στο διαλυματάκι και γυρίζουμε. 2-11-10-80-8-80.
1: Η ώρα είναι 6 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
17: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
16: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
6: Παραπολιτικά 90,1.
0: Το ξέρω, είσαστε εδώ, θα περιμένετε όμως, δεν είναι κακό. Το τραγουδάκι είναι ό,τι πρέπει. Την παραγγελιά του φίλου εκεί από τη Ραφίνα, από τη Λούτσα.

0: Για την ταβέρνα που λέει ο Πίνιο, δεν ξέρω. Δεν έχω χρόνια. Όχι χρόνια, έχω 2-3 χρόνια να πάω, αλλά δεν νομίζω να έχει κλείσει. Όχι, μάλιστα. Είναι ο Κόκαλη και ο Πίνιο εκεί, αντίκτυστα η μία από την άλλη, είναι θεσμό. Πάμε στο Γιάννη Στανθού. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, ρε φιλαράκι, τι κάνει.
0: Τι έγινε, φιλέ.
1: Είσαι καλά.
0: Καλά μου, ρε.
1: Εννοείται, ρε, για το σερ δεν θα περιμέναμε, ρε φιλέ.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Σε πόσο σερ είναι αυτό. Δεν γίνεται αλλιώ. Λοιπόν, καταρχά, φιλέ, ρε, το Μουντιάλ βλέπω την επανάληψη ρε, του τελικού που λοιπόν είχαμε ρε, στο προηγούμενο μου.
0: Γαλλία, Αργεντινή.
1: Ναι, ρε φιλέ. Η Αργεντινή έχει σχετικά εύκολο μονοπάτι και πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Και η Γαλλία, ρε φίλε, δεν βλέπω ποιο μπορεί να κόψει ρε φίλε αυτήν την ομάδα.
0: Μέχρι στιγμή έχει δείξει ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη
1: γιατί
0: ομάδα.
1: Γιατί φέτος, εκτός είναι οι υπεύθερα, τους βλέπω και φάτους και παίζουν και είναι
0: ναι, είναι εγώ σου λέω, αφού τους είδα και προχτές που παίξανε, δηλαδή, που ήταν παιχνίδι που ψηλο, ειδικά μετά το 1-0 δεν είχε.
1: Ποιο διάλογο μπορεί να σταματήσει αυτήν την ομάδα, ρε φίλε.
0: Και αυτή η φοβερή γραμμή μπροστά.
1: Α, δεν μπορεί, δεν υπάρχουν αυτοί, αλλάζουν την μπάλα, δηλαδή είναι φοβερή. Δηλαδή. Εμπαπέ, Ολίσε, Ρεντεπέ.
0: Το Ολίσε, μεγάλη παιχνίδι.
1: Δεν υπάρχει, ναι, φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω ποιο μπορεί να για τους κόψει αυτούς. Μου φαίνεται λίγο απίθανο να. Ρε και μάλιστα δίνω και πολλές πιθανότητες στο τελικό για να το πάρουν.
0: Μπορεί να είναι η δικαίωση, ρε
1: βάλε. Δεν ξέρει, μπρε, στην μπάλα είναι και δεν ξέρει ένα μάτι τι μπορεί να γίνει. Συμφωνούμε. Ναι. Στην μπάλα έχουν μιλήσει και
0: με ποιον να πέφτουν αυτοί τώρα νοκάουτ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουν τόσο δύσκολη.
0: Όχι, δεν πρέπει να έχουν δύσκολη.
1: Η πιο δύσκολη γραμμή την έχουν οι Ολλανδοί. Έτσι. Η Αργεντινή βρίσκει στο
0: γιατί οι Ολλανδοί το έχουν περάσει το Μαρόκο.
1: Όχι. Εάν το περάσουν, δύσκολη γραμμή.
0: Πού πάνε γενικώς.
1: Μετά. Ναι, δεν ξέρω δηλαδή καμία.
0: Γερμανία ομάδα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι. Ούτε η Γερμανία τη βλέπω για καμιά σούπερ ομάδα. Ούτε η Βραζιλία για καμιά σούπερ ομάδα. Δεν βλέπω καμία ομάδα που μπορεί να. Για να τώρα, για τους Γάλλους, νομίζω η πιο δύσκολη αντίπαλη είναι η Ισπανία και οι Πορτογάλοι.
0: Και που είναι εκεί πέρα όλοι. Σωστό είναι αυτό.
1: Όλοι ρε στη γειτονάκια.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πιο δύσκολη για τους Γάλλους. Έτσι.
0: Αλλά ξέρω, νομίζω ότι. Και η Ισπανία δεν έχει δείξει ακόμα.
1: Δεν τους βλέπω τόσο πολύ.
0: Εγώ απλά βλέπω ότι ο Γιαμάλ έχει ψηλό. Πώς το λένε. Όχι ότι δεν είναι παιχτάρα κλπ. Σαν να έχει ψιλοχαλάσει λίγο από συμπεριφορά και νοοτροπία.
1: Αυτό άμα ανέβει θα του.
0: Γιατί αυτό άμα ανέβει μπορεί να πάρει μάτς μόνο του.
1: Ναι, ρε φίλε, μεγάλη παιχτάρα. Α το συζητάμε τώρα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Μιλάμε ο τύπο δεν υπάρχει, δεν πες. Να πούμε και δύο κουβέντες για την ομάδα μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Κώστα, εγώ βλέπω ρε, για πρώτη φορά το καλοκαίρι. Καταρχάς κάτω η μπάλα χαμηλά, έτσι.
0: Ναι, ναι, το συζητάμε.
1: Από μένα δηλώσεις που είμαστε καταδικασμένοι μετά από εδώ. Α, είναι αστεία κτλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το. Πώς το φέτος το πρωτάθλημα. Αυτό το βλέπω 100%. Πώς το λέω ότι θα το πάρει.
0: Ναι, δεν γίνεται να κάνει καταστροφική γωνιά σαν την περσινή.
1: Δεν λέω ότι ρε θα το πάρει. Και θα πρέπει να πούμε ότι έχει ρεσοβαρευτεί και η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία. Δηλαδή, οι μεταγραφές είναι στοχευμένες. Έχουν γίνει οι περισσότερες σωστές κινήσεις μέχρι τέλη Ιουνίου. Πράγμα το οποίο δεν είχε ξαναγίνει, να θυμάσαι. Δηλαδή, στα τέλη Ιουνίου έχει τελειώσει το μισό ρόστερ ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, είχε γίνει τέτοια που λέγανε η πιο έγκαιρη τέτοια τη δεύτερη χρονιά του Παπαδημητρίου. Που λέγανε ήμουν τότε ότι.
1: Ναι, ναι, που μας έφερε και το διάσημο, ρε φίλε.
0: Ναι, που λέγανε το πιο, η πιο έγκαιρη και.
1: Ναι, ναι. Φίλε, δεν έγιναν όμως τόσο γρήγορα τόσο καλές μεταγραφές.
0: Όχι, γίνανε, ξέρεις τι. Δεν ακουστήκαν πολλά ονόματα. Ακουστήκαν 2, 3, 4, 5, 6, τα 4 τα πήρες. Ναι.
1: Και ο προπονητής που έχουν πάρει δεν υπάρχει άνθρωπος να πει ότι δεν είναι δηλαδή. Πώς να σου πω, ρε παιδάκι μου, φαίνεται ότι αυτή τη φορά δουλέψαν πιο επαγγελματικά γιατί όχι απλώς έχουν καεί ρε, στο χυλό ρε, και στο γιαούρτι. Έχουν καεί σε όλα.
0: Σε όλα, πιο χυλό και γιαούρτι.
1: Ναι, έχουν καεί στα πάντα.
0: Αυτοί έχουν καεί στα χιόνια.
1: Ο Κοτσόλης έχει βάλει κάτω την μπάλα με τους. Δεν ξέρω τώρα ρε, πόσο χημία, γιατί εγώ όλα αυτά που. Εντάξει, πόσο χημία έχουν θα το δούμε στην πορεία. Αλλά αυτή τη φορά ρε παιδί μου βλέπω ότι είναι. Αν εξαιρέσεις ρε το Ντεφράι, που εντάξει δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τον θέλει στην ομάδα του και σε μάλιστα σε μια ελληνική ομάδα, για να μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ναι,
1: όλες οι άλλες κινήσεις είναι κάτω των 25, είναι καλοί παίκτες, πόσο στοχευμένες. Και μου φαίνονται όλες σωστές. Δηλαδή από τις 5 μεταγραφές που κάναμε, ήδη ξέρουμε τους δύο, ρε, τον Φράι και τον ρε και τον Τσάπρα. Τους,
0: ναι, εντάξει, τους ξέρουμε.
1: Ρε, τους ξέρουμε, έτσι. Και αυτός που πήραν ο Βορειομακεδόνας, πώς να τον πούμε τώρα, ναι, είναι και αυτό τώρα, είναι σε μια ομάδα που έβαλε 15 γκολ σε μια τόσο σπουδαία ομάδα της Ελβετίας, η οποία όμως επήρε ρε, το πρωτάθλημα, το οποίο είναι σημαντικό, φίλε, έτσι. Πήρε τον τίτλο και είχε αυτόν προπονητή. Είχε αυτόν εσεντρεφόρ. Έλα, μ' ακούς.
0: Ναι, σ' ακούς, ακούω. Όχι, επειδή συμφωνώ και αυτό δεν σου λέω κάτι.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σωστές οι κινήσεις. Βέβαια, όλα μέσα στο γήπεδο φαίνονται. Αλλά νομίζω, ρε παιδάκι μου, ότι αν μη τι άλλο, ρε, συγκινούνται.
0: Ελπίζω να έχουν καταλάβει εκ των προηγουμένων ότι δεν χρειάζεται πολύ να έχουν λόγο.
1: Άκου τι θα σου πω και θα σου φανεί αστείο, αλλά φίλε, τι περιμένω. Την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει νίκη, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με νίκη ή τρία χρόνια, νομίζω, ή δύο ή τρία χρόνια.
0: Σωρά.
1: Ναι. Δεν ξεκινάει. Τι, θυμάσαι και με τον Αλόνσο. Πέρυσι
0: με τον Αλόνσο δεν κέρδισε.
1: Υποπρόπερσι με τον Αστέρα.
0: Ήμουν με τον Βιτόρια δεν κέρδισε. Ναι. Ναι.
1: Δεν κέρδισε. Έχει τρία χρόνια να κάνει νίκη την πρώτη αγωνιστική. Περιμένω την πρώτη αγωνιστική. Θα μου πεις, είναι αυτή να μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ναι, καθόλου.
0: Να σπάσει κανένα κατάρα, ρε παιδί μου. Έτσι.
1: Ναι, την πρώτη αγωνιστική για να δώσουν ένα σήμα, ρε φίλε. Δεν γίνεται να πούμε.
0: Ναι.
1: Το λέω πολύ απλουστευμένα. Έτσι,
0: το κατάλαβα τι λες, ρε παιδί μου. Να πεις ότι άλλαξε κάτι, έστω η άβρα. Η άβρα που λέμε, η άβρα.
1: Ναι, και δεν έχουμε κανέναν μικρό νικήσει τα τελευταία χρόνια την πρώτη αγωνιστική. Πρέπει επιτέλους φέτος για να το κάνουμε. Δεν πάει τώρα, εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου.
1: Και μια και έχεις τη μουσική μέχρι την Τετάρτη στα χέρια σου.
0: Ναι.
1: Θα σου έλεγα να βάλεις μία βύση από τα παλιά του Κουγιουμτζή.
0: Του Κουγιουμτζή.
1: Για να θυμάται ο κόσμος ότι υπήρξε και μία άλλη βύση.
0: Στα χρόνια της υπομονής.
1: Ναι, γενικώς υπήρξε μία άλλη βύση.
0: Δεν μας θυμήθηκε κανείς.
1: Ρε, εσύ πριν την πάρει, ρε, ο Καρβέλας. Και την κάνει, ναι,
0: Καναρίνη ήταν το κοριτσάκι. Και είναι ακόμα, εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν. Ένα μικρό πανέμορφο κοριτσάκι με καρέ μαλάκι, το οποίο ήταν καναρίνι.
1: Είχε πάντα φωνή, φοβερή βύση, και έχει, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Απλώς εγώ, ρε παιδάκι μου, από τότε που την πήρε ο Καρβέλας και έγινε, βέβαια, ρε, μεγάλη στάρ, δεν το συζητάμε και είχε καλύτερα.
0: Εντάξει, ναι, κάτι χάνει, κάτι κερδίζει.
1: Εγώ θεωρώ, αυτό είναι πώς το δική μου άποψη και μη μου την πέσει κανένα, ότι ρε τραγούδια που λέει βύση είναι ρε για 15 χρόνια πλέον. Εγώ αυτό θεωρώ. Όποιο θέλει, δεν πρόκειται για να μπω σε κανέναν.
0: Όχι,
1: καμία.
0: Μετά, ναι, σιγά.
1: Έτσι, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα τραγούδια που λέει είναι για 15-17 χρόνων. Και λοιπόν, Χαράμι σε ένα τεράστιο ταλέντο. Είπαμε, ρε, εμπορικά αξιοποιήθηκε μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Αλλά ήταν μεγάλη τραγουδίστρια. Και είναι, δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι.
0: Έγινε, Γιάννη. Να προλάβουμε και του άλλου.
1: Έλα, Κωστή. Έλα,
0: τα λέμε. Πάμε στον Κώστα στη Λυκόβρηση. Έλα, Κώστα.
2: Γεια σα, γεια σα.
0: Καλώ το να.
2: Τι κάνουμε.
0: Εσύ πώ είσαι.
2: Ωραία, μια χαρά. Εγώ δεν παίρνω πολύ συχνά. Είχα πάρει μια φορά πριν δύο χρόνια.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ είμαι πιο πιτσιρικά σχετικά με το κοινό σου. Είμαι εκεί 33 χρονών.
0: Μια χαρά.
2: Εγώ είμαι φίλος του Μέση και της γενιάς του Μέση από το κομμάτι του Μουντιάλ. Δεν μπορεί να μου βγάλει εμένα κανείς από το μυαλό ότι ίσως θεωρείται ο καλύτερος όλων των εποχών. Αλλά αυτό, εντάξει, είναι κάτι πολύ.
0: Υποκειμενικό, έτσι. Ναι.
2: Υποκειμενικό, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Ενώ, ρε παιδί μου, με την έννοια του σύγχρονου ποδοσφαίρου που όλοι οι παίκτες παίζουν με τις ίδιες μπάλες, με το ίδιο, με τα ίδια παπούτσια, με το μασάζ, με τρίβουνε,
0: ναι,
2: τους κάνουνε. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
0: Σε αυτή την εποχή αυτοί οι δύο είναι, Μέση, Ρονάλντο, Κριστιάνο.
2: Έτσι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, τώρα να σου λέσουμε και λίγο τα εσωτερικά.
0: Ναι.
2: Ήθελα μια τοποθέτηση για τον Παναθηναϊκό, γιατί επειδή έχω φίλους πολλούς Παναθηναϊκούς. Θεωρώ πως αυτό που έκανε η ΑΕΚ φέτος ήταν το μεγαλύτερο μάθημα για τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό είναι.
2: Το οποίο ένας πρόεδρος, ο οποίος δεν είχε φοβερά σχετικός με τον ποδόσφαιρο.
0: Τίποτα, δεν το ξέρετε, δεν είχε καμιά σχέση πριν.
2: Έτσι ακριβώς. Πήρε μια ομάδα, σε καθάρισε λίγο την κλίκα του, έβαλε 2-3 ανθρώπους οι οποίοι είχαν σχέση με τον ποδόσφαιρο και μας πήρε το πρωτάθλημα. Γιατί να το παίρνει από τον Ολυμπιακό.
0: Μας το πήρε ο Νονόν, άστο τώρα.
2: Ναι, το πήρε από τον Ολυμπιακό δύο αγωνιστικές νωρίτερα με 6 βαθμούς. Είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι και στον πόντο.
0: Τίποτε
2: και...
0: εύκολα, φίλε, το πήρε εύκολα, όντως.
2: Έτσι είναι. Το πήρε εύκολα και για πρώτη φορά εγώ, σαν Ολυμπιακός, μετά από χρόνια είδα ομάδα η οποία σε πολλές γραμμές είχε καλύτερο στον Ολυμπιακό. Οπότε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός φέτος κινείται έτσι και αφού πήρε κανονικό προπονητή και όχι φανφάρες, πιστεύω ότι θα είναι πιο επικίνδυνος. Και επειδή ο
0: Ολυμπιακός ναι.
2: Σωστό, είναι λίγο νοχελικός Ολυμπιακός μέχρι στιγμής φέτος. Δηλαδή δεν δείχνει...
0: Στις κινήσεις του νοείς.
2: Ναι, στις κινήσεις το βλέπω ρε παιδί μου ότι ακόμα δεν έχει κάνει κάποια κίνηση φοβερή. Τώρα μιλάμε για ένα δεξί μπακ, το Μαφαίο κλπ. Κλπ. Το Παναθηναϊκό το βλέπω φέτος συγκεντρωμένο. Το βλέπω ότι κινείται σε μία λίγο με ένα προσανατολισμό από την ΑΕΚ. Δηλαδή ότι ξεκαθάρισε και αυτή την ελληνική κλίκα που το βασανίζει στο εσωτερικό του θεωρώ. Και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλύτερα. Και πιστεύω ότι θα είναι και διεκδικητή σε αυτός και η ΑΕΚ. Έχω μια τέτοια εντύπωση.
0: Όχι. Το λογικό εκεί είναι, γιατί εγώ δεν βλέπω και τον ΠΑΟΚ πολύ να, εύκολα να ξαναβρίσει τον δρόμο του σύντομα.
2: Συμφωνώ.
0: Και πιστεύω ότι φέτος η μάχη θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, κατά κύριο λόγο.
2: Συμφωνώ. Απλά ο Παναθηναϊκός, αφού ξεκαθάρισε και αυτό το κομμάτι αυτό των Ελλήνων που είχε μέσα του, που εγώ θεωρώ πολύ προβληματικούς, και μου πεις γιατί δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλια στην Εθνική. Γιατί έπαιζε ο Μπακασέτας. Γιατί έπαιζε ο Σιώπης και ο Κουρμπέλης. Και λέμε μετά γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλης από την Εθνική. Να μου πεις μπορεί να έχει και άλλους λόγους. Πολιτικούς, ηθικούς, προσωπικούς.
0: Απλά σεβόμαστε την επιλογή, τώρα από εκεί πέρα σχόλιο μπορεί να κάνουμε. Αλλή μόνο, τι.
2: Ναι, δεν απαγορεύεται. Απλά
0: δημόσιο πρόσωπο είναι.
2: Θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός αφού πήρε κανονικό προπονητή και μην ξεχνάμε πως οι Σκανδιναβοί του έχουν βγει. Πάντα του ταιριάζει του Παναθηναϊκού. Ήταν πιο ταχυδυναμική ομάδα από ότι με Ισπανούς που ήθελε ψηλό πρέσινγκ. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάντα
0: Παναθηναϊκός,
2: δυναμική ομάδα.
0: Παραδοσιακά ήταν του ταιριάζει Σκανδιναβοί και Αργεντίνοι. Δεν ποτέ δεν του πιάσε Βραζιλιάνος πολύ τέτοια.
2: Έτσι.
0: Αργεντίνοι περάσαν πολύ.
2: Έτσι είναι. Γιατί και η τελευταία του η παιχτάρα, ο Μπέρκ που ήταν Σουηδός ας πούμε, ήταν το τελευταίο σέντερφορ που πραγματικά ήταν το κάτι άλλο στο Παναθηναϊκό. Και είχαν κάνει και φοβερή δουλειά στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι. Όχι, το τελευταίο μεγάλο σέντερφορ που είχε ήταν ο Μπέρκ. Δεν είχε
2: ποτέ. Έτσι, του ταιριάζουν χέρια.
0: Μετά πήρε ένα κάρο πράγματα, αλλά.
2: Δεν του έβγαινε αυτό του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό το ισπανικό τέτοιο είναι πιο του Ολυμπιακού κομμάτι.
0: Ναι.
2: Πιο αυτό, λίγο μπαλακάτο, ψηλό
0: πρέπει. Η Ιβηρική Χερσόνησο είναι πιο πολύ του Ολυμπιακού.
2: Έτσι.
0: Και η Πορτογάλη του Ολυμπιακού πιο πολύ.
2: Συμφωνώ, ναι.
0: Πορτογάλος ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσει το ΖΕΚΑ, δεν είχε ποτέ Πορτογάλους.
2: Εντάξει, εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν του ΖΕΚΑ, δεν θεωρώ.
0: Όχι, και εγώ σου λέω, δεν είχε ποτέ. Όχι, σου λέω σαν εθνικότητα, και εγώ δεν σου λέω ότι είναι τίποτα φοβερό. Αλλά σαν εθνικότητα δεν είχε Πορτογάλους.
2: Εγώ ήμουν λίγο τη άποψη, δείξα μου το κέντρο σου να σου πω ποιο είσαι. Και
0: σωστό είναι αυτό.
2: Από τον Παναθηναϊκό πέρσι έλειπε πάρα πολύ ένα μπαλωμένο παίχτη. Και φάνηκε μεγάλη διαφορά που μπήκε.
0: Ο Ουναή, έλειπε, ρε φίλε.
2: Ναι, μπράβο. Έλειπε ο Ουναή. Και έλειψε και με το που μπήκε ο Ταμπόρδα και έδειξε λίγο την παρακάτω.
0: Όντως.
2: Και αυτό κάπως εικόνα του έφτιαξε. Όπως και από τον Ολυμπιακό, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος με φοβερό ταλέντο να βάλει την μπάλα κάτω να τη στρώσει. Ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη του εμφανίσεις και πήρε και το ευρωπαϊκό με Ποντένσε και Φορτούνι στα καλά τους. Και την επόμενη χρονιά που πήρε εύκολα τον Ντάμπλ, είχε την παιχτάρα τον πιτσιρικά τον.
0: Κοστούλα,
2: ο οποίος του έδινε όλες τις λύσεις μπροστά.
0: Έμπαινε αλλαγή γιατί του λύνε προβλήματα.
2: Ένιωθε την άμυνα, τον ένιωθε η ομάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε φιλέ.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Κωστά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Τι ρε, εσύ έχω πάθει, να σου πω, έχω πάθει ψυχολογικό ρε, εσύ. Βλέπω τον πρόδρομο στο Καντράν και κοιτάω όμως να δω πόσο έχει ο μήνας. 29. Πάμε στο Σωτήρι. Έλα, Σωτήρι.
3: Γεια σου, Κωνσταρά.
0: Τι έγινε, ρε φιλέ.
3: Καλά, μια χαρά. Είδες τη φωτογραφία που σου έφυλα.
0: Ναι, την είδα, την είδα.
3: Ντροπή δεν ήτανε.
0: Τι ήτανε.
3: Αν είναι δυνατόν. Συμφωνώ σε ό,τι έλεγες για το Μουντιάλ. Βέβαια, εγώ τον Καραλίντο συμπαθώ, αλλά έχουμε πλακωθεί σε ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, τι θα κάνω τώρα.
3: Και
0: εγώ
3: δεν ναι,
0: ναι, ναι. Όχι, τι να πω, ότι είναι μακράν ο καλύτερος.
3: Ναι. Όχι, ξέρεις γιατί, για τη City. Είχα πάρει τον Πάπη και είχε κατηγορήσει τη City.
0: Καλά, εντάξει τώρα, εντάξει, σιγά.
3: Η οποία City, όντως, είναι η ομάδα των Αστών και των Εβραίων. Ενώ η United είναι η ομάδα των πιο
0: εργατικών.
3: Ορίστε.
0: Του προλεταριάτου.
3: Ναι, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, ναι, από εργάτες ιδρύθηκε η United και των Ιρλανδών μετά Αστών. Και αυτό εντάξει, ξέρεις, με άμα του μιλάς του καραλίγια τη City, ξεχνάει ότι συμφωνούμε στα πολιτικά και σε όλα τα άλλα, κράξιμο. Βάσε τόση.
0: Ναι.
3: Για ένα άλλο θέμα σε πειρά, πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
3: Εννοείται ότι δεν θέλω να το τραβήξουμε, να το πάμε στο παδικό. Είναι για την δολοφονία του παιδιού στην Καλυθέα.
0: Δεν θέλω να πω τίποτε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω τίποτε. Και γιατί μπορεί να κινδυνεύσουμε να πούμε τίποτε που να μην ισχύει και.
3: Ωραία. Εγώ να μην, δεν θα μιλήσω. Δεν το συγκεκριμενοποιώ ως παιδί. Ξέρεις τη δουλειά που έκανα, ναι, που έκανα παιδικά πάρτι. Θα μιλήσω γενικά. Ας πούμε, η δολοφονία του Μιχάλη και του Άλκη είναι καθαρά οπαδικές. Δεν χωράει
0: αμφιβολία. Ναι.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ βλέπω και το βλέπω και μέσα από τα παιδικά πάρτι και μέσα από την παρέα που κάνουμε πιτσιρίκια στο γήπεδο στην Ιωνία. Θεωρείται και το ξέρεις εσύ και από τις πιο προοδευτικές και μπροστά ομάδες. Ότι τα παιδιά έχουν ξεφύγει. Δηλαδή τα παιδιά από μικρά, παλιά ρε παιδί μου, πήγαινε σε ένα παιδάκι και έλεγε σε κάτσε, ησυχά το πώς η μαμά σου. Και το παιδάκι φοβότανε. Τώρα το λες αυτό και για τη μαμά του και λέει γιατί στοχοποίησες το παιδί μου.
0: Έχουμε και αυτό, ναι. Μην κάνεις μπούλινγκ.
3: Παίζουμε μουσικές καρέκλες, χάνει ένα παιδάκι, πάει το λέει στη μαμά του και έρχεται η μαμά και μου κάνει φασαρία ότι έδιωξε το παιδί μου από το παιχνίδι και το στοχοποίησες και βρες παιχνίδια που να μην χάνει το παιδί. Δηλαδή μιλάμε, έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο και μπορεί στη δικιά μου τη θέση να είναι και λίγο αστείο και να έχω εγώ και τη χαρά και τη δυνατότητα να κάνω επιλογή. Για φαντάσου όμως τι τραβάνε οι καθηγητές.
0: Δεν το τι συζητάμε.
3: Θα κάνεις, θα το τιμωρήσεις το παιδί. Πιστεύω ότι είναι, χωρίς να θέλω να κάνω προπαγάνδα, μια σιριζέικη ανομία με μια φασιστική ματσίλα αυτός ο συνδυασμός. Είναι τώρα το αγοράκι, έχει βάλει κάτω ένα κοριτσάκι και το χτυπάει. Πάω εγώ του κάνω τι κάνεις και του τραβάω το χέρι, μου κάνει μαμά πώς μιλάς έτσι στο παιδί μου και να είναι η μαμά έτσι ήρεμη, αγάπη μου είναι καλό αυτό που κάνεις που χτυπάς το κοριτσάκι, δεν σου το κοριτσάκι κλαίει, δεν θα σταματήσεις, πρέπει να σταματήσεις να το χτυπάς.
0: Λες είναι κούκλα το κοριτσάκι, δεν έχει ψυχή, δεν έχει...
3: Ούτε για ζώο, σου λέω, τρελαίνομαι.
0: Στα ζώα είναι πιο ευαίσθητοι όλοι αυτοί.
3: Μπράβο, αυτό θα έλεγα.
0: Αχ, το σκυλάκι, το γατάκι.
3: Ναι.
0: Πιο φορά είχαμε πέντε νεκρούς στην κακοκαιρία από τα χιόνια και μας δείχνανε μισή ώρα τα καϊδουράκια που ήταν κάπου στην Παιανία και ήταν στο χιόνι. Λέει, τα έχουν αφήσει τα καϊδουράκια στο χιόνι, έχουν πεθάνει πέντε άνθρωποι στην Κουμουντούρου και από κάτω τα χιόνια. Τέλος πάντων, άστο.
3: Έχει δίκιο. Αλλά για να συνεχίσω αυτό μετά πάει στην εφηβεία τους. Δηλαδή. Για να δεις ότι δεν θα σου πω μόνο τα καλά των πιτσιρικάδων. Μας κάναμε ένα πανό σε ένα δημοτικό σχολείο. Βγαίνουν μια δασκάλα για το Σύλλογο Γονέων Ευγενέστατες. Μας λένε μπράβο παιδιά και αυτά για το νόημα. Μου προσέξτε μη λερώσετε. Και αρχίζουν τα παιδάκια να τραμπουκίζουν τη δασκάλα. Και λέω πώς μιλάτε ρε έτσι στη δασκάλα. Εγώ είπα θα σω και λέω θα νομίζει η δασκάλα ότι εγώ εμείς οι μεγάλοι τα ξεσηκώνουμε. Και μας λένε σας παρακαλώ μπορείτε να σου πείτε κάτι. Έρχονται γονείς στο γήπεδο και μου λένε μπορείς να μαζέψεις τα παιδιά μου. Κάθονται. Δεν θα το παίξω εγώ ότι εγώ είμαι επειδή είμαι πιο μεγάλος. 20άριδες και 25άριδες στην Ιωνία και λένε στα πιτσιρίκια μην κουβαλάτε πάνω σας μαχαίρια. Και να κάνετε άλλο πλακίσα και άμα θέλω να κόψω καραμήλο. Καταλαβαίνεις γιατί τέτοια μιλάμε.
0: Καταπολάβω κι άλλο ένα
3: μέχρι
0: παρατέρω.
3: Αυτό και άλλο.
0: Έγινε φίλε, ευχαριστώ για αυτά που είπες. Να σε καλά, ρε.
3: Έγινε Κώστα, μου γεια σου.
0: Πάμε στον Κώστα στη Μάνδρα και μετά. Τι θα κλείσουμε με το. Τι να κάνω. Πώς το καταφέρνει έτσι και πάει στο τέλος. Έλα ρε Κώστα.
4: Έλα. Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης φίλε.
4: Θα ξεκινήσω και να σου δώσω συγχαρητήρια για τις επιλογές των τραγουδιών. Είναι
0: μία. Τα τραγούδια δεν είναι για συγχαρητήρια μου παιδιά. Είναι θέμα γούστου.
4: Είναι θέμα γούστου. Ναι. Δεν ξέρω αν εσύ είναι δικές σου επιλογές.
0: Δικές μου είναι. Αλλά ναι.
4: Γι' αυτό και... Σε έχω κόψει δηλαδή σε τι στυλ κινείσαι μουσικά και πραγματικά και συμφωνώ και με το προηγούμενο, προπροηγούμενο ότι η Αναβίση είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ακόμα και με τον Καρβέλα, εκτός από κάποια τραγούδια τα οποία ήταν καθαρά εμπορικά, έχουν παίξει και κομμάτια τα οποία είναι προχωρημένα. Τέλος πάντων, ένα τραγούδι φοβερό που μου άρεσε από τα παλιά, αν θυμάμαι καλά, ο τίτλος είναι. Άστρο μυστικό του Παραδείσου.
0: Ναι, του Κουγιουμτζή.
4: Τραγουδάρα, αν μπορέσει και το βρει.
0: Ναι,
4: να το, ναι Κουγιουμτζή.
0: Είναι πολύ αργό μπαλαντίτσα, έτσι αργή, ναι.
4: Μια τραγουδάρα φοβερή. Ένα από τα πολλά καλά τότε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, τώρα για το Μοντιάλ.
0: Ήταν το δίσκο στα ψηλά τα παραθύρια με τον Ταλάρα.
4: Στα ψηλά τα παραθύρια, μπράβο, ναι. Δηλαδή ο Παλδάρας και ο Κουγιουμτζής είναι τεράστια κεφάλαια. Αυτό το στυλ του τραγουδιού.
0: Δεν το συζητάμε τώρα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε, ήταν απίστευτο.
0: Δίψασα στην πόρτα σου για αγάπη, ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι, δίψα σας.
0: Αυτό δεν είναι δίψα σας την πόρτα σου.
4: Μπράβο, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο τίτλος, είναι το άστρο μυστικό του παραδείσου. Ένα από τα δύο. Αν το ψάξουμε θα το βρουν και είναι καταπληκτικό τραγούδι.
0: Πολύ ωραία.
4: Να πω καλά για το Μουντιάλ, με κάλυψες με όλα αυτά που γίνονται, με τα cooling break και όλα αυτές οι καραγκιοζηλίκια, είναι Κώστα μου, είναι το θεωρώ...
0: Μα δεν έχει θερμοκρασίες τέτοιες.
4: Τρελαίνομαι όταν ακούω, αχ πώς έγινε αυτό, αχ τι έγινε εκεί και τόνα και τ' άλλο. Για μένα, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο, εκτός από το δράμα αυτό που έχει ζήσει η Βενεζουέλα,
0: ναι,
4: εδώ στην Ελλάδα το θεωρώ αυτό που έγινε στην παλιά μου γειτονιά, να το πω έτσι, την Καλλιθέα, γιατί 30 τόσα χρόνια ήμουν Καλλιθεώτης.
0: Mm-hmm.
4: Αυτό που έγινε με τη γυναίκα που πήγε το παιδί ο Τελιβαράς μαζί με τους άλλους και έδειξαν πραγματικά αλληλεγγύη σε μια γυναίκα 75 χρονών και την πήρανε στα χέρια τους, στην κυριολεξία, πέφτοντας από τον πρώτο όροφο. Έτσι, με
0: το φοβερό ήταν ότι η κακοβία κρεμάστηκε και πήρε μαζί της και τη σημαία τελειρική.
4: Τι να κάνει.
0: Και από κάτω, αν δει το ρεπορτάζ, οι μισοί που περιμένουν είναι μετανάστες.
4: Ναι,
0: μαζί με ντόπιους κατοίκους.
4: Ναι, αυτό είναι να το βλέπουν κάποιοι που λένε διάφορα, γιατί οι μετανάστες ήταν και αυτοί που στο μάτι τότε που μπόρεσαν να σώσουν κάποιους ανθρώπους.
0: Εντάξει.
4: Έτσι, αυτό συζητάμε. Οι άνθρωποι, όταν είναι άνθρωποι, δεν παίζει ρόλο το τι χρώμα έχουν πάνω στο δέρμα του.
0: Ακαλή μου, ρε παιδιά, τι.
4: Οποιοδήποτε. Λοιπόν, θα δώσω και συγχαρητήρια και στην πρωινή εκπομπή με την Έρη, η οποία στάθηκε σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της αλληλεγγύης γενικώς. Είναι μια δημοσιογράφος η οποία πραγματικά και όλα τα παιδιά που είναι το πρωί εκεί.
0: Η Έρη, ναι, είναι εξαιρετική.
4: Έχω εκτιμήσει πάρα πάρα πολύ με το γέλιο της, με το καλαμπούρι της, αλλά και με τη σοβαρότητα που κάνει την εκπομπή της. Λοιπόν, και ήθελα να πω και για τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
4: Το Παναθηναϊκό, βασικά, αν δεν δω, εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος, ότι κάνουμε κάποιες καλές κινήσεις, πάντα έτσι ξεκινάμε με καλές κινήσεις, καλός προπονητής, τον Ατάλ. Ελπίζω αυτός ο άνθρωπος να βάλει.
0: Ναι, ελπίζουμε κάτι να αλλάξει, αλλά εγώ επιμένω ότι για να αλλάξει κάτι το Σεπτέμβρη πρέπει να αλλάξουμε εμείς τη ματιά μας το καλοκαίρι. Να μην το βλέπουμε με το. Γι' αυτό πρέπει πολύ χαμηλή τόνη, ήρεμα, ούτε πανηγύρια ούτε αποθεώσεις, άστους να παίξουν, να ξεκινήσουν να πάρουν προκρίσεις που μπορούν να τις πάρουν και να πάρουν επάνω τους και μετά.
4: Το στάτ αποδυτήρια, βασικό, να έχει την επαφή ο προπονητής και να εμπνέει τον σεβασμό και να του έχουν σεβασμό, δηλαδή οι παίκτες. Και αυτά, και εντάξει, άνθρωποι είναι, θα κάνουν και κάποιο λάθος, αλλά.
0: Εντάξει, άνθρωποι είναι, τι σιγά.
4: Εγώ θέλω στο βάθος χρόνου αυτή η ομάδα να δείξει κάτι και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Η μόνη ομάδα που με τρομάζει λόγω του σήματος, θα τα καλαμπουρίσουμε, είναι η πρώτη ομάδα που παίζουμε, η Ουγγρική Παξί. Πώς λέγονται, Παξός, Παξί.
0: Παξί.
4: Λοιπόν, άμα δεις το σήμα της, είναι ένα φέρετρο.
0: Ω, Παναγία βοήθη, σοβαρά.
4: Το είδα,
0: μιλάμε. Ρε, σίγουρα είναι φέρετρο, μήπως είχα κουτί τίποτε, καμιά γλάστρα. Φέρετρο σήμα.
4: Ναι, άμα
0: τι είναι αυτή, ρε, εσύ.
4: Μόνο σταυρός λείπει και το πιάνει.
0: Παναγία μου.
4: Άντε,
0: τα λέμε, Κωστάρα.
4: Εντάξει, λοιπόν, καλά να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Έγινε. Πάμε στο διάλειμμα και μετά πάμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, μετά είναι 29 του μήνα και λοιπά.
5: Παραπολιτικά 90,1. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κρατάς μυστικό?
7: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό?
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα!
6: Αλλά.
7: Ο γάμος θρησκευτικός?
6: Όχι.
7: Πολιτικός?
6: Νο.
7: Τότε.
6: Κλιματιστικός.
8: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά.
8: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
9: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
10: Για πάντα.
9: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
15: Παραπολιτικά 90,1.
0: Τι να κάνω, θα το πιω και αυτό το ποτήρι. Καλησπέρα, πρόδρομε.
16: Το διασέτω, δεν θα σου πάρω τίποτα.
0: Έλα, ρε, 29 του μήνα και δεν αβαλεί.
16: Σε σέβομαι, ρε φίλε.
0: Μπράβο, ρε φίλε, γιατί είχα, ξέρει, είχα ετοιμάσει αντίδοτο. Είχα βάλει τον ύμνο. Το ξέρει, σύλλογο μεγάλο και λέω: μόλι το βάλει, θα το πετάξω. Μπαμ να του
16: βγει.
0: Όχι, ρε, όχι, πλάκα έκανα.
16: Έτσι!
0: Έτσι.
16: Τι κάνει, Κωνσταντίνο.
0: Εσύ πε μου, τι γίνεται, βουλιάξατε ή ακόμα.
16: Εντάξει, έχει κόσμο, ε.
0: Έχει πάρο. Μπράβο, ρε φίλε.
16: Δόξα τω Θεώ. Δεν την πατήσαν όπως πέρυσι.
0: Πέρυσι, ναι, είχε λίγο.
16: Πέρυσι,
0: καλά, ήταν οι σεισμοί. Πέρυσι ήταν οι σεισμοί.
16: Πέρυσι, ρε φίλε, το παίξαμε. Γιατί πιστεύανε ότι θα είναι κλειστή η Σαντορίνη λόγω σεισμών.
0: Ναι.
16: Έλεγα οικονομίες και θα ανεβάσανε τις τιμές και φάγανε μια φόλα.
0: Λέγατε τους περιμένω, δεν έχουν που να πάρει τώρα, θα έρθουν
16: ναι,
0: εδώ,
16: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καλά. Τώρα που είναι ο πόλεμος όμως, πέσαν οι τιμές. Δεν ανεβήκαν.
0: Ναι.
16: Ειδικά σε αυτά τα Airbnb, τις βιλές, αυτά ναι. Ήταν άδειες. Αυτά γεμίσανε τον Αύγουστο. Λέγανε.
0: Είχαν... Έλα ρε φίλε.
16: Ναι, φέτος είναι λίγο πιο normal. Κατάλαβε.
0: Ναι.
16: Δεν την πατήσανε, ξέρεις, να σκεφτούν αμάν πόλεμος και αυτά, δεν θα πάνε εκεί στα νηράτα, εκεί ξέρεις ο κόσμος και αυτά.
0: Ναι, εντάξει, πήγαν, αυτοί που θα πηγαίνουν εκεί θα βρούνε μέρος, εντάξει.
16: Το πήγανε πιο ήπια. Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
16: Τέλος πάντων, να σου πω τώρα τι είναι ο μήνας Παναθηναϊκού, βλέπω πολύ χαρά.
0: Χαρά, δεν λες τίποτε.
16: Είναι ο μήνας που φαίνεται πρωτάθλημα. Αυτός ο μήνας,
0: ναι.
16: Σε όλα τα αθλήματα είσαστε πρωταθλητές, φίλε.
0: Ναι.
16: Είσαστε πρωταθλητές, μην αγχώνεσαι.
0: Όχι, λέει, εγώ το έχω πάρει απόφαση.
16: Θα πάρετε τα πάντα αυτό το μήνα.
0: Γι' αυτό είπα, δεν. Πώς το λένε. Δεν
16: ακόμα
0: ξαναμιλάω.
16: Δεν είδαμε Γιάννη τον Ευαυτιστά.
0: Καλοκαίρι δεν ξαναμιλάω.
16: Ναι.
0: Ο άλλος εκεί στο πράσινο ακροτήρι το διάβασες.
16: Τι έκανε.
0: Κατηγορείται για το βιασμό μιας Βραζιλιάνας μεταφράστριας.
16: Λοιπόν, πιάσανε και εδώ η αστυνομία της Πάρου έκανε.
0: Έλα,
16: μια σύγκριση τέτοια. Τώρα με επιζρατιστεί. Απλώς ήταν ένας αλλοδαπός ο οποίος δεν είχε και άδεια ο άνθρωπος.
0: Ναι.
16: Ο οποίος ήταν παραλίγο να κάνει κάποιους βιασμούς. Δεν το ξέρω καλά το θέμα, πάντως τον συλλάβανε. Πάντως η κόρη μου. Έχω ένα κορίτσι, η μεγάλη μου κόρη είναι εκεί στα 16 και προχθές στο λεωφορείο, ας πούμε, την είχαν πάρει από πίσω δύο.
0: Έλα, ρε φίλε.
16: Δύο τύποι έτσι. Τέλος πάντων, για να μην χαρακτηρίζω γιατί.
0: Καλά, τα λεωφορεία εκεί λογικά δεν έχουν πολύ κόσμο μέσα.
16: Φίλε, δεν, αν ο άλλος τώρα είναι βλάκα στο μυαλό, δεν τον ενοχλεί. Είχε τώρα κόλλησε πίσω τα κοριτσάκια, ας πούμε, είχαν τρομάξει τα κοριτσάκια, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, δεν τρομάξουν, τι έκανε.
16: Ναι, με πέραν τηλέφωνο, ευτυχώς που δεν με βρήκανε. Δεν αντιδράσουν, Στάκη.
0: Όχι, δεν αντιδράσουν, ναι.
16: Ευτυχώς λέω που δεν με. Δηλαδή κατεβήκαν αυτοί γιατί φοβηθήκαν, δεν ξέρω τι. Και έγινε μια σύλληψη. Δηλαδή, εντάξει, τώρα παντού τώρα αυτά θα γίνονται, αλλά λίγο.
0: Ναι.
16: Θέλει λίγο, εντάξει, τώρα. Θέλει λίγο προσοχή, ρε φίλε. Τώρα. Και δεν μπορεί να λες προκαλούν τα παιδιά, γιατί δεν προκαλεί τώρα 15 χρονών κοριτσάκι να
0: μην. Να προκαλεί, εντάξει.
16: Δηλαδή πρέπει να έχουμε και λίγο το μυαλό μας, κατάλαβες τι σου λέω. Αλλά. Τέλος πάντων. Όπου υπάρχει πολιτισμός και πολλή φασαρία.
0: Τι να κάνουμε.
16: Αυτά είναι. Το χειμώνα είμαστε πιο ήρεμοι, τώρα το καλοκαίρι.
0: Βερβελέης, κανένα νέο.
16: Ας τον άνθρωπο, ρε. Είναι με το κορίτσι του να μου. Περνάει καλά. Ας τον έχει. Δεν ασχολείσαι. Όταν έρθει. Τι ασχολείσαι.
0: Ο μοναδικός άνθρωπος που ήταν δίπλα στη θάλασσα και πήγε και ανέβηκε σε ταράτσα να δρουστεί.
16: Βράσο να είναι, μα τι. Ας το τέλος την τέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης είναι, ό,τι θέλει κάτι.
0: Τι είναι?
16: Πρωταθλητής Ευρώπης δύσφετος. Πόλο και μπάσκετ, ό,τι θέλει κάτι.
0: Α, καλά, εντάξει.
16: Τι καλά, εντάξει, το κατάλαβα αυτό το καλά.
0: Πόλο και μπάσκετ, εντάξει.
16: Πόλο και μπάσκετ, δεν τα πήρε φέτος. Δεν πήρε δύο φέτος, δύο ευρωπαϊκά.
0: Ναι. Πού θυμάμαι εγώ, Μωρ, τι έγινε τώρα.
16: Τι να θυμάσαι τώρα, είσαι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Ναι, 158 πολεμικές σειράξεις έχουν σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι εγώ ποιος πήρε τα ευρωπαϊκά τώρα.
16: Τα σύριαλ σου, τι βλέπεις τώρα.
0: Τελειώνει και το. Αυτό τελειώνει αυτή τη εβδομάδα, λέει. Έχει 8 επεισόδια ακόμα το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Και δεν αμήνει καμιά αδερφή, μου φαίνεται. Έχει πέσει θανατικό. Κάθε μέρα πεθαίνουν και δύο σε αυτό το σύριαλ.
16: Εντάξει.
0: Δεν βλέπουμε καμία με φουστάνε, όλες με μαύρα είναι.
16: Πρέπει να μειώσουμε τις τιμές. Τα δώρα.
0: Ναι.
16: Τους μισθούς.
0: Αυτό ακριβώς.
16: Λοιπόν, άντε, Κωστή.
0: Άντε, τα λέμε, φιλέ.
16: Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά.
16: Εσύ είπε τώρα θα πω. Δεν
0: φύγω. Δεν φεύγω. Πού να πάω, ρε τρελός.
16: Α, εντάξει.
0: Όποιος φεύγει δεν ξέρει να γυρνάει. Πάει. Πότε εδώ. Δεν φεύγω.
16: Μιλήστε
0: μια χαρά.
16: Πλάκα κάνω. Την υγεία μας να έχουμε και όλοι καλά.
0: Παλιά που λες τα ρεπορτάζ, ακούς τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων. Υπήρχε μια. Είχε πέσει, έχει γίνει κανένα δύο φορές και μετά είχε βγει, ξέρεις, φήμη. Ότι όποιος ρεπόρτερ φεύγει για άδεια, αυτός που του κάνει την άδεια, μετά τον τρώει και από το ρεπορτάζ. Και υπήρχαν ρεπόρτερ μεγάλων ομάδων παντεπού NBOI που δεν φεύγανε ούτε μέρα.
16: Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα κάτι με το χέρι στην καρδιά.
0: Λέγε, ρε φίλε.
16: Σου έχει λείψει.
0: Ναι.
16: Σου έχει λείψει αυτό το.
0: Ναι, ρε, το συζητάμε.
16: Αυτό ειδικά το, αυτό να το καλό. Κοίταξε. Να πας προετοιμασία.
0: Αυτό της προετοιμασίας μου έχει λείψει, αδερφέ, γιατί τότε πηγαίναμε και λίγο πολύ. Δεν ξέρω τώρα έχουν αλλάξει πάνω σε κάτι κάμπους, ρε παιδί μου.
16: Εντάξει,
0: τότε πηγαίναμε πάνω, βουνά, Άλπη, συνέχεια.
16: Εντάξει.
0: Ή Αυστριακές ή Ιταλικές συνήθως
16: πηγαίναμε. Εδώ τώρα πήγαν οι ομάδες από εδώ, ρε φίλε, με
0: 40 βαθμούς πήγανε πάνω.
16: Και πήγαν τώρα Ολλανδίες, Γερμανίες.
0: 40 βαθμούς.
16: Έχω τον ανιψιό μου στη Γερμανία. Εντάξει, δεν έχουν και κοντήσια.
0: Όχι, δεν έχουν. Πού να ξεπτούν.
16: Μου λέει, θεία, μου λέει, έπιασα δουλειά, μου λέει, σαν αστιατόριο που έχει air condition, μου λέει, για να πηγαίνω να δροσίζω, μου για να δουλεύω.
0: Ναι, ρε φίλε, τι νομίζεις.
16: Δεν υπάρχει, εντάξει. Εντάξει, τώρα φεύγουμε και εμείς αυτή τη βδομάδα,
0: ναι. Στον
16: διάφορο σε λιπάει και αυτός ο Λάγκη.
0: Θα πάτε, αν δεν πάει Διονύση.
16: Σιγά, ναι. Σιγά, ρε φίλε, να πούμε σε ρυθμούς όλα.
0: Έγινε, ρε φίλε. Άντε, λέμε, ρε.
16: Άντε, ρε Κωστιάτη.
0: Λοιπόν, άντε, να σας αφήσουμε και απόψε με ένα τραγουδάκι. Απλώς, όχι, το προλαβαίνουμε. Ναι, το προλαβαίνουμε ολόκληρο. Άντε, παιδιά, να είστε καλά, θα πούμε καλά να είμαστε αύριο.
17: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του.

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά για την ημέρα κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες εορτάζουν σήμερα. Βοήθεια μας όλους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Η Ευρώπη βρίσκεται σε σημείο βρασμού. Κρατήστε το. Έχετε ακούσει για την ταινία η οποία ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αλλά προτίθενται να την απαγορεύσουν για λόγους που θα σας εξηγήσουμε. Αλλά ήδη έχει ανέβει στο X και αλλού. Είναι, λέω τον τίτλο και θα δούμε στην πορεία, θα κάνουμε και συνδέσεις γι' αυτό, γιατί στη Γερμανία φαίνεται ότι απαγορεύτηκε ήδη. Ένας πολίτης παύλα εκδικητής, Citizen Vigilante λέγεται το έργο, ο οποίος το σενάριο είναι απλό, δεν διεκδικεί Όσκαρ. Ένας τύπος τριγυρνά και εκτελεί λαθρομετανάστες οι οποίοι είναι εγκληματίες, έχουν βιάσει, έχουν σκοτώσει κλπ. Μαζί με τις οικογένειές τους. Κλείνει παρένθεση, θα τα πούμε στην πορεία. Κρατήστε το αυτό, έχουμε εξελίξει στην Αγγλία και στην Γερμανία. Σε σχέση με το μεταναστευτικό, όπου και οι δύο χώρες έχουν αρχίσει, έχουν περάσει κατά τη γνώμη μας στο σημείο βρασμού. Θα τα πούμε. Όμως, θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, γιατί έχουμε εξελίξει και στο ΝΑΤΟ και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο και ευρύτερα. Οπότε, πάμε να πάρουμε το βαθύ Intel. Θανάσης Δρούγος, ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Λάμπρο. Ξεκινήσω λίγο με άλλα θέματα, τα οποία επίσης είναι σημαντικά πέραν των ιδιαίτερα σημαντικών που μόλις ανέφερες. Πρώτα απ' όλα, αυτή έχει λίγο ξεχαστεί εδώ και μερικούς 6-7 μήνες. Θυμάσαι που λέγαμε για τους Βορειοκορεάτες που πολεμούσαν στο Κούρσκ, ναι, υπέρ των Ρώσων κτλ. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάσταση απόψεων πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους ή πόσοι είναι ακόμα εκεί και πολεμούν ακόμα στο πλευρό των Ρώσων, έστω και αν αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις, τουλάχιστον στο επίγειο μέτωπο, δεν είναι και ιδιαίτερα ζεστές και θα λέει κανείς ελεγχόμενες από τους Ρώσους, γιατί έχουν υποστεί αρκετές ζημιές.
0: Υπάρχουν ελλείψεις σε καυσίμων ήδη πολλές.
1: Ακριβώς, το είπε και ο ίδιος ο Πούτιν, πολύ σωστά. Τι έγινε αυτή τη στιγμή? Σήμερα ήρθε η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας και είπα, μάλλον της Ουκρανίας πρώτα, είπε ότι είναι ίσως 3.500 οι Βορειοκορεάτες που έχουν χάσει τη ζωή τους. Εγώ τους βλέπω, το βλέπω μεγάλο αριθμό, εγώ προσωπικά. Οι παλαιότεροι αριθμοί φέρανε τη μεν Νότια Κορέα, που τέλος πάντων έχει καλά κυκλώματα μέσα στο Κίεβο και υποστηρίζει και την Ουκρανία. Εγώ θεωρώ ότι είναι γύρω στους 2.000. Οι Βρετανοί και οι Αυστραλοί που έχουν την κοινή υπηρεσία ειδικών πληροφοριών στην Άπο Ανατολή και τουλάχιστον φημίζονται για πολλά και οι μεν και οι δε, λένε αυτοί για 1.200. Υπάρχει ένα θέμα πάντως, γιατί ο δικτάκτορας της Βόρειας Κορέας, όπως ξέρεις, κυκλοφορεί και παίρνει μαζί και την κόρη του, η οποία είναι πάρα πολύ νέα, και εμφανίζεται ας πούμε ως διάδοχος στη Βόρεια Κορέα, στο νεποτιστικό κομμουνιστικό αυτό καθεστώς που υπάρχει βόρεια του 38ου γεωγραφικού παράλληλου. Το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί δεν αναφέρεται τελευταία και συνήθως αποφεύγονται τέτοιες λεπτομέρειες. Ακόμα και το γνωστό site, το εξειδικευμένο και συνδρομητικό 38 και Βόρεια που λέγεται, δεν δίνει τελευταίες πληροφορίες και όσο και αν το παρακολουθώ δεν έχουμε κάποια εικόνα. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, μια και είμαι στην Άπο Ανατολή, Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, επειδή πιέζει υπερβολικά από τον Ζελένσκι, μάλιστα ο Ζελένσκι έχει πει να καθίσει καλά, λέει, η Λευκορωσία, διότι θα έχει σοβαρά προβλήματα και αν τολμήσει και κάνει τίποτε από το μέτωπο των συνόρων Λευκορωσίας-Ουκρανίας, δηλαδή από μια γραμμή από τον Μπρέστ νοτιοδυτικά μέχρι το Εγμόλεσκ βόρειο-ανατολικά, θα έχει πρόβλημα, γιατί ήδη η Ουκρανία έχει ετοιμάσει δύο ταξιαρχίες. Μία, όπως μου έλεγαν Λάμπρο από το Wiesbaden της Γερμανίας το πρωί, έχει εκπαιδευτεί καθαρά από τους Αμερικανούς και τους Άγγλους και θεωρείται από τις καλύτερες ταξιαρχίες του Ζελένσκι, η οποία αυτή δεν εδρεύει τόσο στο μέτωπο προς Ανατολάς, αλλά παρακολουθεί τη γραμμή η οποία έχει να κάνει.
0: Πάντως, ο Λουκασέντκο αρνήθηκε στον Πούτιν να συμμετάσχει. Από ό,τι έχει γίνει γνωστό, ο Πούτιν βολιδοσκόπησε τον Λουκασέγκο για να συμμετάσχουν οι λευκορωσικές δυνάμεις στο μέτωπο. Αλλά αρνήθηκε, εντάξει, για προφανείς λόγους.
1: Ναι, γιατί για τσάρα και όπω ξέρει, η Λευκορωσία δεν έχει πολύ καλό στρατό. Έτσι, άλλο Ρωσία, άλλο Λευκορωσία. Τώρα η Λευκορωσία έχει 30.000, οι οποίοι από τη στιγμή πολλοί από αυτούς έχουν ρωσοποιηθεί, να το πω.
0: Συγγνώμη, μόνο 30.000 έχει στρατό.
1: 30.000 έχει ενεργό στρατό η Λευκορωσία. Τώρα από εκεί και πέρα αυτοί έχουν πιο πολύ ρωσοποιηθεί. Προφανώς βέβαια μέσα στις δυνάμεις, στα συντάγματα, στα τάγματα ή στις υπηρεσίες πληροφοριών, προφανώς οι Ρώσοι έχουν το πάνω χέρι. Άλλωστε δεν υπάρχει άλλη χώρα τόσο στενά συνδεδεμένη με την Ρωσία.
0: Πάντως η άρνηση του Λουκασέγκο να εμπλακεί άμεσα στρατιωτικά λογική είναι, γιατί μετά θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου και για τον ίδιο και για τη χώρα, για την Λευκορωσία.
1: Βεβαίως, και μην ξεχνάμε ότι συνορεύτηκε με την Πολωνία και με τη Λιθουανία και τη Λετωνία. Έχει μέτωπα η Λευκορωσία, όπως ξέρεις. Ενώ εδαφικά μέτωπα. Με χώρες οι οποίες είναι και στο ΝΑΤΟ κιόλας. Έρχομαι στο άλλο, ότι σύμφωνα με 4 δημοσιογράφους και αναλυτές, από Δανία, Σουηδία, Φιλανδία και Νορβηγία, δηλαδή τις τέσσερις σκανδιναβικές χώρες, υπάρχουν 119 βάσεις των Ρώσων στην περιοχή της βόρειο-δυτικής Ρωσίας. Τώρα όταν λέω βόρειο-δυτική Ρωσία, λάμπρουν ενώ στα σύνορα με Φιλανδία και Νορβηγία, έτσι. Ενώ όπως αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή περιοχές από το Μουρμάνσκ μέχρι χαμηλά κάτω Αρχαγγέλσκ και με τον κόλπο της Βαλτικής, όπου οι Ρώσοι έχουν κάνει, θα λέει κανείς, παραπλανητικές ενέργειες με σκοπό, ας πούμε, να κρύψουν πολλές από αυτές τις βάσεις σε 119, οι οποίες είναι, είτε υπάρχει η paper γι' αυτό, έτσι, το οποίο κυκλοφόρησε σε τέσσερις σκανδιναβικές γλώσσες και σε λίγο, σε μια, θα λέει κανείς, περιορισμένη έκδοση στα αγγλικά. Την Παρασκευή κυκλοφόρησε, εγώ το έχω στα αγγλικά, γιατί προφανώς δεν ξέρω τις αυτές τις γλώσσες, αλλά το θέμα είναι ότι αναφέρει μέσα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αυτές οι βάσεις τις έχουν ενισχύσει τελευταία οι Ρώσοι, ιδιαίτερα προς την περιοχή του Πεχόρσκ, Μουρμάνσκ, Αρχαγγέλσκ. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τη συγκέντρωση πιο πολύ των Ρώσων λόγω των προβλημάτων που έχουν με τα σκανδιναβικά κράτη και κυρίως, ας πούμε, τις περιοχές αυτές της Λίμνης, Λαγκόρια κλπ. ΝΑΤΟ, τι γίνεται? Όπως ξέρεις, πλησιάζουμε προς την Άγκυρα και πλησιάζουμε προς τη Σύνοδο Κορυφής. Πήγαν καλά οι επαφές του Τραμπ με τον Ρούτε. Μπορώ να σου πω ότι μάλιστα και την Παρασκευή και η έκθεση που έβγαλε το ΝΑΤΟ έκανε λόγο ότι, όπως είναι γνωστό, ξέρεις, ο Ρούτε τα είχε καλά με τον Τραμπ διαχρονικά, έτσι. Τα είχε καλά από την εποχή της προηγούμενης θητείας. Συζητήσαν θέματα που έχουν να κάνουν με το τι πληρώνει, δεν πληρώνει καθένας, σχετικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα και βέβαια και με την Ουκρανία. Λάμπρο, η εικόνα που έχω θα είναι ακόμα πιο ισχυρή η υποστήριξη του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών στη Σύνοδο της Άγκυρας για την Ουκρανία, στην οποία θα παραβεθεί βεβαίως και ο Ζελένσκι.
0: Ναι, για ποιο θέμα, για ένταξη αποκλείεται άμεσα, για προοπτική.
1: Στρατιωτική βοήθεια, μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι η Ουκρανία θεωρείται ο ισχυρότερος στρατός στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα συζητήσει μετά για την Ευρώπη. Και έτοιμο πόλεμο. Έτσι, αυτά δεν αμφισβητούνται.
0: Εντάξει, λογικό. Και πιο μοιραίο πόλεμο αυτή τη στιγμή.
1: Και πυροπόλεμο, τα λοιπά. Και αυτό, υπάρχουν στρατηγοί του ΝΑΤΟ, Αμερικανοί κιόλας και Βρετανοί, ιδιαίτερα Βρετανοί και Γερμανοί που υποστηρίζουν τους Ουκρανούς υπερβολικά, που κάνουν αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να υποστηριχτεί η Ουκρανία, γιατί έχει τις δυνατότητες να συνδράμει σημαντικά στην υποστήριξη της όποιας ευρωπαϊκής άμυνας. Τη στιγμή κατά την οποία έχει όλη αυτή την παρουσία επί 5 χρόνια και μάχεται ένα από τους καλύτερους στρατούς του κόσμου που είναι ο Ρωσικός. Ένα αυτό. Να κλείσουμε δύο τελευταία θέματα. Λάμπρο, έχει δημιουργηθεί ένα, θα λέει κανείς, πρόβλημα στην Αμερικανική Διοίκηση της Ευρώπης, στο Βισμπάντεν. Το πρωί μίλησα με δύο αξιωματικούς φίλους μου, οι οποίοι είναι στην Αμερικανική Διοίκηση, σχετικά με το θέμα ότι λόγω της φοδρής αντιπαράθεσης ενός εκ των κορυφαίων στρατηγών των τελευταίων, θα λέει κανείς, 30 χρόνων, Αμερικανών, στις ειδικές δυνάμεις και που δεν έχει υπηρετήσει, είναι ο αρχηγός της τάξης 92 από τη Στρατηγική Ακαδημία του West Point, μιλάμε για τον στρατηγό Christopher Donahue, τον τελευταίο στρατηγό ο οποίος αποχώρησε από το Αφγανιστάν πριν από 2-3 χρόνια επί Biden, ο οποίος ασημίθησε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Hegseth και ο Hegseth του ζήτησε να παραιτηθεί. Εδώ δεν μιλάμε για τυχαίο πρόσωπο. Όποιος δει το βιογραφικό του συγκεκριμένου ανθρώπου χάνει το μυαλό του. Διότι το τι έχει βγάλει και πού έχει υπηρετήσει είναι από τη στιγμή ο επικεφαλής των δυνάμεων Ευρώπης, Αφρικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Βισμπάντεν της Γερμανίας. Έχει κάνει σε όλες τις ειδικές δυνάμεις, όπου είναι φανταστής, 82 αερομεταφερόμενοι, με αρχεία 101 αερομεταφερόμενοι, έχει πολεμήσει όλα τα μέτωπα. Θεωρείται κορυφή, δεν συζητιέται. Και πολλοί τον προορίζαν στην Αμερική σε 1,5 χρόνο για αρχηγό. Επειδή έχει έρθει σε αντιπαράθεση με το Hegseth και μετά όσα λέει ο Hegseth για άλλου είδους στρατό, για το ρόλο των γυναικών κτλ., αυτή τη στιγμή ο στρατηγός κατάλαβα ετέθη εκτός. Δεν λένε από το Βισμπάντεν επιμέρους λεπτομέρειες. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα οι πηγές μου και οι δύο είναι πολύ καλές, αλλά μου είπαν, ας πούμε, ότι 2 Ιουλίου ο στρατηγός, αν τα λένε και αυτοί καλά, ότι θα αποσυρθεί. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα αναλάβει κάποιο άλλο πόστο ή κάποια στιγμή αλλάξουν οι κυβερνήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και επανέλθει, είναι μείζον θέμα, συμβαίνουν αυτά, αλλά ξέρεις και στην Αμερική οι στρατηγοί και οι πτέρες και οι ναύαρχοι παρετούνται εύκολα αν υπάρχει θέμα. Και κλείνω λέγοντας ότι στο ΝΑΤΟ, όπως είναι αυστημή τα πράγματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν μικρές μεταφορές δυνάμεων προς Πολωνία και προς βαλτικές χώρες, σε αυτό που είχε πει ο Τραμπ, αλλά η εικόνα η οποία υπάρχει είναι ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Μάλιστα, το γεγονός είναι, άσχετα τι λέει ο Hegseth, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είχε πολύ καλή, όπως μου είπαν, από τον ΝΑΤΟ συνομιλία. Και κλείνω λέγοντας ότι με το Ρούτε, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, με τον πρώην Ολλανδό Πρωθυπουργό. Να δούμε μέσα στην εβδομάδα, γιατί θα τα πούμε αναλυτικά για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, για να συζητήσουμε λάμπρο τι βγαίνει, τι δεν βγαίνει, πού οδηγούνται τα πράγματα, αν υπάρχει κρίση ή δεν υπάρχει, αν διεσώθει το ΝΑΤΟ από νέα κρίση, πώς το βλέπει η Τουρκία και πολλά άλλα.
0: Άρα οι Αμερικανοί, συγγνώμη, αναθεωρούν τον όγκο που θα αποσύρουν ή θα μεταθέσουν αλλού.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή στην Πολωνία θα πάει μια δύναμη, ένα τάγμα ενισχυμένο, όπως μου είπαν τώρα στα όσα επιτρέπεται να πούν. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, κάποιοι ενισχυμένοι, ένα ενισχυμένο τάγμα στις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, με τα επιμέρους τμήματα σε Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία. Και βεβαίως, ας πούμε, θα ενισχυθεί και η παρουσία στο Βισμπάντεν με Βρετανούς, Γερμανούς κλπ. Γιατί, όπως ξέρεις, ο Μπισμπάντεν είναι η έδρα του Αμερικανικού στρατού Ευρώπης Αφρικής. Εκεί είναι αυσιμή ο Ντόναχιου στρατηγός. Είναι ένας από τους σοβαρότερους στρατούς και διοικήσεις που υπάγεται κατευθείαν στον αρχηγό του Αμερικανικού στρατού στη Ουάσιγκτον. Άρα θα έχουμε και σε αυτό το θέμα εξελίξεις. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι ενισχύεται πολύ η Ουκρανία. Δηλαδή αυτό το αποκόμισε και από το Μπισμπάντεν και από τις Βρυξέλλες το πρωί από την έδρα του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θανάση, λογικό αυτό για την Ουκρανία. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει τον πιο έμπειρο πόλεμο και εμπαρτοκαπνισμένο και αποτελεσματικό στρατό στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι που προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους για να φτιάξουν άμυνα, γιατί επί τέσσερις περίπου δεκαετίες το είχαν εγκαταλείψει το σπορ, ψάχνουν πού θα βρούνε πραγματική ενίσχυση. Σε σχέση με τις ανοησίες και τις αηδίες περί Τουρκίας, ότι η Τουρκία θα μπορεί να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή άμυνα, επαναλαμβάνω, η Τουρκία να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή άμυνα, αυτές οι ανοησίες των Γερμανών κυρίως, έτσι. Η Ουκρανία ακούγεται, η Τουρκία θα μπορεί να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή άμυνα, επαναλαμβάνω, η Τουρκία να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή άμυνα, αυτές οι ανοησίες των Γερμανών κυρίως, έτσι. Η Ουκρανία

0: Πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπροσκαλαρίτης, επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε τα ενεργειακά. Έλεγα νωρίτερα ότι αυτό που γίνεται στην Ρωσία από τους Ουκρανούς είναι πλήγματα σε στρατηγικό επίπεδο. Γιατί? Γιατί καταστρέφουν μεθοδικά τις ενεργειακές δυνατότητες της Ρωσίας, διελιστήρια, δεξαμενές κλπ. Με αποτέλεσμα, πρωτοφανές, η Ρωσία από τους παγκόσμιους παραγωγούς και εξαγωγής υδρογοναθρακών, πετρελαίου και φυσικού αερίου να έχει ελλείψεις. Η Gazprom έβγαλε δελτίο στην Μόσχα. Στην Κρυμαία δεν υπάρχει, κινούνται μόνο οι μονάδες του στρατού και αυτές με ελλείψεις. Κρατήστε το αυτό. Και μην σπεύσει κανείς να πει ότι είναι ουκρανική προπαγάνδα. Είναι ρωσικές οι πηγές. Έχουν ελλείψεις, δεν μπορούν να φορτίσουν ακόμα και τα μη παδρωμένα, γιατί δεν έχουν πετρέλαιο για τις γεννήτριες. Και επίσης η Κίνα για πρώτη φορά έστειλε πετρέλαιο στη Ρωσία. Ο κόσμος ανάποδα. Αντί να κάνει εξαγωγές η Ρωσία στην Κίνα, στέλνει η Κίνα βοήθεια στην Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ό,τι αφορά το αντιεροπορικό και αντιβαλιστικό δίκτυο της Ρωσίας. Κάτι που εκμεταλλεύονται οι Ουκρανοί, έχουν βρει την αχίλιο πτέρνα και τους πιέζουν για να πάνε στη διαπραγμάτευση. Γι' αυτό και ο Πούτιν, κάτι γνώμη, μας είπε ότι πρέπει, είναι διατεθειμένη η Ρωσία να ξεκινήσει οι συνομιλίες, και γι' αυτό χθες είπε ότι υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες όμως θα διευθετηθούν. Τώρα, τα λέω αυτά, κρατήστε τα, θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε να δούμε το γενικότερο ενεργειακό τώρα. Πού πάει η ενέργεια γενικώς, διεθνώς, έτσι. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο, χαίρε κάλχα.
1: Γεια σου, Λαμπρό.
0: Τι κάνουμε με την ενέργεια διεθνώς και παγκοσμίως? Υπάρχουν πολλές μαύρες τρύπες πλέον, έτσι. Η Ρωσία είναι μία από αυτές.

0: Καλά, είναι κλειδοσχετικά η ενέργεια.
1: Το ορμούς είναι άλλη μία. Για πες.
0: Κοίταξε, τελειώσαμε τώρα, τελειώνουμε με τα στοιχεία του εξαμήνου. Και είναι πολύ κομβικό γιατί έχουμε πάρει κάποια μαθήματα από αυτό το εξάμηνο που νομίζαμε ότι τα είχαμε δει όλα και δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα. Αυτό κράτα το σε πρώτο βαθμό. Σε δεύτερο βαθμό, αυτό που έχω να πω, έχοντας επεξεργαστεί πάρα πολλά στοιχεία γενικώς στην ενέργεια, όχι μόνο στο πετρέλαιο, και γενικώς στα κράτη τα οποία πρωτοστατούν στην ενέργεια, όχι μόνο στις εταιρείες. Θέλω να σου πω ότι φέτος θα είναι μια χρονιά που θα μείνει στην ιστορία ως χρονιά κομβικής αλλαγής στην ενέργεια. Και η ενέργεια δεν επιστρέφει λάμπρο μου στην κανονικότητα όπως διαβάζω και γράφεται, αλλά επιστρέφει στη στρατηγική. Και πώς επιστρέφει στη στρατηγική? Με ένα καινούριο πλέγμα το οποίο μέσα συμπεριλαμβάνει το πετρέλαιο, ο άνθρακας, τα πυρηνικά, σαφώς και το LNG, αλλά και η ναυτιλία, η οποία αλλάζει ο ρόλος της μέσα σε αυτό το καινούριο γίγνεσθε και το διεθνές περιβάλλον. Και ο κόσμος πλέον, Λάμπρο, έχει σταματήσει να αναζητά μόνο φθηνή ενέργεια. Εδώ, από φέτος και μετά, φαίνεται ότι ο κόσμος αναζητά ασφαλή ενέργεια. Όσοι μιλούν ότι επιστρέφουμε σταδιακά στην κανονικότητα, ενδεχομένως θα μπορούμε να πέσουν σε μια παγίδα. Γιατί όταν λέμε κανονικότητα, πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για το 2026 για την τιμή του Brent και αν ένα τελικά ένα φορτίο αν πέρασε από ένα choke point. Εδώ δεν μετριέται πλέον έτσι η ενέργεια. Η ενέργεια μετριέται με το αν το σύστημα αισθάνεται ασφαλές. Και σήμερα, 29 Ιουνίου 2026, το σύστημα δεν αισθάνεται καθόλου ασφαλές.
1: Άρα προκρίνεται η ασφάλεια της προμήθειας, του εφοδιασμού, έναντι της τιμής, αυτό λες, έτσι.
0: Ναι, και μέσα σε ένα λεπτό θα σου το αναλύσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Τι βλέπω εγώ από τις αγορές, δηλαδή, από την πραγματική αγορά και την πραγματική οικονομία. Το σύστημα όχι απλά δεν αισθάνεται ασφαλές, απλά έμαθε και συνεχίζει να λειτουργεί μέσα σε αυτό το καθεστώς ανασφάλειας, το οποίο περιγράφουμε όλοι μας και εσύ καθημερινά από τις εκπομπές. Και για μένα δεν είναι θέμα αν το πετρέλαιο έπεσε. Άλλωστε το περιμέναμε, εμείς το είχαμε πει. Εγώ ήμουν ανάμεσα σε αυτούς που πίστευαν ότι δεν πρόκειται να πάει πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, για συγκεκριμένους λόγους που τους έχουμε αναλύσει. Και εδώ έχουμε κάποια κομμάτια του puzzle που άμα τα ενώσουμε, βλέπουμε ότι ναι μεν η αγορά μπορεί να έχει αφαιρέσει το φόβο μέσα από την τιμή, αλλά τα κράτη, τα παραγωγικά κράτη ή τα μεγάλα καταναλωτικά κράτη όπως είναι η Κίνα, δεν αφαιρούν το φόβο από τη στρατηγική τους. Και να πεις τι κάνουν, ρε Γιώργο. Τον ενσωματώνουν μέσα στη στρατηγική τους αυτόν τον φόβο. Τον κάνουν πολιτική, τον κάνουν επενδυτικά προγράμματα, τον κάνουν ενεργειακή ασφάλεια. Τι άλλο τον κάνουν? Τον κάνουν πυρηνικά σχέδια. Τον κάνουν διασφάλιση του άνθρακα που εμείς τους ανατινάζουμε εδώ στην Ελλάδα. Και τον κάνουν.
1: Θα το κάνουμε θέμα αυτό που είπες. Έχουμε προετοιμάσει. Απλά μαζεύουμε τα στοιχεία. Αυτό που έκαναν, που ανακοίναξαν τους εξκαφείς για τον λιγνίτη. Όλοι επαναφέρουν τον λιγνίτη. Οι Αμερικανοί επαναφέρουν τον λιγνίτη. Οι Γερμανοί επαναφέρουν τον λιγνίτη. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και εδώ ανατινάζουν τους εξκαφείς.
0: Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλουμε και την ναυτιλία μέσα στην όλη την εξίσωση. Διότι αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, ανεξάρτητα τι λέει και τι πιστεύει κάποιος, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν 1150 εμπορικά πλοία τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό. Και το τραγικό είναι ότι η αξία των πλοίων αυτών, μαζί με αυτά που μεταφέρουν, σήμερα εκτιμάται πάνω από 125 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Δηλαδή συγγνώμη, ποιο είναι 125 δις, το φορτίο το εγκλωβισμένο?
0: Βεβαίως. Είναι 1150 εμπορικά πλοία. Αυτά. Η αξία τους μαζί με τα εμπορεύματά τους.
1: Είναι περίπου δηλαδή ένα δις το φορτίο, ας πούμε.
0: Δεν βγαίνει έτσι ακριβώς.
1: Ένα εκατομμύριο. Πόσο έχει 125 δις.
0: Είπα εμπορικά πλοία. Εκεί μέσα μπορεί να είναι και κοντέινερ σιπς. Κατάλαβες, δεν είναι μόνο δηλαδή.
1: 125 δις τα 1000 πλοία. Τα
0: 1150 βεβαίως. Αυτή είναι η πιο συντηρητική, ας το πούμε, εκτίμηση της αγοράς για το τι λιμνάζει εκεί πέρα γύρω-γύρω, που εμείς οικονομέτρες το βλέπουμε πολύ βαθύτερα αυτό. Ναι. Τώρα, παλιότερα, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πριν 20 χρόνια, 30 χρόνια, οι αναλυτές...
1: 100 εκατομμύρια το φορτίο περίπου.
0: Εντάξει, εγώ δεν το λέω έτσι, γιατί εκεί σου λέω παίζει ανάλογα για το τι πλοίο μιλάμε. Έτσι. Εγώ σου μιλάω για τη γενική, το σύνολο της εκτίμησης. Γιατί ένα container ship μπορεί να μεταφέρει χιλιάδες πανάκριβα iPhones, ενώ κάτι άλλο μπορεί να μεταφέρει αυτοκίνητα, που δεν είναι, καταλαβαίνεις θέλω να πω, παίζει ρόλο και το τι περιέχει μέσα το κοντέινερ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι παλιότερα οι αναλυτές πριν 30 χρόνια έλεγαν προσφορά και ζήτηση, και με βάση αυτούς τους δύο παράγοντες έβγαζαν ποια θα είναι η τιμή, η δίκαιη τιμή που μπορεί να έχει το brand, ένα βαρέλι ας το πούμε έτσι. Αργότερα οι ανάγκες προσθέσαν και μέσα στη διαμόρφωση της τιμής και έναν τρίτο παράγοντα, ο οποίος είναι η αποθήκευση. Δεν αρκούσε στην αγορά να ξέρει μόνο ποια είναι το supply και το demand, ποια είναι η προσφορά και ποια είναι η ζήτηση, αλλά σου λέει, OK, έχεις στις αποθήκες σου για να μου δώσεις την ώρα μου αυτό που θέλω εγώ. Αυτό ήταν ένας τρίτος παράγοντας, ο οποίος καθιερώθηκε, ενσωματώθηκε μέσα στην τιμή και έγινε σχεδόν εισάξιος με τις μεταβλητές που ακούς το όνομα προσφορά και ζήτηση. Τώρα λοιπόν, έτσι όπως θα κάνουν τα πράγματα όλες οι πλευρές, και δεν μιλάω μόνο για την Αμερική, το Ισραήλ και το Ιράν, αλλά μιλάω και για τους άλλους τους μοστερίδες, οι οποίοι είναι στα παρασκήνια αλλά παίζουν πολύ σοβαρούς ρόλους, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι οι χώρες όπως η Ρωσία, όπως το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, όλοι δηλαδή. Έτσι όπως τα κάνανε, εμφανίζεται ένας καινούριος τέταρτος παράγοντας, ο οποίος ονομάζεται δυνατότητα παράδοσης.
1: Άρα η ασφάλεια του εφοδιασμού.
0: Ναι, και πέρα της ασφάλειας, δεν μπορεί να σε ασφαλίσει, να τα έχεις καβωμένα όλα εντάξει. Έχεις όμως τη δυνατότητα αυτό το φορτίο που σου έχω παραγγείλει εγώ να μου το στείλεις την ώρα μου. Ή θα έχουμε φαινόμενα bullwhip από τη μια την άλλη πλευρά του ταυρομαστίγιου που είχαμε αναλύσει πριν πολλά χρόνια, αν θυμάσαι, και στην αγορά του πετρελαίου που θα είναι ό,τι χειρότερο. Γι' αυτό λοιπόν τώρα η αγορά έρχεται και σιγά σιγά με ανεπίσημο τρόπο προσπαθεί να καθιερώσει και την τέταρτη αυτή μεταβλητή. Η οποία σου λέει ότι ακούς, και θα είναι πιο δίκαιο αυτό το γεγονός, ότι ακούς να δείτε, OK, έχουμε την προσφορά, έχουμε τη ζήτηση, έχουμε και την αποθήκευση. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε τη δυνατότητα έγκαιρης παράδοσης. Όπου αν την έχεις ως χώρα, δηλαδή παράδειγμα, αν είσαι μια παραγωγός χώρα στην Αφρική και δεν γίνεται κανένας πόλεμος εκεί και έχεις δυνατότητα έγκαιρης παράδοσης, οκ, okay, δεν θα προσθέσεις τίποτα στην τιμή. Αν όμως δεν έχεις έγκαιρη παράδοση δυνατότητα και σε μια χώρα στον κόλπο όπου ο ένας ρίχνει κουφέτα και βομβαρδίζει ο ένας τον άλλον και γίνεται χαμός, τότε το premium θα μπαίνει με προκαθορισμένο τρόπο πάνω στην τιμή και θα τιμωρεί αυτούς οι οποίοι κάνουν ή ανέχονται πολέμους για το πετρέλαιο. Αυτό μπορεί να ακούγεται τραβηγμένο σήμερα που το λέω, αλλά θα δεις ότι θα είναι σιγά σιγά η επόμενη τέταρτη στη σειρά μεταβλητή, η οποία θα έρχεται και θα διαμορφώνει τις τιμές και θα βάζει premium σε αυτούς οι οποίοι βομβαρδίζουν ένας τον άλλο για ψιλοπίδημα και θα αφαιρεί αυτό το premium εκεί που οι περιοχές έχουν ησυχία. Και αν σε κάποιους φαίνεται ότι αυτό το πράγμα είναι άδικο, για μένα προσωπικά σου λέω είναι πάρα πολύ δίκαιο, διότι το πετρέλαιο πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν παίζει τον ίδιο ρόλο που έπαιζε το 70, το 80, το 90, ούτε καν τη δεκαετία του 10. Διότι υπάρχουν χώρες ολόκληρες, όπως για παράδειγμα η Κίνα, η οποία βλέπει διαφορετικά το μείγμα της και λέει, ακούστε να δείτε, εγώ σέβομαι αυτό που λέτε εσείς οι δυτικοί, την πράσινη ανάπτυξη της ΑΠΕ και όλα αυτά, και ακολουθώ και εγώ, δεν μπορείτε να μου πείτε τίποτα. Είμαι μεγάλη στην παραγωγή ανεμογεννητριών, μεγάλη σε παραγωγή solars, πώς το λένε, ηλιακά, αλλά όμως, επειδή φοβάμαι ότι όλα αυτά δεν αποτελούν εγγύηση για το σύστημά μου, βάζω και μια δεύτερη ή τρίτη εγγύηση, ας πούμε, τον άνθρακα. Και συνεχίζει η Κίνα, παρότι σέβεται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να κάνει φοβερές και τρομερές επενδύσεις στον άνθρακα και στα πυρηνικά βέβαια. Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε το εξής. Οι χώρες οι οποίες ζητούν πλέον αδιάλειπτη ενέργεια, σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ εφαρμόζουν ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο πού στοχεύει. Στοχεύει στο να μην καταποντιστεί και να μην διαλυθεί η νέα οικονομία των AI. Δηλαδή αυτό που λέμε η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και όλα αυτά. Ο πρωταγωνιστής εκεί, όσο και μας φαίνεται παράδειγμα, παράδοξο και πρωτοπόρος, είναι η Κίνα και ακολουθεί από πίσω με καθυστέρηση 2 ετών Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου την προηγούμενη εβδομάδα ανανέωσαν το ρυθμιστικό τους πλαίσιο και ειδικά για την πυρηνική ενέργεια αναβάθμισαν κάποιο μέρος του νομικού τους πλαισίου και θα την εντάξουν με πιο μεγάλη ταχύτητα μέσα, και ακολούθησε την μεθεπόμενη μέρα, την εβδομάδα που μας πέρασε σου λέω, και ο Καναδάς, παρότι σκοτώνονται αυτοί μεταξύ τους. Mm. Στο κομμάτι της πυρηνικής ενέργειας είναι μαζί. Τώρα, το φυσικό αέριο και το LNG το οποίο ενδιαφέρει εμάς εδώ στην Ευρώπη, θα πρέπει για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία να απαντήσουμε εμείς στην Ευρώπη σε ένα ερώτημα. Το φυσικό αέριο το βλέπουμε ως γέφυρα ή ως κάτι που μας κρατά ο μύρος? Διότι οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι το βλέπουν ως γέφυρα. Εμείς όμως νομίζω ότι το βλέπουμε ως όμηρο. Γιατί αν δεν το βλέπαμε ως όμηρο, θα είχαμε σίγουρα εξορίξει εδώ και χρόνια, από την αρχή της κρίσης του 2020, τα κοιτάσματα όλης της Ανατολικής Μεσογείου, της Κύπρου, και θα είχαμε τρελαθεί να κάνουμε εξορίξεις εδώ στα δικά μας τα κοιτάσματα. Και αντί για να είναι γέφυρα όπως το ονομάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά έχει καταντήσει να είναι όμηρος των ενεργειακών μας αναγκών. Όλο αυτό που σου λέω έχει μια νέα ενεργειακή τριάδα, Λαμπρό, η οποία είναι η ασφάλεια, η επάρκεια και η ανθεκτικότητα. Mm. Αυτά τα τρία πράγματα δεν ήταν η παλιά συζήτηση.
1: Ήταν η τιμή. Ήταν η τιμή η παλιά.
0: Ναι, η παλιά ήταν η τιμή. Λέω πόσο μου το δίνεις θα το πάρω. Τώρα αυτή τη στιγμή, που όπως πολύ σωστά είπες, η παλιά συζήτηση ήταν γύρω από την τιμή, τώρα η νέα συζήτηση είναι ακόμα πιο βαθιά. Και σου λέει ο καθένας που συμμετέχει ως δρόν μέσα στην αγορά, μπορώ να βρω το καύσιμο όταν το χρειάζομαι? Μπορώ να το μεταφέρω? Μπορώ να το ασφαλίσω, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα? Μπορώ να το αντικαταστήσω αν χαθεί μια διαδρομή? Μπορώ να τροποδοτήσω το δίκτυό μου όταν δεν φυσάει και όταν δεν έχει ήλιο? Μπορώ να στηρίξω τα data centers χωρίς να σταθεροποιήσω τους καταναλωτές? Μπορώ να μειώσω τις εκπομπές χωρίς να θυσιάσω την ασφαλεία μου? Αυτό είναι το νέο αφήγημα πλέον. Εμείς το βλέπουμε και το ζούμε κάθε μέρα στις αγορές. Πιθανολογώ ότι αυτοί οι οποίοι θα συμφωνήσουν πρώτοι μαζί μου και οι άλλοι θα έρθουν σιγά σιγά στην πορεία είναι ο κόσμος ο ναυτιλιακός. Γιατί αυτοί όλα αυτά που σου λέω τα ζουν όχι κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο. Οι υπόλοιποι τα ζουν όποτε υπάρχει ανάγκη, καλή ώρα να βγούμε στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο να πούμε 2-3 πράγματα. Αυτοί που το ζουν όμως κάθε μέρα αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά, τι λέω εδώ και χρόνια, ότι αυτό το οποίο θα λύσει τα προβλήματά μας είναι το σόφρον ενεργειακό μείγμα. Και ένα σόφρον ενεργειακό μείγμα για μια χώρα που θέλει να πάει καλά μέχρι το 2032, να πρωταγωνιστήσει και να τη γλιτώσει από όλο αυτό που ζούμε και από το άλλο που έρχεται στα επόμενα χρόνια, η χώρα αυτή θα πρέπει να έχει σόφρον ενεργειακό μείγμα. Που τι σημαίνει αυτό? Να εκμεταλλεύεται όλες τις πηγές. Και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τον άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια και, και τα υδρολυκτικά και όλα. Και δυστυχώς εμείς η Ελλάδα δεν είμαστε ανάμεσα σε αυτές τις χώρες για τον πολύ απλό λόγο. Κλείνουμε, βομβαρδίζουμε και ανατινάσουμε τα λιγνητικά, να μην έχουμε. Αδυνατούμε 6 χρόνια να βάλουμε σε λειτουργία ένα εργοστάσιο που ένας Θεός ξέρει γιατί το υδροελεκτρικό της Μεσοχώρας ακόμα δεν λειτουργεί και έχει 7 καταδικαστικές αποφάσεις.
1: Μεγάλο σκάνδαλο αυτό που είχα να πούνε.
0: Ναι, λοιπόν, ένας Θεός ξέρει γιατί δεν πάμε να εξορίξουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο ενώ έχουμε και μένουμε στη συζήτηση για τις εισαγωγές πετρελαίου, για τις εισαγωγές φυσικού αερίου, για τις εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος που παράγουν χώρες με πυρηνική ενέργεια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποια στιγμή και στην Ευρώπη, αλλά μιλάω για τη δική μας χώρα. Στην Ευρώπη δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Το πράσινο αφήγημα θα πρέπει να διερευνηθεί και για τη σκοπιμότητά του. Γιατί πολλοί καλύπτουν τα συμφέροντά τους ή τις υπόγειες συμφωνίες τους πίσω από τη σαλάτα, από την πρασινάδα. Με αποτέλεσμα η χώρα να ταλαιπωρείται ενεργειακά και το κόστος να επιβαρύνει τους καταναλωτές. Κλείνω την παρένθεση.
0: Εγώ πάντως, αν ήμουν εισαγγελέας και ήταν η δουλειά μου αυτή, Ευρωπαίος εισαγγελέας ή Έλληνας, θα κοιτούσα ποιος είναι αυτός ο οποίος είχε τη φαϊνή ιδέα να βγαίνουν οι τιμές για τη χοντρική, για τους καταναλωτές, με βάση το ακριβότερο προϊόν που συμμετέχει στο μείγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι αυτό θα είναι πάντοτε ή το φυσικό αέριο ή ο λιγνίτης σε κάποιες εποχές ή κάτι άλλο εδώ μεταξύ, το οποίο θα ακριβένει τόσο πολύ την τιμή που αυτοί που θα κονομάνε τα κέρατά τους θα είναι πάντοτε αυτοί που παράγουν ρεύμα μέσα από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι τα ηλιακά και οι ανεμογεννήτες που δεν έχουν κανένα καύσιμο για να λειτουργήσουν. Άμα φυσάει και έχει ήλιο, παράγουν.
1: Αλλά η τιμή αναφοράς είναι ακριβότερη.
0: Η τιμή αναφοράς όμως είναι σε οτιδήποτε είναι πιο ακριβό.
1: Πιο ακριβό, ναι.
0: Αυτός που κερδίζει όμως περισσότερο είναι οι άλλοι που παράγουν χωρίς λειτουργικό κόστος καυσίμων κτλ. Εγώ θέλω να μάθω ως Ευρωπαίος πολίτης ποιος είχε αυτή την ιδέα. Πώς τον λένε, ρε παιδί.
1: Ναι, και είναι πανευρωπαϊκό αυτό.
0: Ναι, δεν ισχύει μόνο εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι πανευρωπαϊκό.
0: Να μάθουμε πώς τον λένε, να το βάλουμε τον άνθρωπο κάτω, να το δούμε αν είναι στα καλά του. Πρώτον, δεν μπορεί να μην ήταν καλά αυτός ο άνθρωπος. Αντί αν είναι στα καλά του και έχει κάνει τέτοια πρόταση, κάτι άλλο συμβαίνει που αυτό δεν είναι αρμοδιότητα των οικονομολόγων, των οικονομετρών, των δημοσιογράφων και γενικώ των αναλυτών. Είναι αρμοδιότητα άλλων ανθρώπων να το εξετάσουν τι συνέβη.
1: Σωστόν. Έγινε, Γιώργο. Λοιπόν, το κρατάμε, θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Κρατάμε αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ότι πλέον η ενέργεια ενσωματώνεται ως στρατηγική. Η τιμή δεν είναι αυτή, δεν είναι μάλλον το απόλυτο κριτήριο, αλλά επάρκεια, ασφάλεια, εφοδιασμός.
0: Ναι. Αν μου επιτρέπει, Λάμπρο, και συγγνώμη, σε διακόπτω. Όσο υπάρχει αυτός ο φόβος και αυτή η ανησυχία, τώρα πλέον τόσο τα κράτη όσο και οι μεγάλες super major, οι πανελλαϊκές, οτιδήποτε ενεργειακές, αυτόν τον φόβο ουσιαστικά τι κάνουν, απαλλάσσονται από τον φόβο κάνοντάς τον υποδομές. Δηλαδή με βάση τον φόβο χτίζουν infrastructures τα οποία αντιμετωπίζουν αυτόν τον συγκεκριμένο φόβο. Δυστυχώς όπως αυτό δεν τι κάνει, έρχεται... Και τι κάνει, βάζει το χέρι του στην τσέπη μας.
1: Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Γιώργο Σαδαλίσον, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. One, two, three, four.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε αργότερα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα κάνουμε σύνδεση με Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχει πλέον κινητοποίηση από γερουσιαστές Ελληνοαμερικανούς και όχι μόνο, για να μπλοκαριστεί τυχόν απόπειρα για τα F-35 και ή δυνατόν να μπλοκαριστεί και η υπόθεση των κινητήρων. Δύσκολο για τους κινητήρες, αλλά εν πάση περιπτώσει για τα F-35 είναι όχι απλά εφικτό, είναι μάλλον το βασικό σενάριο ότι δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν. Αλλά γενικά καλό είναι ότι υπάρχει κινητοποίηση ευρεία πλέον από γερουσιαστές και ρεπουμπλικανούς, παρότι έχουν τα δικά τους θέματα, γιατί εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών φοβούνται την αντίδραση του Τραμπ, και από δημοκρατικούς. Και γενικά υπάρχει μια αντίδραση η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την ελληνική πλευρά, η οποία είναι σιωπηλή. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Φέδων Καροσηφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού tsikeflight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Έχουμε F-35 άδα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό δεν προχωράει. Με τους κινητήρες είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αλλά πριν πάω στο τι θα γίνει με τους Τούρκους.
0: Για πες με εμάς.
1: Να δούμε τι συμβαίνει με το F-35. Δεν περνάει ημέρα που να μην υπάρχει κάτι που είναι ογκόλυφος σε ένα πρόγραμμα το οποίο από την ημέρα που ξεκίνησε μέχρι σήμερα έχει αντιμετωπίσει ουκολίγα προβλήματα, έχει λύσει κάποια, δεν έχει λύσει άλλα. Βέβαια, οτιδήποτε έχει αναφορά τις ΗΠΑ θα πρέπει να πούμε κάτι το οποίο δεν ισχύει για καμία άλλη χώρα. Στις ΗΠΑ υπάρχει διαφάνεια. Μέσα μεγάλο βαθμό. Υπάρχει το αντίστοιχο του Ελεγκτικού Συμβουλίου εδώ πέρα, με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της ΗΠΑ, το οποίο ξεψαχνίζει τα πάντα και δεν χαρίζει κάστανα, έτσι, ούτε σε κυβέρνηση, ούτε σε εταιρείες, ούτε σε τίποτε. Αλλά από εκεί, αλλά και από το όλο πλαίσιο διαφάνειας που υπάρχει με τις καταθέσεις στις επιτροπές, που σε μεγάλο βαθμό είναι ανοιχτές, μαθαίνουμε την πραγματικότητα. Τι συμβαίνει με το S35? Να θυμίσω ότι το είχαμε πει σχεδόν 8 μήνες κάτι, ίσως και περισσότερο, το είχαμε ξαναδεί πριν από 4 μήνες, αυτό που τότε ήταν εφημολογία ότι παραδίδονται αεροπλάνα χωρίς ραντάρ. Προημερών ο υπεύθυνος του γραφείου, αυτό που είναι το Joint Program Office, δηλαδή το κοινό, ο κοινός φορέας ο οποίος ελέγχει το πρόγραμμα σε επίπεδο Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Πενταγώνου δηλαδή, όχι αεροπορίας ή ναυτικού ή πεζοναυτών. Αυτός είναι στρατηγός των πεζοναυτών. Πήγε στην αρμόδια επιτροπή στο Κογκρέσο και κατέθεσε κάτι το οποίο πλέον είναι επίσημο, ότι οι πεζοναύτες είχαν παραλάβει τα πρώτα 6 αεροπλάνα χωρίς ραντάρ.
0: Χωρίς ραντάρ. Και τι κάνανε δηλαδή.
1: Και βέβαια διευκρίνησε ότι η αεροπορία και το ναυτικό ακόμη, και έχει σημασία το ακόμη, δεν έχουν παραλάβει αεροπλάνα χωρίς ραντάρ. Αλλά άφησε ανοιχτό και αυτό το πράγμα είναι πλέον θέμα χρόνου. Το θέμα του ραντάρ, να υποθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία χωρίς να επεκταθούμε, γιατί είναι πραγματικά μεγάλο. Αυτό που σήμερα κατασκευάζεται, συναρμολογείται μάλλον στη γραμμή παραγωγής του F-35, είναι το αεροσκάφος Block 4. Υπάρχουν πολύ παλαιότερα μπλοκ από το 1, 1α, 1β, μετά πήγαμε στο 2.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, Φέδων. Τα 6 που παρέλαβαν οι πεζοναύτες χωρίς ραντάρ είναι το μπλοκ 4?
1: Όλα αυτά που σήμερα παραδίδονται είναι μπλοκ 4.
0: Άρα το πρόβλημα με τα ραντάρ το έχει το μπλοκ 4. Τα προηγούμενα είναι κανονικά. Απλά το καινούριο μπλοκ δεν έχει το αντίστοιχο ραντάρ που θα έπρεπε, το αναβαθμισμένο, ας πούμε.
1: Το μπλοκ 4 είναι ένα πλαίσιο. Δηλαδή δεν είναι όπως ξέραμε παλιά. Μπλοκ 50-52 για παράδειγμα F-16 έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει αυτό το ραντάρ. Το προηγούμενο μπλοκ 40-42 είχε ένα άλλο ραντάρ. Εδώ το μπλοκ 4 είναι ένα πακέτο εξυγχρονισμού του αεροσκάφους, ενώ το αεροσκάφος παράγεται. Και ομολόγησε ο συγκεκριμένος στρατηγός των πεζοναυτών ότι εν γνώση του Υπουργείου Άμυνας υπήρξαν προγράμματα εν εξελίξει παράλληλα. Δηλαδή το αεροπλάνο, το ραντάρ και άλλα υποσυστήματα εξελίσσονται παράλληλα. Και ήταν γνώση του Πενταγώνου ότι υπήρχε περίπτωση το αεροπλάνο να υστερήσει, μάλλον να προηγηθεί των άλλων προγραμμάτων μεγάλων συγκροτημάτων, τα οποία υστερούσαν σε εξέλιξη. Όπως είναι τώρα το ραντάρ. Δηλαδή υπάρχει έτοιμο το αεροπλάνο, έχουμε το κάρο, αλλά το άλογο αυτή τη στιγμή ακόμη εξελίσσεται. Με τα ραντάρ υπάρχει το εξής ζήτημα. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Block 4, και βέβαια τι συμβαίνει. Block 4 θα υπάρχουν, αλλά δεν θα είναι τα ίδια, ό,τι και να γίνει. Αλλά σε ένα σημείο είχε αποφασιστεί ότι το ραντάρ των Block 4 που θα αρχίσουν να παραδίδονται μετά την παρτίδα 17, είναι η τρέχουσα παρτίδα, οι 18-19 είναι οι επόμενες, η 20 παρτίδα δεν έχει ακόμη υπογραφεί, θα υπογραφεί στο Σεπτέμβριο, και να υπενθυμίσω ότι τα ελληνικά F-35 θα υπογραφούν στην παρτίδα 20. Τώρα αν θα περάσουν και στην παρτίδα 21, γιατί οι παρτίδες αυτές δεν είναι αναχώρα, είναι πόσα παραγγέλνει το Πεντάγωνο για διάφορες χώρες και βάζει πακέτα-πακέτα και υπογράφει. Αλλά από το 20 και στη συνέχεια δεν θα γίνεται διαπραγμάτευση συνεχώς, αλλά θα είναι αυτό που λέμε κυλιόμενα πακέτα αγορών. Το ραντάρ το προηγούμενο, το APG-81, είναι αυτό το οποίο βρίσκεται σε παραγωγή και μπαίνει στα αεροπλάνα. Όταν αποφασίστηκε το ραντάρ του APG-85, που η Northrop Grumman υπόσχεται ότι είναι σημαντικά καλύτερο σε όλους τους τομείς, ένα από τα θέματα που ανέκυψε ήταν ότι αυτό είχε διαφορετικές διαστάσεις, η κεραία του είναι τοποθετημένη με διαφορετική γωνία
0: και δεν χωρούσε.
1: Όπως αποκαλύπτεται,
0: δεν χωρούσε.
1: Όχι μόνο δεν χωρούσε, αλλά έχει και διαφορετικές ανάγκες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και απαγωγής θερμότητας, δηλαδή ψύξης. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του F-35 είναι η απαγωγή θερμότητας από τα υποσυστήματα. Άρα, το ραντάρ του APG-85, για να τοποθετηθεί στα αεροπλάνα, πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει η δομή του στη γραμμή παραγωγής. Αλλά εφόσον το ραντάρ δεν είναι έτοιμο, τα αεροπλάνα που βγαίνουν αυτή τη στιγμή βγαίνουν με τη νέα υποδομή, αλλά χωρίς ραντάρ. Δεν μπορούν να φορέσουν το παλιό, διότι δεν ταιριάζει μέσα στην υποδομή που είναι η τρέχουσα της παραγωγής. Άρα οι πεζοναύτες πήραν αεροπλάνα χωρίς ραντάρ και έπεται η αεροπορία, έπεται το ναυτικό. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει για τους ξένους πελάτες. Σύμφωνα με την κατάθεση του στρατηγού των πεζοναυτών, τα δύο άλλοι κλάδοι αμερικανικοί δεν είχαν αεροπλάνα αυτή τη στιγμή για παράβαση. Αλλά σίγουρα υπήρχαν αεροπλάνα για παράβαση για ξένους πελάτες.
0: Οι ξένοι πελάτες πώς τα πήραν, πάλι με το ίδιο πρόβλημα που φανώ.
1: Για τους ξένους πελάτες υπάρχει άκρα του τάφου σιγή, δηλαδή δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Και το ερώτημα και το θέμα.
0: Έχουν παραλάβει ξένοι πελάτες το μπλοκ αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και το έχουν παραλάβει με ραντάρ χωρίς.
1: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει αναφορά ότι υπάρχει ξένος πελάτης που έχει παραλάβει αεροπλάνο χωρίς ραντάρ. Άρα παραλαμβάνουν αεροπλάνα τα οποία ήταν σε μπλοκ με παλαιότερη υποδομή.
0: Άρα δεν είναι το 4.
1: Όχι, είναι το 4.
0: Αλλά άλλο 4.
1: Αλλά άλλο 4. Το πιο σημαντικό.
0: Να ρωτήσω για το δικό μας αφορά τώρα. Εμείς τι θα παραλάβουμε.
1: Τα ραντάρ, σύμφωνα με αρκετές ενδείξεις και καταθέσεις στον Κογκρέσο, το λειτουργικό πιστοποιημένο ραντάρ APG-85 θα είναι διαθέσιμο τον Απρίλιο του 2028. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο κόσμος που έχει παραγγείλει και θα παραλάβει αεροπλάνα χωρίς ραντάρ. Οι πεζοναύτες, για παράδειγμα, είπαν ότι δεν μας απασχολεί, διότι αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε για εκπαίδευση και στο κάτω-κάτω.
0: Ωραία, εμάς μας απασχολεί. Εμείς πότε παραλαμβάνουμε.
1: Εμάς που μας απασχολεί.
0: Πότε παραλαμβάνουμε.
1: Οι παραδόσεις εκτιμάται ότι το πρώτο ελληνικό αεροπλάνο θα αφήσει τη γραμμή συναρμολόγησης το καλοκαίρι του 2028.
0: Άρα
1: θα μπορούσε να το έχει κάνει και προηγουμένως. Αλλά εκεί πέρα δεν υπάρχουν ακόμη οι τελικοί πίνακες παραδόσεων.
0: Θα έχει λυθεί δηλαδή το καλοκαίρι του 28, εκτιμάται ότι θα έχει λυθεί το θέμα.
1: Κυριολεκτικά θα είναι θέμα
0: στη γραμμή. Δηλαδή, συντρίχα, ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, κανείς δεν σου εγγυάται, αυτή τη στιγμή εκτίμηση είναι ότι θα παραδοθούν τον Απρίλιο του 85. Υπάρχει περίπτωση να διοριστήσουν. Οπότε θα γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει με το TR3, το πακέτο του λογισμικού, που είχε συσσωρεύσει η Lockheed 100 αεροπλάνα και περίμεναν αρκετές χώρες αρνούντο να τα παραλάβουν. Και τα κρατούσαν εκεί πέρα. Και μετά ξαφνικά, όταν. Και εκεί πέρα ήταν θέμα software, έτσι. Πόσο μάλλον να έχεις να εγκαταστήσεις και να πιστοποιήσεις και hardware. Αλλά το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο. Μακρά κουβέντα και αυτή, είναι το θέμα του ότι ανακαλύψανε ότι η υποδομή η τρέχουσα απαγωγής θερμότητας μπορεί να υποστηρίξει κατανάλωση συστημάτων μέχρι 32 κιλοβάτ και η μελλοντική ανάγκη και οι εγκατεστημένα συστήματα στο τέλος του προγράμματος Block 4 θα είναι της τάξης του 62 έως 80 kW. Άρα θα είναι περίπου τριπλάσια και ψάχνουν να βρουν τώρα λύση για το πώς θα ψήξουν το αεροπλάνο το οποίο θα φορτωθεί άλλο ένα πρόβλημα.
0: Αυτά δεν γίνονταν
1: του επικεφαλίδα στο όλο, μάλλον όχι κατακλείδα στο όλο θέμα. Είπε και ορισμένα ωραία πράγματα ο στρατηγός των πεζών αυτών. Ένα στα τρία, βέβαια αυτός είπε ένα στα τέσσερα, αλλά μπορεί και ένα στα τρία αναλόγως με το πώς το βλέπετε και ποια, για ποιο κλάδο συζητάμε και με πώς μετράτε την διαθεσιμότητα. Ένα στα τρία αεροσκάφη δεν είναι ικανό αυτή τη στιγμή για διεξαγωγή επιχειρήσεων.
0: Λοιπόν, δεν αντέχουμε άλλες συγκινήσεις. Βάζω μάλλον τελεία. Ωραία, το κρατάμε
1: για
0: και.
1: Στους Τούρκους θα πούμε και κυρίως ακούω συνεχώς αυτό το πράγμα. Η επιστροφή των Τούρκων στο F-35, άσχετα αν όταν πιθανόν ποτέ δεν θα γίνει, τι εννοούμε με την επιστροφή. Οι Τούρκοι ακόμη και αν κάποια στιγμή...
0: Θα επιστρέψουν στους αγοραστές και όχι ως συμπαραγωγή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα βάλουμε άλλο τελεία εδώ, γιατί το άλλο τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ας να το αφομοιώσουμε αυτό με το. Γιατί τώρα, συγγνώμη, να ανεβάσει θερμοκρασία, τι είναι δίχρονο μηχανάκι, είναι ας πούμε και να ανεβάσει θερμοκρασία. Αυτά γινόντουσαν με τα δίχρονα τα φτιαγμένα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί, όπως δεν είναι και η πρώτη φορά που υπάρχει θέμα να έχει το αεροπλάνο και να μην έχει υποσύστημα. Όταν βγαίνανε οι δεύτερες παρτίδες στον F-15. Δεν είχαν αρκετούς κινητήρες. Και τι κάνανε? Φορούσαν κινητήρες στο εργοστάσιο του στο Σεντ Λούις, τα στέλνανε στις μονάδες, αφαιρούσαν τους κινητήρες, αποθηκεύαν τα αεροπλάνα και ξαναπηγαίναν ήδη κινητήρες στο εργοστάσιο για να τα φορέσουν ένα αεροπλάνο.
0: Μετά λένε ότι είναι οι Έλληνες παρτιδιάριδες. Ευχαριστούμε, Φέδων. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Λαπρόμη.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης, ένα έργο οδυφιές, μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά είναι το κομμένα Λαμπρό Καλαρίτσα. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην άμεση γειτονιά μας, γιατί υπάρχει μια ανησυχητική, αναμενόμενη όμως, προσέγγιση της Αιγύπτου με την Τουρκία. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια σταδιακή και όλο και πιο εμφανής και όλο και πιο έντονη σύγκληση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, με την Τουρκία να ρημουλκεί την Αίγυπτο στο άρμα της, εν πάση περιπτώσει σε μια συναντήληψη και με δραστηριότητες που έχουν να κάνουν από ασκήσεις μέχρι κοινές δράσεις στην Αφρική.
1: Το παρατηρώ κύριε Καραρίδη και εγώ αυτό το μοτίβο. Η αλήθεια είναι ότι συνδέεται με ευρύτερες κινήσεις οι οποίες ξεφεύγουν από τη γειτονιά μας, εντασσόμενες όμως όλες σε αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε πει, δηλαδή το σύστημα Ανατολικής Μεσογείου Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο πλέον θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως ένα κοινό σύστημα και όχι ως δύο ξεχωριστές περιοχές. Και οι Τούρκοι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, έχουν διαβλέψει κάποια κενά. Πάνω σε αυτά τα κενά μπορέσαν και χτίσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα μια σχέση με την Αίγυπτο, η οποία σχέση όμως, παρότι είναι καθαρά ωφελημιστική και γεωπολιτικής φύσεως, εν τούτης στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τι διέβλεψαν λοιπόν οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν διαπιστώσει ότι το ζήτημα του φράγματος που χτίζουν οι Αιθίωπες εις ό,τι αφορά τα της Αιγύπτου είναι πάρα πολύ ακαμφώδες για την Αιγυπτιακή ηγεσία. Η Αιγυπτιακή ηγεσία εδώ και πάρα πολύ καιρό πιέζεται οικονομικά και σε κοινωνικό επίπεδο λόγω της μείωσης των ροών από την Ερυθρά Θάλασσα, η οποία είχε ως απότοκο την μείωση των εσόδων από τη διόρυγα του Σουέζ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Αιθίωπες με το μεγάλο φράγμα το οποίο κατασκευάζουν εδώ και αρκετά
0: χρόνια. Το φράγμα της αναγέννησης,
1: το οποίο φράγμα της αναγέννησης ευνοεί τα αιθιοπικά συμφέροντα ακριβώς γιατί χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα επειδή μειώνεται η ροή του Νείλου, η Αίγυπτος πλήττεται ακόμη περισσότερο, διότι δεν φτάνει που έχει τα προβλήματα της οικονομίας με το Σουέζ, ξαφνικά της γεννάται και ένα πρόβλημα ενεργειακό, παύλα γενικότερα οικονομικό.
0: Και επάρκεια, υδατική επάρκεια, που είναι μείζον, έτσι.
1: Και υδατική επάρκεια, φυσικά. Μιλάμε για μείζονα προβλήματα και υπαρκτά προβλήματα. Δεν είναι από το μυαλό μας, δηλαδή. Οι Αιγύπτιοι έχουν κάποια δίκαια, να το πούμε και αυτό. Από εκεί και πέρα, με βάση αυτό το πρόβλημα, οι Τούρκοι το συνδέσανε και με τις εξελίξεις στη Σομαλιλάνδη, που η Σομαλιλάνδη τι έχει πει ουσιαστικά? Ότι σε περίπτωση που αναγνωριστεί ως κράτος, κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει σε συμφωνία με την Αιθιοπία, έτσι ώστε η Αιθιοπία από περίκλειστο κράτος να αποκτήσει διέξοδο στη θάλασσα. Τι θα πει πρακτικά αυτό? Εάν οι Αιθίωπες αποκτήσουν διέξοδο στη θάλασσα, αυτό σημαίνει ότι θα συνεργαστούν με τις Σομαλιλανδέζικες και άλλα και τις Ισραηλινές δυνάμεις σε επίπεδο άμυνας ασφάλειας, με αποτέλεσμα να πιέζουν την Αίγυπτο κατά το Δοκούν λόγω της Ερυθράς Θάλασσας και της γεωγραφικής θέσης που ενέχει η Σομαλιλάνδη. Οι Τούρκοι λοιπόν, ως προστάτες της Σομαλίας, βρήκαν ένα πάρα πολύ εύκολο πάτημα για να πούνε στους Αιγυπτίους ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε στη Σομαλία, υποστηρίζουμε την ακεραιότητα, την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας, γιατί ανοίγω μια παρένθεση, η Σομαλιλάνδη θεωρείται από σχιστέν έδαφος της Σομαλίας. Και οι Τούρκοι έχουν το αντεπιχείρημα ότι εμείς υποστηρίζουμε τη Σομαλία, άρα και την εδαφική της ακεραιότητα.
0: Οι Τούρκοι που έχουν εισβάλει σε ό,τι υπάρχει στον περίγυρό τους υποστηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της μιας χώρας. Ναι.
1: Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ναι, αυτό είναι το επιχείρημα της Τουρκίας.
0: Το γνωστό θράσος. Ναι.
1: Το γνωστό θράσος. Τι γίνεται όμως? Αυτά εδώ τα κομμάτια τα οποία σας περιέγραψα, ενωμένα μεταξύ τους, φέρουν πάρα πολύ κοντά Αιγύπτιους και Τούρκους εις ό,τι αφορά την συνεργασία τους σε στρατιωτικό επίπεδο, έτσι ώστε να ασκηθεί στρατιωτική πίεση στην Αιθιοπία και κατ' επέκταση σε όλες τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες φτάνουν μέχρι το Ισραήλ, που είναι και ο μεγάλος αντίπαλος των Τούρκων. Σε αυτό να προσθέσω το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι παρατηρείται και ενίσχυση των... της μιας φραξιάς από τον εμφύλιο του Σουδάν, από τις τουρκικές δυνάμεις. Έχουν εντοπιστεί τουρκικά μεταγωγικά τα οποία μεταφέραν οπλισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι Τούρκοι θέλουν να ενισχύσουν και την μία φραξιά αυτού του πολέμου, έτσι ώστε όχι μόνο να πιάσουν την φέτα που βλέπει προς την Ερυθρά Θάλασσα από πλευρά Σουδάν, άρα να αποκτήσουν και ένα αέρισμα παραπάνω στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά ταυτόχρονα με την κατάσταση του Σουδάν να ασκήσουν έτσι περαιτέρω πίεση στην Αιθιοπία. Όλο αυτό το παιχνίδι, κύριε Καλαρίτη, έρχεται και δένει με την συμμετοχή της Αιγύπτου στην άσκηση Αετός της Ανατολίας, όπου εκεί, προς μεγάλη έκπληξη πολλών, θα λέγαμε, οι Αιγύπτιοι αποφασίσαν να συμμετάσχουν με την πολεμική τους αεροπορία σε μια αμιγώς τουρκική άσκηση. κατά κύριο λόγο, τις οποίες αντικείμενα είναι κατά κύριο λόγο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και όχι ευρύτερα συμμαχικά ανατολικά. Επομένως, εδώ έχουμε μια συμμαχία, μια άτυπη συμμαχία η οποία προσπαθεί να χτιστεί από πλευράς Τουρκίας, η οποία έχει σκοπό κατά κύριο λόγο να σύρει την Αίγυπτο έξω από τον IMEC, έξω από τα ευρύτερα σχέδια τα οποία έχουν χτιστεί, και δυστυχώς για εμάς η συμμαχία αυτή φαίνεται ότι ερίζεται σε ανησυχίες σοβαρές της Αιγύπτου.
0: Ναι, η Αίγυπτος, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Το γνωρίζουμε και το γνωρίζαμε ότι η Αίγυπτος είναι μια αμφίσιμη και επαμφωτερίζουσα χώρα. Πάντα το πέει σε διπλό ταμπλό. Πάντα λόγω της ανασφάλειάς της και λόγω του διεισμού που έχει, δηλαδή έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει ανατρέψει τους αδελφούς μουσουλμάνους, αλλά από κάτω το υπόβαθρο βράζει, είναι ισλαμικό. Οπότε ασκείται πίεση στην Σίση τώρα σήμερα, έτσι, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει την ισλαμική πίεση από κάτω. Είναι πάντα επαμφωτερίζουσα, πάντα παίζει σε δύο ταμπλό, άρα το περιμέναμε. Το θέμα είναι το με τι κινήσεις εμείς θα το εξορροπήσουμε αυτό. Πάντως με αυτόν τον τρόπο αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν τα στρατόπεδα. Δηλαδή η Αιθιοπία περνάει σταδιακά όλο και πιο καθαρά στο από εδώ στρατόπεδο. Λέω το από εδώ, έτσι για να συνοηθούμε, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ινδία, Εμιράτα κλπ. Σομαλιλάνδη.
1: Πολύ σωστά κύριε Καλαρίτη, και μου δίνετε μια πάρα πολύ δυνατή πάσα την οποία, βασικά για την οποία αναφορά θα έκανα και στη συνέχεια. Είναι γεγονός, και αυτό δεν το έχει μόνο η Αίγυπτος, δυστυχώς το έχουν και άλλες χώρες της περιοχής, με προεξάγουσα χώρα τη Σαουδική Αραβία, είναι ότι δεν μπορέσαν αυτές οι χώρες, κύριε Καλαρίτη, σε επίπεδο λαϊκού ερίσματος να ξεφύγουν από κάποιες αγκυλώσεις, θρησκευτικού τύπου αγκυλώσεις, οι οποίες φυσικά διαχέονται και στο γεωπολιτικό επίπεδο. Όπως ακριβώς η Αίγυπτος δεν μπορεί να ξεφύγει από το πρόβλημα που ακούει στο όνομα μουσουλμανική αδελφότητα στα μεσαία και κατώτερα λαϊκά της στρώματα και στα μεσαία στελέχη του στρατού, θα προσθέσω εγώ. Έτσι και η Σαουδική Αραβία, κύριε Καλαρίτη, δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει το βήμα παραπάνω, έτσι ώστε να αναγνωρίσει το Ισραήλ, διότι πολύ απλά ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, καλώς ή κακώς, είναι ακραίου ισλαμικών αναφορών. Αυτό το λαμβάνουν υπόψη τους και οι Αιγύπτιοι ευθύνοντες και αντίστοιχα οι Σαουδάραβες ευθύνοντες. Και δεν βάζω τυχαία τη Σαουδική Αραβία, ναι. Και η Σαουδική Αραβία.
0: Και αυτή είναι επαμφωτερούσα.
1: Είναι επαμφωτερούσα δύναμη, και όλες αυτές οι εξελίξεις σε Σουδάν, Αίγυπτο και Σομαλιλάνδη τις ασκούν εξίσου πίεση. Διότι πολύ απλά, κύριε Καλαρίτη, το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται κινήσεις και στην Ιεμένη με ενίσχυση από τη Σαουδική Αραβία. Μια Ιεμένη όπου, από ό,τι θυμάστε, το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε προβεί σε διάφορες ανακατατάξεις με τη συνδρομή του Σαουδαράβων, οι οποίοι διώξαν τους Εμιρατιανούς, τις δυνάμεις υποστηριζόμενες από τους Εμιρατιανούς, με σκοπό να ομογενοποιήσουν την Ιεμένη. Φανταστείτε λοιπόν ότι η Σαουδική Αραβία, με το να χτιστεί ένα κράτος τύπου Σομαλιλάνδης ακριβώς απέναντι από τα παράλια της Ιεμένης, έχει και αυτή εξίσου πρόβλημα.
0: Θα υποστεί πίεση και αυτή. Λοιπόν, βάζουμε ανωτελεία. Το έχουμε πει αυτό, γιατί κάποια στιγμή, όπως η Σομαλιλάνδη αποσκίστηκε από τη Σομαλία, θα υπάρχει πίεση να αποσκιστεί και ένα κομμάτι από την Ιεμένη, ώστε να ελεγχθεί ο θαλάσσιος διάδρομος αυτός από τις δύο ακτές, από Σομαλιλάνδη και από Νότια Ιεμένη, από την αποδό πλευρά. Δηλαδή, και η πιθανή απόσχεση από την Ιεμένη θα είναι τύπου Σομαλιλάνδη. Θα ανήκει στο αποδό στρατόπεδο, Εμιράτα, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα κλπ. Βάζουμε ένα τηλέφωνο και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Αλέξανδρος Σιτιμούδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μερικές εξελίξεις που αφορούν ευρύτερα στα θέματα και τα ενεργειακά, αλλά και γενικότερα, και στις πολιτικές που βρίσκονται υπό διαμόρφωση, με συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες θα συζητηθούν και γενικά μας επηρεάζουν άμεσα. Πάμε να μιλήσουμε με ένα φίλο που έχουμε καιρό να τα πούμε, Γιώργος Καρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ευωτρόπια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Λάμπρο. Καλησπέρα στους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση μεταβατική γενικώς, έτσι. Όπου και τα ενεργειακά και οι εφοδιαστικές αλυσίδες και γενικά όλο το πλέγμα της, το λειτουργικό που αφορά την ενέργεια, την οικονομία, τις μεταφορές, βρίσκεται υπό διαμόρφωση και υπό μετάβαση. Σωστά.
1: Σωστά, και όπως έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σου, βρισκόμαστε πριν από μια πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλαγή η οποία θα λάβει χώρα τις επόμενες δεκαετίες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την τεχνολογική αλλαγή, η οποία βέβαια προφανώς έτσι καλλιεργείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήδη δηλαδή από τις προηγούμενες δεκαετίες έχουμε τέτοιες ενδείξεις, και έρχονται ουσιαστικά οι πλανήτες, ας πούμε, και ευθυγραμμίζονται ώστε όλα αυτά να πραγματοποιηθούν σε πολλαπλά επίπεδα, τεχνολογία, οικονομία, ενέργεια κλπ. Και εδώ έρχεται μια συνθήκη, και αυτό είναι το αντικείμενό μας απόψε, ότι μια συνθήκη η οποία είναι αρκετά άγνωστη, παρόλο που έχει ένα πολύ τολμηρό περιεχόμενο, αν και πάρα πολύ συνοπτική, είναι η σύμβαση περιβαλλοντικής τροποποίησης, απαγόρευσης της περιβαλλοντικής τροποποίησης για στρατιωτικούς και άλλους εχθρικούς σκοπούς του ΟΗΕ, που υπογράφηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 1976 και μπήκε σε ισχύ 2 χρόνια μετά, στις 5 Οκτωβρίου του 1978, και έχει 78 μέλη ουσιαστικά, και άλλα 48 μέλη δηλαδή που την έχουν υπογράψει και την έχουν επικυρώσει, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα και η Κύπρος, και άλλα 48 τα οποία την έχουν υπογράψει χωρίς ωστόσο να την έχουν επικυρώσει, μεταξύ αυτών και η Τουρκία.
0: Εμείς την έχουμε επικυρώσει.
1: Έχουμε επικυρώσει κιόλας και εμείς και η Κύπρος. Είναι μια ιδιαίτερα τολμηρή σύμβαση για την εποχή της, τα λέγαμε. Βέβαια εξηγείται και το ιστορικό υπόβαθρο, έχει δηλαδή έτσι ένα βάθος. Και όλο το ζουμί μπορώ να σου περιγράψω απλά ότι στο άρθρο 2, ας πούμε, που ορίζει τι σημαίνει...
0: Να πούμε ποια είναι η συνθήκη εν mod, έτσι.
1: Είναι η συνθήκη εν mod. Από τα αρχικά έτσι είναι environmental modification. Και όλο το ζουμί είναι στο άρθρο 2, το οποίο ουσιαστικά αναφέρει ως έτσι, τέτοια περιβαλλοντική τροποποίηση κάθε τεχνική για την αλλαγή μέσω εσκεμμένης τροποποίησης φυσικών διεργασιών, της δυναμικής, της σύνθεσης ή της δομής της γης, συμπεριλαμβάνοντας το βιοκόσμο, τη λιθόσφαιρα, την υδρόσφαιρα, την ατμόσφαιρα ή και το εξώτερο διάστημα. Αυτό θα λέει όλα. Τώρα μιλάμε για μια σύνθεση.
0: Να μην υφίσταται όλο αυτό το πλέγμα του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι, το υπόγειο, το υποθαλάσσιο, στην ατμόσφαιρα κλπ. Τροποποιήσεις με στόχο κυρίως στρατιωτικό. Δηλαδή, όχι μόνο στρατιωτικό, αλλά γενικά να μην υφίσταται τροποποίηση δομική.
1: Ακριβώς, δομική. Αυτή είναι η λέξη κλειδί, δηλαδή μακροπρόθεσμη, η οποία μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ έτσι, σε βάθος χρόνου ένα κράτος, ας πούμε, και να είναι και εχθρική βέβαια. Να μην υπάγεται δηλαδή σε κάποια έτσι, κοινή συνεργασία κάποιων κρατών για μια μεγάλη. Να το πούμε και έτσι για παράδειγμα, μεγάλη.
0: Να μην οπλοποιηθεί το περιβάλλον. Το ένα σκέλος είναι να μην οπλοποιηθεί το περιβάλλον. Να μην χρησιμοποιηθεί η μετατροπή του περιβάλλοντος, η μετάλλαξη του περιβάλλοντος για στρατιωτικούς σκοπούς.
1: Αυτό ακριβώς. Και γενικότερα στη δεκαετία του 70 έχουμε ουσιαστικά έναν οργασμό κινητικότητα σε σχέση με αυτά τα θέματα. Τόσο μιλάμε και για το ακαδημαϊκό πεδίο, δηλαδή διάφορες εκθέσεις, αναφορές, μελέτες που έχουν γίνει για τα πλανητικά φυσικά οικοσυστήματα, όσο προσεγγίσεις διεθνείς, για παράδειγμα, πολλές πρωτοβουλίες της Σοβιετικής Ένωσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό εξηγείται εν μέρει από δύο πράγματα. Για την αποτροπή της χρήσης εξειδικευμένων όπλων περιβαλλοντικής τροποποίησης, όπως για παράδειγμα είχε θορυβηθεί η Σοβιετική Ένωση από τον πόλεμο του Βιετνάμ, για παράδειγμα, που είχε χρησιμοποιηθεί εκτενώς, είχαν χρησιμοποιηθεί φυτοφάρμακα και τοξικά έτσι δηλητηριώδη εντομοκτώνα, το DDT για παράδειγμα, για την αποφύλωση των ζωνών αυτών της ζούγκλας που βρίσκεται εκεί στην περιοχή του τροπικού του καρκίνου, για την, που χρησιμοποιείται ως ανκάλυψη για τους Βιετκόνγκ. Άλλα θέματα, εν πάση περιπτώσει, είναι και κάποιες προσεγγίσεις του Λεωνίδη Μπρεζνιέφ, όπου ήταν απότοκο περισσότερο του πόλεμου, των ανταγωνισμών του διαστήματος, για παράδειγμα. Και εκεί έκανε μια προσέγγιση προς τις ΗΠΑ το 1975, όπου χωρίς να οριοθετεί ακριβώς, να προσδιορίζει ακριβώς για ποια όπλα μιλούσε, ουσιαστικά ήθελε να κάνει μια συμφωνία μαζί με τις ΗΠΑ προκειμένου να μην τα χρησιμοποιήσουν ό,τι τεχνολογίες και αν έχουν αναπτύξει. Καταλαβαίνεις ότι αυτό γινόταν προφανώς στο κλίμα των απόρριτων όπλων, κάποιων έτσι μυστικών συμφωνιών που ήταν στη λογική του γνωρίζω ότι γνωρίζεις ότι γνωρίζω, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό κιόλας και δεν αποκαλύπτονταν. Αλλά υπάρχουν αυτά και υπάρχουν και αποχαρακτηρισμένα έτσι αρχεία των μυστικών υπηρεσιών. Οπότε έχοντας θορυβηθεί, γιατί χρησιμοποιεί κάποιες πολύ συγκεκριμένες εκφράσεις, δηλαδή όπλα τα οποία για παράδειγμα θα ήταν πολύ χειρότερα και ακόμα και από τα πυρηνικά. Και αντίθετα στα πυρηνικά ξέρουμε ότι υπήρχε ο μηχανισμός MAD, δηλαδή τη αμοιβαία εξασφαλισμένη.
0: Το Mutual Assured Destruction, η εξασφαλισμένη αμοιβαία καταστροφή. Κανείς δεν τα χρησιμοποιούσε, γιατί όποιος το χρησιμοποιούσε τα κατέστρεφε και θα καταστρεφόντουσαν όλοι μαζί. Η εξασφαλισμένη αμοιβαία καταστροφή ήταν η αποτροπή.
1: Ακριβώς. Και σε αυτό το πνεύμα έχουμε και άλλες τέτοιες συνθήκες που είναι, θα λέγαμε, συμπληρωματικές. Για παράδειγμα, η συνθήκη των βιολογικών όπλων, η Biological Weapons Convention, που είχε υπογραφεί λίγο νωρίτερα, στις 10 Απριλίου 1972.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Η συνθήκη συγκεκριμένη, η ENMOD, που απαγορεύει την δομική τροποποίηση του περιβάλλοντος, αυτή δεν συμπεριλαμβάνει τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, προϊόντα κλπ. Ή όχι, αυτό δεν θεωρείται δομική αλλαγή ή όχι, επειδή δεν το αλλάζει μόνο μία φυτή, ας πούμε, μόνο.
1: Μπορεί να υπάγεται σε άλλες συνθήκες, αλλά όχι στη συγκεκριμένη.
0: Όχι στη συγκεκριμένη.
1: Δηλαδή, για να αποδείξεις ότι έχει υιοθετήσει στρατιωτικές πρακτικές, είναι εχθρικός ο σκοπός κλπ. Όχι, δηλαδή αυτό είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Μπορώ να σου δώσω ένα παράδειγμα όμως, το οποίο είναι αρκετά επίκαιρο και ίσως θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, ας πούμε, γιατί είναι και στην περιοχή μας, είναι γνωστό το θέμα και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εφόδιο στο πλωστάσιο, το διπλωματικό πλωστάσιο της χώρας. Για παράδειγμα, έχουμε το ζήτημα των νερών, των πολέμων του νερού. Mm-hmm. Έτσι, σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, αλλά θα λέγαμε ότι αυτή η περίπτωση μας αφορά περισσότερο, αφορά την υδροπολιτική της Τουρκίας, ναι, που ουσιαστικά συμπυκνώνεται στην πολιτική των τεσσάρων ποταμών, του Τίγρη, του Εφράτη, του Ιορδάνη και του Νείλου. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τον Νείλο, στον Τίγρη, τον Εφράτη για παράδειγμα. Σκέψτε ότι τα φράγματα τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Τουρκία ελέγχουν το 90% της ροής του. Και πρακτικά έχει μειώσει, δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταγγέλλεται η Τουρκία ότι έχει περιορίσει, για παράδειγμα, σύμφωνα με συμφωνίες που είχε κάνει, ότι από 500 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο έχει μειώσει τη ροή στα 200 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Αυτό, αν το ανάγει σε ετήσιο ποσό, ας πούμε, είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό. Και έχει στερήσει το νερό, ας πούμε, από πάρα πολλά έτσι, χωριά, τα οποία έχει βυθίσει αντίστοιχα χωριά όταν έχει απελευθερώσει ύδατα κλπ. Τα οποία προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στη Συρία και στο Ιράκ. Τώρα εδώ τι γίνεται. Εδώ επαφίεται προφανώς στις κυβερνήσεις των κρατών. Αυτό το λέει το άρθρο 5 και 6 αντίστοιχα, ας πούμε, της ENMOD, όπου λέει ότι επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών να κάνουν κάποια καταγγελία, να θέσουν αυτό το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εδώ πρόσεξε τώρα την ειδοποιώ διαφορά. Δεν είναι σαν τον Νείλο που χτίζει η Αίγυπτος, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, σαν δικαίωμά της στο νερό, γιατί δεν είχε ουσιαστικά υποδομές. Δεν της είχαν επιτρέψει με αποδικαιοκρατικές συνθήκες να χτίσει έτσι.
0: Η Αιθιοπία χτίζει το φράγμα της αναγέννησης.
1: Ναι, το μεγάλο φράγμα της αναγέννησης. Γιατί δεν έχει στρατιωτικούς σκοπούς. Και ουσιαστικά ισχυρίζεται για πολιτικούς σκοπούς. Μόλις γεμίσει, θα απελευθερώσω και την αντίστοιχη ποσότητα. Τώρα είναι απλά η ποσότητα είναι μειωμένη και έχουν, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται στο διπλωματικό πεδίο, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Η Τουρκία όμως βρίσκεται σε πολύμη κατάσταση με τους Κούρδους και το χρησιμοποιεί πολλές φορές σαν όπλο εκβιασμού αυτό. Έρχεται λοιπόν η Γενική Συνέλευση του 2023. Σε κάποια στιγμή το 2023 και λέει ότι αν υπάρχει κάποια διαπιστωμένη περιβαλλοντική τροποποίηση η οποία ενισχύει το φαινόμενο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, ας πούμε αυξημένες ξηρασίες κλπ, τότε οφείλει η Γενική Συνέλευση να το εξετάσει αυτό το ζήτημα. Αυτό που κάνει λοιπόν όταν εστερεί το νερό κατάντι των φραγμάτων η Τουρκία σε αυτές τις χώρες, ουσιαστικά τι κάνει, αλλάζει το οικοσύστημα. Και μπορεί να ισχυριστεί το κράτος το οποίο πλήττεται από αυτό ότι κοίταξε, εγώ έχω κάνει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, έχω κάνει ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, υπολογίζω ότι έχω αυτά τα δάση, αυτή τη βλάστηση, εν πάση περιπτώσει, τόση απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα, τόση ρύθμιση του κλίματος, εν πάση περιπτώσει, και εσύ έρχεσαι και μου τα αλλάζεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να υπάγεται, εφόσον αποδειχθεί βέβαια και η στρατιωτική δραστηριότητα της Τουρκίας έναντι σε περιοχές τέλος πάντων όπου υπάρχουν πληθυσμοί τους οποίους αντιμετωπίζει. Αυτό λοιπόν, βλέπεις ότι είναι πολύ λεπτές αυτές οι ισορροπίες, αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και στη τελική ανάλυση, να σου το πω και έτσι, μιλάμε για το νερό, το πόσο πολύτιμο είναι, βγαίνουν ένα σωρό λογιστικές για το νερό, πόσο χρησιμοποιούν τα κέντρα δεδομένων, αν θα προχωρήσουν οι κοινωνίες σε ανακύκλωση υδάτων για να ποτίζουν δημόσιους χώρους και να μένουν περισσότερα για τη γεωργία και την ίδρυψη κλπ. Και αυτό είναι μπροστά στα μάτια μας. Είναι μια καραμπινάτη περίπτωση όπου υπάγεται σε έλεγχο και από το Συμβούλιο Ασφαλείας και την Γενική Συνέλευση και κανένας δεν μιλάει. Ναι. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό, έτσι.
0: Θα μπορούσαμε να κινηθούμε εμείς, ας πούμε, έτσι.
1: Μα φυσικά. φυσικά θα μπορούμε να κινηθούμε, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Το ζήτημα του νερού και ειδικά σε αυτές τις περιοχές μπορεί περισσότερο στον Νείλο, διότι έχουμε πολύ ειδική σχέση και με την Αιθιοπία και με την Αίγυπτο και γενικώς έχουμε ένα υπόβαθρο και κοινωνικό και πολιτισμικό εκεί. Έχουμε στείλει και στο παρελθόν μηχανικού συμβούλου, εν πάση περιπτώσει, το οποίο βέβαια δεν ευωδόθηκε σε βάθος χρόνου, γιατί δεν υποστηρίχθηκε αντίστοιχα πολιτικά. Αλλά όλη αυτή η περιοχή και το τι γίνεται στο νερό, ακόμα και στον Τίγρη και τον Εφράτη, είναι περιοχές οι οποίες μας απασχολούν. Γεωπολιτικά, έτσι. Έχουμε δηλαδή αυτή η περιοχή και το τι γίνεται στο νερό, ακόμα και στον Τίγρη και τον Εφράτη, είναι περιοχές οι οποίες μας απασχολούν. Γεωπολιτικά, έτσι. Έχουμε δηλαδή ένα αέρισμα εκεί.

0: Α, το κάνετε για τη μαστίγη. Δεν το κάνουμε για τη μαστίγη, το κάνουμε για την παρεμβίαση μια συνθήκη, τη οποία είμαστε μέλο.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον και.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να σου καταλογίσει σκοπιμότητα στενή δική σου εθνική. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τη διεθνή νομιμότητα.
1: Ακριβώς. Πέρα από τη γενική ρητορική για το περιβάλλον κλπ. Που δυστυχώς επικρατεί στο 99% των συζητήσεων. Μιλάμε ότι είναι ένας πυλώνας ισχύος γενικότερα το φυσικό περιβάλλον. Πόσο μάλλον με τις νέες τεχνολογίες, τις πυρηνικές τεχνολογίες και όλα αυτά που θα γενικότερα οδεύει η ανθρωπότητα σε τεχνολογίες οι οποίες θα μπορέσουν να επηρεάζουν πολύ πιο γρήγορα με μεγαλύτερη ισχύ. Το φυσικό περιβάλλον, τέλος πάντων τις μεταβλητές του φυσικού περιβάλλοντος. Και αυτό πέρα από το κομμάτι ότι θα πρέπει να επιδείξει πολύ μεγάλη σοφία, είναι και πυλώνας ισχύος γενικότερα το φυσικό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά του, τα οποία θα φαίνεται κάθε χρόνο που περνάει όλο και περισσότερο.
0: Λοιπόν, ακόμα ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα θα μπορούσε να αξιοποιήσει και μάλιστα σε πλαίσιο διπλωματικής πίεσης που δεν μπορεί κανείς να την αποδώσει σε στενά δικά σου συμφέροντα ή εν πάση περιπτώσει ανησυχίες ή θέματα. Είναι κάτι ευρύτερο, θα μπορούσε να το βάλει η Ελλάδα και να επικαλεστεί αυτό που ούτως ή άλλως επικαλούνται οι δικοί μας εδώ και διάφορα άλλες, ας πούμε, για το θέμα του περιβάλλοντος. Να, ειδού πεδίο δόξη λαμπρό, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει και τα δικά μας εθνικά συμφέροντα χωρίς κανείς να μπορεί να σου πει ότι το κάνεις μόνο γι' αυτό.
1: Και σαν επίλογο το πιο προφανές, Λάμπρο, αν αποδειχθεί για παράδειγμα ότι υπάρχει οργανωμένη κρατική εχθρική δραστηριότητα, για παράδειγμα εμπειρισμούς δασών, για παράδειγμα, έτσι, και αυτό υπάγεται στην συνθήκη περιβαλλοντικής τροποποίησης. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο μπορείς να έχεις αξιώσεις αν αποδείξεις κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα δηλαδή καταλαβαίνεις ότι αναπτύσσεται ένα ολόκληρο νομικό πλωστάσιο, το οποίο το χρησιμοποιήσεις ως πολλαπλού σκοπό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Θα επανέλθω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χρήσιμο και πολύ άγνωστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις
6: θέσεις στο Vodafone.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεχομένω Λαμπρόσκαλα Ρίτσα. Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στι ΗΠΑ, όπου εκεί, όπω είπαμε και στην αρχή τη εκπομπή, υπάρχει πλέον μια κινητικότητα για το θέμα τη Τουρκία. Αφενό να μην αποδεσμευτούν τα F-35, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει πάρα πολύ δύσκολο, έτσι είναι σχεδόν απίθανο, τίποτα δεν είναι απίθανο στην πολιτική, ειδικά επί Τραμπ, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως πίεση να μην υλοποιηθεί και η λιμένη απόφαση της κυβέρνησης για τους κινητήρες προς την Τουρκία. Δημήτρης Φιλιππίδης, επικεφαλής του Ελλάς FM, δημοσιογράφος, αναλυτής και φίλος. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Λάμπρο, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα από την καλοκαιρινή Νέα Υόρκη, όπου περιμένουμε καύσωνα.
0: Α, ναι.
1: Και εδώ, όπως και η Ευρώπη, και εδώ η επόμενη, αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ δύσκολη.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ευχόμαστε. Θυμάμαι από το χειμώνα, από τον ακραίο χιονιά που έβγαινε με τα μείον 20, πώς ήταν μείον 25, τώρα στον καύσωνα. Καλή δύναμη, φίλε. Πήρανε μπρος, άργησαν λίγο, αλλά βλέπουμε μια κινητικότητα πλέον το Κογκρέσο με γερουσιαστές Ελληνοαμερικανούς και όχι μόνο να κινητοποιούνται κατά της απόφασης για αποδέσμευση των F-35 που μάλλον δύσκολο να γίνει και κατά όμως της αποδέσμευσης των κινητήρων των F-110.
1: Ναι, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι ένα σαφές μήνυμα μιλώντας με ανθρώπους στην Ουάσιγκτον. Αυτό το οποίο μου τονίζουν είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να είναι σε εγρήγορση και πρέπει να είναι σε εγρήγορση γιατί έρχεται η σύσκεψη του ΝΑΤΟ,
0: ναι.
1: 7 με 9 Ιουλίου. Και εκεί δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε από τίποτα. Είναι κάτι το οποίο το λέω και το λέω ξεκάθαρα. Γιατί φαίνεται ότι πιθανότατα να υπάρξει μια ανακοίνωση για την θεολογική σχολή της Χάλκης, κάτι το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως να χρησιμοποιήσει για να χρυσώσει το χάπι, και την ίδια στιγμή, επειδή έρχονται και έκλογες στην Τουρκία και βλέπουμε με κάθε τρόπο ο Ερντογάν να προσπαθεί να κερδίσει πόντους από τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα προσπαθήσει και ο Τραμπ να κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Και ο ίδιος εξάλλου δεν κρύβεται, το είπε. Μάλιστα ανέφερε και τα F-35, αλλά ανέφερε και κάποια δωράκια. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ας το έχουμε όχι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά μέσα στο ίδιο μας το μυαλό.
0: Υπάρχει για μια συζήτηση παρασκηνιακής διαδρόμους για τα δωράκια, αν είναι κάτι πέραν από αυτά τα οποία ξέρουμε δημόσια, δηλαδή F-35 και τους κινητήρες, υπάρχει τίποτα άλλο που συζητείτε ή που εκτιμάτε ότι μπορεί.
1: Είναι απρόβλεπτος ο Τραμπ, Λάμπρο, το ξέρεις και εσύ, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Ο ίδιος ανέφερε το F-35 όταν ρωτήθηκε, είπε ότι πιθανότατα ναι. Όμως είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να δώσει πολύ μεγάλη μάχη. Εγώ δεν θα πω ότι είναι αδύνατο, θα πω ότι όπως σωστά είπες είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα πρέπει να παρακάμψει το Κογκρέσο, θα πρέπει να ανοίξει μέτωπο και με δικούς του γερουσιαστές και βουλευτές. Νομίζω ο Τραμπ είναι συγκρουσιακός, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει για τον Ερντογάν και την Τουρκία. Την προηγούμενη φορά, άμα θυμάσαι, και θυμάσαι σίγουρα, όταν ήρθε στο Λευκό Οίκο ο Ερντογάν, ήρθε και θεωρήσαν όλοι ότι θα γίνουν ανακοινώσεις. Η μόνη ανακοίνωση που έκανε ο Τραμπ ήταν ότι ο Ερντογάν είναι πολύ καλός στο να κλέβει εκλογές. Μην το ξεχνάμε αυτό εδώ πέρα. Και υπέγραψε να αγοράσει κάποια Boeing των Αμερικανών. Δεν δεσμεύτηκε για τίποτα η Αμερική. Ελπίζουμε λοιπόν ο Τραμπ να παίζει αυτά τα παιχνίδια. Σαφώς υπάρχει συναγερμός και στους Ρεπουμπλικανούς και στους Δημοκρατικούς. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα και οι δύο πλευρές μαζί πρέπει να συντονιστούν. Και το ελληνικό λόμπι ήδη χτυπάει καμπανάκια και το εβραϊκό λόμπι χτυπάει καμπανάκια και το αρμενικό και το κουρδικό. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ο Γκρέγκορι Μίξ κρατάει βεβαίως το βέτο στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και άνθρωποι του περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ, όπως για παράδειγμα η Νικόλ Μαλιωτάκη, εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι θα ήταν πραγματικά λάθος μεγάλο να γίνει κάτι τέτοιο. Ο πρώην επικεφαλής του American Jewish Committee, ο Ντέιβιντ Χάρις, είπε ότι είναι αυτοκτονικό, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό που πάει να κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση, λέγοντας τα παραδείγματα των Τούρκων τόσο καλοί σε εισαγωγικά σύμμαχοι είναι ή δεν είναι. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι είμαστε σε πάρα πολύ κομβικό σημείο. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να το καταφέρουν αυτό οι Τούρκοι. Προσπαθούν να πάρουν ουσιαστικά την πρωτοβουλία. Υπάρχουν και οι άλλοι, η Ντίνα Τάιτης για παράδειγμα, η δημοκρατική βουλευτής, η οποία έβγαλε και ένα ψήφισμα το οποίο περνάει και από τα δύο κόμματα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Όμως, δυστυχώς φαίνεται πέρα τον Τραμπ, ο J.D. Vance, ο οποίος ο ρόλος του είναι πολύ συγκεκριμένος και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, και αυτός έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να το καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το επικίνδυνο. Γιατί εδώ και μέρες, Λάμπρο, χτυπούσαν καμπανάκια και μας ενημερώνανε ότι θα προσπαθήσουν να βρουν κάποια παραθυράκια. Επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιθανότατα είναι η γενικότερη ευκαιρία δηλώσεων που έχει ο Τραμπ και δεν ξέρει κανείς τι ισχύει και τι δεν ισχύει μέσα σε όλο αυτό το οποίο ζούμε. Ελπίζουμε να επικρατήσει η λογική και ελπίζουμε να μην πάμε σε αυτή την κατεύθυνση που θα είναι πραγματικά πάρα πολύ αρνητική. Θέλω να πιστεύω ότι ο Τραμπ παίζει το παιχνίδι του απέναντι στον Ερντογάν για συγκεκριμένους λόγους. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε εκπλήξεις, αλλά πρέπει στην σύνοδο, επειδή και ο Ερντογάν και ο Τραμπ είναι άνθρωποι της επικοινωνίας και των εντυπώσεων, να μην γίνει εκεί πέρα η ζημιά. Φαντάσου, Λάμπρο, ο Ερντογάν ετοίμαζε ταξίδι στις ΗΠΑ για τον αγώνα των Αμερικανών με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς μετά τα δύο απανωτά χαστούκια αναγκάστηκε να ακυρώσει το ταξίδι, κάτι τον οποίο τον εξόργησε. Υπήρχαν αντιδράσεις, γιατί στην Καλιφόρνια που θα γινόταν ο αγώνας στο Λος Άντζελες είναι τεράστια η παρουσία των Αρμενίων. Mm-hmm. Ετοιμάζανε μεγάλες κινητοποιήσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονο παιχνίδι και ιδίως στη δεδομένη στιγμή που και αύριο ταξιδεύουν το Κατάρ οι Αμερικανοί για τις νέες διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα είμαστε σε όλοι σε εγρήγορση και μην ξεχνάμε τη δήλωση του Τραμπ ότι ο βασικός λόγος που έρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι ο φίλος του Ερντογάν. Εγώ θα επαναλάβω, μην βγάζουμε απόλυτα συμπεράσματα.
0: Από τα λόγια, ναι.
1: Γιατί πολύ απλά. Το είδαμε και άλλη φορά το έργο, ότι ο Τραμπ μπορεί να λέει, αλλά συνήθως όποιον χαϊδεύει έρχεται στη παλιά μεγάλη μετά. Κρατήστε το αυτό.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως, ο κακός παράγοντας ποιος είναι, η παρουσία του Τόμ Μπάρακ, ο οποίος σίγουρα δεν λειτουργεί ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, αλλά ως πράκτορας των Τούρκων. Και να το πω πολύ απλά, ακόμα και η ανακοίνωσή του μετά τη νίκη της Τουρκίας επί των ΗΠΑ προκάλεσε αντιδράσεις. Πραγματικά είναι πολλά τα ερωτηματικά για το ρόλο και το παιχνίδι του Τόμ Μπάρακ, και επειδή υπάρχει αυτός, γι' αυτό και υπάρχει και αυτός ο φόβος για την 7η του Ιούλη.
0: Ναι. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, μόλις είχε ολοκληρωθεί τυπικά η θητεία του Τόμ Μπάρακ ως επιτετραμένου στην Συρία, όχι ως πρέσβη στην Άγκυρα, έτσι, πρέσβης είναι διορισμένος, αλλά είχε ολοκληρωθεί τυπικά η χρονική διάρκεια της θητείας του επιτετραμένου, έσπευσε να τον ευχαριστήσει και να τον χαιρετήσει, δηλαδή στην ουσία να τον ξεφορτωθεί. Και βγήκε την επομένη ο Αμερικανός Πρόεδρος και του ανανέωσε τη θητεία, και μάλιστα με διευρυμένες αρμοδιότητες και για το Ιράκ, του Μπάρακ, του συγκεκριμένου.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, και πρέπει να πούμε ότι εάν δει κάποιος τον Μάρκο Ρούμπιο, κάνω ρεπορτάζ εδώ πέρα στο Μένες Πολιτείες 18 χρόνια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι απλά τώρα Υπουργός Εξωτερικών, ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Λάμπρο, ότι ήταν πάντα κοντά στα ελληνικά ζητήματα και στις ελληνικές θέσεις, και είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί ασθενής και ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Τουρκία. Ο Ρούμπιο μπορεί να μην μιλάει, και θα έπρεπε να μιλάει ίσως, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ ενοχλημένος. Ενοχλημένος, κάποιοι λέγανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι Ρούμπιο Βανς ή Βανς Ρούμπιο. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Ή Ρούμπιο ή Βαν. Αυτοί οι δύο μαζί δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω μετά και το θέμα του MOU και της συμφωνίας και της βάσης του πολέμου με το Ιράν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο και θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ υπομονή. Θεωρώ ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Όποιος μελετήσει το αμερικανικό σύστημα ξέρει ότι θα πρέπει να περάσει από πολύ δύσκολα μονοπάτια ο Τραμπ. Αλλά είμαστε προσεκτικοί να μην εφησυχάσουμε, γιατί κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Προσπαθούν να βγάλουν, για παράδειγμα, τους κινητήρες έξω από τον νόμο Κάρτα με κάποια δικονομικά κόλπα. Αυτό είναι εκεί, είναι το κλειδί, να μην αφήσουμε αυτά τα παράθυρα, γιατί πραγματικά θα είναι μεγάλη ζημιά.
0: Ωραία, κοντός ψάλλουμε, θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να βγάλω μια είδηση μονάχα σε ένα λεπτάκι, αν μπορώ.
0: Όσο θες,
1: Η πρώτη είναι ότι σε λίγο υπάρχει ενημέρωση του Κογκρέσου από τον Ρούμπιο για τις εξελίξεις με το Ιράν. Όλα δείχνουν να είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο.
0: Για
1: και αύριο θα πάνε ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ στο Κατάρ για διαπραγματεύσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ενοχλημένος ο Τραμπ μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια. Ένα αυτό, και το δεύτερο, ακόμα πιο σημαντικότερο, ο πολύ γνωστός Αμερικανός κινέζικης καταγωγής επιχειρηματίας, ο οποίος κατηγορήθηκε για την σχέση του με αριστερές οργανώσεις αλλά και με την Χαμάς, φαίνεται ότι μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών. Θα ξεκινάει μια έρευνα σε βάρος του για τεράστια ποσά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αναταραχή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι μια που σίγουρα έχει τεράστια σημασία. Το είχαμε ξανασυζητήσει.
0: Σωστό, το θυμάμαι, ναι. Λαυρό, είχε κατηγορηθεί. Για πες, ναι, συγγνώμη, πες.
1: Ναι, πρόκειται για τον Νέβιλ Ρόι Σίνκαμ, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, είναι Αμερικανός, ζει όμως στη Σανγκάη τα τελευταία χρόνια και έχει κατηγορηθεί για το ότι χρηματοδότησε τη Χαμάς και το Code Pink, που είναι μια πολύ συγκεκριμένη οργάνωση, ουσιαστικά με $1,330,000. Ας περιμένουμε να δούμε τι γίνεται ακριβώς, και είναι μια διαδικασία που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, είναι αυτός ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι χρηματοδότησε τις διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ, υπέρ της Χαμάς, σε διάφορες πολιτείες, έτσι.
1: Ακόμα και τους Αντίφα.
0: Και τους Αντίφα, το θυμάμαι.
1: Ακριβώς. Σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτό πριν από λίγο μας είπε ως ενημέρωση. Ας το κρατήσουμε, γιατί πέρα από το εξωτερικό υπάρχει και το εσωτερικό μέτωπο, το οποίο έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα, ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Φορτώσουμε σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρη Φιλιππίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό τον οποίο αναφέρει ο Δημήτρη είχε βρεθεί στο στόχαστρο και των αρχών και πολιτικά του Τραμπ για χρηματοδότηση αφενός αντιϊσραηλινών, αφετέρου φιλοχαμασίτικων οργανώσεων, διαδηλώσεων και υπέρ της Αντίφα.

0: παραπολιτικά είναι ενδεχομένα λαμπροσκαλάρι τη. Λοιπόν, και από τη Νέα Υόρκη πάμε στο Λονδίνο, γιατί έχουμε εξελίξει και εκεί. Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, για ένα συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει συγκεκριμένο παρονομαστή για όλα αυτά. Ιωάννη Κουντή, σύμβουλο πολιτική τη Βουλή των Λόρδων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Καλησπέρα την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε γεμάτοι ειδήσεις εκεί. Δεν σταματάει η Βρετανία να βγάζει ειδήσεις. Τώρα, αυτό βέβαια, το οποίο θα συζητήσουμε, άπτεται του πιο βαθαίως συστήματος της Βρετανίας, έτσι, του παλατιού, της βασιλείας, του θεσμού της βασιλείας. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Έχουμε αλλαγή λοιπόν της περιγραφής του ρόλου του βασιλέα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο προφανώς πρέπει κανείς να το αντιμετωπίσει με μια προσοχή και λόγω του θεσμικού του πράγματος. Ο βασιλέας είναι ο αρχηγός του κράτους, είναι το σύμβολο ενότητας του έθνους. Είναι ένα σύνταγμα το βρετανικό, το οποίο είναι άγραφο, άρα έχει τις δικές του περιπλοκές. Mm. Αλλά για να πούμε στους ακροατές γιατί πράγμα μιλάμε, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια δημοσίευση στον βρετανικό δεξιόσερφο τύπο ότι ο βασιλιάς Κάρολος διατίθεται να αλλάξει, ή καλύτερα να το λέγαμε, να προσθέσει στον ορισμό του το συνταγματικό ως είπα του αρχηγού της Αγγλικανικής Εκκλησίας, και ένα δεύτερο ορισμό προστάτη και όλων των υπόλοιπων πίστεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις από μεριά του πολιτικού φάσματος, διότι ορισμένοι πρέσπευσαν να συγκεντρώσουν την αναφορά τους προφανώς στο Ισλάμ και στο μουσουλμανικό πληθυσμό της χώρας, αν και για να είμαστε δίκαιοι, η περιγραφή προφανώς περιλαμβάνει και όλες τις υπόλοιπες θρησκείες, μεταξύ των οποίων και τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα της Ορθοδοξίας συμπεριλαμβανομένης, αλλά και τον Εβραϊσμό, τον Ινδουισμό και όλες τις
0: υπόλοιπες. Ναι, αλλά ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι το Ισλάμ. Αυτό το οποίο το κατηγορούν είναι ότι το κάνει για να συμπεριλάβει το Ισλάμ. Να πούμε την αλλαγή. Η αλλαγή, η μέχρι πρώτος διατύπωση, είναι Head of the Church of England and Defender of the Faith. Επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας και υπερασπιστής της πίστης. Και τώρα γίνεται Supreme Governor of the Church of England and protects the space for faith within the multi-faith nation. Εδώ έχουμε μεγάλη αλλαγή. Λέει από επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας και υπερασπιστής της πίστης, γίνεται ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας που προστατεύει το φάσμα της πίστης σε ένα πολυθρησκευτικό έθνος. Καμία σχέση.
1: Σωστά. Αναγνωρίζει πάντως μια πραγματικότητα. Η Αγγλικανική Εκκλησία όχι μόνο δεν είναι ένα πλειοψηφικό ρεύμα πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μεταξύ και των χριστιανικών δογμάτων, μάλλον είναι το λιγότερο δημοφιλές αυτή τη στιγμή. Τον καθολικισμό, για παράδειγμα, ειδικά στις νέες ηλικίες, να έχει μια μεγάλη άνοδο mm-hmm. τα τελευταία χρόνια. Για να μιλάμε επίσης σοβαρά, η Αγγλικανική Εκκλησία έχει γυναίκα αρχιεπίσκοπο αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι,
1: δεν είναι κάποιο ναι. ιδιαίτερα συντηρητικό εκκλησιαστικό ναι. δόγμα το οποίο πρέπει mm-hmm. να προστατευτεί με πάσα. Σε όλα τα περισσότερα woke πράγματα προστατεί, mm-hmm. τα ζητήματα για τις αποζημιώσεις, για τη δουλεία του 18ου αιώνα έχει ξοδέψει περίπου 100 εκατομμύρια τα τελευταία 4 χρόνια. Επομένως, εντάξει, και η Αγγλικανική Εκκλησία δεν είναι κάποιο το τεμ εδώ πέρα που τα λέμε. Mm-hmm. Πάντως, προφανώς, η κριτική εστιάζει ότι εδώ πέρα έχουμε μια συνταγματική αλλαγή μείζωνος σημασίας, η οποία προφανώς δεν μπορεί να λάβει χώρα έτσι απότομα χωρίς μια προηγούμενη συζήτηση. Είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει, αν θέλετε, ένα ιστορικό προηγούμενο. Η Βασίλισσα Βικτόρια το 19ο αιώνα, εκτός από Βασίλισσα της Αγγλίας, είχε έναν επιπρόσθετο τίτλο. Ήταν η αυτοκράτηρα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Βρετανική Αυτοκρατορία προφανώς ήταν μια μη χριστιανική αυτοκρατορία ναι. κατά πλειοψηφία. Mm-hmm. Περιελάμβανε προφανώς ανθρώπους στην Ινδία, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σήμερα που ήταν όλοι μουσουλμάνοι. Επομένως, έχει ξαναυπάρξει μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, πριν τη Βασίλισσα Αυτοκράτηρα Βικτόρια προστάτευε το Ισλάμ και σε άλλες περιοχές. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θα λέγαμε ότι εδώ πέρα υπάρχει σαφώς ένα ζήτημα. Άλλωστε, γνωρίζουμε από τις δηλώσεις του Κάρολου όταν ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας και μπορούσε να εκφράζεται με μια πιο μεγάλη ευελιξία, αν θέλετε, για αυτά τα θέματα, ότι έχει μια συμπάθεια απέναντι σε αυτή τη συγκεκριμένη θρησκεία.
0: Στο Ισλάμ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το έχει δηλώσει αυτό με διάφορους ναι. Φιλοσοφικούς και άλλους όρους
0: ναι.
1: στο παρελθόν.
0: Ναι. Εδώ να πούμε ότι από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον, οι αντιδράσεις που υπάρχουν στους Βρετανούς δεν είναι επειδή είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενοι, αλλά επειδή θεωρούν ότι θίγεται το συνολικό πολιτισμικό περιεχόμενο της Αγγλίας. Δηλαδή δεν το κάνουν επειδή θίγεται το διαδικαστικό της πίστης λόγω άσκησης της θρησκείας, λόγω επειδή θρησκεύονται τόσο πολύ, αλλά επειδή θεωρούν ότι θίγεται το πολιτισμικό περιεχόμενο, η πολιτισμική τους υπόσταση. Το θεωρούν δούριο ύπο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή είναι μια κριτική η οποία δεν είναι εντελώς αβάσιμη. Δεν θα έφτανα στο σημείο να το χαρακτηρίσω εγώ προσωπικά δούριο ή πω ότι το παλάτι παίζει κάποιο τέτοιο ρόλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια κίνηση την οποία δεν φανταζόμαστε ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ θα έκανε ποτέ, η οποία είχε μια πιο παραδοσιοκρατική αντίληψη σε αυτά τα ζητήματα. Αν θέλετε, για μένα υπάρχει ένα μεγαλύτερο οξύμορο κατά πόσο τον 21ο αιώνα ο Βρετανός μονάρχης πρέπει να έχει οποιαδήποτε θέση να υπερασπίζεται οποιαδήποτε θρησκεία ή οποιοδήποτε εκκλησιαστικό καθεστώς. Νομίζω ότι είναι μια διατύπωση η οποία ανάγεται από την εποχή του Ερίκου του 8ου, τον 16ο αιώνα, έτσι, και από την ρήξη της Βρετανίας με τη Ρώμη. Είναι δηλαδή ένα περίεργο, περίεργο θρησκευτικό κράμα. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι εκεί πέρα που γίνεται ευαίσθητο ζήτημα είναι διότι αυτό προκύπτει σε μια σειρά πολλών άλλων πολιτικών, πολλών άλλων προκλήσεων οι οποίες έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια με βάση αυτά που γίνονται με το Ισλάμ στη Βρετανία και ο κόσμος έχει αρχίσει και χάνει λίγο την υπομονή του. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω δεν είναι τόσο πολύ συγκεκριμένη κίνηση, όσο ότι έρχεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κινήσεων, οι οποίες προφανώς προσπαθούν να κατευνάσουν τη θρησκευτική ομάδα αυτή τη συγκεκριμένη. Με ένα σημείο πλέον να προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί έχουν προηγηθεί πάρα πολλά. Έχει προηγηθεί η υπόθεση με τις συμμορίες που προκύπτει ότι τελικά είχαν κακοποιήσει 250.000 κορίτσια. Υπάρχει η προσπάθεια αυτό να κρατηθεί χαμηλά, να υποβαθμιστεί. Είχαμε την απόρριψη από το κοινοβούλιο του να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Άρα νομίζω ότι οι Βρετανοί έχουν αρχίσει και, συγγνώμη για την εκφράση, φορτώνουν πλέον.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, είναι ένας ελέφαντος στο δωμάτιο, ο οποίος δεν μπορεί να αγνοηθεί. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα με ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, το οποίο δεν θέλει να αφομοιωθεί στη Βρετανική κοινωνία. Έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις στα χέρια μας, οι οποίες δείχνουν όχι στην απολυτότητά τους, αλλά ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της πληθυσμιακής ομάδας απορρίπτει τις δυτικές αξίες, απορρίπτει τις αξίες του δυτικού πολιτισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αντιλαμβανόμαστε στη Δύση, αν θέλετε, τα δικαιώματα των γυναικών και άλλων μειονοτήτων. Υπάρχουν δηλαδή αντιφάσεις. Δεν μπορείς από τη μία να υποστηρίζεις τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και από την άλλη να υποστηρίζεις και τα δικαιώματα αυτής της συγκεκριμένης θρησκευτικής ομάδας. Υπάρχει δηλαδή μια αντίφαση και μια ένταση μεταξύ αυτών και το Εργατικό Κόμμα προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να ισορροπήσει ανάμεσα στα δύο. Νομίζω ότι πλέον φτάνει σε ένα σημείο βρασμού η κατάσταση. Και για να σας δώσω μόλις δύο ειδήσεις από το τελευταίο Σαββατοκύριακο, η Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε δύο καινούργια μέτρα, τα οποία έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες να παίρνουν όλο και περισσότερη δημοσιότητα. Πρώτα απ' όλα, ότι θα ανοίξει ένα καινούργιο πρόγραμμα αποκατάστασης προσφύγων από τον τρίτο κόσμο, θα λέγαμε, αντιγράφοντας αυτό το οποίο είχε προκηρυχθεί τα προηγούμενα χρόνια για τους Ουκρανούς. Εδώ πέρα καταλαβαίνω ότι μπορεί να ανοίξουν οι πύλες, ας πούμε, και να μπουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μέσα στη χώρα τα επόμενα χρόνια με βάση ένα τέτοιο σχέδιο. Και το ακόμα καλύτερο που σας έχω είναι ότι ανακοινώθηκε ένα δεύτερο σχέδιο. Υπουργός Εσωτερικών παρεπιπτόντος μουσουλμάνα, έτσι. Και έχουμε ένα δεύτερο σχέδιο το οποίο λέει ότι από εδώ και πέρα στις εθέσεις που γίνονται για απορριπταία προσφυγικά αιτήματα δεν θα είναι δικαστές αυτοί που θα τους κρίνουν πια, αλλά σώματα πολιτών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
0: Δηλαδή, όταν απορρίπτεται το αίτημα ασύλου κάποιου και κάνει έφεση, δεν θα το κάνει η δικασία, θα το κάνουν κάποια σώματα πολιτών, τα οποία μπορεί να είναι και ήδη πρώην, ας πούμε, πρόσφυγες ή μετανάστες.
1: Ακριβώς. Είναι μια παράνοια γενικώς η κατάσταση. Και
0: νομίζω ότι αυτό περιγράφει, αυτή η λέξη περιγράφει αυτό που επικρατεί στη Βρετανία και δεν ξέρω ποια εξήγηση μπορεί να δοθεί. Αυτό πώς θα εξελιχθεί κατά τη γνώμη σας, κλείνοντας πολιτικά, δηλαδή πού μπορεί να οδηγηθεί αυτή η κατάσταση? Γιατί προφανώς αυτό ανεβάζει την κοινωνική ένταση σε σημείο βρασμού και κάποια στιγμή θα σκάσει.
1: Ναι, και παρόλο που οι Βρετανοί σαν άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλα περιθώρια αντοχών, αν θέλετε, και δεν είναι σαν εμάς τους Μεσόγειους που μπορούμε να κραγούμε για πολύ λιγότερα πράγματα, νομίζω ότι οι αντοχές είναι πλέον μειωμένες. Αν αθροίσετε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά του Φαράζ και των συντηρητικών, ένα περίπου 50% της Βρετανικής κοινωνίας βρίσκεται σταθερά απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Άρα κάνουμε λόγο για έναν πολιτικό σε αυτή τη φάση δικασμό, όποιος υπάρχει στο εκλογικό σώμα και θα μεταφραστεί, πιστεύω, και στις επόμενες εκλογές. Προς το παρόν, πάντως, για το επόμενο χρονικό διάστημα, ξέρουμε ότι κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια είναι κόκκινο σημείο για κοινωνικές αναταραχές. Ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή, με διάφορα εγκληματικά περιστατικά που μπορεί να προκύψουν, όπως και πέρσι και πρόπερσι το καλοκαίρι, αυτά μπορεί να αναφλεγούν. Υπάρχουν δυνάμεις και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος που είναι έτοιμες να τα εκμεταλλευτούν. Επομένως, είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή που επικρατεί στη χώρα και θα συνεχίσει για τα επόμενα χρόνια επίσης.
0: Μάλιστα. Οι Βρετανοί δεν κρίνονται εύκολα, αλλά αν κραγούν, μπορεί να έχουμε, ας πούμε, Cromwell, λέω εγώ τώρα.
1: Το είπατε μόνο σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χουντή, για ακόμα μια φορά. Ειλικρινά, ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πολύ. Ιωάννη Κουντή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
2: Θες.
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτη. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να μείνουμε σε αυτό τον καμβά, έτσι να πει σε αυτά, αυτά που γίνονται. Να καλησπέρισουμε τον επόμενο καλεσμένο, Απόστολο Μπιστόλα, πολιτικό και εκλογικό αναλυτή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χρόνια πολλά προκαταβολικά για αύριο για την γιορτή σα. Σα ευχόμαστε κάθε καλό να ζήσει και η Μπέμπα. Ευχόμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ
1: που είναι κοντά.
0: Λοιπόν, συζητούσαμε τώρα, είχαμε συνδεθεί με Λονδίνο με τον Ιωάννη Χούντι και μα περιέγραφε την κατάσταση που θα συζητήσουμε και μαζί με την αλλαγή στον ρόλο του βασιλέα της Αγγλίας που προωθεί ο Κάρολος, όπου από επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας και υπερασπιστής της πίστης, Defender of the Faith, γίνεται ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας στον χώρο, στο φάσμα της πίστης ενός πολυθρησκευτικού έθνους. Εντάξει, είναι σαφές τι πάει να γίνει. Μας είπε και δύο ειδήσεις που δεν ξέραμε, ότι δημιουργείται ένα νέο πρόγραμμα από την Υπουργό Εσωτερικών, που είναι μουσουλμάνα, ένα νέο πρόγραμμα για την υποδοχή και ένταξη επιπλέον πολλών εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων ή μεταναστών από τον Τρίτο Κόσμο και μία αλλαγή στο ότι πλέον τις εφέσεις που θα κάνουν αυτοί των οποίων απορρίπτεται το άσυλο δεν θα τις εξετάζει δικαστής, αλλά σώμα πολιτών. Άρα εδώ...
1: Και να σκεφτείτε ότι αυτό το οποίο προωθεί η Μαχμούντ θεωρείται πιο σκληρό από αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Μπέρναμ όταν έρθει στην εξουσία και στην πρωθυπουργία.
0: Είναι προφανώς ότι οδεύουν για καταστάσεις Κρόμουελ και εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Επίσης ο Μπέρναμ θέλει να έχει στο Μάντσεστερ να δημιουργηθεί, αν θέλετε, το πρωθυπουργικό γραφείο του Βόρα. Όλα αυτά τα οποία γίνονται νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, θα οδηγήσουν σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι μη διαχειρίσιμες πολιτικά. Ήδη ο Λόου, από ό,τι διάβασα μόλις πριν από 5 λεπτά, πήρε τηλέφωνο τον Φάρας και ζήτησε να πολεμήσουν μαζί ενάντια σε αυτό το οποίο πάνε να φέρουν οι Λέιμπουρ για τους μετανάστες. Δηλαδή βλέπουμε την πρώτη κίνηση ένωσης της αντιπολίτευσης. Και έδωσε ανοιχτή επιστολή, αν θέλετε, ή ανοιχτή πρόσκληση καλύτερα, και στους κονσέρβατιβς και στους Τόρις και στον Φάρας. Βλέπουμε ότι το όλο σκηνικό πάει σε ένα δίπολο, που όταν υπάρχουν δίπολα με ένα διακύβευμα, το κλίμα γίνεται πολεμικό. Δηλαδή, το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς περίεργες μέρες. Νομίζω ότι για ένα διάστημα, αφού αναλάβει ο Μπέρναμ, θα έχει μια τεχνητή ηρεμία, διότι θα έχει φύγει ο Στάρμερ, θα έχει φύγει ένας καινούριος, οπότε θα έχουν την ενδεχόμενη, ας πούμε, την ελπίδα κάποιο ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και θα βγάλει και ένα πρόγραμμα των 10 ετών. Αλλά νομίζω ότι πολύ γρήγορα αυτό το πράγμα θα καεί, διότι πολύ απλά οι εκλογές είναι σε 3 χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο, ένα κύμα, αν θέλετε, στο οποίο μπορεί να καβαλήσει και να πάει σε εκλογές, εκτός αν κάνει προώρες εκλογές, που δεν το νομίζω.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονται στη Βρετανία. Στη Γερμανία έχουμε αναβρασμό για παρεμφερή λόγο. Ενώ γίνονται αυτά που γίνονται, ενώ το AfD καλπάζει και είναι πρώτο κόμμα σε όλη τη Γερμανία πλέον, και ο Μέρτς δρομολογεί μια καμπάνια, τουλάχιστον έτσι αναφέρουν τα μέσα, ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Μια καμπάνια με τίτλο επικοινωνιακή Muslims a part of you. Μουσουλμάνοι, ένα κομμάτι από σένα. Ότι η Γερμανία βάζει τόσο και έχει και ένα κομμάτι μουσουλμανικό. Και έχει γίνει ο κακός χαμός, όπως καταλαβαίνετε.
1: Το AfD δεν είναι απλά πρώτο κόμμα. Για να το πούμε αυτό. Το AfD πλησιάζει το 30, είναι στο 29, όταν το Union πλησιάζει το 20. Είναι στο 21. Το AfD δηλαδή είναι πρώτο κόμμα με σχεδόν 10 μονάδες διαφορά.
0: Και ο Μέρτς έκρινε καλό μέσα σε αυτά τα δεδομένα να κάνει μια καμπάνια όπου θα λέει στους Γερμανούς ότι το Ισλάμ είναι ένα μέρος δικό σας, γερμανικό.
1: Είναι εξοργιστικό, διότι τα νούμερα, αν βάλεις κάτω τους αριθμούς σε όσα κράτη τα δίνουν, γιατί πολλά δεν τα δίνουν καν, και βάλεις το background των θητών σε εγκλήματα, σε μια σειρά εγκλημάτων, από τις ληστείες μέχρι τους βιασμούς μέχρι τις δολοφονίες, θα δούμε ότι είναι πολλαπλάσιοι των γηγενών οι θήτες με συγκεκριμένο background. ανά χίλιους κατοίκους. Μπορεί να είναι και 70 και 50 και 30 και 20 φορές πάνω. Αυτό, όσο και να προσπαθήσεις να το καλύψεις λέγοντας για αυτόν που έχει διαβατήριο βρετανικό ότι είναι Βρετανός πολίτης, χωρίς να λες το άλλο, ο κόσμος το καταλαβαίνει, δεν χαζό. Και όσο εσύ πας να το καλύψεις, είτε εσύ είσαι πολιτικός, είτε εσύ είσαι mainstream media, τόσο θα μπαίνει ο κόσμος απέναντί σου. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε την εργατική τάξη να έχει φύγει από τα αριστερά κόμματα, να έχει στρίψει συντηρητικά, και έχουμε μία προσπάθεια κεντροαριστερών, αριστερών, mainstream κομμάτων να πιαστούν από τη δημιουργία ενός εκλογικού κοινού που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ή υπάρχει σε μικρό βαθμό, να το μεγαλώσουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν πολιτικά, διότι αλλιώς δεν επιβιώνουν. Αυτό συμβαίνει στη Δύση αυτή τη στιγμή. Δημιουργούν, αλλάζουν το εκλογικό κοινό.
0: Ναι, προσπαθούν να αλλάξουν το εκλογικό κοινό και μάλιστα ενώ υπάρχει αυτή η αντίδραση, προσπαθούν να το αλλάξουν με την έννοια να το αλλοιώσουν, με την κακή έννοια. Έτσι. Δεν είναι ότι απλά προσπαθούν είναι... να διαθετήσουν μια κατάσταση που υπάρχει, άρα τι να κάνουμε. Συνεχίζουν μια πολιτική αλλαγής πληθυσμού. Πέρα αυτού πρόκειται.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι πάμε. Ξέρετε, ακόμα και αν ήταν αυτό της αλλαγής του πληθυσμού, της. Ακόμα και αν είναι μια θεωρία η οποία δεν ήταν σχέδιο, απλά μια θεωρία, δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει τελικά.
0: Μα συμβαίνει τελικά.
1: Τελικά, ακόμα και αν ήταν απλά μια θεωρία την οποία η αντικατάσταση πληθυσμού την οποία κάποιος τη σκέφτηκε, αλλά δεν ήταν στα σχέδια, συνέβη, τι να το κάνω, αν είναι στα σχέδια.
0: Κάποιος το βρήκε καλή ιδέα, πάντως και το κάνει.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και συμβαίνει πλέον με. Αν θέλετε, έχουν και λόγους πολιτικούς για να το κάνουν.
0: Αφού δεν μπορούν να αλλάξουν μυαλά στους ψηφοφόρους, αλλάξουν τους ψηφοφόρους.
1: Αυτό ακριβώς. Εφόσον δεν μας αρέσουν οι ψηφοφόροι, τι θα κάνουμε, δεν θα αλλάξουν εμείς. Θα αλλάξουν οι ψηφοφόροι. Δεν γίνεται αυτό όμως. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Αυτό, ξέρετε, μετά από ένα σημείο και μετά, και νομίζω ότι εκεί πλησιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο, στο γενικό κομμάτι δεν θα μπορείς να αντιδράσεις. Διότι θα χάνεις συνεχώς. Οπότε, πού πάμε εκεί? Πάμε σε κράτη εντός των κρατών, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή μπορεί να οδηγηθούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε διαφορετικούς πολιτισμούς, σε διαφορετικές περιοχές με διαφορετικούς νόμους στο μέλλον. Δηλαδή μπορεί να αυτό που λέω να φαντάζει μακριά, αλλά δεν είναι τόσο μακριά.
0: Στην πράξη συμβαίνει. Έχουμε άβατα ήδη. Υπάρχουν ήδη άβατα, έτσι.
1: Στην πράξη συμβαίνει, αλλά μπορεί να οδηγηθούμε
0: και θεσμικά, λέτε.
1: Α, και θεσμικά, σωστά.
0: Γιατί στην πράξη ήδη υπάρχουν άβατα όπου εφαρμόζονται διαφορετικοί νόμοι ή δεν εφαρμόζονται οι νόμοι του κράτους. Άρα να γίνει αυτό και θεσμικά και να υπάρξει κατακαιρματισμό.
1: Να ξέρεις ότι πας στο Τσέλτεναμ και έχεις άλλο πράγμα. Πας στο Μπέρμιγχαμ και έχεις άλλο πράγμα. Αν δεν αντιδράσουν, μπορεί να συμβεί σε λίγες δεκαετίες από τώρα. Ναι. Δεν χρειάζεται πολύ. Έχουν ήδη φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο.
0: Ναι. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά κυκλοφορεί και μία ταινία η οποία στη Γερμανία ήδη απαγορεύτηκε, που λέγεται Citizen Vigilante, πολίτης εκδικητής, όπου το σενάριο είναι απλό, δεν διεκδικεί Όσκαρ, ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει τον νόμο στα χέρια του και τιμωρεί, εν πάση περιπτώσει, μετανάστες οι οποίοι βιοπραγούν, σκοτώνουν κλπ. Τιμωρώντας τους ίδιους με τον ίδιο τρόπο. Έχει δημιουργηθεί αναταραχή από αυτό, από αυτή την ταινία. Στη Γερμανία ήδη σκέφτονται ή νομίζω ότι την απαγόρευσαν ήδη. Φρόντισε ο Μάσκ στο X να την ανεβάσει ολόκληρη και να τη διαθέσει ελεύθερα. Οπότε έχει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια θεάσεις ήδη αυτή η ταινία, η οποία είναι, επαναλαμβάνω, το σενάριο είναι απλό, δεν διεκδικεί Όσκαρ. Ένας τύπος παίρνει τον νόμο στα χέρια του και κάνει αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε και μάλιστα με πολύ σκληρό τρόπο, τιμωρώντας όλες τις οικογένειες και τις οικογένειες των δραστών, όχι μόνο τους δράστες.
1: Η αγορά του τότε Twitter από τον Elon Musk ήταν κίνηση ματ. Ναι. Διότι τώρα δεν θα ξέραμε ούτε το 1/3.
0: Τίποτα δεν ξέραμε.
1: Από
0: όσα γίνονται. Ναι. Είναι η μόνη ελεύθερη πλατφόρμα.
1: Τα περνούσαν όλα κάτω από το ραντάρ.
0: Ναι. Είναι η μόνη ελεύθερη πλατφόρμα αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, την ταινία την μπορείτε να τη βρείτε, την έχει ανεβάσει ήδη και μπορείτε να την κατεβάσετε και να την δείτε. Έχει ήδη δεκάδες εκατομμύρια θεάσεις.
1: Έχει ανέβει, αν δεν κάνω λάθος, και από ελληνικούς λογαριασμούς, δεν θυμάμαι ποιους, με ελληνικούς υπότιτλους.
0: Ναι, και έχει ανέβει στο έξω. Λοιπόν, τώρα επειδή είναι, λειτουργούν υπό κράτος πανικού, το πρώτο που του έρχεται στο μυαλό, καμία έκπληξη, έτσι, καθόλου δεν πρωτοτυπούν, είναι να τα απαγορεύσουν. Λες και στον καιρό των κοινωνικών δικτύων.
1: Μπορείς να απαγορεύσεις κάτι.
0: Μπορείς
1: να μην το δει ο κόσμος. Νομίζω ότι όντως αυτές είναι οι κινήσεις πανικού. Προσπαθούν να πείσουν πλέον ότι κάτι είναι ακραίο, που ναι, αυτό το οποίο λέει η ταινία είναι ακραίο. Είναι ακραίο το να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου, έτσι, δεν είναι. Αυτό το οποίο διαπραγματεύεται όμως είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουν.
0: Λες και δεν είναι ακραίο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή θεωρούν ακραίο το κάποιος να πάρει τον νόμο στα χέρια του,
1: το
0: αλλά το γεγονός ότι έχουν πάρει τον νόμο στα χέρια τους οι άλλοι, οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν και αυτά που τα οποία διαβάζουμε και μεταδίδουμε, δεν είναι ακραίο.
1: Επίσης ακραίο είναι η αστυνομία να τους και το δικαστικό σώμα να τους χαϊδεύει.
0: Ναι.
1: Αυτό κι αν είναι ακραίο.
0: Οι ακραίες καταστάσεις προκαλούν ακραίες αντιδράσεις. Αυτό είναι και αυτό που σκέφτηκαν τελικά. Ήταν
1: και δυστυχώς αυτές οι αντιδράσεις θα πρέπει να προλαμβάνονται, αλλά προλαμβάνονται όταν είσαι αυστηρός με αυτό το οποίο γίνεται εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Όταν δεν είσαι αυστηρός και τους χαϊδεύεις, τότε οδηγούμαστε δυστυχώς ακραίες καταστάσεις, οι οποίες και πάλι επαναλαμβάνω πρέπει να προληφθούν. Διότι αν ξεκινήσει αυτό το πράγμα το οποίο δείχνει η ταινία, δεν θα έχει τελειωμό.
0: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, έτσι, αν εξελιχθεί έτσι η κατάσταση, αν αφαιθεί να εξελιχθεί έτσι, θα είναι και το βασικό σενάριο. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Απόστολο Πιστόλα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και χρόνια πολλά για αύριο, το ευχόμαστε. Λοιπόν, χρόνια πολλά για σήμερα, Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά για αύριο, θα τα πούμε πρώτα και αύριο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γερή και δυνατή όλοι.

είναι 9. Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Δευτέρας 29 Ιουνίου είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Ακούγα τώρα στο κλείσιμο και τον Καλαρίτη, Παύλος και Πέτρος. Παυλίνα και Πετρούλα.

μαζί και απόψε για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9 μέχρι και τις 12. Τρεις ώρες που ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Βραζιλία-Ιαπωνία για την φάση των 32. Πλέον είμαστε στους νόκαουτ αγώνες. Ένας θα περνάει κάθε φορά. Προηγείται 0-1 η Ιαπωνία. Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Λίγο πιο μετά, 11:30, Γερμανία-Παραγουάη. Την οποία η Γερμανία, όπως σας έχω πει, ο υποφαινόμενος, την έχω επιλέξει σε προσωπικό στοίχημα με φίλους που έχουμε καθιερώσει από το μακρινό 2000. Δεν παίζω με το κανονικό στοίχημα, οπότε το διευκρινίζω. Είναι φιλικό μεταξύ μιας παρέας που έχουμε μείνει 4-5 άτομα. Πότε κερδίζει ο ένας, πότε ο άλλος, πότε κανένας. Ένας από την παρέα όμως έχει διαλέξει τη Βραζιλία, οπότε υποστηρίζουμε την Ιαπωνία να φεύγει από τη μέση. Μα γιατί η Γερμανία, ρε Κωνσταντίνε, και είπαμε να μην συμφωνήσαμε οι περισσότεροι να μην πάρουμε τα πολύ κλασικά φαβορί, Γαλλία, Ισπανία και ούτω καθεξής, να έχει λίγο ενδιαφέρον. Μέχρι που πετάχτηκε ο περίεργος της παρέας στο τέλος και είπε: εγώ θα πάρω Γαλλία.

Ξεκίνημα εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Και όπως κάθε Δευτέρα φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα ο κύριος Ρίζος μας ενημερώνει για όποια επικαιρότητα υπάρχει σε αυτά τα θέματα, τα συνταξιοδοτικά, εργασιακά κτλ. Και από εκεί και πέρα απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα. Οπότε, εφόσον έχετε, στέλνετε τα ερωτήματά σας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Στείλτε όσο μπορείτε νωρίτερα αν έχετε κάποιο ερώτημα να προλάβω να του το μεταφέρω. Κατά καιρούς μου τα στέλνετε λίγο πιο αργά και είναι κρίμα που δεν προλαβαίνω, γιατί δεν ξέρω αν θα είστε συντονισμένοι και κάθε Δευτέρα που είναι ο κύριος Ρίζος, οπότε το διευκρινίζω. Κατά τα λοιπά, για να βγείτε στον αέρα, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

Μένω λίγο σε κλίμα Μουντιάλ, καθώς ούτως ή άλλως μετά τον κύριο Ρίζο θα περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα που θα κουβεντιάσουμε. Αν έχετε προσέξει, έχει γίνει πολύ δημοφιλής η κίνηση που κάνουν οι Νορβηγοί στις εξέδρες, που κάνουν σαν να κοπηλατούν όλοι μαζί συγχρονισμένα, φωνάζοντας μια ιαχή που κατά κάποιους είναι απλώς μια ιαχή πολέμου, κατά άλλους σημαίνει κοπηλατίστε στη γλώσσα των Βίκινγκ. Θυμίζουν, υποτίθεται με αυτόν τον πανηγυρισμό, τους προγόνους τους, τους Βίκινγκ. Και θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα. Από πότε το πρώτο είναι ανακάλυψαν οι Νορβηγοί την εξέδρα, και είναι κρίμα που η Εθνική δεν έχει καλή παρουσία και τέτοιο κοινό, καθώς όταν στην Τούμπα είχαμε τα χέρια ψηλά, οι Νορβηγοί και όλοι οι υπόλοιποι σε επίπεδο κερκίδας ήταν ακόμα πάνω στα δέντρα. Το χέρια ψηλά το έχετε υιοθετήσει πολύ παρεπιπτόντως. Πείτε ό,τι θέλετε για τον ΠΑΟΚ, αλλά η κερκίδα της Τούμπας έχει υπάρξει από τις πλέον ευρηματικές. Και το δεύτερο, γιατί αρέσει τόσο πολύ σε τόσους πολλούς? Είμαι από τους περίεργους που μου φαίνεται, που με ξενίζει πάρα πολύ αυτή η κίνηση. Δηλαδή, όταν λέμε θυμάσαι τους προγόνους σου, τους Βίκινγκ, τι ακριβώς θυμάσαι? Κάτι βάρβαρους απολύτης τους με κάτι κέρατα στο κεφάλι και τσεκούρια, οι οποίοι το μόνο που κάναν ήταν να λαιλατούν και να επιδράμουν σε ανίσχυρες και ανοχήρωτες πόλεις. Όποτε τα έβαλαν με κάποια σοβαρή δύναμη, φάγανε τα μούτρα τους. Τι ακριβώς τιμάμε, δηλαδή? Τι ακριβώς είχαν προσφέρει οι Βίκινγκ εκτός από ωραίες σειρές, αλλά με ένα περιεχόμενο, πώς να το πω, γενικώς δεν ξέρω αν μπορώ να το αποκαλέσω πολιτισμοί, αλλά αναφορές σε περιόδους κάποιων λαών, οι οποίοι όμως το μόνο που είχαν να προσφέρουν ήταν σπαθί και τσεκούρι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να λογίζονται ως σημαντικές. Ναι, είναι γνωστοί, αλλά η συνεισφορά τους είναι παντελώς ασήμαντη. Από τους Βίκινγκ μέχρι τους Οθωμανούς. Ωραία, πολεμούσες καλά. Και τι έγινε? Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι περίεργος.

0: Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλώς τον.
1: Έχασα αυτό με τους Βίκινγκ και τους Οθωμανούς.
0: Με αφορμή τον πανηγυρισμό που κάνουν οι Νορβηγοί, που κάνουν κουπί συγχρονισμένα και θυμίζει Βίκινγκ, λέω ότι έχει ενθουσιάσει πολλούς και το καταλαβαίνω, φαίνεται έτσι λίγο εντυπωσιακό, αλλά εμένα προσωπικά με ξενίζει καθώς τι είχαν προσφέρει οι Βίκινγκ και τα λοιπά. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι λίγο μειοψηφία.
1: Έκαστος στην...
0: Ναι, εσύ τι έκανες, τι κάνανε οι προγόνοι σου, τίποτα λέει, λατούσαμε διάφορα χωριά. Α, ωραία, εσένα τι κάνανε οι προγόνοι σου, καθιερώσαμε τη δημοκρατία, το θέατρο, εντάξει, ο καθένας ναι, με ό,τι μπορεί.
1: Ανακάλυψαν όμως και πράγματα. Τη Γροιλανδία, την Αμερική πριν τον Κολόμβο.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Μεταλλουργία.
0: Μεταλλουργία, ε. Σας ακούω ενήμερο για το.
1: Ναι, ο κάθε πολιτισμός είχε το δικό του κομμάτι να προσφέρει σε κάθε περίπτωση. Η διαδικασία την οποία της όσμωσης και της παγκοσμιοποίησης όπως έγινε τους προηγούμενους αιώνες οδήγησε σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικό πολιτισμό και οικουμενικό πολιτισμό στον 21ο αιώνα. Τώρα οι Βίκινγκς προφανώς συμβολίζουν το γεγονός ότι έχουν υπάρξει θαλασσοπόροι, το συμβολίζουν με τη διαδικασία αυτή του τυμπάνου που δίνει το ρυθμό στα κουπιά.
0: Στα κουπιά.
1: Ακριβώς, ας πούμε, οι Βραζιλιάνοι χορεύουν σάμπα.
0: Ναι, βάλανε και γκολ.
1: Άλλα πράγματα.
0: Όχι, δεν βάλανε, απίστευτο. Χάσανε μια τρομερή ευκαιρία. Πάντως, στο θέμα σας, στο αντικείμενό σας, οι απόγονοι τους μπορούν να θεωρούνται πρωτοπόροι στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
1: Οι Σκανδιναβοί γενικά στο θέμα του κοινωνικού κράτους κλπ. Είναι πρωτοπόροι γιατί πάρα πολύ απλά.
0: Κοινωνικής ασφάλισης.
1: Οι Σκανδιναβοί γενικά στο θέμα του κοινωνικού κράτους κλπ. Είναι πρωτοπόροι γιατί πάρα πολύ απλά

0: Θα βάλετε το επίδομα τέκνο, αυτό το έκτακτο επίδομα, 150 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Το περιμένει τόσος κόσμος.
0: Είναι μέχρι, είναι 40.000 ευρώ και 5.000 για κάθε, ευρώ το, για κάθε παιδί το όριο, συν 39.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Πρέπει να έχει δηλωθεί το IBAN στην ΑΔΕ, έτσι ώστε να γίνει η καταβολή του. Ελπίζω ότι θα είναι όλα ok και όλοι θα πάρουν το ποσό που δικαιούνται.
1: Αυτό σας είπε, από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα και των προηγούμενων ημερών, είναι το βασικό για πάρα πολύ κόσμο αυτό το επίδομα.
0: Το βασικό.
1: Ωραία. Έχουμε κάποιο άλλο έτσι που να...
0: Ψηφίστηκε και η διάταξη για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την...
1: Και τον εξοδικαστικό.
0: Όχι για τον εξοδικαστικό,
1: όχι για τις 72 δόσεις.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την εγκύκλιο του πώς θα εφαρμοστεί και το πώς θα γίνουν οι αιτήσεις. Και αυτά περιμένουμε. Τις επόμενες μέρες θα το έχουμε και θα το αναλύσουμε και στην εκπομπή.
1: Οπότε δεν ξέρουμε σε ποιους απευθύνονται. Και πώς μπορεί να διευθετήσει κάποιος τις
0: οφείλες. Μιλώντας και με τον ΕΦΚΑ,
1: δεν ταιριάζουν όλα
0: και
1: όλους.
0: Για διάφορες επιπλέον προϋποθέσεις, δεν συμφωνώ με αυτές τις επιπλέον προϋποθέσεις. Θα δούμε ακριβώς πώς θα γίνει.
1: Μάλιστα. Από τη στιγμή που δεν ταιριάζουν όλα για όλους, οπότε περιμένουμε την επόμενη περίοδο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι λογικό, καθώς πλησιάζουμε στη θερινή περίοδο, η επικαιρότητα γύρω από πάρα πολλά θέματα να είναι κάπως πιο περιορισμένη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίζο μου.
0: Καλό βράδυ στους ακροατές, καλή εβδομάδα.
1: Εφόσον προκύψει κάτι και μεσοβδόμαδα, σας έχουμε στον αέρα, σας φιλοξενούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, ισοφάρισε τελικώς η Βραζιλία. Έκανε το 1-1 με τον Καζεμίρο. Ναι, όχι, δεν τον κατάλαβα, απλώς τον δείχνει τώρα η οθόνη περισσότερο. Και αποκτάει περισσότερο ενδιαφέρον. Θα μου πει κανείς, πιο λογικό να παίρναγε η Βραζιλία της Ιαπωνίας. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και αν περάσουν, δυσκολοκατάβλητοι οι Ιάπωνες. Και μπράβο τους. Επίσης, βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ οι πρόγονοί τους ήταν πολεμοχαρείς με τους Σκανδιναβούς, οι απόγονοί τους είναι αυτοί που υπήρξαν πρωτοπόροι, πρωτεργάτες στο ζήτημα του κοινωνικού κράτους. Κάνανε δηλαδή μια πολύ ωραία μετάβαση από κάτι πολύ από κάτι καθαρά επιθετικό σε κάτι καθαρά κοινωνικό. Και ο Γιώργος μου λέει για τους Βίκινγκς ότι τους υποτιμάω, η μυθολογία τους, ότι είχαν φτάσει μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αυτός μου λέει για την μεταλλουργία τους, ναι, το σπαθί του Θόρ. Καλησπέρα και στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή.

Δεν ξέρω πώς είναι το πρόγραμμά σας, καθώς ήδη είχαμε, πλησιάζουμε και μπαίνουμε μέσα στην εβδομάδα σε δύο μέρες από αύριο στον Ιούλιο, από Τετάρτη μάλλον σε δύο μέρες, και ξεκινούν σιγά σιγά και οι καλοκαιρινές διακοπές. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είναι το πρόγραμμά σας. Εμείς πάντως προς το παρόν είμαστε εδώ κανονικά κάθε βράδυ, το γνωστό μας τρίωρο, 9 με 12, Δευτέρα με Παρασκευή, και εφόσον έχω εικόνα για το πρόγραμμα που έχει να κάνει με το ανεμολόγιο, θα ενημερώσω. Το λέω έτσι ως μια γενική παρατήρηση, διότι κάνα δυο μηνύματα μου έρχονται σχεδόν κάθε βράδυ από ακροατές και ακροάτριες που ρωτάνε λίγο πώς θα είναι το ανεμολόγιο την επόμενη περίοδο εν ώψη διακοπών. Έχω λίγο αυτές τις επισημάνσεις βλέποντας τις συνθέσεις των ομάδων. Βλέπουμε ομάδες που είναι η σύνθεσή τους οι παίκτες από διαφορετικές φυλές, κάτω από το ίδιο εθνόσημο. Δύσκολα βλέπεις διαφορετική φυλή σε εθνόσημο ασιατικής χώρας.

Δεν έχω δει, ας πούμε, λευκό Νότιο-Κορεάτη να παίζει με την εθνική ενώ Νότιας Κορέας. Και είχα και το ίδιο και ίσως και λίγο περισσότερο με τους Ιάπωνες. Γιατί δεν είναι κάποιος λευκός στην εθνική Ιαπωνίας? Γιατί μπορεί να είναι κάποιος Ασιάτης στην εθνική μιας ευρωπαϊκής χώρας και δεν μπορεί ένας λευκός να είναι στην εθνική της Ιαπωνίας? Και όμως σήμερα διαψεύδομαι και πανηγυρικά, καθώς ο βασικός τερματοφύλακας της Ιαπωνίας ονομάζεται Ζάιον Σουζούκι, ο οποίος ο πατέρας του Γκανέζος, η μητέρα του Ιαπωνέζα, κάνει ντεμπούντο στο Μουντιάλ και είναι η μίξη δύο φυλών, δηλαδή είναι μαύρου χρώματος με τα σχιστά μάτια που έχουν οι Ασιάτες εκείνης της περιοχής. Κλασικά έχει κάνει το ξανθόν ντεκαπάς που κάνουν οι Ιάπωνες Νοτιοκορεάτες, τους αρέσει πολύ έτσι να μιμούνται τους δυτικούς. Οπότε στο συγκεκριμένο θέμα, τουλάχιστον με την Ιαπωνία, με κάλυψαν. Δεν ξέρω πώς το δέχτηκαν αυτό αρκετοί στην Ιαπωνία. Είμαι σίγουρος όχι ευχάριστα. Τους βλέπετε τους Ιάπωνες, τι καλύπουν οι Ιάπωνες? Μαζεύουν τα πράγματά τους και καθαρίζουν το χώρο τους μετά από το παιχνίδι και τα αποδυτήριά τους και τι ευγενικοί και τι καθαρό που είναι το Τόκιο και το καθεξής. Το τι κάναν οι Ιάπωνες, οι καλοί και ευγενικοί και καθαροί άνθρωποι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε Κινέζους, σε Φιλιππινέζους, σε εχμαλώτους πολέμου, δεν τα ξέρουμε τόσο πολύ λόγω Ευρώπης και έχουμε εστιάσει στους Γερμανούς. Φρικαλαιότητες κάνανε. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, έχετε καλέσει και οι πρώτοι ακροτές. Να πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και μετά θα πάρει το λόγο Γιάννης από Νέα Πέραμο. Είναι και ο Γιώργος από Αθήνα, είναι και ο Αλέξανδρος από Ιωάννινα. Να τους φιλοξενήσουμε σιγά σιγά και συμπληρώνονται οι συμμετοχές και από τους υπόλοιπους.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι. Ετοιμαζόμαστε σε δευτερόλεπτα να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να περάσουμε στους πρώτους μας ακροατές. Με τον Γιάννη από την Νέα Πέραμο. Κάποια μηνύματα που έχετε μέχρι στιγμής στείλει. Το σφυρί, είπα το σπαθί του Θόρ. Ναι, το σφυρί προφανώς. Ο Έλλης ρωτάει τι γίνεται με τα καύσιμα στη Ρωσία. Διαβάζω για ουρές και ξύλο στα βενζινάδικα. Πώς γίνεται αφού παράγει πετρέλαιο η Ρωσία. Ο Μενέλαος στο Γκραν Τορίνο Clint Eastwood έλεγε τους Κινέζους Zipperhead, κεφάλι με φερμουάρ. Πρέπει να είναι αργό των δυτικών φίλων μας. Ναι, εκεί έχουν διαφτεί ωραία ταινία. Και τι καταπληκτικός ηθοποιός σκηνοθέτης και το δείγμα του άντρα. Δηλαδή αν στείλουμε κάποια στιγμή στους εξωγήινους πως είναι το αρσενικό στον πλανήτη μας, τη φωτογραφία του Clint Eastwood πρέπει να στείλουμε. Γεια σου Στέφανε, κάπως άτοπος ο συσχετισμός της συμπεριφοράς των Ιαπώνων τουριστών με τους Ιάπωνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάλι καλά που το άφησες εκεί και δεν το πήγες πιο πίσω με τους σαμουράι. Γιατί δεν κάναν κάτι σαν μεταξύ τους σαμουράι, ενώ οι άλλοι πήγανε στους υπόλοιπους και... Είναι ξενοφοβικοί οι Ιάπωνες γενικά, εννοείται. Είναι. Είσαι γκαϊτζίν. Το παίζουμε. Αυτό το πράγμα που νομίζουμε οι δυτικοί ότι είμαστε ο διάολος και όλοι οι υπόλοιποι είναι αγγελούδια. Τρεις χειρότεροι οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον εμείς κάνουμε την αυτοκριτική μας πλέον και αναγνωρίζουμε λάθη. Έχουν ειδικό όρο στη γλώσσα και ειδικό όρο για τους ξένους που αγαπούν τον πολιτικό πολιτισμό. Σε εκτιμώ, αλλά δεν μου άρεσε αυτό το παράδειγμα. Φιλικά, Στέφανος. Εγώ τους έχω σε πολύ καλή γνώμη, αλλά μου τη δίνει όταν από. Επειδή έχω διαβάσει, όταν κάποιος βλέπει μόνο μία πλευρά ενός πολιτισμού και δεν έχει ασχοληθεί πιο βαθιά, νομίζει ότι αυτή είναι η μόνη. Όχι, δεν έχουν υπάρξει μόνο καλοί και ευγενικοί και τυπικοί και πειθαρχημένοι και καθαροί και. Μου κάνει ακρότητες. Γεια σου Γρηγόρη, διάβασα ότι έκανε επιχείρηση η αστυνομία σε καταβλισμό και συνελήφθησαν 12 άτομα, οι υπόλοιποι ήταν αθώοι. Οι υπόλοιποι ήταν ορισμένοι αθώοι, ορισμένοι που για να κάνει σύλληψη πρέπει να μπορείς να αποδείξεις κιόλας. Αλλιώς θα είχαν μπει και θα είχαν συλλάβει τους μισούς επιχειρηματίες και πολιτικούς. Και δικαστές και δημοσιογράφους, χαίρομαι πολύ. Τι μου λες. Εν τω μεταξύ, μόλις μπήκε στο μάτς Ιάπωνας με Μούση. Εδώ είναι Ιάπωνας με μαύρο χρώμα τώρα, με γκανέζο και. Τι συζητάμε, δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Πάμε στον Γιάννη από τη Νέα Πέραμο. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλημέρα και καλό.
0: Γιάννη, επανέλαβε διότι ακούμπησε στα πλήκτρα και δεν ακούστηκε τι είπες. Καλησπέρα. Γιάννη. Κάποιο πρόβλημα προφανώς στην επικοινωνία και θα πρέπει να τον ξανακαλέσουμε.

0: Μ' αρέσει να βάζω, ενώ ξέρω ότι θα συζητήσετε οι περισσότεροι τα πιο βαριά θέματα, μ' αρέσει να βάζω έτσι και λίγο χαλαρότερη σε σχέση με την, μάλλον εκτός επικαιρότητας και ειδησιογραφίας, θεματολογία. Καμιά φορά από αυτά γίνονται και πιο ωραίες συζητήσεις. Και σπάει λιγάκι η θεματολογία, να μην γίνεται και μονότονη. Γεια σου Γιάννη.
1: Έλα Κωνσταντίνη.
0: Έλα Γιάννη.
1: Συγγνώμη για την
0: καθυσέλη. Δεν πειράζει καθόλου. Τι κάνεις,
1: καλή
0: τα νέα σου.
1: Εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Έχω από εδώ και από εκεί. Είμαι πελσίτητος. Τώρα με κοιτάνε τη Σαλαμίνα.
0: Τι στη Σαλαμίνα, ε?
1: Παρακαλώ ομιλίες και σεμινάρια.
0: Για τα ΜΕΑ.
1: Αν έχει το Θεό σου.
0: Για ΜΕΑ.
1: Αμπλουλαμένου.
0: Για ΜΕΑ θα είναι αυτές οι ομιλίες και τα συνέδρια.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο ρε Γιάννη μου. Μ' αρέσει που σε περιζήτητος. Μπράβο.
1: Ακούστε.
0: Ναι.
1: Θες περάσε ό,τι σου.
0: Ναι.
1: Και με πήρανε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Μετά από το 15 έπαιρνα ήταν Γιάννη Καραγιάννη.
0: Κατάλαβα.
1: Η επόμενη δοκιμασία.
0: Ποια είναι η επόμενη?
1: Είναι την Κυριακή.
0: Τι έχει την Κυριακή?
1: Τίποτα.
0: Ποια δοκιμασία?
1: Δοκιμένη.
0: Α, μέχρι μόνο η δοκιμασία. Κατάλαβα, η επόμενη δοκιμασία την Κυριακή.
1: Δεν έχει τίποτα δοκιμένη.
0: Μια χαρά είναι κάθε Κυριακή. Μια χαρά είναι κάθε Κυριακή. Μια χαρά.
1: Αυτό που ζήτησα για όλο το χειμώνα. Μακάρι
0: το θυμάμαι.
1: Παναγία μου.
0: Μακάρι
1: να με βάλουν κάπου και τη Θεσσαλονίκη. Να πάω δεν με πειράζει παρά να έχω 10.000 ευρώ.
0: Μακάρι Γιάννη μου, μακάρι.
1: Γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι δεν έχω τίποτα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και δεν έχω ρίμ. Γιατί...
0: Αυτό που λες είναι πολύ συγκινητικό. Λέω, ο Γιάννης δεν αισθάνεται ότι έχει κάτι.
1: Τι?
0: Και στεναχωριέται πολύ που...
1: Πήγε και παρακάλεσα.
0: Ναι.
1: Την Άκη. Τους δύο Άκη.
0: Τους παρακάλεσες, ναι. Γιάννη. Πάλι χάλασε η επικοινωνία.

0: Δύσκολη, δύσκολη επικοινωνία, αλλά αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι ο ίδιος δεν αισθάνεται ότι έχει κάτι και στεναχωριέται που έχει άλλη αντιμετώπιση. Μια φράση που περιγράφει όσα 10 βιβλία δεν μπορούν να περιγράψουν. Κάτι τέτοιες στιγμές κάνουν εκπομπές όπως το Ανεμολόγιο να ξεχωρίζουν. Τώρα, συνεχίζουμε με τον Μιχαήλ, τον οποίο θα τον καλησπερίσω. Μιχαήλ.
1: Τι κάνετε και δηλαδή.
0: Καλά, σε ενημέρωσε η Ειρήνη για κάτι που τη ζήτησα να σε ενημερώσει.
1: Βεβαίως, και ωραία. Να σας πω ότι εγώ η ένστασή μου βασική.
0: Όχι, όχι, καμία ένσταση, Μιχαήλ. Δηλώνει κάποιος συμμετοχή και λέει μέχρι ποια ώρα θα βγει ή όχι. Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορώ εγώ να τα αναλαμβάνω. Δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω να φορτώνομαι με αυτά τα υπόλοιπα. Γιατί εκτός από τον Μιχαήλ, εγώ έχω να μιλήσω με άλλους 158 ανθρώπους. Δεν μπορώ να κάνω διάκριση και ξεχωριστή αντιμετώπιση σε 158 ανθρώπους. Δεν θέλω κιόλας να το κάνω.
1: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν.
0: Τίμια και σταράτα. Άσπρο μαύρο. Δηλώνω συμμετοχή και θα βγω. Δεν δηλώνω συμμετοχή αν δεν θέλω να βγω.
1: Δεν βλέπω τίμια και σταράτα, γιατί εντάξει για τα τηλεφωνικά, ενώ είπε ότι ήθελα μικρότερο του λεπτού παρέμβαση, αν μπορώ να βγω μέχρι τις 10 και έγινε αυτό μια-δυο φορές. Αφήνουμε τα τηλεφωνικά. Το ότι το έστειλα 5 φορές σε mail και μάλιστα αναφέρεται έναν Μιχαήλ ο οποίος δεν βγαίνει ποτέ. Είναι fake δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω ποιος Μιχαήλ και αναφέρω κιόλα ότι μου ζητά. Δεν μπορώ εγώ να αναφέρω συνέχεια και να θυμάμαι στο μυαλό μου ότι μου έχει πει εσύ Μιχαήλ. Έχω 150 ανθρώπους να.
1: Άρα 5-10 φορές που το έστειλα αυτό το mail, το έστειλα. Δεν προλάβα.
0: Ποιο mail τζάμπα. Κανένα mail δεν έρχεται.
1: Αυτό. Τότε εντάξει είναι θέμα με τα email. Γιατί εγώ 5-10 φορές έστειλα το ίδιο mail. Που θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρό για με τον οποιοδήποτε Γιωτόπουλο να μην εφαρμόζονται οι ίδιοι νόμοι για όλους.
0: Όλοι θέλουν να πούν σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, θα δηλώνεις συμμετοχή και μπορείς να βάζεις ένα χρονικό όριο. Όλα τα υπόλοιπα δεν θα
1: το
0: θυμάμαι.
1: Το αυτό, αλλά το συγκεκριμένο mail, άμα δεν έχει έρθει 10 φορές, τότε.
0: Στείλε μου ένα τεστ να σου απαντήσω αν έχει έρθει πάλι το email.
1: Εντάξει, πάντως γενικά βλέπω ότι συνήθως τα mail μου δεν διαβάζονται. Και αυτό θα το
0: αν δεν έρχονται, θέμα... δεν διαβάζονται.
1: Ναι, αυτό θα το τσεκάρω. Σύντομα
0: ότι τα email δεν είναι σημαντικά σε μια εκπομπή που βγαίνει ο άλλος στον αέρα. Πολλών δεν διαβάζονται. Ναι, το σημαντικό είναι ο αέρας.
1: Ναι, αλλά εντάξει, όταν ένα mail έχει πάει 5 φορές, είναι και αυτό κάτι.
0: Όταν έχει πάει 5 φορές, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, τώρα που όλοι δεν λέω ότι.
0: Να μου στείλεις να δούμε τι γίνεται με τα email, να το τεστάρουμε. Ναι, δεν έρχονται στη σωστή διεύθυνση, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Να δούμε.
0: Radio-παραπολιτικά.gr. Radio-παραπολιτικά.gr. Αυτή είναι η διεύθυνση.
1: Ωραία, να το ξανατεστάρουμε γιατί έχει γίνει αρκετές φορές και μήπως έχει πρόβλημα το mail. Και δεν λέω ότι η Sony και αυτά που λένε τα σημαντικά και άλλο δεν είναι, το καταλαβαίνεις Κωνσταντίνε. Απλώς θεωρώ δεν έχει ακουστεί αρκετά και γι' αυτό επειδή
0: για πέρασε. Για το Γιωτόπουλο έχω κάνει και θεματική, αλλά να πεις αυτό που θέλεις να πεις.
1: Ναι, βέβαια, είναι πιθανό να μην μπόρεσα και να παραδείξω. Εντάξει, αυτό.
0: Πιθανό.
1: Αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακούω.
1: Και δεν θα πρέπει να το αφήνουμε γιατί δεν είναι ο οποιοδήποτε Γιωτόπουλος. Μπορεί να ήταν κάποιος άνθρωπος με τον. Καλά, και δεν ξέρω και την ιδεολογία του Γιωτόπουλου. Αλλά δεν έχει. Δηλαδή είναι οποιοδήποτε άνθρωπος για τον οποίο κοιτάζει ένα καθεστώς να μην εφαρμόσει τους ίδιους νόμους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία δημοκρατίας. Και σε μια βασιλεία, στον τάδε βασιλιά, θα μπορούσε οποιοδήποτε να πάει και να ζητήσει ακρόαση. Όπως ζήτησε ακρόαση από τον Κέσσαρα ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Και βλέπουμε εδώ ότι ο κάθε εισαγγελίσκος έχει ας πούμε τους Πρετοριανούς και το ένα και το άλλο και ζητούν να μην εφαρμόζεται ο ίδιος νόμος όχι μόνο για τον, πώς το λέει, για τον Γιωτόπουλο, για τον Νίκο Ρωμανό. Έτσι,
0: που ακυρώθηκε η αποφυλάκησή του εννοείς η πρόωρη. Ή που εγκρίθηκε. Όχι, άρα διαφωνείς που ακυρώθηκε. Όχι διαφωνείς που εγκρίθηκε.
1: Διαφωνώ με όλες τις εμπάθειες αυτού του καθεστώτος. Και να πω ότι εγώ δεν είμαι αριστερός, δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι διαφωνώ με τον Νίκο Ρωμανό σε πολλά. Είμαι δεξιός. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το συμπαθώ ένα παιδί, δεν το συμπαθώ, ή έναν άνθρωπο, αν δεν το συμπαθώ.
0: Τίμιο αυτό. Τίμιο.
1: Έτσι, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα εντάξει, να αναφέρω επί τη ευκαιρία, αφού τέλος πάντων. Και καλό είναι που τσακωθήκαμε. Εντάξει, αυτό
0: τσακωθήκαμε καθόλου, διευκρίνησα κάτι.
1: Με τους φίλους πρέπει να μπορείς να τσακώνεσαι. Φίλους λέμε, κατάλαβες. Θα πρέπει να, άμα δεν μπορείς να τσακώνεσαι, είναι άστο. Ο άλλος έχει μεγάλο πρόβλημα. πρέπει, άμα δεν μπορεί να τσακωθεί, να διαφωνήσει μαζί σου, πρέπει να είναι πολύ δηλός, πολύ κομπλεξικός άνθρωπος. Λοιπόν, θέλω να πω και για το, με αφορμή κάποιες υπηρεσίες του δημοσίου που δεν δουλεύανε διαδικτυακά και εγώ τους πιέζω μονίμως ότι ξέρετε θα πρέπει ποτέ να μην είναι ο ψηφιακός τρόπος αποκλειστικός. Να διατηρείται και το φυσικό τρόπο. Αυτό θέλω να το τονίσω. Δεν θέλω να πω τώρα γιατί ήταν εξυπηρετικοί άνθρωποι και έχουν διατηρήσει και ναι, την αυτοπρόσωπη κατάθεση και όλα αυτά και την αλληλογραφία. Δεν θέλω να πω ποια υπηρεσία είναι, αλλά αυτό δηλαδή το ότι μπορεί να πας ακόμα και στα ΕΛΤΑ και να σου πούνε έπεσε το σύστημα. Τι θα πει το σύστημα, αυτό το έπεσε η πλατφόρμα δηλαδή, αυτό το ηλεκτρονικό, ο ηλεκτρονικός τρόπος. Αυτό ποτέ δεν θα είναι ασφαλές. Αυτό δεν είναι στον έλεγχό μας, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να χακαριστεί, δεν ξέρουμε αν θα πέσει το ρεύμα και δεν θα υπαρκούν οι γεννήτριες και δεν θα είναι ποτέ τόσο ασφαλές και δεν μπορεί ποτέ να είναι αποκλειστικότητα. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί είναι έλεγχος και χειραγώγηση πολύ μεγάλης μάζας ανθρώπων. Αφού τέλος πάντων δεν είναι μόνο ενός λεπτού η συμμετοχή μου και να πω τώρα και για τη Μάιρα κλείνοντας τι να πω, εντάξει, δεν είπε ότι αν θέλει ή δεν θέλει παγκόσμια διακυβέρνηση, δεν περίμενα και να το πει. Για τους ψυχιάτρους που είπε ότι δεν θεωρούν τον Τραμπ ότι είναι καλά, να θυμίσω ότι ένας εις Δίας που σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε, ψυχολόγος τον έβλεπε και τον έστειλε σε ψυχίατρο και ο ψυχίατρος είπε ότι δεν έβλεπε αυτοκαταστροφική, ετεροκαταστροφική τάση. Θα θυμίσω και ότι στο πρώτο διαγνωστικό εγχειρίο της ψυχιατρικής στο DSM η ομοφιλοφιλία ήταν κανονικότατα διαταραχή και επειδή πέσανε πάνω οι ΛΟΑΤΚΙ διεθνώς μετά το αποσύρανε και να θυμίσω πάνω απ' όλα ότι για τους ίδιους ψυχιάτρους προφανώς ο Biden ήταν μια χαρά και για τη Μάγια. Ο Biden, ο οποίος χανότανε, δεν ήξερε πού πατάει και πού βρίσκεται, δεν ήξερε ποια κοπέλα, ποιο κοριτσάκι ήταν μπροστά του, δεν ήξερε σε ποια πολιτεία είχε βρεθεί. Κάποιες φορές μπορεί να αποπροσανατολιζότανε, αλλά προφανώς ήταν υπάκουο πιόνι. Ο Τραμπ προφανώς έχει δικό του λόγο, δεν διαβάζει από μέσα, μπορεί να κάνει και τις μπλόφες του, μπορεί να γίνεται και κατά κάποιο τρόπο γραφικός και ο Τσόρτσιλ στην εποχή του, θα ήταν πολύ γραφικός αυτή την εποχή ο Τσόρτσιλ. Δεν θα ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Έχει πει ο Τσόρτσιλ σε μια γυναίκα «Είσαι κακάσχημη» και του λέει αυτή «Είσαι μεθυσμένος» και της λέει ο Τσόρτσιλ «Εγώ αύριο θα είμαι ξεμέθυστος, εσύ θα είσαι πάλι κακάσχημη». Λοιπόν, με αυτή την ευχάριστη νότα και με πολύ αγάπη και τέλος πάντων με την κατανόηση μου
0: έγινε,
1: και στο τηλεφωνικό κέντρο να κλείσω.
0: Να σε καλά.
1: Προφανώς και ειδικά η ψυχιατρική δεν είναι και τόσο αξιόπιστη ούτε και επιστήμη. Ο Biden που δεν ξέρει που πατά και που βρίσκεται είναι μια χαρά. Ο Τραμπ όμως που έχει δικό του λόγο δεν θα πρέπει να είναι γιατί δεν βολεύει. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Μιχαήλ. Όντως η ψυχιατρική δεν είναι πάντα γενικότερα αν εξαιρέσουμε τις θετικές επιστήμες που ακόμα και αυτές έχουν λάθη, διορθώσεις, εξελίσσονται, αναθεωρούνται, πόσο μάλλον οι μη θετικές. Αυτό το καταλαβαίνω. Οπότε μιλάμε με βάση ποσοστά. Δεν είναι προφανώς και άλλαξε η ομοφιλοφιλία από διαταραχή, διότι η επιστήμη εξελίχθηκε και κατάλαβαν ότι η αρχική διάγνωση ήταν λανθασμένη. Αυτό που κοιτάζω εγώ στους προέδρους των ΗΠΑ, ένα από τα θέματα που κοιτάζω, είναι και οι σχέσεις με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Αν δώσει κινητήρες, αν δώσει εμπορικές συμφωνίες και ούτω καθεξής, πώς θα έχω εγώ καλή γνώμη. Πώς να έχω καλή, αφήστε τα υπόλοιπα που κάνει οποιοδήποτε πρόεδρος των ΗΠΑ. Να βλέπουμε και να συζητάμε το πώς είναι σε σχέση με τη χώρα μας. Είναι καλύτερη η κατάσταση της Ελλάδας ή χειρότερη στη θητεία ενός πρόεδρου. Ευνοείται περισσότερο η Ελλάδα ή η Τουρκία στη θητεία ενός Προέδρου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλό κριτήριο. Και οι αναφορές του... Διαβάσαμε την ειδησιογραφία ότι ο Τραμπ θα δώσει κινητήρες για αυτό το αεροπλάνο που κατασκευάζουν οι Τούρκοι που το έχουν ζητήσει μια πολύ επικερδής συμφωνία. Όσο να είναι δεν το λες και θετικό σε αυτό το κριτήριο τις σχέσεις με την Ελλάδα και τις σχέσεις με την Τουρκία. Θα δούμε βεβαίως αν Έχει αυτό που λέει ο Μιχαήλ, το λέει μπλόφα, άλλοι το λένε αλλοπρόσαλο. Τέλος πάντων, ότι μπορεί τη Δευτέρα το πρωί να έχει ξυπνήσει και να λέει το Α και τη Δευτέρα το απόγευμα μετά το μεσημεριανό του ύπνο να ξυπνήσει και να λέει το Β. Τώρα, πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάρει μετά το λόγο ο Γιώργος από Αθήνα, δεν ξέρω πόσοι βρεθήκατε στην υπέροχη συναυλία, στο συγκλονιστικό σκηνικό του αρχαιολογικού χώρου στο Σούνιο, με δωρεάν είσοδο, χθες βράδυ, με τη συναυλία από της Δήμητρας Γαλάνη, μία από τις κορυφαίες, αν όχι κορυφαία, φωνή, με τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη και όχι μόνο. Και το σκηνικό τρομερό στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου και η Γαλάνη καταπληκτική, Τσιτσάνης, δωρεάν είσοδο, ήταν για όσους βρεθήκατε εκεί κάτι πραγματικά υπέροχο. Σας θυμίζω, σας το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η συγκεκριμένη συναυλία είναι στο πλαίσιο του πρώτου Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Ήταν η Mod Plagal την προηγούμενη εβδομάδα στην Ρωμαϊκή Αγορά. Ήταν πολύ ωραίο, καθώς στη διάρκεια της συναυλίας το κοινό συνέχεια σιγοτραγουδούσε τα πασίγνωστα αυτά τραγούδια. Συμμετείχε ο Βασίλης Προδρόμου, ο οποίος είναι καταξιωμένος ερμηνευτής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός. Πολλοί ακόμη, βιρτουόζοι μουσικοί, Γιάννης Τσέρτος στο πιάνο, Κυριάκος Γκουβέντα στο βιολί, Δήμος Βουγιούκας στο ακορντεόν, Σταύρος Κουσκουρίδας στο κλαρίνο, Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, Κώστας Κωνσταντίνου στο κόντρα μπάσο. Και αναμένονται μία σειρά ακόμη από ανοιχτές και δωρεάν προς όλους συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους του Λεκανοπεδίου. Ξεκίνησε 25 Ιουνίου. Το πρώτο Attica Roots Festival θα πάει μέχρι 25 Ιουλίου. Επόμενη συναυλία θα είναι από τους Μπαρικάντα στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου. 3 Ιουλίου Μάρθα Φριτζίλα μαζί με τους Κουμπάρα Project στην Ελευσίνα. Στις 7 Ιουλίου η Ελένη Τσαλιγοπούλου στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας. Μετά είναι η Καντίγιο Ντήλο στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι 12 Ιουλίου και οι Χαΐνιδες 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοτζιά. Κάζο Ντήλο, για να προφέρω σωστά, με διορθώνει η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η συνάδελφος που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Λεγάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Τώρα, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε στην ιστοσελίδα www.atticaroots.gr. Χορηγή επικοινωνίας αυτού του πρώτου, τόσο σημαντικού, με τόσο σημαντικούς καλλιτέχνες και σε τόσο ωραίες τοποθεσίες φεστιβάλ, η Next Step Media Group και η ιστοσελίδα iefemerida.gr. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Μέγκα. Εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποιο συγκρότημα, για κάποιον χώρο, www.atticaroots.gr. Διαφημιστικό διάλειμμα και ακούμε τον κύριο Γιώργο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο από Αθήνα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχει τεθεί κανένα θέμα νοητικής υγείας για κάποιο πρόεδρο, τον είπα.
0: Αύριο παίζετε, νομίζω αύριο.
1: Παίζετε τι?
0: Ποδόσφαιρο. Εσείς παίζετε ποδόσφαιρο. Τι παίζετε, τι? Βιολί.
1: Μα έχετε προβλήματα ακοής τελευταία?
0: Πάντα είχα προβλήματα ακοής.
1: Μόνο εντάξει, εγώ ρώτησα γιατί άκουσα κάτι για πρόεδρο, λέει, που θυσιάζω και τέλει αυτό.
0: Παίζετε με τη Σουηδία και μετά με τη Γερμανία, τη δική μου, εφόσον περάσουμε και οι δύο.
1: Εντάξει, καλώς. Λοιπόν,
0: τι προβλήματα να έχει ένας πρόεδρος, τον είπα, αγαπητέ?
1: Δεν ξέρω, ο προηγούμενος κάτι έλεγε.
0: Ο προηγούμενος απαντούσε σε μια προηγούμενη, η οποία είπε ότι λένε οι ψυχίατροι ότι ο Τραμπ είναι αλλοπρόσαλος.
1: Α, οι δικοί λένε, τι το λένε?
0: Ψυχίατροι.
1: Α, ειδικοί.
0: Ναι, αλλά δεν έχει άδικο όταν λέει ότι και η ψυχιατρική δεν είναι ακριβής επιστήμη. Αυτό δεν έχει άδικο, έχει τύχει να δούμε.
1: Κατάλαβα.
0: Ως μια γενική παρατήρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα είναι λάθος. Σημαίνει ότι κάποιες φορές θα είναι και λάθος. Και η ιατρική είναι λάθος.
1: Δεν μπορώ σε εξετάσει ακριβώς γι' αυτό.
0: Ναι, μα σας το διευκρίνησα.
1: Είπε κάτι άλλο.
0: Ορίστε.
1: Καλά, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι και λίγοι που έχουν θέματα, ας πούμε, υγείας.
0: Μα στον ψυχολόγο δεν πάνε όσοι έχουν προβλήματα, πάνε αυτοί που θέλουν να τα λύσουν. Σας άρεσε?
1: Εντάξει, καλό, δεν είναι και το θέμα. Φράση. Το θέμα είναι ο δικό μας υγείας, με το δικό μας έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Ο δικός μας έχει προβλήματα ψυχιατρικής.
1: Έτσι, εγώ κάνω απότομα και πάρα πολύ έντονα, δηλαδή στροφές 100 shift.
0: Είστε ψυχίατρος και ξαβγάλλετε πώς το λένε, πρόγνωση.
1: Ότι ο άλλος μένει κάγκελο, να συνηθίσετε σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να συνηθίσετε. Λοιπόν, ναι, ο δικός μας όταν λέω. Ποιον εννοώ?
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνουμε τώρα ψυχιατρική ανάλυση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον αέρα του ραδιοφώνου.
1: Λέτε να χρειάζεται ανάλυση? Το συγκεκριμένο
0: στο ραδιοφωνικό αέρα, ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Στη συζήτηση
1: δεν νομίζω,
0: που κάνετε στις γκαλερί που συχνάζετε, όχι. Αλλά στο ραδιοφωνικό αέρα, ναι.
1: Έχετε γνωρίσει άτομα που πριν στρίψουν τη γωνία ακόμα, τους έχεις καταλάβει?
0: Σας παρακαλώ, αγαπητέ.
1: Λοιπόν, αγαπητέ, θα προχωρήσω λοιπόν.
0: Προχωρήστε, σας παρακαλώ.
1: Ορίστε, αγαπητέ. Λοιπόν.
0: Ορίστε.
1: Κοιτάξτε τώρα, η δημοσιογραφία.
0: Να.
1: Έχει αλλάξει η δημοσιογραφία, ο λόγος της δημοσιογράφου έχει αλλάξει.
0: Όπως, ναι, προς το καλύτερο.
1: Όπως ήταν, ας πούμε, πριν αρχές 20ου αιώνα, ο γραπτός μιλάμε καταρχήν, έτσι.
0: Ο γραπτός λόγος, ναι, βεβαίως. Καταρχάς γράφαν καθαρεύουσα.
1: Ναι, καλά, όχι, δεν μιλάμε για το ελληνικό, ας πούμε, θέμα. Μιλάμε γενικά για όλες τις γλώσσες.
0: Ναι,
1: έχει αλλάξει δηλαδή ο τρόπος που γράφει ένας δημοσιογράφος.
0: Ναι, έχει γίνει πιο αυστηρός. Παλιά ήταν πιο γλαφυρός και περιγραφικός.
1: Ωραία, εντάξει. Ναι,
0: πλέον
1: κατάλαβα.
0: Είναι πιο αποστηρωμένος.
1: Ναι, κατάλαβα. Είναι πιο συνθηματικός σήμερα δηλαδή.
0: Ποιο?
1: Πιο συνθηματικός σήμερα, πιο επιγραμματικός.
0: Ποιος κάθεται τώρα να διαβάσει πάνω από τρεις γραμμές?
1: Ναι, σωστά. Σωστά, αυτό θα διαφωνήσω. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι. Το λέω αυτό γιατί. Ο δημοσιογραφικός λόγος μπορεί να έχει αλλάξει κάπως λίγο, πολύ, όπως θέλετε το λέτε. Το θέμα είναι τι γίνεται με τις τέχνες. Δηλαδή, δεν ξέρω τι σχέση έχετε με τις τέχνες. Καλή, κακή, μεσαία, δεν ξέρω. Με τη μουσική μοιάζει να έχετε κάποιο ενδιαφέρον, με τις υπόλοιπες δεν ξέρω.
0: Γλυπτική.
1: Με τη γλυπτική, εντάξει. Λοιπόν. Τι γίνεται όμως με την τέχνη, πώς άλλαξε η τέχνη σε σχέση με τις αρχές του 20ου, για παράδειγμα. Το λέω αυτό σε σχέση με το αυτό που μου είπατε την προηγούμενη φορά, ότι αν έχουν πιάσει ζέστες.
0: Σε εσάς το είπα ή γιατί το λέω σε πολλούς? Είστε ένας από αυτούς που το είπα? Το λέω
1: και
0: στον εαυτό μου.
1: Λοιπόν,
0: για μένα
1: το λέω γιατί, κοιτάξτε, θα ξέρετε ότι άλλο είναι η ποίηση που όπως γραφόταν το 19ο και άλλο είναι όπως γράφεται σήμερα. Δηλαδή σήμερα η ποίηση μοιάζει μια συναρτησία. Βλέπεις ένα ποίημα και είναι εντελώς ασυνάρτητο, έτσι. Μπορεί να είναι κορυφαίο όμως. Μπορεί να είναι κορυφαίο. Πριν νόμος είναι, δεν υπάρχει αυτό που λέμε σουρεαλισμό.
0: Ωραία, πώς έχει αλλάξει λοιπόν η τέχνη?
1: Ορίστε.
0: Πώς άλλαξε η τέχνη από τις αρχές του 20ου αιώνα?
1: Τι είναι και πώς άλλαξε?
0: Μου θέσατε το ερώτημα. Υπό τη μορφή είναι ότι έχει αλλάξει, φαντάζομαι. Θεωρείτε ότι.
1: Ας
0: πούμε, δεν είναι πια τόσο πολύ ρεαλιστική. Έχει φύγει από το ρεαλισμό, θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Δεν έχει φύγει. Δεν έχει φύγει. Απλώς έχει φύγει με πόσο είναι, με διαστημόπλοια έχει φύγει.
0: Πειράζει, δεν πρέπει να είναι από μόνο ρεαλισμό θέλετε στην τέχνη.
1: Δεν έχει φύγει με αρρώστατο, έχει φύγει με διαστημόπλοιο. Καμιά σχέση μιλάμε τώρα, καμιά σχέση. Το ίδιο ισχύει, θέλω να πω, και για τον δικό μου προφορικό λόγο. Δηλαδή, όπως στην πίεση μπορεί να είναι ασυνάρτητα αυτά που γράφει ένας ποιητής, το ίδιο μπορεί να είναι και ο δικός μου ραδιοφωνικός λόγος. Και μπορεί να κάνει και μείον τρεις βαθμούς, ας πούμε, να υπάρχουν έξω. Δεν είναι κατά ανάγκη έτσι. Θέλω να πω ότι είναι επίτηδες ενδεχομένως αυτός ο τρόπος του ομιλή μου. Όπως και μια ζωγραφική, ας πούμε, αν είναι ένα πίνακα ζωγραφικής, μπορεί να είναι μια μουτζούρα, μια σύγχυση, απόλυτη σύγχυση, καταλάβατε, και να είναι αριστούργημα. Δηλαδή η σύγχυση δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι κάνει πολύ ζέστη. Αυτό θέλω να πω.
0: Ωραία.
1: Να σας πω κάτι, γιατί τα έχω σε χαρτάκια, σας έχω πει ότι τα
0: ναι,
1: έχω σε χαρτάκια.
0: Πόσα είναι αυτή τη φορά, γιατί έχω και διακοπή σε λίγο.
1: Πώς είπατε?
0: Την άλλη φορά ήταν 5 τα χαρτάκια, σήμερα πόσα είναι?
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο. Είναι πόσες λέξεις γράφει το καθένα. Συνήθως δεν γράφω 2-3 λέξεις το καθένα. Είναι επιγραμματικά. Είναι καινούριος τρόπος αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, οδηγείτε μηχανή?
0: Όχι.
1: Όχι. Οδηγούσατε ποτέ?
0: Ναι.
1: Ωραία. Η οδηγία αυτοκινήτου. Καλά, έχουν κάνει πρόοδο στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, παλιότερα δεν αφήνανε ούτε γυαλιά να περάσει. Απέναντι από τον δρόμο, έτσι, παίρνουμε σε ένα κατεύθυνο, δεν την αφήνουν τη γιαγιά. Τώρα κάνουν και ευγένεια, εντάξει, έχουν προχωρήσει. Και μάλιστα έχουν προχωρήσει και προς τα δίκυκλα, αφήνουν ας πούμε το 1-1,5 μέτρο ή και περισσότερο όσο το δυνατόν, όταν κάνουν προσπέραση, ξέρετε, γιατί το δίκυκλο δεν είναι σταθερό, μην πάει ευθεία. Λοιπόν, αυτό όμως το κάνουν οι οδηγοί αυτοκινήτου. Τι γίνεται τώρα με τους ίδιους τους δικυκλιστές? Εκεί είναι άλλη φάση. Ενώ θέλουν, απαιτούν από το αυτοκίνητο να αφήνει 1-1,5-2 μέτρα, 5 μέτρα όταν τους προσπερνάει για λόγους ασφάλειας, οι ίδιοι όταν περνάνε άλλο μηχανάκι, το περνάνε, το ξυρίζουν. Έτσι, το λέω γιατί κάθε μέρα κινδυνεύουμε, δηλαδή είναι και ένα θέμα, το λέω για ασφάλεια δική μας. Αυτά, τώρα να πω και το τελευταίο, το ξέρεις που λέμε ένας κόπρος την ημέρα.
0: Ένας κόπρος?
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί δεν έχουμε τον κόπρο εσείς.
0: Εγώ, μόνο εγώ έχω, τι κόπρος αγαπητέ?
1: Ένας κόπρος, έχετε πρόβλημα με τον κόπρο εσείς?
0: Μα τι έκφραση είναι αυτή?
1: Κόπρος θα πει, τι θα πει κόπρος, πώς λέμε ο κόπρος του Αυγία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρετε τι είναι ο κόπρος?
0: Ναι, αλλά δεν είναι έκφραση που διάφορα είναι.
1: Τώρα κάνει ζέστη για εσάς, μου φαίνεται.
0: Για μένα πάντα κάνει ζέστη, αλλά. Τι κόπρος την ημέρα.
1: Ναι, ένας κόπρος την ημέρα. Γιατί λένε ένα σκάνδαλο την ημέρα, δεν είναι? Ένα σκάνδαλο την ημέρα τώρα με τον Κυριακό. Λοιπόν. Έχουμε φτάσει δηλαδή τώρα, προσέξτε, σε τέτοια κατάσταση και πώς θα ξεφύγουμε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Τελείωσε από ό,τι κατάλαβα ή όχι? Ναι, πρέπει να ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Βραζιλία, Ιαπωνία, κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή. Οι Βραζιλιάνοι προηγούνται με 2-1, ήταν 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, έχουμε ήδη πάει στα 9 λεπτά των καθυστερήσεων.

0: πολύ μικρή διακοπή στις 10 για το κλείσιμο της πρώτης ώρας και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

Ναι, τώρα ολοκληρώθηκε επίσημα. Ενώ έχανε με 1-0 η Βραζιλία από την Ιαπωνία, το γύρισε με 2-1. Θα μου πει κάποιος το αυτονόητο με την Ιαπωνία. Εντάξει, είναι λίγο πιο ανταγωνιστική ομάδα, αλλά πιο πολύ προβληματίζει. Κάποιος προβληματίζεται με το πώς έπαιξε η Βραζιλία σε σχέση με τη δυσκολία που θα συναντήσει στη συνέχεια, έτσι, τις πολύ πιο ανταγωνιστικές ομάδες.

Σε λίγο με τον κύριο Αλέξανδρο από τα Ιωάννινα, μετά είναι ο Γεράσιμος από την Κεφαλονιά, ο κύριος Φώτης από Μαγούλα έχει δηλώσει συμμετοχή αλλά θέλει να τον καλέσουμε πιο συχνά. Να διευκρινίσω ότι μπορεί κάποιος να καλέσει και να δηλώσει κάποια ώρα μέχρι την οποία θέλει να τον καλέσουμε. Έχει αυτή την δυνατότητα, απλώς να ξέρει ότι δεν είναι πάντα δεδομένο ότι θα συμβεί. Κάποιες φορές θα τύχει να τον καλέσουμε πριν την ώρα που έχει δηλώσει, κάποιες άλλες όχι. Αλλά έχετε αυτή τη δυνατότητα. Πάρτε με μέχρι τις 10, πάρτε με μέχρι τις 11. Γιατί δεν μπορείτε μετά για τον οποιονδήποτε λόγο. Θα πάμε σε τραγουδί και μετά θα ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα. Κόπρος, λέει ο Βαγγέλης, ή Κόπρος. Ήταν ο Χαλκός στα αρχαία, η Κόπρος ήταν ο Χαλκός, δεν το ξέρω. Μιχαήλ, είχες πει για email, δεν μου έχει έρθει απολύτως τίποτα, τίποτα. Δεν μου είχε έρθει καν στα ανεπιθύμητα να πεις ότι δεν το δέχεται το σύστημα. Έλεγξε τη διεύθυνση που στέλνεις. Μη στέλνεις την παλιά διεύθυνση, κατά λάθος. Είμαστε σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Παραπολιτικά 90,1, 11 λεπτά μετά τις 10, βραδύ Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Ακούτε Ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Μέχρι τις 12 θα είμαστε και απόψε παρέα, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Αυτό το τρίωρο ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να σχολιάσετε τα θέματα που έχετε επιλέξει και να συζητήσουμε. Επόμενος ακροατής για να πάρει το λόγο είναι ο κύριος Αλέξανδρος από τα Ιωάννινα. Περιμένει, όπως έλεγα νωρίτερα, ο Γεράσιμος από Κεφαλονιά. Τώρα έχει προσθεθεί και ο Ηλίας από Παπάγου. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, τον υπενθυμίζω, 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Τώρα ήρθε κανονικά Μιχαήλ. Φαντάζομαι είσαι ο Μιχαήλ που μιλήσαμε στον αέρα. Μ' άρεσε το άσερε λαβίθι. Πάμε στον Αλέξανδρο από τα Ιωάννινα. Γεια σας κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λεβέντε.
0: Καλησπέρα.
1: Σας άκουσα γρηγορότερα. Να μου επιτρέψετε να σας διορθώσω λίγο σε ένα σημείο.
0: Βέβαια.
1: Δεν το ξέρω αν είναι ακριβώς διόρθωση, αλλά για, κατά τη γνώμη μου είναι, γιατί αυτό που θα σας πω έχει κάποια μεγάλη σημασία. Είπα και μπαίνει και ο Ιούλιος μεθαύριο, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, και ο κόσμος θα κανονίσει διακοπές. Ναι, κύριε Λεβέντη, θα κανονίσει ο κόσμος διακοπές, αυτοί που μπορούν. Αυτοί που δεν μπορούν, κάθονται στο σπίτι και λένε, κάποτε πήγαινα διακοπές. Είχα τη χάρη κάποτε να δουλεύω όλο σε παραλίες, όχι σε εστίαση και τέτοια, σε διαφορετική δουλειά. Όμως, τώρα, κύριε Λεβέντη, όχι δεν φτάνουνε, μάλλον κλεινόμαστε μέσα στα σπίτια για να περάσουμε το υπόλοιπο 15 ημέρο. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είστε γνώστες πάρα πολύ καλά και τα ξέρετε όλα. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος, δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο. Θα έρθω όμως σε ένα σημείο που με τον άνθρωπο δεν έχω τίποτα, απλά. Έφυγε από το Πασόκ, είναι στη Νέα Δημοκρατία, καλά έκανε, δικαιωμά του, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, όταν ήταν υπουργός του Πασόκ, το 12-13, δεν θυμάμαι πότε ήταν, τότε που κόβανε τις τάξεις, τότε που κόβανε τα φάρμακα, τότε που κόβανε τις αληθές που βάζουμε λίγο στην πλάτη μας, πόναγε λίγο η πλάτη και τώρα πάμε να αγοράσουμε μια αληφή και έχει 15 ευρώ. Και το πιο σπουδαίο από όλα, η κορυδία από όλο αυτό το θέμα, είναι έρχεται και ο κύριος Μητσοτάκης και λέει θα σας δώσω μια αύξηση 2,4% που εμένα μου αντιστοιχεί σε 12 ευρώ. Ξέρετε πόσο πέρος σύνταξη, το καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε αυτά που γίνονται. Και βγαίνει σήμερα και λέει ότι...
0: Ελπίζω στις εκλογές να...
1: Όχι,
0: αλλάξει η απόφαση, να έρθει κάποιος άλλος.
1: Βεβαίως θα αλλάξει. Είναι όχι προγραμματισμένο, είναι στο νου του ελληνικού λαού να το αλλάξει. Αυτή τη φορά θα το αλλάξει, κύριε Λεβέντη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εδώ θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε. Να με πάρετε να μου πείτε, σας το έλεγα, κύριε Λαβίθη, από τον Ιούλιο.
1: Στη δουλειά μου έχω γυρίσει ολόκληρη την Ελλάδα και έχω γνωρίσει κόσμο και δίτια. Φυσικά δεν δουλεύω, είμαι συνταξιούχος.
0: Ναι.
1: Σας είπα λιγότερα, με το 2,4% που είναι 12 ευρώ. Ακούν και ακροτές και λένε, μα καλά, ζει αυτός ο άνθρωπος, πώς ζει. Ναι. Και στον κήπο παλεύουμε, να μπορέσουμε να προσθέσουμε κάτι στο οικογενειακό εισόδημα και να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα.
0: Τίμιο.
1: Αυτά είχα να σας πω, κύριε Λεβέντη.
0: Ευχαριστώ πολύ που πήρατε.
1: Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: για τον
0: να ευχαριστήσω.
1: Που μου δώσατε.
0: Και περιμένω, κύριε Αλέξανδρε, θα έχουμε κι άλλες φορές να με πάρετε. Κύριε Λαβίθη, σας είχα πει αυτό. Κύριε Λαβίθη, σας λέω εκείνο. Επειδή δεν μιλάμε συχνά, πάντα θέλω να μιλάω πιο συχνά με ανθρώπους που επικοινωνούν πιο αραιά.
1: Λοιπόν,
0: φρεσκάρει και εμένα.
1: Ηλικιωμένος είμαι στην ηλικία.
0: Πόσο είστε? Τι εννοείται ηλικιωμένος?
1: Από 70 μέχρι 80.
0: Έχουμε τώρα για τα δεδομένα ανθρώπων που έχουν μιλήσει, νέος είστε ακόμα. Έχω ανθρώπους, μακάρι να ήμουν 70, μου λέει.
1: Εγώ αισθάνομαι νέος γιατί.
0: Έχουμε τώρα για τα δεδομένα ανθρώπων που έχουν μιλήσει, νέος είστε ακόμα. Έχω ανθρώπους, μακάρι να ήμουν 70, μου λέει.
1: Εγώ αισθάνομαι.

0: Ευχαριστώ, καλό βράδυ σας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Θεωρούμε δεδομένη την επίσκεψη στα Ιωάννινα. Λες και ήταν τμήμα της χώρας μας χιλιάδες χρόνια. Τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν μόλις πριν από 113 χρόνια, 21 Φεβρουαρίου του 1913, στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού, όπου με αυτήν την νίκη επισημάνθηκε το τέλος της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Ήπειρο και ενσωματώθηκε πλέον στο ελληνικό κράτος. Με πολύ αργά και σταθερά βήματα σε ένα βάθος δεκαετιών επεκταθήκαμε για να έχουμε μια δεδομένη στο μυαλό μας γεωγραφική περιοχή ως αυτονόητη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όχι, δεν ήταν αυτονόητη. Τα δε Ιωάννινα μόλις το 47.

0: Στο μήνυμα το Μενέλαος γράφει όταν ένα μεγάλο όχημα προσπερνάει ένα δίκυκλο, η πίεση του αέρα μπορεί να ρίξει κάτω τον αναβάτη του δικύκλου. Παλιότερα που ήμουν δικυκλιστής μου είχε τύχει αυτό. Πρώτα με έσπρωξε ο αέρας δεξιά, μετά με τράβηξε αριστερά και παραλίγο να βρεθώ κάτω από τις ρόδες του φορτηγού. Άγιο είχα. Τρομερό. Όχι. Ποτέ δεν τα βλέπω. Το info δεν έχω ιδέα τι είναι. Γι' αυτό το radio. Γι' αυτό και τώρα τα βλέπω και κανονικά. Θα μιλάγαμε με τον Γεράσιμο από την Κεφαλονιά που σας είχα πει, αλλά μου λέει η Ειρήνη ότι δεν απαντάτε, δεν πιάνει σήμα. Αν ακούτε, κύριε Γεράσιμε από την Κεφαλονιά, που είχατε δηλώσει συμμετοχή, καλέστε σας παρακαλώ να συνεννοηθείτε με την Ειρήνη Λεγάκη, να βγείτε στον αέρα να μην χάσετε την συμμετοχή σας. Προς το παρόν προχωράμε με τον επόμενο ακροατή, τον Ηλία από Παπάγου. Έλατε, κύριε Ηλία.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καταρχάς, ναι, πραγματικά ο σταθμός σας είναι ένα λαϊκός. Μπορούμε να επικοινωνούμε και να λέμε τις απόψεις μας. Αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερο, γι' αυτό σας παρακολουθώ συνέχεια. Ένα δεύτερο, αν δεν είχατε αυτό το πλεονέκτημα, θα ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Εγώ θέλω να ακούω, αλλά να μπορώ να εκφράσω τις απόψεις μου έτσι όπως τη σκέφτομαι. Γι' αυτό ξαναπαίρνω τηλέφωνο στο 90,1, έτσι, σε εσάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα άλλο, θα έλεγα, ας πούμε, ότι ο σταθμός, αλλά ιδιαίτερα οι ακροατές, οι οποίοι συμμετέχουν και ακούνε, να είναι πολύ ευγενική, έτσι, πολύ προσεκτική εκφράζοντας απόψεις και όχι να χρησιμοποιούν ένα με κάπου, ας πούμε, έτσι, λέξεις πεζοδρομίου. Να είναι πιο ευγενική, να είναι πιο μιλήχη, να εκφράζει απόψεις με ευγένεια και με σεβασμό προς τους ακροατές. Δηλαδή στους Έλληνες που παρακολουθούν αυτό το σταθμό. Ένα τρίτο, έλεγα ότι θα πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπους τέτοιους ώστε να γίνεται δικαιότερη κατανομή του πλούτου και ιδιαίτερα δικαιότερη για αυτούς που τον παράγουν.

0: που είναι οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι παράγουν τον πλούτο και ο πλούτος δομέ διανέμεται όχι σωστά και πιο πολλές φορές πολύ άδικα. Όχι, πρέπει η πολιτεία, η κοινωνία, δεν θα πω το ΑΒ, η κυβέρνηση κτλ. Να φροντίσουν ο πλούτος που παράγεται από τους ανθρώπους να διανέμεται σε όσο μεγαλύτερο βαθμό δικαιότερα, να μπορούν να, και οι Έλληνες να περνάνε πιο καλά, να μπορούν να πάρουν τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, να πάνε να με ξέρω εγώ 10 μέρες να με έτσι ένα ταξίδι καλοκαιρινό τώρα κτλ. Γιατί όπως είπε και ο προηγούμενος, πράγματι να με ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που παράγουν πλούτο ή παρήγαγαν πλούτο όταν ήταν νεότεροι, δεν μπορούν να πάρουν τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους και τα εγγόνια να πάνε να με μια εβδομάδα κάπου έτσι, να πούνε ωραία πήγαμε και περάσαμε καλά. Αυτό είναι μεγάλη αδικία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με ακούσατε, ακούσατε τα απόψη μου και εύχομαι ολόψυχα να μάθουμε σαν Έλληνες να είμαστε πιο πολύ των έργων και όχι των λόγων.
1: Μακάρι.
0: Έτσι, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε σε όλους.
1: Ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Συνέχεια να έχετε υγεία. Ευχαριστώ.
1: Πάνω απ' όλα. Γεια σας κύριε Ηλία. Φίλε, ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Γεράσιμος από την Κεφαλονιά, να μην τον καθυστερήσω, κάλεσε πίσω. Οπότε μην υπάρξει πάλι κάποιο πρόβλημα και χάσει τη συμμετοχή του. Κύριε Γεράσιμε.
2: Καλησπέρα κύριε Λαβδίχη.
1: Γεια σας.
2: Αυτή τη φορά από Κεφαλονιά.
1: Από Κεφαλονιά βεβαίως. Άλλες φορές από Γερμανία.
2: Από Γερμανία, από Γερμανία δεν είχαμε πρόβλημα στη συνείδηση, το έχουμε από Κεφαλονιά. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ήρθατε εν ώψη καλοκαιριού.
2: Ναι. Βρίσκομαι για να διευθετήσω σε μένα πράγματα.
1: Για ξεκούραση ή για εργασία? Business or pleasure?
2: Για εργασία, εγώ τώρα στη φάση που είμαι προσφέρω τις υπηρεσίες μου, τις ιατρικές, φυσικά φιλοκερδός, όπου και να βρεθώ.
1: Μπράβο.
2: Αλλά υπάρχουν διακανονισμοί εδώ πέρα, μάλιστα ετοιμάζεται μια πολύ ωραία, με έχουν βάλει στο πολιτιστικό πρόγραμμα. Παρουσιάζω στις 27 του Σεπτέμβρη μελοποιημένη μου ποίηση στο Κέφαλο εδώ, στο κεντρικό θέατρο του Αργοστολιού.
1: Α, και στο κεντρικό.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Έχετε αρκετό καιρό για να το προετοιμάσετε. Υπέροχο. Έχουμε νησί, πανέμορφο. Γενικά τα Ιόνια είναι, τα Επτάνησα είναι στο Ιόνιο.
2: Είναι όμορφο. Κούκλες. Και θέλω να είμαι μπροστά σε ένα μπαλκόνι μπροστά μου η θάλασσα στον Μπαστούνι που έχω την Παπουρά Γερόπλια. Έχω ζωή χαρισάμενη εδώ τέλος πάντων. Και,
1: εγώ το έχω πει, αν κάποιος έχει μια οικονομική δυνατότητα, η Ελλάδα είναι από τις καλύτερες χώρες για να ζει. Ποια Γερμανία τώρα και ποια.
2: Ω, βέβαια. Τουρίστας με γεμάτο πορτοφόλι, έχεις ζωή χαρισάμενη. Άμα μπει σε διαδικαστικά, έχεις λίγο πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Και αυτά έχουν περιοριστεί. Παλιά πηγαίναν στην ουρά για ένα χαρτί που τώρα τρώγαν 2 ώρες και τώρα σε 1 λεπτό το έχουν. Εντάξει.
2: Έχουμε εξελίξεις και στη συντάξη του κυρίου Χατζηδάκη το 1555 έλυσε προβλήματα κλπ. Τέλος πάντων, το παρακολουθώ και είμαι άνθρωπος.
1: Είναι διαχρονικά οι κυβερνήσεις, ναι, από το 10 και μετά που προσπαθούν να φτιάξουν κράτος. Κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα δεν είχε κράτος μέχρι το 10. Κρατική δομή εννοώ, με μηχανισμούς, με υπηρεσίες, με βάση δεδομένων, κατά τη δική μου γνώμη. Ακόμα και τώρα, διάβαζα τις προάλλες ρεπορτάζ. Πάνω από τους μισούς δήμους δεν είναι καταγεγραμμένη η περιουσία των δήμων. Πάνω αυτό από τους μισούς δήμους δεν ξέρουν τι έχουν.
2: Αυτό
1: τρομερά πράγματα.
2: Η μηχανογράφηση έχει ακόμα μέλλον, αλλά υποθέτω η τωρινή κυβέρνηση και όποια άλλη να δίνει σημασία στον καταχωρισμό και στη μηχανογράφηση ώστε να απλοποιείται η ζωή μας, διότι αυτό
1: δίνουν και οι προηγούμενες έδωσαν, δίνουν. Πλέον έχει μπει και η κοινωνία έχει και άλλες απαιτήσεις. Εντάξει, προχωράει. Τώρα, μάλιστα. Μας καλέσατε, γεια.
2: Γεια. Αν θυμάστε, τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για εκείνο το τραγικό περιστατικό της 19χρονης στα Αργοστόλη, που πέθανε. Είχε πάρει ιατροδικαστική εξέταση, έδειξε χασίση αλκοόλ, ενόπνευμα και κοκαίνη. Και που δεν βρέθηκε κάποιος συνάδελφος δίπλα της να της κάνει κάρπα να τη σώσει.
1: Ναι. Και εσείς είπατε, μου είπατε ότι αν ήσασταν στο σημείο θα της είχατε σώσει τη ζωή. Και ο Γιάννης είναι γιατρός, έχει δίκευση στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και στις επιδράσεις, επιπτώσεις. Να το. Έτσι. Γιατί μπορεί να σκέφτεται κάποιος ποιος είναι ο Γεράσιμος τώρα.
2: Θα θυμάστε, για τον λόγο, περίπου τον ίδιο παίρνω τώρα τηλέφωνο, γιατί είχα κάποιες συζητήσεις με νέα παιδιά που έχουν το, είναι ατμιστές και άλλοι που καπνίζουν σίδρα, τον αργυλέ. Είχα κάποιες συζητήσεις που δεν το θεωρούν σοβαρό. Και ο λόγος για τον οποίο παίρνω είναι να έχουμε ένα διάλογο με την ευχή μου να ακουστεί σε νέους ανθρώπους που νομίζουν ότι καπνίζοντας, ατμίζοντας, δηλαδή όχι το κανονικό τσιγάρο, αλλά τον ατμισμό, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, όπως να το πούμε, ή άλλους που έχουν ναργιλέ, νομίζουν ότι έχουν λύσει το πρόβλημα και ότι, ξέρω εγώ, είναι εκτός κινδύνου. Θα έλεγα ότι είναι πολύ χειρότερα από το κανονικό το τσιγάρο, το οποίο φυσικά δεν το συνίσπω, διότι όπως έχει αποδείξει μια αμερικανική έρευνα, ακόμα και ένα τσιγάρο την ημέρα βλάπτει. Λοιπόν, αν θυμάστε, στο Ψηρή κάπου ήταν μια, πριν 2-3 χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, 16χρονη κοπελίτσα που πέθανε από πνευμονικό ίδρυμα από σίζα. Έκανε ναργιλέ. Αυτό δικαιολογείται ως εξής. Το σίζα ο ναργιλές, τον καπνό που έχει 4 με 5 φορές πάνω το μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο σε συνδυασμό με ενόπνευμα κάνει πνευμονικό ίδρυμα. Έτσι χάθηκε το κοριτσάκι.
1: Πω.
2: Και δεν είναι σωστό να λέμε φιλτράρει το νερό και δεν έχουμε ανάγκη. Περνάνε πολλές δηλητηριώδεις ουσίες, βλαπτικές και με αυξημένο μονοξίδιο, το οποίο σε σχέση, εάν εκείνη την ώρα έχει πει κάποιο αλκοόλ που συνηθίζουν τα παιδιά, κινδυνεύει να κάνει πνευμονικό ίδρυμα, όπως έγινε αυτό που σας λέω. Μπορείτε να το ερευνήσετε. Στο Ψηρή, νομίζω ότι ήταν 16χρονο κοριτσάκι πριν 2 χρόνια τώρα, που πέθανε. Αυτό ακριβώς το λόγο.
1: Μάλιστα.
2: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, τώρα ερχόμαστε στους ατμιστές που νομίζουν ότι είναι πιο ακίνδυνο. Είναι φοβερά επικίνδυνο που σε ορισμένους οργανισμούς δημιουργείται αντίδραση τέτοια στα βρονχιόλια τα πνευμονικά που οδηγεί τον ατμιστή μέχρι στη πνευμονική μεταμόσχευση. Έχουμε στη βιβλιογραφία, ειδικά μετά από το 2020, εγώ μπροστά μου έχω αρκετά περιστατικά, αναφέρω ένα τώρα εδώ που βλέπω 17χρονο, που ήταν 7 χρόνια, ήταν χρήστης ινδικής κανάβιος, αλτζοχασής, που με το βάιντινγκ της νικοτίνης το ατμιστής έφτασε στο Henry Ford Hospital σε διπλή μεταμόσχεση πνευμόνων και άλλα περιστατικά που βρίσκονται. Λοιπόν, ο λόγος που πήρα είναι να τονίσω την επικινδυνότητα και του ΣΥΖΑ, του ΝΑΔΙΛΕ και των ατμιστών που νομίζουν ότι έτσι λύσαν το πρόβλημά τους και δεν ζουν, δεν είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ επικίνδυνα και έχουν φοβερές συνέπειες και βλάβες για την υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και εγώ, κύριε Γεράσιμε, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Χαιρετώ.

Πριν πάμε σε μουσική, βλέπω ότι σε λιγάκι θα επικοινωνήσουμε, θα φιλοξενήσουμε στον αέρα το Δημήτρη από Αχαΐα, το Στρατή από Κάριστο, το Δημήτρη από Κέρκυρα, και τώρα κάλεσε και ο Γιώργος από το Περιστέρι, είναι και ο Φώτης από Μαγούλα που ήθελα να τον καλέσουμε λίγο πιο μετά. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια μισή ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Διαρκώς καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή 2 11 10 80 880. Το τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα. Καλά κάνει και το αναφέρει, γιατί μπορεί κάποιος να νομίζει ότι δεν έχει κανένα απολύτως αρνητικό. Έχει. Καλό είναι βεβαίως οποιοδήποτε να κάνει και τους ελέγχους του, να βλέπει και σε τι κατάσταση είναι, έτσι ώστε να μπορεί να πράττει και ανάλογα. Τώρα, πολλές φορές επικεντρωνόμαστε σε... Πλάκα-πλάκα το ανοίγω... Πριν πάω σε αυτό, είχε γίνει πολύς ντόρος και φασαρία εκείνη την εποχή με τη 19χρονη στην Κεφαλονιά. Εγώ το θυμάμαι, μου έμεινε δηλαδή αυτό, το ότι θα μπορούσε η ζωή της να είχε σωθεί αρκεί να μην μπαίνανε σε αυτή την χαζή τελείως και όπως αποδείχθηκε μοιραία επιλογή, να μην το πούνε, να προσπαθήσουν να το κρύψουν, να το καλύψουν. Αν μιλάγανε και αν συμπεριφερόντουσαν θαραλέα, θα τις γλίτωναν, θα ήταν πολλές πιθανότητες να τις γλιτώσουν τη ζωή, αν μη τι άλλο. Να τις σώσουν τη ζωή. Κρίμα και άδικο. Και να ξέρουν τώρα οι δικοί της άνθρωποι ότι αν αυτοί που ήταν μαζί της κάναν το στοιχειώδες το ανθρώπινο, θα ζούσε ο δικός τους άνθρωπος, ε. Πόσο αυτό τώρα θα τους τρώει. Οποιοςδήποτε από εμάς, πόσο θα τον έτρωγε. Πολλές φορές λοιπόν, αλλάζω θέμα, στην πολιτική επικεντρωνόμαστε σε διάφορες δραστηριότητες, στα πρόσωπα που είναι έτσι στην πρώτη γραμμή, που ο προβολέας πέφτει περισσότερο πάνω τους, που είναι σε μια θέση πιο ισχυρή, και είναι πάρα πολύ λογικό. Κατά διαστήματα όμως υπάρχουν πρόσωπα και στην πολιτική και παντού, τα οποία δεν φτάνουν ποτέ να είναι οι πρωταγωνιστές, να έχουν τον κύριο ρόλο στην παράσταση. Η δουλειά τους όμως από πίσω, η δουλειά τους ως συμμετέχοντες, είναι τόσο ενδιαφέρουσα και με τη θετική και με την αρνητική έννοια, που μπορεί να έχει και μεγαλύτερη προσοχή από ότι του ίδιου του πρωταγωνιστή. Μου θυμίζει αρκετά το House of Cards και πώς δούλευε στο παρασκήνιο, χωρίς να είναι σημαντικός. Βέβαια μετά στην πορεία εξελίχθηκε διαφορετικά. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο εξαιρετικής σειράς, με ραδιουργίες μέσα, με μακιαβελισμό, με πολιτικά μαθήματα, με ανθρώπινες ιστορίες, με ευαισθησία, με στιγμές όπου θα συμπαθείς την ηρωίδα και στιγμές όπου θα την απεχθάνεσαι. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Η διαδρομή της κυρίας Θεοδώρας Τζάκρη είναι κινηματογραφική ιστορία, είναι βιβλίο, είναι σειρά. Το πώς ξεκίνησε από το Πασόκ, όπου τους άφησε όταν κατέρεαν και μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου τους άφησε όταν κατέρεαν και πήγε στον Κασελάκη και έγινε και αντιπρόεδρός του, όπου τον άφησε τώρα που έχει καταρρεύσει και ακούγεται ότι πάλι θα ξαναπάει στο Πασόκ. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν η κυρία Τζάκρη έλεγε μαθήματα πολιτικής συμπεριφοράς σε υποψήφιους βουλευτές και βουλευτές και χρέωνε, θα πλήρωνε κάποιος όσο. Να το έκανε όμως τα κρυφά, όχι, δεν γίνονται αυτά δημόσια. Δηλαδή 10.000 ευρώ για μία ώρα να σου εξηγήσω πώς γίνεται, τι πρέπει να κάνεις. Να σου δώσω 2-3 συμβουλές. Πιστεύω ότι θα ήταν λεφτά καλά επενδυμένα. Επενδεδημένα από κάποιον υποψήφιο βουλευτή ή και νυν βουλευτή. Δεν ξέρω τι έχει διαβάσει. Δεν ξέρω πώς καταφέρνει να
με τα πηδάει και να ελύσεται και να προσαρμόζεται τόσο πολύ. Είναι προφανές ότι οι επιλογές της είναι όλες λανθασμένες. Είναι προφανές ότι το κριτήριό της είναι πάρα πολύ κακό. Ότι λειτουργεί με μια παρόρμηση της στιγμής, τώρα τελείωσε αυτό, στο επόμενο. Δεν βλέπει δηλαδή την πολιτική έτσι όπως πρέπει. Ένας μαραθώνιος, ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που έχει ένα βάθος χρόνου, δεν την ενδιαφέρει το στρατηγικό, το μέτωπο, ο πόλεμος, την ενδιαφέρει η μάχη κάθε στιγμή, το τακτικό. Παρόλα αυτά, δεν έχει βρεθεί κάποιος να της πει όχι. Και αυτό με έχει πραγματικά εντυπωσιάσει. Δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει, τι να την πάρω τώρα αυτή. Δηλαδή φανταστείτε ένας προπονητής, ο οποίος πάει στη μία ομάδα, πατώνει η ομάδα, φεύγει πριν τον διώξουν, πάει στην επόμενη, πατώνει, φεύγει. Ποιος θα του πει, έλα. Έλα να κάνουμε μαζί πρωταθλητισμό. Οπότε ή αυτοί που την δέχονται επίσης δεν βλέπουν σωστά στις επιλογές των συνεργατών τους, ή η κυρία Τζάκρη έχει άλλες αρετές, άλλα ταλέντα, άλλα χαρίσματα και άλλα θετικά, τα οποία εμείς δεν τα βλέπουμε, αλλά τα βλέπει παραδείγματος χάρη το εκλογικό της σώμα, που διαρκώς την τοποθετεί στη Βουλή και ας έχει περάσει από τόσα και διαφορετικά κόμματα. Θεωρώ αυτή τη στιγμή την πιο ενδιαφέρουσα πολιτική ιστορία για να κάνει σειρά τη διαδρομή της κυρίας Θεοδόρα Τζάκρη. Σας λέω, θα είναι στιγμές που θα την μισήσει ο τηλεθεατής και στιγμές που θα την αγαπήσει. Θα έχει δηλαδή που θα πει, μήπως δεν είναι τόσο κακή. Μα κοίτα, αφού προσφέρει, αφού αυτό, αφού εκείνο. Μετά θα λέει μέσα του, μα πηγαίνει όμως με τέτοιο ωφελημισμό, τόσο καιροσκοπικά, πώς γίνεται να συμπαθώ έναν τέτοιο χαρακτήρα. Εντυπωσιακή. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Εν μέρη σωστό. Η κυρία Κασιμάτη έχει κάποια... παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες, αλλά όχι, έχει ακόμη αρκετή διαδρομή για να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Σε λίγο με τους ακροατές μας. Καλησπέρα στον κύριο Γρηγόρη. Παρακαλώ αν θέλετε και στον αέρα. Από τη στιγμή που ο ακροατής που βγήκε έχει ιδιότητα. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από Αχαΐα. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Καταρχάς να απολογηθώ γιατί την προηγούμενη φορά που με είχατε να μιλήσω έκλεισε το τηλέφωνο μέχρι να τα ανοίξω ή μετά το άκουγα από το ραδιόφωνο ότι, ότι μιλάγατε, δηλαδή εγώ δεν μπορούσα. Συγγνώμη, ήταν ένα λάθος τεχνικό που συνέβη.
0: Όλα καλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω τώρα, είπατε κάτι σχετικά με την Ελλάδα και εκεί θα μου δώσετε και ένα θέμα ακόμα. Για την Ελλάδα ότι μετά το 10 έγιναμε κράτος.
0: Προσπαθούμε να φτιάξουμε κρατική δομή.
1: Ναι, συμφωνώ. Όσον αφορά...
0: μηχανισμό, υπηρεσίες, ναι. Βάσεις δεδομένων, στατιστικά...
1: ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πώς το λένε.
0: Ναι, οι προσπάθειες που κάναν στο παρελθόν συνήθως κατέληγαν σε απατεωνιές που τα τρώγανε.
1: Ναι, ναι.
0: Είπα για, για το κτηματολόγιο, είχα αναφερθεί από το 96 πόσα λεφτά είχαν φαγωθεί σε άλλη εκπομπή.
1: Ναι, για το κτηματολόγιο. Και τώρα το κτηματολόγιο, αφού είπατε κτηματολόγιο, είμαι παθών. Και πολλοί κόσμοι είναι παθών εδώ, γιατί λειτουργούν εδώ στην περιοχή μας το κτηματολόγιο πλέον, το οποίο έχει τρομερά λάθη, έχουν γίνει τρομερά λάθη στις αρχικές εγγραφές. Και τώρα για να τα διορθώσουμε αυτά, πρέπει να κάνουμε δικαστικές ενέργειες. Το οποίο είναι τρομερό κόστος.
0: Αυτό ναι, αν κάποιος είναι όντως αδικημένος, είναι πρόβλημα. Τώρα αν κάποιος απλώς κλαίγεται γιατί δεν δικαιούται αυτά που είχε, δεν ξέρω πόσοι δηλαδή είναι δικαιολογημένα παραπονούμενοι και πόσοι αδικαιολόγητα.
1: Όχι, για παράδειγμα, ας πούμε, κάποιες εκτάσεις από τις αρχικές, από την προανάρτηση, τις είχαν μία ιδιοκτησία, τις δηλώσαμε με τοπογραφικά και ακόμα δεν έχουν διορθωθεί. Δηλαδή,
0: αυτό είναι πρόβλημα, ναι.
1: Και πρέπει δηλαδή τώρα τι να κάνουμε. Δηλαδή, περιμένουμε το κτηματολόγιο να τις διορθώσει και αν διορθώσει, δεν μπορούμε ούτε να μεταβιβάσουμε ούτε να πουλήσουμε. Ούτε
0: ναι, φαντάζομαι αυτό πρέπει να το δούνε. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Πάντως το κτηματολογικό γραφείο του Αιγαίου έχει προβλήματα, στις Κορινθίες πέρα ακόμα περισσότερα. Έγινε βιαστικά, εγώ πιστεύω, οι τελικές εγγραφές. Έπρεπε να δώσουν παράταση, να έχει δυνατότητα ο κόσμος.
0: Μάλλον σου λέει που ξεκινάμε και διορθώνουμε, αλλά στη διόρθωση δεν τα πάνε τόσο γρήγορα όσο θέλανε.
1: Τέλος πάντων, πάντως τώρα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Πρέπει να εμπλακούν δικηγόροι και ειδικοί δικηγόροι σε αυτή την υπόθεση με το κτηματολόγιο. Τώρα όσον αφορά την Ελλάδα που λέγαμε, ας πούμε, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ναι, σε αυτά στην ψηφιακή εποχή μπήκαμε καλά, μπορώ να πω ότι έστρωσε το κράτος εκεί. Όμως έχουμε χάσει πολλά άλλα σημαντικά πράγματα. Έχουμε χάσει πλούτο, έχουμε χάσει ακίνητη περιουσία το κράτος, έχουμε χάσει τράπεζες, λιμάνια. Τα έχω ξαναπεί πάλι στο παρελθόν.
0: Θα τα ξαναπάρουν, δεν πειράζει.
1: Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τα πάντα. Δεν έχει τίποτα η Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή πλέον. Το κράτος δεν είναι, ειδικά η ενέργεια. Όταν οι Ευρωπαίοι μας υποχρεώνουν να μπούμε να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα και μας βάζουν να κλείσουμε τα λιγνητικά, τη στιγμή που η Γερμανία, κάπου διάβαζα, έχει το 29% του ρεύματος, παράγει από λιγνητικά η Γερμανία, γιατί έχει ανάγκες από τη στιγμή που τις κόψανε τους αγωγούς στη Βαλτική του αερίου του ρωσικού. Έχει πρόβλημα λοιπόν. Δεν ξέρω εμείς πώς το καλύπτουμε και αν το καλύπτουμε από τις ανεμογεννήτρες ή από το φυσικό αέριο. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες. Τι κόστος θα είχε αν ήταν το λιγνητικό και τι κόστος θα είχε αν ήταν...
0: Γίνονται λάθη, δεν συμφωνώ μαζί σας ότι δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, μη σας διακόπτω, οπότε...
1: Όχι, καλά κάνετε. Απλώς το θέμα ενέργειας μια χώρα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και η ενέργεια βασικά να είναι στα χέρια του κράτους. Να μην ελέγχεται από ιδιώτες η ενέργεια. Έστω και πυρηνική. Και πυρηνικούς αντιδραστήριους να φτιάξει η Ελλάδα. Να είναι κρατικά και να ελέγχεται. Η ενέργεια είναι ο πρώτος παράγοντας για να δημιουργήσει πλούτο ένα κράτος, να έχει σταθερή οικονομία. Ποιος θα έρθει να επενδύσει εδώ πέρα, ποιος θα φτιάξει εργοστάσια όταν το ρεύμα σήμερα ανεβαίνει, αύριο κατεβαίνει, απάνω κάτω αυτά. Και εκεί είναι η σταθερότητα ενός μιας χώρας. Πάντως έχω πάλι αναφερθεί στο παρελθόν ότι πριν το 80, που είναι ένας σταθμός χρονικός, το 80 που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν όντως το κράτος είχε λήψει σε υποδομές, σε δρόμους κλπ. Μετά το 80 άρχισε και φτιαχνόταν. Αλλά όμως οδηγήθηκε ο Έλληνας στην συνεργασία του δημοσίου υπαλλήλου, αναζητώντας μέσω ρουσκεπιών κλπ. Και από προσανατολίστηκε τελείως. Όλοι ψάχνανε δουλειές μέσω πολιτικών. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έγινε στην Ελλάδα και το πληρώνουμε τώρα. Το βλέπουμε τώρα. Γιατί αν υπολογίσουμε το χρέος, το δημόσιο όπως έγινε, από τις ανεξέλεκτες διορισμούς έγινε. Διορίζανε κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμο, άμα δείτε τα στατιστικά. Θυμάμαι η εποχή Παυλόπουλου είχε μονιμοποιήσεις με ορισμένου χρόνου, σε ορίστου χρόνου, σε δήμους, σε αυτά. Σε ένα έτος ήταν κάπου 250.000 προσωπικό, μόνιμο. Και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που μπαίνουν στο δημόσιο με τα state και κάτι και διάφορες άλλα προγράμματα, τα οποία είχαν χρονικό όριο πρόσληψης και απόλυσης, αυτοί μετά γινόντουσαν όλοι μόνιμοι. Αυτή ήταν η μεγάλη, το μεγάλο ολίσθημα της ελληνικής οικονομίας. Είχαμε έξοδα περισσότερα από τα έσοδα. Και τώρα το τελευταίο θέλω να πω, τι εξάγουμε τώρα. Τι συνάλλαγμα μπαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, από ποια προϊόντα. Θα πούμε από τον τουρισμό, ναι. Από εκεί και πέρα, τι άλλο. Εγώ από ό,τι διάβασα μια εποχή ήταν το ελαιόλαδο δεύτερο και πρώτο ήταν τα πετρελοειδή, λάδια. Λάδια ορυκτέλεια. Αυτό ήταν το ΑΕΠ της Ελλάδος. Τίποτε άλλο. Και όλα αυτά που μας λένε ότι η Ελλάδα έχει βιομηχανίες. Μπορεί να μου πει κάποιος τι βιομηχανίες έχουμε αυτή τη στιγμή και μπορεί να κάνουμε εξαγωγές. Απολύτως τίποτα. Και τελειώνω και θα πω το εξής, ότι η μόνη λύση στην Ελλάδα είναι για να διορθωθεί το πολιτικό σύστημα, γιατί εκεί πάσχουμε, από τους πολιτικούς πάσχουμε. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πλέον πλήρης διαφθαρμένη, είτε περιφέρειες είτε δήμοι, είναι να καταργηθεί η μισθοδοσία σε όλους τους αιρετούς και στους βουλευτές. Από 7-8 χιλιάρια που παίρνουν, να παίρνουν ένα μισθό προϊσταμένο του δημοσίου. Έτσι θα φύγει το κακό από το κράτος και θα μπουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα πάνε για να οικονομήσουν. Αυτή τη στιγμή έχει μπει το κακό και δεν φεύγει με τίποτα. Και πιστεύω ότι δεν θα διορθωθεί ποτέ. Γιατί το κακό πλέον ρίζωσε. Έκλεισε. Όπως ένας κυσσός που μπαίνει σε ένα σπίτι και το κλείνει και το. Μόνο με φωτιά θα φύγει, ακριβώς αυτό θα γίνει. Απεσιόδοξα, απεσιόδοξα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά. Πολύ σύντομη διακοπή, διαφωνίες, ενστάσεις, καλείτε στον αέρα και τις ακούμε. Πολύ σύντομη διακοπή και μετά όχι με το Στρατή Αποκάριστο, διότι ενημερώνομαι ότι δεν θα μπορέσει ο κύριος Στρατής, κάτι του έτυχε. Κατανοητό κύριε Στρατή, αν μπορείτε μετά. Με χαρά να καλέσετε να σας φιλοξενήσουμε, αλλιώς ελπίζω από κάποια άλλη, σε κάποια άλλη από τις εκπομπές της εβδομάδας. Διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν και μετά με τον Δημήτρη από Κέρκυρα.
2: Παραπολιτικά 90,1 Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα. Γεια σας. Ναι, κύριε Δημήτρη.
1: Ω, την καλησπέρα μου, αγαπητέ κύριε Κώστα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχατε μια θεματική για τον τουρισμό. Θα κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό και μετά θα πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα πράγμα ξέρω, θέλω να πω εγώ. Εγώ είμαι γέννημα θερματικός, πονάω τον τόπο.
0: Κερκυραίος, ναι.
1: Πονάω τον τόπο μου, αλλά δυστυχώς έχουν έρθει κάτι καουμπόιδες, επιχειρηματίες εκτός Κερκυράς. Ήρθανε να αρπάξουν, να ξεσκίσουν και να δακονομήσουν και να φύγουν. Και πάνω απ' όλα φταίει η τοπική διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση. Η Κέρκυρα περιβαλλοντολογικά είναι ένα πέρα τον μπάχαλο, για να μην το χαρακτηρίζω αλλιώς. Δηλαδή ακόμη σήμερα κάνουν έργα στις παραλίες. Ακόμη σήμερα αλλάζουν κολόνες για το ρεύμα και κόβουν το ρεύμα στον κόσμο. Δηλαδή το χειμώνα κοιμούνται, παίζουν πρέφα και το καλοκαίρι κάνουν τα έργα της ΔΕΗ. Ακόμη ρίχνουν άσφαλτο σε ορισμένα σημεία στον δρόμο. Στα καλύτερα μέρη εδώ στο βόρειο συγκρότημα. Για να πάτε από τον Αφιώνα σε ένα μέρος στον Αλίλια πρέπει να έχετε ερπίστιο όχημα. Και δύο χάλι είναι ο δρόμος. Λοιπόν, τι τουρισμό. Θα φύγει ο τουρισμός και ξέρεις τι θα γίνει αν φύγει ο τουρισμός.
0: Για πείτε.
1: Θα φάει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, γιατί δεν έχουμε εισοδήματα όπουδενά. Είμαστε μπορεί να είμαι εγώ χειρότερος. Είμαστε πολύ γαϊδουροί απέναντι στη συμπεριφορά μας, όχι όλοι. Αλλά μια παροιμία λέει μαζί με τα ξερά και έχονται και πολλά χλωρά. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου κάνω φιλικά μία αόριστη ερώτηση. Η ακρίβεια σε ακουμπάει?
0: Όχι, ναι. Άρα, ναι, όχι όσο άλλους.
1: Λοιπόν, σε ακουμπάει η ακρίβεια, έτσι.
0: Ναι, αλλά όχι όσο άλλους, μην...
1: Λοιπόν, περιμένω να σου πω. Σου μην περάσει από το μυαλό ότι έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον και θα έρθει η εποχή που θα σπέρνουμε και δεν θα θερίζουμε τίποτα.
0: Ναι, αλλά μακριά, μακρινή.
1: Τι είπατε, δεν υπάρχει μακρινή. Είναι πολύ κοντινή η απόσταση.
0: Ναι, δεν είπα ότι... απαντάω... Σε αυτό που με ρωτάς, κύριε Δημήτρη, δεν είπα ότι έχω
1: δίκιο. Εγώ δεν είμαι ούτε καθηγητής, ούτε επιστήμονας, ούτε περιβαλλοντολόγος. Είμαι εδώ, γέννημα θέρμα και βλέπω τα αποτελέσματα. Έχω όλη μέρα. Και τις προάλλες ένας βλάκας, επιστήμονας εδώ, γείτονας, είναι γιατρός, τι μου είπε, ρε, εσύ, δεν φοβάσαι που κυκλοφοράς ξυπόλυτος στο χτήμα. Εγώ στα χτήματά μου κυκλοφορά ξυπόλυτος. Λοιπόν. Εσύ γιατρέ, του λέω συγγνώμη, παλιά χτυπάγαμε το πόδι μας. Βγάλαμε λίγο αίμα, έβγαλε λίγο αίμα με κανένα κάτι, το κουπανάκαμε δύο ξυλιές με το σκυπαρνόξυλο και όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα, με βαριά φυτοφάρμακα, με βαριά φάρμακα, με αποτέλεσμα τα μικρόβια αντέχουν στα φάρμακα. Ο οργανισμός αδυνατίζει και τα μικρόβια αντέχουν στα φάρμακα. Λοιπόν, εμένα δεν με ακουμπάει η ακρίβεια. Εκεί που θα πάρω μισό κιλό κρέας, θα πάρω 100 γραμμάρια, να πάρω λίγο τη μυρωδιά μου μακριά. Εδώ είναι ότι θα έρθει το πράγμα, θα έρθει ο κόμπος στο χτένι και δεν θα θερίζουμε τίποτα. Έχουμε σκοτώσει οργανισμούς. Το μεγαλύτερο βρώμικο έγκλημα στην ανθρωπότητα το έχουν κάνει η φαρμακευτική εταιρεία. Συγκοντάρουν και μια μεγάλη μερίδα των γιατρών που δίνουν φάρμακα και ούτω καθεξής. Και αδυνατίζει ο οργανισμός. Και συνηθίζουν τα μικρόβια στα φάρμακα. Το ξέρεις από την εποχή τα κουνούπια, γιατί έχουν πολλαπλασιαστεί τα κουνούπια.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουν μειωθεί τα χελιδόνια.
0: Τα χελιδόνια τρώνε τα κουνούπια και κρατάνε ισορροπία.
1: Εγώ συνομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ συνομίζω. Λοιπόν, τώρα έχουμε Ιούνιο μήνα, τελειώνει ο μήνα, σε δύο μέρες, έτσι. Σε πληροφορεί ο Βλάκας ο Μίτσος από την Κέρκυρα ότι το λάδι την εποχή που θα γίνει η συγκομιδή του Λεοκάρπου, το λάδι αγαπητέ κύριε Κώστα για αγαπητή ακροατές θα πάει μαύρη αγορά. Ξέρει για ποιο λόγο?
0: Για ποιο?
1: Γιατί δεν έγινε καρπόδοση. Δεν έγινε καρπόδοση. Λοιπόν, τώρα, όσο για την ακρίβεια, έχουν αφήσει τη ρεμούλα το σύστημα, όχι γιατί είναι ο Μητσοτάκης επάνω. Το κάθε Μητσοτάκη, οποιοδήποτε Μητσοτάκης, αφήνει το κύκλωμα του εμπορίου και ανεβάζει τα προϊόντα και τώρα λέει το κράτος, η κυβέρνηση, ο Θεοδωρικάκος που κάνει τον κόκκορα στην τηλεόραση, έχουν βάλει λέει, πλαφόν. Πρέπει να κοροϊδεύουν, σας κοροϊδεύουν, πάρτε καμπάρι. Σας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί οι λεβέντες, τα τομάρια που είναι στη Βουλή, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τα έχουν κάνει τρεις στο γύρο.
0: Μάλιστα.
1: Τρεις στο γύρο τα έχουν κάνει. Ανεβάζουμε τα είδη και μετά τα ανεβάζουμε, δεν μου λες. Άμα σου κλέψω από την τσέπη 500 ευρώ, έχω πρόβλημα να σου δώσω ένα δεκάρικο να πιεις δύο καφεδές. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ εκεί το πάω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο κήπος φυσάει. Φυσάει.
0: Ο κήπος φυσάει.
1: Βεβαίως, έχω πράγμα. Θέλω να πάρω την κοπέλα τηλέφωνο αύριο να μου στείλει ένα σύστημα να σου στείλω μια φωτογραφία από τον κήπο, από το κλίμα που έχω.
0: Α, φυσάει με την έννοια ότι πάει πολύ καλά. Εντάξει.
1: Πολύ καλά.
0: Χαίρομαι.
1: Εγώ πουλάω ακριβά. Δεν πουλάω φθηνά. Το φθηνό είναι ακριβό. Δεν μπορεί να μου πουλούν οι ορισμένοι λεβέντες ένα ποτήρι παγάκια. Ένα ποτήρι παγάκια, δύο κουτάκια κοκακόλα, 5 euro please. Και θα του δώσω εγώ να κάνει η σαλάτα τσάμπα. Θα πληρώσει. Έχω και μία μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα που ανακατεύει το μπετό, ξέρεις είναι μπετονιέρα. Έχει μαχαίρια μέσα. Αν δεν πουλήσω, τα προϊόντα μου, τα βάζω στην πετρογέρα, τα κάνω μπελτέ και τα πετάω στο ποτάμι. Τσάπα δεν θα φάει κανένα. Θα πληρώσουν. Ζούμε σε καπιταλισμό και σε σύστημα δεν υπάρχει ΚΚΚ. Όταν έρθει το ΚΚΚ θα μιλήσουμε. Έγινε. Τώρα έχουν δύο γειτόνες, είναι να κάνει τρεις. Δεν λυπάμαι κανέναν. Εγώ είμαι από τις 5.30 στο χτήμα. Μέχρι τις 12 και το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 9. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Εντάξει κύριε.
1: Το ρυθμένοι παίζουν με γλέρι. Να μην παραπονιούνται. Είναι ακριβία.
0: Έγινε. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Δημήτρη μου. Και εγώ
1: χάρηκα. Καλά.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Και την καλημέρα μου.
0: Και που φυσάει ο κήπος. Καλή συνέχεια. Έχεις δύο χιτώνες. Να τους κάνω τρεις. Δεν λυπάμαι κανέναν. Αυτά είναι.
2: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω, στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Την τρίτη ώρα την ξεκινάω με μία από αυτές τις περίεργες. Περίεργες με την έννοια της θεωρητικά πρόσμενες. Λες αυτό δεν το περίμενα. Κι όμως είναι τόσες πολλές φορές που έχουν συμβεί πράγματα που δεν περιμέναμε που αρχίζεις τελικά να λες ότι είναι στερεότυπο να λες ότι δεν περιμένω κάτι. Το γιατί όμως θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να το κατανοήσω. Τι εννοώ. Υπάρχει ένας πολύ διάσημος μέσω των βιβλίων του ψυχοθεραπευτής, ο Ίρβιν Γιάλο. Είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι με την ηλικία το ίδιο βιβλίο να διαβάσεις, την ίδια ταινία να δεις, το ίδιο τραγούδι να ακούσεις, σε αρκετά από αυτά θα πάρουν, αρκετά από αυτά θα έχουν διαφορετικό νόημα. Κάτι που δεν σου άρεσε στα 20 θα σου αρέσει στα 40. Κάτι που σου άρεσε στα 20 δεν θα σε ενθουσιάσει τόσο στα 40 κτλ. Κτλ. Όταν είχα διαβάσει στη δεκαετία του ίδιου τον 20 μου το «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» με είχε ενθουσιάσει. Δεν ξέρω αν θα ένιωθα το ίδιο αν το ξαναδιάβαζα σήμερα. Αλλά ο Ίρβιν Γιάλο με έγινε ένας πάρα πολύ γνωστός ψυχοθεραπευτής. Θα περίμενε κανείς ότι ένας τέτοιος άνθρωπος που προσφέρει συμβουλές σε όλους εμάς τους υπόλοιπους για το πώς να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους και τους γύρω τους, κυρίως αυτό θα το είχε στη δική του την οικογένεια. Κι όμως, με βαθιά θλίψη ανακοινώθηκε από τον έναν εκ των δύο γιών, τον Μπεν, ο θάνατος του αδελφού του, γιου του Ίρβιν Γιάλο, Βίκτορ Γιάλο,

οποίος Βίκτορ Γιάλωμ υπήρξε και αυτός ψυχοθεραπευτής, επιχειρηματίας, καλλιτέχνης. Στη ζωή του βρέθηκε αντιμέτωπος με περιόδους ψυχικής ασθένειας. Τα τελευταία όμως 30 χρόνια, έγραψε ο αδερφός του, υπήρξαν ιδιαίτερα δημιουργικά και επιτυχημένα. Αυτοκτόνησε. Οδηγήθηκε στην αυτοχειρία, όπως έγραψε ο Μπεν για τον αδελφό του. Και λες, είναι κάτι που έχει να κάνει με τον γονιό ή είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει από τη στιγμή που προκύπτουν πέρα από τον έλεγχό σου ως άνθρωπος κάποια πράγματα με βάση τη φύση και τη βιολογία, πώς γεννιέται κάποιος και τι σοβαρή πάθηση έχει να αντιμετωπίσει. Πολλές φορές όμως θα διαπιστώσουμε ότι όσο πιο καταρχάς γνωστοί από τη δουλειά τους είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι όλοι όμως το ίδιο που είναι γνωστοί, δεν είναι όλοι το ίδιο σημαντικοί. Στο αντικείμενό τους εννοώ, του καθενός. Πάρα πολλοί είναι γνωστοί συγγραφείς βιβλίων, δεν είναι όλοι. Ένα παράδειγμα θα πω, Ντοστογεύσκι. Πάρα πολλοί είναι γνωστοί ζωγράφοι, δεν είναι όλοι Πικάσο και ούτω καθεξής. Θα δω, πάρα πολλοί είναι γνωστοί μουσικοί και συνθέτες, δεν είναι όλοι Θοδωράκης. Και του Θοδωράκη είναι και ένα καλό παράδειγμα για αυτό που θέλω να πω. Πάρα πολλές φορές, πιο συχνά από ότι λιγότερο συχνά, όσο πιο στη διάκριση έχει φτάσει κάποιος στο αντικείμενό του, τόσο χειρότερη είναι η προσωπική του ζωή. Στην οικογενειακή του ζωή, ο Μίκης Θοδωράκης, ξέρετε το, με την κόρη του, με τον γιο του κτλ. Και λες, ρε παιδί μου, τελικά τι θέλει κάποιος στη ζωή του, να είναι σωστή και ισορροπημένη η σχέση του με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, και ας μην φτάσει να γίνει τόσο αναγνωρίσιμο στο επάγγελμά του ή να με θυμούνται μετά από δεκαετίες ως τον κορυφαίο, και ας είναι η προσωπική και η οικογενειακή μου ζωή ένα μπάχαλο. Η γυναίκα μου να λέει τα χειρότερα, οι γυναίκες της ζωής μου να λένε τα χειρότερα για μένα, τα παιδιά μου να με έχουν, να με μισούν και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω γιατί, αλλά υποθέτω ότι μια εξήγηση μάλλον που δίνω για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις τόσο πολύ στο αντικείμενό σου σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις ισορροπία. Σημαίνει ότι αφιερώνεσαι εκεί αποκλειστικά, αλλιώς μπορείς να αφιερωθείς λιγότερο για να έχεις ισορροπίες, αλλά θα είσαι γνωστός και επιτυχημένος, αλλά δεν θα φτάσεις τόσο ψηλά όσο θα έφτανες εάν τα ξεχνούσες όλα τα υπόλοιπα και μόνο αυτή ήταν η ενασχόλησή σου. Οπότε υποθέτω ότι όσο πιο ψηλά, να το θέσω έτσι, φτάνει κάποιος στο αντικείμενό του, πληρώνει ένα τόσο μεγαλύτερο το τίμημα που πληρώνει σε σχέση με την προσωπική οικογενειακή του ζωή. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις των ανθρώπων που οι υπόλοιποι θαυμάζουμε για αυτά που μας έχουν προσφέρει από το, με το έργο τους. Αλλά οι δικοί τους άνθρωποι, αυτοί που είναι στον στενό πυρήνα της οικογένειάς τους, τους απεχθάνονται. Διαβάζω κάποια μηνύματα ακόμη. Ο Γρηγόρης μου γράφει ότι για έναν μακιαβελικό λανθασμένη επιλογή θα ήταν αν σταματούσες να ασχολείσαι μαζί του και τον ξεχνούσες. Όχι αν του πρότεινες να γίνει η πολιτική του ζωή σειρά στην τηλεόραση, εννοείται. Αλλά προσπαθώ να το θέσω ως τι θα έχει ενδιαφέρον για μένα ως τηλεθεατή. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, να είσαι πάντα καλά, και εσείς κύριε Θανάση από το Γάλεο. Γεια σου, καλό παιδέ, τώρα γεμίσαμε ηλεκτρονική γραφειοκρατία, αντί να τρέχεις από γραφείο σε γραφείο, πας από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Και εγώ κάποιες φορές που τσαντίζομαι με κάποιες πλατφόρμες που δεν λειτουργούν, είναι να μπεις σε μια χρονομηχανή και να πας τότε που για να βγάλεις, δεν ξέρω, ένα γνήσιο υπογραφής έπρεπε να αφιερώσει ολόκληρο το μεροκάματο.
Καλησπέρα στον Νίκο από τον Πειραιά. Θαυμάσιος ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, πάντα περιγραφικός και αυθεντικός. Γεια σου Γιώργο, καιρό έχει να σε διαβάσω. Ελπίζω να είσαι καλά, το βασικό. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Αλλιώτικο. Λες να η αναφορά μου στην τηλεοπτική ζωή, στο ότι θα έχει ενδιαφέρον μια τηλεοπτική σειρά παρασκηνίου με τη ζωή, την πολιτική και τις επιλογές και το πώς επιβιώνει η κυρία Τζάκρη, να έχει να κάνει με την εκλογική περιφέρεια, ότι σε άλλη εκλογική περιφέρεια, διότι είναι στην Μπέλα, θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη?

Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές, στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τρίτη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο, 11 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Δευτέρας 29 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Κάθε βράδυ είμαστε μαζί με το ανεμολόγιο. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 9 με 12 για 3 ώρες, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα για να σχολιάσετε κάτι που εσείς θέλετε, κάτι που ακούσατε από άλλους ακροατές ή κάτι που ανέφερα εγώ, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, να συζητήσουμε. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Θα μου πει κάποιος, Κωνσταντίνε, δεν μετράς το τι γράφουν οι άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πολιτική κατάσταση? Ελάχιστα. Ελάχιστα, διότι δεν είναι μόνο ο μικρόκοσμος που δημιουργείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι δεν ξέρω πίσω από την ανωνυμία αν βρίσκεται κάποιος απλός πολίτης ή κάποιος που έχει κομματική ιδιότητα. Επίσης δεν ξέρω αν ένας άνθρωπος έχει έναν λογαριασμό και λέει εκεί τη γνώμη του ή αν χειρίζεται 5 λογαριασμούς, οπότε γράφει και με τους 5 λογαριασμούς και νομίζουμε ότι είναι 5 αυτοί που το λένε και όχι ένας. Στην εκπομπή σου, Κωνσταντίνε, δεν μετράς, πολύ περισσότερο. Δεν μετρά όμως μόνο από την εκπομπή. Ναι, προφανώς, αν όταν το 20, καλοκαίρι του 22, Ιούνιος του 22, Μάιος του 22 με Ιούνιο του 22, αρχίζουν και με καλούν εδώ κάποιοι ακροατές και μου λένε ακρίβεια. Και έχει ακριβήνει αυτό και έχει ακριβήνει εκείνο. Νομίζω ήταν από το χώρο των... θυμάμαι έναν ακροατή χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι το όνομά του, νομίζω όμως ήταν από το χώρο των εισαγωγών. Τον Μάιο-Ιούνιο του 22, για την ακρίβεια δεν μίλαγε σχεδόν κανένας. Τα βασικά θέματα ήταν μέχρι πριν λίγους μήνες ο COVID και λίγους μήνες μετά το Ρωσο-Ουκρανικό. Αλλά κυρίως εδώ στην Ελλάδα ήταν ο COVID. Ήταν και περίοδος που είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν πολύ ψηλά σε ερωτήματα τι σας ενδιαφέρει τα θεσμικά ζητήματα και μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ για να λειτουργούν σωστά οι θεσμοί, να αποδίδεται η δικαιοσύνη. Το ανεμολόγιο μου είχε μάθει όμως, επειδή πολλές φορές στο παρελθόν δεν είναι με ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά κάποιες τάσεις μπορώ να τις διακρίνω, να αρχίσω να σκέφτομαι, λες, διότι την πρώτη φορά που με πήρανε 2-3 ακροατές και μου είπαν ακρίβεια, αυτό που είχα σχολιάσει ήτανε, παιδιά, προφανώς παίρνετε κάτι που το αντιμετωπίζετε εσείς, κάτι δηλαδή που είναι για εσάς τώρα ακριβό, και το γενικεύετε και νομίζετε ότι είναι ακριβό και για τους υπόλοιπους και το παρουσιάζετε έτσι, ενώ είναι κάτι πολύ περιορισμένο. Όταν όμως μετά από τους πρώτους 2-3 με πήραν οι πρώτοι 7-8, ακόμα, επαναλαμβάνω, σχεδόν κανένας δεν μίλαγε στην Ελλάδα για θέματα ακρίβειας, άρχισα λίγο με βάση το παρελθόν του ανεμολογίου να λέω τι συμβαίνει εδώ. Μην τα πολυλογώ. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το θέμα της ακρίβειας έγινε βασικό και εδώ και 4 χρόνια παραμένει στην κορυφή. Αλλά θυμάμαι πώς ξεκίνησε το καλοκαίρι Μάιο-Ιούνιο του 22. Τότε δεν μίλαγε κανένας. Και το μάθημά μου το πήρα πάρα πολύ έντονα από το δημοψήφισμα του 15. Όταν 8-9 στους 10 λέγαν όχι. Προφανώς δεν ήταν 90%, αλλά η τάση προς το όχι από την εκπομπή φαινότανε. Οπότε όταν έβλεπα τηλεοπτικές δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι είναι οριακό και ντέρμπι, 50-50, ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός, διότι έλεγα δείχνει μια τάση η εκπομπή, ότι το όχι έχει μια υπεροχή. Παρατηρώ λοιπόν το τι μου λέτε στην εκπομπή και το μετράω για να προσπαθώ να σχηματίσω μια άποψη για το κλίμα που υπάρχει πολιτικά.
Δεν στέκομαι όμως μόνο στο τι μου λέτε στην εκπομπή. Παρατηρώ και διάφορα άλλα. Και ένα από αυτά που παρατήρησα έπεσε το μάτι μου και μου έκανε πολύ εντύπωση και που μπορεί να εξηγήσει κάτι τόσο απλό, μπορεί να εξηγήσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Είναι η παρουσίαση που έγινε από το Υπουργείο Υγείας για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, τα οποία τελειώσανε. Τι είναι αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση? Τα vouchers, δηλαδή οι απαιτούμενες αιτήσεις, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά έγκρισης που είχαν εκδοθεί για δωρεάν απογευματινά ιατρία, έφτασαν τα 66.570. Χρήση και πραγματοποίηση δωρεάν, επαναλαμβάνω, απογευματινών χειρουργείων, το 78% σε δημόσιες κλινικές, το 22%. Πίεση. Δωρεάν, επαναλαμβάνω, απογευματινών χειρουργείων, το 78% σε δημόσιες κλινικές, το 22%.

των 22.000. Άρα τα άλλα 40.000 δεν χρειαζόντουσαν. Με λίγα λόγια, δεν λέω να μην ακούτε την εκπομπή και θα με συνέφερε να σας πω μόνο την εκπομπή να ακούτε για να βγάζετε συμπεράσματα. Αλλά ορισμένες φορές που οι απαντήσεις μου μπορεί να μην σας ικανοποιούν σχετικά με την εκτίμησή μου, δεν είναι τόσο διότι περιγράφω κάτι που θέλω, περιγράφω μια επιθυμία, είναι διότι περιγράφω πώς επεξεργάζομαι και πώς ερμηνεύω διάφορα στοιχεία και διάφορες πληροφορίες που διαβάζω και που αναλύω. 40.000 βάουτσερ για δωρεάν απογευματινά χειρουργία να μείνουν να χρησιμοποιείται, με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Που σημαίνει ότι δεν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη. Πού. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές. Προς το παρόν, τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Περίπου 30-35 λεπτά για την ακρίβεια, για να ολοκληρωθεί η απόψινή μας εκπομπή. Και πάμε στον κύριο Φώτη από Μαγούλα. Περιμένει υπομονετικά. Γεια σας, κύριε Φώτη.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντινέ.
0: Καλώς το να.
1: Καλησπέρα με μια πανέμορφη Πασέλινο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, και η θάλασσα είναι λάδι. Όταν σου λέω λάδι, δηλαδή είναι βραδιά, αυτή η βραδιά είναι όνειρο, Κωνσταντίνη. Όνειρο είναι αυτή η βραδιά. Για, καταλαβαίνεις, σου λέω για ευτυχισμένα ζευγαράκια, όχι για μένα, ναι. Εγώ γέρασα ο Κακομύρης, έχω πάει 670 χρονών, εντάξει. Λοιπόν, αλλά ας μη σου πίσω λίγο την ηλικία σου, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, με το τραντιστοράκι, με έτσι, στη θάλασσα, λίγο φωτιά, λίγο κιθάρα, λίγο πουζούκι, θα θυμάσαι αυτά.
0: Θα θυμάμαι, τα πρώτα.
1: Όμορφα πράγματα,
0: Ωραία ήταν, ναι.
1: Αυτή η δεκαετία, Κωνσταντίνη, ήταν από το 75 μέχρι, δηλαδή, ναι, μέχρι το 95, δηλαδή αισθανόμουν παιδί, παιδί μου.
0: Καταλαβαίνεις,
1: σου λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Κωνσταντινέ, άκουσε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμένα ο Άγιος Προσπύριος ήταν ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν. Και μου έλεγε, Κωνσταντινέ, στην ουσία, Κωνσταντινέ, κανείς δεν ξέρει την ψυχή σου, παιδί μου, μου έλεγε. Αν είναι κουρασμένη, λυπημένη ή χαρούμενη, μόνο εσύ το ξέρεις. Μόνο εσύ, Κωνσταντίνε. Στην ουσία δεν ξέρει κανένας την ψυχή σου. Και αυτές οι κουβέντες είναι του Αγίου Προσπυρίου. Αυτός ο άνθρωπος με έσωσε. Ο Άγιος δεν είναι άνθρωπος τώρα. Πέθανε το 91, Κωνσταντίνε. Και πήγα πάνω να τον εδώ. Είχα πάει πάνω να τον εδώ, γιατί πήγαινε και τον έβλεπα, και μου έλεγε, και μου είπανε, χτύπησα και μου έλεγε, έφυγε. Λοιπόν, και ένα άλλο για τον καλό μου φίλο, μιλάω μέσα από την ψυχή μου, Κωνσταντίνε, τον αείμνηστο Μαζαράκι. Τον αείμνηστο Μαζαράκι σου μιλάω μέσα από την ψυχή μου, κάθισα και του γράψα ένα στιχάκι. Γιατί ξέρει, 40 μέρες δεν φεύγει η ψυχή, 40 μέρες έρχεται γύρω-γύρω και ακούει τους πάντες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να μην μας ακούει η ψυχή του Μαζαράκη, αυτού του ανθρώπου που ήταν, τι να σου πω, πολλά χρόνια και άνθρωπος, φίλος πολύ καλός φίλος με τον Γιώργο τον Ζαμπέτα, ήταν αδέρφια, γιατί ήταν από την ίδια γειτονιά, καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Καταλαβαίνω, είχαμε τη θεματική που τον αποχαιρετήσαμε την Πέμπτη.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ του έγραψα αυτό για να σου πω τι του έγραψα, Αντρέα μου.
0: Ένα στιχάκι όμως μόνο και κατ' εξαίρεση, κύριε Φώτη.
1: Ναι, παρακαλώ πολύ, αν είναι να κλείσω, να μην το πω.
0: Ένα στιχάκι, γενικώς δεν διαβάζουμε, αλλά κατ' εξαίρεση, επειδή είναι για τον Αντρέα,
1: ναι,
0: ένα στιχάκι.
1: Για τον Αντρέα είναι. Για τον Αντρέα είναι, Κωνσταντίνε.
0: Ένα, κύριε Φώτη.
1: Απόψε, άσε την ψυχή σου να ξαπλώσει. Σε μια γωνιά να ηρεμήσει. Δώσ' της και ένα φιλί και πες της μια γλυκιά καληνύχτα. Αυτό είναι για ένα καλό φίλο το Μαζαράκι.
0: Πολύ ωραία παρέα
1: και βιβλιοθήκη. Όχι βιβλιοθήκη, βιβλιοθήκες ολόκληρες ήταν αυτός ο άνθρωπος. Και θα ήθελα μία χάρη, Κωνσταντίνη, να μου κάνει.
0: Τι χάρη?
1: Ένα τραγούδι θέλω.
0: Δεν υπόσχομαι, κύριε Φώτη.
1: Όχι, θα σου πω εγώ ποιο είναι και δεν πειράζει, ας μην το βάλεις. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, είναι από την Τζένι Βάνου, την οποία τη λέγανε Ευγενία Βραχνού, το όνομά της το πραγματικό είναι, και έχει ένα τραγούδι που λέει «Σφραγίζω την καρδιά μου». Κωνσταντίνε μου, πάντα σε ακούω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντα σε ακούω, είσαι ψυχάρα. Είσαι ψυχάρα. Αλλά ρε Χριστιανέ μου, σου έχω πει και τ' άλλο, ότι σπήρε αγάπη κι ας μη θερήσεις. Έτσι όμως κοβολάει ο κόσμος. Μερικές φορές, Κωνσταντίνη, ξεφεύγεις πολύ, αλήθεια σου λέω.
0: Δηλαδή?
1: Νευριάζεις. Δηλαδή σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μερικές φορές. Ναι.
0: Εντάξει κύριε Φώτη.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά κύριε Φώτη μου.
1: Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Πάντα με υγεία Κωνσταντίνε και αγάπη, τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Φώτης επίσης από Μαγούλα. Στο μεταξύ μόλις ξεκίνησε η δεύτερη αναμέτρηση στη φάση των 32, Γερμανία-Παραγουάη. Για το Μουντιάλ είπαμε νωρίτερα, με ανατροπή έχανε 1-0, τελικώς κέρδισε 2-1 η Βραζιλία, επικράτησε της Ιαπωνίας και πέρασε στους 16. Η Πανσέλινος που είπε ο κύριος Φώτης έχει απόλυτο δίκιο. Υπέροχη η Πανσέλινος του Ιουνίου, η οποία αποκαλείται και Πανσέλινος της Φράουλας, η οποία όμως έχει αυτό το όνομα περισσότερο ποιητικά παρά κυριολεκτικά. Δεν είναι ότι παίρνει αυτό το ένα κόκκινο χρώμα. Ο λόγος που ονομάζεται Πανσέλινος της Φράουλας προέρχεται, όπως διαβάζω, από τους ηθαγενείς λαούς στη Βόρεια Αμερική. Γιατί? Διότι συνέδεαν την Πανσέλινο του Ιουνίου με την εποχή της συγκομιδής των άγριων φραουλών. Οπότε πέρασε η ονομασία στη συνέχεια και έμεινε. Σου λέει, όταν είναι αυτή η Πανσέλινος, είναι μαζεύουμε και τις άγριες φράουλες. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, οτιδήποτε τρώμε εδώ και χρόνια ολόκληρα, είτε σε φυτό, είτε σε λαχανικό, είτε σε φρούτο, είτε σε ζώο, έχει προκύψει έπειτα από σειρά ετών, αιώνων, χιλιετιών εξημέρωσης. Είναι και πολλά άλλα φρούτα, λαχανικά, τα οποία δεν τα τρώμε, προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τη φράουλα, ας πούμε, δεν την τρώγαμε πάντα. Θέλω να πω, δεν δημιουργήθηκαν πάντα έτσι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα εξημερωμένα ζώα, τα οικόσιτα, αυτά που χρησιμοποιούνται στο χωράφι, έτσι όπως τα βρήκαμε εδώ και κάποιες χιλιάδες χρόνια. Τα δημιουργήσαμε οι άνθρωποι έπειτα από σειρά αιώνων και προσπαθειών. Κάποιες από αυτές πέτυχαν τις προσπάθειες, ορισμένες απέτυχαν. Πάμε, Αναστάσης Φύλακας. Γεια σου, Αναστάση.
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους ακροατές μας του Ουθανού. Αναστάσης Φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντίδας ο Πυρόζος της Καρίστου.
0: Βέβαια. Διάβαζα νωρίτερα στο Αγρίνιο, 50χρονος συνελήφθη και ομολόγησε 4 εμπρισμούς στην περιοχή, μεταξύ των οποίων η πυρκαγιά στην Παραβόλα. 4 ο 50χρονος ομολόγησε, 4 εμπρισμούς.
2: Εγώ έβλεπα το εξοργιστικό βίντεο πριν λίγο, αυτή την κυρία σε εισαγωγικά στην Κόρινθο, που τυχάνει να είναι και υποψήφια βουλευτής, διάβασα στο άρθρο.
0: Ναι.
2: Που την έπιασε το βίντεο να βάζει φωτιά.
0: 57χρονη. Στα Ίσθυμια, στην άκρη Κοπέδου, ναι. Την έπιασε το βίντεο λίγο πριν ξεσπάσουν οι φλόγες.
2: Και αντί να παραδεχτεί το ξεκάθαρο βίντεο, το εξοργιστικό βίντεο, έφερε ένα σωρό δικαιολογίες. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να βάλουμε μια λόρεση, Κωνσταντίνε?
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε? Έχω εξαντλήσει κάθε λογική. Δεν υπάρχει αυτό το εξοργιστικό.
0: Πρώην υποψήφια βουλευτής, όντως.
2: Αφού λέει ότι θα ξαναβάλει.
0: Α, τέλεια.
2: δεν θα ξαναβάλει.
0: Το ελπίζω και να μπορέσει να την ψηφίσει. Το αγίου και γνωστή.
2: Είμαι καλά, ρε φίλε. Και ένα άλλο.
0: Θες να ακούσεις τι είπε ο δικηγόρος.
2: Ναι.
0: Μένει η εντολή μου. Ναι, αλλά οι άλλοι δεν το ξέρουν. Δηλαδή, ρε παιδιά, η νομική είναι υπέροχη επιστήμη, αλλά με συγχωρείτε. Είναι φορές που όχι απλώς ευτελίζεται. Έσκυψε, λέει, γιατί κάτι της έπεσε.
2: Κάτι της έπεσε και.
0: Έσκυψε για να το πάρει, κάτι της έπεσε.
2: Ναι.
0: Και υπάρχει βίντεο. Βίντεο. Δηλαδή, όταν υπάρχει βίντεο και κάποιος. Όχι μόνο δεν παραδέχεται και ο δικηγόρος, η απάντησή του είναι. Τι να κάνουμε, έπεσε, έσκυψε. Συγγνώμη. Δικηγόρος είναι να υπερασπιστεί τον πελάτη σου, το δέχομαι. Να λες ψέματα είναι δικηγορία. Για τον να ψεύδεσαι για τον πελάτη σου είναι δικηγορία.
2: Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Όταν ο Θεός έδινε μυαλό, η κυρία συγκεκριμένη κρατάει ομπρέλα. Δεν εξηγούνται αυτά. Αυτά είναι φυσικά πράγματα. Εντάξει.
0: Οπότε αν για κάτι τόσο.
2: Ναι,
0: αν για κάτι τόσο σχηματοποιημένο, όπως είναι αυτή η φωτιά, βλέπουμε την ίδια να μην το παραδέχεται και το δικηγόρο να δηλώνει ότι κάτι της έπεσε και έσκυψε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πού και ως πού περιμένουμε να το δεχθεί ένας πολιτικός ότι έχει βάλει το χέρι στο βάζο, που ούτε είναι τόσο εύκολα αποδείξιμο, ούτε υπάρχει βίντεο, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή, λες και ζούμε σε κοινωνίες όπου όλοι παραδέχονται εκτός από τους πολιτικούς. Εδώ την άλλη την πιάσαμε το βίντεο, ρε παιδιά, και δεν το δέχεται. Και λέει ο δικηγόρος έσκυψε, της έπεσε κάτι.
2: Έτσι. Και ένα άλλο, και μια άλλη ειδήση που διάβασα χτες και μου προκάλεσε μεγάλη θλίψη. Γιατί στην ουσία σημαντοποιεί το τέλος μιας εποχής για εμένα προσωπικά σαν Αναστάσεις. Ήταν αυτό το περίφημο τελευταίο μάλλον πλοίο της Πάλε Ποτέ Κρατέας Νέλ Λάινς.
0: Αίολος
2: και Ντέρις. Το Αίολος και Ντέρις.
0: Το πήγαν για
2: σκραπ. Το οποίο θα πάει για σκραπ. Μετά από όλα τα άλλα τα ιστορικά πλοία αυτή της ένδοξης ναυτιλιακής εταιρείας, που για χρόνια μεταξίδευε στα παιδικά μου χρόνια στοιχείο. Μιλάμε για ένα τέλος επιχειρήσεων. Αυτό το συγκεκριμένο καράβι εγώ δεν το έχω πάρει.
0: Γιατί?
2: Ποτέ. Γιατί σταμάτησα να πηγαίνω χείο.
0: Γιατί?
2: Και τελευταία φορά που πήγα χείο, πήγα με αεροπλάνο.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω γιατί. Μήπως θέλω να κρατήσω έτσι μέσα μου αυτές τις παλιές εικόνες από τα παλιά πλοία που είχε η Νέλ. Δεν ξέρω. Ίσως επειδή έχουν αλλάξει πολλά στοιχείο και δεν θέλω να τα αποδεχτώ.
0: Πήγε σε διαλυτήριο, έτσι λέγεται, στην Τουρκία.
2: Ναι, ναι. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε ξέρω, ναι, γιατί για πήγε το... εκεί, δεν κατάλαβα. Το 2001 ναυπηγήθηκε στη Γαλλία.
2: Εγώ τα τελευταία πλοία που είχα προλάβει ήταν το Μυτιλίνη και το Θεόφιλος.
0: Ναι.
2: Με αυτά. Είχα πάει, πήγε ένα χείο, μικρός.
0: Παροπλίστηκε λόγω μεγάλης κατανάλωσης καυσίμου, μηχανικών προβλημάτων και των ισχυρών απόνερων.
2: Ερχόταν
0: και τα έκανε όλα μπάχαλο.
2: Αυτά τα πλοία, τα ταχύπλα,
0: μόνο 25 χρόνια.
2: Ήταν η αφορμή να οδηγηθεί σε χρεοκοπία και η χαρακτική βολή για την L Lines. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Αχ. Τέλος εποχής. Γεια σου Κωνσταντίνε, καληνύχτα.
0: Γεια σου Αναστάση μου, να είσαι καλά. Μπορούσε να φτάσει τους 40 κόμβους και είχε θεωρηθεί ένα από τα πιο γρήγορα επιβατικά οχηματαγωγά του Αιγαίου. Συνέδε το Αίολος και Ντέρις. Λέσβο, Χίο. Τα δρομολόγια του έτσι συνέδεαν Λέσβο, Χίο, Λίμνο και Σαμοθράκη με Πειραιά και Ραφίνα. Εν τω μεταξύ, επειδή δημιουργούσε πολλά απόνερα, χρειάστηκε να κινείται πιο μακριά από τις παραλίες, να έχει μειωμένη ταχύτητα, άρα να πλησιάζει στο λιμάνι πιο αργά, άρα και που έτρεχε, που πήγαινε πιο γρήγορα, δεν είχε καμία διαφορά, το χάνε.

0: Να δεις.
1: Που το λέγαμε νωρίτερα, οι Βίκινγκς ανακάλυψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου μισή χιλιετία, 470-500 χρόνια πριν τον Κολόμβο. Βέβαια, απλώς έφτασαν, δεν έκαναν όλα, μπορούσαν να κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Νέλ ήταν το όνομα της ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, έτσι. Έχει κλείσει η ναυτιλιακή εταιρεία Λέσβου, δεν λειτουργεί. Το 72 είχε ιδρυθεί στην Μυτιλίνη. Και είχε το Θεόφιλος και το Μυτιλίνη που είπε ο Αναστάσης ότι τα πρόλαβε. Είχε πολλά οικονομικά προβλήματα, είχε συσσόρευση χρέων. Χρεών, με συγχωρείτε, είχαν συνέχεια μηχανικές βλάβες στα πλοία της, οπότε κηρύχθηκε έκπτωτη από τις γραμμές που εξυπηρετούσε και στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ανέστειλε τη λειτουργία της και τα πλοία της εκπληστηριάστηκαν ή οδηγήθηκαν για ανακύκλωση. Δεν πήγε καλά η ονομασία, ε. Γιώργος από το Περιστέρι. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Γεια σας, Κωνσταντίνε.
1: Καλώς το να.
2: Όλα καλά.
1: Καλά, κύριε Γιώργο, εσείς.
2: Ωραία. Η Ιαπωνία τι έπαθε?
1: Προσπάθησε να κάνει τη ζημιά, να μας βοηθήσει λίγο, αλλά δεν τα κατάφερε.
2: Δεν το περίμενα, δεν το περίμενα. Έλεγα 0-2, αλλά μόλις που έγινε ανατροπή. Τώρα φαντάζομαι η Γερμανία και η Αγγλία περνάνε, σίγουρα Γαλλία. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Εγώ αυτές τις τρεις ομάδες, μία από αυτές τις τρεις ομάδες, εγώ βλέπω ότι θα είναι και θα πάρει και ό,τι είναι να πάρει. Τέλος πάντων, δεν τις θεωρώ, δεν θέλω βέβαια, δεν μ' αρέσουν, αλλά εντάξει, αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι πιο δυνατές. Αγγλία, Γερμανία, που πολλοί την έχουν παραγωνίσει.
1: Ναι, εμένα με ενδιαφέρει, σας είπα, για το προσωπικό
2: το βλέπω, ναι.
1: Στίχημα με τους φίλους.
2: Δεν πιάνεται με τίποτα.
1: Γι' αυτό ήθελα να φύγει η Βραζιλία, ωραία, να γλιτώσω από τον έναν. Αλλά...
2: Ναι, ναι, ναι. Να δούμε και ο παίχτης αυτός που πήρατε.
1: Ποιος παίχτης?
2: Δεν πήρατε έναν παίχτη?
1: Έναν center back.
2: Πήρε και ΑΕΚ. Τώρα να δούμε. Είναι μεταξύ, αυτός ο Ρώσος, μεταξύ λέει Γιώβιτς και Μάχη τώρα. Πολύ παιδί μου, είναι η ΑΕΚ, έχει κορμό. Θέλει η ΑΕΚ ένα πίσω άμυνα.
1: Τέτοιους παίχτες τους έπαιρνε ο ΠΑΟΚ όταν δεν είχε δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη. Οπότε οι απαιτήσεις είναι λίγο διαφορετικές.
2: Ξέρω, φέτος...
1: Παίξε ο Κονσεϊσάο και ο Γκαρσία που έχει παίξει τη Ρεάλ στον ΠΑΟΚ σε εποχές πείνας. Οπότε περιμένω λίγο πιο...
2: Ξέρω, φέτος, εγώ το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Παναθηναϊκό βλέπω φέτος, έτσι αγωνταριστούν. Πάω και ο Ολυμπιακός θα είναι πιο. Τη βλέπω, επειδή δεν ξέρω τι. Κινήσεις, ο προπονητής καλός. Δεν αντιλεπτεί ότι ο Παναθηναϊκός προπονητής θα το δεις ότι θα βγει καλός και του πάω καλά.
1: Α, δούμε.
2: Δεν βλέπω έτσι δυνατά χαρτιά, τέλος πάντων. Όσον αφορά για το θέμα με την κυρία Τσάκρη που άκουσα που έλεγε.
1: Ποιο θέμα με?
2: Με την κυρία Τσάκρη.
1: Με την κυρία Θεοδόρα Τσάκρη, μπράβο.
2: Ναι. Είναι ότι το πρόβλημα είναι ότι όπου έχει πάει έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Πώς είναι λίγο, ρε παιδί μου, γιατί εγώ πιστεύω στην τύχη, πιστεύω λίγο στην προσουσία, και ασχολούμαι με το αντικείμενο, αρέσει δηλαδή.
1: Καταλαβαίνω.
2: Κομμάτι, ναι. Όπου έχει πάει έχει αποστραγγιστεί το κόμμα. Δεν πήγε το Κασελάκι, πήγε εδώ, πήγε εκεί. Όπου πήγε, φεύγει. Την παίρνουν, ναι, ναι, μεν, αλλά όπου πάει όμως το καταστρέφει το κόμμα. Ξέρω ότι μήπως είναι λίγο. Έτσι, εγώ πιστεύω και στη δουλειά. Πάει κανένα φυλαχτό, τίποτα να βάλει κάτι. Ξέρω εγώ κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, ωραία, η Πανσέλινη, όπως είπε και ο κύριος από τη Μαγούλα, που ήταν από τη. Δεν θυμάμαι σωστά.
1: Πολύ ωραίο.
2: Ναι, αλλά δυστυχώς, επειδή είμαι εγώκερος εγώ, και είναι στον εγώκερο, την 26η μοίρα, δυστυχώς όμως είναι πολύ σοβαρή και πολύ προβληματική.
1: Ποια?
2: Η Πανσέλινη. Γιατί έχουμε ανάδρομο εμείς στον καρκίνο.
1: Ποιοι?
2: Και δυστυχώς. Έχουμε και το Δία, βέβαια, στο Λέον. Καλό αυτό.
1: Τι, εγώ καιρή. Ή όλοι.
2: Όχι. Ο Λέον έχει το Δία από φέτος, από 30, από αύριο μέχρι του χρόνου τον Ιούλιο, που είναι πολύ καλό αυτό, αλλά είναι για τα ζώδια της φωτιάς. Λέον, το Ξώτης και το καθεξής. Και κρυός. Οι άλλοι δεν. Και λίγο του αέρα βοηθούνται. Αλλά για την Πανσέλινο τη συγκεκριμένη, εδώ με το συγκεκριμένο με τον εγώ καιρό. Πολύ δυστυχώς, πολύ προβληματική. Και φέρνει πολλές φωτιές και πολλά προβλήματα γενικότερα με τα φυσικά και γεωλογικά. Θα το δεις. Εγώ πιστεύω στο κομμάτι το συγκεκριμένο. Το ασχολούμαι, δηλαδή μου αρέσει. Δεν υπάρχει δουλειά τεχνικά ή επαγγελματικά. Δεν υπάρχει πτυχίο που λέγεσαι έτσι ή αλλιώς. Γνώσεις έχεις και τις μεταφέρεις. Αυτά είναι πάπου προς πάπου. Βιβλία, διαφορετικά βέβαια πράγματα που τα έχουν πει και τα έχουν αναλύσει χιλιάδες αιώνες πριν. Χρόνια μάλλον πριν. Άρα και το πιστεύω. Άλλοι το πιστεύουν αλλιώς. Μαζί είναι. Ναι, είναι δύσκολη όμως η τέτοια. Το είπα για τον κύριο που έβλεπε το φεγγάρι και την θάλασσα λάδι.
1: Μπορεί να μην είναι εγώ καιρός, οπότε δεν τον νοιάζει.
2: Αλλά ναι, δεν μας πει.
1: Βάλτε μια νοτελεία να κάνω μια σύντομη διακοπή και συμπληρώνετε, κύριε Γιώργο, μην κλείσετε. Ευχαριστώ.

Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Δίνουμε λοιπόν το λόγο και πάλι στον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε με άλλον ακροατή, με την έννοια ότι ναι, μεν υπάρχει χρόνος, αλλά θα είναι πιο περιορισμένο. Ελάτε, κύριε Γιώργο, εσείς μιλήστε.
1: Ήθελα να πω για την προσβασιμότητα, για το μετρό, για τα λεωφορεία και για όλα τα σχετικά.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι δεν βοηθάνε τα άτομα, δεν βοηθάνε τα συγκεκριμένα μέσα. Πέρα το ότι δεν έχουν κάποιο κλιματισμό, τα παλιά τουλάχιστον που έχουν έρθει το 2000, δεν έχουν κλιματισμό μέσα και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και ένα λόγο παραπάνω που είναι και επιβαρημένη μια κατάσταση, δεν το λέω εγώ σαν άνθρωπο που έχω πρόβλημα με την πνευματική αναπηρία, άλλοι που έχουν σοβαρότερα προβλήματα, παραπνευστικά, κινητικότητα και δεν μπορούν να κάτσουν. Είναι πάρα πολύ ο κόσμο. Είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό το πρόβλημα. Είναι πολύ λίγα ή τα μετρό, σαν μεταφορικά μέσα, ή είναι οι οδηγοί που έχουν μειωθεί. Έχει κάθε 15-20 λεπτά μπορεί να περιμένει Σαββατοκυριακό. Και δεν το λέω τώρα που είναι καλοκαίρι, αν και δεν θα έπρεπε. Γενικότερα είναι πρόβλημα. Και η προσβασιμότητα. Αν πέσει σε καλό άνθρωπο και σε βοηθήσει, ας πούμε, αν έχει μπερδευτεί, οκ, okay, που συνήθω πέφτουμε. Αλλά αν όχι, δεν υπάρχει ένα άνθρωπο στο μετρό να σε βοηθήσει, να σου ανανεώσει μια κάρτα, να σου κάνει μια βοήθεια. Είναι πολύ λίγο στα τα άτομα. Δεν είναι ότι δεν έχουν ενδιαφέρον για του ανθρώπου αυτού, σαν και εμά, ενώ ότι δεν είναι πολλά τα άτομα. Και ένα ακόμα, τώρα που θα έχουμε και εκλογές σε λίγο διάστημα, σε λίγο καιρό.
0: Εκλογές στην άνοιξη.
1: Ναι, ναι. Εγώ το προβλέπω για πολύ πιο νωρίς. Μετά το Σεπτέμβρη, και θα είμαστε εδώ, καλά να είμαστε. Μετά το Σεπτέμβρη και με τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στην ΕΔΕΔ, Θεσσαλονίκη, θα μιλήσει ο Τσίπρας. Βέβαια, δεν είναι τώρα, είναι εκτός βουλής. Θα βρει τον τρόπο να μιλήσει λίγο με το κομμάτι εκεί, με τους ανθρώπους γύρω, γιατί έχει και τις νοημίες του, για να πει δύο κουβέντες κι αυτός. Και θα κάνει τη λεγόμενη έτσι. Θα πει ότι θα έχουμε εκλογές από τότε μέχρι τότε. Θα δώσει, ας πούμε, μια ημερομηνία. Πλασματική ή όχι, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι και συγκεκριμένη. Εγώ το βλέπω λίγο μετά Σεπτέμβρη, Οκτώβρη με Νοέμβρη, πριν το τέλος του 26. Τουλάχιστον τώρα να όλα τα κόμματα έχουν ανθρώπους μέσα που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή, είναι κάποιο που είναι για το οικονομικό και είναι δικηγόρος, ή ο άλλος που είναι για κάτι άλλο και είναι αλλού. Δεν έχουν γνώσεις οι άνθρωποι. Εγώ που είμαι, ας πούμε, στον χώρο των ΑΜΕΑ, εάν δεν λέω ότι θα ήθελα να μπω σε κάποιο κόμμα, αλλά αν είχα και ήταν κάποιο κόμμα, μπορούσε να βοηθήσει στον χώρο μας, αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχουν, γιατί όλοι μπαίνουν και μετά ξεχνάνε τους πάντες και τα πάντα. Να είναι όμως άτομα που θα μπουν και θα δικούν ακέραιοι έτσι. Και να βοηθήσουμε το χώρο και το γενικότερα, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω και δεν θέλω να πω ονόματα σε μεγάλα κόμματα εντός αγωγικών ή εκτός. Δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε και αφήνουν τους ξαδέρφους τους απ' έξω. Και δεν λέω μόνο για μένα, για πολλούς. Ακούω πάρα πολλά παράπονα. Και αυτούς που ήδη υπάρχουν σε κόμματα. Και κάτι που θα ήθελα να τονίσω για το κτηματολόγιο, επειδή γίνονται αγοροπολισίες και έχουμε πολλά παιδιά με προβλήματα, ας πούμε. Γίνεται μια αγοροπολισία και αργεί πάρα πολύ να φύγει από πάνω του. Αυτό έξω τον 9 φεύγει και την ίδια ημέρα και μετά από πολύ μεγάλο διάστημα φεύγει από το κτηματολόγιο. Και θα δημιουργηθεί και πάρα πολύ σοβαρό θέμα με το ΜΙΔΑ, αυτό που λένε τώρα. Μέχρι τέλος Ιούλη λένε ότι θα ξεκινήσει και πρέπει να είναι όλα να συμφωνούν. Δηλαδή να συμφωνήσει το κτηματολόγιο, να συμφωνεί το έξω 9 ή τα σχέδια του μηχανικού τότε. Και αν όχι, θα έχει πρόβλημα και θα πρέπει να πάει να βγάλει πάλι ταυτότητα κτηρίου που είναι και εκεί λεφτά. Λοιπόν, αυτά είναι δικά τους. Πώς θα το απορροφήσουν οι όχι. Εγώ που πρέπει να βγάλω ταυτότητα ή ο Α ή ο Β, πρέπει να τρέχουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Να κάνουμε, δηλαδή, πολύ τρέξιμο. Δεν βοηθάνε δηλαδή. Οι πλατφόρμες δεν βοηθάνε πάντα. Οι άνθρωποι βοηθάνε. Αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό. Την βοήθεια και την εξυπηρέτηση. Ζητάνε να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε όλοι όλα να τα κάνουμε. Καλό βράδυ, συγγνώμη, σε κούρασα.
0: Καθόλου δεν κουράσατε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Γεια σου, Music Maker. Χαμογέλασα με την αναφορά στον Wolfman Jack. Θυμήθηκε στον Χριστούλια, Θανάση μου. Να είσαι καλά. Όχι, Γρηγόρη, δεν φάνηκε ότι είχε να κάνει με τη χρονική διάρκεια, ότι είναι πολύ μακρινή, διότι τα ραντεβού ήταν έως 5 εβδομάδες. Οπότε δεν είναι, έχει περιμένει κάποιος ένα εξάμηνο. Ο κύριος Μαντενίδης το βλέπει διαφορετικά. Αντίθετα, δεν είναι ότι τα 40.000 ότι μείναν αδιάθετα, διότι υπήρχε χαμηλή ανταπόκριση από τους πολίτες, αλλά λόγω γραφειοκρατίας ή ότι είχαν μικρή διάρκεια. Το βλέπει διαφορετικά. Εντάξει, κριτήριο είπαμε, θα είναι. Θα δούμε στις εκλογές τι θα γίνει, κύριε Μαντενίδη. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Ευτυχισμένοι άνθρωποι που πιστεύουν, έχω όμως μια απορία. Έρχεται ποτέ η στιγμή να διαπιστώσουν πως όλα ήταν μια δική τους πλάνη? Ελπίζω, γράφει, όχι. Όχι, βέβαια. Ελάχιστοι άνθρωποι φτάνουν σε αυτό το επίπεδο αυτογνωσίας. Απλώς συνεχίζουν με την επόμενη πλάνη. Εδώ, πόσες φορές δεν έχω ακούσει ακροατές να μου λένε και αυτός με ξαπάτησε, και αυτός με πρόδωσε. Σε πρόδωσε ο ένας, σε πρόδωσε ο δεύτερος. Οι Αγγλοσάξονες λένε το εξής. Την πρώτη φορά που κάποιος θα σε πει γαϊδούρι, δώσ' του μια μπουνιά. Τη δεύτερη φορά που θα σε πει γαϊδούρι, άρχισε λίγο να προβληματίζεσαι. Την τρίτη φορά που κάποιος θα σε πει γαϊδούρι, πήγαινε και αγόρασε σαμάρι. Με την έννοια ότι πλέον δεν γίνεται κάποιος να σε ξαπατάει κάθε φορά. Εσύ ο ίδιος ζεις σε μια πλάνη και πρέπει να βγεις από αυτήν. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για αυτό το τελευταίο μέρος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Πισμπίκης. Να αναφέρω και τον συνάδελφο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο τη γνωστή μας ώρα στις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Vacuna, vacuna tu prala. Apora peri ali. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξαφνικά, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα βοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.
5: Καλημέρα από όλους, εύχομαι να είστε ακμαίοι, δυνατοί και ωρεξάτοι, να περάσετε και από τα μέρη μας. Από το 211 10 80 880. Η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι κανείς μπορεί ο ίδιος να θέσει το θέμα κουβέντας ή να προτείνει ένα θέμα για μια μελωδική βραδιά. Αλλά επειδή, όπως ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, χρειάζονται μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, έχουμε πάντα και ένα ερώτημα. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου ή Θησαυρούλα, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Να πω θερμές ευχαριστίες στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης και στον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, το διευθυντή και δημιουργό του σταθμού, που φροντίζει να ακουγόμαστε στο βορρά της πατρίδας. Το ερώτημα τώρα. Ποιο ήταν ή εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής σας? Εγώ ήθελα να γίνω καπετάνιος, αλλά δεν με άφησε η μάνα μου. Δηλαδή μου έλεγε, πρώτα θα γίνεις 18 χρονών, θα τελειώσεις το λύκειο και μετά θα δούμε. Αλλά τελικά ραδιοβαρκάρης έγινε. Κάτι είναι και αυτό, συναφές. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε αμέσως.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν λέω ότι ο Status FM 107,7 μας αναμεταδίδει στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι η Πιερία, η Πέλα, το Κιλκής, οι Σέρες, η Χαλκιδική, η Μαθία, τα Γρεβενά και η Καστοριά. 2-11-10-80-880. Γεια σου Ιωάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
3: Καλημέρα Μάνο μου.
2: Καλώς τον.
3: Όνειρα να καθορίσουμε λίγο ότι είναι το μεγάλο όνειρο όμως. Γιατί για κάθε άνθρωπο ένα όνειρο φαντάζει μεγάλο ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται.
2: Σωστό και αυτό.
3: Τα πιτσιρίκια δηλαδή θεωρούν τεράστια όνειρα το να αποκτήσω ένα παιχνίδι, για παράδειγμα.
2: Ναι.
3: Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι παρά επιθυμίες. Και πολλές φορές νομίζω ότι και τα όνειρά μας είναι απλές επιθυμίες και όχι αυτό που ονομάζουμε στην καθομιλουμένη μεγάλα όνειρα. Προσωπικά δεν είχα ποτέ μεγάλα όνειρα. Είχα πάντα όνειρα που βασίζονταν στην δυνατότητα υλοποίησης.
2: Ναι.
3: Παράδειγμα, είχα όνειρο από πολύ μικρή ηλικία να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο.
2: Mm-hmm.
3: Δεν το λες ένα μεγάλο όνειρο, το λες κάτι που είναι υλοποιήσιμο τέλος πάντων, ή τουλάχιστον εκείνη την εποχή ήταν έτσι, ανοίγει η ελεύθερη ραδιοφωνία κλπ. Κλπ. Οπότε ήταν υλοποιήσιμο. Το υλοποίησα σε πολύ μικρό ποσοστό, γιατί η πραγματικότητα με προσγείωσε σε άλλες ανάγκες. Mm. Ουσιαστικά τη δουλειά που ήθελα την έκανα, αλλά το όνειρο του να είμαι πίσω από ένα μικρόφωνο το υλοποίησα για μικρά διαστήματα τέλος πάντων.
2: Mm.
3: Και όχι πάντα όπως το ήθελα, αλλά όπως και να έχει το έκανα πραγματικότητα. Το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα, αλλά δεν το λες ένα τεράστιο όνειρο. Μεγάλο όνειρο θα ήταν να πάω στο διάστημα π.χ. Όχι εγώ, γενικότερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθεί. Τώρα, στη μέση ηλικία πια, νομίζω ότι το όνειρο που έχω είναι η αισιοδοξία μου ως άνθρωπος να υλοποιηθεί σε όσο γίνεται περισσότερο τομείς. Αυτό θέλω εγώ. Θέλω δηλαδή να είναι καλά η άνθρωπή μου, εννοείται, δεν το συζητώ. Να είναι καλά γενικά ο κόσμος όσο γίνεται καλύτερα, κάτι το οποίο είναι και λίγο δύσκολο, είναι κάτι σαν την παγκόσμια ειρήνη που εύχονται οι υποψήφιες των καλυστείων τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και ύστερα μικρά πράγματα τα οποία να μπορούν να γίνουν πράξη. Για μένα λοιπόν τώρα πια τα πράγματα που θέλω να γίνουν πράξη είναι αισιόδοξες προβλέψεις να υλοποιούνται. Θα γίνει, σε κάποιους τομείς μπορεί, σε κάποιους όχι, εγώ θέλω να πιστεύω σε όσο γίνεται περισσότερος. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και όνειρα που δεν άπτονται των δικών μας επιθυμιών, όσο άπτονται του γενικότερου καλού. Δηλαδή έχει φτάσει να είναι όνειρο η ειρήνη στις αμπόλεμες ζώνες και εμείς είμαστε μακριά από αυτές. Πόσο μάλλον στους ανθρώπους που ζουν εκεί, έτσι δεν είναι? Αλλά κάνουμε κάτι για να γίνουν αυτά τα όνειρα πραγματικότητα?
2: Όχι.
3: Δεν κάνουμε.
2: Δεν κάνουμε.
3: Ακριβώς. Ή γκρινιάζουμε για την τσέπη μας, για τους πολιτικούς κλπ. Και τι κάνουμε κάθε φορά, μωρέ Μάνο?
2: Ψηφίζουμε τα ίδια πρόσωπα.
3: Το ίδιο λάθος, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Είπε λίγο νωρίτερα ο Κωνσταντίνος ένα αγγλικό ρητό που θα ήθελα να το επαναλάβω αν κάποιοι συνακροτές δεν το άκουσαν. Mm-hmm. Ότι αν σε πει κάποιος γαϊδούρι, το λένε οι Βρετανοί αυτό, δώστε μια μπουνιά. αν σε ξαναπεί ένας δεύτερος άνθρωπος γαϊδούρη, προβληματίσου. Εάν το πει και ένας τρίτος, τράβα πάρε σαμάρι.
2: Ωραίο.
3: Κάπως έτσι λειτουργούμε. Επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας, μας κοροϊδεύουν κάποιοι και εμείς συνεχίζουμε να τους πιστεύουμε και να τους αποφεώνουμε. Σε προσωπικό επίπεδο εννοώ, έτσι.
2: Ναι, καλά.
3: Οπότε δεν πολύ δικαιούμαστε να έχουμε όνειρα πατρίδας άμα συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους διάφορους μεσίες. Και επειδή τώρα χτίζεται άλλος ένας μεσίας ασκάτος, τέλος πάντων, και φαίνεται να τον πιστεύουν κάποιοι συνέλληνες, μήπως να το σκεφτούν λίγο. Γιατί το δεις, το τρεις, το τετράκι σε εξαμαρτήν, ούκ ανδρός αφού. Καιρός λοιπόν να νιώσουμε λίγο πιο σοφοί και να κάνουμε όνειρα που εδράζονται στην πραγματικότητα και στη δυνατότητα υλοποίησης. Αυτά πιστεύω, μάνα εγώ.
2: Μάλιστα.
3: Σύντομα και έτσι
2: μαζεμένα. Περιεκτικά.
3: Τώρα θες και ανθολόγιο, ε.
2: Άμα θες εσύ.
3: Θέλω, πως δεν θέλω. Μήπως πρέπει να μιλήσουμε για την αδιαφορία μας σε ό,τι αφορά το περιβάλλον μας. Μήπως πρέπει δηλαδή αυτές οι δεκάδες συλλήψεις που έχουν ήδη γίνει για ανθρώπους που βάζουν φωτιά διαφορώντας για το ποιες μπορεί να είναι συνέπειες και τη λογική του, έλα μωρέ σε μένα θα συμβεί, εγώ θα προλάβω και θα τη σβήσω.
2: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι δεν ξέρω αν πηγαίνουν φυλακή πρώτα απ' όλα.
3: Αυτά ένας νομικός θα μας τα πει αναλυτικά.
2: Ναι.
3: Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία μπορεί να μην εδράζονται ακριβώς στην πραγματικότητα και επειδή οι νόμοι έχουν αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ξέρω από εκεί και στερα τι γίνεται.
2: Ναι, εγώ νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται.
3: Ναι.
2: Ότι μετά από λίγο καιρό, ακόμα και αν μπουν φυλακοί, βγαίνουν.
3: Εγώ θα σου πρότεινα να ζητήσεις τη συνδρομή κάποιου συναδέλφου που κάνει δικαστικό ρεπορτάζ.
2: Ναι.
3: Να μας πει μερικές πραγματικότητες, τουλάχιστον σε υποθέσεις που βγάλανε μάτι, έτσι,
2: ναι.
3: Όπως είναι το μάτι.
2: Μα το μάτι μα δεν μπήκε κανείς. Στο φυλακή μπήκε κανείς. Όχι.
3: Τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ξέρω κι άλλος ένας.
2: Ναι, ο Μπάρμπας που έβαλε τη φωτιά.
3: Αυτό, εκεί δεν ξέρω τι έχει.
2: Εδώ είναι το θέμα.
3: Εκεί η αλήθεια είναι ότι μου διαφεύγει.
2: Γιατί εάν ξέρει ο άλλος ότι θα τη βγάλει καθαρή, σου λέει και τι έγινε. Θα ανάψω μία φωτιά και ό,τι γίνει.
3: Ναι.
2: Έτσι πάει, δυστυχώς.
3: Άκουσα και για μία κυρία στην Κόρινθο, αν θυμάμαι καλά, η οποία υπήρξε και φέρελπης χωρίς ελπίδα, βέβαια, όπως αποδείχτηκε, βουλευτήνα.
2: Ναι.
3: Ήταν από ό,τι άκουσα υποψήφια για το κοινοβούλιο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι νομίζουν ότι τι, ότι είναι θεοί και δεν θα επεκταθεί φωτιά, θα προλάβουν να τις σβήσουν ή το κάνουν επίτηδες μόνο και μόνο για να.
2: Όχι, επίτηδες. Δεν θυμάσαι έναν μυστήριο τύπο ο οποίος προκειμένου να πείσει τους άλλους ότι δεν στέκει καλά στα μυαλά του, έλεγε ότι του αρέσει η κινητοποίηση που.
3: Της προσβεστικής, ναι.
2: Ναι,
3: το θυμάμαι.
2: Θυμάμαι. Και τα αεροπλάνα που πετάνε και τα ελικόπτερα και όλα αυτά.
3: Ναι. Θυμάμαι βεβαίως όμως και από την άλλη πλευρά τους δύο ανθρώπους που αδίκως κατηγορήθηκαν για φωτιές πέρυσι στην Πάτρα.
2: Ναι.
3: Και ενώ δικαιώθηκαν ότι πήγαν να βοηθήσουν και όχι για να βάλουν φωτιές, να το μάθαμε 5 άνθρωποι σε αυτή τη χώρα. Γιατί τους κάνανε, τους βγάλαν στα μανταλάκια όταν ήταν υποπτή, αλλά μετά όταν αθώθηκαν δεν νομίζω ότι πολύ ασχολήθηκαν.
2: Έτσι γίνεται συνήθως.
3: Ναι, δυστυχώς. Δηλαδή συνολικά το έχουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι και άλλο ένα θέμα που προτείνω. Για οποιαδήποτε εκπομπή θελήσεις. Τι είναι δημοσιογραφία, τι είναι είδηση, τι δεν είναι πια και τι έχει αλλάξει από το παρελθόν.
2: Ναι.
3: Και μπορώ να συμβάλλω κιόλας.
2: Okay.
3: Αυτά, μάνο μου.
2: Ευχαριστώ, Ιωάννη.
3: Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά. Yeah.

0: ραδιοβάρκα ο άγρυπνος, 211-10-80-880. Και είναι στην άκρη της γραμμής η αγαπητή μας Ευτυχία Ζώη, το Αηδόνι των Ιωαννίνων. Γεια σου, Ευτυχία.
1: Γεια σου, Μάνο, γεια σου και χαρά σου.
0: Καλώς την. Πώς είσαι?
1: Ναι, το πήρα γρήγορα απόψε.
0: Καλά ξηγήθηκες.
1: Εχθές το βράδυ που κοιμήθηκα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, με πήρε ο ύπνος και έγειρα.
0: Στο καραβιού την Γλώρη, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εσένα σε ξύπνησε του καπετάνιου ο γιος, όχι η κόρη.
1: Δεν γνωρίζω αν είχε γιο.
0: Ναι, για την κόρη είναι σίγουρο.
1: Αν είχε, ναι. Εντάξει, είχατε ένα θέμα χθες για την καθαρότητα, για την ασφάλεια.

0: Ναι, τι είχατε.
1: Ναι, για την τσαπατσουλιά.
0: Τσαπατσουλιά. Μα είμαστε τέτοιος λαός.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε τώρα. Τι να... Εγώ δεν είδα. Μπορεί, ξεχωρίζουμε πολύ. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους σε ένα σουβάλι.
1: Όχι.
0: Αλλά μια πολυψηφία είναι προχειρότητα.
1: Ναι.
0: Ναι. Κάτι που αρχίζουν δεν το τελειώνουν.
1: Ναι, πάντα αφήνουν κάτι.
0: Αφήνουν κάτι.
1: Ναι. Ναι. Για να το ξαναπληρωθούν πάλι.
0: Μάλλον.
1: Ναι, γιατί όταν, όλοι αυτοί που παραλαμβάνουν τα έργα, ποιον κοροϊδεύουν.
0: Ποιον
1: δηλαδή,
0: κοροϊδεύουν.
1: Δεν ξέρω, εσένα, εμένα, τους φίλους που μας ακούνε, ξέρω εγώ.
0: Εμάς κοροϊδεύουν.
1: Αυτό λέω κι εγώ, εμάς κοροϊδεύουν.
0: Εμάς κοροϊδεύουν.
1: Αλλά όταν το επιτρέπεις να γίνεται, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σε άλλα κράτη δεν γίνεται.
0: Αυτό και εγώ, εμείς που ζήσαμε σε άλλο κράτος,
1: ναι.
0: Γι' αυτό και δεν μπορούμε εμείς εδώ να προσαρμοστούμε και να δούμε τα πράγματα πιο καλύτερα. Δεν τα βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω τόσα χρόνια εδώ στα Γιάννα. Δεν βλέπω κάτι να διορθώνεται. Όπως ήταν πριν, έτσι είναι και έτσι ήταν και πέρυσι και πρόπερυσι και πριν. Δεν αλλάζει κάτι. Να φανταστείς τώρα που κόψανε τα χόρτα στους δρόμους, στις άκρες, βγήκαν τα σκουπίδια στην επιφάνεια.
1: Αυτά που ήταν κρυμμένα μέσα στα χόρτα.
0: Αυτά που ήταν κρυμμένα μέσα στα χόρτα. Δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει κάτι που να μην δεις σκουπίδι, που να μην δεις μπουκάλι, που να μην δεις τενεκέ. Γιατί το κάνουν αυτό. Τι τους αρέσει και το κάνουνε.
1: Μα δεν ενδιαφέρονται. Δεν είναι θέμα τι τους αρέσει.
0: Ναι.
1: Στα παλιά τους τα παπούτσια.
0: Να μην αγαπάνε τον τόπο τους.
1: Όχι.
0: Την καθαριότητα.
1: Όχι.
0: Δεν την αγαπάνε.
1: Δεν την αγαπάνε.
0: Όπως δεν θα αγαπούν και την καθαριότητα στο σπίτι τους μάλλον.
1: Και στον εαυτό τους επάνω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, μωρέ. Δηλαδή η κατάσταση, μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι μόνο εάν εμφανιζόταν ένας φωτισμένος ηγέτης ο οποίος να έπαιρνε τα ρίσκα του.
0: Πόσες φορές το λέω εγώ. Ναι.
1: Αλλά καλό Πάσχα.
0: Θα βγει ποτέ, θα έρθει ποτέ.
1: Δεν θα έρθει.
0: Δεν θα τον αφήσουν.
1: Δεν ξέρω, δεν θα έρθει.
0: Δεν θα τον αφήσουνε. Μπορεί και να υπάρχει κάποιος να βγει, αλλά δεν θα τον αφήσουνε.
1: Να.
0: Αυτό πιστεύω εγώ. Δεν και εκεί στη Γερμανία δεν ασχολούμαστε ποτέ με την πολιτική, ούτε καν. Αλλά εδώ που ήρθα και ακούω πιο πολλά και κάπου χώνομαι κι εγώ έτσι. Να...
1: Ναι, στις κουβέντες, ναι.
0: Να ακούω κάτι και να λέω, να ναι. Παίρω. Αλλά δεν γίνει, όχι. Είναι όπως είναι σε ένα σπίτι.
1: Δηλαδή?
0: Σε ένα σπίτι, εγώ να πω τώρα που μεγάλωσα σε ένα χωριό που δεν είχαμε καν... ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε δρόμο. Τίποτα δεν είχαμε εκείνα τα χρόνια.
1: Πώς το λέγανε το χωριό?
0: Ούτε κρεβάτια υπήρχαν, μάνο μου, ούτε καρέκλες, ούτε τραπέζια.
1: Στο Πάτωμα, ναι.
0: Στο Πάτωμα. Στο Πάτωμα κοιμόμασταν από εκεί. Αλλά όμως την καθαριότητα την είχαμε.
1: Ναι.
0: Αυτά τα λίγα τα πράγματα που είχαμε, τα είχαμε καθαρά.
1: Ναι, οι μανάδες. Οι μανάδες, ναι.
0: Δεν μπαίναμε στο σπίτι με τα παπούτσια.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Ναι.
0: Και ακόμα και εδώ και τα παιδιά μου τα έμαθα όταν έρχονται απ' έξω θα αφήνουν τα παπούτσια τους και θα πλένουν τα χέρια τους. Αυτό το τους έχω μάθει.
1: Τέλεια.
0: Δεν μ' αρέσει στο σπίτι του άλλου να πάω με τα παπούτσια. Το παπούτσι δεν που πατάμε, δεν ξέρω μη που πατάμε και τι φέρνουμε.
1: Δίκιο έχεις.
0: Ναι, εγώ αυτό το έχω.
1: Δίκιο έχεις.
0: Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι και άνθρωποι. Κόσμος και κοσμάκης.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Καμιά παραγγελιά δεν μας κάνανε.
0: Δεν μας κάνανε, δεν
1: αλλά
0: πειράζει.
1: Δεν πειράζει, θα το πούμε από μόνοι
0: εμείς
1: μας.
0: Εμείς θα το πούμε αυτό που είναι... εγώ θα πω ένα τραγούδι, γιατί εμείς εδώ είχαμε έναν τραγουδιστή καλό, τον αείμνηστο Αλέκο Κιτσάκη.
1: Βέβαια.
0: Ναι, είχαμε...
1: Μορφή, μεγάλη.
0: Και ξαναβγαίνει τέτοια φωνή.
1: Βέβαια.
0: Και μου αρέσει ένα τραγούδι που έλεγε πολύ... Παλιό, πολύ παλιό τραγούδι.
1: Οκ, πες αυτό λοιπόν.
0: Αυτό θα πω που μιλάει για μια Μαριό για αγάπη. Θα σας το αφιερώνω και μετά θα μου επιτρέψεις μόλις θα τελειώσω αυτό.
1: Ναι.
0: Θα πω ένα λίγο για να το αφιερώσω στην αγαπητή Σταυρούλα.
1: Οκ.
0: Οκ.
1: Αμέ.
0: Και το αφιερώνω σε όλους αυτούς που αγαπάνε το δημοτικό μας τραγούδι, γιατί έχουμε μια πλούσια παράδοση.
1: Έχουμε.
0: Και πρέπει να την κρατήσουμε. Όπως τη βρήκαμε, να τη μεταφέραμε και στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν.
1: Πάμε.

0: ήταν το άϊμνο
1: πολύ
0: του
1: ωραία.
0: Βαλέκου Κουτάκη.
1: Εδώ μεταξύ το αφιερώνουμε και στον Απόστολο.
0: Και στον Απόστολο,
1: γιατί
0: ναι.
1: γιορτάζουν σήμερα.
0: Α,
1: δηλαδή μπήκαμε στη μέρα.
0: Πολλά, ναι.
1: Ναι, και
0: πολλά.
1: Οι Αποστολίες και οι Απόστολοι.
0: Υγεία να έχουν Πέτρος, Παύλος, Απόστολος.
1: Εχθές Πέτρος, Παύλος, ναι.
0: Ναι, ναι. Στην Ισίδη μέχρι 40 μέρες μπορούμε να λέμε.
1: Ναι, μωρέ, το ξέρω. Είναι ειδική παραγγελία για ξεχαστιάριδες.
0: Ναι, ναι. Και να πω ένα σιρτό γιατί το αφιερώνω στη Σταυρούλα.
1: Να, με.
0: Και σε όλες τις κυρίες.
1: Σταυρούλα για σένα, ακούς.
0: Ναι.

0: Εμείς ευτυχία μου. Καλή δύναμη.
1: Εγώ θα βγαίνω να σου λέω τραγούδια.
0: Έτσι. Και εμείς αυτό θέλουμε.
1: Εντάξει.
0: Άντε, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια, καλό σου μέρα. Ευχαριστώ.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Ένα-δύο από τα σχόλια που έχουν αναρτήσει οι φίλοι κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε σήμερα για ποιο ήταν ή εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής σας.

0: τα περισσότερα είναι ευχές για καλό βράδυ, καλή εκπομπή κτλ. Αλλά έχει και ένα ψιλοκόλλημα εδώ πάθει. Το... εντάξει, το κατάφερα. Το άνοιξα. Λοιπόν, η κυρία Ελεάνα Χίλαρη. Το όνειρό μου ήταν να αποκτήσω οικογένεια σαν την πατρική μου, που να συνοδεύεται από ευτυχία, γαλήνη και οικονομική ανεξαρτησία. Καλή εκπομπή. Η κυρία Τασούλα Πολάτου. Κύριε Τσιλιμίδη, καλησπέρα. Θέλω μια χάρη. Κάποια στιγμή να κάνετε μια εκπομπή για τα αδέσποτα γατιά και για τις φιλοζωικές και τους εθελοντές. Καλό βράδυ. Ελπίζω να εισακουστώ. Ο Λάζαρος Ιταρίδης. Το μεγάλο του όνειρο, λέει, ήταν τα ταξίδια. Δεν έχει κάνει πολλά. Γεια σου, Βασίλη Πασάλη, από την Καβάλα.
1: Αγαπημένοι μου μπαρμάδες, τα φιλιά μου.
0: Καλώς τον.
1: Εύχομαι την υγεία σας να είστε γεροί.
0: Και εσύ.
1: Και εύχομαι και όλοι οι συνακροατές μας να είναι γεροί και να έχουν χαρούμενες μέρες συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Το σειρά μου να πω, ε.
0: Αν θέλεις, ναι.
1: Το δικό μου όνειρο ήταν όταν γνώρισα την Όλγα μου και όταν καταλάβαμε ότι εκείλησε ο τέντερης και βρήκε το καπάκι σε τέτοιο σημείο που προϊονιζότανε μια μακρόχρονη ζωή μέσα σε αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση, καλή συμπεριφορά, οικογένεια, προκοπή, γράμματα, σπουδές, πράγματα. Και το λογαριάζαμε έτσι και δόξα τω Θεώ έτσι ξεκίνησε. Μια οικογένεια υποδειγματική, καταπληκτική ένωση και αγάπη, καθαροί άνθρωποι, προσφέραμε πάρα πολλά, θα περιαυτολογήσω λίγο.
0: Δεν πειράζει.
1: Ας με συγχωρέσετε. Προσφέραμε πολλά στην κοινωνία, και εγώ και η Όλγα μου. Όσο ήταν ο χαρακτήρα μας, το ψώνι μας, το χόμπι μας, βοηθήσαμε πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Και λόγω του ελληνικού κακού ελαττώματος δεν μου λένε και καλημέρα. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Όσο είσαι στην εξουσία, ο άλλος βγάζει και τη γλώσσα του έξω για να σε ευχαριστήσει.
0: Ναι.
1: Τελείωσε η εξουσία. Δεν γνωριζόμαστε. Ποιος είσαι εσύ, κύριε. Μα εγώ σου δώσα ψωμί και τώρα παίρνει σύνταξη. Τώρα έχουν άλλη σειρά. Άλλοι που είναι στο κοβέρνο.
0: Ναι.
1: Εσύ εξεμέτρησες τα προστοζήν στο δημόσιο ή στη θέση που ήσουν. Άσε μας τώρα άλλος. Πέρασα που λες θαυμάσια με την Όλγα. Το όνειρό μας ήταν αυτό. Καλά παιδιά, καλές σπουδές. Να που κατασταθούν τα παιδιά. Να βοηθήσουμε όλοι ήταν στους συγγενείς μας, τους φίλους. Όλο τον κόσμο κτλ. Εκεί που κυλούσε ήρεμα η ζωή. Γύρω στα 40 χρόνια. Εκεί ξαφνικά ήρθε η κεραμίδα. Η κεραμίδα που δεν την περιμέναμε. Δεν το φανταζόμαστε.
0: Ναι.
1: Θεωρούσαμε ότι η ζωή μας θα ήταν έτσι... ακόλυπη από πόνους, από στενοχώριες, από ασθένειες, από αρρώστιες, από χιλιάδιο άλλα πράγματα που δεν τα είχαμε γνωρίσει. Εκτός του από τις συνήθεις, τις γρήπες, τέτοια πράγματα, δύσκολα όμως που να άπτονται της ζωής ή του θανάτου, δεν τα είχαμε, δεν πέρασαν από το μυαλό μας. Και οι συγγενείς μας που είχαμε, οι γονείς μας και τα λοιπά, κρατάγανε ακόμη. Και ξαφνικά, το 2010, εκεί ήταν μια κεραμίδα, τόση κεραμίδα, που χάσαμε και οι δυο το... τι χάσαμε, τη λογική μας, την ψυχραιμία μας, χάσαμε τα πάντα. Εκείνο που λογαριάσαμε να ζήσουμε μαζί είναι να γεράσουμε μαζί. Αυτό έλεγα πολλές φορές και γελάγαμε όταν χορεύουμε, όταν διασκεδάζαμε. Τα πάρτι στους χορούς και στα πανηγύρια, άντε λέγαμε, άντε ακόμα μια χρονιά να γεράσουμε μαζί, να γεράσουμε, να φτάσουμε 80, 90. Εγώ τα έφτασα. Εγώ ενίκησα όποιες αντιξότητες τυχόν βρέθηκαν. Εκείνη δεν νίκησε, εκείνη ιτήθηκε. Εκείνο ήταν που μου συνέτριψε την υπόλοιπη ζωή, αλλά παρόλα αυτά έχω ένα κέφι για ζωή, έχω έναν ενθουσιασμό, ειδικά τώρα με τους δύο θείους που απέκτησαμε. Να είστε καλά ρε Μάνο. Εσύ Αλεξάνδρα,
0: ναι.
1: Με σας άλλαξε η ζωή μου. Από τότε που σας γνώρισα, σε γνώρισα τηλεφωνικά,
0: ναι.
1: Και τότε που με ενθάρρυνες για πολλά πράγματα. Αλλά δυστυχώς το όνειρό μας αυτό με την Όλγα μου δεν το καταφέραμε. Και ξέρεις, είχα την απέτηση, θα μιλήσω τώρα έτσι λίγο αυστηρά, να είχα απέτηση από το Θείο να με βοηθήσει, να την βοηθήσει.
0: Από το Θεό εννοείς.
1: Γιατί? Γιατί νομίζω ότι ήμασταν ανεπίληπτοι στη ζωή μας. Προσπαθώντας με κάθε τρόπο, ήταν του χαρακτήρου μας, ήταν της συμπεριφοράς μας.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν η κολακία προς οποιονδήποτε. Όχι, το θέλαμε και μας άρεσε. Εκεί είχαμε το ελάχιστο, την ελάχιστη απέτηση Μάνο, ναι Μάνο, όταν σε ζητάω και όταν σου ζητάω τι, πάρτινε, πάρτινε να ησυχάσει, να σταματήσει να βασανίζεται, να υποφέρει. Κάνε μου το ελάχιστο, έχεις υποχρέωση. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, ούτε μια ένδειξη, ούτε μια κουβέντα, ούτε ένα παρηγορητικό λόγος. Ούτε ένα μήνυμα, κάτι. Φωνή βόντο σε τερίμο. Και εγώ τόσα χρόνια, όχι, ήμουν πιστός. Περιμένοντας ανταμοιβή, όχι. Δεν ήθελα τέτοια πράγματα. Αλλά ήλπιζα, υπήρχε έτσι στο μυαλό μια ιδέα. Αν καμιά φορά σε είχα ανάγκη και σου το ζήταγα, με μεγάλη χαρά θα το έκανες. Γιατί έζησα με όσα εκείνα που είπες και συμπαραστάθηκα στον κάθε ένα σε οτιδήποτε ζήτησε. Τι ήταν? Ναι, εκεί όταν φτάνεις εκεί στο τέρμα είναι το ελάχιστο, όταν λες πάρ' τη ζωή να ησυχάσει, να σταματήσει ο πόνος. Ούτε τότε. Ζητώντας την θεραπεία, εκεί είναι ένας τείχος μεγάλος που δεν έχει αντίκρισμα, δεν έχει πέρασμα. Εντάξει. Εκείνο αγωνίζονται πολύ, μακάρι να έρθει η ώρα που θα νικήσουν τον καταραμένο τον καρκίνο. Ζήταγα όμως το άλλο, να σταματήσει ο πόνος. Αυτός ο διάχυτος πόνος που γίνει τόσος κόσμος υποφέρει, χιλιάδες κόσμος ασταμάτητος. Ούτε αυτό.
0: Σωστά.
1: Λυπάμαι που είπα στερόχωρα πράγματα, ρε Μάνο.
0: Όχι, είτε,
1: χάλασα λίγο την αυτή.
0: Μην ανησυχείς καθόλου.
1: Την ηρεμία της εκπομπής σου.
0: Άκουσε να δεις. Αλλά δεν παθαίνει τίποτα η εκπομπή. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε ορισμένα πράγματα να τα διαχειριστούμε. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, μωρά, αδερφέ
0: μου. Εσύ πονάς και από τη στιγμή που πονάς, πονάμε κι εμείς μαζί σου. Αυτό είναι όλο.
1: Έτσι, φίλοι, έτσι είναι οι φίλοι. Έτσι είναι.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Έτσι είναι οι φίλοι, έτσι. Αυτό είναι ο παρηγορητικός λόγος που τον θέλω και μου λείπει Μάνο. Και τον θέλω. Αλλάζει η ζωή, ναι, όταν ξέρεις, όταν ακούς και ξέρεις ότι είναι καθαρός, ειλικρινής ο άλλος.
0: Ναι.
1: Σε θέλει. Πονάει για σένα. Και τι βάλσαμο, τι ικανοποίηση, τι γλύκα είναι αυτό το πράγμα. Να είστε καλά ρε Μάνο γαμόν.
0: Και εσύ αγόρι μου.
1: Να είστε καλά.
0: Και πάντα κοντά σου θα είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε
1: ευχαριστώ
0: φιλό.
1: Και εσένα και την Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σου.
1: Εύχομαι να είστε καλά. Όλο και ο κόσμος να έχει υγεία. Γεια χαρά.
0: Γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κέτη μου από την Κυψέλη.
1: Γεια σου και εσένα.
0: Καλά είσαι.
1: Και γεια σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι σε γενικές γραμμές.
0: Οκ, okay, γιατί την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήσουν πολύ σφιγμένη, το θυμάσαι. Στενοχωρημένη.
1: Στενοχωρημένη, ναι, κατά και τώρα και προχτές την Κυριακή. Ψιλοτσαντίστηκε το Σάββατο δηλαδή. Είναι τα οικογενειακά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι. Που είναι... Για βλακίες, ας πούμε, να σου τεινάζουν το νευρικό σύστημα στον αέρα.
0: Το έχουν αυτό οι κοντινοί άνθρωποι, πολύ συχνά.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι,
0: ναι, ξέρεις.
1: Γιατί δεν ξέρω, η νεολαία είναι τελείως αλλού. Δεν καταλαβαίνουν και νομίζουν ότι τα ξέρουν και όλα και ότι τα ξέρουν και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερή η κατάσταση, να μην μπορεί να συνεννοηθούν οι γενιές.
0: Ναι.
1: Εμένα το όνειρό μου ήταν να κάνω μια οικογένεια, σαν πρότυπο είχα την οικογένεια Kennedy.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε η Ρόζη Kennedy, η μητέρα του Τζον, ναι, που είχε 11 παιδιά. Και είχα κολλήσει κι εγώ να κάνω 11 παιδιά. Μετά όσο μεγάλωνα τα κατέβαζα. Τελικώς κατέληξα στα 6.
0: Λίγα είναι.
1: Ναι, αλλά δεν έκανα 6. Γιατί τώρα δεν έκανα 6? Γιατί παντρεύομαι τον πρώτο άντρα 3 μέρες πριν πεθάνει ο πατέρας μου. Ανήλικη ούσα. Mm. Και επειδή ας πούμε είχα υπάρξει άτακτο παιδί, ήμουνα πολύ ζωντανό παιδί,
0: ναι,
1: και ήμουνα άτακτη. Και υποτίθεται ότι γι' αυτό ούτε καλή μαθήτρια ήμουνα, τίποτα.
0: Ναι.
1: Και υποτίθεται ότι ο πατέρας μου έβγαλε καρκίνο εξαιτίας μου.
0: Καλά, αυτό
1: έπεσε
0: δεν
1: είναι. Έπεσε ψηλό εκβιασμός. Ναι.
0: Α, τα λέγανε για να σε φρικάρουνε.
1: Για να με πάει, για να πάω να παντρευτώ, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα... αφενός κάπου μέσα σου, μέσα μου έλεγα, ας πούμε, μπάς και...
0: Είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, κατάλαβες.
0: Ένα μικρό παιδάκι ήσουν τώρα. Τι...
1: ναι. Τελικώς παντρεύομαι. Κάνουμε το πρώτο το παιδί και μας λένε οι γιατροί ότι δεν πρέπει να κάνετε άλλο και ότι αυτό το παιδί θα πάει 7, 8, 9 ετών και θα πεθάνει.
0: Γιατί, τι είχε, μεσογειακή αναιμία?
1: Κυστική νόδη νόσο.
0: Αμάν, κατάλαβα.
1: Οπότε πέφτει το πρώτο διαζύγιο. Εμένα τώρα δεν... είχε όλη η αγάπη που ένιωθα μέσα μου, είχε πέσει πάνω σε αυτό το παιδί. Και καταλαβαίνεις τώρα την κατάστασή μου, δηλαδή το τι πέρναγα. Με αποτέλεσμα να λέω ότι πρέπει να αντιδράσω και πρέπει να προχωρήσω να κάνω κι άλλο με κάποιον άλλον άντρα. Παντρεύομαι δεύτερη φορά και πέφτω σε άντρα που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά γιατί είχε περάσει μαγουλάδες. Πάει κι αυτό. Άντε λέω τώρα να πάμε για τρίτο. Και πάμε για τρίτο και ο τρίτος ήταν ανεύθυνος, ας πούμε, του άρεσε πολύ ο ποδόγυρος.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες. Και κάνουμε άλλα 2 παιδιά με αυτόν, το οποίο το ένα το έχασα, 3,5 μηνών, γιατί ήταν προώρο. Το δε άλλο το έχασα σε ηλικία 28 ετών. Εννοείται ότι το πρώτο το έχω.
0: Το πρώτο με την ίνωση.
1: Με την κυστική ίνωση, ναι.
0: Ζει,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα πώς ζει είναι ένα παιδί με κυστική ίνωση νόσο.
0: Ναι.
1: Και τι προβλήματα έχει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Έλα ρε και τι.
1: Ναι. Ναι, μιλάμε για πρώτο λαχείο. Για ναι, πρώτο βαθμό λαχείο.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά... το πολεμάω εγώ το θέμα και λέω ότι πρέπει, έχουμε καθήκον και άλλα. Δεν είναι μόνο ο εαυτός μας και η ζωή μας και πιστεύω κιόλας και στην ψύχωση, πιστεύω και σε διάφορα τέτοια πράγματα. Ό,τι βοηθάει, ας πούμε, τον άνθρωπο να προχωρήσει και να μην τα καταθέσει τα όπλα από τις δυσκολίες, το χρησιμοποιώ.
0: Αλλά κάνεις, πολύ σωστά.
1: Ναι, δεν... και τώρα πάντοτε το ήθελα αυτό, δηλαδή, από τότε που γεννήθηκα. Είχα μια λατρεία στην πατρίδα μου. Mm-hmm. Άκουγα τον εθνικό ύμνο και έκλαιγα. 3-4 ετών τώρα συζητάμε.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και το παιδί που χάθηκε στα 28, από τι...
1: Από τι χάνονται 2.000 παιδιά κάθε χρόνο στην Αθήνα.
0: Από μοτοσκλέτες.
1: Όχι, ήταν ένα κορίτσι.
0: Ναι.
1: Από ναρκωτικά.
0: Από ναρκωτικά, μάλιστα.
1: Και γι' αυτό έχω τέτοια οργή μέσα μου για τη γενοκτονία που γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτά που αγαπάω εγώ, εμένα μου τα σκοτώνουνε αυτές οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό έχω τέτοιο μίσος μέσα μου και οργή.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω, Κέτη μου.
1: Τώρα ήθελα να πω και κάτι άλλο που σκέφτηκα.
0: Ναι.
1: Για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο κυριότερος λόγος που υπάρχει μόλυνσης προέρχεται από αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες προκειμένου να μην κερδίσει ο άλλος ή να μην χάσουν αυτοί από λιανική, ας πούμε, που μπορεί να δώσουν, δηλαδή, συγκεκριμένα τι κάνουν. Συσκευάζουν όλα τα προϊόντα σε πλαστικό.
0: Ναι.
1: Και γεμίζουν τον τόπο με πλαστικά. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη μόλυνση που γίνεται. Δηλαδή σκεφτείτε μονάχα όλο αυτό ένα σούπερ μάρκετ τι σκουπίδι βγάζει. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα, ας πούμε, παίρνει το τάδε σαπούνι πλησίματος. Να υπάρχει σε δεξαμενές, πώς έρχεται το πετρέλαιο, όλα ακόμη μεγαλύτερες,
0: ναι.
1: Να υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ ένα τέτοιο, θες το τάδε... Τσακ, θα έχεις ένα μπουκάλι το οποίο θα στο γεμίζουν και θα στο χρεώνουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν όλες αυτές οι συσκευασίες. Αλλά αυτοί το κάνουν για το θέμα του να το χτυπήσουν στο ταμείο και να μην χάσουν, μην τύχει και πουλήσει, ας πούμε, ο άλλος κάτι και το πουλήσει χωρίς να κερδίσει κάτι. Όχι, θέλουν να ανταρπάξουν όλα. Αυτή η απληστία που γίνεται είναι ασύλληπτη. Και βλέπετε αυτό στο κάθε τι. Ως αυτοκίνητα, αβέρτα. Δεν υπολογίζουν τίποτα, δηλαδή κατασπατάληση των πόρων και καταστροφή του περιβάλλοντος. Τίποτα. Και σκουπίδια παντού. Σκουπίδια δηλαδή, ενώ θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο απλά. Πόσα πράγματα, ας πούμε, θα μπορούσαν όλες αυτές οι συσκευασίες με τα τυριά, με τα ζαμπόν, με τα έτσι, με όλα αυτά, θα μπορούσαν να είναι όλα αυτά να τα παίρνεις σε ένα χαρτάκι, να τα παίρνεις σπίτι σου, να τελειώνει.
0: Πολύ σωστά. Ωραία ιδέα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό πρέπει να γίνει πρέπει να γίνει σύνθημα, να το καταλάβουν όλοι, ότι πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
0: Μόνο που για να γίνει αυτό χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση.
1: Άμα περιμένεις από αυτούς πρέπει να τους πιάσεις και να τους έχεις μπροστά και θα πεις θα ψηφίσετε αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μόνον έτσι καταλαβαίνουν αυτοί. Δεν υπολογίζουν Χριστό. Έχουν από πίσω την αβάντα των διεθνών εγκληματιών και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ό,τι τους πούνε δηλαδή. Όχι ό,τι γουστάρουν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Ό,τι θέλουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Και μετά, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ξένες λέξεις. Τι θα πει είμαι σε mood, τι θα πει project, τι θα πει budget, τι θα πει όλες αυτές οι μπούρδες που... Μιλάμε τώρα για τη μητέρα όλων των γλωσσών και έρχονται τώρα να την καταστρέψουνε. Να την καταστρέψουνε δηλαδή και να ακούς και στρατηγούς και να ακούς και τέτοιας κατηγορίας ανθρώπους να σου λένε από τηλεοράσεως να βάζουν συνεχώς καινούργιες λέξεις αμερικάνικες στο λεξιλόγιο. Και κάθε λέξη τέτοια που μπαίνει χάνονται πολύ περισσότερες ελληνικές. Και αυτό είναι εις βάρος ολοκλήρου της ανθρωπότητος.
0: Ναι.
1: Γιατί η ελληνική γλώσσα ενεργοποιεί τον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Έχουν γίνει μελέτες. Αυτά πρέπει να κάνουν έπειτα. Αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ έχει ιδιωτικοποιηθεί, έτσι δεν είναι? Είναι ιδιωτικού δικαίου η ΕΡΤ.
0: Δεν το έχω ψάξει.
1: Ναι, για ψάξω να δεις, γιατί μια συζήτηση...
0: Δεν είναι.
1: Εγώ άκουσα από τηλεοράσεις βουλευτές που το λέγανε, ας πούμε.
0: Οι βουλευτές λένε ότι τους κατέβει πολλές φορές, αλλά... Θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Και τι,
1: ναι,
0: θα στρογγυλεύει η ώρα.
1: Ναι, στρογγυλεύω. Μόνο αυτό να πω και τελειώνω. Λοιπόν, για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνω εγώ ΕΡΤ, αφού έχει ιδιωτικοποιηθεί? Για ποιο λόγο?
0: Okay. Δεν μπορώ να σου μιλήσω άλλο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: έχω...
1: το καταλαβαίνω. Απλώς καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή επιτυχία, υγεία να έχουμε όλοι.
0: Μακάρι.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-880. Γεια σου αγαπητέ μου Χρήστο από το New Jersey.
1: Μάνο καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές καλησπέρα σας.
0: Καλώς το.
1: Πήρα την αφορμή να μιλήσω λίγο απόψε. Ακούγα την κουβέντα με τον κύριο Ιωάννη και τη χάρηκα. Βάλατε ερωτηματικά τα οποία έχουν λυθεί στο εξωτερικό. Μπορούμε να τα μοιραστούμε πάμπολες φορές, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους δεν μπορούν να ακουστούν, να αποδεχτούν για να βρεθούν οι λύσεις. Κοιτώντας στην περιοχή που μένω, να πάμε πρώτα από το πρώτο σκαλοπάτι που αναρωτηθήκατε με την συνακροάτρια ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος ηγέτης να το βάλει το πράγμα στη σειρά. Εγώ το έχω δει αλλιώς μάμε το πράγμα. Ηγέτες υπήρξαν, περάσαν από την Ελλάδα για να βάλουν τα πράγματα στη σειρά, αλλά επειδή ο περισσότερος ελληνικός πληθυσμός ούτε καν διανοήθηκε ότι αυτά που κάνουν θα μπει το πράγμα στη σειρά, τους κοροϊδέψανε, τους υποτιμήσανε και αυτοί ζουν καλά, αλλά όχι ο λαός. Ένα παράδειγμα. Θα το πω αυτό το παράδειγμα και θα έρθω εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνω τη σύγκριση. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο νεότερος,
0: ναι,
1: που τον κοροϊδεύει μεγάλος αριθμός της Ελλάδος, έκανε τη λεγόμενη διαφορετική διαχείριση στην πατρίδα και ξεχώρισε και έβαλε περιφέρειες. Μέσα στις περιφέρειες υπάρχουν οι δήμοι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ζω εγώ εδώ υπάρχουν τα county, τα οποία λέγονται περιφέρειες. Και μέσα στις περιφέρειες υπάρχουν τα town, τα μεγάλα χωριά, δηλαδή γιατί τα δικά μας τα town, τα χωριά, είναι 10.000 κατοίκους κτλ., τα οποία είναι οι κοινότητες.
0: Ναι.
1: Κοιτώντας πίσω στην ιστορία, υπήρχαν κοινότητες οι οποίες ήταν πολύ πιο παλιές και ανεπτυγμένες με άλλον τρόπο από αυτές που αποφασίστηκαν και ιδρύθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 50 με 60. Ας πω τη διαφορά τώρα των κοινοτήτων που αποφασίστηκαν και ιδρύθηκαν το 50 με 60. Ξεκίνησανε, και είπαν η πολιτεία βέβαια,
0: ναι,
1: ξεκίνησε και είπε ότι αυτό το χωριό, αυτή την κοινότητα, 8.000 κατοίκους, θα την κάνουμε διαφορετική από την προηγούμενη ανεπτυγμένη κοινότητα, αλλά θα τις φέρουμε σε ένα καινούριο μοντέλο. Ποιο είναι το μοντέλο? Ότι αφού κόψανε τα οικόπεδα, αποφασίζεις και αγοράζεις όπου φτάνει η τσέπη σου, και ό,τι φτάνει η τσέπη σου, μεγάλο οικόπεδο ή μικρό οικόπεδο, με μία διαφοροποίηση. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει φόρος οικοπαίδου και αυτός ο φόρος οικοπαίδου δεν θα πηγαίνει στην πολιτεία ή στο Washington DC, στο Federal που είναι στα Αμερική, στα Αγγλικά, θα μένει στο χωριό, στην κοινότητα, για τα έργα και για τις αποφάσεις που χρειάζεται το χωριό. Ψηφίζει στην κοινότητα, βγάζει το συμβούλιο, ο κόσμος λέει τι θέλει, χρειαζόμαστε καλύτερα σχολεία. Καλύτερα σχολεία. Χρειαζόμαστε λεφτά όμως, ξέρεις, για να κάνουμε καλύτερα σχολεία.
0: Ναι,
1: η πολιτεία δίνει 50 δραχμές στο κάθε κεφάλι, ας πούμε, σε όλη την πολιτεία. Για να κάνουμε καλύτερα σχολεία χρειαζόμαστε 100 δραχμές. Τις υπόλοιπες στις 50 θα τις βάλουμε μέσω φόρου στους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν την κοινότητα. Και έτσι βλέποντας πίσω εγώ σαν άτομο τις παλιές κοινότητες με τις καινούργιες κοινότητες οι οποίες ιδρυθήκανε μετά το 60, τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Κόσμος με καλύτερη εκπαίδευση, γιατί η εκπαίδευση οφείλεται στην κοινότητα, δεν οφείλεται στην πολιτεία. Τεράστια διαφορά. 80% των μαθητών κάθε χρονιά καταλήγει σε μεγάλα πανεπιστήμια. Και οι άλλες κοινότητες, 80% δεν καταλήγουν σε μεγάλα πανεπιστήμια. Και κάθεσαι και αναρωτιέσαι γιατί, τι γίνεται. αφού οι ίδιοι είμαστε. Θα μπορούσα και εγώ να ζω σε αυτή την κοινότητα και να μην πάει το παιδί μου σε. Να μην έχει τα περιθώρια για, να, για, ένα, για ένα καλύτερο αύριο, για, για ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Το μεγάλο πανεπιστήμιο έχει φοβερές ιδέες. Έχει πολύ περισσότερες και πιο εμπειρικές και καλύτερες ιδέες από τα μικρά πανεπιστήμια. Και όταν θα μπει μέσα στα μεγάλα πανεπιστήμια, εφόσον φέρεις τους βαθμούς που χρειάζεσαι, γιατί άμα δεν έχεις βαθμούς, δεν χρειάζονται παράδες. Ένα περιστατικό το οποίο το γνώρισα εγώ ίδιος, το έζησα, δεν το ήξερα, το έζησα τα χρόνια των παιδιών μου. Ήταν μια οικογένεια, η μητέρα ήταν, αναισθησιολόγος και ο πατέρας ήταν δικηγόρος. Ήταν μια άλλη οικογένεια που η μητέρα έβαφε νύχια και ο πατέρας δεν ξέρω τι έκανε. Η μητέρα τραβούσε την οικογένεια. Όταν ήρθε ο καιρός, ήταν και, και οι δύο οικογένειες είχαν παιδιά στο γυμνάσιο. Όταν ήρθε ο καιρός, η βαθμολογία του παιδιού με τη μητέρα που έβαφε νύχια δεν πιανόταν. Κατέβηκε το Χάρβεν και τον παρέλαβε τζάμπα. Με δίχως μία. Πήγε ψυχολόγος με τον δικηγόρο να προωθήσουν και αυτοί το δικό τους παιδί με λεφτά μέσα στο Χάρβεν. Δεν έχει το δικαίωμα το Χάρβεν, όχι το μόνο το Χάρβεν, αλλά και κάθε πανεπιστήμιο, την ίδια χρονιά να πάρει από το ίδιο γυμνάσιο δύο παιδιά. Μόνο ένα. Προωθήθηκε το παιδί μέσω γνώσης, δωρεάν παιδεία, ναι, τέσσερα και παραπάνω χρόνια, στο Χάρβεν. Αυτό το παιδί ξέρει η απέκτηση. Απέκτησε γνώσεις που όταν πριν από τελειώσει το, γιατί τα γνωρίζω τα παιδιά και τα δύο και το, κάνω παρέα με το γιο μου και το γιο μου και όλα αυτά τα γνωρίζω τα παιδιά. Πριν τελειώσει το Harvard, το παρέλαβε μια μεγάλη εταιρεία στη Νέα Υόρκη, να μην σου πω τον αριθμό χρημάτων γιατί περιτώσει. Ναι. Μέσα σε πέντε χρόνια αγόρασε σπίτι. Μέσα σε πέντε χρόνια αυτό το σπίτι αγόρασε σπίτι γιατί πέθανε ο πατέρας του και τακτοποίησε και τη μάνα του και την αδερφή του. Και μιλάμε σπίτι σε κοινότητα με μεγάλη φορολογία. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν στην πατρίδα. Αλλά δεν ξέρω γιατί είτε δεν εκπαιδεύτηκε ο κόσμος στα σχολεία, είτε δεν θέλει να ακούσει την πληροφορία γιατί μένει ακόμα στο εμείς οι Έλληνες είμαστε καλύτεροι. Έχουμε την καλύτερη γλώσσα. Έχουμε το DNA μας. Συγγνώμη ρε μάνα, και εγώ Έλληνας είμαι, αλλά το έχουν παραξηγήσει οι πατριώτες. Πρέπει να καθίσουν να αφουγκραστούν λίγο διαφορετικά. Ακούω από πολλούς συνεκροατές ότι η ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη στον κόσμο. Μπορεί. Γνωρίζοντας την ελληνική γλώσσα, πόσα περιθώρια νομίζεις ότι έχεις να πιάσεις εργασία στις μεγάλες εταιρείες με μεγάλες ιδέες και με μεγάλο χρηματικό ποσό ανταμοιβής.
0: Αν ξέρεις μόνο ελληνικά, ούτε μία στο εκατομμύριο. Αν ξέρεις μόνο ελληνικά.
1: Τι καλό κάνει η ελληνική μας γλώσσα που είναι η καλύτερη στον κόσμο.
0: Πάντως όταν λένε, ναι, δεν εννοούν έτσι όπως το θέτεις το θέμα. Δεν εννοούν γι' αυτό το λόγο. Υποτίθεται ότι επιδρά στη διαδικασία του εγκεφάλου. Ξυπνάει νευρώνες. Επειδή είναι μια γλώσσα νοηματική. Καταλαβες.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Αλλά εδώ πρέπει να ζήσουμε. Τώρα,
0: ναι,
1: άμα, άμα έχουμε τη διάθεση να μάθουμε την ελληνική, εφόσον αρχινάμε και ζούμε, να τη μάθουμε. Δεν την αποκλεί κανένας. Αλλά πρέπει να ζούμε τώρα. Πρέπει να φύγουμε από το γονέα μας που μας μεγάλωσε και πλέρωσε τα έξοδα και να ζήσουμε υπεύθυνα εμείς σαν άτομα. Αυτό το πράγμα, εάν θα το αναλογιστεί ο κόσμος, αμέσως θα αλλάξει προσέγγιση. Γι' αυτό και πολλοί κόσμοι σπουδάζει εγγλέζικα και καλά κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί σήμερα η γλώσσα η οποία μπορεί να αντιπροσωπευτεί όχι μόνο στην εργασία, αλλά στις μεγάλες διασκέψεις, στις μεγάλες συνομιλίες, στο να μοιραστείς γνώμες, είναι η εγγλέζικη.
0: Ναι, και η κινέζικη. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά τους να μάθουν κινέζικα. Ακούς.
1: Καλά κάνουν, πολύ σωστά
0: ναι,
1: κάνουν.
0: Αυτός...
1: Στο μεγάλο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα είναι η αγγλέζικη.
0: Καλά, δεν είναι μόνο σήμερα. Είναι από τον καιρό που πήγαινα εγώ στο δημοτικό. Όταν... Κατάλαβες.
1: Το καταλαβαίνω. Έχει μεγαλύτερο αριθμό η Κίνα, έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη τώρα η Κίνα. Έχει πολλές πλευρές που μπορεί να προσεγγίξει. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την αγγλέζικη.
0: Ναι.
1: Εάν ο κόσμος αρχίσει και σκέφτεται λίγο διαφορετικά.
0: Μη φεύγεις από το μικρόφωνο. Μη φεύγεις από το μικρόφωνο.
1: Ναι, εδώ είμαι, στο μικρόφωνο. Δεν κουνιέμαι καθόλου.
0: Σύμφωνο, πάμε.
1: Εάν ο κόσμος αρχίσει και σκέφτεται λίγο διαφορετικά. Το έχω ξαναπεί και έχω ακούσει τον κύριο Γιάννη και το έχει αφουγκραστεί αυτό το είπα, ότι πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να πάει στο επόμενο σκαλοπάτι, να μην περιμένει από το κράτος πατέρα να τον συντηρεί και να τον διοικεί και να τον κουμαντάρει πώς και τι θα κάνει στη ζωή του. Πρέπει να ανατραπούν οι όροι. Εάν δεν ανατραπούν οι όροι, μην περιμένεις... Εδώ εμείς, κοίταξε να δεις, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Στην κοινότητα που είμαι εγώ, τα βασικά σημεία, παιδεία, ασφάλεια και ο τρόπος ζωής. Πώς θα οδηγήσεις, τι δρόμους θα έχει, πώς θα περπατήσεις, τι ώρα, μέχρι ό,τι ώρα θέλει να βγαίνεις να περπατάς έξω, να έχεις έναν καλό τρόπο περάσματος ζωής. Αυτά είναι τα κυριότερα. Από εκεί και πέρα. Αυτό γίνεται βέβαια, όπως σου είπα, μέσω της φορολογίας των οικοπαίδων. Από εκεί και πέρα. Εάν, για παραδείγμα χάρη, θα έβγαινε ο Biden ή ο Τραμπ, ένα και το ίδιο μου κάνει εμένα. Δεν θα αλλάξουν τίποτα στον τρόπο ζωής μου, στην κοινότητα που ζω. Μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο φορολογίας, να με φορολογήσουν παραπάνω ή να μην με φορολογήσουν παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά στον τρόπο ζωής τον οποίο ζω στην κοινότητα δεν θα αλλάξει τίποτα. Προχθές Παρασκευή άνοιξε ένα γράμμα στο σπίτι. Μου λέει η γυναίκα, αυτό είναι από το ΤΑΝ, μου λέει, ξέρεις, μου λέει από το Δημαρχείο. Α, είναι, το ξέρω, της λέω, το είδα. Το ανοίγω το γράμμα μάλλον και μου λένε πολύ ευγενικά οι άνθρωποι, από τον Αύγουστο και πέρα ο φόρος του οικοπαίδου σου θα αυξηθεί $80 το μήνα. Ούτε σου αρέσει, ούτε δεν σου αρέσει, ούτε μου, ούτε μου. Άμα σ' αρέσει, άμα σ' αρέσει, παράτα το και φύγε, πούλησέ το και φύγε. Άμα σ' αρέσει όμως, πλέρωσε τα $80, γιατί σου προσφέρουμε αυτά που σου προσφέρουμε και δεν έχουμε καμία φασαρία. Και βεβαίως θα πληρώσω τα $80 το μήνα πάνω. Ούτε θα βγω στον δρόμο να κάνω παρέλαση ή διαδήλωση. Ω, μου έβαλε φόρο εμένα η κοινότητα. Αφού αυτό που βάζει το κάνει για μένα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα τα είχε πει ο Κέννεντι με μία λέξη, ότι δεν θα σκέφτεσαι τι θα κάνει το κράτος για σένα, αλλά τι θα κάνεις εσύ για το κράτος. Ναι. Και ακόμα όμως δεν μπορεί οι ίδιες οι ΗΠΑ, δεν μπορούν να αφουγκραστούν αυτόν τον λόγο. Γι' αυτό ξεκινήσανε και εδώ στις ΗΠΑ με ορισμένες κοινότητες. Και βλέπεις τώρα ο κόσμος αρχινάει. Υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να πληρώσει φόρο μόνο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μπορεί να ζήσει στη διπλανή κοινότητα από μένα. Αλλά υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να πληρώσει φόρο μόνο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μπορεί να ζήσει στη διπλανή κοινότητα από μένα. Αλλά

0: κανένα λάθη από τη μία αυλή στην άλλη και με πάρει βάρνα. Όχι αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν το φοβάμαι ότι θα με πάρει βάρνα. Το ελάφι το φοβάμαι. Αυτό είναι ο φόβο. Καταλαβαίνει που ζούμε εδώ. Και όλα αυτά τα πράγματα, μάλλον. Στις κοινότητες δεν είναι ούτε Έλληνες, ούτε... Είναι και Έλληνες, είναι και Ιταλοί, είναι και Ισραηλίτες, είναι και Κινέζοι, είναι και Κορεάτες. Είναι από όλες τις εθνότητες μέσα σε αυτές τις κοινότητες. Και βρίσκουμε την άκρα. Κανένας δεν τρώγεται με τίποτα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι για να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο περάσματος της ζωής, πρέπει να συνεισφέρουμε κι εμείς. Άμα να συνεισφέρουμε κι εμείς, δεν μπορεί να τα κάνει, να τα φέρει βόλτα όλα το κράτος. Τώρα γυρνάμε πίσω στον ηγέτη για να τελειώσω. Όταν σας το... Ο Παπανδρέου, μεγαλωμένος εδώ, τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι καθημερινότητα. Τα ίδια και για την Υπουργό Παιδείας όταν ξεκίνησε με το Μητσοτάκη, την κυρία Κεραμέως. Είναι ανθρώποι που μεγάλωσαν, τα ξέρουν. Όταν προσπάθησε να περάσουν ορισμένα πράγματα, θα σου πω κάτι για την Κεραμέως, θα με το καταλάβεις. Όταν προσπάθησε να προωθήσουν ορισμένα πράγματα, του ρίχθηκε όλη η Ελλάδα. Πασοξίδες, Νεοδημοκράτες, αριστεροί, παλιοέτσι, παλιαλιώτικοι. Δεν του ρίχθηκε μόνο ένα κόμμα, του ρίχθηκε όλη η Ελλάδα. Τους ρίχθηκαν όλοι οι Έλληνες. Τώρα, η κυρία Κεραμέως, όταν ήταν Υπουργός Παιδείας, είπε ότι πρέπει να ανεβάσει τον πύχη εισαγωγικών εξετάσεων. Και βαρμίξαν και τη φάγανε όλοι. Πριν τρεις μήνες, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, το Harvard, ανακοίνωσε ότι ανεβάζω τον πύχη εισαγωγικών εξετάσεων για να αρχίσει στο πανεπιστήμιο μου. Όποιοι δεν μπορέσετε να φέρετε αυτούς τους βαθμούς, συγχωρείτε, αλλά δεν θα έρθει στο πανεπιστήμιο. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μεγάλο ανταγωνισμό, θέλει να έχει γερά μυαλά, να φέρουν τα γυμνάσια, να προετοιμάσουν παιδιά με γερά μυαλά, να φέρουν μεγάλους βαθμούς, να μπουν σε αυτά τα πανεπιστήμια, και όταν αυτός ο κόσμος θα είναι επιστήμονας ή θα είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να προσφέρει στην εργασία, να έχει καλύτερες δυνατότητες, μεγαλύτερες αντιλήψεις, καλύτερες γνώσεις. Και αυτό το πανεπιστήμιο να πρέπει. Δηλαδή, όταν μια μεγάλη εταιρεία ψάχνει έναν καλό άνθρωπο με σωστό μυαλό, έχει περισσότερα περιθώρια να το βρει στα μεγάλα πανεπιστήμια παρά στα μικρά. Μάλιστα. Και στα μικρά βγαίνουν, μην πάρει βάθος. Αλλά όταν αυτό το. Και μάλιστα, τότε έβγαινα στην Κωνσταντίνα. Και βγαίνω ακόμα, αλλά τότε εκείνο τον καιρό είχα βγει στην εκπομπή του Κωνσταντίνου και μου ρηχτήκαν όλοι και τι δεν μου είπα παλιό Αμερικάνοι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει να ακούσει. Δεν κάνω τον έξυπνο, μάνο. Ούτε γυμνάσιο πήγα. 12 χρονών βγήκα για δουλειά. Αλλά ζω σε μια πολιτεία η οποία βλέπω τη διαφορά της. Και θέλω να τη μοιραστώ αυτή. Όποιος θέλει να μ' ακούσει, μ' ακούει. Όποιος δεν θέλει να μ' ακούσει, δεν μ' ακούει. Εγώ σε ευχαριστώ πάντως που με δέχεις την εκπομπή σου.
1: Αστείευσα.
0: Και θα συνεχίσω να σ' ακούω.
1: Εύχομαι το καλύτερο. Τι καιρό κάνει εκεί, ζέστη?
0: Βεβαίως. Έχουμε αρχίσει και μάλιστα αύριο και μεθαύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερο, αλλά...
1: Για όρισε μου το περισσότερο.
0: Λένε ότι θα χτυπήσουν τα εκατοστάρια, εδώ έχουμε Fahrenheit.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα εκατοστάρια.
1: Ναι.
0: Αλλά, κοίταξε να δεις, ποιος είναι ο τρόπος ζωής τώρα. Μην με χοροϊδέψεις.
1: Απλώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεση.
0: Γρήγορα. Το ίδιο συμβαίνει το χειμώνα με το κρύο. Βγαίνεις από το σπίτι, είσαι μέσα στο σπίτι, έχεις το air condition. Έχεις το βαθμό θερμοκρασίας που θέλεις. Πριν βγεις από το αυτοκίνητο, πριν βγεις από το σπίτι, ανάβεις το αυτοκίνητο με τον αυτόματο κλειδί,
1: ναι.
0: Και το αυτοκίνητο σου έχει τη θερμοκρασία που θέλεις. Φεύγεις από το αυτοκίνητο για να πας στην εργασία σου, στο γραφείο, βρίσκεις ξανά, όταν έχεις να μπαρκάρεις κοντά στο γραφείο σου, βρίσκεις ξανά στο γραφείο σου τη θερμοκρασία που θέλεις. Δηλαδή έχεις φέρει το επίπεδο ζωής σου σε έναν άλλον επίπεδο για να μην υδρώνεις και κουράζεσαι και αγκομαχείς και το ένα και το άλλο. Αυτά μάλλον.
1: Τα 100,
0: να σε καλά.
1: Το 100 Fahrenheit, ναι. Είναι 37 και 78.
0: Ναι.
1: Βρήκα το μετατροπέ. Καλά, ναι.
0: Ευχαριστώ. Η υγρασία που έχουμε εδώ είναι αυτή που σε βαράει στο κεφάλι.
1: Σωστά.
0: Εκείνη η διαφορά. Ναι.
1: Χάρηκα που τα πάμε. Γεια χαρά.
0: Γεια σου. Γεια.

0: Λοιπόν, και έτσι από την Κυψέλη, το έγραψα στο Google, έχει ιδιωτικοποιηθεί η ΕΡΤ και η Google απαντάει όχι, λειτουργεί κανονικά ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ΕΡΤ ΑΕ, χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και εποπτεύεται από το κράτος. Η λειτουργία της συνεχίζεται κανονικά με τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς και την πλατφόρμα του Netflix. Χρόνια πολλά, Πέτρο, από την Αρτέμιδα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ να χαίρεσαι ότι αγαπάς μας. Ποιο είναι το θέμα σήμερα?
0: Το θέμα σήμερα είναι ποιο υπήρξε και μπορεί να εξακολουθεί να ισχύει μες τον καθένα το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής του καθενός.
1: Ένα τραγουδάκι. Τα όνειρα κοστίζουν ακριβά. Τα πιο πολλά πάνε χαμένα. Σαν όνειρα πεθαίνουν την αυγή απ' τη ζωή κυνηγημένα. Όνειβα, για μου ταξιδιάρικα, πηγάτε νωρίς, μέσα στο φως της αυγής. Τα όνειρα είναι όνειρα, μάνο.
0: Εντάξει.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά ακούγες.
1: Άλλα πραγματοποιούνται, άλλα δεν πραγματοποιούνται.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν κάνουμε φιλοσοφική κουβέντα για τα όνειρα. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Δηλαδή, ποιο, αν υπήρξε, αν είχες, μπορεί και να μην είχες.
1: Τα όνειρά μου πραγματοποιηθήκανε. Μέχρι τα 60 μου χρόνια είχαν πραγματοποιηθεί όλα.
0: Ωραία.
1: Καταλάβω. Και τα μικρά και τα μεγάλα.
0: Τέλεια.
1: Μετά τα 60 άρχισε και δυσκολεύουμε. Δεν ξέρω, ίσως να βάζω δύσκολα όνειρα.
0: Τι εννοείς δυσκολεύουνε? Στην πραγματοποίησή τους δηλαδή.
1: Ναι, γιατί βαραίνω, νιώθω ότι βαραίνω και δεν μπορώ να τα κυνηγήσω. Θα μου ξεφεύγουν. Τρέχουνε πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς τα πιάνα. Μέχρι τα 60 τα πιάνα τα όνειρα. Τα προλάβαινα. Τώρα δεν ξέρω κάτι, τα ρεφλέξ δεν είναι καλά, δεν τα προλάβω.
0: Τα αντανακλαστικά δηλαδή.
1: Τα αντανακλαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβω. Και δεν είναι τα κιλά μου, είναι τα χρόνια μου, καταλάβω.
0: Γιατί αναφέρεσαι στα κιλά σου, είσαι βαρύς?
1: Πιο πολλά είναι τα χρόνια μου από τα κιλά μου,
0: καταλάβω. Α, οκ. Okay. Καλά.
1: Και γι' αυτό ίσως. Με βαραίνουν τα χρόνια, μάλλον και δεν τα προλαβαίνω. Ή μάλλον λέω, τι να κυνηγάω τώρα, βαριέμαι.
0: Πάντως, επειδή λες για τα χρόνια...
1: Τώρα λέω για μικρά όνειρα, τα οποία τώρα πια κυνηγάω τα μικρά όνειρα που τα προλαβαίνω. Λέω, να είμαι καλά και αύριο, να είμαι καλά και μεθαύριο, να μην έχουμε γιατρούς και τέτοια, καταλάβω.
0: Κατάλαβα.
1: Κάτι τέτοια όνειρα τώρα, πιο μικρά.
0: Κατάλαβα.
1: Ενώ παλιά και τα μεγάλα τα προλάβαινα και τα μικρά όλα.
0: Και έζησα
1: μια πολύ όμορφη ζωή.
0: Μπράβο ρε Πέτρο.
1: Τώρα νομίζω ότι... δεν ξέρω, βαρέθηκα. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να ζήσω... όμορφο, ωραίο και αυτά το έζησα. Τώρα κάτι μικρά κυνηγάω, ξέρω εγώ.
0: Ναι, το κατάλαβα. Το...
1: Να είμαι καλά, ξέρω εγώ, να μην τρέχω σε γιατρούς. Ναι. Κάτι ανασφάλειες, ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι τέτοια, να μην μου συμβεί κάτι. Κατά τα άλλα καλά. Εντάξει, ακόμα καλά.
0: Μπράβο ρε φίλε. Είχες πολλά τηλεφωνήματα από φίλους για τη γιορτή σου? Είχες
1: τηλεφωνήματα από φίλους. Τα συνηθισμένα δηλαδή. Υγεία να έχεις. Να είσαι καλά. Τα στερεότυπα.
0: Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Ο σκυλάρας τι κάνει?
1: δεν ξέρω τώρα, κοιμάται, πώς δεν πήρε χαμπάρι το τηλέφωνο, δεν ξέρω. Είναι δίπλα και είναι ξάπλα.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά, Πέτρο μου, θα τα πούμε πάλι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω, δε μάνα τι να πω. Είναι τώρα τα χρόνια αλλάζουν και έχουν αλλάξει και οι εποχές, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Δεν προλάβαινε και τις εποχές αυτές δεν τους καταλάβαινε. Αν και εμένα ακόμα με καταλαβαίνουν. Εμένα ακόμα τα πιχειρίκια από 15 μέχρι 105 χρονών πέτραν το φωνάζουν, καταλάβες. Στο δρόμο, αλλά τι να το πιάνει που δεν τους καταλαβαίνω εγώ. Η κουλτούρα τους έχει αλλάξει, τα τραγούδια τους ειδικά δεν έχουν αλλάξει, δεν ξέρω. Μουσική δεν ακούς μόνο τα πτουπτουπ, δηλαδή κάτι τύμπανα να είναι σαν να χορεύουν αρκούδες. Αν και αν λένε κάτι λόγια έτσι παράξενα και διασκεδάζουν με αυτά, οπότε δεν μπορώ να μπω στο τρυπάκι.
0: Μάλιστα.
1: Μια μέρα αναγκάστηκα να τους τύπω και να σκάνε κάτι τη σιρήκα δίπλα, τη αλάνια που δεν είναι αλάνια, είναι σοφλάνια να είμαι και τους δω μια μουσική τραπ να είμαι. Και του λέω τι άκουσε εκεί. Δεν μπορώ, του λέω άλλο να ακούω. Να με κλείσει το γύφτο.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέει τι. Δεν κλείσει του γύφτου. Λέω δεν μπορώ να του ακούω. Να. Εντάξει, να μαζευτήκαμε το χαμηλώσαμε, το κλείσαμε. Δεν ξέρω, εγώ έχω παραξενεύσει λίγο πολύ.
0: Καλά, δεν ακούγεται κιόλας, εντάξει. Δεν είναι κάτι που ακούγεται.
1: Δεν ακούγονταν τίποτα. Φίλω κάτι βρισκές, άκουγα.
0: Ναι, μωρέ, είναι χάλια τώρα τα περισσότερα από αυτά.
1: Για αυτά, ναι. Μόνο βρισκές να είμαι και να αυτό να είμαι. Και...
0: ναι.
1: Λέω, ρε φίλε, κλείστο να αρκουδό και αυτά να είμαι. Αυτά τα ακούγαν, του λέω, και δεν χορεύαν ότι αρκούδες. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι να τους πεις, να που να καταλάβουν τα παιδιά του. Ζούνε σε μια άλλη εποχή, να δεν τους καταλαβαίνω κι εγώ. Αυτοί δεν μπορούν να με καταλάβουν, μάλλον δεν μπορεί να φταίω κι εγώ. Μπορεί να φταίω κι εγώ που μεγάλωσα. Αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ τώρα, ξυπνάνε πρωί αυτά και τουπ, τουπ, τουπ, και δεν άκουσα, μόνο ένα τύμπανο να μην χτυπάει, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, ας πούμε, και δεν υπάρχει καμία μουσική μέσα, κανένα όργανο, καμία αρμονία, τίποτα. Οπότε με το ξυπνάω και ακούω αυτό, τουπ, τουπ, τουπ, αγριεύω το πρωί, αν νευριάζω.
0: Πέτρο μου... να μην ευριάζεις, δεν αξίζει τον κόπο. Πρώτον αυτό και δεύτερον πρέπει να σε αφήσω τώρα.
1: Εντάξει.
0: Περιμένω πάλι. Θα τα πούμε.
1: Έγινε, θα τα ξαναπούμε.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 880. Γεια σου Θανάση από το Εγάλαιο, καλώς.
1: Γεια σου Φιλεμάνο, τι κάνεις?
0: Πώς, καλά γόρι μου, εσύ?
1: Τι γίνεται, πώς πάει?
0: Όλο καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερος. Και εμείς καλά είμαστε, τα συνηθισμένα. Όνειρα, όνειρα, άμα δεν έχουμε όνειρα δεν προχωράει η ζωή, πώς θα γίνει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, γι' αυτό ρώτησα ποιο ήταν το μεγαλύτερο, ας πούμε.
1: Λοιπόν, εγώ μικρός με ρωτάγανε τι θα γίνεις και έλεγα γιατρός καρδιολόγος. Από πού είχε βγει δεν ξέρω. Που ασκήθηκε το καρδιολόγος. Μετά που πέρασε ο καιρός που μεγαλώναμε, εγώ είχα έρωτα με τα φορτηγά, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου δεν είχε κανένα ούτε ποδήλατο, δεν είχε ούτε μηχανάκι, αλλά εγώ ξέρεις, τα βλέπε στην τα χρόνια εκεί πέρα, αυτά τα φερία εκεί πέρα. Και είχα μέχρι να μαγέψει. Ναι. Δεν υπήρχαν για πολλά τότε. Τώρα μιλάμε 71, 72, 73. Και ασχολήθηκα με τα φορτηγά πολύ. Τότε είχα, με το 83, ας πούμε, είχα έψιλον κατηγορίας. Δεν υπήρχαν ταλίτες τότε. Εγώ είχα δίπλωμα έψιλον κατηγορίας. Και μετά προέκυψε το πανεπιστήμιο, τώρα κατά λάθος πέρα πώς προέκυψε, και ευτυχώς που γλιτώσαμε γιατί το φορτηγά τη Λύκη δεν είναι, δεν μιλάμε για, τι να σου πω, ευτυχώς που γλιτώσαμε.
0: Ταλαιπωρία μεγάλη μου, ρε.
1: Είναι καψούρα βέβαια, εντάξει, είναι τώρα εντάξει. Κάνα χρόνο έκανα ως φίλου κάτι δρομολόγια, κάνει 15 μέρες εκεί, αλλά εντάξει, είναι, μιλάμε για, εντάξει, τώρα έχουν ξεκαθαρίσει γιατί έχουν κλάκτε και έχουν τεχνικά μέσα, αλλά τότε ήταν όλα με το χέρι και οι δρόμοι και τα φορτηγά μικρά ήταν, μιλάμε για κάτεργα. Κάτεργα.
0: Ναι,
1: βέβαια
0: ναι.
1: Αυτοί που ζουν σε αυτό το χώρο και δεν έχουν βγει καθόλου έξω δεν το καταλαβαίνουν. Συζήταγα με ένα φίλο τώρα που είχε πείρωση από το φορτηγό, πήρε σύνταξη και μου λέγε βγάζαμε λεφτά. Λέω τι να το εξηγήσω τον άνθρωπο τώρα. Ότι ήταν, πώς το λένε, κάτεργα, τι να σου πω. Αυτή η δουλειά, δηλαδή και τα χρόνια ειδικά, τι να σου πω.
0: Τώρα είναι σαν γκαρσονιέρες με ρόδες.
1: Τώρα μα μπεις με στις καμπίνες εκεί πέρα. Μάνα,
0: αυτό λέω.
1: Αυτά, τώρα ούτε ταχύτητες έχουν, αυτόματα όλα τα λένε και αναπηρικά τα λένε αυτά τώρα τα καινούργια.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν κάνουν τίποτα. Όπως ο ανάπηρος δεν πατάει ούτε συμπλέξει δεν τίποτα, μόνο το τιμόνι κρατάνε, βάζουν τον αυτόματο και πάει μόνο του. Πανηφόρα, κατηφόρα το ίδιο. Ναι. Αφού έχουν 800 άλογα, εμείς τότε ένα φορτηγό έχει 165 ύπους. Και με τη τεχνολογία τότε. Μετά 220 και το κυριότερο ήταν οι δρόμοι χάλια. Οι δρόμοι ήταν δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που, δηλαδή πήγαμε σε μια ευθεία και μετά έκανα μια απότομη στροφή. Έκοβε στα μάξια, δεν έξανα να φορτώσει αυτό να πάρει μπροστά πάλι.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ευτυχώς όμως που δεν μπλέξαμε, γιατί μπλέξαμε το πανεπιστήμιο και γλιτώσαμε.
0: Και πήρες άλλο δρόμο, ναι.
1: Και πήραμε άλλο δρόμο. Τώρα βέβαια και αυτό που σπούδασα εκεί πέρα ήταν, από τότε ήταν τελείωσα. Διάφορο το τελείωσα βέβαια. Τώρα οικονομολόγος το έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Οικονομολόγος, εντάξει, ένας φίλος μου λέγε, εσείς μου λέει και της Παντίου και το πολιτικό της νομικής, είσαστε οι αριστοκράτες άνεργοι.
0: Α, ναι, επειδή κατάλαβα.
1: Τι να κάνεις, αν δεν γίνει τον πατέρα σου, σε βάλει κάπου, ξέρω εγώ, τι να κάνεις τώρα, πας και λες πολιτικό της νομικής. Λοιπόν, τι πολύ Πάντιο, Πάντιο τι, πας τέλειος, εντάξει, γενικές γνώσεις, να πω και πέρα, τι να κάνεις.
0: Ναι, σωστό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
1: Βέβαια, τι λες. Για το μεταξύ, ρε φίλε, δηλαδή βλέπω τώρα να πούμε αυτό το Στουρνάρ, αυτό να τον είχα καθηγητή εγώ που λες Μάνο. Τελείωσε το 78 το οικονομικό της νομικής σχολή που τελείωσα και εγώ. Το 82 είχε γίνει βοηθός. Και τον βλέπω τώρα αυτόν 45 χρόνια, ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος τώρα να πούμε, δηλαδή ήταν βοηθός του Βεργίνη νομίζω, Ξενοφόντα Βεργίνινος καθηγητή. Και λέει κάτι κοτσάνες. Λέει, δηλαδή λέει ο άνθρωπος απορώ, λέει, γιατί δεν αποτιμεύουν οι Έλληνες. Δηλαδή, πού σε άλλο πλανήτη είναι. Βέβαια, αυτός άμα παίρνει 37.000 το μήνα, γύρω στις 400.000 το χρόνο, οι οποίοι δεν είναι, δηλαδή, μιλάμε, δεν είναι μηχανισμοί είναι αυτοί. Δεν είναι κάτι, δεν κάνει κάτι άλλο αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Του λένε να παίξω, γιατί αυτό εφαρμόζει. Πώς να σκεφτεί ότι ο άλλος παίρνει 1.000 και 1.500 και 1.000 να αποταμιεύει.
0: Και αν τα παίρνει τα 1.000.
1: Και αν τα παίρνει. Και λέει, απορώ, λέει, πώς θα αποταμιεύουν οι Έλληνες. Και λες, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να πούμε να. Ο οποίος πρέπει να τιμάει και το, όπως λέγανε οι αρχαίοι, Αρχή Σοφίας των ονομάτων επίσκεψη, ο Αντισθένης, πώς έλεγε.
0: Ναι.
1: Στουρνάρας, λέει τώρα τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μάνο μου άρεσε πολύ του Οξαρχάκος και στο που τον βραβεύσαμε, το είδες.
0: Δεν το είδα, το διάβασα.
1: Ναι, ήταν ωραίο. Βέβαια, τώρα ο Ξαρχάκος στη δουλειά έχει εκεί να πάει να τον βραβεύσει η Βουλή της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, όπως λέει ο Άδωνης, πώς λέει, έχουμε την πλειοψηφία, ψηφίζουμε, εφαρμόζουμε τους νόμους, ό,τι θέλουμε να κάνουμε, έτσι δεν είναι. Αλλά του που είπε του Πρωθυπουργού εκεί πέρα, του λέει για τους νέους που το έχουν πέσει στον τζόγο.
0: Ναι, αυτό το διάβασα, δεν το άκουσα.
1: Ναι, ναι, ναι, του το είπε, του λέει, κάνε κάτι, του λέει αυτό που λέω, του σε καιρό. Κάνε κάτι, του λέει, γιατί έχει ξεχυλώσει το πράγμα πολύ. Και που του είπε και το άλλο, του λέει, παίξε υπεύθυνα. Ωραίο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέλε.
0: Πάντως αυτό με τον τζόγο...
1: Έχει και παραγίνει, έχει παραγίνει.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί, ας πούμε, πού τα βρίσκει τα λεφτά ένα μικρό, ένας 18χρονος, πόσο πρέπει να είσαι. 21, 18, πόσο.
1: Δεν σου, σου λέει ότι αυτό, αλλά σε ελέγχει κανένας άμα παίζεις. Πού να σε ελέγχει, σε τι σε ελέγχει. Παίζει με, δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
0: Μα πρέπει να έχεις ένα λογαριασμό στην τράπεζα.
1: Αν βάζει, έχει κάποιο μεγάλο λογαριασμό, θα πέσει αυτού με το λογαριασμό. Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτό. Δεν ξέρω. Ή έχουν ανθρώπου, πώς δεν έχουν μόνο τώρα, τι λες τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Αφού καταρχάς, αφού είναι αυτολοποδησία από την αρχή, από τη φύση τώρα, δεν θα βρουν έναν τρόπο αυτοί να παρακάμψουν.
0: Πάντως ζητάνε ταυτότητα από ό,τι μου λέει ο Νικόλαος εδώ.
1: Ναι, δηλαδή... ζητάνε, αλλά όταν πάει, δεν έχει ένα που είναι 21, 20 και παίζει ο πιτσερικά στο λογαριασμό αυτού. Δεν μπορεί να παίξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Και εγώ δεν έχω ηλεκτρονικό, δεν έχω ασχοληθεί. Εγώ σου λέω χρόνια έχω από τότε που παίζαμε τα. Δεν έχω, αλλά. Ζητάνε τα αυτιά, μα ζητάνε τα αυτότητα. Λοιπόν, και τι έγινε. Αφού τώρα είναι. Όλο το σύστημα δεν βλέπει ότι.
0: Θυμάσαι τι γινόταν όταν πρώτο έσκασε η πληροφορία ότι θα γίνουν ηλεκτρονικά καζίνα. Καζίνο.
1: Ηλεκτρονικά ή καζίνο που λέγανε το Ρίο και εκεί πέρα.
0: Καλά το. Όχι ρε παιδί μου, για αυτά. Ότι θα γινόταν να παίζεις από το κινητό, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι, πού να δεν είναι.
0: Χαμός γινόταν. Χαμός.
1: Ναι.
0: Και μετά, όπως γίνεται πάντα, ξεφουσκώνει το κάθε πρόβλημα.
1: Έτσι, και τότε σου λέτε από όταν άνοιξαν τα ιδιωτικά που άνοιξε στην Πάτρα και στο Λουτράκι, στο Ρίο, η Βάση Παπαντρέου ήταν τότε. Θυμάμαι, φωνάζανε, ξέρω εγώ. Ξέρω πόσο κόσμο είχαν καταστρέψει αυτά. Μιλάμε, κόσμο. Έχει στην Κόρινθο εγώ πελάτες που είχατε ο αντιπρόσωπος της Νισάν και πέρα με κάτι βιτία μεταφορής. Δεν έχει μείνει τίποτα. Τι λέμε τώρα, δεν σου πω, δηλαδή, αλλά. Τι να, δεν κάνουν κάτι, τι να κάνουν τώρα, αφού βλέπει όλε τι τηλεοράσει και όλα τα αυτά, όλα τώρα βλέπει τώρα. Λέει μια είδηση, αν είναι είδηση αυτή που λέει, και μετά βάζουν να πούμε τώρα. Τι είναι αυτά, λοταρία τώρα. Δηλαδή και σου και μεταξύ, ο νέο είναι μάλλον, γιατί εγώ το έχω βιώσει, δεν ξέρει. Νομίζω ότι είναι κάτι φυσικό από τη στιγμή που θα πει με στο Λούκι, δεν βγαίνει εύκολα. Δεν βγαίνει εύκολα γιατί είναι μεγάλη και η οικονομική ζημιά που έχει πάρει.
0: Ναι,
1: και.
0: Να ρεφάρεις, ναι. Σιγά μην ρεφάρεις.
1: Δεν υπάρχει. Πού να ρεφάρεις. Δεν είναι ρεφάρεις.
0: Ποτέ δεν.
1: Δεν βέβαια. Οπότε το παίρνεις από. Πώς είναι πολύ δύσκολο να το πάρεις. Εγώ σου λέω ότι το πήρα 25 χρονών απόφαση. Εντάξει, σου λέω το βιβλίο με βοήθησε. Πήρα τότε δύο μπάτες καλές. Το έχω πει, ας πούμε, εκεί πέρα που πήγα μετά ο στρατό. Και μετά ούτε 5 λεπτά για να παίξω τάδι δηλωτή. Βέβαια, αλλά εντάξει, έχουν αυτή τον τρόπο εκεί πέρα. Ο παγκόσμιο είναι, δεν είναι δηλαδή εδώ πέρα.
0: Καλά, ναι, είναι, αλλά.
1: Είναι,
0: δεν ξέρω αν είναι της ίδιας έκτασης.
1: Είναι παλιά, ή στη Λατινική Αμερική ήταν παλιά. Πολύ τότε που.
0: Λατινική Αμερική δηλαδή.
1: Βέβαια, και μετά έχει. Καταρχάς αυτή που τα έχει πάρει εδώ πέρα, όλου, πώς τη λένε, όλου, που είναι το όνομά του, είναι πολύ εθνική. Σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, Θανάση μου.
1: Έγινε, Μανώ. Λοιπόν, κάνατε καλή εκπομπή.
0: Εντάξει, θα τα πούμε. Θα μιλήσουμε.
1: Έλα, γεια.

Και θα κλείσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με Νικηφόρο Βρετάκο, εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη. Δεν έχω ένα φίλο από τα παλιά πράσινα δέντρα. Σου γράφω τη λύπη μου σε αυτό το χαρτί, τόσο ελαφριά που να στη φέρει ο άνεμος, τόσο καλή και τρυφερή που να μην παραξενευτεί ο ήλιος, ευγενική σαν τη σιωπή που περπατεί στο χορτάρι τη νύχτα, απλή και καθαρή σαν το νεράκι που τρέχει και δεν μαντεύεις ότι το γέννησε η χτισινή καταιγίδα. Πολλοί σκοτώθηκαν, πολλοί ζούμε, όλοι μας είμαστε λαβωμένοι. Είναι βαρύς από τον πόνο μας ο κόσμος. Με τη σιωπή της θάλασσας θα λάβεις τη λύπη μου. Σου στέλνω αυτό το αιώνιό μου, μη με λυσμόνι. Είναι ένα φως διπλωμένο ανάμεσα σε ένα μικρό συννεφάκι. Σου στέλνω αυτό το αρνάκι, μια και είσαι κοντά στο Θεό, να το οδηγήσεις σε έναν πράσινο κήπο του. Σου στέλνω αυτό το βρέφος με το τσακισμένο ποδαράκι. Ανέβασέ το στο παράθυρο με τον αυγερινό, κοντά στον κόσμο, κοντά στο όνειρο, κοντά στην καλοσύνη σου, που είναι ζεστή σαν μια ανάσα μητέρας. Κοντά στο τζάκι που ονειρεύεσαι με το χέρι στο μέτωπο την ευτυχία του πεινασμένου, του στρατιώτη, του άρρωστου. Βάλ το κοντά στην πράσινη σημαία, κοντά στο κόκκινο άλογο, στη μητέρα σου πλάι που τριγυρισμένη από το Γενάρη τους πουργίτες γνέθει την ελπίδα. Βάλ το κοντά στο στεναγμό της φιλίας, κοντά κοντά. Βάλ το να κάτσει και άνοιχτου σαν ένα γέλιο το παράθυρο να ειδεί τον κόσμο. Ανάμνηση από τον Ταΐγετο. Έστεινε η άνοιξη την πρωτομή μου σε μικρούς λόφους ειρήνης. Έλαμπε καθισμένο στο ραβδί μου ένα πουλί από φως και έβρεχε ηριδισμούς στα πρόβατα το αιώνιο σέλας της αγάπης. Μες στη σιωπή το θαλασσί φλίσβισμα του αίματός μου ανάδυνε τον ήχο του αδραχτιού της μητέρας μου που ήφαινε στον σταχτιόν το πράσινο και το λευκό μαλλί του αυγερινού. Μικρός αιωσφόρος του φωτός στο ευρώτα της ρωτοδάφνης. Έπαιρνα δίπλα τα βουνά βρεγμένος από το φεγγάρι με δυο άσπρους κρίνους στην καρδιά, με 7 σημαίες στα χείλη και απάνω από τον γερακιόν τις ατελεύτητες μοναξιές επόπτευα το σύμπαν θησαυρίζοντας τοπία και αλωτινά φώτα στη μνήμη μου. Τη Σπάρτη οι πορτοκαλιές χιόνι, λουλούδια του έρωτα, άσπρισαν από τα λόγια σου, γύρανα τα κλαδιά σου, γιώμισα το μικρό μου κόρφο, πήγα και στη μάνα μου. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με νοιαζότανε. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με μάλωνε. Χτες έλουσα, χτες σε άλλαξα, πού γύριζες, ποιος γέμισε τα ρούχα σου δάκρυα και νερατζάντια. Νικηφόρος Βρετάκος.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2:02 πρώτα λεπτά. Ο Νικόλαος Πισμπίκης είναι στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Βασίλη από τον Πλαταμόνα, θα ζήσει πολλά χρόνια. 10 λεπτά πριν αναρωτιόμουν που χάθηκες. Και έρχεται η Σταυρούλα και μου λέει... Βασίλης από τον Πλαταμόνα, γεια σου.
5: Όχι, όχι, δεν έχω χάθει.
4: Ο καλά,
5: ακούω σχεδόν κάθε βράδυ. Απλά δεν βγαίνω συνεχώς. Γιατί
4: ναι ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ...
5: Δεν χρειάζεται, γιατί γίνεσαι και κουραστικός στο τέλος.
4: Οκ. Okay.
5: Το βαριέται, το πολύ το κυρελέσιο, το βαριέται και ο παπάς.
4: Και ο Θεός μου σου πω.
5: Έτσι, μπράβο. Να καλημερίσω όλους τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στην ακρόαση. Εσένα, ναι. Και προσωπικά τη Θησαυρούλα την καταπληκτική, η οποία πρέπει να είναι η βασίλισσα των τηλεφωνικών κέντρων.
4: Ωραίο.
5: Φίλε Μανώ, εμένα το μεγάλο μου όνειρο πάντα ήταν να πέσει στην πλώρα μου μια πεθερά σαν το Αβραμόπουλο, η οποία κάθε φορά που θα έχω πρόβλημα με τις δικαστικές αρχές, να φαίνεται ότι μου στέλνει πακέτα με 500 ευρώ, τα οποία θα θεωρούνται αδιευκρίνιστα για να τη βγάζω πάντα καθαρή ρεφή. Αλλά αντί για τέτοια πεθερά μου τύχε μία η καημένη που παίρνει σύνταξη όλο και όλο ένα 500 το μήνα. Δηλαδή για να μου στείλει 200 μαζεμένα πρέπει να περάσουν 200 μήνες χωρίς να τρώει, χωρίς να πίνει και χωρίς να πληρώνει τίποτα. Έτσι δεν τα βγάζει η αριθμητική.
4: Έτσι τα βγάζει.
5: Πώς γίνεται ρε φίλε Μάνο και αυτοί οι υπουργοί, οι επίτροποι, γιατί θυμάμαι και εκείνον του Πασόκ, του Παπαντονίου, πού τις βρίσκουν τέτοιες πεθερές προδομένες με 500 άδρα. Και όταν χρειάζεται τους θα στείλουν σε πακέτα από την Αφρική, από την Ινδονησία, από την Αλάσκα. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Αδιευκρίνιστο κι αυτό, ε. Φίλε Μανώ, η πολιτική ιστορία όμως, έτσι για να μπούμε στα σοβαρά, δεν είναι εκδικητική. Είναι όμως συνεπής και καταγράφει διαδρομές, ρε φίλε, και όχι δικαιολογίες. Και κυρίως δεν συγχωρεί όσους ζητήσανε χρόνο για να αποφύγουν την ευθύνη. Μανώ, ξέρεις ποιος τον έδωσε στις αρχές του Βελγίου? Αυτό το λαμόγιο των εκατομμυρίων εμβολίων που πετάχτηκαν στα σκουπίδια, τα θυμάσαι έτσι?
4: Να θυμάμαι.
5: Θα στήριζε την κίνηση του Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Θυμάσαι παλιά που με βρώμικο τρόπο είχε αποσύρει την τελευταία στιγμή την υποψηφιότητά του για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και στήριξε τον Σαμαρά σε βάρος της Δώρας Μπακογιάννη. Και αυτό το θυμάσαι, έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
5: Αυτό το τελευταίο δύναμαι να το γνωρίζω και ξέρω ότι οι Μητσοτάκηδες είναι εκδικητικοί και δεν το έχουν ξεχάσει ποτέ. Και μόλις ήρθε η ώρα, φίλε, τον κρέμασαν στα μανταλάκια να στεγνώσει και καλά ξηγηθήκαν. Από την άλλη, ψήφισε Αβραμόπουλο και Σαμαρά κορόιδο δεξιέ. Έτσι για να τους έχεις να πλουτίζουν από την υδρότα και το αίμα των Ελλήνων από μίζες δισεκατομμυριών και άλλες βρωμιές και να καταδικάζουν τα παιδιά μας, ρε φίλε Μάνο, να ζήσουν μέσα στην ισλαμιστική κόλαση που οι ίδιοι εξέθρεψαν και δημιουργήσανε. Αλλά στην κατάλληλη στιγμή, φίλε Μάνο, ξύπνησα γιατί το όνειρο αποδείχθηκε εφιάλτης. Φίλε Μάνο, καλή εκπομπή, ρε Μαγκά.
4: Να είσαι καλά, Βασίλη.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880 Κουβεντιάζουμε σήμερα για το ποιο υπήρξε ή εξακολουθεί να υπάρχει ως το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής σας. Και έχουμε έναν εορτάζοντα στη γραμμή, τον Απόστολο από τη Γερμανία. Χρόνια πολλά, αγαπητέ μου.
1: Ω, Μάνο, ναι, είδες που δεν μου είχε έρθει καθόλου στο μυαλό. Μπράβο, ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Τι δεν σου είχε έρθει στο μυαλό, τι γιόρτασες?
1: Το είχα. Για... δεν μου. Ναι, πέρασε.
0: Σε κέρασε και η ευτυχία να τραγούδι.
1: Ναι, βγήκε η κυρία Ευτυχία.
0: Ναι, ναι, πρώτη και καλύτερη.
1: Α, τότε ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν το. Δεν άκουσα γιατί ήμουν σε. Ναι. Ναι, γιατί τον Αγίων Αποστόλων σήμερα, μπράβο, ναι, 30. Το είχα στο μυαλό μου όταν ξημέρωνε, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Συνήλθε λίγο καιρός εκεί, Απόστολο.
1: Ναι, είναι μια χαρά, αυτός λέω τώρα, δεν, ναι. Είναι μια χαρά τώρα. Έκανε αυτό το δεκαήμερο τώρα, να δούμε αν θα ξανάρθει κανένα, αλλά... αυτό, νομίζω αυτό ήταν, εντάξει. Δεν,
0: θα κατηφορήσεις προς τα μέρη μας, μάλλον.
1: Ναι, θα έρθω για άλλους καύσωνες κάτω τώρα σε 18 μέρες.
0: Όχι, έλεγα ο καύσωνας θα κατηφορήσει.
1: Α,
0: και
1: ναι,
0: εσύ,
1: και ο καύσωνας και εγώ, ναι, θα έρθει πρώτα αυτός νομίζω και θα ακολουθήσω μετά. Ναι, Ελλάδα είναι αλλιώς, Ελλάδα χρειάζεται και ερκοντήσεων και όλα.
0: Καλά, ερκοντήσεων έχουν πλέον όλοι.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα όλοι.
1: Είναι διαφορετικά σου λέω, τώρα εδώ πέρα έτυχε τώρα αυτό, να δούμε πώς θα πάει τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν νομίζω τόσο έντονα. Έτυχε.
0: Εντάξει, θέλεις να πιστεύεις, μα και εγώ στο εύχομαι. Αλλά έτσι που έχουμε και... καταστρέψει τα πάντα...
1: Ναι, αυτό νομίζω ξέρεις τι γίνεται. Αρχές Ιουνίου κόντεψε να ψιλοχιονίσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε 3-4 βαθμούς, άμα ήταν λίγο πιο κάτω, εδώ πάνω σε εμάς, κάτω πιο Βαυαρία και σε κάτι παρυφές βουνών και τέτοιο, είχε ρίξει χιόνι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν και αυτό νορμάλ. Βλέπεις ότι πάμε σε ακραίες φάσεις.
0: Ναι.
1: Γενικά. Εντάξει, θα την παλεύει. Είπες κάτι χθες για τα ποτάμια, πώς βουτάνε εδώ και το ένα τα άλλο.
0: Ναι, γιατί μου φαίνονται βρωμερά. Ναι.
1: Ξέρεις τι, βρωμερά είναι και σε μερικές παραλίες. Το ίδιο νομίζω το ένα βίντεο που έσπασε ένας αγωγός σε μια παραλία.
0: Ναι, το είδα, μα το είπα κιόλας.
1: Το είδε, ναι, μπράβο, το είπε. Το είδα και εγώ αυτό το που έσκασε κάτω από μια εξαπλώστρα και πατούσε και η κυρία για να φύγει. Κυκλοφορούν και άλλα πολλά βίντεο. Είναι ένας γνωστός που ανεβάζει τέλος πάντων σε διάφορες πλατφόρμες. Και έχει πολλούς σωλήνες που περνάνε από την άμμο ή καταλήγουν στην άμμο. Ξέρεις, σε πολλούς οικισμούς. Και αναρωτιέμαι πού κολυμπάμε μερικές φορές.
0: Μα εγώ εδώ πέρα γύρω από την Αττική να με πληρώνεις δεν πάω.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ... δεν πάω, αρνούμε.
1: Πήγαινα μάνο μόνο στα λιμανάκια κάτω.
0: Ναι παιδί μου, αλλά τώρα σε ένα από τα λιμανάκια βγαίνει το νερό της λίμνης, της βουλιαγμένης. Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι γεμάτο εντερόκοκο το νερό. Λένε τα δημοσιεύματα και δεν έχει βγει κανείς να το διαψεύσει. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ να κάνω μπάνιο στη λίμνη. Γιατί έχει, ξέρω εγώ, 27 βαθμούς στις 27 Δεκέμβρη, πώς να σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι ζεστό το νερό. Τέλος πάντων, αλλά δεν εμπιστεύομαι να πάω να δίνω μια περιουσία για είσοδο, να οδηγώ μια ώρα να πάω, μια ώρα να έρθω και να πέφτω μέσα στον εντερόκοκο, δεν πρόκειται.
1: Εσύ λέει γιατί η λίμνη μέσα, σου λέω έξω για τα...
0: Μα τα νερά της λίμνης έχουν έξοδο στα λιμανάκια.
1: Έχουν από κάτω, ακριβώς όπως...
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ναι, μετά είναι το πρώτο λιμανάκι, στο δεύτερο που είναι το μπαράκι εκεί που ήταν, που είναι που χάθηκε αυτός ο πιλότος, το παιδί τώρα τελευταία που έχει το πηγάδι.
0: Ναι.
1: Το πηγάδι του
0: θανάτου,
1: τέλος πάντων εκεί πέρα πήγαινα συνέχεια. Και μετά είναι τα πέρα, πιο πέρα τα τρίτα λιμανάκια, αλλά στα δεύτερα λιμανάκια εκεί μου άρεσε πάρα πολύ. Σε όλη την Αττική δηλαδή εκεί πήγαινα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά πιο πάνω, ναι, δεν το συζητώ, πιο κοντά δηλαδή προς την Αθήνα, ήταν πολλές περιοχές που ήταν...
0: Καλά,
1: νομίζω όμως σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ανεξέλεκτα τέτοιες σωλήνες που καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και είναι από παλιά αυτοί. Από παλιά και δεν τους έχουν. Δεν ξέρω γιατί δεν βάζουν όμως τάξη να τα μαζέψουν αυτά.
0: Γιατί βαριώνται, είναι αποσχολημένοι με άλλα.
1: Βαριώνται. Είναι πολύ τραγικό όμως.
0: Ναι, τραγικότατο είναι, γιατί εάν αποκτήσει βοθροθάλασσες η Ελλάδα, θα χάσει τον τουρισμό της πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Θα έρχονται μόνο οι Μεσευρωπαίοι, οι οποίοι κάνουν μπάνιο στα βρωμερά ποτάμια τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, παιδάκι, να έχεις ένα παιδάκι μηνών και να το βουτάς στα γερμανικά ποτάμια. Πώς γίνεται.
1: Σου είπα κάτι, είναι... Εδώ τους βάρεσε πολύ ζέση στο κεφάλι αυτή τη...
0: Εντάξει, τους βάρεσε το κεφάλι, αλλά αυτό
1: και
0: είναι...
1: Και βουτούσαν όπου βρουν. Βουτούσαν όπου... σου λέω, έχει πνιγεί κόσμος, βουτάν στον Ρήνο. Ο Ρήνος είναι αυτοκινητόδρομος, όπως βλέπεις αυτοκινητόδρομο τον Κηφισό, είναι και έτσι για τα καράβια...
0: Ναι, βέβαια.
1: Που ανεβοκατεβαίνουν από την Ολλανδία μέχρι, που πάνε μέχρι τη Βασιλεία κάτω. Έχει πολλά κύματα, ρεύματα. Έδειχνε ένα ντοκιμαντέρ τώρα από μια ομάδα που κάνει διασώσεις. Λέει, επαγγελματίας να μπει κολυμπητής, δεν θα την βγάλεις καθαρή, θα σε τραβήξεις στο ποτάμι. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, βουτάει κόσμος εκεί.
0: Ας πρόσεχε.
1: Ναι, καταλαβαίνεις τώρα αυτό.
0: Ναι, δηλαδή,
1: επίσης,
0: είναι, είναι πανβρώμικο όμως.
1: Ο Ρήνος, ναι, είναι εντάξει, έχει ροή. Δεν είναι τόσο σε σχέση με άλλα πιο μικρά ή σε άλλες λίμνες που δεν έχει ροή και είναι πιο επικίνδυνα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι μερικά σημεία που ναι, έχεις δίκιο, δεν βουτάς με τίποτα. Πρέπει να διαλέξεις που θα πας και άμα δεις ότι μαζεύει και πολύ κόσμο ή δεν έχει βρέξει, γιατί σε αυτές τις λίμνες είναι και διαφορετικά. Άλλο να έχει βρέξει, να κατεβάσει νερό, να γίνει ανακύκλωση. Και άλλο τώρα να σε στάσιμα νερά και τέτοιο να πάει να βουτήξεις και η ζέστη και όλους οι μικροοργανισμούς που έχει μέσα. Είναι χάλια, ναι.
0: Φρίκι.
1: Ναι. Θέλει προσοχή, σου είπα. Θέλει προσοχή. Και στην Ελλάδα σε πολλά σημεία σου λέω που βγάζουν κάτι σωλήνες. Κατάντια.
0: Μα πρώτα απ' όλα έχω δει βίντεο στο ίντερνετ όπου είναι βοθρατζίδικα, τα οποία αδειάζουν το περιεχόμενο στη θάλασσα. Κατάλαβες τι σου λέω?
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, γιατί πρέπει να πληρώσει για να τα πάρει η Ψιτάλια, δεν ξέρω πού τα πάνε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και τα ρίχνει, λοιπόν. Ένα τέτοιο να πιάσεις, να το αλλάξεις τον αδόξαστο, θα το σκεφτεί ο επόμενος. Αν είναι όμως έτσι φόρα... Παρτίδα τα πάντα, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Γιατί θα βάλει φρένο κάποιος? Γιατί?
1: Δεν βάζουν φρένο. Όπως λέω, όπως είναι στο χωριό εμένα που έχουν κάνει ήταν παλιά μια χωματερή, την είχαν κλείσει, την είχαν γραμματίσει, τους είχαν κυνηγήσει. Μετά τώρα ξανά που είχα πάει, έχει γίνει χειρότερη από ό,τι ήταν.
0: Πριν από μια δεκαετία περίπου είχαμε πάει στην παραλία του Σίμου. Έχεις ακούσει... πώς λέγεται το νησί, μπερδεύτηκα τώρα.
1: Κάτι μου θυμίζει.
0: Τέλος πάντων, ένα κόσμημα. Η παραλία του Σίμου, γνωστή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η πλαγιά, λίγο πριν μπει στην τελική στροφή για την παραλία, είναι χωματερή. Και έβλεπα το απορριμματοφόρο, το οποίο ανασηκώθηκε, το πίσω μέρος, άδειασε στην πλαγιά τα πάντα. Και έπαιρνε ο αέρας στα χαρτιά και τις σακούλες και τις πήγαινε
1: όπου θέλει.
0: Πεσχές στην παραλία του Σίμου.
1: Περισσότερες χωματερές καταλήγουν στη θάλασσα, σε ποτάμια, στη θάλασσα, όλα αυτά. Είναι κρίμα, ρε γάμο. Αυτό άμα μου ρωτούσες κάτι για την Ελλάδα, τι σε στεναχωρεί, η διαχείριση των σκουπιδιών. Δεν θα με νοιάζει να αλλάξει. Δεν θα με νοιάζει. Πώς να σου το πω. Λένε πολλοί πήγαινε στο εξωτερικό να δεις πως λειτουργούν. Εντάξει, λειτουργούν, έχουν άλλοι τέτοιοι, είναι όλα μια χαρά.
0: Στην καλά Ελαφώνησο κάνουν. Μου γράφει εδώ.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η παραλία του Σίμου, στην Ελαφώνησο.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο μέρος δηλαδή.
1: Ναι, σου λέω, άμα θα τέτοιο να. Το πώς διαχειρίζονται, σου λέω, τα σκουπίδια και το πώς. Γενικά το περιβάλλον υπάρχουν τα προστήματα, υπάρχουν όλα μας σε τσακώσουν. Αλλά επί της ουσίας γίνεται μπάχαλο.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πρόστιμα. Εάν δεν βγει το κράτος να μου δείξει τις αποδείξεις ίσπραξης, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πρόστιμα.
1: Ναι, εντάξει, ίσως έχεις δίκιο. Γιατί...
0: Δεν το πιστεύω. Στην Ελλάδα ζεις.
1: Λες να... παλιά ξέραμε, εντάξει, σβηνόταν όλα, έτσι. Τώρα, παραδείγματος χάρη, άμα θα σε πιάσουν... Λες να... παλιά ξέραμε, εντάξει, σβηνόταν όλα, έτσι. Τώρα, παραδείγματος χάρη, άμα θα σε πιάσουν...
0: Δεν μιλάω, ξέρω... για τα... δεν μιλάω

0: το επιβάλλει η αστυνομία.
1: Επειδή με αυτός που θα σε συλλάβει.
0: Ποιος θα σε συλλάβει.
1: Η αστυνομία, ποιος θα σε συλλάβει.
0: Η αστυνομία. Ναι. Θα σου κόψει πρόστιμο υπέρ του Δήμου ή υπέρ της παραβίασης.
1: Δεν πειράζει, υπέρ της Αγίας Βαρβάρας, δεν με νοιάζει. Ναι, το θέμα είναι, θα αιμορραγήσει η τσέπη σου. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Παλιά, ξέρω ότι δινόταν, έλεγες, πήγαινε στην αστυνομία. Τώρα που θα σε τσακώσουν, μπορείς να το σβήσεις.
1: Όχι, δεν νομίζω. Μιλάς για τις παραβάσεις μόνο για εκεί, ξέρω, στον δρόμο.
0: Όχι στον δρόμο.
1: Ναι, δεν ξέρω να σου πω, αυτό σου λέω. Δηλαδή, γι' αυτό σου είπα πριν, ότι αν δεν μου δείξει το κράτος μια απόδειξη ίσπραξης, δεν πιστεύω ότι βάζουν πρόστιμα.
0: Ή την άλλη την κυρία ή ένας κύριος που έχει πετάξει κάτι κατάκια ή την άλλη την κυρία με το αυτοκίνητο που λέει 30.000 ευρώ για το σκυλί που πάτησε. Πώς εισπράττονται αυτά, από πού?
1: Πού να ξέρω ρε Απόστολε.
0: Είναι το ίδιο όπως σου κόβουν ένα πρόστιμο στον δρόμο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πάντως η ανομία δεν φοβούνται.
1: Όχι, δεν τους νοιάζει.
0: Τι ξέρω σου λέω αν δεν τους νοιάζει. Γιατί σου λέω άμα θα σε πιάσουν δεν θα τα πληρώσεις.
1: Ναι,
0: θα ρωτήσω την τεχνική νοημοσύνη εσύ, να δούμε τι θα μας πει. Θα ξέρει να μας πει. Πληρώνονται αυτά. Καταλαβαίνετε. Πετάω εγώ σκουπίδια και με πιάσουν θα τα πληρώσω.
1: Ελπίζω ναι.
0: Εδώ ξέρω ότι θα τα πληρώσεις. Εδώ θα σε πιάσει η Όρντου Τσάντ λέγεται. Δημοτική αστυνομία είναι στην ουσία. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Άμα σε πετύχουν τέτοιο, πώς λέγεσαι, τάδε, ναι, σου κόβουν πρόστιμο, δεν πας εσύ να πληρώσεις πουθενά, θα εισπράττουν από την τράπεζα κατευθείαν. Δεν θα σου στείλουν να σου πούνε έτσι και έτσι. Μπορεί να σου στείλουν στις παραβάσεις, παραδείγματος χάρη, άμα σε γράψουν με κάμερα, σου στέλνουν το χαρτί, νομίζω που είναι όπως Ελλάδα. Έτρεχες με τόσο, τάδε εδώ, από εκεί, στείλε μας άμα θες ένσταση ότι δεν ήμουν εγώ με κάποια, με δικαιολογητικά ή δεν έγινε αυτό που τέτοιο, θα το εξετάσουν, αλλά άμα το έχεις κάνει, το έχεις κάνει, εντάξει. Και θα σου λένε ή βάλε μας τα λεφτά ή θα στα τραβήξουν αυτοί από λογαριασμό που έχεις δηλώσει στο αυτοκίνητό σου, που σου τραβάνε τα τέλη κυκλοφορίας και όλα αυτά. Δηλαδή, γιατί τέλη κυκλοφορίας εδώ δεν τα πληρώνεις εσύ, τα τραβάνε αυτόματα.
1: Ναι.
0: Δεν γλιτώνεις, έτσι. Και γενικά και σε προστήματα, πριν είσαι χάρη, άμα θα πας να πετάξεις σκουπίδια εδώ, ξέχασέ το. Αν είναι το πρόστιμο, θα είναι το πρόστιμο ανάλογο και με το τι έχεις πετάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα είναι μόνο ότι τα πέταξες. Έχει και διαφορά. Αυτό θέλω να ξέρω και στην Ελλάδα. Γιατί τέτοια ανομία, ρε φίλε Μάνο, σε τέτοια θέματα, έτσι, δεν λέω τώρα να αλλάξουμε το όλους τη διαρρύθμιση του κράτους και γενικά να γίνει Ευρώπη τόσο σε τέτοια, αλλά σε ένα απλό πράγμα, στη διαχείριση των σκουπιδιών και του περιβάλλοντος. Ξέρω ότι υπάρχουν οι νόμοι. Βλέπεις ότι μπορεί, ακούς κάτι, πέταξε όλος ή έκανε ο άλλος μια παράβαση, πέταξε μπάζα του, επιβλήθηκε, λέει, πρόστιμο ή του. Πάνε να δαέρει, νομίζω αυτά, δεν θα πάνε. Μπορείς να τα διαγράψεις, μπορεί να τα σβήσεις.
1: Δεν το ξέρω, φίλε. Σου ξαναλέω ότι εάν δεν δω αποδείξεις φραγισμένες, δεν πιστεύω ότι πληρώνονται τα πρόστιμα. Αυτού του είδους, τα περιβαλλοντολογικά πρόστιμα.
0: Εγώ νομίζω πως τα πληρώνονται, δεν υπάρχει έτσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Πηγαίνουν την εφορία, σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει όλα ηλεκτρονικά αυτά, να μην μπορείς να πειράξεις, να... Ναι. Όπως παλιά, ξέρεις,
1: Παλιά είχε το φύλακα στην πόρτα του τμήματος, ξάδερφο,
0: ναι,
1: και το έσβηνε την κλίση, ναι.
0: Ναι, ναι. Τώρα νομίζω δεν γίνεται, αλλά είναι πολύ κρίμα, τεράστιο. Να μολύνεις. Γιατί τα πετάμε εμείς ψηλά στα ορεινά, έρχονται σε εσάς κάτω. Στα πεπινά, στις εκβολές, καταλάβες όλα τα σκουπίδια αυτά, κάπου πάνε, δεν θα... Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, με τους λογοκέφαλους τι γίνεται. Είχαμε και ένα

0: μπάνιο, ένα τέτοιο. Τώρα θα φοβόμαι, θα κοιτάμε ψάρι και τέτοιο.
1: Κοίταξε, για να μην τρομάζει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Πρώτον, οι λαγοκέφαλοι, όλο τον καιρό που γίνεται η κουβέντα για αυτούς, μόνο έναν άνθρωπο, μια γυναίκα δαγκώσανε.
0: Ναι.
1: Ναι, η τοξικότητά του είναι μόνο αν το φας. Δεν περνάει,
0: ναι.
1: Όχι, περίμενε. Δεν περνάει στον άνθρωπο. Δεν είναι δηλητηριώδες το δάγκωμα. Απλά επειδή έχει πολύ γερά σαγόνια, θα χρειαστείς ράματα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αλλά δεν είναι ότι...
0: Ότι
1: θα πεθάνεις επειδή σε δάγκωσε. Θα πεθάνεις αν τον φας.
0: Καλά, ναι, όχι για να το φας, αλλά έχει γίνει θέμα. Το ακούς και εδώ, παίζει ότι δημιουργείται πιο πολύ ο φόβος από ότι, όπως λες, δεν ξέρω κατά πόσο κινδυνεύσεις γενικά να σε ταγκώσει. Απλά ο φόβος που σε κάνει.
1: Πρώτα απ' όλα δεν πλησιάζουν τους ανθρώπους. Δεν πάνε στους ανθρώπους κοντά. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τελευταία, γιατί ήθελα να πω και στο ακροατήριο μερικά πράγματα να ξέρει. Έτσι, είναι και έχουν και εχθρούς τα ψάρια αυτά, άλλα ψάρια. Έτσι, που τα τρώνε και δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τώρα ναι. Έχουν επικηρύξει τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε λίγο θα γίνει ό,τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ψαρεύουνε λαγοκέφαλους στην κορυφή του Ολύμπου.
0: Θα δείτε, ναι, ψαράδες από το Μέτσοβο ή από τα...
1: Και θα τραγουδάνε το «Καράβια βγήκαν στη στεριά».
0: Δηλωμένα τέτοιο, εκτάσεις στη θάλασσα για τα λαγοκέφαλους, ναι. Εντάξει, τι να...
1: Πιο πολύ κινδυνεύουμε από τους ανεγκέφαλους.
0: Καλό είναι αυτά να γίνονται, μάλλον κυκλοφορεί το χρήμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, τους λέω. Και αυτοί που τρώγανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάναν ζωάρα. Δεν τα υπολογίζαν. Λειτουργούσαν τα μπουζουξίδικα, τα αυτοκίνητα, οι αντιπροσωπείες. Ψωνίζαν και έκαναν ταξίδια ο κόσμος.
1: Όχι ο κόσμος, τα λαμόγια.
0: Αυτοί είναι, ναι.
1: Λιώς τους τώρα.
0: Τι να λιώσεις,
1: να του βγάλεις το λάδι, ρε παιδί μου. Να μην μπορεί να κάτσει σε μια γωνία.
0: Εκεί, ναι, ξέρεις τι γίνεται, 57 πιάσανε, τι θα τους κάνουνε?
1: Τους κρεμάσουν σε μια πλατεία.
0: Θα πάρουν τα αυτά που...
1: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό σου είπα, αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη. Δείξε μου την απόδειξη ότι του σήκωσες όλη την περιουσία. Ότι του πήρες το σπίτι, τη Λαμποργκίνη, τη Φεράρι.
0: Φεράρι, όλα αυτά. Ναι.
1: Της μάνας του τα οικόπεδα, όλα.
0: Δεν βλέπω κανέναν να έχει ζοριστεί από μερικούς που
1: μα
0: βλέπω.
1: Όχι, κανένας δεν έχει ζοριστεί, ίσα ίσα. Έχουν και τη μύτη ψηλά.
0: Από μερικούς που ακολουθώ, που βλέπεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζωάρα κάνουν.
1: Ναι.
0: Δεν ταράχτηκαν, καταλαβαίνεις.
1: Όχι βέβαια. Επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καραγκιός Μπερντές δηλαδή. Μάλιστα.
0: Μάλιστα, ε. Κρίμα. Κρίμα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν πάει να... Δεν μπορείς να τους τσακώσεις όλους, ρε Μάνο.
1: Γιατί δεν μπορείς?
0: Γιατί δεν μπορείς? Ποιος θα σε ψηφίσει?
1: Α, καλό Πάσχα.
0: Okay. Έτσι είναι, τι δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, αγόρι μου, οκ. Okay.
0: Μα έτσι λειτουργεί.
1: Okay. Δεν έχω να απαντήσω τίποτα σε αυτό.
0: Μα αφού έτσι λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Άμα δεις... Πες περιφέρεια Υπήρου, περιφέρεια, ξέρω εγώ, ναι, οπουδήποτε.
1: Ιουλιανού, ναι.
0: Πώς είναι οι δικοί μας, 200 άτομα. Πόσοι φάγανε από αυτά, 50%. Αυτοί οι 50% κινούν τα νήματα στην περιοχή. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει.
0: Έτσι τι,
1: έτσι. Άρα δεν υπάρχει λύτρωση.
0: Τι λύτρωση να, άμα θα τους πιάσεις όλους αυτούς που τρώγανε από όλο αυτό το τέτοιο, ποιος θα σε ψηφίσει μετά, θα πάνε σε άλλον σωτήρα που έρχεται τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω, αγόρι μου, δεν μπορώ πλέον να ψυχολογήσω τον Έλληνα.
0: Μα τι να μην ψυχολογήσεις, έτσι είναι, ρε σημα.
1: Εντάξει.
0: Ποιος θα, για να σου πω κάτι, για αυτοί που τρώγανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τίποτα άσχετοι?
1: Υπήρξανε και άσχετοι.
0: άσχετοι, δεν υπήρξαν. Κουμπάρι, ξαδέρφια. Ξέρεις, δικοί μας άνθρωποι ρε εσύ. Γιατί δεν πήρα κι εγώ ή δεν πήρε ο ξαδερφός μου που έχει γελάδια. Γιατί δεν του δώσω του ξαδερφού μου που έχει γελάδια. Πραγματικά έτσι έχει γελάδια ο άνθρωπος. Και μου λέει, του λέω τι έγινε ρε εσύ Παναγιώτη. Του λέω τι εσύ, τι να έχουμε λέει εμείς και αυτά που δικαιούμαστε λέει και από αυτά μας τα κόβανε. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι είναι. Άμα δεν είσαι στην όλη φάση για να φας μαζί που τρώνε, πώς θα γίνει. Έτσι είναι, μάνα.
1: Εντάξει, πώς το λέω.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς. Αυτό το, πώς το λένε, αυτό το καρκίνωμα να μπορούσε να θεραπευτεί στη χώρα, δηλαδή η δικαιοσύνη και να υπήρξε να, αυτός που δικαιούται να τα πάρει, θα πήγαινε μπροστά σε πολλά πράγματα. Βλέπεις, η κτηνοτροφία γονάτισε μάλλον. Γονάτισε, όταν λέμε γονάτισε, και να μιλήσουμε με αριθμούς, στην Ήπειρο μόνο, ξέρεις πόσες μονάδες βαρέσαν λουκέτο. Τα παρατήσαν πρόβατα, τα περατήσαν όλα.
1: Μάλιστα, όπως το λέω.
0: Λουκετάρα. Και αυτό θα έχει πολλές, πολύ μεγάλες επιπτώσεις.
1: Θα έχει.
0: Τεράστιες, όχι θα έχει. Τέλος πάντων.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Και εγώ.
1: Χρόνια πολλά και πάλι.
0: Ευχαριστώ σε όλους τους αποστόλητες.
1: Υγεία να έχεις.
0: Έγινε, να είσαι καλά.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Βέρα μας από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο μας.
0: Τι γίνεται?
1: Κάνεις?
0: Καλά.
1: Καλά, καλά. Είχα πάρει τις 2 μέρες. Διήμερο το έκανα.
0: Ναι.
1: Η εγγονή μου είχε γενέθλια.
0: Ναι.
1: Και εχθές ήταν τα γενέθλιά της. Και εχθές έφερε τους φίλους της.
0: Ναι.
1: Διέθεσα το σπίτι μου εγώ και όλα τα άλλα. Και σήμερα το έκανα για τους συγγενείς.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Ναι, το κοριτσάκι το χάρηκα. Δηλαδή λέω, βρε παιδάκι μου, να σου δώσω χρήματα να πάτε κάπου έξω στη γιαγιά και στον παππού. Όχι, θέλω μαζί σας εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, πολύ ωραία, το χάρηκα να σου πω την αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα πριν από λίγο ξεμπέρδεψα μέχρι να μαζέψω.
0: Ναι.
1: Και έκατσα να πάρω τους φίλους μου να δω τι κάνουν.
0: Καλά έκανες. Τους μαγείρεψες διάφορα ή απ' έξω?
1: Μαγείρεψα και όλα κάποια πράγματα, αλλά πήραμε και απ' έξω. Κατάλαβες, δεν μπορούσα όλα αυτά. Γιατί ξέρεις, τρώνε και διάφορα. Είναι κάποια παιδιά που δεν τρώνε καθόλου κρέας.
0: Ναι.
1: Μόνο χορταρικά. Διάφορα έτσι. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Με ζεδάκι, με χορταρικά.
0: Ναι.
1: Και η μία εγγονή μου.
0: Πώς
1: μάλιστα
0: λειτουργεί το μυαλό άραγε? Δεν λειτουργεί μάλλον. Δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Δεν γίνεται. Χωρίς πρωτεΐνη δεν γίνεται.
1: Μην
0: μου πεις τώρα ότι είναι πρωτεΐνη τα φασόλια.
1: Κοίταξε να σου πω. Αυτά τα παιδιά ισχυρίζονται ότι όλα είναι μια χαρά. Με διαιτολόγο που έχω συζητήσει λέει μην ακούτε τίποτα. Παίρνουν συμπληρώματα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Κατάλαβε. Άρα, παίρνουν βιταμίνες, παίρνουν...
0: αυτό είναι άλλο πάλι.
1: Κοίταξε, τρώνε... Δεν, τουλάχιστον η μία εγγονή μου, η πιο μικρή,
0: ναι,
1: που είναι 19 ετών, αυτή έχει κόψει το κρέας 2-3 χρόνια τώρα. Αλλά τρώει αυγά, τρώει τυρί, τρώει γάλα. Δεν τρώει κρέας.
0: Ναι.
1: Ψάρι τρώει όμως.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ας πούμε, δεν θέλει το κόκκινο κρέας καθόλου.
0: Ναι.
1: Από νοοτροπία, όχι γιατί δεν της αρέσει, έτρωγε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ ανησυχώ καμιά φορά, αλλά γιατί παρουσιάζει πολλές φορές κάτι ανεμίες, λέω παιδί μου, πρέπει να φάει το κόκκινο κρέας. Αλλά εντάξει, αφού είναι άποψη αυτή, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας, στη δημοκρατία έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άκουγα που λέγατε για τα σκουπίδια στο εξωτερικό και τα λοιπά. Πραγματικά, ένας φίλος μου, φίλος μας φιλοξενήθηκε στη Γερμανία σε ένα σπίτι σε κάποιους φίλους του, εν πάση περιπτώσει, και στο διπλανό σπίτι ακριβώς έμεναν νομίζω αδέλφια των οικοδεσποτών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και κάνανε παρέα, μείνανε και έκανα μήνα με τη γυναίκα του και κάνανε παρέα όλοι μαζί. Κάποια μέρα η γυναίκα του φίλου μας θέλησε να μαγειρέψει γεμιστά μάλιστα, και για να τους κάνει έτσι το τραπέζι, ένα ελληνικό φαγητό. Μαγείρεψε και ό,τι είχε σκουπίδια, ας πούμε, τα έβαλε σε μια σακουλίτσα και τα έβγαλε έξω από την πόρτα, όπως ήξερε από εδώ. Τα έβγαλε έξω από την πόρτα, της έκανε και εντύπωση που δεν υπήρχε και ένας κάδος να τα βάλει, αλλά αυτή τα άφησε έξω. Ο διπλανός, ο αδελφός του οικοδεσπότη, το είδε αυτό και αντί να της πει πάρτε τα, απαγορεύεται, κάλεσε την αστυνομία. Και πάθανε οι άνθρωποι. Λέει, μα καλά, α, έτσι γίνεται εδώ, λέει. Και ο αδελφός σου να σε δει να βγάλει σκουπίδι θα σε καταγγείλει. Καταλαβαίνεις την νοοτροπία?
0: Πολύ καλή νοοτροπία.
1: Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση όταν το άκουσα. Γέλαγα. Όμως κανείς δεν διανοείται να βγάλει σκουπίδια έξω. Έχουν ορισμένη ώρα που περνάει και τα μαζεύει, δεν ξέρω ακριβώς τι σύστημα. Απαγορεύεται όμως να βγάλεις έξω σακούλα με σκουπίδια.
0: Βέβαια.
1: Η Γερμανία αυτό. Ναι, είναι τρομερό.
0: Την Αυστραλία περνάει ένα μίνι απορριμματοφόρο.
1: Ναι.
0: Και περνάει γιατί έχουν τριόλογιον κάδους,
1: mm-hmm,
0: άλλων μπορεί και τεσσάρων,
1: mm-hmm,
0: δηλαδή γυαλί, χαρτί, πλαστικό,
1: ναι,
0: και μέταλλο, ας πούμε, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Εάν ο κάδος δεν είναι κάτω από το πεζοδρόμιο, δηλαδή στο δρόμο επάνω, δεν τον παίρνει.
1: Αλήθεια?
0: Όχι βέβαια, δεν είναι δούλος σου. Δεν είναι δούλος σου. Είναι εργαζόμενος.
1: Ναι.
0: Ο μηχανισμός του δίνει τη δυνατότητα να παρκάρει μπροστά, να κάνει λίγο πίσω, να πάρει τον κάδο και να τον αδειάσει. Αν εσύ τον έχεις επάνω στο πεζοδρόμιο, φάτα. Ναι. Δηλαδή, αλήθεια. Όμως, εάν έπρεπε, ξέρω εγώ, περιμένανε έναν ολόκληρο κάδο και ξαφνικά εσύ βγάλεις μισό κάδο, παίρνεις κάτι κουπόνια με τα οποία παίρνεις πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις. Βέβαια.
1: Εδώ πέρα είμαστε λίγο πιο χαλαροί.
0: Εδώ πέρα είμαστε χάλια, όχι χαλαροί. Χαλιαρά είμαστε. Χαλιαρά. Χαλιαροί, μπράβο.
1: Πώς το λένε. Έλεγες και για τα πρόστιμα. Θα σου πω έτσι ένα μικρό. Κάναμε κάποια στιγμή ανακαίνιση εδώ στο σπίτι μας πριν μερικά χρόνια και μαζεύτηκαν μπάζα μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, θέλαμε να κατοικήσουμε, δεν κατοικούσαμε ακόμα μέσα. Έμενε η μητέρα μου, πέθανε και κατεβήκαμε εμείς, ας πούμε, στο σπίτι. Και κάναμε την ανακαίνιση και μαζεύτηκαν σε ένα δωμάτιο μπάζα. Και μου είπε ο μάστορας να ειδοποιήσουμε να φέρουμε κάδο απ' έξω, ξέρεις, για τα μπάζα.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδοποίησα και μου είπαν ότι αύριο το πρωί θα έρθει. Ο μάστορας όμως, ενοχλείται από αυτά τα μπάζα. Και χωρίς να με ρωτήσει, τα έβαλε σε κάτι σακούλες μέσα, μπάζων, και τα έβγαλε έξω στο πεζοδρόμιο. Κάποιος γείτονας ενοχλήθηκε.
0: Με το δίκιο του.
1: Ναι, ενοχλήθηκε που τα είδε. Και ξαφνικά μου χτυπήσαν την πόρτα στο απάνω διαμέρισμα που έμενε και ήρθε ένας του Δήμου και μου έδωσε ένα χαρτί, λέει, ξέρετε, σας γράψαμε γιατί άμα περιμένω κάδο. Λέει, δεν έπρεπε να τα βγάλετε έξω. Ήταν 350 ευρώ το πρόστιμο. Λοιπόν, ανάλογα με πόσα μέτρα στο πεζοδρόμιο είχε κάνει κατάληψη. Λοιπόν, πήγα στο Δήμο εκείνη την εποχή. Στο Δήμο έβαζε υποψηφιότητα ένα συγγενής μου για δήμαρχος. Λοιπόν, πήγα εγώ στο Δήμο. Δεν μου άρεσε ποτέ να χρησιμοποιώ μέσα, ας πούμε, και όχι γιατί εγώ δεν ήθελα να εξυπηρετηθώ, δεν ήθελα να εκθέτω τον άλλον, κατάλαβες, δεν ζητούσα ποτέ ρουσφέτη και από αυτό το άτομο ειδικά. Μπορεί να ζητούσε για ένα τρίτον, όχι για τον εαυτό μου. Λοιπόν, πήγα στο Δήμο, πληρώνω το πρόστιμο και μόλις μου δίνει την απόδειξη, λέω ακόμα, λέω και εμάς που έχουμε δικούς μας ανθρώπους εδώ, είπα, λέει, ποιον έχετε, και είπα το όνομα, ο Τάδε. Α, λέει, γιατί δεν μου το είπατε αμέσως. Δυστυχώς, λέει, τώρα δεν μπορώ να το σβήσω. Λέω, και γέλασα, λέω, όχι, αν ήθελα να το σβήσετε, θα σας το έλεγα πριν. Αλλά σας το λέω τώρα, γιατί πραγματικά, άμα έχεις μπάρμπα στην κορώνη, δεν πληρώνεις.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό.
1: Κοίταξε τώρα, επειδή γίνονται όλα διαδικτυακά, δεν ξέρω πώς την οργή γίνονται, δεν μπορεί, το σβήνουν, τουλάχιστον τις τροχέας δεν σβήνονται.
0: Όχι.
1: Όχι, σου έρχεται στο σπίτι, σε παίρνουν με κάμερες, δεν ξέρω, δεν με έχουν γράψει, αλλά από ό,τι ακούω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα στο Δήμο, άμα γίνει κάποια κουτσουκέλα, ας πούμε, κάτι που ανεβάζουν αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο και τα λοιπά, και άμα είσαι ένα γνωστό, τα σβήνουν. Οι Δήμοι τα εισπράττουν αυτά. Κατάλαβες. Εκτός τροχέας είναι αυτά. Οπότε, ναι, υπάρχει το ρουσφέτη. Και δεν εισπράττονται.
0: Εννοείται ότι θα υπάρχει στους αιώνας των αιώνων.
1: Ναι, και στο εξωτερικό μπορεί να υπάρχει, δεν ξέρουμε. Γιατί και εδώ, όπως είπε ο φίλος μας προηγουμένως, υπάρχουν οι νόμοι. Αλλά δεν εφαρμόζονται.
0: Να σου πω. Άρα δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν στα χαρτιά.
0: Στα χαρτιά και στην τράπουλα. Ναι.
1: Μα,
0: τι να το κάνω άμα υπάρχουν στα χαρτιά.
1: Εντάξει, έχουμε νόμους.
0: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε, όχι.
1: Δεν εφαρμόζονται, είπαμε. Ναι, ενώ έχουν και τους εφαρμόζουν.
0: Ναι. Έστειλε μήνυμα ο Απόστολος πριν, την ώρα που σε άκουσε να λες για τη φάση που τα αδέρφια φωνάξανε.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει, έτσι κάνουν στις πολιτισμένες χώρες.
1: Έτσι κάνουν.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Εγώ
0: συμφωνώ ότι είναι πολιτισμός αυτό.
1: Ενοχλείς σηκώθηκε ο άνθρωπος, λέει γιατί έβγαλε. Και ήταν ένα σακουλάκι μικρό, δηλαδή καταλαβαίνεις από τα γεμιστά τώρα που είχε βγάλει, από τι σκουπίδια θα είχε, φλίδια από κρεμμύδια και τέτοια. Ναι. Και όμως, του βγάλαν και πληρώσαν πρόστιμο.
0: Βέβαια. την ημέρα που είχε γίνει το μεγάλο blackout στον Καναδά και την Αμερική,
1: ναι,
0: η γυναίκα μου ήταν στον Καναδά, στα παιδιά της εκεί. Και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι δεν υπήρχε τίποτα, έτσι. Ναι. Στον κήπο που είχε μόνο μερικές γλάστρες ο κήπος, δεν είχε δέντρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Βάλανε σε ένα βαρέλι που είχανε μερικά χαρτιά και κάτι ξύλα μέσα και ανάψαν μια φωτιά. Σε 10 λεπτά είχε έρθει η αστυνομία και η πυροσβεστική.
1: Τι λες.
0: Ναι, σε λιγότερο από 10 λεπτά. Και τους ξηγηθήκανε πρόστιμο και τα λοιπά. Και είπανε μην το ξανακάνετε αυτό, γιατί θα έχει μεγαλύτερη συνέπεια μετά.
1: Ναι, και εδώ θα έρθει άμα ανάψεις φωτιά. Και εδώ θα έρθει η αστυνομία. Αλλά θα έρθει αφού έχει πάρει φωτιά.
0: Ναι.
1: Θα
0: έρθει να κλαίει επάνω από τα ερείπια.
1: Ναι. Ότι θα έρθει, θα έρθει. Ναι. Αλλά κατόπιν εορτής. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα ποιο είναι σήμερα.
0: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής του καθενός.
1: Το μεγαλύτερο όνειρο. Εντάξει, εγώ ποτέ δεν είχα πολύ μεγάλα όνειρα. Απλά πεζά όνειρα. Από όταν ήμουν παιδί, επειδή έζησα σε μια πολύ ήσυχη οικογένεια, τρία άτομα ήμασταν, οι γονείς μου και εγώ, και ήταν έτσι, και ο πατέρας μου πολύ φιλήσυχος άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης, και, αλλά την εποχή που μεγάλωσα υπήρχε ανέχεια και υπήρχαν καυγάδες σε οικογένειες. Και τότε ήταν μονοκατοικίες, ξέρω εγώ, άκουγες τους διπλανούς που τσακωνόντουσαν. Καμιά φορά έπεφτε και καμιά σφαλιάρα, ξέρεις, από μερικούς. Ήταν άνθρωποι που μεθούσαν. Εμείς στο σπίτι μας δεν τα είχαμε αυτά. Και πάντα είχα την αγωνία. Άμα μεγαλώσω και παντρευτώ κανέναν σαν κι αυτόν, ας πούμε, το Γκυριάν, το γείτονα ή τον άλλον. Και ήθελα πάντα να μπορέσω να βρω κάποιον σαν τον μπαμπά μου. Να είναι καλός πατέρας. Ναι. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Ευτυχώς το κατάφερα. Βρήκα έναν άνθρωπο πολύ ήσυχο, πολύ... Εγώ είμαι, ας πούμε, τον ευρόσπαστο. Εντάξει, πήγε καλά η ζωή. Αλλά αυτά αλλάζουν. Πήγε αυτό καλά, μετά το άλλο μου το όνειρο ήταν τα παιδιά μου να είναι καλά, να είναι υγιή, να είμαι κι εγώ υγιής, να μπορέσω να δω εγγόνια. Είδα και τα εγγόνια. Τώρα λέω, να είμαι καλά, Θεέ μου, αφού αρρώστησα. Λέω, άσε μου λίγα χρόνια να δω και τα εγγόνια πώς θα μεγαλώσουν, πώς θα γίνουν, ειδικά το μικρούλι που έχω. Να προλάβω να δω κάποια πράγματα. Και μετά, εντάξει, ας πάω στο καλό.
0: Πόσο μικρούλης είναι?
1: Είναι κοριτσάκι και είναι 6 ετών.
0: Α, μάλιστα.
1: Και λέω, λίγο να το δω και εκείνο. Εντάξει, τις μεγάλες, 20 πια... Εντάξει, βλέπω, ας πούμε, το μέλλον τους ποιο θα είναι. Αυτό τώρα, το όνειρο είναι η υγεία.
0: Ναι.
1: Να είμαι όσο γίνεται υγιής και να μην πονάω τίποτα άλλο. Για την ώρα πάνε καλά τα πράγματα. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να αφήσω και κανέναν άλλο να μιλήσει.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ, μάνα μου.
0: Φιλιά πολλά, γεια σου, Βέρα.
1: Φιλιά, γεια σου.

0: 2-11-10-80-880 και πάμε στην Ελβετία. Κύριε Ηλία. Γεια σου, Ηλία. Καλώς τον.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου.
0: Και εγώ.
1: Καλημέρα και στο αντράφητο.
0: Να σου πω, μιλάς με ανοιχτή ακρόαση.
1: Αχ, ναι, γιατί οδηγάω, βρε.
0: Εντάξει, μίλα μου λίγο πιο δυνατά, ναι.
1: Έγινε, θα το κάνω. Μ' άρεσε πολύ το θέμα σου σήμερα.
0: Ναι.
1: Με τα όνειρα. Θα πω δύο σκέψεις αρχικά, γιατί άκουσα και τους φίλους ακροατές πιο πριν. Δεν έχει να κάνει αν είναι πεζό, μικρό, μεγάλο το όνειρο. Έχει να κάνει πόσο μεγάλη είναι η επιθυμία αυτού που θέλει.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει μικρά όνειρα και μεγάλα. Είναι η άποψή μου.
0: Δίκιο έχεις.
1: Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Εγώ λοιπόν, Μάνο, είχα δύο όνειρα. Το ένα είχε πλήρη αποτυχία και το άλλο πλήρη επιτυχία.
0: Δηλαδή.
1: Το ένα μου όνειρο ήταν να γίνω πιλότος. Είχες καπετάνιος, εγώ πιλότος.
0: Ναι, ναι.
1: Απέτυχε. Απέτυχε λόγω σωματικής αδυναμίας, η καμοιοπία.
0: Κατάλαβα.
1: Πράγμα το οποίο δεν το γνώριζα τότε, ότι γιατί δεν ήταν οι εποχές της εύκολης πληροφόρησης. Και επειδή είχα πολύ μικρή μοιοπία, πολύ λίγη, ένα βαθμό, νόμιζα ότι δεν επηρεάζει. Και μάλιστα είχα αρχίσει από τη Δευτέρα Λυκείου και έκανα μαθήματα δέσμης για να προετοιμαστώ για την επόμενη χρονιά να δώσω πανελλήνιες και τη σχολή Κάρων. Και τυχαίνει λοιπόν που λες αυτά τόσα γρήγορα και μας βάζουν μια εργασία. Ποιος θα πάει στο αεροδρόμιο να πάρει συνέντευξη από πιλότους, ποιος άλλος, εγώ και κανένα άλλο ένας φίλος και συμμαθητής. Και εκεί έμαθα, όταν έβαλα τα γυαλιά μου για να δώσω μαυροπίνακα τι έγραφε ο πιλότος, την ενημέρωση μας έκανε. Εκεί μου είπε, καλά, εσύ δεν είπες ότι θα γίνεις πιλότος. Λέω, ναι. Δεν κοίτα γυαλιά τι είναι. Λέω, έτσι και έτσι. Δεν το ξέρεις ότι άμα έχεις με οποία. Εκεί το έμαθα. Έκανα 180 μοίρες στροφή και από εκεί που ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής και πήγα βάλει πλώρη δεύτερη δέσμη, νομίζω ήταν τότε. Είχαμε τις δέσμες, δεν ξέρω αν είμαι ισχύουν ακόμα. Από εκεί που είχα βάλει πλώρη που λες για σχολή Κάρων, τα παράτησα όλα, Μανώλη, και δεν έκανα τίποτα. Βέβαια, η ηρωνία της τύχης ποια ήταν, ότι μετά, όντας φαντάρος, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο για μένα, όχι τον ασφαντάρος, τον ασφαντάρος είναι κοροϊδία γενικώς, κατά την άποψή μου.
0: Ναι, και κατά τη δική μου.
1: Στους μισούς φαντάρους ίσως και στους παραπάνω, άμα τους δώσεις ένα όπλο, μπορεί να σκοτωθούν, να μην ξέρουν τι κάνουν. Τέλος πάντων. Όντας φαντάρος λοιπόν βυσματούχος στην αεροπορία, μας τραβάνε μια απόσπαση στο 15ο-16ο μήνα και μας πάνε δύο μήνες στο πατώ στη σχολή Κάρων, μάλλον. Και από εκεί που ήταν ένα με Ίκαρος πήγα και έκανα τον τραπεζοκόμο στη σχολή Κάρων και κόδωσα να τρελαθώ. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Αυτό ήταν η αποτυχία. Το άλλο μου όνειρο ήταν να βρω αγάπη. Να βρω συντροφικότητα και έναν άνθρωπο να νοιάζεται και να τον νοιάζω. Εκεί πέτυχα.
0: Ναι, τέλεια.
1: Αν και δύσκολος άνθρωπος, γιατί με μεγάλος ένας παλιός ρεπέτης και μια πολύ προοδευτική μάνα που είχε τη δύναμη της συγχώρεσης και άλλα πολλά χαρακτηριστικά, όλα αυτά παλεύουν ακόμα μέσα μου και είμαι λίγο δύσκολος άνθρωπος, αλλά ευτυχώς βρήκα το άλλο μου μισό και το δεύτερο όνειρο πέτυχα. Αυτά όσον αφορά τη θεματολογία σου. Που ήταν πάρα πολύ ωραίο το θέμα σου σήμερα, και όπως και άλλες βραδιές. Βέβαια, απλά σήμερα με την κλίση. Τώρα, αν έχω χρόνο, να σου πω και δύο πράγματα που έχω στο μυαλό μου από όσα άκουσα σήμερα.
0: Για πες.
1: Τα οποία δεν απέχουν πολύ από όσα ακούω κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, το οποίο είναι αγαπημένη συνήθεια και συντροφιά εδώ πέρα στους δρόμους του εξωτερικού. Πολιτική διαφθορά. Συμπεριφορές των συμπολιτών μας, μπλα μπλα μπλα και τα λοιπά. Φίλε Μάνο, νομίζω ότι υπάρχει μια λύση δύσκολη αλλά ριζική σε κάθε είδους πρόβλημα που συζητείτε και έχουμε συνηθίσει να το λέμε παιδεία, αλλά θα το βάλω λίγο σε μια άλλη διάσταση, λίγο πιο σκληρή. Το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τον Υπηαγωγείο ξεκινώντας θέλει εκ βάθρου σε ρίζωμα και αλλαγή. ώστε να απεμπλακούν κατά ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό οι γονείς από την παιδεία των παιδιών. Διότι όλα αυτά που συζητάμε χρόνια και χρόνια τώρα, μικρός ήμουν και μεγάλωσα, και θα συζητάνε και οι επόμενες γενιές, δεν τα μαθαίνουν στο σχολείο, τα μαθαίνουν στο σπίτι. Και αν δεν υπάρχει κάτι στο σχολείο να μάθουν διαφορετικό όσον αφορά την παιδεία και την ανατροπή, όχι όσον αφορά τα γράμματα, το ίδιο βιολί θα συνεχίζεται, Μάνο. Και δεν θα αλλάζει κάτι. Όμως θα αλλάζουν τα πρόσωπα που θα κατηγορούν τους μεν και οι δε που θα κατηγορούν τους άλλους. Αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ένα παιδί να κάθεται να παπαγαλίζει ημερομηνίες στο δημοτικό και να τρώει τις ώρες του και να χάνει την παιδική του ηλικία. Για μα μην πω τώρα την κουβέντα. Την εποχή που κάνεις έτσι το πιπιρόλι από την τσέπη σου και ξέρεις ανά πάσα ώρα στιγμή τι ώρα ξεψύχησε το τελευταίο στρομοϊκανόν, να κάθεται άλλος να διαβάζει ημερομηνίες και να αποστηθίζει ιστορικά γεγονότα για να πάει να δώσει μια εξέταση, να περάσει μια τάξη. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αποστήθηση στην εποχή μας.
0: Έλατε.
1: Και άλλα πολλά, τέλος πάντων, που έχουν να κάνουν με το σύστημα που μεγαλώνουν τα παιδιά στο σχολείο και τι να το σχολείο, εδώ το σχολείο που ζούμε και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, το σχολείο αυτό που κάνει είναι να χτίζει στα παιδιά κοινωνική συνείδηση. Να ετοιμάζει πολίτες αυριανούς οι οποίοι θα σέβονται και θα αντιλαμβάνονται το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε μια κοινωνία, ώστε να δείχνουν σεβασμό και να απολαμβάνουν σεβασμό στην καθημερινότητά τους. Αυτό μαθαίνουν στο σχολείο στα παιδιά του πέρα. Έτσι να το πω με δύο κουβέντες, ναι. Αν και μπορώ να μιλάω ώρες.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Οπότε κλείνοντας, βάζοντας έτσι μια κατακλείδα, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό, ότι εάν δεν αναλάβει ένα σωστό σχολείο την διαπαιδαγώγηση και ανατροφή των παιδιών για την αυριανή κοινωνία, ώστε να αποκοπούν πατριαρχικά πρότυπα, κτήμα, γυναίκα. Βάλε τώρα με το νου σου, βάνεσαι με το νου σου. Τώρα τι κουβαλάει κάθε παιδί από τους γονείς του. Οδηγική συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Βάλε, ό,τι γουστάρεις, κάντε εσύ τώρα, πλάτινε το. Αυτά όλα αυτά πρέπει να έχουν μια κοινή συλλογική συνείδηση τα παιδιά, την οποία θα την αποκτήσουν από ένα σωστό σύστημα εκπαίδευσης που θα τα διαπαιδαγωγεί και θα τα μορφώνει.
0: Αγαπητέ μου Ηλία, μου κάνει νόημα ο Νικόλος ότι είναι τρεις η ώρα.